Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα, αυτή την ημέρα και ώρα, στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στη μουσική επιμέλεια η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-7298-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

Κατά προθύστερο τρόπο, εξετάσαμε στην προηγούμενη εκπομπή όσα υπομνηματίζει η παράσταση του Παντοκράτορα στο κέντρο του Τρούλου. Σήμερα θα ξεκινήσουμε με τον ίδιο τον Τρούλο και με όσα αυτός υπομνηματίζει. Ο Τρούλος εμφανίστηκε ως στοιχείο του Χριστιανικού Ναού μετά την Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδο, όταν η Εκκλησία είχε πλέον διευκρινίσει τη διδασκαλία της για το πρόσωπο του Χριστού. Είναι ο σαρκωμένος λόγος του Θεού που έγινε άνθρωπος για να σώσει τον κόσμο και τον άνθρωπο. Επομένως είναι αυτός που ήρθε από τον ουρανό, τον τόπο της παρουσίας του Θεού, για να οδηγήσει τον άνθρωπο στον ουρανό. Ο Τρούλος, η Θόλος, ερμηνεύτηκε ως εικόνα του ουρανίου πατρός που αγκαλιάζει τη γη και την κάνει ουράνια. Και επειδή όλο αυτό το έργο σωτηρίας συντελέστηκε με την ενανθρώπιση, τη διδασκαλία, το έργο και τα πάθη του Χριστού, αυτός ο Τρούλος φέρει την εικόνα του. Ο Παντοκράτορ επί του Τρούλου είναι μια διαρκής υπόμνηση του μυστηρίου της σωτηρίας, του μυστηρίου της θείας οικονομίας, όπως το ονομάζουμε. Θα εξετάσουμε λοιπόν ποιο είναι το έργο αυτού του ενανθρωπίσαντος λόγου και γιατί μιλάμε για σωτηρία του ανθρώπινου γένους. Πριν όμως προχωρήσω, θέλω να ανοίξω μία παρένθεση στο σημείο αυτό και να εξηγήσω ότι όταν αναφερόμαστε σε δόγματα της Εκκλησίας, δεν το κάνουμε, δεν το έκαναν οι πατέρες, για να μιλήσουμε για μια αντικειμενική αλήθεια που ούτως ή άλλως υπάρχει, για να ξέρουμε ποια είναι η αλήθεια και να μην νομίζουμε ή να μην λέμε ψέματα. Το δόγμα δηλαδή δεν είναι μια αντικειμενική αλήθεια που πρέπει απλώς να την ξέρουμε. Το δόγμα έχει άμεση σχέση με τη σωτηρία του ανθρώπου και κατ' επέκταση με τη σωτηρία της κτήσεως. Γνωρίζουμε τα δόγματα επειδή αυτά μας βοηθούν να γνωρίσουμε τον εαυτό μας, τον τρόπο με τον οποίο υπάρχουμε. Η λέξη δόγμα προέρχεται, όπως ξέρετε, από το δοκίν και κατ' ουσίαν τον δόγμα παραπέμπει όχι σε αυτό που υπάρχει, αλλά σε αυτό που φαίνεται. Είναι το φαινόμενο των υπαρκτών και όχι το νοούμενο, το όντως υπάρχον. Μάλιστα, στις Οικουμενικές Συνόδους, τα δόγματα τα ονομάζουμε όρους και η λέξη παραπέμπει στο όριο, που σημαίνει σύνορο. Μας δηλώνουν δηλαδή ποια είναι τα σύνορα ανάμεσα στη χώρα των ζώντων και στη χώρα του θανάτου, ανάμεσα στον τόπο της ζωής και στον τόπο του θανάτου. Τα δόγματα και οι όροι δεν είναι η όλη αλήθεια. Η αλήθεια είναι γεγονός υπαρκτικής φύσεως. Και όπως είχαμε πει σε προηγούμενη εκπομπή, η αλήθεια για την παράδοσή μας έχει πρόσωπο και έχει υπόσταση. Είναι το πρόσωπο του Υιού και Λόγου του Θεού. Η μόνη δυνατότητα να γνωρίσουμε αυτή την αλήθεια είναι να έρθουμε σε σχέση μαζί της. Ωστόσο, έχουμε ανάγκη από τους όρους, τα όρια όπως είπα. Έχουμε ανάγκη από τα δόγματα, δηλαδή την επίγνωση των φαινομένων, για να προσανατολίζουμε με μια σχετική ασφάλεια την οδηπορία μας μέσα στη ζωή μας. Όλα τα δόγματα οι πατέρες τα διατύπωσαν σε σχέση με τη σωτηρία του ανθρώπου. Στην Εκκλησία μας δηλαδή, στην παράδοσή μας, δεν υπήρξε καταστατική διατύπωση δογμάτων. Δεν ξεκινούσαν δηλαδή οι πατέρες Εκκλησίας εν ψυχρό να πούν «Ελάτε να αποφασίσουμε ποια είναι τα άρθρα της πίστης μας». Η διατύπωση των δογμάτων γινόταν πάντοτε εξαιτίας κάποιας εξωτερικής πρόκλησης. Μόνο δηλαδή όταν υπήρχε προσβολή του μυστηρίου της σωτηρίας, τότε αναγκάζονταν οι πατέρες να διατυπώσουν το δόγμα ή τους όρους της πίστεως. Και το έκαναν για να διαφυλάξουν ακριβώς το όριο, το σύνορο, ανάμεσα στον τόπο της ζωής και στον τόπο του θανάτου. Γι' αυτό και ποτέ τα δόγματα δεν κλείνουν. Εσαΐ έως εσχάτων, κάθε φορά που προσβάλλεται το γεγονός της σωτηρίας, η Εκκλησία, ως ευχαριστιακό σώμα, μπορεί να διατυπώνει δόγματα, μπορεί δηλαδή να διατυπώνει την εμπειρία της, αυτό που ζει.
και ενδεχομένως μπορεί να διατυπώνει αυτή την εμπειρία με διαφορετική ορολογία σε κάθε εποχή, ανάλογα με τη σημαντική που έχουν οι λέξεις και οι έννοιες.

Θα έχετε ίσως ακούσει τη διατύπωση ότι η δημιουργία είναι έργον του Πατρός που συντελείται δια του Υιού και τελειούται δια του Αγίου Πνεύματος. Ο Πατήρ δι' Υιού εν Αγίω Πνεύματι ποιεί τα πάντα. Τι είναι όμως αυτή η δημιουργία που ο Πατήρ θέλει και ενεργεί? Κατ' ουσίαν είναι ένα δώρο στον Υιό του. Ο Πατήρ θέλει να χαρίσει στον Υιό του μία κτήση και δημιουργεί τον κόσμο χάριν του Υιού του. Παρένθεση, ας έχουμε βέβαια υπόψη μας ότι χρησιμοποιώ εικόνες, μιας και μιλάμε για πραγματικότητες που δεν μπορούμε να τις πλησιάσουμε διαφορετικά. Κλείνει η παρένθεση. Ο Υιός λοιπόν του Πατρός θα φανερωθεί ως ο έχων την κτήσιν όλην, αυτός που έχει τη δημιουργία στα χέρια του, ο ενωμένος με την κτήση. Η ένωση όμως του λόγου με την κτήση δεν είναι αυτόματη. Πραγματώνεται δια της ενώσεως του λόγου με τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος είναι ασφαλώς αυτό που ονομάζουμε η κορονίδα της δημιουργίας, το επιστέγασμά της, γιατί δι' αυτού θα ενθεωθεί όλη η κτήση. Μόνον ο άνθρωπος μέσα στη δημιουργία δημιουργείται με τη δυνατότητα να ενωθεί με τον Υιό, να ενωθεί με τον Λόγο. Επομένως, η βούληση του Πατρός είναι η χάρη στο πρόσωπο του Υιού, η προσφορά στον Υιό μιας κτήσεως ολόκληρης. Η κτήση αυτή δημιουργείται ασφαλώς εκ του μηδενός. Δεν είναι αιώνια η προέλευση της δημιουργίας. Θα γίνει αιώνια μόνο στην ένωσή της με το Λόγο, με τον Υιό, με την υπόσταση του δευτέρου προσώπου της Τριάδος. Εάν αυτή η ένωση δεν επιτευχθεί, η δημιουργία, αφού ξεκινάει από το μηδέν, εμπεριέχει τη φορά επιστροφής στο μηδέν. Δεν έχει μέσα της ζωή. Δεν έχει μέσα της δύναμη ζωής. Η μόνη δύναμη ζωής που μπορεί να έχει το κτιστόν είναι η ένωσή του με το άκτιστον. Αυτό γίνεται και ζωή του κτιστού. Ο άνθρωπος καλείται λοιπόν να οδηγήσει όλη την κτήση στην εγχρίστωσή της, ουσιαστικά στην ενθέωσή της. Καλείται να την κάνει σάρκα του Υιού ή να επιτρέψει, αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή την έκφραση, στον Υιό να σαρκωθεί μέσα στην κτήση. Ο άνθρωπος αποτυγχάνει σε αυτήν την αποστολή. Αποτυγχάνει γιατί επιλέγει να γίνει ο ίδιος πηγή της ζωής, επιλέγει να υπερνικήσει μόνος του αυτόν τον ενδυνάμει θάνατο που υπάρχει στην εκ του μηδενός δημιουργία του. Νομίζει ότι μπορεί να γίνει ο ίδιος Θεός, να γίνει δηλαδή ο ίδιος πηγή ζωής. Και αυτό είναι η αποτυχία του ανθρώπου. Και αυτή η αποτυχία εξακολουθεί να υφίσταται μέχρι σήμερα. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος που καλείται να οδηγήσει τον εαυτό του και την κτήση στον Υιό, στην ενθέωση, αποτυγχάνει. Και αυτή η αποτυχία αποκαλύπτει μέσα στην ιστορία αυτό που στην Εκκλησία ονομάζουμε μυστήριον της Θείας Οικονομίας. Τον τρόπο δηλαδή με τον οποίο οικονομεί ο Θεός τα πράγματα ώστε να σωθεί ο κόσμος. Το μυστήριο της Θείας Οικονομίας αποκαλύπτεται στην ιστορία επειδή απέτυχε ο άνθρωπος να οδηγήσει την κτήση στον Υιό και Λόγο του Θεού. Και ονομάζουμε μυστήριο της οικονομίας την αντίστροφη κίνηση, την κίνηση που γίνεται από τον Θεό προς τον κόσμο για να έρθει πλέον ο Υιός και Λόγος του Θεού να ενωθεί με την κτήση. Για να το κάνει αυτό ο Υιός και Λόγος του Θεού πρέπει να γίνει άνθρωπος. Δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα ενθέωσης της κτήσης. Πρέπει να λάβει την ύλη της κτήσεως. Και το μόνο όν δια του οποίου μπορεί να λάβει την ύλη της κτήσεως και της αόρατης και της ορατής και της πνευματικής και της υλικής είναι ο άνθρωπος, γιατί είναι το όν το οποίο μετέχει και της αοράτου και της ορατής κτήσεως και της πνευματικής και της υλικής φύσεως. Αυτή λοιπόν η κίνηση της κενώσεως του Υιού προς τον κόσμο ονομάζεται μυστήριον της Θείας Οικονομίας. Μόνο και μόνο για την καλύτερη διασάφιση του θέματος που συζητάμε
θα μπορούσαμε ίσως να θέσουμε δύο υποθετικά ερωτήματα. Τι θα γινόταν αν ο άνθρωπος δεν αποτύγχανε? Θα ενανθρωπούσε τότε ο Υιός? Οι πατέρες απαντούν ναι, συμπληρώνοντας ότι τότε δεν θα μιλούσαμε για ενανθρώπιση του λόγου, αλλά για ενθέωση του ανθρώπου. Και στις δύο περιπτώσεις θα είχαμε ένωση του κτιστού με το άκτιστο στο πρόσωπο του Υιού. Η ενανθρώπιση λοιπόν δεν γίνεται επειδή απέτυχε ο άνθρωπος. Η ενανθρώπιση γίνεται επειδή ο άνθρωπος δεν προσκόμισε την κτίση ενθεωμένη στον Υιό του Πατρός. Δεν είναι αιτία της ενανθρωπίσεως η πτώση του ανθρώπου. Η ενανθρώπιση του Υιού ή η ενθέωση του ανθρώπου θα γινόταν ούτως ή άλλως. Αυτό που διαφέρει είναι ο τρόπος που έγινε η ενανθρώπιση. Υπήρξε αυτός ο τρόπος επειδή υπήρξε η αποτυχία. Αν ο άνθρωπος δεν αποτύγχανε, η ενανθρώπιση θα γινόταν ούτως ή άλλως, αλλά θα γινόταν με άλλο τρόπο. Το δεύτερο υποθετικό ερώτημα που θα μπορούσαμε να θέσουμε είναι γιατί ο Θεός, που δημιουργεί εκ του μηδενός τον κόσμο, δεν εισάγει μέσα στην κτήση δυνάμεις αποτρεπτικές της αποτυχίας. Η απάντηση στο ερώτημα αυτό υπάρχει στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, αλλά και στην πατερική θεολογία. Η ενθέωση είναι συνδεδεμένη με την ελεύθερη κήρυξη, με την ελευθερία. Η ύπαρξη της αγάπης, ο τρόπος δηλαδή υπάρξεως των όντων ως αγάπη, δεν επιτρέπει τη μηχανιστική τελειοποίηση της δημιουργίας. Επειδή υπάρχει αυτή η αγάπη και επειδή η αγάπη, το τονίζω πάλι, είναι τρόπος υπάρξεως και δεν είναι μια ηθική δύναμη, γι' αυτό υπάρχει και η ελευθερία. Αυτό που δημιουργείται από το Θεό καλείται να θέλει να ενωθεί μαζί του. Εμφυτεύεται μέσα στον άνθρωπο η δυνατότητα να πει όχι ή να πει ναι στη σχέση του με τον Θεό. Και ο άνθρωπος μέσα από τη σύγχυση της φύσεώς του λέει όχι σε αυτή την ένωση. Αλλά, επαναλαμβάνω, τα ερωτήματα αυτά είναι υποθετικά και κανονικά δεν μπορούν να τεθούν παρά μόνο ως ερωτήματα εργασίας που μας βοηθούν στην καλύτερη διασάφιση των όσων λέμε.

Ας πάρουμε μια άλλη αφετηρία με βάση την εικόνα που μας δίνει η Αγία Γραφή. Σύμφωνα με αυτή την εικονολογική διήγηση, όταν ο Θεός δημιουργεί τον άνθρωπο, του εμφυτεύει ορισμένες ιδιαίτερες δυνάμεις που δεν τις έχει κανένα άλλο κτιστό «ον». Η κυριότερη από αυτές είναι βέβαια η δύναμη του αυτεξουσίου, το να μπορεί να πει ναι ή όχι. Ωστόσο, ο Θεός δημιουργεί τον άνθρωπο με βάση ένα πρότυπο και το πρότυπο αυτό βρίσκεται στο μέλλον. Δεν μπορούμε βέβαια να μιλήσουμε για μέλλον στη βούληση του Θεού, αλλά βλέποντας τα πράγματα από τη μεριά του ανθρώπου, μπορούμε να πούμε ότι το πρότυπο με βάση το οποίο δημιουργήθηκε ο άνθρωπος βρίσκεται στο μέλλον. Κατ' ουσίαν, ο άνθρωπος δημιουργείται για να χαριστεί στον Υιό του Θεού. Ο Θεός δημιουργεί τον άνθρωπο για να τον χαρίσει στον Υιό του. Με άλλα λόγια δηλαδή, ο άνθρωπος δημιουργείται για να υπάρξει ως Χριστάνθρωπος, ως εγχριστωμένος άνθρωπος. Άρα ο άνθρωπος θα ενωνόταν ούτως ή άλλως με το Λόγο του Θεού, με τον Υιό του. Αν ο άνθρωπος δεν αποτύχανε στην αποστολή του, θα ενωνόταν με τον Υιό και Λόγο του Θεού, ενθεώνοντας και όλη την κτήση, όλη τη δημιουργία. Απέτυχε όμως ο άνθρωπος αυτό και γίνεται τώρα η αντίστροφη κίνηση. Ο Θεός έγινε άνθρωπος για να κάνει τον άνθρωπο Θεό. Αντί ο άνθρωπος μέσα στην πορεία της πνευματικής του ανάπτυξης να ομοιωθεί με το πρότυπό του, με τον Λόγο του Θεού, τώρα είναι ο Λόγος που σαρκώνεται, που γίνεται άνθρωπος για να πραγματοθεί αυτό που ήταν εξ αρχής το ζητούμενο, το να γίνει ο άνθρωπος Θεός και δι' αυτού να θεωθεί όλη η κτήση. Γι' αυτό λένε οι πατέρες, ούτως ή άλλως η σάρκωση θα γινόταν, ότι εν ανθρώπης θα γινόταν. Έγινε με αυτό τον τρόπο και σε μια συγκεκριμένη ιστορική στιγμή, εκ Μαρίας της Παρθένου, επί Ποντίου Πιλάτου, επειδή ο άνθρωπος είχε αποτύχει. Οι πατέρες μιλάνε συνήθως για όλα αυτά με μια εικονολογική γλώσσα, όπως ήδη έχω αναφέρει, ακόμα και την Ιερή Ιστορία συχνά την περιγράφουν με μια τέτοια εικονολογική γλώσσα. Με μια τέτοια εικόνα περιγράφεται η δημιουργία του κόσμου σε εβδομαδιαίο χρόνο. Μιλάμε για 6 ημέρες, μέσα στις οποίες συντελείται η δημιουργία του κτιστού με τελευταίο δημιούργημα τον άνθρωπο. Και ως 7η ημέρα, που στη βιβλική γλώσσα ονομάζεται ημέρα καταπαύσεως, αντιλαμβάνονται τον χρόνο του μυστηρίου της οικονομίας για τον οποίο μιλάμε τώρα. Για μας τους ανθρώπους που μετράμε χρονικά την ιστορία, αυτό το διάστημα της 7ης ημέρας έχει παρελθόν, παρόν και μέλλον. Το παρελθόν το βλέπουμε στην Παλαιά Διαθήκη ως σκιά. Η Παλαιά Διαθήκη προτυπώνει το γεγονός της σωτηρίας. Ακολουθεί η Καινή Διαθήκη, στην οποία συντελείται η σωτηρία. Και έπεται η Εκκλησία, στην οποία τελειούται η σωτηρία. Και αυτή η 7η ημέρα κάποτε θα τελειώσει και θα έρθει μια άλλη ημέρα, αυτήν που οι πατέρες ονομάζουν 8η ημέρα. Όταν θα εξετάσουμε μερικά λειτουργικά θέματα, θα μάθουμε ότι αυτή η 8η ημέρα υπάρχει εδώ και τώρα, ότι μπορεί να φανερωθεί μέσα στη διάσταση της 7ης ημέρας. Αλλά για τους πατέρες η 8η ημέρα είναι πάντα η ανέσπερη ημέρα, αυτή που δεν θα δύσει ποτέ. Είναι η αιώνια ημέρα και ταυτίζεται με την ίδια τη Βασιλεία του Θεού. Ξανάρχομαι πάλι στην εικόνα του βιβλίου της Γενέσεως. Ασφαλώς η Γένεσης μας μιλάει για τη δημιουργία του κόσμου με τους όρους μιας αρχαίας εποχής και με τις κοσμολογικές αντιλήψεις που είχε ο κόσμος της εποχής εκείνης. Αλλά ταυτόχρονα μας θέτει τις προοπτικές, τους άξονες αυτής της δημιουργίας. Το καινούριο στοιχείο λοιπόν που φέρνει στην ιστορία η Γένεσης, η αποκάλυψη δηλαδή του Μωυσή,
είναι ότι αυτός ο κόσμος έχει τέλος, έχει έναν σκοπό. Και αυτός ο σκοπός του κόσμου είναι άμεσα συνδεδεμένος με τον δημιουργό του. Ο δημιουργός έχει άμεση σχέση με το δημιούργημά του. Δεν είναι ο υπερβατικός θεός της φιλοσοφικής σκέψης. Επίσης δεν είναι η δημιουργία αποτέλεσμα ή προϊόν της έντασης ή της διαπάλης κάποιων αντίθετων αιώνιων αρχών. Ο κόσμος, για τη βιβλική αποκάλυψη, είναι μια διαρκής προσωπική σχέση με τον Θεό. Το καταλαβαίνουμε αυτό αν καταλάβουμε αυτό που είπα στην αρχή, ότι δηλαδή ο κόσμος δημιουργήθηκε για να προσφερθεί στον Υιό. Γι' αυτό είναι μια διαρκής σχέση με το Θεό. Και φανερώνεται αυτή η σχέση με το Θεό δια της αρκώσεως του Υιού, δια της ενανθρωπίσεως του Λόγου. Δια της ενανθρωπίσεως του Λόγου κατ' ουσίαν έρονται ρήξεις που έχουν επέλθει μέσα στην ιστορία, ρήξεις που ορίζουν και το τι είναι το κτιστόν και ποιο είναι το δράμα της ιστορίας. Αυτές οι ρήξεις για τις οποίες μιλώ είναι η ρήξη μεταξύ Θήλεος και Άρενος, η ρήξη μεταξύ Παραδείσου και Οικουμένης, η ρήξη μεταξύ Γης και Ουρανού, η ρήξη μεταξύ Νοητού και Αισθητού και η ρήξη μεταξύ Κτιστού και Ακτίστου. Αυτά τα πέντε ζεύγη, τα οποία αναπτύσσει ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής, έρονται δια της αρκώσεως του Λόγου. Στο πρόσωπο του νέου Αδάμ καταργείται η ρήξη Θήλεος και Άρενος. Ο νέος Αδάμ εμφανίζεται μέσα στην ιστορία, στην ιστορία που ζει μέσα στη ρήξη του Θήλεος και του Άρενος, επειδή μέσα σε αυτήν οφείλει να πραγματοποιήσει το έργο του. Έτσι δεν πάβει να υπάρχει διάκριση, αλλά στο πρόσωπο του νέου Αδάμ καταργείται η διαφορά, και καταργείται με τέτοιο τρόπο ώστε ναι μεν ο νέος Αδάμ να εμφανιστεί με τη μορφή ενός άνδρα, αλλά κατ' ουσίαν να είναι άφυλος κατά την ύπαρξή του. Και ακόμα ο Χριστός έρει τη ρήξη με το να γεννηθεί εκ Παρθένου. Δεν γεννάται εκ της συναφίας ανδρός και γυναικός, αλλά γεννάται εκ Παρθένου γυναικός, η οποία είναι βέβαια αληθής καρπός του ανθρώπινου γένους. Αληθός άνθρωπος είναι η Παναγία, κατά πάντα όμοια με τον κάθε άνθρωπο. Επίσης, ο νέος Αδάμ έρει τη ρήξη Παραδείσου και Οικουμένης, γιατί ανοίγει τον μικρό κήπο της Εδέμ και τον κάνει σύμπαν, ολόκληρο. Δεν υπάρχει πλέον τοπικό και καθολικό. Τα πάντα είναι ο Χριστός, είναι ο νέος Αδάμ. Έρει βέβαια ο σαρκωμένος λόγος και τη ρήξη γης και ουρανού. Έρει λοιπόν αυτή τη ρήξη μεταξύ γης και ουρανού και συνθέτει αυτό που θα ονομάσουμε ο τόπος του Ιησού Χριστού. Επίσης η ενανθρώπιση του Υιού του Θεού έρει τη ρήξη μεταξύ νοητού και αισθητού. Και θυμηθείτε αυτά που έχουμε πει προηγουμένως σε άλλη εκπομπή για το τι σημαίνει φθορά στον άνθρωπο. Φθορά σημαίνει ότι ο άνθρωπος είναι υποδουλωμένος στον τρόπο νοήσεως του κτιστού. Δεν μπορεί να νοήσει το άκτιστο, να έρθει σε σχέση με το άκτιστο. Αυτή η αδυναμία έρεται δια της αρκώσεως του Λόγου, και έτσι έρεται και η πέμπτη ρήξη κτιστού και άκτιστου.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο, στη σειρά «Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη». Ονομάζουμε λοιπόν τον Χριστό νέο Αδάμ, γιατί ο ίδιος εγγενιάζει μια νέα ανθρωπολογία. Είναι ένας νέος άνθρωπος, κατά πάντα βέβαια όμοιος με τον παλαιό, χωικός και αυτός όπως ο παλαιός, αλλά εγχριστωμένος, ενθεωμένος λόγω της υποστατικής ένωσης θείας και ανθρώπινης φύσης. Και αυτός ο νέος Αδάμ αποκαθιστά το έργο του πατέρα. Θα επιμείνω λίγο σε αυτό. Θυμηθείτε ότι στην προσευχή του λίγο πριν από τη Σταύρωση, αυτήν που ονομάζουμε αρχιερατική προσευχή, απολογείται, τη λέξη εντός εισαγωγικών τη βάζω, δηλαδή αναφέρεται στον πατέρα του και λέει ότι «το έργο το οποίο μου έδωσες το τελείωσα», ότι δηλαδή δικαίωσε όλη τη δημιουργία που πήγασε από την αγάπη του πατρός. Ο Υιός αποκατέστησε το έργο του πατρός του δια της σαρκώσεως. Αλλά δεν αρκούσε μόνο αυτή η αποκατάσταση, έπρεπε να αρθεί και να καθαρθεί η ίδια η αμαρτία, η αποτυχία, το λάθος. Να αρθεί αυτή η ανταρσία που υπάρχει στην ανθρώπινη φύση, η οποία συνοδεύει κάθε άνθρωπο που γεννιέται. Για να αρθεί και να καθαρθεί αυτή η αμαρτία έρχεται ο Σταυρός. Επάνω στο Σταυρό ο Λόγος έρει την αποτυχία του ανθρώπου και καθαρίζει τον άνθρωπο από αυτή την αποτυχία. Πώς το ξέρουμε ότι την έρει και την καθαρίζει? Το ξέρουμε γιατί δεικνύεται από το γεγονός που έρχεται αμέσως μετά το Σταυρό, από την Ανάσταση. Ο Χριστός διέρχεται από το Σταυρό και αυτό τον οδηγεί σε ένα αποτέλεσμα. Το πέρασμα διά του Σταυρού τελειώνει με τον τετελειωμένο άνθρωπο. Θυμηθείτε εκείνη τη φράση που λέει στη συνάντησή του με τους μαθητές του μετά την Ανάσταση: «Ψηλαφίσατε με και είδετε». Δηλαδή με εμπειρικό τρόπο ελάτε να κατανοήσετε, να ζήσετε ποιος είναι ο άνθρωπος. Μετά την Ανάσταση φανερώνεται πραγματικά ποιος κατ' ουσίαν είναι ο καθένας μας. Ο καθένας μας δυνάμει μέσα του. Είναι αυτός ο τετελειωμένος λόγος του πατρός. Και καλείται ο καθένας μας να αποκαλύψει αυτό που έχει σπάρει μέσα του. Υπάρχει και η ανάληψη. Με την ανάληψη ο Χριστός θα έρθει να ενθρονίσει αυτόν τον ενθεωμένο άνθρωπο στους κόλπους του πατέρα του. Και βέβαια ακολουθεί η Πεντηκοστή, η οποία εγγενιάζει την οδό της σωτηρίας του κόσμου. Ξαναλέω αυτά τα στάδια του μυστηρίου της οικονομίας στο πρόσωπο του Χριστού. Έχουμε αποκατάσταση του έργου του πατέρα με τη σάρκωση του λόγου, έχουμε άρση της αποτυχίας με τον Σταυρό, έχουμε φανέρωση του τετελειωμένου ανθρώπου, του πραγματικού ανθρώπου δια της Αναστάσεως, έχουμε ενθρόνηση αυτού του ενθεωμένου ανθρώπου δια της αναλήψεως στους κόλπους του πατέρα, και τελικώς με την Πεντηκοστή έχουμε τον εγγενιασμό της οδού για να μπορέσει ο καθένας μας να φτάσει σε αυτό που δυνάμει έχει σπαρεί μέσα του.

Θα ήθελα τώρα να επιστρέψουμε περίπου στην αρχή και να ακολουθήσουμε έναν άλλο δρόμο, περνώντας αυτή τη φορά μέσω του δογματικού χώρου. Θα σας διαβάσω τον όρο πίστεως της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου και θα τον σχολιάσουμε. Θα διαβάσω το ίδιο το κείμενο, παρόλο ότι όταν το ακούμε είναι δύσκολο να το κατανοήσουμε γιατί δεν έχουμε μπροστά μας το γραπτό κείμενο, αλλά θα μπούμε σε αυτόν τον πειρασμό, επιτρέψτε μου, να το διαβάσω και μετά θα το αναλύσουμε. «Επόμενη τίνην της Αγίης Πατράσιν, ένα και τον Αυτόν ομολογήν Υιόν, τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν, συμφώνος άπαντες εκδιδάσκομεν, τέλειον τον Αυτόν εν θεότητη και τέλειον τον Αυτόν εν ανθρωπότητη, Θεόν αληθώς και άνθρωπον αληθώς, τον Αυτόν εκ ψυχής λογικής και σώματος, ομοούσιον το Πατρί κατά την θεότητα και ομοούσιον ημίν τον Αυτόν κατά την ανθρωπότητα, κατά πάντα όμοιον ημίν χωρίς αμαρτίας. Προαιώνων μεν εκ του Πατρός γεννηθέντα κατά την θεότητα, επεσχάτων δε των ημερών, τον Αυτόν δι' ημάς και δια την ημετέραν σωτηρία, εκ Μαρίας της Παρθένου της Θεοτόκου κατά την ανθρωπότητα, ένα και τον Αυτόν Χριστόν, Υιόν, Κύριον, μόνο γενή, εν δύο φύσεσιν ασυγχύτος, ατρέπτος, αδιαιρέτος, αχωρίστος γνωριζόμενον, ουδαμού της των φύσεων διαφοράς ανηρημένης δια την ένωσιν, σωζωμένης δε μάλλον της ιδιότητος εκατέρας φύσεως και εις εν πρόσωπον και μίαν υπόστασιν συντρεχούσις, ούκ εις δύο πρόσωπα μεριζόμενον ή διαιρούμενον, αλλά ένα και τον Αυτόν Υιόν μονογενή, Θεόν, Λόγον, Κύριον Ιησούν Χριστόν, καθάπερ άνωθεν η προφήτε περί αυτού, και αυτός ημάς ο Κύριος Ιησούς Χριστός εξεπαίδευσε και το των Πατέρων ημίν παραδέδωκε σύμβολον». Αυτός είναι ο όρος της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου. Είναι από τα σημαντικότερα κείμενα που έχουμε. Αντιμετωπίζει όλες τις απόπειρες που αυθαιρέτως έγιναν για να ερμηνευθεί ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός εκτός της εμπειρίας της Εκκλησίας δια της νοήσεως. Ας τον ξαναδούμε λοιπόν αυτόν τον όρο, μεταφράζοντάς τον και εξηγώντας μερικά σημεία. Λέει λοιπόν ο όρος: «Ακολουθώντας τους Άγιους Πατέρες, διακηρύττουμε ότι πρέπει όλοι μαζί να ομολογούμε ότι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός είναι ο ένας και πάντα ο ίδιος Υιός». Δηλαδή, όχι άλλοτε μεν αυτό, άλλοτε δε εκείνο, όπως υποστήριζαν μερικοί που έβλεπαν το ίδιο πρόσωπο της θεότητας να δρά στην μεν Παλαιά Διαθήκη με το όνομα Πατήρ, στην Καινή Διαθήκη με το όνομα Υιός και στην Εκκλησία με το όνομα Άγιο Πνεύμα, πιστεύοντας ότι έπρεπε να διασωθεί η υπερβατικότητα του Θεού, να προστατευθεί δηλαδή ο Θεός από τη μίξη του με το βδελιρό, θα το έλεγα, του ανθρώπου. Πάμε ξανά στο κείμενο. «Τέλειος ο ίδιος στη θεότητά του και τέλειος ο ίδιος στην ανθρωπότητά του». Αυτή η φράση θα επανέλθει και παρακάτω. Γιατί επιμένουν σε αυτό οι πατέρες? Γιατί θέλουν να διασώσουν το υπαρκτικό στοιχείο της ανθρώπινης φύσης. Η ανθρώπινη φύση δεν μειούται από την ένωσή της με τη Θεία Φύση. Επίσης θέλουν να διασώσουν την ακεραιότητα της θεότητας. Φοβόντουσαν μερικοί ότι αν η θεότητα ενωθεί με τον άνθρωπο, τον θνητό και τον φθαρτό, χάνει από τη θεότητά της. Όχι, λένε οι πατέρες. Ο Χριστός παραμένει τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Πραγματικά Θεός και πραγματικά άνθρωπος. Ο ίδιος με λογική ψυχή και σώμα. Και όταν λέει ο όρος
τη λέξη άνθρωπος εννοεί ψυχή και σώμα. Ο Χριστός είναι άνθρωπος ως αληθής άνθρωπος, όχι ένα είδος πνευματικού ανθρώπου, όχι δηλαδή αποπνευματοποιημένος άνθρωπος, όχι ένα αερικό μέσα στον κόσμο και στην ιστορία, αλλά με σάρκα και ψυχή, ένα και το αυτό, χωρίς να διαιρούνται αυτά τα δύο ποτέ. Ομοούσιος μας λέει ο όρος με τον Πατέρα κατά τη θεότητά του και ο ίδιος ομοούσιος με εμάς κατά την ανθρωπότητά του. Και συγχωρήστε με εδώ που εκφράζομαι με έναν κάποιο συναισθηματισμό, υπογραμμίζοντας πως αυτό είναι κάτι το μοναδικό, να ξέρεις ότι ο Θεός ενώθηκε με έναν άνθρωπο, με τον άνθρωπο, ότι έγινε άνθρωπος και ότι αυτός ο άνθρωπος είναι ίδιος με σένα, ότι είσαι εσύ κατά τη φύση σου μέσα στο Χριστό. Συνεχίζει το κείμενο. Σε όλα όμοιος με μας, μόνο χωρίς την αμαρτία. Δεν εννοεί εδώ την ηθική διάσταση της αμαρτίας, τη δυνατότητα δηλαδή διαπράξεως ή αρνήσεως της αμαρτίας. Όταν λέει χωρίς την αμαρτία, εννοεί χωρίς το λάθος. Το λάθος ποιο είναι, η αμαρτία ποια είναι? Είναι η αδυνατότητα ενώσεως με τον Θεό. Ως ενωμένος με τον Θεό έρει αυτή την αμαρτία. Δεν υπάρχει αυτό το λάθος, η αποτυχία, η σύγχυση. Και επίσης δεν υπάρχει ο θάνατος. Γιατί δεν υπάρχει ο θάνατος? Γιατί ζωή είναι η σχέση με τον Θεό. Θυμηθείτε αυτό που λέγαμε για τη δημιουργία. Η κτήση δεν έχει ζωή μέσα της. Προήλθε εκ του μηδενός και φέρεται προς το μηδέν. Για να ξεπεράσει η κτήση το μηδέν, πρέπει να έρθει σε σχέση με αυτό που είναι εκτός του μηδενός, αυτό που το ονομάζουμε ζωή, αιώνια ζωή, ζωή με τον Θεό. Επίσης, για να επανέλθουμε στον όρο της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου, διακηρύττουμε ότι προαιώνων γεννήθηκε από τον Πατέρα κατά τη θεότητα και ο ίδιος πρόσφατα, επεσχάτων των ημερών, όπως λέει το κείμενο, γεννήθηκε για χάρη μας και για να μας σώσει από την Παρθένο Μαρία τη Θεοτόκο κατά την ανθρωπότητα. Ένας και ο ίδιος Χριστός, Υιός, Κύριος, Μονογενής, ο οποίος φανερώνεται σε δύο φύσεις, τη Θεία και την ανθρώπινη, που υπάρχουν ενωμένες χωρίς να συγχέονται, δηλαδή δεν ταυτίζονται οι δυο φύσεις, δεν συγχέονται, χωρίς να τρέπονται. Άτρεπτα, λέει το κείμενο, δεν τρέπεται η Θεία προς την ανθρώπινη ή η ανθρώπινη προς τη Θεία φύση. Αδιαίρετα, δεν διαιρούνται, δεν μπορεί να τις διαιρέσει αυτές τις δύο φύσεις στο πρόσωπο του Χριστού, ποτέ. Και αχώριστα, ούτε μπορείς δηλαδή να τις χωρίσεις. Και μάλιστα, μας λέει το κείμενο, αυτή η ένωση γίνεται χωρίς να ακυρώνεται σε τίποτα η διαφορά των φύσεων εξαιτίας της ενώσεως, αλλά μάλλον διατηρείται η ιδιότητα κάθε φύσεως και συναντάται σε ένα πρόσωπο και μία υπόσταση και δεν χωρίζεται ή δεν διαιρείται σε δύο πρόσωπα, αλλά παραμένει ένας και ο ίδιος Υιός Μονογενής, Θεός Λόγος, Κύριος Ιησούς Χριστός. Όχι μόνο από την ένωση αυτή δεν προκύπτει κάποια διαφορά των φύσεων, αλλά απεναντίας, εξαιτίας αυτής της ενώσεως, διατηρείται ακέραια η ιδιότητα της κάθε φύσεως. Και διατηρείται ακέραια η ιδιότητα κάθε φύσεως, γιατί υπάρχει το ένα πρόσωπο και η μία υπόσταση. Η μία υπόσταση, το ένα πρόσωπο, διαφυλάσσει την ακεραιότητα της κάθε φύσεως. Και ως προς μεν τη θεότητα δεν μπορούμε να μιλάμε περί ακεραιότητας ή μη ακεραιότητας, αλλά θα μπορούσαμε να το πούμε για την ανθρωπότητα.

Πολλοί άνθρωποι φοβούμενοι ότι μια τέτοια ένωση των δύο φύσεων στο πρόσωπο του Χριστού, της ανθρώπινης και της θείας, θα επηρέαζε τις δύο φύσεις, προσπάθησαν να αντιληφθούν την ένωση με όρους θρησκευτικούς και φιλοσοφικούς, και αναφέρομαι στις μεγάλες αιρέσεις του μονοφυσιτισμού, του μονοθελητισμού, του μονοενεργητισμού και της οικονομαχίας. Δεν μπορούσε, και εδώ συγχωρούστε μου μια ακόμα συναισθηματική παρένθεση, δεν μπορεί ο άνθρωπος, η φύση του ανθρώπου, να δεχθεί αυτή τη δωρεά της ενθεώσεως. Η δωρεά αυτή προσκτάται από τον άνθρωπο μόνο δια της ελευθερίας. Αλλά ο άνθρωπος, στην αδυναμία του να υπάρξει ελεύθερος, αναζητά άλλες λύσεις. Και βρίσκει ως απάντηση αυτής της αδυναμίας του τη δικανική αντιμετώπιση σωτηρίας. Θέλει με να λάβει το δώρο, τη σωτηρία του, αλλά θέλει επίσης κάτι να έχει θυσιάσει και αυτός. Να έχει θυσιάσει την ελευθερία, τη χαρά, πολλά άλλα. Και έτσι η σωτηρία του βασίζεται σε ένα είδος ανταποδόσεως. Και αυτό φαίνεται όταν αναπαύει ψυχολογικά. Και όμως, μέσα στη Θεία Λειτουργία κάθε φορά καταγγέλλεται ότι η δωρεά που μας χαρίζεται είναι αναανταπόδοτη. Δεν μπορούμε να ανταποδώσουμε τίποτα στο Θεό για αυτό που μας χαρίζει. Αν υπάρχει μια ανταπόδοση, αυτή είναι από το Θεό προς εμάς. Εμείς προσφέρουμε στο Θεό την κτήση μέσα από τα στοιχεία του ψωμιού και του κρασιού και αυτός μας ανταποδίδει τη χάρη. Εμείς προσφέρουμε τα δώρα και αυτός μας τα επιστρέφει ενθεωμένα. Δεν μας τα επιστρέφει πίσω απλώς ευλογημένα, όπως λέμε συνήθως με μια ευσεβή διάθεση, αλλά μας τα επιστρέφει ως τον ίδιο του τον Υιό. Γι' αυτό και η Θεία Λειτουργία είναι μια αναφορά στον Πατέρα. Η Θεία Λειτουργία αναφέρεται στον Πατέρα και όχι στον Χριστό. Ο Χριστός είναι παρόν επειδή μας τον φέρνει ο Πατέρας πίσω, αφού εμείς έχουμε προσφέρει σε Αυτόν όλη τη δημιουργία. Δηλαδή, κατ' ουσίαν στη Θεία Λειτουργία επαναλαμβάνουμε από την αρχή αυτό το αρχαίγωνο μυστήριο που κλήθηκε ο άνθρωπος να πραγματοποιήσει στην αρχή της δημιουργίας του. Και μπορούμε και το επιτυγχάνουμε αυτό, επειδή βέβαια επεσχάτων των ημερών, όπως λέει ο όρος της πίστεως της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου, ο λόγος σάρξ εγένετο. Αναφέραμε παραπάνω ότι ο Υιός δημιουργείται προπάντων των αιώνων. Τι σημαίνει αυτό? Γιατί δεν μπορούμε να καταλάβουμε μια κατάσταση εκτός χρόνου. Γιατί ουσιαστικά περί αυτού πρόκειται. Είναι μια κατάσταση που δεν επηρεάζεται από την αντίληψη που έχουμε εμείς για το χρόνο. Είναι ένας όρος που μας βοηθά να απαντήσουμε σε συγκεκριμένες ερμηνείες, όπως κυρίως αυτή του Οριγένη, ο οποίος έδινε υπόσταση στους αιώνες και θεωρούσε τον κόσμο αιώνιο ως προϋπάρχοντα. Επίσης, με τον όρο αυτό, προπάντων των αιώνων, αντιμετωπίστηκε η ερμηνεία που έδινε ο Άριος, ο οποίος ήθελε τον Θεό να είναι απόλυτα εκτός του κόσμου, αυτό που λέμε υπερβατικός Θεός. Η διαφορά του υπερβατικού αυτού Θεού από τον πλατωνικό Θεό ήταν μόνο ως προς το ότι ο Θεός του Αρίου διαθέτει δυνάμεις με τις οποίες ενεργεί μέσα στον κόσμο και μία από τις δυνάμεις αυτές είναι ο Υιός του. Αυτές οι δυνάμεις είναι κτιστές βέβαια, τις δημιουργεί ο Θεός, επομένως κατά τον Άριο υπήρχε κάποτε χρόνος που ο Υιός του δεν υπήρχε. Η έκφραση λοιπόν προπάντων των αιώνων σημαίνει ότι δεν υπάρχει χρόνος κατά τον οποίο δεν υπήρχε ο Υιός. Γιατί στην παράδοσή μας το μυστήριο της Αγίας Τριάδος έχει να κάνει με την ίδια τη σωτηρία και οι μάχες που δώσαν οι πατέρες εναντίον όλων αυτών των
αποκλίσεων που εμφανίστηκαν με τις αιρέσεις αναφέρονταν ακριβώς στη σωτηρία του ανθρώπου. Αν ο Θεός είναι τριαδικός, σημαίνει ότι είναι κοινωνία προσώπων. Αν υπάρχει σωτηρία, σημαίνει ότι υπάρχει οδός που μας οδηγεί στην κοινωνία των προσώπων. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε και μία εικόνα του Θεού. Θα μπορούσε να ρωτήσει κανείς, γιατί χρειαζόταν να έλθει ο Θεός στον άνθρωπο, αφού ο άνθρωπος διατηρούσε το καθομοίωσιν, έτσι μας λέει η Αγία Γραφή. Γιατί παραδείγματος χάρη δεν αρκούσε κάποια βοήθεια από το Θεό για να ενεργοποιήσει και πάλι ο άνθρωπος αυτή την τάση του για ομοίωση και να ξαναπροχωρήσει να βρει το Θεό. Και τι να χρειαστεί να γίνει ο Θεός άνθρωπος. Θα μπορούσε κανείς ένα τέτοιο ερώτημα που διαρκώς τίθεται, πιστεύω. Θα μπορούσε λοιπόν να ξαναδεί τι είναι αυτό που ονομάζουμε προπατορικό αμάρτημα. Το προπατορικό αμάρτημα δεν είναι αμάρτημα ηθικής διαστάσεως. Δεν είναι μια παρακοή. Αυτονομείται η φύση. Είναι μια ανταρσία της φύσεως. Ενώ ο άνθρωπος καλείται να λειτουργεί ως πρόσωπο δια της σχέσεώς του με πρόσωπα, η φύση του κάνει μία ανταρσία και ο άνθρωπος αρχίζει να λειτουργεί ως άτομο. Αυτή η ανταρσία επιφέρει μία σύγχυση που σφραγίζει τη φύση του ανθρώπου, και όποιος γεννιέται από τη συγκεκριμένη αυτή φύση γεννιέται με προοπτική θανάτου. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να πραγματοποιήσει αυτό για το οποίο δημιουργήθηκε. Γι' αυτό και γίνεται η ενανθρώπιση του λόγου, ακριβώς για να φέρει τον άνθρωπο από την αδυναμία αυτή σε μια κατάσταση επιτυχίας του αρχικού σκοπού. Μπορούσε εκ των προτέρων να προληφθεί μια τέτοια κατάσταση? Ναι, μπορούσε. Πριν όμως από την ανταρσία. Μετά την ανταρσία δεν μπορεί να διορθωθεί το λάθος που το ονομάζουμε προπατορικό αμάρτημα, γιατί δεν μπορεί η φύση να βγει εκτός εαυτής και να έρθει σε σχέση με το άκτιστο. Στην Παλαιά Διαθήκη, που την ονόμασα προτύπωση όσον αφορά το μυστήριο της Θείας Οικονομίας, έχουμε περιπτώσεις δικαίων ανθρώπων οι οποίοι προγεύονται τη σωτηρία, βλέπουν προεικονίσεις αυτής της σωτηρίας. Έχουμε ακόμα και αναλήψεις ανθρώπων, όπως αυτή του Ενόχ ή του Ηλία. Μάλιστα, κατά την αρχαία εβραϊκή παράδοση και ο ίδιος ο Μωυσής ανελήφθη, εφόσον δεν βρέθηκε το σώμα του μετά το θάνατό του. Αλλά αυτές δεν είναι αναστάσεις, ενθεώσεις. Οι δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης περιμένουν να δικαιωθούν, να φανερωθεί η έσχατη δικαίωση. Εκείνο που θα ήθελα ουσιαστικά να τονίσω και σε αυτές τις εκπομπές είναι ότι τους τελευταίους δύο αιώνες ξεχάσαμε κατ' ουσίαν ποιο είναι το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και ακολουθήσαμε έναν δρόμο μιμήσεως του Χριστού. Γι' αυτό και γλιστρήσαμε στην ηθική. Το ερώτημα όμως στους πατέρες δεν ήταν αν θα βελτιώσουμε το χαρακτήρα μας. Είναι άχρηστος ένας βελτιωμένος χαρακτήρας που υποτάσσεται όμως τελικά στον θάνατο και χάνει την αιώνια ζωή, τη σχέση του με το Θεό. Το ερώτημα των πατέρων ήταν πάντα υπαρκτικό ερώτημα περί της υπάρξεως του ανθρώπου. Πώς αυτή η ύπαρξη θα θεραπευθεί από την όσο της, την όσο της αυτονομίας της, την όσο της συγχύσεώς της, την όσο της αποξενώσεώς της από την ίδια τη ζωή που είναι ο Θεός. Αυτό οι πατέρες μας το διδάσκουν συνεχώς μέσω μιας πράξεως εμπειρικής που είναι η Θεία Ευχαριστία, και μας λένε ότι ο μόνος τρόπος για να θεραπεύσουμε τη φύση είναι να ζητήσουμε από τον Πατέρα να μας δεχθεί ως σάρκα του Υιού Του, γιατί ο Πατέρας, το ξέρουμε αυτό, δέχθηκε τον Υιό Του. Αυτό έγινε με την Ανάληψη. Η Ανάληψη είναι μεγάλο γεγονός μέσα στο μυστήριο της Θείας Οικονομίας. Και βλέπετε πόσο επιμένει σε αυτό η

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε στη σειρά «Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη» την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα, συν Θεώ.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Ο Αλιώσα έτρεξε αμέσως κοντά στον αδερφό του, τον Δημήτρη Φιοντόροβιτς. «Καλά που κοίταξες κατά δω. Ήμουν έτοιμος να σου φωνάξω», του ψιθύρισε βιαστικά και χαρούμενα ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς. «Πήδα μέσα. Έλα, γρήγορα». «Αχ, τι καλά που ήρθες. Τώρα ακριβώς εσένα σκεφτόμουν». Και ο Αλιώσα ήταν ευχαριστημένος, μονάχα που δεν ήξερε πώς να περάσει πάνω από τον φράχτη. Μα ο Μύτια τον άδρα

έσπρωξε γερά από τον αγκώνα και τον βοήθησε να πηδήξει. Ο Αλιώσα μάζεψε το ράσο και πήδηξε σβέλτα, σαν κανένα ξυπόλυτο χαμίνι. «Θαύμα! Τα κατάφερες! Έλα, πάμε!» είπε ψιθύριστα και με ενθουσιασμό ο Μύτια. «Πού θα πάμε λοιπόν?» ψιθύρισε. Και ο Αλιώσα, κοιτάζοντας τριγύρω και βλέποντας πως βρίσκονταν σε ένα εντελώς άδειο κήπο όπου δεν υπήρχε κανένας άλλος από αυτούς. Ο κήπος ήταν μικρός, όμως παρόλα αυτά το σπιτάκι της νοικοκυράς βρίσκονταν 50 βήματα μακριά τους. «Μα εδώ δεν είναι κανένας. Γιατί μιλάς ψιθύριστα?» «Γιατί μιλάω ψιθύριστα? Βρε που να πάρει και να σηκώσει!» φώναξε ξαφνικά με όλη του τη δύναμη ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς. «Έλαντε! Είναι, βλέπεις, από φυσικού του βλάκας ο άνθρωπος. Κρύβομαι εδώ πέρα και θέλω να το κρατήσω μυστικό. Θα στα εξηγήσω όλα αργότερα. Μα νιώθοντας πως έχω να φυλάξω κάποιο μυστικό, άρχισα να μιλάω σαν συνωμότης και ψιθυρίζω σαν βλάκας, ενώ δεν υπάρχει κανένας λόγος. Έλα, πάμε. Να, πάμε εκεί πέρα. Ώστα τότε, μη μιλάς. Θέλω να σε φιλήσω. Δόξα στον άρχοντα του κόσμου. Δόξα στον άρχοντα εντός μου.» Αυτό το έλεγα και το ξανάλεγα μόλις τώρα κι εγώ, πριν από λίγο, καθώς καθόμουν εδώ χάμω. Ο κήπος ήταν κάπου 10 στρέμματα ή και λίγο μεγαλύτερος, μα είχε δέντρα μονάχα στις 4 πλευρές του, δίπλα στο φράχτη, μηλιές, φλαμουριές, σιμίδες και σφεντάμια. Στη μέση ήταν άδειος, χορταριασμένος. Το καλοκαίρι έβγαζαν από εκεί πέρα μερικές σοκάδες σανό. Η νοικοκυρά νίκιαζε τον κήπο από την άνοιξη για λίγα ρούβλια. Υπήρχαν και βραχές με φραγκοστάφυλλα, σμεουριές και φραουλιές. Ήταν ακόμα και λίγα λαχανικά κοντά στο σπίτι που τα είχαν φυτέψει τώρα τελευταία. Ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς οδηγούσε το μουσαφύρι του στην πιο απόμακρη γωνιά του κήπου. Εκεί, ανάμεσα στις πυκνές φλαμουριές και στους γερικούς θάμνους. Εκεί, ανάμεσα στις πασχαλιές. Εκεί ξαφνικά φάνηκε ένα παλιό σαραβαλιασμένο περίπτερο που είχε μαυρίσει και είχε γύρει στο πλάι με καφάσια γύρω-γύρω, μα που η στέγη του κρατιόνταν ακόμα και θα μπορούσε να κρυφτεί κανένας εκεί μέσα και να προστατευτεί από τη βροχή. Το περίπτερο ένας θεός ξέρει πότε είχε χτιστεί. Η παράδοση έλεγε πως θα είχαν περάσει τουλάχιστον 50 χρόνια. Το είχε χτίσει κάποιος τοτινός ιδιοκτήτης του σπιτιού, ο Αλέξανδρος Κάρλοβιτς Φον Σμιθ, συνταξιούχος ταγματάρχης. Μα όλα είχαν πια σαπίσει. Όλες οι σανίδες στο πάτωμα κουνιόνταν. Τα ξύλα μύριζαν υγρασία. Στη μέση ήταν ένα ξύλινο πράσινο τραπέζι μπηγμένο στο χώμα και γύρω γύρω είχε πάγκους πράσινους και σε αυτούς μπορούσες ακόμα να κάτσεις και να φας επάνω τους. Ο Αλιώσα από την πρώτη στιγμή κατάλαβε πως ο αδερφός του βρίσκονταν σε έξαρση. Μπαίνοντας τώρα στο περίπτερο, είδε πάνω στο τραπεζάκι μισή μπουκάλα κονιάκ και ένα ποτηράκι. «Κονιάκ είναι», είπε γελώντας ο Μύτια. «Σε βλέπω που το κοιτάς και σίγουρα θα σκέφτεσαι, πάλι μπεκρουλιάζει αυτός. Μην πιστεύεις την φαινομενικότητα των πραγμάτων. Τον όχλο μην ακούς, τον ψεύτη, αμφιβολίες, ξέχνα πια. Όχι, δεν μπεκρουλιάζω, μα λιχουδιάζω, όπως το λέει εκείνο το γουρούνι, ο Ρακίτινσου, που θα γίνει και σύμβουλος του κράτους και θα εξακολουθεί να λέει λιχουδιάζω. Έλα, κάτσε. Μα την αλήθεια, θα μπορούσα τώρα να σε πάρω στην αγκαλιά μου και να σε σφίξω ώσπου να σε λιώσω, γιατί σε όλο τον κόσμο πραγματικά
Πραγματικά, νιώστο, νιώστο. Μονάχα εσένα αγαπάω. Τα τελευταία λόγια τα είπε σχεδόν σε μια κατάσταση φρενίτιδας. Μονάχα εσένα, ναι, και ακόμα μια πρόστιχη που την ερωτεύτηκα και που είναι η καταστροφή μου. Όμως άλλο να είσαι ερωτευμένος και άλλο να αγαπάς. Μπορείς να ερωτευτείς μια γυναίκα ακόμα και μισώντας την. Αυτό να το θυμάσαι. Τώρα σου λέω ακόμα εύθυμα. Κάτσε, κάτσε εδώ κοντά. Κάτσε δίπλα μου στο τραπέζι. Κι εγώ θα καθίσω δίπλα σου. Θα σε κοιτάζω και όλο θα σου μιλάω. Εσύ όλο θα σωπαίνεις. Κι εγώ όλο θα μιλάω. Γιατί ήρθε η ώρα να μιλήσω. Να σου πω την αλήθεια. Σκέφτηκα πως πρέπει να μιλάω σιγά. Γιατί εδώ... εδώ... αλήθεια στο λέω, μπορεί να μας ακούσει κανένας που καθόλου δεν τον υποπτευόμαστε. Όλα θα σου τα εξηγήσω. Σου είπα κιόλας, η συνέχεια θα επακολουθήσει. Γιατί λαχταρούσα τόσο να σε δω. Γιατί σε αποζητούσα τόσο. Όλες τούτες τις ημέρες και τώρα ακόμα. Είναι πια 5 μέρες που έχω ρίξει άγκυρα εδώ. Θα στα πω όλα. Θα στα πω γιατί είναι ανάγκη. Γιατί μου χρειάζεσαι. Γιατί αύριο θα ριχτώ με το κεφάλι κάτω. Γιατί αύριο η ζωή μου θα τελειώσει και θα ξαναρχίσει μαζί. Το νιώσες? Το νιώσες καμιά φορά? Το δες ποτέ στο όνειρό σου πως πέφτουν στην άβυσσο? Ε, λοιπόν, έτσι πέφτω κι εγώ τώρα. Μονάχα που δεν κοιμάμαι. Μα δεν φοβάμαι. Και ούτε κι εσύ πρέπει να φοβάσαι. Δηλαδή, φοβάμαι. Μα νιώθω και μια γλύκα. Δηλαδή, όχι γλύκα, μα έναν ενθουσιασμό. Δηλαδή, όχι, μα τι στο καλό. Ό,τι και να σε, το ίδιο κάνει. Γερή ψυχή, αδύναμη ψυχή. Ψυχή γυναικούλας. Ό,τι να είναι, το ίδιο κάνει. Ας υμνήσουμε τη φύση. Κοίτα πόσος ήλιος. Τι καθαρός ουρανός. Όλα πράσινα τα φύλλα. Καλοκαίρι είναι ακόμα. Ώρα 4 το απόγευμα. Ησυχία. Πού πήγαινες? Πήγαινα στου πατέρα. Μα πρώτα ήθελα να περάσω από της Κατερίνας Ιβάνοβνας. Σ' αυτήν. Και ύστερα στου πατέρα. Βρε, για κοίτα τη σύμπτωση. Μα για άλλο λοιπόν σε επιθύμησα. Γιατί σε φώναξα. Γιατί σε λαχταρούσα. Γιατί σε διψούσα. Μ' όλα τα μύχια της καρδιάς μου και της ψυχής μου. Γιατί άραγε? Ακριβώς για να σε στείλω στον πατέρα από μέρους μου. Κι ύστερα σε εκείνη, την Κατερίνα Ιβάνοβνα, και να ξεμπερδεύω και με αυτήν και με τον πατέρα. Ήθελα να στείλω έναν άγγελο. Θα μπορούσα να στείλω τον οποιονδήποτε, μα ήταν ανάγκη να στείλω έναν άγγελο. Και να που πηγαίνεις από μόνος σου και σε εκείνην και στον πατέρα. Ήθελες στα αλήθεια να στείλεις εμένα? Είπε χωρίς να το θέλει ο Αλιώσα, με μια οδυνηρή έκφραση. Στάσου, αυτό το ξέρες και μόνος σου. Και βλέπω πως τα κατάλαβες όλα με το πρώτο. Μα τώρα σώπαινε. Προς το παρόν σώπαινε. Μη λυπάσαι και μην κλαις. Ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς σηκώθηκε. Κάτι σκέφτηκε και ακούμπησε το δάχτυλό του στο μέτωπό του. Αυτή σε φώναξε. Αυτή σου έστειλε κάποιο γράμμα ή κάτι τέτοιο. Γι' αυτό πηγαίνεις στο σπίτι της. Αλλιώς δεν θα πήγαινες. Αυτή σε φώναξε. Έτσι δεν είναι? Ψέματα? Να το σημείωμα, είπε ο Αλλιώσα και το έβγαλε από την τσέπη του. Ο Μύτια το διάβασε γρήγορα.
και εσύ έκοψες δρόμο από τα περιβόλια. Ω Θεή, σας ευγνωμονώ που τον στείλατε από τα μονοπάτια και έπεσε στα χέρια μου, όπως το χρυσό ψαράκι στα δίχτυα του γεροψαρά του παραμυθιού. Ακού, άκου Αλιώσα, άκουσε αδερφέ μου. Τώρα πια έχω σκοπό να τα πω όλα, γιατί σε κάποιον πρέπει επιτέλους να τα πω. Στον άγγελο του ουρανού τα είπα κιόλας, μα πρέπει να τα πω και στον άγγελο της γης. Εσύ είσαι ο άγγελος της γης. Εσύ θα ακούσεις, θα τα σκεφτείς και θα μου τα συγχωρέσεις. Κι εγώ αυτό θέλω ακριβώς, να με συγχωρέσει κάποιος ανώτερος. Ακού, άκου. Αν δύο πλάσματα ξεφύγουν από κάτι τίτο γήινο και πετάξουν σε υπερφυσικές περιοχές, ή τουλάχιστον αν γίνει κάτι τέτοιο με το ένα από τα δύο πλάσματα, και αν πριν από αυτό, πριν πετάξει η καταστροφή, έρχεται το ένα από τα δύο και λέει στο άλλο, κάνε μου τούτο και κάνε μου εκείνο, κάτι που ποτέ δεν ζητάνε. Ποτέ δεν ζήτησε κανένας, ποτέ δεν ζήτησε ο ένας από τον άλλον, μα κάτι που μπορείς να το ζητήσεις στην επιθανάτια κλίνη σου, μπορεί τάχα εκείνος ο άλλος να μην το κάνει. Αν είναι φίλος, αν είναι αδερφός, θα το κάνω. Μα πες μου τι είναι, πες μου, πες το μου γρήγορα, είπε ο Αλιώσα. Γρήγορα, μη βιάζεσαι Αλιώσα. Βλέπω πως βιάζεσαι και ανησυχείς. Τώρα δεν υπάρχει λόγος να βιαζόμαστε. Τώρα ο κόσμος πήρε καινούριο δρόμο. Αχ, Αλιώσα, κρίμα που δεν ξέρεις τι θα πει σπαρτάρισμα ενθουσιασμού. Μα τι κάθομαι και σου λέω, εσύ δεν ξέρεις. Τι είναι αυτά που λέω, κουτεντές. Άνθρωπε, να είσαι ευγενικός. Ποιανού είναι τούτος ο στίχος?

Ο Αλιώσα αποφάσισε να περιμένει. Κατάλαβε πως ίσως όλες του οι δουλειές να ήταν εδώ, τούτη την ώρα. Ο Μίτια έμεινε σκεφτικός για μια στιγμή. Ακούμπησε τον αγκώνα του στο τραπέζι και το πηγούνι στην παλάμη του. Σοπάσανε και οι δύο. Μετά από λίγο, «Λιώσα», είπε ο Μίτια, «εσύ μονάχα δεν θα γελάσεις μαζί μου άμα σου πω. Ήθελα να αρχίσω την εξομολόγησή μου με έναν ύμνο στη χαρά του Σίλερ. Μα δεν ξέρω γερμανικά. Μην νομίσεις όμως πως φλιαρώ έτσι, επειδή τάχα είμαι πιωμένος. Όχι, όχι, καθόλου δεν είμαι πιωμένος. Καθόλου. Το κονιάκ είναι κονιάκ. Μα μου χρειάζονται δύο μπουκάλια για να μεθύσω». Και ο Σιλίνος, με την κόκκινη μούρη, στο γαϊδούρι του επάνω που τρεκλίζει, «μα εγώ ούτε το τέταρτο της μπουκάλας δεν ήπια και ούτε είμαι Σιλίνος. Δεν είμαι Σιλίνος, μα είμαι δυνατός, γιατί πήρα πια μια τελειωτική απόφαση. Συγχώρα μου το καλαμπούρι. Σήμερα θα έχεις πολλά να μου συγχωρέσεις, και όχι μονάχα το καλαμπούρι. Μην ανησυχείς, μην ανησυχείς. Δεν αερολογώ, σου μιλάω σοβαρά και θα έρθω αμέσως στο προκείμενο. Δεν θα σου βγάλω την πίστη ανάποδα. Όχι, για στάσου. Πώς είναι αυτό το...» Ανασήκωσε το κεφάλι, έμεινε για λίγο σκεφτικός και ξαφνικά άρχισε με ενθουσιασμό. Κρύβονταν άγριοι και γυμνοί οι τρογλωδίτες μες στα βράχια. Στους κάμπους έτρεχε η ορδή, πυρπολώντας όλα τα στάχια. Κυνηγοί με τόξα βέλη φοβεροί ζούσαν στα δάση. Όποιον εδώ το κύμα φέρει, άσχημα θα την περάσει. Απ' του Ολύμπου το χιόνι έρχεται η μητέρα, η μαύρη, τη χαμένη Περσεφόνη, μες στον άγριο κόσμο να βρει. Ούτε στέγη ούτε θυσία πουθενά δε θα βρει θεά, και καμιά θεούλατρία δε μας δείχνει μια εκκλησιά. Οι καρποί και τα τσαμπιά δε στολίζουνε τα γέμια, μόνο καίνε τα κορμιά σε βωμούς γεμάτου σέμα, όπου ολόγυρα η θεά στρέφει βλέμμα λυπημένο, σε ταπείνωση βαθιά βλέπει το θνητό πεσμένο. Ξαφνικά ο Μίτι έβγαλε ένα λιγμό, άρπαξε τον Αλιώσα από το χέρι. «Ναι φίλε μου, ναι φίλε μου, ναι φίλε, στην ταπείνωση, στην ταπείνωση είναι και τώρα. Έχει πάρα πολλά να υποφέρει ο άνθρωπος στη γη. Έχει βάσανα πολλά να περάσει. Μην νομίζεις πως όλο κι όλο είμαι ένας παλιάνθρωπος με βαθμό αξιωματικού και που πίνει κονιάκ και ζει ακόλα στη ζωή. Εγώ αδερφέ μου, αυτό μονάχα σκέφτομαι. Αυτή την ταπείνωση του ανθρώπου, τις στιγμές τουλάχιστον που δεν ψεύδομαι. Ο Θεός να με βοηθήσει να μην πω τώρα ψέματα και να μην καυχηθώ. Αν σκέφτομαι αυτόν τον άνθρωπο, είναι γιατί κι εγώ τέτοιος άνθρωπος είμαι. Ο θνητός για να υψωθεί, να μην είναι ταπεινωμένος με τη μάνα του τη γη, πρέπει αιώνια πια να είναι δεμένος. Μονάχα να τι γίνεται, πώς θα συμμαχήσω για πάντα με τη γη. Εγώ δεν προσκυνάω τη γη κι ούτε οργώνω το στήθος της. Τι να γίνω λοιπόν, μουζίκος ή τσοπάνος? Προχωράω και δεν ξέρω, στη βρωμιά και στο έσχος βρίσκομαι ή στο φως και στη χαρά? Να που είναι η δυστυχία, γιατί όλα στον κόσμο είναι ένιγμα. Και όταν τύχαινε να βουλιάξω στην πιο βαθιά κολασία, και αυτό ήταν το μόνο που μου τύχαινε πάντα, επαναλάμβανα αυτό το ποίημα για τη Δήμητρα
και για τον άνθρωπο. Με διόρθωσε? Πότε? Γιατί εγώ είμαι ένας Καραμαζόφ. Γιατί να πέφτω κάποτε στην Άβυσσο? Πάντα πέφτω με το κεφάλι κάτω και τις φτέρνες επάνω. Και είμαι και ευχαριστημένος κιόλας που πέφτω ακριβώς με τούτο τον ταπεινωμένο τρόπο και το θεωρώ αυτό πολύ όμορφο. Και λοιπόν, σε αυτό ακριβώς το έσχος αρχίζω τον ύμνο. Ας είμαι καταραμένος, ας είμαι τυποτένιος και κανάγιας. Όμως εγώ εξακολουθώ να ασπάζω με την άκρη της χλαμίδας που τυλίγει το Θεό μου. Ας ακολουθώ το διάβολο. Όμως παρόλα αυτά, Κύριέ μου, είμαι γιος σου και σ' αγαπάω και νιώθω τη χαρά που χωρίς αυτήν ο κόσμος δεν μπορεί να ζήσει και να υπάρξει. Η χαρά πάντα ποτίζει των πλασμάτων της ψυχές, τις ζωές όλες φλογίζει με δυνάμεις μυστικές. Κάθε ταπεινό χορτάρι το μάθε να θέλει φως, ήλιους έφτιαξε απ' το χάι, δεν τους είναι μετρημός. Στα γλυκά της φύσης τύθη όλα τη χαρά βυζένουν, και οι πλάσοι και τα πλήθη το κατόπι της πηγαίνουν. Κι όταν έρθει η δυστυχία φέρνει χάριτες στεφάνι, στα ζωήφια τη λαγνία και στους αγγέλους φέρνει χάρη. Μα φτάνουν πια οι στίχοι. Έχεις απολά δάκρυα, άσε με και τώρα να κλάψω. Κι ας είναι όλα αυτά ανοησίες που όποιος και να τ' άκουγε σίγουρα θα γέλαγε. Μονάχα εσύ δεν θα γελάσεις. Να, και τα δικά μου μάτια βούρκωσαν. Φτάνουν πια οι στίχοι. Θέλω τώρα να σου μιλήσω για τα ζωήφια, για εκείνα που τους χάρισε ο Θεός, τη λαγνία. Στα ζωήφια τη λαγνία. Εγώ, αδερφέ μου, είμαι ακριβώς τούτο το ζωήφιο. Και αυτό για μένα ειδικά υπόθηκε. Εμείς οι Καραμαζόφ είμαστε όλοι οι ίδιοι. Και εσύ, ο άγγελος, έχεις μέσα σου αυτό το ζωήφιο που κάνει να κοχλάζει το αίμα σου. Είναι σωστή τρικυμία, γιατί η φιλιδονία είναι τρικυμία, κάτι περισσότερο από τρικυμία. Η ομορφιά είναι κάτι τρομερό και φοβερό. Είναι τρομερή γιατί είναι ακαθόριστη και δεν μπορείς να την καθορίσεις, γιατί ο Θεός μονάχα ενίγματα μας έθεσε. Εδώ σμίγουν τα πιο απόμακρα ακρογιάλια. Εδώ ζουν όλες μαζί οι αντιφάσεις. Εγώ, αδερφέ μου, είμαι πολύ αμόρφωτος, μα τούτο το σκέφτηκα πολύ. Τα μυστήρια είναι πάρα πολλά. Πάρα πολλά ενίγματα βασανίζουν τον άνθρωπο σε τούτη τη γη. Βρες τη λύση όπως μπορείς και κοίτα να ξελασπώσεις όπως όπως. Η ομορφιά, δεν μπορώ να το υποφέρω πως υπάρχουν μερικοί, πολλές φορές μάλιστα, μεγαλόκαρδοι και μυαλωμένοι, που έχουν στην αρχή για ιδανικό τους τη Μαντόνα και καταλήγουν να έχουν για ιδανικό τους τα Σόδομα. Πιο φοβερή ακόμα είναι εκείνη που, έχοντας για ιδανικό τους τα Σόδομα, δεν απαρνιούνται και το ιδανικό της Μαντόνας, και η καρδιά τους φλογίζεται για χάρη της. Στα αλήθεια, στα αλήθεια φλογίζεται, όπως και στα εφηβικά αγνά τους χρόνια. Ναι, πραγματικά ο άνθρωπος πολλές αντιφάσεις μέσα του έχει. Αν ήταν στο χέρι μου, θα τον περιόριζα κάπως. Ένας διάβολος ξέρει τι συμβαίνει. Αυτό είναι. Αυτό που ο νους το θεωρεί ντροπή. Στην καρδιά
φαντάζει σαν καθαρή ομορφιά. Στα Σόδομα να βρίσκεται άραγε η ομορφιά. Στα Σόδομα. Να είσαι βέβαιος πως για τη μεγάλη πλειονότητα των ανθρώπων στα Σόδομα, ακριβώς εκεί, είναι θρονιασμένη η ομορφιά. Το ξέρεις αυτό το μυστικό ή όχι? Το τρομερό είναι που η ομορφιά είναι όχι μονάχα φοβερή, μα και μυστηριώδης. Είναι ο διάβολος που παλεύει με το Θεό και το πεδίο της μάχης είναι οι καρδιές των ανθρώπων. Μα φυσικά, ο καθένας μιλάει για αυτό που τον πονάει. Άκου, άκου, τώρα έρχομαι στο προκείμενο.

Γλεντούσα. Πριν από λίγο έλεγε ο πατέρας πως πλήρωνα χιλιάδες ρούβλια για αποπλάνηση αθώων κοριτσιών. Αυτό το ψέμα μονάχα, αυτό το γουρούνι μπορούσε να το πει. Ποτέ δεν έγινε κάτι τέτοιο, και ό,τι έγινε δεν χρειάστηκαν ποτέ λεφτά γι' αυτό. Για μένα τα λεφτά είναι ένα αξεσουάρ, ένας διάκοσμος, ένας πυρετός της ψυχής. Σήμερα είναι μια κυρία και την άλλη παίρνει τη θέση της ένα κορίτσι του δρόμου. Της διασκεδάζω και τη μια και την άλλη. Πετάω τα λεφτά με τις χούφτες, μουσική τριγύρω, φασαρία, τσιγκάνες. Αν χρειάζεται, τις δίνω και εκείνης, γιατί όλες τα παίρνουν. Τα παίρνουν με λεμαργία. Αυτό πρέπει να το παραδεχτεί κανείς. Και σου λένε και ευχαριστώ, και νιώθουν και ευγνωμοσύνη. Με αγάπησαν πολλές γυναίκες του κόσμου. Ναι, πάρα πολλές. Όμως εγώ πάντα προτιμούσα τα στενά καλτερίμια, τα έρημα και σκοτεινά σοκάκια, πίσω από την πλατεία. Εκεί μονάχα είναι η περιπέτεια, το αναπάντεχο. Εκεί, μέσα στο βούρκο, έβρισκες καθάριο χρυσάφι. Καταλαβαίνεις βέβαια, αδερφέ μου, πως μιλάω αλληγορικά. Στη μικρή μας πολιτεία δεν υπήρχαν τέτοια σοκάκια, μα είχαμε από αυτά στην ηθική του έννοια. Αγαπούσα την ακολασία, αγαπούσα και το έσχος της ακολασίας, αγαπούσα τη σκληρότητα. Μήπως δεν είμαι τάχα κοριός? Μήπως δεν είμαι ένα αιμοβόρο ζωήφιο? Τα πάμε πια. Είμαι Καραμαζόφ. Μια φορά έγινε ένα πικνίκ όπου πήγε όλη η πολιτεία. 7 τρόικες είχαμε πάρει. Μέσα στο χειμωνιάτικο σκοτάδι, στο έλκυθρο, άρχισα να χαϊδεύω το χεράκι μιας κοπέλας που καθότανε δίπλα μου και την ανάγκασα να φιληθούμε. Τούτη την κοπέλα που ήταν κόρη κάποιου υπαλλήλου, φτωχή, χαριτωμένη, σεμνή, αθώα. Μου επέτρεψε πολλά, πάρα πολλά μέσα στο σκοτάδι. Νόμιζε η φτωχούλα πως θα πάω την άλλη μέρα κιόλας και θα της κάνω πρόταση, γιατί όλοι με είχαν για καλό γαμπρό. Όμως εγώ από τότε ούτε μία λέξη δεν της είπα. 5 μήνες ούτε μία λέξη. Έβλεπα τα μάτια της να με παρακολουθούν από τη γωνιά της σάλας όταν τύχαινε και γινότανε χορός, και σε μας συνεχώς γίνονται χοροί. Τα έβλεπα που καίγανε σαν δυο φωτιές, σαν δυο φωτιές παραπονεμένης αγανάκτησης. Αυτό το παιχνίδι διασκέδαζε πολύ το φιλίδωνο ζωήφιο που έτρεφα μέσα μου. Ύστερα από 5 μήνες παντρεύτηκε έναν υπάλληλο και έφυγε, και ήταν ακόμα θυμωμένη, και ίσως να μ' αγαπούσε ακόμα. Τώρα ζουν ευτυχισμένα. Σημείωσε πως δεν το είπα σε κανέναν αυτό. Δεν την εξέθεσα, γιατί εγώ, αν και έχω ποταπές επιθυμίες και αγαπώ την ποταπότητα, δεν είμαι άτιμος. Κοκκίνησες. Τα μάτια σου αστράψανε. Φτάνει για σένα τούτη η λάσπη. Κι όμως όλα αυτά δεν είναι τίποτα ακόμα. Δεν είναι παρά λουλουδάκια, αν και το αιμοφόρο ζωήφιο τρεφόταν με αυτά, μεγάλωνα πια και κατακτούσε την ψυχή μου. Θα μπορούσα, αδερφέ μου, να κάνω ολάκερο λεύκομα από τέτοιες αναμνήσεις. Ο Θεός να τις έχει καλά τις καλούλες μου. Όταν τις παράταγα, δεν μ' άρεσε να μαλώνω μαζί τους, και ποτέ, ποτέ δεν τις πρόδινα. Ποτέ δεν εξέθεσα ούτε μία. Μα φτάνει. Μπας και νόμισες πως σε φώναξα μόνο και μόνο για να σου πω τούτες τις μικροπροστιχές.
Όχι. Έχω να σου διηγηθώ πράγματα με μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Και μην απορείς που δεν σε ντρέπομαι και που νιώθω μάλιστα και κάποια ευχαρίστηση. Τόπες γιατί κοκκίνησα, παρατήρησε ξαφνικά ο Αλιώσα. Δεν κοκκίνησα για αυτά που λέγες και ούτε για αυτά που έκανες. Μα γιατί κι εγώ είμαι σαν και σένα. Εσύ τα παραλές. Όχι, δεν τα παραλέω, απάντησε με ζέση ο Αλιώσα. Φαίνεται πως αυτό το σκεφτόταν από ώρα. Όλοι είμαστε στην ίδια σκάλα. Εγώ είμαι στο πρώτο σκαλοπάτι και εσύ κάπου επάνω. Στο δέκατο. Στο δέκατο τρίτο, να πούμε. Εγώ, να πως βλέπω τα πράγματα. Όλα αυτά είναι ένα. Ένα και το αυτό. Εντελώς το ίδιο. Όποιος πάτησε στο κάτω σκαλοπάτι, το δίχως άλλο θα φτάσει και στο πάνω πάνω. Θες να πεις πως θα πρέπει να μην το πατήσει καθόλου κανείς? Όποιος μπορεί, καθόλου. Και εσύ μπορείς? Νομίζω πως όχι. Σώπα. Σώπα Αλιώσα. Σώπα καλέ μου. Έτσι μου έρχεται να φιλήσω τα χέρια σου από τη συγκίνησή μου. Αυτή η κατεργάρα, η γκρούσακνα, αυτή που καταλαβαίνει από ανθρώπους, μου έλεγε κάποτε πως θα σε ρουφήξει. Δεν λέω τίποτα από αυτό το βρωμερό θέμα. Ας έρθουμε τώρα στην τραγωδία μου, που έχει όλου του κόσμου τις ποταπότητες. Γιατί συμβαίνει τούτο. Αν και το γερόντιο είπε ψέματα πως τάχα αποπλανούσα αθώα κορίτσια, όμως αυτό ακριβώς έγινε σε κάποια περίπτωση. Μονάχα που η υπόθεση δεν έφτασε ως το τέλος. Ο γέρος που με μεμφόταν για πράγματα ανύπαρκτα δεν την ξέρει τούτη την υπόθεση. Ποτέ δεν τη διηγήθηκα σε κανέναν. Εσύ είσαι ο πρώτος που θα την ακούσεις τώρα, εκτός από τον Ιβάν φυσικά. Ο Ιβάν τα ξέρει όλα. Τα ξέρει πολύ πριν από σένα. Μα ο Ιβάν είναι τάφος. Ο Ιβάν είναι τάφος. Ναι. Ο Αλιώσα άκουγε με μεγάλη προσοχή. Πρέπει να ξέρεις πως όταν βρισκόμουν σε εκείνο το τάγμα της γραμμής ήμουν ανθυπασπιστής. Κι όμως βρισκόμουν πάντα κάτω από ένα είδος επιτήρησης, λες και ήμουν κανένας εξόριστος. Μα στην πολιτεία όλες οι πόρτες ήταν ανοιχτές για μένα. Σκόρπαγα πολλά λεφτά. Νόμιζαν πως είμαι πλούσιος. Μα κι εγώ τέτοια εντύπωση είχα. Να λέμε την αλήθεια, δεν μπορεί παρά να τους άρεσα και για κάτι άλλο. Αν και κούναγαν όλοι το κεφάλι τους, όμως μ' αγαπούσαν. Ο ταγματάρχης μου, που ήταν γέρος πια, με έβαλε ξαφνικά στο μάτι. Όλο αφορμές έβρισκε για να μου κάνει επιπλήξεις. Όμως εγώ είχα τα μέσα και εξάλλου όλη η πολιτεία ήταν με το μέρος μου. Δεν μπορούσε λοιπόν να μου κάνει τίποτα. Έφταιγα κι εγώ δηλαδή, γιατί κι εγώ δεν του δείχνα τον πρέποντα σεβασμό. Ήμουν περήφανος. Αυτός ο γεροπισματάρης που δεν ήταν καθόλου κακός άνθρωπος, μα απέναντίας τρομερά καλόκαρδος και φιλόξενος, είχε παντρευτεί 2 φορές. Μα και οι 2 οι γυναίκες του είχαν πεθάνει. Η μία, η πρώτη, από απλή οικογένεια, του άφησε μια κόρη. Και αυτή ήταν απλή. Όταν ήμουν εκεί, είχε και όλα στα χρονάκια της 24, και ζούσε με τον πατέρα της. Η θεία ήταν τύπος σιωπηλής απλότητας και η ανιψιά, η μεγαλύτερη κόρη του ταγματάρχη, τύπος ζωηρής απλότητας. Θέλω τώρα που τα θυμάμαι να πω για αυτήν ένα καλό λόγο. Ποτέ δεν γνώρισα καλύτερο γυναικείο χαρακτήρα
από αυτή την κοπέλα. Αγάθια τη λέγανε, για φαντάσου, Αγάθια Ιβάνοβνα. Και πολύ όμορφη για το ρούσικο γούστο φυσικά. Ψηλή, με σάρκα λευκή και κρουστή, με υπέροχα μάτια. Το πρόσωπο μονάχα θα μπορούσες να το πεις κάπως χοντροφτιαγμένο. Δεν αποφάσισε να παντρευτεί, αν και της είχαν κάνει κανένα δυο προξενιά. Αυτή αρνήθηκε και δεν έχασε καθόλου το κέφι της. Συνδέθηκα μαζί της, όχι με εκείνο τον τρόπο, όχι. Εδώ δεν υπήρχε καμία βρωμιά. Έτσι φιλικά συνδέθηκα. Πολλές φορές μου τυχαίνει να συνδεθώ με μια γυναίκα εντελώς αναμάρτητα, εντελώς φιλικά. Της μιλούσα με τόση ελευθεροστομία που... άστα. Όμως αυτή, το μόνο που έκανε ήταν να γελάει. Πολλές γυναίκες της αγαπούν τις ελευθεροστομίες. Σημείωσε το αυτό. Μα τούτη ήταν και κορίτσι. Πράγμα που με έκανε να διασκεδάζω περισσότερο. Ακόμα, πρέπει να σου πω και τούτο. Ποτέ δεν θα μπορούσες να φανταστείς πως ήταν δεσποινίδα. Ζούσαν στο σπίτι του πατέρα, αυτή και η θεία της. Λες και θεληματικά υποβίβαζαν τον εαυτό τους σε κατώτερη τάξη σε σχέση με την υπόλοιπη κοινωνία. Αυτή την αγαπούσαν όλοι και την είχαν ανάγκη, γιατί ήταν περίφημη μοδίστρα. Είχε ταλέντο. Δεν τους έπαιρνε λεφτά, έραβε από καλοσύνη της. Μα όταν της έκαναν κανένα δώρο δεν το αρνιόταν. Όμως ο ταγματάρχης, αυτόν που τον πιάνεις. Ο ταγματάρχης ήταν από τα σπουδαιότερα πρόσωπα του τόπου μας. Ζούσε πολύ έξοδα. Δεχότανε στο σπίτι του όλη την πολιτεία. Έδινε γεύματα, χορούς. Όταν έφτασα και μπήκα στο τάγμα του, αρχίσανε να λένε σε όλη την πολιτεία πως σε λίγο θα μας έρθει από την πρωτεύουσα η δεύτερη κόρη του ταγματάρχη. Μία πεντάμορφη στις πεντάμορφες, και πως αυτή μόλις τώρα είχε βγει από το αριστοκρατικό πρωτευουσιάνικο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Αυτή η δεύτερη κόρη είναι ακριβώς η Κατερίνα Ιβάνοβνα, που ο ταγματάρχης την απόκτησε από τη δεύτερη γυναίκα του. Τούτη η δεύτερη γυναίκα που είχε πεθάνει τότε κιόλας κράταγε από γνωστό τζάκι, από κάποιο μεγάλο σόι στρατηγών, που όμως, και αυτό το ξέρω θετικά, δεν είχε δώσει καμία πρίκα στον ταγματάρχη. Είχε δηλαδή μονάχα πλούσιο συγγενολόι, και από εκεί κάτι θα μπορούσε να ελπίζει κανείς. Αλλιώς μετρητά δεν είχε καθόλου. Κι όμως, όταν μας ήρθε η νεαρά απόφυτος για να μείνει για λίγο, όχι για πάντα, όλη η μικρή μας πολιτεία λες και πήρε μια καινούρια όψη, και οι πιο σπουδαίες κυρίες, δύο σύζυγοι αυτών εξοχοτήτων, μια γυναίκα συνταγματάρχη, μα και όλες οι άλλες ενδιαφέρθηκαν αμέσως. Την καλούσαν εδώ, την καλούσαν εκεί. Άρχισαν να κάνουν ό,τι μπορούσαν για να την διασκεδάσουν. Έγινε η βασίλισσα των χωρών, η βασίλισσα των πικνίκ. Ακόμα και ταμπλό βιβάν μας τόρεψαν σε μια γιορτή υπέρ κάποιων ταντάδων. Εγώ σώπαινα, γλένταγα και έκανα κάτι που όλη η πολιτεία άρχισε να φλιαρεί γι' αυτό. Είδα που με καλοκοίταξε μια φορά στο σπίτι του διοίκητη του πυροβολικού. Έγινε αυτό. Μα εγώ όχι, δεν την πλησίασα. Δεν καταδέχομαι, σαν να λέμε, να γνωριστώ μαζί σου. Την πλησίασα ύστερα από αρκετό καιρό, πάλι σε μια εσπερίδα. Άρχισα να της μιλάω και αυτή σχεδόν δεν μου έδωσε σημασία. Τα χείλη της μόρφασαν περιφρονητικά. «Α,
σκέφτηκα. Περίμενε και θα μου το πληρώσεις. Ήμουν ένα κέρατο βερνικωμένο εκείνο τον καιρό, στις πιο πολλές περιπτώσεις, και το αισθανόμουν και ο ίδιος. Το σπουδαίο ήταν που ένιωθα πως η κάτεκνα δεν ήταν καθόλου μια απλοϊκή μαθητριούλα, μα μια γυναίκα με χαρακτήρα, περήφανη και πρακτικά ενάρετη, και το σπουδαιότερο, μυαλωμένη και μορφωμένη. Κι εγώ δεν ήμουν ούτε τόνα ούτε τ' άλλο. Νομίζεις πως ήθελα να της κάνω πρόταση? Όχι δα. Ήθελα μονάχα να εκδικηθώ, γιατί εγώ ήμουν σωστός λεβέντης και αυτή δεν ήθελε να το καταλάβει. Στο μεταξύ γλένταγα και τάσπαγα. Τελικά ο ταγματάρχης με έβαλε 3 μέρες κράτηση. Εκείνον ακριβώς τον καιρό ο πατέρας μου έστειλε 6.000 ρούβλια, αφού προηγούμενα του είχα στείλει εγώ μια κανονική βεβαίωση πως δεν έχω πια καμιά απέτηση και πως είμαστε εν πλήρη τάξη και πως δεν θα ζητήσω τίποτα πια, ποτέ. Τότε δεν καταλάβαινα τίποτα. Εγώ, αδερφέ μου, ως την ώρα που ήρθα εδώ πέρα και μάλιστα ως τα σήμερα, δεν καταλάβαινα τίποτα από όλες αυτές τις χρηματικές διαφορές μου με τον πατέρα. Όμως άστα όλα αυτά να πάνε στο καλό. Αυτά θα στα πω αργότερα.

0: Τότε μόλις είχα πάρει εκείνες τις 6.000 και έμαθα ξαφνικά από ένα γραμματάκι κάποιου φίλου μου μια περιεργότατη λεπτομέρεια για τον ταγματάρχη μας. Τούτο δηλαδή, πως είχε πέσει σε δυσμένεια, πως τον υποψιάζονται για κάτι καταχρήσεις. Κοντολογείς πως οι εχθροί του τους σκάβουν το λάκκο. Και πραγματικά ήρθε ο διοικητής της μεραρχίας και ο ταγματάρχης έφαγε μια κατσάδα που το χάρηκε όλη η ψυχή μου. Ύστερα από λίγο τον διατάξανε να παραιτηθεί. «Δεν θα κάτσω να σου διηγηθώ με λεπτομέρειες πως έγιναν όλα αυτά. Φαίνεται πως πραγματικά είχε εχθρούς και ξαφνικά όλη η πολιτεία άρχισε να τον αποφεύγει. Αυτόν και όλο του το σόι. Τότε ήταν που έδειξα για πρώτη φορά τι αξίζω. Συναντώ την Αγάθια Ιβάνοβνα, που μαζί της είχα ακόμα φιλικές σχέσεις, και της λέω, το ξέρετε πως του λείπουν του μπαμπάκα σας 4.500. Πώς? Μα γιατί το λέτε αυτό? Δεν πάει πολύς καιρός που είχε έρθει ο στρατηγός και όλα τα είχε. Τότε τα είχε, μα τώρα δεν τα έχει. Φοβήθηκε τρομερά. Μη με τρομάσετε, σας παρακαλώ. Από ποιον τα ακούσατε αυτό? Μην ανησυχείτε, της λέω. Σε κανέναν δεν θα το πω. Το ξέρετε καλά πως είμαι τάφος σε αυτά τα ζητήματα. Μονάχα που θα ήθελα ακριβώς να σας πω και τούτο για κάθε ενδεχόμενο. Όταν θα ζητήσουν από τον μπαμπάκα σας τις 4.500 ρούβλια και αυτός δεν θα τα έχει, αντί να περάσει από στρατοδικείο και ύστερα να πάει στην εξορία φαντάρος, τώρα στα γεράματα, στείλε μου τότε καλύτερα κρυφά την αδερφούλα σου, γιατί μου στείλαν τις προάλλες κάτι λεφτά και εγώ θα τις δώσω ίσως τις 4.000 και θα το κρατήσω μυστικό.
1: «Ω», λέει εκείνη, «τι πρόστιχος που είστε».
0: Έτσι ακριβώς μου το είπε.
1: «Τι μοχθηρός», λέει, «είστε και πρόστιχος και μοχθηρός. Μα πώς τολμάτε?»
0: Έφυγε τρομερά αγανακτισμένη και εγώ της φώναξα στο κατόπι της, «μια ακόμα φορά το μυστικό θα το κρατήσω σαν κάτι ιερό. Θα πω από μιας αρχής και τούτο. Αυτές οι δύο γυναίκες, δηλαδή η Αγάθια και η θιά της, αποδείχτηκαν σε όλη την ιστορία σωστοί άγγελοι, και η ψιλομύτα, η Κάτια, που τη λατρεύανε όλοι, στα αλήθεια, ταπείνωσαν τον εαυτό τους μπροστά της και της έκαναν την καμαριέρα. Μονάχα που η Αγάθια είχε την έμπνευση να της μεταδώσει την κουβέντα μας. Αργότερα τα άμαθα όλα αυτά, με τον Ι και με το Σίγμα. Δεν το κράτησε μυστικό και καταλαβαίνεις, αυτό ήθελα κι εγώ. Όπου αναπάντεχα έρχεται ο νέος ταγματάρχης και αναλαμβάνει τη διοίκηση του τάγματος. Ο παλιός ο ταγματάρχης ξαφνικά αρρωσταίνει, δεν μπορεί να κουνηθεί από τη θέση του, κάθεται στο σπίτι 2-24 ώρα, δεν παραδίνει τα χρήματα του δημοσίου. Ο γιατρός μας βεβαιώνει πως πραγματικά ήταν άρρωστος, μονάχα που εγώ, να τι ήξερα από αξιόπιστη πηγή και μάλιστα από πολύ καιρό κιόλας, πως τα χρήματα εξαφανίζονταν μετά την κάθε επιθεώρηση προσωρινά. Αυτό γίνονταν κάπου 4 χρόνια συνέχεια. Ο ταγματάρχης τα δάνειζε σε ένα πολύ έμπιστο άνθρωπο, σε έναν από τους πιο εμπόρους μας, ένα γέρο χείρο με γενιάδα και χρυσά γυαλιά. Εκείνος πήγαινε στην εμποροπανήγυρη, έκανε τις αγοραπολισίες του και επέστρεφε αμέσως όλα τα λεφτά στον ταγματάρχη, και μαζί με αυτά έφερνε και τα δώρα του από την εμποροπανήγυρη και μαζί με τα δώρα και τους στόκους. Όμως τούτη τη φορά τα άμαθα τότε εντελώς τυχαία από έναν γιο και κληρονόμο του Τριβόνοφ, που ήταν μικρός ακόμα μα διεφθαρμένος, τόσο που Δεν γίνεται άλλο. Τούτη τη φορά, λέω, ο Τριβόνοφ, γυρνώντας από την εμποροπανήγυρη, δεν επέστρεψε τίποτα. Ποτέ δεν πήρα τίποτα από σας και ούτε και μπορούσα να πάρω. Να, ποια ήταν η απάντησή του. Το λοιπόν, κάθεται ο ταγματάρχης μας στο σπίτι, τυλίγει το κεφάλι του με μια πετσέτα και εκείνες και οι τρεις μαζί του βάζουν πάγο στην κορυφή του κεφαλιού. Ξάφνου έρχεται ένας αγγελιαφόρος με ένα βιβλίο και τη διαταγή. Να παραδώσει αμέσως το ταμείο, αμέσως, χωρίς χρονοτριβή, σε 2 ώρες. Εκείνος υπόγραψε αυτή την υπογραφή, την είδα αργότερα στο βιβλίο. Σηκώθηκε, είπε πως θα πάει να φορέσει τη στολή του. Μπήκε στην κρεβατοκάμαρά του, πήρε το δίκανο, το γέμισε, του βάλε μια σφαίρα στρατιωτική, έβγαλε το παπούτσι του δεξιού του ποδιού, την κάνει, τη στήριξε στο στήθος του και άρχισε να ψάχνει με το πόδι του τη σκανδάλη. Μα η Αγάθια κάτι υποπτεύτηκε πια. Θυμήθηκε τα λόγια που της είχα πει τότε. Πήγε και κρυφοκοίταξε και πρόφτασε έγκαιρα. Όρμησε μέσα, ρίχτηκε πάνω του, ρίχτηκε από πίσω του, τον αγκάλιασε. Το τουφέκι πήρε φωτιά. Μα η σφαίρα χτύπησε στο ταβάνι. Κανένας δεν πληγώθηκε. Έτρεξαν και οι άλλες. Του άρπαξαν το τουφέκι του και το κρατάγανε από τα χέρια γερά. Όλα αυτά τα άμαθα αργότερα, ως την τελευταία λεπτομέρεια. Εγώ ήμουνα τότε στο σπίτι. Ήτανε σούρουπο και ήμουνα έτοιμος να βγω έξω. Είχα ντυθεί, είχα χτενιστεί, αρωμάτισα το μαντίλι μου, πήρα το πηλίκιο, όπου ξαφνικά άνοιξε η πόρτα και βλέπω μπροστά μου μέσα στο σπίτι μου την Κατερίνα Ιβάνοβνα. Συμβαίνουν παράξενα πράγματα καμιά φορά. Κανένας δεν πήρε είδηση τότε πως ήρθε στο σπίτι μου. Έτσι που η πολιτεία ποτέ δεν το έμαθε αυτό. Οι σπιτονοικοκυρές μου ήταν 2 γριές, χείρες υπαλλήλων, που μου συγύριζαν κιόλας. 2 κυρούλες πολύ αξιοσέβαστες και υπάκουες, και σύμφωνα με τη διαταγή μου δεν βγάλανε μετά τσιμουδιά. Φυσικά, εγώ κατάλαβα μόνο μιας τι είχε συμβεί. Εκείνη μπήκε και με κοίταξε κατάματα. Τα μαύρα της μάτια με κοίταξαν αποφασιστικά. Ακόμα και με πρόκληση μπορούσες να πεις. Μα στις πτυχές γύρω από τα χείλη της μάντευα κάποιον δισταγμό.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ», μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου, εκδόσεις Γκοβόστη, για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή Αναγνώσματα. Η Σωτηρία Μπαλαδήμα διαβάζει από το βιβλίο «Αγαπώντας τον εχθρό μου» του Jim Forrest, των εκδόσεων Πορφύρα.

γκρεμίζουμε τα διαχωριστικά τείχη της εχθρότητας. Ο Απόστολος Παύλος έρχεται να υποστηρίξει μια εξωφρενική ιδέα. Πλάι στο Χριστό, λέει, η έχθρα καταργείται. Αυτό διατρανώνει σε επιστολή του προς την προσφάτως ιδρυμένη Εκκλησία των Εφεσίων. Αυτός γαρέστην ειρήνη μόν, ο ποιής ασταμφότερα εν και το μεσότυχον του φράγματος λύσας, την έχθρα εν της αρκή αυτού, τον νόμο των εντολών εν δόγμαση καταργήσας, ή να τους δύο κτίσει εν εαυτό εις ένα κενόν άνθρωπο ποιόν ειρήνη. Τι άλλο αν όχι τύχη θα έχει ο Παύλος στο νου του την εποχή εκείνη, της φυλακής τα τύχη, αφού στην ίδια επιστολή αναφέρει πως είναι δέσμιος για τον Ιησού Χριστό. Όντως, τους γράφει και τους κατευθύνει μέσα από τη φυλακή. Στην προς Γαλάτας επιστολή του βρίσκουμε ένα συναφές απόσπασμα. Πιθανότατα διαιρέσεις κάθε λογής θα είχαν κατακερματίσει την τοπική εκκλησία, αναγκάζοντας τον Παύλο να επιμένει με έμφαση στη βαθιά ενότητα που επιβάλλεται να συνδέει όσους βαφτίστηκαν στο όνομα του Χριστού. Ουκ ένι Ιουδαίος, ουδέ Έλλην, ουκ ένι δούλος, ουδέ ελεύθερος, ουκ ένι άρσεν και θήλη. Πάντες γάρ ημείς εις εστέν Χριστώ Ιησού. Αν έρηδες και τριβές δεν έλειψαν ούτε από την πρώτη εκκλησία, ας φανταστούμε πόσο χειρότερες ήταν οι συγκρούσεις στην πολιτισμική επικράτεια έξω από αυτήν. Η Πάξ Ρωμάνα, η ειρήνη στους κόλπους της αυτοκρατορίας, δεν εξασφαλίστηκε με ειρηνικά μέσα, αλλά με τις λεγεώνες του αυτοκράτορα. Να πεθάνεις βία, με όποιο τρόπο, ήταν κάτι πολύ συνηθισμένο. Είναι ενδεικτικό ότι τα χρόνια εκείνα οι μονομαχίες όπου ο χαμένος τελικά σκοτωνόταν αποτελούσαν δημόσιο ψυχαγωγικό θέαμα. Λίγοι μονομάχοι κατέληξαν από γυρατιά. Την περίοδο που ο Χριστός έζησε στη Γαλιλαία και την Ιουδαία, πελώριο τείχος εχθρότητας είχε ορθωθεί μεταξύ Εβραίων και Ρωμαίων. Πολύ σπάνιο να υπήρχαν φιλικές κοινωνικές επαφές ανάμεσά τους. Μια μέρα ωστόσο, ένας εκατόνταρχος, δηλαδή Ρωμαίος αξιωματούχος και μάλιστα υψηλόβαθμος, πλησίασε τον Ιησού και ζήτησε βοήθεια. Ας δούμε το χωρίο. Κάποιου δε εκατοντάρχου ο δούλος ή το ασθενής, πολύ βαριά, και πρόκειτο να αποθάνει. Και ο δούλος αυτός ή το δια την τιμιότητα και υπακοή του πολύ αγαπητός εις τον εκατόνταρχον. Όταν δε ο εκατόνταρχος επληροφορήθηκε περί του Ιησού, έστειλε προς αυτόν μερικούς πρεσβυτέρους των Ιουδαίων, παρακαλών αυτόν να έλθει και σώσει τον δούλο του. Αυτοί δε, αφού ήλθαν εις τον Ιησού, τον παρακαλούσαν με θερμόν ενδιαφέρον και επιμονή, λέγοντες ότι αξίζει ο εκατόνταρχος να του κάμισε αυτή τη χάρη,

διότι αγαπά το έθνος μας και με ειδικά του χρήματα έκτισε τη συναγωγή. Ο δε Ιησούς επήγαινε μαζί με αυτούς και όταν επλησίασε εις το σπίτι, έστειλε προς αυτόν ο εκατόνταρχος μερικούς φίλους του και του είπε: «Κύριε, μη ενοχλείσαι, διότι δεν είμαι εγώ άξιος να εισέλθεις κάτω από τη στέγη μου. Δι' αυτό και ούτε τον εαυτό μου έκρινα άξιο να έλθω προς σε. Αλλά πες μόνο λόγο, δώσε προσταγή και θα θεραπευτεί αμέσως ο υπηρέτης μου. Διότι και εγώ είμαι άνθρωπος και θέτω τον εαυτό μου κάτω από την εξουσία των ανωτέρων μου. Έχω όμως και εγώ υπό την εξουσία μου στρατιώτας και λέγω εις τούτον, πήγαινε και πηγαίνει, και εις τον άλλον, έλα και έρχεται, και εις τον υπηρέτη μου, κάμε τούτο και το κάμει. Πολύ περισσότερον ο ειδικός σου λόγος θα γίνει αμέσως έργον». Όταν ήκουσε ταύτα ο Ιησούς, εθαύμασε τον εκατόνταρχον και αφού εγύρισε προς τον λαό που ακολουθούσε, είπε: «Σας λέγω ότι ούτε μεταξύ των Ισραηλιτών που είναι παρασκευασμένοι από τον νόμο και τους προφήτας δεν ευρήκα τόσο μεγάλη πίστη. Αμέσως δε τη στιγμή εκείνη εθεράπευσε με την άπειρόν του δύναμη το δούλο χωρίς να τον επισκεφθεί στο σπίτι του. Και όταν οι απεσταλμένοι του εκατοντάρχου επέστρεψαν στο σπίτι, ευρήκαν τον ασθενή δούλον εντελώς υγιή». Οι μαθητές του Ιησού με τα εθνικιστικά αντανακλαστικά που τους διέκριναν θα δυσκολεύτηκαν πολύ να χωνέψουν τη θετική του απόκριση στην παράκληση του Ρωμαίου και φυσικά θα ενοχλήθηκαν με το σχόλιο που έκανε στο τέλος, ότι δηλαδή ούτε στο ίδιο το Ισραήλ δεν είχε συναντήσει τέτοια πίστη. Όπως μας παραδίδει ο Ευαγγελιστής, ο Ιησούς θαύμασε την πίστη του εκατόνταρχου, διότι δεν θεώρησε ότι ήταν ανάγκη ο Ιησούς να είναι σωματικά παρόν προκειμένου να θεραπεύσει το δούλο του. Ακόμη ο αξιωματούχος του εξηγεί ότι εξαιτίας της δουλειάς του είναι μαθημένος να διατάζει τους ανθρώπους: «Λέγω τούτο, πορεύθητη και πορεύεται». Μα ο Ιησούς είχε κι άλλο λόγο να τον θαυμάσει. Ο Ρωμαίος που στεκόταν μπροστά του έκανε μια παράκληση, δεν διέταζε. Σεβόταν τους Εβραίους και υποθέτοντας ότι ο Ιησούς δεν θα πίστευε στα αυτιά του, φρόντισε να στείλει πρεσβύτερους Εβραίους για να τον συστήσουν, να του μιλήσουν για την αγάπη που έτρεφε στο εβραϊκό έθνος και για τη συμβολή του στην ανέγερση μιας συναγωγής. Παρά το αξιωμά του, ο εκατόνταρχος φέρθηκε στον Ιησού με το σεβασμό που επιφυλάσσει ο νεοσύλλεκτος στο στρατηγό του. Αξιοθαύμαστη ιστορία. Ένας Ρωμαίος πλησιάζει έναν Εβραίο, ο επαγγελματίας στρατιώτης, τον συνειδητά όπλο. Ο ετοιμοθάνατος, αγαπημένος δούλος του εκατόνταρχου, τους φέρνει κοντά και στο συναπάντημά τους τα τείχη της εχθρότητας κατέρευσαν. Τείχη λοιπόν. Αποτύχει άλλο τίποτα στον κόσμο μας. Ο ανταγωνισμός, η περιφρόνηση, η καταπίεση, ο ρατσισμός, ο εθνικισμός, η βία και η κυριαρχία θεωρούνται πράγματα φυσιολογικά, υγιή. Το ίδιο και η εχθρότητα. Πόσων ανθρώπων οι ζωές δεν περιστρέφονται αποκλειστικά γύρω από τον εαυτό τους, γύρω από μια στενά ειδωμένη ιδιοτέλεια, την ίδια ώρα που και η αγάπη και η απάρνηση της εχθρότητας ως υπαρξιακού μας πυρήνα και το σπλαχνικό αντάμωμα του αντιπάλου απορρίπτονται ως κινήσεις αφελείς, ιδεαλιστικές, ακόμη και αντιπατριωτικές ή προδοτικές. Πώς λοιπόν μπορεί ο καθένας μας να συμβάλλει έστω και λίγο στη συμφιλίωση από τη στιγμή που η εχθρότητα έχει εγκατασταθεί τόσο βαθιά? Το ξεκίνημα θα πρέπει να ριζώσει στην πνευματική μας ζωή. Διότι, και εδώ συναντάμε μια οξυδερκή παρατήρηση του Τόμας Μέρτον, η συμφιλίωση δεν αποτελεί μια τυπική επανένωση ανθρώπων διαιρεμένων, ένα γεγονός που διευθετούν οι ηγέτες μεταξύ τους, αλλά προεικονίζεται στη δική μας πνευματική ζωή. Όπως σημειώνει: «Αν μέσα μου μπορέσουν να απαρτήσουν μια ενότητα η σκέψη και ο σεβασμός για την ανατολική και τη δυτική χριστιανοσύνη, τους Έλληνες και Λατίνους πατέρες, τους Ρώσους και Ισπανούς μυστικούς, τότε μπορώ να προετοιμάσω εντός μου την επανένωση των διαιρεμένων χριστιανών. Από τούτη τη μυστική και άρρητη ενότητα που καλλιεργώ μέσα μου, μπορεί τελικά να προκύψει ενότητα ορατή και καταφανής όλων των χριστιανών. Αν θέλουμε να επανενώσουμε αυτό που διασπάστηκε, δεν μπορούμε να το πετύχουμε στηβάζοντας το ένα θράψμα πάνω στο άλλο. Τότε η ένωση δεν θα είναι χριστιανική, αλλά πολιτική, καταδικασμένη σε νέες συγκρούσεις. Αντίθετα, πρέπει να περιέξουμε εντός μας όλους τους διαιρεμένους κόσμους και να τους υπερβούμε εν Χριστώ». Η οπτική του Μέρτον δεν αφορά απλώς το ενδοχριστιανικό σχήμα. Το να περιέξουμε εντός μας όλους τους διαιρεμένους κόσμους και να τους υπερβούμε εν Χριστώ
σημαίνει ότι ανεξάρτητα από τις ενστάσεις που εγείρουμε για τις διαφορετικές κουλτούρες και τα διαφορετικά πολιτικά συστήματα, οφείλουμε να τιμήσουμε και να αναγνωρίσουμε την ανθρώπινη ιδιότητα όσων ζουν υπό το καθεστώς τους. Φυσικά μόνο αυτό δεν κάνουμε. Αντιθέτως, τους ανθρώπους αυτούς δεν τους γνωρίζουμε καν παρά μόνο σπάνια, ενώ ακόμα σπανιότερα βρίσκεται ανάμεσά μας κάποιος που να μπορεί να ψελίσει δύο καλόγνωμες κουβέντες στη γλώσσα τους. Για τους εχθρούς μας χαλκεύονται συστηματικά εικόνες οι οποίες δεν μας επιτρέπουν να διακρίνουμε τι το ανθρώπινο και αξιοπρεπές χαρακτηρίζει τους αντιπάλους μας και τελικά μας εξωθούν στον πόλεμο. Για να ξεπεράσουμε την προπαγάνδα περί εχθρότητας, επήγει να ανακαλύψουμε αυτό που ο Τόμας Μέρτον ονομάζει ανθρώπινη διάσταση. Όπως μου έγραψε σε μια επιστολή του, το θεμελιώδες πρόβλημα δεν είναι πολιτικό, είναι ανθρώπινο. Μια από τις πιο σημαντικές κινήσεις είναι η διαρκής προσπάθεια να ξεγλιστράς αποφασιστικά από τις γραμμές και τα προσκόμματα της πολιτικής για να ανακαλύψεις τη μόνη αληθινή πραγματικότητα, που δεν είναι άλλη από την ανθρώπινη διάσταση, την οποία και μάλιστα στο σύνολό της προσπαθεί να σφετεριστεί η πολιτική. Και πώς γίνεται να ψηλαφίσουμε την ανθρώπινη διάσταση ανθρώπων που ζουν μακριά και μιλούν μια άγνωστη σε εμάς γλώσσα, για τον οποίο τη ζωή, τους φόβους και τον πολιτισμό πληροφορούμαστε μόνο μέσα από τους λερούς παραπλανητικούς φακούς των μέσων μαζικής ενημέρωσης? Τρόποι όλο και βρίσκονται. Πρώτα απ' όλα ταξιδέψτε. Είναι εξαιρετική λύση. Αν έχετε τη δυνατότητα, επισκεφτείτε μέρη που ο γείτονά σας ασφαλώς δεν ονειρεύτηκε ποτέ του να γνωρίσει. Ακόμα και σε εμπόλεμες χώρες θα βρείτε ομάδες που προωθούν το πρόσωπο προς πρόσωπο συναντήσεις. Το πιο αναθεωρητικό της ζωής μου ταξίδι στη Ρωσία, σε τόπο εχθρικό, το έκανα στα τέλη της δεκαετίας του 80, λίγο πριν την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, τότε που η προοπτική ενός τρίτου παγκοσμίου μόνο αμυδρή δεν φάνταζε. Στα τέλη του 70, αρχές 80, τα ειρηνευτικά κινήματα της Δύσης εστίαζαν την προσοχή τους κυρίως στον κίνδυνο που εγκυμονούσαν τα πυρηνικά όπλα, καθώς και στις καταστροφικές για τον πολιτισμό συνέπειες που θα είχε ενδεχόμενη χρησιμοποίησή τους. Ελάχιστη έμφαση δινόταν στην ανάπτυξη της προσωπικής επαφής, στην προσπάθεια να σφυριλατηθούν ακμαίες ανθρώπινες σχέσεις μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Εξάλλου, στα μάτια των Αμερικανών και των Ευρωπαίων συμμάχων τους, οι Ρώσοι ήταν ένας λαός από πυθύνια στρατιωτάκια, άχρωμος, στερημένος από Θεό και ιδανικά, στερεότυπο που κανείς δεν έμπαινε στον κόπο να αμφισβητήσει. Την εποχή εκείνη της απομόνωσης λοιπόν, όταν σπάνια εμφανίζονταν επισκέπτες από τη Δύση, οι Ρώσοι γοητεύονταν από τους ξένους και σε αντίθεση με τις φήμες που είχα ακούσει, συνήθως ήταν πολύ προσιτοί. Σε ένα πολυδέδαλο σταθμό που διασταυρώνονταν πολλές διαφορετικές γραμμές, απευθύνθηκα για πληροφορίες σε δύο φοιτητές, οι οποίοι πρόθυμοι να εξασκήσουν τα αγγλικά τους, με βοήθησαν να πάω από τη μία αποβάθρα στην άλλη. Δεν παρέλειψαν να ρωτήσουν αν μου αρέσει η πίεση του Ρόμπερτ Μπέρνς, οπότε κι εγώ, υπερβάλλοντας ελαφρώς, απάντησα θετικά. Απήγγειλαν ορισμένους στίχους του και πριν χωρίσουμε, τραγουδήσαμε μαζί το «Κι αν ξεχαστεί η γνωριμία παλιά». Καθώς σταθμίζω ξανά το παρελθόν, συλλογίζομαι ότι τελικά το βιβλίο αυτό έχει τις ρίζες του στη Μόσχα. Τότε, κατά τις συζητήσεις μου με αγνώστους, άρχισα να ξανασκέφτομαι την αξιοσημείωτη έμφαση που επέδιδε ο Ιησούς στην αγάπη για τους εχθρούς. Αν θέλουμε να οικοδομήσουμε αυτή την αγάπη, ο καλύτερος τρόπος είναι να συναντηθούμε με τους ανθρώπους που στοχεύουν τα όπλα μας και να χτίσουμε διασυνοριακές φιλίες. Μου το έγραψε εξάλλου και ο Τόμας Μέρτον, ότι στο τέλος η πραγματικότητα των προσωπικών σχέσεων είναι που σώζει τα πάντα.

χάρη στη συνεχιζόμενη φιλοξενία της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, αυτή η πρώτη επίσκεψη καρποφόρησε πολλές φορές. Το 1986, τους πρώτους μήνες επί διακυβέρνησης Κορμπατσόφ, ταξίδεψε σε μεγάλη ακτίνα εντός της Σοβιετικής Ένωσης. Κατά τις μακρινές μου εξορμήσεις, σημειωτέων ότι έφτασα στις 6 από τις 8 διαφορετικές ζώνες ώρας που έχει η Ρωσία, είχα το προνόμιο να διαπιστώσω τον τερματισμό της δίωξης ενάντια στη θρησκευτική ζωή, καθώς και να παρατηρήσω από πρώτο χέρι τους τελευταίους σπασμούς της Σοβιετικής Ένωσης. Τα ανατολικοδυτικά προγράμματα, σαν και αυτό στο οποίο συμμετείχα, συνέβαλαν κέρια στην τερματισμό του ψυχρού πολέμου, ιστορικού γεγονότος μείζων σημασίας. Αυτό θα ήταν το απόσταγμα της όλης ιστορίας. Κι όμως, στο παρασκήνιό της άλλαξε απρόσμενα και η δική μου ζωή, χάρη σε όσα έζησα μέσα στις ρωσικές εκκλησίες. Κατά κύριο λόγο, οι προσδοκίες μου για τη θρησκευτική ζωή στη Ρωσία είχαν διαμορφωθεί από τις αναφορές του δυτικού τύπου. Επομένως, τι περίμενα να βρω? Μια παραπέουσα εκκλησία και ένα εκκλησίασμα γερασμένο, κυρίως ηλικιωμένες γυναίκες, οι οποίες όλο και θα αραίωναν, καθώς οι τελευταίες θα έφευγαν από τη ζωή. Οι δεκαετίες εκφοβισμού από το μαχητικό αθεϊστικό καθεστώς, οι διώξεις εκατομμυρίων ανθρώπων και η καταστροφή ή αλλαγή χρήσης τόσων τοπολατρείας θα είχαν αφήσει το στίγμα τους και η εκκλησία στη Ρωσία θα ήταν με το ένα πόδι στον τάφο. Έτσι υπολόγιζα. Και έκανα λάθος. Παρότι πλην των μεγάλων πόλεων λειτουργούσαν λίγες εκκλησίες και μακριά η μία από την άλλη, ήταν όμως όλες ασφυκτικά γεμάτες από πιστούς. Αληθεύει ότι οι ηλικιωμένες γυναίκες υπερτερούσαν αριθμητικά. Ορισμένων η όψη ήταν τραχιά και κατά τις πολύ ωραίες ακολουθίες δεν ανοιγόκλειναν ούτε τα μάτια τους. Ακολουθώντας την παράδοση της πρώτης εκκλησίας, οι Ορθόδοξοι ναοί στη Ρωσία δεν έχουν στασίδια, παρά μόνο λίγες καρέκλες και πάγκους για τους ανήμπορους. Οι Ρώσοι προσεύχονται όρθιοι. Η προσευχή τους σκορπίζει στην εκκλησία κατάνοιξη επιβλητική, ενώ ο λαός συνεπικουρεί με τέτοια ζέση στην ιερουργία του κλήρου, που αισθάνθηκε ότι ακόμη κι αν κάποιος έριχνε τους τοίχους και τις κολόνες, η οροφή θα παρέμενε στη θέση της. Σε τακτά διαστήματα οι πιστοί έκαναν το σταυρό τους, σκύβοντας ελαφρά. Εκτός από τις εκκλησίες μαύρων στην Αμερική, μόνο εδώ παρατήρησα τέτοια καταβήθηση στην προσευχή ή ανάλογη σύμπραξη σώματος και ψυχής αυτήν. Βρέθηκα κάποτε σε μοσχοβίτικη εκκλησία με τη Μαργαρίτα, λουθυρανή φίλη από τη Σουηδία, η οποία ποτέ της δεν είχε επιστρατεύσει το σώμα ως συμμέτοχο στο έργο της προσευχής. Ενώ λοιπόν στεκόταν ακίνητη, άγαλμα αληθινό, μια πολύ κοντύτερη Ρωσίδα, η οποία βρισκόταν δεξιά της, της πιάνει το χέρι και σε ένα δίδασκε την εγγονή της, της δείχνει πώς να κάνει το σταυρό της. Αυτή η μπάμπουσκα ήθελε να βεβαιωθεί ότι κανείς δεν μένει όρθιος παθητικά, κοιτώντας δεξιά και αριστερά σας σε μουσείο. Μέχρι το τέλος της ακολουθίας, η Μαργαρίτα έκανε το σταυρό της ακολουθώντας την μπάμπουσκα, τη γυναίκα σύμβονο όλων εκείνων που κράτησαν ανέπαφη την πίστη τους τα χρόνια του Στάλιν. Αλήθεια όμως, γιατί οι γυναίκες ήταν περισσότερες? Διότι για μας είναι ευκολότερο, μου εξήγησε μία. Στην εξουσία δεν αρέσει να τιμωρεί γριές με άσπρα μαλλιά. Μας ξεγράφουν σαν τρελές και τα βάζουμε τους άντρες. Το καλοκαίρι του 1987, κατόπιν πρόσκλησης Ρώσου Επισκόπου, ξαναταξίδεψα στη Ρωσία, αυτή τη φορά μαζί με τη σύζυγό μου Νάνση. Οι λατρευτικές εμπειρίες που αποκομίσαμε έδωσαν νέα ζωή και μορφή στην πνευματική ζωή της οικογένειάς μας. Καθιερώσαμε την ανάγνωση των ειρηνικών κάθε βράδυ πριν πάμε για ύπνο, μπροστά από τις αμέτρητες εικόνες του σπιτιού μας. Τελικά, ένα χρόνο αργότερα, πήραμε τη μεγάλη απόφαση να ενταχθούμε σε μια ορθόδοξη ρωσική ενορία του Άμστερνταμ και έκτοτε η ευχαριστιακή μας ζωή θεμελιώθηκε στην Ορθόδοξη Εκκλησία, αν και έχουμε την αίσθηση πως ζούμε στο μετέχμιο μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Απ' την άλλη, καθώς μέσα μας διασώζεται ακόμα μια μύχια σύνδεση με την Καθολική Εκκλησία, αντλούμε δύναμη από τα ακόλουθα λόγια του Αγίου Φιλάρη του Μόσχας, ο οποίος ηγήθηκε της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας στα μέσα του 19ου αιώνα. «Τα τείχη που χτίζουμε στη γη δεν φτάνουν στον ουρανό». Ομολογώ ότι σπάνια ένα ταξίδι στη χώρα του εχθρού μπορεί να επιφέρει τόσο ριζικές αναθεωρήσεις στη ζωή ενός ανθρώπου, όσες προκάλεσε σε μένα και την Άνση. Απ' την άλλη, βέβαια, είναι σίγουρο ότι ταξιδεύοντας βλέπεις τον κόσμο αλλιώς, ίσως κιόλας να ζεις αλλιώς, διότι η πατρίδα σου πάβει να είναι το πανίσχυρο κέντρο του κόσμου,
και αποδεικνύεται ότι οι κανονικότητές της δεν είναι καθολικές. Φυσικά, αν κάποιος θέλει να κάνει προσκύνημα υπέρ της ειρήνης, δεν είναι υποχρεωτικά να έχει διαβατήριο και εισιτήριο για μέρη μακρινά, όσο ωφέλιμο ή μεταμορφωτικό και μπορεί να είναι για τη ζωή ένα ταξίδι. Χωρίς να μπει σε αεροπλάνο ή να διαβεί τα σύνορα, μπορεί κανείς κάλλιστα να κάνει ένα σωρό πράγματα για να κατεδαφίσει την εχθρότητα. Για παράδειγμα, αν θέλετε να πηδήξετε πάνω από τα τείχη του κόσμου, χωρίς να βγείτε από το σπιτάκι σας, χρησιμοποιήστε το διαδίκτυο σαν μαγικό χαλί. Έστω ότι θέλετε να μάθετε περισσότερα πράγματα για μια συγκεκριμένη χώρα, η οποία είτε δέχεται πολεμική επίθεση, είτε προβλέπεται να δεχτεί σύντομα. Ανατρέχοντας σε ποικίλες ιστοσελίδες και ιστολόγια, έχετε την ευκαιρία να σχηματίσετε μια εικόνα κατά πολύ πλατύτερη αυτής που θα σας παρουσιάσουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Εξυπακούεται ότι η προσοχή και η διάκριση είναι απαραίτητες, πράγμα άλλωστε που ισχύει για κάθε ενημερωτική πηγή. Η λογοτεχνία από τη μεριά της αποτελεί εκλεκτή πύλη εισόδου. Την καλύτερη προετοιμασία για τα ταξίδια μου στη Ρωσία την εξασφάλισα από τους συγγραφείς της τόσο τους προεπαναστατικούς, Ντοστογεύσκι, Τσέχοφ, Γκόγκολ, Τολστόι, Λεσκόφ, όσο και τους μεταεπαναστατικούς, Μιχαήλ Μπουλγάκοφ, Μπορίς Παστερνάκ, Βλαντιμίρ Σαλούκιν, Άννα Αχμάτοβα, Γεγγένη Γευδουτσένκο, Αλεξάνδρ Σοτζενίτσιν. Για κάθε χώρα βρίσκονται συγγραφείς ικανοί να πάρουν τον αναγνώστη από το χέρι και να τον φέρουν στους πιο μύχιους τόπους της, εκεί που ποτέ δεν θα αξιωθεί να πατήσει ο υποτελής στον τουριστικό του οδηγό ταξιδιώτης. Αν έχουμε ζωστεί τα όπλα εναντίον κάποιων ανθρώπων και θέλουμε να κατεδαφίσουμε τα τείχη της εχθρότητας, ένας απολαυστικός τρόπος είναι να γευματίσουμε στο τραπέζι τους. Να πάρουμε δηλαδή ένα βιβλίο με συνταγές του τόπου τους, να μαζέψουμε τα κατάλληλα υλικά, έστω και υποκατάστατα, και να μαγειρέψουμε για τους φίλους ή την ενορία μας. Εννοείται ότι η γιορτή μπορεί να διανθιστεί με αναγνώσματα και μουσική από τα μέρη των εχθρών. Το γεύμα της συμφιλίωσης όχι απλώς θα σας μείνει αξέχαστο, αλλά θα βοηθήσει στη διάπλαση ενός διαφορετικού φρονήματος. Να μην παραλείψουμε και την προσευχή, η οποία συνδέει με αόρατο νήμα τους ανθρώπους μεταξύ τους. Καμιά φορά, για να βοηθηθώ στην προσευχή, κόβω εικόνες από εφημερίδες ή περιοδικά και τις διπλώνω μέσα στην Αγία Γραφή ή σε προσευχητάρια. Προσεύχομαι για τα εικονιζόμενα πρόσωπα και σαγνώ τα ονόματά τους, αρκεί που τα ξέρει ο Θεός. Ώστε λύσεις υπάρχουν και τούβλο-τούβλο γκρεμίζεται το τείχος της ανθρωπότητας. Ώστε λύσεις υπάρχουν και τούβλο-τούβλο γκρεμίζεται το τείχος της εχθρότητας. Όχι απλώς γίνεται εφικτή η αγάπη των εχθρών, αλλά κάποια στιγμή σου είναι δύσκολο να μην τους αγαπάς. Ακόμη και όταν δομικά χαρακτηριστικά των εχθρικών χωρών σου φαντάζουν αποθετικά και οι κάτοικοί τους είναι φορείς αυτών των αντιπαθητικών στοιχείων, αδυνατείς πια να τους δεις σαν άψυγα πράγματα. Για σένα είναι εικόνες Θεού. Να λοιπόν πώς επιτυγχάνεται ο εφοπλισμός. Με την προσωπική γνωριμία των πολεμικών εχθρών, με την καθημερινή προσευχή, με την ανάγνωση της λογοτεχνίας τους, με την ακρόαση της μουσικής τους και τη δοκιμή των φαγητών στο δικό σου τραπέζι. Άντε μετά να διανοηθείς ότι με μια δική σου πράξη οι άνθρωποι αυτοί μπορεί να πυροβοληθούν ή να καούν ζωντανοί. Αποκλείεται, αφού είναι αδελφές και αδελφοί μας. Ανακαλύπτουμε ότι νοιαζόμαστε για τη ζωή τους όπως εκείνη για τη δική μας. Είναι ευνόητο ότι τα τείχη της εχθρότητας δεν χωρίζουν μόνο λαούς ή στρατιώτες αντιπάλων στρατευμάτων, αλλά και άτομα που βρίσκονται κοντά, συζύγους, εφήβους, συγγενείς, γείτονες και συναδέλφους, ανθρώπους διαφορετικών θρησκευτικών πιστεύω ή δογμάτων, τσακωμένους ενορίτες, συμπολίτες που ανήκουν σε άλλο κόμμα και συχνά φτάνουν να περιλάβουν πολιτικά πρόσωπα και ηγέτες. Για να μελετήσουμε χωριστά την κάθε περίπτωση σύγκρουσης και να ανιχνεύσουμε πιθανούς τρόπους επίλυσης, θα χρειαζόμασταν ένα κατά πολύ μεγαλύτερο βιβλίο. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, η προσευχή για τον άλλον, η προσευχή για συγχώρηση και συμφιλίωση είναι μια εξαιρετική εκκίνηση. Γιατί η συμφιλίωση ξεκινά τη στιγμή που θα τη θελήσεις, που θα υποψιαστείς τα ωφέλη της και θα συνειδητοποιήσεις ότι για να αλλάξουν οι εθισμοί που διέπουν τις σχέσεις μας, απαιτείται αλλαγή και σε μένα και όχι μόνο στον άλλον.

Απορρίπτω το οφθαλμόν αντί οφθαλμού. Στην επί του όρους ομιλία, ο Ιησούς καλεί τους ανθρώπους να αποκηρύξουν τα αντίπεινα και την εκδικητικότητα. Οικούσατε ότι ερέθη. Οφθαλμόν αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντος. Εγώ δε λέγω ημίν, μη αντιστήνε το πονηρό. Ένα από τα γνωρίσματα που ξεχωρίζει κανείς στο χριστιανισμό είναι ότι Χριστός θεράπευσε πολλούς και δεν σκότωσε κανέναν, θεμελιώνοντας το παράδειγμα μιας ζωής ελεύθερης από τη λογική της οφθαλμών αντί οφθαλμού εκδίκησης. Αρνήθηκε να εγκρίνει πράξεις βίας, οσοδήποτε δικαιολογημένες και αν φαντάζονταν με βάση τα κοινά ανθρώπινα μέτρα. Τη στιγμή που έσωσε από το λιθοβολισμό τη Μιχαλίδα γυναίκα, την ίδια στιγμή καταδίκασε σε θάνατο τη θανατική ποινή. «Γίνε πού εισιν, ουδή σε κατέκρινεν?» Ιδέ είπεν, «Ουδής Κύριε», είπε δε ο Ιησούς, «Ουδέ εγώ σε κατακρίνω, πορεύου και από του νυν μικέτη αμάρτανε». Θυμόμαστε ακόμα την απάντηση του Ιησού στον Πέτρο όταν πήγε να τον υπερασπιστεί με την μάχαιραν. «Απόστρεψόσουν τη μάχαιραν εις τον τόπον αυτής. Πάντες γάρι λαβώντες μάχαιραν εν μαχαίρα πουθανούνται». Τελευταία θαυματουργική θεραπεία του Ιησού πριν την Ανάσταση έγινε για εχθρό, για το δούλο του αρχιερέως που είχε έρθει μαζί με άλλους για να τους συλλάβουν στον κήπο της Γεσθημανή του Χριστό και ο οποίος τραυματίστηκε από τη μάχαιρα του Πέτρου. Τι είπε τότε στους μαθητές του? «Εάτε έως τούτου και αψαμένος του οτίου αυτού η άσα του αυτών». «Εγώ δε λέγω ημίν, μη αντιστήνε το πονηρό». Πώς να ερμηνεύσουμε αυτό το δεύτερο μέρος του Ευαγγελικού αποσπάσματος? Μπορεί την ώρα της Σταύρωσης ο Χριστός να μας δίνει το παράδειγμα μη προβάλλοντας αντίσταση. Αλλά σημαίνει άραγε αυτό ότι πρέπει να είμαστε παθητικοί εναντίον του κακού? Απορρίπτεται δηλαδή κάθε μορφή αντίστασης? Ασφαλώς και όχι. Το μη αντιστήνε σημαίνει να μην αναπαράξουμε την αδικία ή τη βία του αντιπάλου, να μην γίνουμε καθρέφτης του. Ουσιαστικά συνιστά απόρριψη του φαύλου κύκλου της ανατροφοδοτούμενης βίας. Με χτύπησες, σε χτύπησα. Με ξαναχτυπάς, σε ξαναχτυπώ. Και όποιος πεθάνει πρώτος. Απορρίπτοντας την ανταπόδοση, ο Χριστός μας αποκαλύπτει μια από τις πιο δύσπεπτες και απαιτητικές πτυχές της ζωής που μας συνδέει με τη Βασιλεία του Θεού, εντός της οποίας δεν υπάρχουν η βία και ο θάνατος για να μαγαρίσουν τη ζωή. Από τον πρώτο αιώνα μέχρι και σήμερα, οι χριστιανοί αντιστέκονται στον πονηρό και ταυτόχρονα αρνούνται να μετέλθουν τα μέσα του. Για εκατοντάδες χρόνια μετά την Ανάσταση, όσοι πίστευαν στο Χριστό ήταν ξακουστοί ή για άλλους θεωρούνταν αχροί επειδή αρνούνταν να λατρέψουν τους παραδοσιακούς θεούς ή να τιμήσουν ως θεότητα τον κυβερνήτη, καθώς και για το γεγονός ότι δεν στρατεύονταν ούτε δέχονται να φωνεύσουν όσοι μετεστράφησαν όντας ήδη στρατιώτες. Στους κανόνες που αποδίδονται στον υπόλυτο επίσκοπο Ρώμης κατά τα τέλη του 2ου αιώνα βρίσκουμε ένα απόσπασμα που αφορά στο βάφτισμα των στρατιωτών και των δικαστών. Αναφορικά με τους δικαστές και τους στρατιώτες δεν έχουν το δικαίωμα να σκοτώσουν κανέναν άνθρωπο ακόμη και αν τους διατάξουν. Όποιος έχει εξουσία και δεν υπηρετεί τη δικαιοσύνη του Ευαγγελίου πρέπει να αποκλειστεί και να μην προσεύχεται μαζί με τον επίσκοπο. Όποιος έχει τη δικαιοδοσία να σκοτώσει δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να το κάνει ακόμα και αν τέτοια εντολή έλαβε. Ο χριστιανός δεν μπορεί να γίνει στρατιώτης, ούτε και πρέπει, εκτός και αν αναγκαστεί από κάποιον ισχυρότερό του που φέρει σπαθί. Δεν πρέπει να φορτώσει στον εαυτό του την αμαρτία του αίματος. Αν όμως χύσει αίμα ανθρώπου, δεν πρέπει να συμμετέχει στα μυστήρια, παρά μόνο αν καθαρθεί με δάκρυα και οδυρμό. Ακόμη και αφού έπαψε ο διωγμός του χριστιανισμού εκ μέρους των αυτοκρατόρων, όσοι μεταστρέφονταν στο χριστιανισμό και υπηρετούσαν στο στρατό, γνώριζαν ότι ο φόνος δεν έχει θέση στο χριστιανισμό. Ο Άγιος Μαρτίνος της Τούρ, για παράδειγμα, ήταν στρατιωτικός και ταυτόχρονα κατηχούμενος, ετοιμαζόταν να βαφτιστεί. Έτσι αρνήθηκε να πάρει μέρος σε μια επικείμενη μάχη και εξηγήθηκε στον Ιουλιανό τον Παραβάτη με τα εξής λόγια. «Μέχρι τώρα σε υπηρέτησα ως στρατιώτης. Επέτρεψέ μου τώρα να υπηρετήσω το Χριστό. Είμαι στρατιώτης του και δεν έχω το δικαίωμα να πολεμήσω». Προσφέρθηκε μάλιστα να σταθεί άοπλος μπροστά στον εχθρό και για ένα μικρό χρονικό διάστημα φυλακίστηκε. Τελικά ο Ιουλιανός τον αποδέσμευσε από τα καθήκοντά του και ο Άγιος Μαρτίνος έγινε ξακουστός επίσκοπος και θεολόγος. Ωστόσο μετά το διάταγμα του Μεδιολάνου το 313, με το οποίο ο αυτοκράτορας κατέστη προστάτης μάλλον παρά εχθρός της Εκκλησίας, άρχισε να καλλιεργείται μια σχέση συνεργασίας μεταξύ κράτους και Εκκλησίας.
Πρακτικά αυτό κατέληξε να σημαίνει ότι οι χριστιανοί καλούνταν να υπηρετούν τον αυτοκράτορα με τον ίδιο τρόπο που το έκαναν κάποτε οι εθνικοί, δηλαδή να παίρνουν τα όπλα και να σκοτώνουν στη μάχη. Μόνη εξαίρεση ήταν οι ιερείς. Παρότι ο Κωνσταντίνος βαφτίστηκε λίγο πριν πεθάνει και εξ αυτών υπήρξε αληθινό μέρος της Εκκλησίας τις τελευταίες ώρες της ζωής του, εντούτοις στις υψηλότερες στιγμές του βίου του η ευαγγελική επιρροή ήταν εμφανής. Αληθεύει ασφαλώς ότι σε σχέση με την Εκκλησία η κληρονομιά του δεν ήταν εξ ολοκλήρου θετική. Όπως παρατηρεί και ο Άγιος Ιερώνυμος, όταν η Εκκλησία συνδέθηκε με τους άρχοντες αυτού του κόσμου, μεγάλωσε σε δύναμη και πλούτη, αλλά φτώχυνε σε αρετή. Για όσους κυβερνούν, καθώς και για εκείνους που καμιά εναλλακτική δεν βλέπουν εκτός από την ένοπλη άμυνα και την υπεροπλία των πολεμικών μέσων, η άρνηση ενός ανθρώπου να πάρει τα όπλα κατά του εχθρού ήταν ανέκαθεν, αξιοπρόσεκτη, ακόμη και σκανδαλώδης. Ακόμη και τα τελευταία 100 χρόνια υπήρξαν αντιρρησίες συνείδησης που επειδή αρνήθηκαν να πολεμήσουν, φυλακίστηκαν για χρόνια και βασανίστηκαν. Ορισμένοι μάλιστα εκτελέστηκαν κιόλας. Από την ίδρυση της Εκκλησίας, χιλιάδες άνθρωποι προτίμησαν να δώσουν τη ζωή τους παρά να στρατευτούν, κάποιοι δια είναι αναγνωρισμένοι Αγίοι της. Στις μέρες μας, όλες οι ομολογίες υπερασπίζονται την επίκληση αντιρρήσεων συνείδησης και πολλά κράτη εξασφαλίζουν εναλλακτικούς τρόπους εκπλήρωσης της εθητείας. Αξίζει να τονιστεί ότι ο αντιρρησίας συνείδησης δεν απορρίπτει την άσκηση μη θανάσιμης βίας για αυτοάμυνα ή για υπεράσπιση των άλλων. Απλώς απορρίπτει τη θανατηφόρο βία. Θα ήθελα να εξηγήσω αυτό το λεπτό σημείο επικαλούμενος μια ιστορία που αφηγείται ο Μητροπολίτης Αντώνιος του Σουρός, επικεφαλής για πολλά χρόνια της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας στη Μεγάλη Βρετανία. Σε μια κατασκήνωση για φοιτητές τον συνάντησε ένας νέος. Μετά την πρώτη του ομιλία ζήτησε άδεια να αποχωρήσει, διότι δεν ήμουν ειρηνιστής. Εξηγεί. «Εσύ είσαι?» τον ρώτησα. «Ναι». «Καλώς. Έστω ότι έμπαινε σε ένα δωμάτιο και έβλεπε κάποιον άντρα έτοιμο να βιάσει την κοπέλα σου, τι θα έκανε?» «Θα προσπαθούσα να το μεταπίσω», απάντησε εκείνο. «Και αν δεν το κατάφερε και πήγαινε να τη βιάσει μπροστά στα μάτια σου?» «Θα προσευχόμουν στο Θεό να μην το επιτρέψει». «Και αν ο Θεό δεν παρενέβαινε και ο τύπο βίαζε την κοπέλα σου, τι θα έκανε?» «Θα ζητούσα από το Θεό, μια και είναι αυτό που μέσα από το σκοτάδι σκόλπισε το φω, να βγάλει το καλό μέσα από το κακό. Αν πάντως εγώ ήμουν φιλενάδα σου, θα έψαγνα για άλλο φίλο», του απάντησε ο Μητροπολίτης. Επομένως, όσο φιλειρηνική και αν είναι η χριστιανική ζωή, δεν θα αποφύγει κατά ανάγκη ατάραχη. Ας αναφέρουμε ακόμη ένα απόσπασμα, αυτή τη φορά από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, το οποίο απορρίπτει την ιδέα ότι οι πιστοί του χριστιανού θα ζουν χωρίς συγκρούσεις και διαιρέσεις, ακόμα και ενδοοικογενειακές. «Μην νομίσετε ότι ήλθον βαλήν ειρήνην επί τη γην. Ουκ ήλθον βαλήν ειρήνην, αλλά μάχεραν. Ήλθον γάρ διχάσε άνθρωπον κατά του πατρός αυτού και θυγατέρα κατά της μητρός αυτής και νύμφιν κατά της πενθεράς αυτής». Η ευαγγελική μάχερα δεν είναι φωνικό όπλο. Συμβολίζει τις ρήξεις που επέρχονται σε οικογένειες και φιλίες όταν ένας άνθρωπος αποφασίζει να ζήσει με πλοηγό το Ευαγγέλιο. Ο Ιησούς δεν υποδαβλίζει το διχασμό μεταξύ των ανθρώπων, παρά μόνο προειδοποιεί ότι ο τρόπος ζωής που προτείνει θα γίνει ενίοτε αιτία για διενέξεις αποδομητικές των πιο στενών μας σχέσεων. Όταν ζεις ενάντια στο ρεύμα των τάσεων που δεσπόζουν εντός της κοινωνίας, δεν αποκλείεται άνθρωποι που υπεραγαπάς να σε απορρίψουν και να σε καταδικάσουν. Η ανάληψη της διακινδύνευσης είναι χρέος μας, μα όχι το μόνο. Παράλληλα, οφείλουμε να εργαζόμαστε άοκνα για να κοινωνούμε την αγάπη και το σεβασμό προς όσους διαφωνούν ή αδυνατούν, έστω και προσωρινά να καταλάβουν. Πόσοι γονείς από κοινού ή μονάχο ένας δεν αποκήρυξαν τα παιδιά τους μόνο και μόνο επειδή αρνήθηκαν τη στρατιωτική υπηρεσία? Ακόμη συχνότερα παρατηρούμε οικογενειακές σχέσεις ή φιλίες να διατηρούνται μεν εξωτερικά, αλλά να έχουν γίνει πολύ πιο εύθραστες.

περίπτωση εκλεκτή ο Φρανς Ζάγκερστάντερ, αντιρρησία συνείδησης κατά την περίοδο του Χιτλερικού Τρίτου Ράιχ. Ο γάμος του άντεξε τις δοκιμασίες που επακολούθησαν τη στάση του. Δεν συνέβη όμως το ίδιο στις σχέσεις του με φίλου και συγγενείς. Αξίζει λοιπόν να σταθμίσουμε το παραδείγμά του. Ο Φρανς ήταν Αυστριακός αγρότης στο επάγγελμα, δούλευε σε ένα μικρό χωριό, τόσο μικρό που ούτε ταχυδρομείο δεν είχε. Για σπουδές ούτε λόγος. Μόνο παντρεύτηκε και έκανε τρία παιδιά. Στην πρώτη ματιά επρόκειται για έναν απλό άνθρωπο που ζούσε ζωή συνηθισμένη. Θεοσεβούμενος δεν ήταν από την αρχή. Στα νιάτα του υπήρξε ηγέτης τοπικής συμμορίας, ενώ του είχε επιβληθεί και πρόστιμο για συμπλοκή με συμμορία από γειτονικό χωριό. Καμάρωνε για τη μοτοσυκλέτα του και οι φήμες τον ήθελε να είναι πατέρας εξώγαμου παιδιού, όπως άλλωστε εξώγαμου ήταν και ο ίδιος. Σε πείσμα όλων αυτών διέθετε καθώς φαίνεται μια ναύρα, έτσι που οι γείτονές του τον θεωρούσαν τύπο αξιαγάπητο και ας ήταν ισχνή η θρησκευτική του ζωή. Λίγο μετά τα 20 φάνηκαν τα πρώτα σημάδια ότι μια αλλαγή τελείται στην καρδιά και στο νου του. Αποφάσισε να παρακολουθήσει κάποια θρησκευτικά μαθήματα στην καθολική ενορία του χωριού του. Δίχως αμφιβολία, οι φίλοι και οι γείτονές του θα έμειναν έκπληκτοι. Αυτό που σίγουρα δεν τους παραξένεψε ήταν οι αδέξιες ερωτήσεις του. Δεν δίστασε, για παράδειγμα, να ρωτήσει αν τα βιβλικά κείμενα κάνουν λόγο και για άλλο παιδί της Παναγίας πλην του Ιησού. Στα 29 του χρόνια, οι πολύ δικοί του άνθρωποι μιλούν για απότομη και ολοκληρωτική αλλαγή. Όπως σχολιάζει ένας γείτονας, ήταν λες και τον κατήχε μια ανώτερη δύναμη. Ήταν τόσο ευνίδιο, ώστε οι άνθρωποι αδυνατούσαν να το καταλάβουν. Ο Φρανς πήγαινε τακτικά σε ένα κοντινό προσκύνημα και όποτε περνούσε έξω από εκκλησία έμπαινε και προσευχόταν. Τον είχαν παρατηρήσει ορισμένες φορές να σταματά τη δουλειά στα χωράφια και να κάνει την προσευχή του. Κάποια στιγμή σκέφτηκε να ενταχθεί σε θρησκευτικό τάβμα, αλλά τελικά προτίμησε την οικογενειακή ζωή. Με τη Φρανζίσκα, τη σύζυγό του, πήγαν στη Ρώμη ταξίδι του μέλητος. Η θρησκευτική του αφύπνιση δεν ήρθε μόνη, τη συνόδευε μια οξυμένη κοινωνική έγνοια. Το 1938, όταν η πλειονότητα των Αυστριακών τάχθηκε υπέρ της εθνικής προσάρτησης στη ναζιστική Γερμανία, ο Φρανς, στα 39 του πια, αντιστάθηκε στην πίεση των συγχωριανών του και ψήφισε μόνο αυτός κατά. Η στάση που κράτησε προκάλεσε άγριους καυγάδες στην ταβέρνα του χωριού. Το ίδιο καλοκαίρι είδε ένα παράξενο όνειρο. Είδα, θυμάται, μια αστραφτερή αμαξοστοιχεία πάνω στις ράγες την ακυκλώνει ένα βουνό. Ένα ποτάμι από παιδιά και μεγάλους έτρεχαν προς το τρένο. Κανείς και τίποτα δεν μπορούσε να τους αναχαιτήσει. Αλήθεια, ποιος να ήταν ο προορισμός του? Στο όνειρό του ο Φρανς άκουσε μια φωνή να του λέει ότι προορισμός ήταν η κόλαση. Τα πρόσεχε τα όνειρα πολύ, σαν τους δύο Ιωσήφ της Αγίας Γραφής. Και το λαμπερό τρένο τι ήταν? Ήταν ο ναζισμός. Αυτό κατάλαβε. Συνειδητοποίησε ότι ανάμεσα στους επιβάτες ήταν ο ίδιος, μαζί και άλλοι πολίτες του Τρίτου Ράιχ, και ότι έπρεπε να διαλέξει. Ή θα έμενε αφοσιωμένος στην πίστη του, ή θα υποτασσόταν στις απαιτήσεις μιας πολιτικής εντολής, η οποία αυτομάτως θα τον καθιστούσε επιβάτη του τρένου με προορισμό την κόλαση. Για να υπερασπιστεί την πίστη του, έπρεπε να αντισταθεί. Όπως σημειώνει στο ημερολόγιο του, θα ήθελα να βροντοφωνάξω σε όσους ανέβαινα στο τρένο και να τους πω: ακόμη και αν πεθάνετε, πηδήξτε, πηδήξτε μακριά πριν αναργά, πριν φτάσει στον προορισμό του. Όπως και όλοι οι άλλοι υγιείς και ατιμελείς Αυστριακοί, έτσι και ο Φρανς κλήθηκε στο στρατό. Το ειδοποιητήριο της στρατολογίας έφτασε το Φεβρουάριο του 1943. Ήταν η μεγαλύτερη κόρη του τότε, 5 χρονών. Εκείνος, αψηφώντας τη συμβουλή του ιερέα, του επισκόπου και πολλών άλλων, δεν δέχτηκε το στρατιωτικό όρκο και φυλακίστηκε αυτομάτως. Ποιος θα μπορούσε ποτέ να φανταστεί ότι αυτός ο άνθρωπος, ο απλός, αγράμματος αγρότης, που δεν πήγε ούτε πανεπιστήμιο, ούτε σε καμιά θεολογική ακαδημία, θα αμφισβητούσε τα επιχειρήματα των αρμοδίων υπέρ του πολέμου και θα έλεγε όχι στην κυβέρνηση? Το σχολείο που έβγαλε μια αίθουσα είχε μόνο. Ό,τι μόρφος είχε εκεί, την απέκτησε. Εν όψη του πολέμου δεν είχε ακούσει κανέναν ιερέα, επίσκοπο ή θεολόγο να λέει ότι είναι αμαρτία η υπακοή στις διαταγές του ναζιστικού καθεστώτος, όσο επικριτική και αν ήταν γενικό απέναντι σε αυτήν την ιδεολογία. Από όσο γνώριζε, δεν υπήρχε καθολικός στην Αυστρία, ούτε καν μεταξύ όσων διαφωνούσαν ευθέως με τον ναζισμό, που να μην εκπλήρωσε τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις. Αυτός, ένας απλός άνθρωπος, πού βρήκε το θάρρος να σφυριλατήσει μια τέτοια εξαίσια πεποίθηση? Η στάση του επηρέασε κατά εντυπωσιακό τρόπο τους ηθήνοντες.
του προσφέρθηκε η δυνατότητα να υπηρετήσει μακριά από το μέτωπο. Μα ο Φραντζ, αφού καλοσκέφτηκε, κατέληξε ότι η συνείδησή του δεν του επέτρεπε να φορέσει στρατιωτική σχολή, όποιες και αν ήταν οι αρμοδιότητες που θα του ανέθεταν. Αυτή η κίνηση σφράγισε τη ζωή του. Καταδικάστηκε σε θάνατο. Στις 9 Αυγούστου του 1943 τον έβγαλαν από το κελί του και τον αποκεφάλισαν. Ήταν 37 χρονών. Η θυσία του ήταν ανυπολόγιστη. Αγαπούσε την οικογένεια και τα παιδιά του, τα χωράφια και τους γείτονές του. Ίσως πιο δύσκολο απ' όλα ήταν ότι γνώριζε πως οι συγγενείς, οι φίλοι, ο πνευματικός του και επίσκοπος της περιοχής του διαφωνούσαν με τις αποφάσεις που έλαβε. Ακόμη και μετά τον πόλεμο, ο επίσκοπος δεν άλλαξε γνώμη. Χρόνια αργότερα γράφει τα εξής για τη συνάντησή του με τον Φραντζ. Μάταια προσπάθησα να του εκθέσω τις ηθικές αρχές που καθορίζουν την ευθύνη των πολιτών έναντι της πολιτικής εξουσίας. Ο Φραντζ είναι μια απολύτως μοναδική περίπτωση ανθρώπου που μάλλον εμπνέει θαυμασμό παρά αντιγράφεται. Από το ημερολόγιο και τα γράμματα που έγραψε στη φυλακή συνάγεται καθαρά η πεποίθησή του ότι όχι μόνο η Εκκλησία αλλά και ο κάθε πιστός χωριστά οφείλει να δίνει μαρτυρία και να διαμαρτύρεται ακόμη και αν είναι μόνος του, ακόμα και αν το κοινωνικό του βεληνικές είναι περιορισμένο. Για τον πιστό, η πίστη του και η αιωνιότητα γίνονται το κριτήριο για την αξιολόγηση κάθε απόφασης. Έγραφε μέσα τη φυλακή. Όπως ένας άνθρωπος που σκέφτεται μόνο τον εδώ κόσμο, κάνει τα πάντα για να ομορφύνει και να καλυτερεύσει τη ζωή, έτσι και εμείς που πιστεύουμε στην αιώνια βασιλεία, διακινδυνεύουμε τα πάντα προκειμένου να λάβουμε μεγαλύτερη δωρεά εκεί. Όπως οι οπαδοί του εθνικοσοσιαλισμού λένε στον εαυτό τους ότι αγωνίζονται για την επιβίωση, έτσι και εμείς πρέπει να πιστούμε ότι όλος ο αγώνας μας γίνεται για την αιώνια βασιλεία. Με μια διαφορά φυσικά. Για τη δική μας αναμέτρηση δεν χρειάζονται ούτε τουφέκια ούτε όπλα, αλλά όπλα πνευματικά. Οι πράξεις αγάπης προς τον πλησίον είναι το ασφαλέστερο σημάδι ότι αυτός που τις κάνει είναι μαθητής του Ιησού. Το να φέρεσαι στον πλησίον όπως θα ήθελες να σου φερθούν ξεπερνά κατά πολύ την απλή αποφυγή του να κάνεις τον διπλανό σου αυτό που δεν θα ήθελες να υποστείς ο ίδιος. Να αγαπάμε τους εχθρούς μας, να ευλογούμε όσους μας καταργούνται και να προσευχόμαστε για όσους μας διώκουν. Γιατί η αγάπη θα κερδίσει την αιωνιότητα και θα κρατήσει για πάντα. Και ευτυχείς είναι όσοι ζουν και πεθαίνουν για την αγάπη του Θεού. Ο εφημέριος στο εκκλησάκι της φυλακής, ο οποίος συναντούσε συχνά το Φραντζ μέχρι που εκτελέστηκε, εκφράστηκε ως εξής. Μπορώ με βεβαιότητα να σας πω ότι αυτός ο απλός άνθρωπος ήταν ο μόνος Άγιος που γνώρισα στη ζωή μου. Έχασα τον αγαπημένο μου σύζυγο και τα παιδιά μας έναν καλό πατέρα, θα γράψει λίγο μετά το θάνατό του η Φραντζίσκα. Να είστε σίγουροι ότι ο γάμος μας ήταν από τους πιο ευτυχισμένους στην ενορία μας. Πολλοί μας ζήλευαν. Ωστόσο, αλλιώς τα θέλησε ο καλός Κύριος και επέτρεψε να λυθεί ο δεσμός της αγάπης μας. Δεν βλέπω την ώρα να το συναντήσω στον ουρανό, εκεί που κανένας πόλεμος δεν θα μπορεί να μας χωρίσει. Οι καιροί έχουν αλλάξει. Η μοναχική αντιστασιακή του χθες, που άκουσαν τη συνείδησή τους και γιατί όχι, παράκουσαν τη συμβουλή των ηγετών της Εκκλησίας, γίνονται οι Άγιοι του σήμερα.

ας αναζητήσουμε μη βίαιες εναλλακτικές λύσεις. Ρίσε η μάσα από του πονηρού. Εκφράζουμε αυτό το αίτημα προς το Θεό κάθε φορά που λέμε το Πάτερ ημών, αν και γενικά τείνουμε να μην πολύ σκεφτόμαστε αυτή τη σύντομη προσευχή. Πού και πού προφέρουμε τις λέξεις προσεκτικά, βιασμένοι από την αίσθηση του επίγοντος. Μεγάλο και βρωμερό το ποτάμι του κακού στον κόσμο. Και άπειροι οι παραπόταμοι που το φαίνουν στη ζωή μας. Ψέματα, απάτες, απανθρωπιά, σεξουαλική κακοποίηση, βιασμοί, κλοπές, εκφοβισμός, δουλεία και τόσα άλλα. Το κακό φύεται παντού. Και σε μικρή κλίμακα και σε μεγάλη, από τους κόλπους μιας οικογένειας μέχρι τη σχέση των λαών. Συχνά το συνοδεύει η βία σε όλες τις πιθανές της διαβαθμίσεις, μελανιές, μαυρισμένα μάτια, πτώματα, θανάσιμοι τραυματισμοί. Όταν το κακό παίρνει τη μορφή του πολέμου, αμέτρητοι άνθρωποι σκοτώνονται και τραυματίζονται εκατομμύρια άλλοι. Κάθε σύγκρουση αφήνει πίσω τις σουλές, σαν την τόσο πια διαδεδομένη διαταραχή μετατραυματικού στρες. Πλήθος κόσμου καταφεύγει σε αντικαταθλιπτικά, σε υπνοτικά χάπια και ναρκωτικές ουσίες, μήπως και βγάλει ακόμα μια μέρα ζωής, και πιστεύει με μεγαλύτερη ευκολία στην κόλαση παρά στον παράδεισο, αφού του είναι οικία και πιστευτή εμπειρία. Θραύσματα κόλασης έχουν εισβάλει στη ζωή μας και η αποκομιδή τους θέλει αγώνα καθημερινό. Μελετώντας την παραβολή του δαιμονισμένου από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, διαπιστώνουμε ότι η χριστιανική ζωή είναι κάτι πολύ πλουσιότερο από την απλή αποφυγή ή εκδίωξη του ακάθαρτου πνεύματος. Διαβάζουμε το χωρίο. Όταν το ακάθαρτο πνεύμα βγει από τον άνθρωπο, περνά από ξηρούς και άνυδρους τόπους και ζητεί ανάπαυση, χωρίς να την ευρίσκει. Τότε λέγει, θα ξαναγυρίσω εις το σπίτι, δηλαδή στην καρδία του ανθρώπου από που έφυγα, και έρχεται και βρίσκει το σπίτι αδιανό, σαρωμένο και κοσμημένο. Ευρίσκει δηλαδή τον άνθρωπο οράθυμον και πρόθυμο να γυρίσει στην πρώτη αμαρτωλή του κατάσταση. Τότε το πονηρό πνεύμα πηγαίνει και παίρνει μαζί του κι άλλα επτά πνεύματα, πονηρότερα από τον εαυτό του, και εισέρχονται όλα μαζί και κατοικούν εις την καρδία εκείνη. Κι έτσι η τελική κατάσταση του ανθρώπου εκείνου γίνεται πολύ χειρότερη από την πρώτη. Έτσι θα συμβεί και στην πονηρά αυτή γενεά, η οποία συνεκινήθη προς στιγμήν από το κήρυγμα του Ιωάννου του Βαπτιστού, αλλά όταν ήλθε ο Μεσσίας να της προσφέρει τη σωτηρία, ηρνήθη να τον δεχτεί. Έμεινε αδιόρθωτος και διεστράφει περισσότερο. Η παραβολή είναι δυσνόητη. Για να ξετρυπώσουμε το νόημά της, μπορούμε ίσως να προσφύγουμε στη βοήθεια της φυσικής. Όπως το κενό επιθυμεί την πλήρωσή του και έλκει ό,τι τυχόν κινείται γύρω του, έτσι και στην πνευματική ζωή η απλή απομάκρυνση του πονηρού πνεύματος δεν αρκεί. Χρειάζεται να το αντικαταστήσουμε με μια νέα και ζωογόνο δύναμη, διαφορετικά το κενό που προέκυψε μπορεί να μαγνητήσει ξανά όχι μόνο το πονηρό πνεύμα που διώξαμε, αλλά και άλλα πιο μοχθηρά από αυτό. Πιο συγκεκριμένα, η παραβολή μας υποδεικνύει ότι αν αρκούμαστε στην αποδόμηση των αυτοκαταστροφικών μας συνηθιών και δεν οικοδομούμε με θετικό φρόνημα στο κενό που αφήνουν, τότε η ανθρώπινη εσωτερικότητα πλήττεται χειρότερα, ακόμη και αν παρατηρηθούν πρόσκαιρα θετικά αποτελέσματα. Αλήθεια, πόσοι γνωστοί σας δεν μπήκαν σε αυστηρή δίαιτα, έχασαν πολλά κιλά και λίγο μετά τα ξαναπήραν στο πολλαπλάσιο. Το ίδιο συμβαίνει και με τη βία. Η παθητικότητα, δεν απαντώ με βία στη βία, είναι καλύτερη από την υιοθέτηση των μεθόδων του αντιπάλου, μα δεν επαρκεί. Αν θέλουμε να ξεφύγουμε από το πονηρό, είμαστε υποχρεωμένοι να αναζητήσουμε αποτελεσματικότερες μεθόδους. Οι τωρινές λύσεις χρεοκόπησαν. Η επινόηση μη βίαιων εναλλακτικών είναι μονόδρομος. Η σχετική προσπάθεια μετράει αιώνες και καλοί καρποί δεν έλειψαν. Είτε βρίσκονταν σε άμυνα, είτε εκτελούσαν εντολές ανωτέρων, οι πρωτοχριστιανοί αρνούνταν να μετέλθουν βίαια μέσα, πράγμα που εντυπωσίαζε τους εχθρούς τους. Η συγκεκριμένη μαρτυρία ήταν μια πτυχή μόνο της γενικότερης προσπάθειάς τους να μεταστρέψουν και όχι να καταστρέψουν τους εχθρούς τους. Καλό το να μην βλάπτεις, αλλά καλύτερο το να ευεργετείς. Ωραίο το να μην σκοτώνεις, ομορφότερο το να σώζεις μια ζωή. Αυτή η οπτική εκκινεί από τη συνειδητή φιλοδοξία να βρεθούν τέτοιες λύσεις όπου να έχουν πυρήνα τους τον σεβασμό της ζωής, συμπεριλαμβανομένης και αυτής του εχθρού, καθώς και την ελπίδα ότι και εκείνος θα ωφεληθεί. Φυσικά, ουδής μπορεί να μπει με βεβαιότητα πως για κάθε κρίσιμη στιγμή που προκύπτει θα ανακαλύπτει μία μη βίαιη επίλυση. Αυτό που σίγουρα μπορεί είναι να προσευχηθεί στο Θεό, να ζητήσει τη βοήθειά του, ώστε όχι μόνο η αντίσταση που θα προβάλλει να μη βλάψει τον εχθρό, αλλά επιπλέον να διευθετηθούν τα προβλήματα που οικειοφορούν τη βία.
Τον περασμένο αιώνα οι μη βίαιες κινηματικές δράσεις απόλαυσαν ευρύ κύρος ως εναλλακτικά έναντι της παθητικής αφενός και της βίας εφετέρου, εν μέρη λόγω της δραστηριοποίησης κινημάτων με ηγέτες της εμβέλειας ενός Γκάντι ή ενός Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ. Η ικανότητα των ειρηνικών δράσεων να μαλακώνουν καρδιές και να τροποποιούν κοινωνικές δομές είναι γνωστή από τα αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα. Γι' αυτό η διαχρονική καταγραφή των σχετικών αφηγήσεων θα απαιτούσε πολύτιμη κυκλοπαίδεια. Στην εποχή μας, μάλιστα, οι υπέρμαχοι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της κοινωνικής δικαιοσύνης αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες με αυξημένο ζήλο, δεδομένου ότι ο πόλεμος μέσω της τεχνολογικής πρόοδου γίνεται με διαφορά το πιο δαιμονικό κακό που μπορεί να σε βρει. Χάρη στην ανάμειξή μου σε ποικίλες ομάδες που προωθούν την ειρηνική επίλυση συγκρούσεων, είχα το μεγάλο προνόμιο να συναναστραφώ πολλούς αξιόλογους ειρηνιστές, άλλους διάσημους και άλλους που η φήμη τους δεν ξεπερνούσε τα σύνορα της πατρίδας του. Φέρνω ενδεικτικά στο νου μου το Μάριο Καλβάχο ντε Τζέζους, πασίγνωστο στη Βραζιλία, αλλά μάλλον άγνωστο στον υπόλοιπο κόσμο. Το γνώρισα τη δεκαετία του 80 στο πλαίσιο της δραστηριοποίησής μου στη Διεθνή Ένωση για τη Συμφιλίωση. Ο Μάριο είναι δικηγόρος στο επάγγελμα, παντρεμένος και πατέρας 7 παιδιών. Ο χριστιανισμός ξύπνησε μέσα του όσο ακόμα φοιτούσε στη νομική σχολή και ήταν αυτός που τον οδήγησε να αφοσιωθεί στη διακονία των φτωχών. Συνέβαλε στην ίδρυση της Υπηρεσίας για τη Δικαιοσύνη και την Ειρήνη, ενός δικτύου κινημάτων της Λατινικής Αμερικής υπέρ της κοινωνικής δικαιοσύνης καθώς και του Εθνικού Μετώπου Εργασίας, μιας οργάνωσης Βραζιλιάνων εργαζομένων, η οποία επεδίωκε την εφαρμογή της κοινωνικής διδασκαλίας του χριστιανισμού μέσα από την ενεργό άσκηση μη βίας.

Μεταξύ 1964 και 1985, όταν την εξουσία στη Βραζιλία κατήχε στρατιωτική δικτατορία, ο Μάριος στοχοποιήθηκε και φυλακίστηκε επανειλημμένα λόγω της εμπλοκής του υπέρ των πτωχών και της συμμετοχής του σε διάφορες ενώσεις. Δεν ξεχνώ το μοναδικό χάρισμα που διέθετε να απλώνει με αληθινή έγνοια το χέρι τους πάντες και να τους αφοπλίζει. Μια μέρα που οι εργάτες απεργούσαν και η αστυνομία στάλθηκε για να διαλύσει τη συγκέντρωσή τους, ο Μάριο έπιασε να τραγουδά «Ζήτω η αστυνομία μας». Ύστερα τους πλησίασε και τους μίλησε με τα ακόλουθα λόγια. «Είμαστε αδέλφια σας. Όπως εσείς φοράτε τη στολή σας, έτσι και εμείς φοράμε τα ρούχα της δικής μας δουλειάς. Αν ο νόμος στη Βραζιλία ήθελε πράγματι να προστατέψει τα δικαιώματα, τότε εμείς θα ήμασταν αυτοί που θα σας καλούσαμε και θα σας ζητούσαμε να συλλάβετε τα αφεντικά μας, αντί να σας καλούν τα αφεντικά μας να μας συλλάβετε εμάς. Δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε που μας βλέπετε εδώ. Δεν θα σας δημιουργήσουμε προβλήματα. Θα σεβαστούμε τις περιουσίες και τους ανθρώπους». Εν συνεχεία, εξήγησε στους αστυνομικούς τους λόγους της απεργίας και εκείνοι αποφάσισαν να μην διαλύσουν τη διαδήλωση. 1,5 μήνα αργότερα, οι εργαζόμενοι δικαιώθηκαν και υπεγράφει η συμφωνία που διεκδικούσαν. Και μέσα στη φυλακή στάθηκε το ίδιο φιλικός με τους φρουρούς, ενώ δεν έδειχνε καμιά μνησικακία για το γεγονός ότι στερήθηκε την ελευθερία του. «Η φυλακή», μου είπε κάποτε, «μου δίνει τη δυνατότητα να μεταδώσω και στην αστυνομία το μήνυμα του Ευαγγελίου». Εξηγούσε επιπλέον ότι δεν πρέπει να φοβόμαστε τη φυλακή ή τη θυσία της ζωής μας, διότι αυτός ο φόβος είναι που ενδυναμώνει το πολιτικό σύστημα. Ας θυμηθούμε τους Αποστόλους που τους είχαν μέσα στη φυλακή και τους χτυπούσαν. Ναι, τους χτυπούσαν, αλλά εκείνοι ήταν χαρούμενοι που έδιναν τη μαρτυρία τους για την αλήθεια του Χριστού. Πρέπει να πλάσουμε ειρηνικούς ακτιβιστές που θα χαίρονται όταν τους βάζουν φυλακή. Αναπτύσσοντας την άποψή του για την ενεργόμη βία, υποστήριζε: «Εκ πρώτης όψεως, η οδός της βίας φαντάζει η πιο εντυπωσιακή επειδή ικανοποιεί τις επιθετικές μας παρορμήσεις. Όταν όμως εστιάσεις καλύτερα, διαπιστώνεις ότι δεν εκπληρώνει τις υποσχέσεις που σου έδωσε. Ακόμη και στην καλύτερη περίπτωση που θα είσαι στη μεριά των νικητών, θα δεις να έχουν καταστραφεί άνθρωποι και τόποι που ήθελες να προστατέψεις. Μέχρι την επόμενη έκρηξη δεν σου μένει και πολύς χρόνος. Αυτό είναι που ονομάζουμε ειρήνη. Επίσης, η βία έχει το μειονέκτημα ότι η αποτελεσματικότητά της εξαρτάται από τη μυστικότητα. Κάνεις μυστικές συναντήσεις και αναγκάζει να δυσπιστείς έναντι των συνεργατών σου, διότι πάντα καραδοκεί ο κίνδυνος να υπάρχει χαφιές. Ακόμη όταν υπησέρχεται ο παράγοντας της βίας, η κοινή δράση μιας οικογένειας για την επίτευξη της κοινωνικής αλλαγής συνήθως αναχαιτίζεται. Ισχύει ότι η βία καλεί σε αυτοθυσία, στοιχείο δυνάμει θετικό, αλλά τίνει συνάμα να διαφθείρει και εκ της φύσεώς της να καταστρέφει. Έρχεται πάντα σαν σύμφωνας, θριαμβεύει όπως συχνάζει ο φόβος, το μένος, το μίσος, η επιθετικότητα, ενώ χρησιμοποιεί και τα ψέματα. Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι στη ζωή του Ιησού δεν υπάρχει αναφορά σε φόνο, αντίθετα μόνο κατά της βίας θα τον βρούμε να εκφράζεται. Από την άλλη, η ενεργός μη βία δεν επιδιώκει την νίκη της μια πλευράς απέναντι στην άλλη, αλλά μια αλλαγή επωφελεί για όλη την κοινωνία. Βάση της είναι η αλήθεια και η αγάπη, όχι η κυριαρχία. Είναι υπομονετική και πρόθυμη να δώσει χρόνο στα πράγματα. Έχει για αρχή την πίστη ότι όλοι μπορούν να αλλάξουν, όπως συνέβη με μένα και με σένα. Όμως, ποιος μετεστράφει ποτέ με απειλές? Ο πρεσβευτής αυτής της τάσης προτιμά να βασανιστεί ο ίδιος και να θυσιαστεί για την προστασία των αθώων, παρά να προκαλέσει πόνο στον αντίπαλό του ή στους αθώους που θα βρεθούν ανάμεσά τους. Στη μη βία μετέχει όλη η οικογένεια. Δεν εξαιρούνται ούτε οι άρρωστοι ούτε οι ανήμποροι. Σεβόμαστε το κάθε πρόσωπο και πιστεύουμε ότι καθένας έχει κάτι καλό να προσφέρει, κάτι που όλοι έχουμε ανάγκη. Η μη βία θεραπεύει, δεν σκοτώνει. Όπως οι γιατροί θεραπεύουν διαλυμένα σώματα, έτσι και εμείς θεραπεύουμε κατακαιρματισμένες κοινότητες. Πάντα αντλούμε έμπνευση από τη ζωή του Ιησού, ο οποίος είναι η αλήθεια και μας δίνει το παράδειγμα της θεραπείας. Αγαπητοί ακροατές, στην εκπομπή Αναγνώσματα διαβάσαμε από το βιβλίο του Jim Forrest «Αγαπώντας τον εχθρό μου», εκδόσεις Πορφύρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σωτηρία Μπαλαδήμα, στον ήχο ο Αρεστίδης Ευαγγελάτος. Σας ευχόμαστε να είστε πάντα καλά.

0: Καλή σας ημέρα, αγαπητοί ακροατές. Αμέσως τώρα συνδεόμαστε με το Καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
1: Ανάστα, Κύριε Σωσόμο Θεός μου, ότι εσύ επάταξ πάντως εχθρένοντας ματέως οδό σωματολών συνέτριψας, του Κυρίου Σωτηρία και βιντολάων σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνος εξηγέθην ότι Κύριος αντιλείψεται μου. Κύριε, με το θυμό σου ελέγξιμε, μη δεν την οργή σου παιδεύσιμε. Ο Ιταβέλιο σου είναι πάγει σάμι και επιστήριξε με τη χείρα σου. Ουκ εστίν εσύ τη αρκή μου προσώπου τη οργή σου. Ουκ εστίν ειρήνη εν τη σωστέω μου προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανομπέρα του κεφαλή μου, ω η φορτίου βαρύ βαρύ τη ανέπεμε. Προσώζον και σώπησαν οι μολοπέ μου προσώπου τη οφροσύνη μου. Εταλεπώνησε και κατεκάφθην έω τέλου όλη την ημέρα σου και τροπάζουν εμπορευόμενοι. Ότι η εψώη με πλήσεν επεκμάτων και ουκ εστίν εσύ τη αρκή μου. Εκακόδεν

Ταπεινώθηνε ως φόδρα, ωραίο μου προς τον αγμό της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα επιθυμία μου προς τον αγμό μου που σου κατεκρύβει. Η καρδία με ταράχθηκε τη λυπέ με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτού πέστηβεται μου. Οι φίλοι μου και η πλησία μου εξεναντίες μου ήγησαν και έστησαν και εγκιστά μου μακρόθεν έστησαν. Και εξεδιάζοντο η ζωή της ψυχή μου και η ζωή του κακάμια οι λάλη σαματεώτας και τολιώτας όλη την ημέρα με μελέτησαν. Εγώ δύο σηκωφός ουκ εικόν και όσοι άλλαλος είπα λίγο το στόμα αυτού και γενόμενος οι άνθρωπος σου κοχούν και ουκ έχουν το στόμα αυτού ελεγμούς. Ότι επί σύ, Κύριε, ήλπη σας εις ακούσει, Κύριε ο Θεός μου, ότι είπον μήποτε επιχαρώσουν οι εχθροί μου και εν το σαλεθήν επόδας μου επέμε μεγαλωριμόνησα. Ότι εγώ εισμάστηκα σε έτοιμος και λυγίδων μου οποίον μου στη διαπαντός. Ότι την ονομή μου αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου σώσουν και κρατέονται πρεμέ και επληθύν της ανήμψης με αδίκως. Η ανταποδιδότητα των κακάδι αγαθών εν διαβαλών με επίκατε δίγονα κοδοσύνη. Μη εγκαταλείψεις με Κύριο Θεός μου, μη αποστήσαμε μου πρόσχες στην βοήθειά μου και της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείψεις με Κύριο Θεός μου, μη αποστήσαμε μου πρόσχες στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προσέω θρίζω. Εδίψεις έσαι η ψυχή μου, πως απλώς είσαι άψιμον γερή μου και αβάτο και ανίδρο. Ούτως εν το Αγίο όφθινησε η του ειδήν τη δύναμή σου και τη δόξαν σου. Ότι χρήσον το έλεό σου περζωά στα χείλη με πενέσου είσαι. Ούτω ευλογήσω σε τη ζωή μου και εν το όνομα τη όλα τα σχήρα μου. Ω εξθέοντο και ποιόντο εμπλιστή ψυχή μου και χίλια γαλιά σου ενέσει το στόμα μου. Ή εμνημονευών σου χρονίσμων τη όρτη αμέλεια των Ισέ. Ότι εγενή τη βοηθό μου και εν σχέδιο των δωρήγων σου αγαλιά σου ανεπολύ την ψυχή μου πίσω σου εμούδε λάβονται δεξιά σου. Αυτή δε εισμάτην εζήτησαν την ψυχή μου. Εισελεύσει τα κατώρα τη γη. Παραδοθείς στους τροφέας με τις ελοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εμφρανθίστε επί το Θεό. Επενεθίστε πάς όμνων αυτού την εθράκη στο μάλλον τον άδικα. Εν της όρθης εμελέ τον Ισέο του γίνης βοηθός μου με τις σκέπτου των τριγών σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σου εμποδελάβονται δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύν και Άγιος στον αιώνα στον αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και Άγιος Σώνος των αιώνων αμήν. Κύριε ο Θεός, σωτηρίας μου μέρασε και έκραξε και νεκτή εναντίον σου. Εισερθέ τον οποίο σου προσευχή μου, κλείνον το ούσο στη δέησή μου. Ότι εμπλήστηκα πόνη ψυχή μου και η ζωή μου το αδίκησε. Προσελογίστην μετά των καταδονόντων Ισλάχων, εγγενήτως οι άνθρωπος αβοήτως ενεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθέθεσαι εν τάφων ουκ εμνίστη έτη και αυτοί της χρόσου απόστησαν. Έδεν το μελάκο καωτά των σκοτεινής και νησκιά θανάτου. Επ' εμέ επεστηρίχθω θυμό σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγε και σε πενέ. Εμάκανα στους γνωστούς μου απεμούθετο με βδέλυγμα ευθύς. Παρεδόθην και οξεπορευόμενοι οφθαλμοί μου εισένης των αποτοχίας. Εκεί έκραξα προς Κύριε όλη την ημέρα. Διεπέτασα πως έντας χείρας μου. Μη της νεκρής φύγης θαυμάσια. Οι ιατροί αναστήσω ομολογήσω τέση. Μη διηγήσω τάφων του ελαίου σου και την διαλυθία σου εν διαπολία. Μη γνωστήσουν το σκότο θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου γη επιλελισμένη. Καγώ προς ο Κύριε και έκραξε το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Είναι τι Κύριε από αυτή την ψυχή μου πως τρέψει το πρόσωπό μου σε παιμού. Το χώσουμε εγώ και εν κόπησε κοινότητός μου. Ήψε το μηνόθυνη και εξυπορήθυνη. Επεμέδι ήρθαν οι οργέ σου που περισμίσω και τα ραξάνε. Κύκλο άνθρωπο ή ύδρο την ημέρα περιέσχον με άμα. Εμάκρυνε σε μου φίλων και πλησίων και του γνωστού μου από ταλαιπωρία σου. Κύριε ο Θεό, τη σωτηρία μου μέρα σε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Είσαι δε τον οποίο σου προσευχή μου κλείνουν το ούσου τη δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα εντό μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στα ανταποδόσει αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στα σανομίαν σου, τον ιόμενον πάσα στα γνώσει σου. Τον λυτρούμενον εκφρά την ζωή σου, εσωφανούντα εν ελέη και εκτριμή. Τον επιπλέοντα να καθίσει την επιθυμία σου. Ανακαινήσει το σάι του ηνιώτη σου. Ποιον ελεημοσύνο ο Κύριος σου, κρίμα πάσα αντικουμένη. Εγνώρισε το σωτήριο από το Μωυσή, τη Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Υπτήρημον και ελεήμον ο Κύριος μακρόθυμο και πολυέλεο. Ουκ Χριστέλος οργιστής του δύο στον αιώνα μηνύ. Ουκ κατά σανομίες σου μονεποίησε νημίν, ουδέ κατά σαμαρτίας σου μονταπέδω και νημίν.
ότι κατά το ύψο τρονού από τη σκή σε κρατέωσε ο κύριο ο έλειο αυτού υπό του φοβουμένου αυτών. Καθώ τον απέχουσαν να το λέει αποδεσμών, εμάκρυνε φημών τα σανομία σημών. Καθώ οι πτήρη πατήριου, ο κτήρισε κύριο του φοβουμένου αυτών. Ότι αυτό έχουν το πλάσμα ημών, εμεί το πουσεσμένο. Άνθρωπο ο συγχώρδωσε η μέρα αυτού, ω ή άνθρωπο το γούτο εξαντήσει. Ότι πνεύμα δίλθεν αυτό και ούκ υπάρξει και ούκ επιγνώστε επί των τόπων αυτού. Το δέλειος του Κυρίου από το αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιών της φυλάς και θήκην αυτού και με μνημένη στο εντολόν αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν τον ουρανότι μας το θρόνο αυτού και βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατοί ισχύ ποιούνται στο λόγον αυτού του ακούς της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσα την άμεση αυτού η λειτουργία αυτού, ποιούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντήτω από την δεσποτεία αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντήτω από την δεσποτεία αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε εισάξον, σου προσευχίζουμε ενώ τη ενδύση μου αντιληθεία σου, ακουσώνουμε τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθει κρίση με τον δούλου σου, ότι ούτε ο δίστε ενώπιό σου παζών, ότι κατεδίωξον εκρό την ψυχή μου, εταπείνωσε την ενισχύν την ζωή μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινίζουν ο κορούς αιώνος και κηδίασε επέ με το πνεύμα εν μία ταράχτη καρδία μου. Εμνήστη ημέρων αρχαίων εμελέτησε εν πάστης έργης εν πείμας των χειρώνης αμελέτων και επέντασα προς εν τας χείρας μου η ψυχή μου ως για νηδρώσει. Ταχύης ακουσόν μου Κύριε εξέλιγε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το προσωπόν σου από μου και μειωθήσω μες καταβαίνουν συν εις λάκων. Ακουστών ποιήσω μη το πρωί το έλεος το επισή ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν εν υπορεύσω με την προσέρετη ψυχή μου. Εξελούμε τον εχθρόν μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξο με του πίνει το θέλημά σου, εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγεί σημερινή ευθεία. Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκθλίψει την ψυχή μου. Και εν το ελέγχει σου, λατρεύει του εχθρού μου και απολύσει πάντα στου θλίποντε την ψυχή μου, το κοδούλιο σου ημί. Εισάκουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγεί σημενική ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αίκιο στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

0: Εξομολογήστε το Κύριο ότι αγαθώ ότι στον αιώνα το έλεος αυτού Θεός Κύριος και επεφανεν ημίν ευλογημένος ο ερχομενός εν ονόματι Κυρίου.
1: Πάντε τα έθνη κυκλωσάν με και το όνομα του Κυρίου ημίν αμήν αυτούς Θεός Κύριος και επεφανεν ημίν ευλογημένος ο ερχομενός εν ονόματι Κυρίου.
0: Παρακυρίω έγινε το αύτη και εσταυμαστή εν οφθαλμίσι μόνο Θεός Κύριος και επεφανεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Η λογική Χριστού αμνάση ουλίτα συντριετία νο αυτή στο κηρύκον δικαστικού προβήματος παρέστησαν εφθαρσος κηρύττοντες την Χριστόν ημών κλήσιν ουδόλους επτοήθησαν απειλάστων τυράννων και στεφη φόρην είναι ουρανής αγαλλιώνται Χριστό παριστάμενοι.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Η λογική Χριστού αμνάση ουλίτα συντριετία νο αυτή στο κηρύκο δικαστικού προβήματος παρέστησαν εφθαρσος κηρύττοντες την Χριστόν ημών κλήσιν ουδόλους επτοήθησαν απειλάστων τυράννων και στεφη φόρην είναι ουρανής αγαλλιώνται Χριστό παριστάμενοι.
0: Και νυν και Άγιος τους αιώνας των αιώνων αμήν.
1: Ο απαιώνος απόκριφων και αγγέλης άγνωστων μυστήριων διά σου Θεοτό και της επιγής πεφανέρωτεν Θεός ένα συγχύτω ενός εισακούμενος και σταυρών εκουσίως υπέρ ημών καταδεξάμενος διού αναστήσας των πρωτόπλαστων έσωσεν εκ θανάτων.

0: πνεύματος νυν και αη, Ιησούς αιώνος των αιώνων.
1: Αμήν. Εξέστη η πληθύς των αήλων αγγέλων, ορώσα την λαμπράν, είναι τέλεσας νίκην, αήθητε Κύρι και νηπιάζον τη σώματι, πως το δράκοντι το νοητός είναι πλακής και κατέραξας του του συνθλάσσα στην κάραν την πέτρα της πίστεως. Δόξα Πατρί
2: και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Μαρία το σεβτών του δεσπότου δοχείων Ανάστησον ημάς πεπτοκότας εις χάος δίνεις απογνώσεως και πτεσμάτων και θλίψεων σε γαρπέφικας αμαρτωλών σωτηρία και βοήθεια και κρατεά προστασία και σώζεις τους δούλους.

0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι,
1: και Υιό και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν.
0: Την ωραιότητα της παρθενίας σου και το υπερλαμπρόντο της αγνίας σου, ο Γαβρίλ καταπλαγής ευώ.

0: Ιώτης ημών της Ήβης, κατά Θεόν γαρ Σοφία, ομόντες νέοι και μεγαλυφίσονται.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και

Χαίρε τείχος και σκέπη των προστρεχόντων είσαι. Χαίρε αχήμαστε λιμήν και απειρόγαμε. Είτε κούσα εν σαρκή των ποιητήν σου και θεών. Πρεσβεύουσα μη ελείπεις υπέρ των ανυμνούντων και προσκυνούντων των

0: Кат аксиотине и масти сагроасо што Агию Евангелием, Кирион тон Θεόν ημών, οικετεύσομε.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.

0: Κύριε, δόξα Συ.
1: Το καιρό εκείνο που ασχεδόν υπεδίνες με λαμβάνες ο πρέδρο και είπων, ο εδάσκαλος ημών ουτέρι τα διδραχμό, λέγινε, και ότι εσύ είναι στην οικία, πέρασαν αυτόν Ιησούς λέγον, τι συνδοκής ημών,

Κρίσινη. Ειν αδεμείς καταργησούμεν αυτούς, χορευθείς η θάλασσα, βάλε άγγιστον γιον αναβάντα πρώτον ηχθυνάρων, και ανοίξα

Ελέησον με ο Θεός, το μέγα ηλιός, και γάω το πλήθος των υπηρεμών σου, εξάλληψον το ανώνυμά μου. Επιπλύνω πλήμα από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον. Ό,τι την ανομία εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου, οποίον μου στη διαπαντός. Σήμερον ήμαρον των πονηρών, οποίον σου επίσης από σαν και ο δίσκης φιλόκους και νικήσεων το κρίνες θέσαι. Η δούγαρο να μία συνελήφθην και να αμαρτίες εκείσαι με μήτρη μου. Η δούγαρα αλήθεια γάψα στα άδλεκτα κρύφια της οποίας ο δηλός ας μοιραντής με ισόπο και καθαριστήσουμε. Πριν είσμε και υπερχιών ελευκανθήσουμε. Ακουτίζουμε αγαλία συν και εφροσύνη, αγαλιά σου και ως θεάρι ταπεινωμένα. Απόστε το πρόσωπό σου των αμαρτιών και πάσα νομίζουμε εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσουν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εν γέννησο εν της εγκάτης μου. Μία απόρριζον του προσώπους και το πνεύμα στο Άγιον μία τενέλησε επ' εμού. Απότος με την αγαλία του σωτηρίου σου και το πνεύμα διγεμονικό στηρίξον με. Διδάξον όμως τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου αγαλιά στη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ανεσύνη σου. Ό,τι θέλησα της να το κάνω, ολοκαυτώματα ούκο ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων. Καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός που ξεδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία του Σιών και οικοδομητή του τύχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανιστερών σου μόσχους.

Επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτιρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεψον ετοιμάστα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντων δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες των τιμίου και ενδόξου προφήτου, προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανευθύμων Αποστόλων.

οίκου και Ιουλίτης, όν και την μνήμην επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων οικετεύομεν σε μόνε πολυαιρέ Κύριε, επάκουσον

Αμήν. Η γράν διοδεύσα σου εξ Ιράν και την Αιγυπτίαν μοχθηρίαν διαφυγών, ο Ισραηλίτης ανεβώα το λυτρωτή και Θεό ημών άσομεν. Υπεραγία Θεωτό και σώσον ημάς. Πολύ συνεχόμενος πειρασμής προσέ καταφεύγω σωτηρίαν επιζητών, ο μήτερ του λόγου και παρθένε των δυσχερών και δεινών με διάσωσον. Υπεραγία Θεωτό και σώσον ημάς. Παθών με ταράτουση προσβολέ πολύ αθυμίας εντυπλώσε μου την ψυχήν. Ειρήνευσον κόρη τη γαλήνη τη του Ιού και Θεού σου πανάμωμε. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Σωτήρα τεκούσασε και Θεόν δισοπό παρθένε λυτρωθήνε με τον δεινών. Σίγαρνη προσφέρμον ανατείνω και την ψυχήν και την διάνοιαν. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Νοσούντα το σώμα και την ψυχήν επισκοπής θείας και προνοίας της παρασού. Αξίωσον μόνη Θεομήτωρος αγαθή αγαθούτε λοχέφρια. Άγιοι του Θεού πρεσβέψετε υπέρ ημών. Κηρύξαντες λόγων των εκπατρός, σαφώς γεννηθέντας, αρκωθέντατε εκ μητρός, μάρτυρες των τούτου παθημάτων, διαπαθών και θανάτου γεγόνατε. Άγιοι του Θεού πρεσβέψατε υπέρ ημών. Η έμφεος μάρτυς ως ποταργής, σελήνη συνούσα, το ηλίο το εξαυτής, τεχθέντη κηρύκο πάσαν χτίσιν, τεν στο θαυμάτων ακτής υποτίζουσι. Άγιοι του Θεού πρεσβέψατε υπέρ ημών. Ρεόντων ηλάξου τα μηδαμός, κινούμενα μάρτυς και αγκάλες των σώνιών, φέρουσα συν τούτο των ανώμων και διαβόλου την πλάνη νημαύρο σας. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι. Υπάρχουσα γένους περηφανούς διαμαρτυρίου και βασάνων πολυειδών, μάρτης Ιουλίτα βασιλέως, του αθανάτου φυγάτηρ γεγέννησε. Και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κατήργητε θάνατος διασού και άδου το κέντρον υφανή στη μύτη ραγνή. Σίγαρτον αθάνατον δεσπότη, θανατοθέντα σαρκή απεκοίη σας. Ουρανία αψίδο οροφουριέ κύριε και τη Εκκλησία Δομήτρο είμαι στερέωσον. Εν τη αγάπη τη Ι, των εφετών η ακρότη, των πιστών το στήριγμα μόνε φιλάνθρωπε. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Προστασίαν και σκέπιν ζωή σε μη στήθη μη σε Θεογεννήτωρ Παρθένε είμαι κυβέρνησον προστολημένα σου. Των αγαθών η αιτία, των πιστών το στήριγμα μόνη πανίμνητε. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Οικετεύω Παρθένε των ψυχικών τάραχων και τη αθυμία στην ζάλη διασκεδάσε μου. Σίγαρ Θεόνυφε των αρχηγών της Γαλήνης, των Χριστών εκείησας μόνοι πανάχναντε. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, ευεργέ την τεκούσα των καλών αίτιων της ευεργεσίας των πλούτων πάσιν ανάβλησον, πάντα γαρδίνασε ως δυνατόν ενισχύειν, των Χριστών κοιήσας αθεομακάριστε. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, χαλεπές αρρωστίες και νοσερείς πάθες είναι εξεταζομένο παρθένε σήμη βοήθησον, των ιαμάτων γαρανελειπής εγγυνόσχο, θησαυρών πανάμω με τον αδαπάνητον. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσετε υπέρ ημών, ουρανίων θαλάμων και φωταυγούς λήξεως, διαιωνιζούς είστε δόξης κατηξιώθητε, μάρτυρες ένδοξη του διαβόλου τα κέντρα πόλης της αθλήσεως εξαφανίσαντες. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσετε υπέρ ημών, νεωτός ως ωραίος περιστεράς όφρονος, ταύτινε μιμήσω το πλάνο αντιτατώμενος, ένδοξε κήρυκε, θοπευτικός προσελθόντι και σιλήσες παίρνοντι σε τον αίτητον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι. Υπερήφανον όφινης ουρανούς θέμενον, στόμαν και την γην εξαλήθην κατακαυχόμενον, νύπιον άκακον τη του σταυρού πανοπλία, παντελώς ιδάφησε και εξυφάνισε. Και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μη κενώσα στους κόλπους τους πατρικούς άχραντε, λόγος ο το πάνος υιός σας, σου την πανάμωμον γαστέρα όκησε, και σάρξ ατρέπτος οράθη, και βρω

0: Ελέησον και διαφύλαξαν ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμετα.
1: Κύριε.
2: Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την νίκαια εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.

0: Αμήν. Εν αγκάλες φέρουσα η Χριστομάρτης Ιουλίτα Κήρυκον, εν το σταδίο μητρικός εγαλωμένη, εκράβεζε εσύ των μαρτύρων Χριστέ το κρατέωμα.
1: Εσύ των μαρτύρων Χριστέ το κρατέωμα.
0: Το νου μου φώτισον Χριστέ φωτί των εντολών σου, όπως επαξίως εξισχύσω η μνήση τους Αγίους σου και τους αγώνας εξυπήν, ποια δε γλώσσα εκλαλήσε δυνήσεται, τους άθλους ους υπέμειναν και τα έπαθλα, διό ούν σύ προσπίπτω φιλάνθρωπε, άνεσιν παράσου τη αθλία νυν ψυχή μου, δωρούμενός μη καιρών μετανοίας, εις τούτο γάρεκον έλαβε σάρκα, ή να πάντας προς ζωήν επαναγάγεις, εις οι αθλητέ πτυχόντες από αυτούς μέλπουση, σύ των μαρτύρων Χριστέ το κρατέωμα.
1: Σύ των μαρτύρων Χριστέ το κρατέωμα.
0: Τη 15η του αυτού μηνός μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Κυρίκου και Ιουλίτης. Ιουλίτας είναι αθλός, Υιό Κυρίκο η λελότμητος, λεμότμητος την κάρα τεθλασμένο. 5η Ιουλίταν 10η τάμων ποιεία δέξαν. Και αυτή μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Λολιανού, οσί προθύμης έδραμε τρίβων τέλους, Λολιανός ου προσύκρουστον τέλος. Και αυτή μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Αβουδήμου, Αβουδήμου μάχερα πρόξενος τέλους, αυτή δε του το πρόξενος και το στέφους. Τες αυτόν Αγίες Πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

πάντων των αιώνων, φως φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ούπι ηθέντα ομοούσιον το Πατρί Διού τα πάντα εγένετο, των δημάς σου ανθρώπους τη ετοιμετέρα σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σαυρωθέντατε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανερθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς που της βασιλείας σου και έστε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον το Κύριον το ζωοποιών το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών.

Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως τον ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσιμη σήμερον, και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμε τους οφειλέτες ημών.

Θεός ημών, σου είπατε και τελείωσον, και από τον θρόνο του όσο σε δύο σου και θέσου αγιάσαι ημάς, ο άνθρωπο τη συγκαθήμενο και ό,τι είναι μάτω συνόμα. Καταξίωσον και τώρα σου κυρί, με τα δούνα είναι το χώρο του σώματο, του μυαλό του και δίμα του πατήτων των λόγων.

τους εγώ σε κυριάζουν, τους επισήπηθόντος όσων λαό σου και ευλόγησον την κοινωνία σου, τα οποία μας εκκλησία σου φύλαξον Αγία σου, πόδος στην εφήβεια του ύπου σου, σία που σε διδόξω σαν δική δυνάμη και εμεί ελεύσει ημάς σε επίζεπισέ. Ειρήνη το κόσμο σου δόησε σε εκκλησία σου ερεύση, εις βασιρεύσουν ημών του στρατό και πάει το λαό σου, ότι πάσα δώσε αγαθή και πάντα όλοι ματέρων ανεθνεστή, καταβαίνουν εξ σου πόδος του φώτων. Εσύ διδόξαν και

Δόξασαι Χριστέ ο Θεός, επίσημον δόξασαι, Χριστός ο Τιθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχάν και Παναμού Αγίας του Μητρός, τη δυνάμει, ότι εμείς ο ποιούς σταυρούν, προστασίες δε μείον επανά μας ομάδων και στην ενδόξουν, προωθείτε πάντως του Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και Καϊκό Μαρτίνων Οσίων και Θεοφόρμαθεων ημών, τα Ιδικαίων Θεοπόδων και Άνης, των Έξων Μαρτίνων και Ρίχου, και τη ζωή αυτού Ιουλίτη, όντω μη τελούμε και του εναγίου Σιμών. Ιωάννου και Επισκόπου, ω την οπόδο στο στόμα.

0: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
1: Η ώρα είναι 8.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Ακούτε την καθημερινή πρωινή εκπομπή του 89,5 κάθε μέρα, νέα μέρα. Κοντά σας μέχρι τις 10.30 η Κατερίνα Χουζούρη. Στον ήχο σήμερα είναι ο Θανάσης Παντελιός. Και στο τηλεφωνικό κέντρο και τον αριθμό 210-72-98-222 απαντάει στα μηνύματά σας η Ευαγγελία Μπρουζιώτη. Σήμερα αγαπητοί ακροατές είναι Τετάρτη, είναι 15 του μηνός Ιουλίου και στο σημερινό πρόγραμμα του 89,5 και στις 10.30 μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή Αναγνώσματα. Ο Βασίλης Κονταξής διαβάζει τη μελέτη του Μακαριστού Μητροπολίτου Περγάμου κυρίου Ιωάννου «Ευχαριστία και Βασιλεία του Θεού» από το περιοδικό Σύναξη. Στις 11, Εθνικά Πάρκα, Δρυμή και Γεωπάρκα, τα Γεωπάρκα της Νησίρου και του Χελμού Βουραϊκού με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Στις 12, Το Αλάτι της Γης με τον Λάμπρο Λιάβα. Στη 1, Ελλάδα, Δρόμοι και Μονοπάτια στην Πίστη και την Ιστορία με τον Κώστα Παπά. Στις 2, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του 89,5 με τον Γιώργο Μιλωνά. 2.30, Η Παλαιά Διαθήκη διηγείται με την Αλεξάνδρα Παλάντζα. Το σημερινό θέμα της εκπομπής είναι ο Πατριάρχης Ιακώβ. Στις 3 μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή «Η Αρχιτεκτονική στον Πόντο». Η εκπομπή αυτή έγινε στο πλαίσιο αφιερώματος που πραγματοποίησε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας με γενικό θέμα «Ιωνία Πόντος Καπαδοκία από την αρχαιότητα έως το 1915». Στις 4, η μουσική των Αγγέλων με τον Πέτρο Παπαμανουήλ. Στις 5, το φως του Θεού στην ποίηση του Οδυσσέα Ελίτη με τον Αντώνη Γιανακόπουλο. Στις 6, μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή «Το Κοράκι» με τον Αντώνη Γιανακόπουλο. Η εκπομπή αυτή έγινε στο πλαίσιο αφιερώματος που πραγματοποίησε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας στο Ζωικό Βασίλειο της Αγίας Γραφής. Στις 7 θα συνδεθούμε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού. 7.30 αναγνώσματα. Η Μαρβίνα Πιτυχούτη διαβάζει από τη συλλογή «Τα ποίηματα» τόμος Α του Νικηφόρου Βρετάκου από τις εκδόσεις Τρία Φύλλα. Στις 8 μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή «Οι πράξεις των Αποστόλων» για τον Απόστολο Παύλο με τη Σμαραγδή Καράγιοργα. «Αποδιώκτης Απόστολος». Η εκπομπή αυτή έγινε στο πλαίσιο αφιερώματος που πραγματοποίησε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας στη θεολογία του Αποστόλου Παύλου μέσα από τις επιστολές του. Στις 9 είναι η ακολουθία του μικρού αποδείπνου. 9.30 αναγνώσματα. Ο Θεόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει από το βιβλίο «Αργά βαδίζει ο Χριστός» του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς, εκδόσεις Εν Πλώ. Στις 10, γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Και στις 11, στη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη του 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο «Αδελφή Καραμάζοφ» του Φιοντόρ Ντοστογεύσκη, εκδόσεις Γκοβόστη.

Σήμερα 15 του μηνός Ιουλίου η Εκκλησία εορτάζει τη μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Κυρίκου και Ιουλίτης, του Αγίου Μάρτυρος Λολιανού, του Αγίου Μάρτυρος Αβούδημου από την Τένεδο, την ανέβρεση της κάρας της Αγίας Ματρόνης της Χιοπολίτιδος, τη μνήμη του Αγίου Ασυγιά του Θαυματουργού και την μνήμη του Αγίου Βλαδιμίρου, μεγάλου ηγεμόνος του Κιέβου, εις Αποστόλου και Φωτιστού του ρωσικού λαού.

Σήμερα, αγαπητοί ακροατές, θα μιλήσουμε για τους Αγίους Κύρικο και Ιουλίτη. Η Αγία Ιουλίτα καταγόταν από οικογένεια ευγενών του Ικονίου, είχε όμως αποκτήσει την αληθινή ευγένεια, αυτή που χορηγεί το Άγιο Πνεύμα, κατά τη βάπτισή της. Έμεινε χείρα και αρνήθηκε να συνάψει δεύτερο γάμο, επιθυμώντας να ζήσει με ευσέβεια και τελώντας θεάρεστα έργα μαζί με το γιο της Κύρικο, που ήταν 3 ετών. Όταν ο Δομητιανός, διοικητής της Λυκαονίας, άρχισε να εφαρμόζει με λύσα τα διατάγματα γενικού διωγμού κατά των χριστιανών που έδωσε ο Διοκλητιανός, η Ιουλίτα κατέφυγε στη Σελεύκεια προτιμώντας να στερηθεί όλα τα υπάρχοντά της και να υπομείνει τα δεινά μιας πικρής εξουσίας παρά να αρνηθεί το Χριστό. Βρήκε όμως την πόλη αυτή ακόμη μεγαλύτερη αναστάτωση, διότι ο πεσταλμένος του αυτοκράτορα Αλέξανδρος είχε σπείρει τον τρόμο, βασανίζοντας και θενατώνοντας ανελέητα όσους δεν υποτάσσονταν στα διατάγματα. Αναχώρησε τότε με το γιο της και 2 θεραπενίδες για την Ταρσό της Κιλικίας. Εκεί ωστόσο συνάντησε τον τύρανο που είχε ήδη φτάσει και εκτελούσε το ειδεχθές έργο του. Πληροφορούμενος στην παρουσία της ευγενούς αυτής πρόσφυγος, ο Αλέξανδρος διέταξε να τη συλλάβουν και να την οδηγήσουν στο δικαστήριο με το παιδί στην αγκαλιά. Οι θεραπενίδες κατόρθωσαν να διαφύγουν και παρακολούθησαν κρυφά την εξέλιξη των γεγονότων. Όταν ρωτήθηκε για την ταυτότητά της, η Αγία Ιουλίτα αποκρίθηκε «Είμαι χριστιανή». Ο διοικητής οργισμένος πρόσταξε να την βασανίσουν, παίρνοντάς της το μικρό παιδί που έκλαιγε, το οποίο παρουσίασε στον δικαστή. Ο Αλέξανδρος το πήρε στα χέρια του και του χάιδεψε το κεφάλι και προσπάθησε να το φιλήσει, λέγοντας με γλυκερό τόνο «Παράτησε τη μάγισσα αυτή και έλα σε μένα τον πατέρα σου. Θα σε κάνω γιο μου, θα κληρονομήσεις όλα τα πλούτη μου και θα έχεις μια ζωή γλυκιά και ξέγνιαστη». Τρυφερό παιδάκι φαινομενικά, αλλά διαθέτοντας την πραγματικότητα σοφία γέροντα, ο Κύρικος απέστρεψε το βλέμμα για να κοιτάξει τη μητέρα που βασανιζόταν και απέρριψε τις προτάσεις του τυράννου, χτυπώντας τον με τις γροθίτσες του και αδράχνοντάς τον. Και φώναξε «Κι εγώ είμαι χριστιανός» και κλώτσισε στα πλευρά τον τύρανο που έβγαλε μια κραυγή. Περνώντας από την υποκριτική τρυφερότητα στο μένος, ο Αλέξανδρος άρπαξε το παιδί από το πόδι και το πέταξε βία πάνω στα σκαλιά της πέτρινης σκάλας που οδηγούσε στο δικαστήριό του. Το κρανίο του συντρίφθηκε και το Άγιο Βρέφος παρέδωσε την ψυχή του στο Θεό, καθαγιάζοντας τη γη με το αίμα του και αποκομίζοντας στους ουρανούς το στέφανο των αδρίων αθλητών της ευσεβίας. Η Αγία Ιουλίτα γέμισε από θεία χαρά και ευχαρίστησε τον Κύριο που είχε ανοίξει με τον τρόπο αυτό στο γιο της τις πύλες της αιωνίου δόξης. Οδηγούμενη ενώπιον του διοικητή που δεν είχε ακόμη ηρεμήσει, δήλωσε πως κανένα μαρτύριο δεν θα κατόρθωνε να νικήσει την αγάπη της για το Θεό και ότι τα βασανιστήρια θα της επέτρεπαν αντίθετα να συναντήσει το αγαπημένο της παιδί. Ο Αλέξανδρος πρόσταξε να συνεχίσουν να βασανίζουν την Αγία με φρικτά βασανιστήρια. Παρά τους πόνους της, εκείνη ομολογούσε την πίστη της στην Αγία Τριάδα, προσθέτοντας «Επήγομαι να πάω να συναντήσω το παιδί μου για να απολαύσω μαζί του τη Βασιλεία των Ουρανών». Διαπιστώνοντας ότι δεν θα κατάφερνε τίποτε, ο Αλέξανδρος διέταξε να την αποκεφαλίσουν. Όταν η Αγία έφτασε στον τόπο του μαρτυρίου, λίγο έξω από την πόλη, ζήτησε από τους δημίους της να της δώσουν λίγο χρόνο να προσευχηθεί. Πέφτοντας στα γόνατα, ευχαρίστησε τον Κύριο που την έκρινε άξια να εισέλθει στον νυμφώνα του με τις φρόνιμες παρθένες. Δεν πρόλαβε να προφέρει το αμήν και ο Δήμιος ύψωσε το ξύφος και απέκοψε την κεφαλή της. Το σώμα της μαζί με εκείνο του Κυρίκου πετάχθηκαν σε λάκκο που προορίζονταν για κοινούς εγκληματίες. Την επομένη ημέρα, 2 θεραπενίδες της Αγίας Ιουλίτας πήγαν και ανέσυραν τα τίμια λείψανα και τα ενταφίασαν σε σπήλαιο της περιοχής. Όταν το φως της ευσεβίας κατέλαμψε ελεύθερο κατά τη βασιλεία του Αγίου Κωνσταντίνου, η μία από τις θεραπενίδες που ζούσε ακόμη αποκάλυψε την κρύπτη και έκτοτε πλήθη πιστών συνέρεαν για να αποκτήσουν τεμάχιο των τιμίων λειψάνων που επιτελούσαν πλήθος θαυμάτων. Η τιμή τους, ιδιαίτερα εκείνη του Αγίου Κυρίκου, γνώρισε μεγάλη εξάπλωση σε Ανατολή και Δύση.

Σήμερα, αγαπητοί ακροατές, από το Συναξάρι της ημέρας μιλήσαμε για τον Άγιο Κήρυκο και την Αγία Ιουλίτη. Τώρα θα περάσουμε στην κίνηση στους δρόμους, η οποία έχει ως εξής αυξημένη στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμία, στην έξοδο και την είσοδο, στη Λεωφόρο Κηφισού στην άνοδο, στην Κατεχάκη στο ρεύμα προς Ηλιούπολη, την άνοδο και την κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισίας, στη Λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου, τη Λεωφόρο Σταδίου, τη Λεωφόρο Ποσειδώνος, Αλίπου έως Καραϊσκάκη στο ρεύμα προς Πειραιά.

Στην πρόγνωση του σημερινού καιρού τώρα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, γενικά έθριος ο καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρωτικά, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα βορειοδυτικά ορεινά πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, τοπικά στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 33 με 35 βαθμούς και τοπικά στα υπηρωτικά τους 36 με 37. Μακεδονία, Θράκη, γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά της Δυτικής Μακεδονίας πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή 3 μποφόρ και θερμοκρασία από 13 ως 34 και τοπικά στην Κεντρική Μακεδονία έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος, γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά της Ηπείρου πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 με 34, τοπικά στα ηπειρωτικά 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος, γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ στα ανατολικά βόρεια, τοπικά 5. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 35 και τοπικά 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Κυκλάδες, Κρήτη, έθριος καιρός, η άνεμη βόρειο-βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 31 και στην Κρήτη 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα, έθριος καιρός, η άνεμη από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία από 24 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Αττική, γενικά έθριος καιρός, η άνεμη από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου, στα ανατολικά 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Θεσσαλονίκη, γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, η άνεμη μεταβλητή 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα βόρεια ορεινά πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, τοπικά στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 33 με 35 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.

Γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα 15 Ιουλίου του 717, ο Μπασλαμά Ιμπιν Αμπντ Αλ-Μαλίκ αρχίζει τη δεύτερη πολιορκία της Κωνσταντινούπολης από τους Άραβες, η οποία θα διαρκέσει σχεδόν ένα χρόνο. 1099, οι Σταυροφόροι καταλαμβάνουν τον Ναό της Αναστάσεως στην Ιερουσαλήμ. 1149, εγκαινιάζεται στην Ιερουσαλήμ ο ανακατασκευασμένος Ναός της Αναστάσεως. 1240, ένα στράτευμα του Νόβγκορον υπό την ηγεσία του Αλέξανδρου Νιεύσκη νικά του Σουηδού στη μάχη του Νέβα. 1606, γεννιέται ο Ρέμπραντ Χάμερσον Φαν Ράιν, Ολλανδός ζωγράφος. 1799, κατά τη διάρκεια της Γαλλικής εκστρατείας στην Αίγυπτο, ο λοχαγός Πιέρ Φρανσουά Μπουσάρ ανακαλύπτει τη στήλη της Ροζέτας. Έχουμε ρεπορτάζ για αυτό το θέμα, θα μιλήσουμε για τη στήλη της Ροζέτας και την σημασία της στη συνέχεια της εκπομπής. Το 1834 η Ισπανική Ιερά Εξέταση διαλύεται επίσημα μετά από σχεδόν 356 χρόνια. 1844 πεθαίνει ο Κλοντ Φοριέλ. Είναι ένας Γάλλος ιστορικός ο οποίος ασχολήθηκε ιδιαίτερα με το δημοτικό τραγούδι. Έχουμε ρεπορτάζ και γι' αυτό το θέμα στη σημερινή εκπομπή. Το 1870 η Τζόρτζια γίνεται η τελευταία από τις πρώην συνωμόσπονδες πολιτείες της Αμερικής που επιστρέφει στην Ένωση. 1888 το ηφαιστειακό όρος Μπαντάι εκρήγνεται σκοτώνοντας εκατοντάδες άτομα στο νομαρχιακό διαμέρισμα Φουκουσίμα της Ιαπωνίας. 1892 φοιτητικές ταραχές ξεσπούν στην Αθήνα λόγω της επιβολής διδάκτρων στο Πανεπιστήμιο από την κυβέρνηση του Χαρίλαου Τρικούπη. 1899 πεθαίνει ο εθνικός ευεργέτης Γεώργιος Αβέροφ. 1900, κατά τη διάρκεια των τελικών του στίβου στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, οι Αμερικανοί αθλητές δεν λαμβάνουν μέρος για θρησκευτικούς λόγους, καθώς η μέρα είναι Κυριακή. 1904 πεθαίνει ο Ρώσος συγγραφέας Αντών Τσέχοφ. 1918 κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο αρχίζει η δεύτερη μάχη του Μάρνη με γερμανική επίθεση κοντά στον ομώνυμο ποταμό. 1925 στο Ιράκ εγκαινιάζεται στην Βαγδάτη το πρώτο κοινοβούλιο από τον βασιλιά Φεϊζάλ. 1945 πραγματοποιείται στην έρημο του Λος Άλαμος των Ηνωμένων Πολιτειών η πρώτη δοκιμή ατομικής βόμβας. 1954 πραγματοποιείται η πρώτη πτήση του Boeing 367-80 πρωτότυπου τόσο για τη σειρά Boeing 707 όσο και για το C-135. 1960 η κυβέρνηση του Κονγκό αξιώνει την αποχώρηση όλων των Βέλγων κατοίκων εντός 12 ωρών από τη χώρα. Στο μεταξύ το Βέλγιο συνεχίζει την αποστολή στρατευμάτων στην Αφρικανική χώρα παρά την άφηξη των δυνάμεων του ΟΗΕ και αναγνωρίζει την Κατάγκα ως ανεξάρτητο κράτος. 1963 οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Σοβιετική Ένωση αρχίζουν συνομιλίες για τη συμφωνία περιορισμού των πυρηνικών δοκιμών. 1994 πεθαίνει σε ηλικία 69 ετών ο συνθέτης Μάνος Χατζηδάκης. 2002 ο αστεροειδής 2002 MN περνά σε πολύ μικρή απόσταση από τη Γη. Περνά στα 121.000 χιλιόμετρα, το 1 τρίτο της απόστασης του πλανήτη μας από το φεγγάρι. 2016, πραξικόπημα γίνεται στην Τουρκία στις 23:30 τοπική ώρα με τους στρατιώτες να βγαίνουν στους δρόμους με άρματα μάχης. Η απόπειρα θα διαρκέσει αρκετές ώρες έως ότου πριν το μεσημέρι της 16ης Ιουλίου διαπιστωθεί πως είχε αποτύχει οριστικά. Η ενέργεια φέρεται, σύμφωνα με την τουρκική κυβέρνηση πάντα, να είχε ενορχιστρωθεί από ομάδα στρατιωτικών εντός των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων με συντονιστή τον αυτοεξόριστο στις ΗΠΑ, ημάμι Φετουλάχ Γκιουλέν.

0: για την πολιορκία της Ιερουσαλήμ το 1099. Θα μιλήσουμε τώρα, αγαπητοί ακροατές. Η πολιορκία της Ιερουσαλήμ λοιπόν διεξήχθη από τις ευρωπαϊκές δυνάμεις της πρώτης σταυροφορίας, με αποτέλεσμα την κατάληψη της ιερής πόλης της Ιερουσαλήμ από το μουσουλμανικό χαλιφάτο των Φατιμιδών και θέτοντας τα θεμέλια για το χριστιανικό βασίλειο της Ιερουσαλήμ, το οποίο διήρκησε σχεδόν 2 αιώνες. Η κατάληψη της Ιερουσαλήμ ήταν τελευταία μεγάλη μάχη της πρώτης από τις σταυροφορίες για την απελευθέρωση και την κατάληψη των Αγίων Τόπων, που ξεκίνησαν το 1095. Καταγράφηκαν ορισμένες μαρτυρίες από αυτόπτες μάρτυρες της πολιορκίας, με τις περισσότερες αναφορές να είναι αυτές από τα ανώνυμα φραγκικά πεπραγμένα. Μετά την ανακήρυξη του κοσμικού κράτους, ο Γοδεφρίδος του Μπουγιών, εξέχων μεταξύ των ηγετών των Σταυροφόρων, εξελέγει ηγεμόνας, αποφεύγοντας τον τίτλο βασιλιάς. Η πολιορκία οδήγησε στη μαζική σφαγή χιλιάδων μουσουλμάνων και Εβραίων και στην μετατροπή των μουσουλμανικών ιερών τόπων στο όρος του ναού σε χριστιανικά ιερά. Για να δούμε το ιστορικό της πολιορκίας. Στη σύνοδο της Πιατσέντσα το 1095, ο Πάπας Ουρβανός ο Δεύτερος δέχτηκε πεσταλμένους από τον αυτοκράτορα Αλέξιο τον Πρώτο τον Κομνηνό, που ζητούσε από τους δυτικούς χριστιανούς βοήθεια για την απελευθέρωση μεγάλων τμήματων της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας από τους Σελτζούκους, που είχαν κατακτήσει μεγάλα τμήματα της περιοχής το 1070. Ο Σελτζούκος Ατσίζ Ιμν Ουβάκ είχε κατακτήσει την Ιερουσαλήμ από τους Φατιμίδες το 1073, κάνοντας το προσκύνημα στην Ιερουσαλήμ πιο δύσκολο και καταπνίγοντας μία εξέγερση της πόλης το 1077 με λουτρό αίματος. Ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα, ο Ουρβανός ο Δεύτερος έκανε ένα κήρυγμα στην Σύνοδο του Κλερμόν το Νοέμβριο του 1095, το οποίο περιλάμβανε μια έκκληση σε έγερση με όπλα για την κατάκτηση των Αγίων Τόπων και την επιστροφή της Εκκλησίας του Παναγίου Τάφου της Ιερουσαλήμ σε χριστιανικά χέρια. Η έκκλησή του σηματοδότησε την έναρξη των σταυροφοριών ενός για τον Θεό ιερού πολέμου, ο οποίος εξασφάλιζε στους συμμετέχοντες μια θέση στον παράδεισο. Μετά την επιτυχή πολιορκία της Αντιόχειας τον Ιούνιο του 1098, οι σταυροφόροι παρέμεναν στην περιοχή για τον υπόλοιπο χρόνο. Ο παπικός λεγάτος Αντεμάρ Ντελεπί είχε αποβιώσει και ο Βοημούνδος του Τάραντο είχε διεκδικήσει την Αντιόχεια για τον εαυτό του. Ο Βαλβουίνος της Βουλώνης παρέμενε στην Έδεσα, καθώς είχε συλληφθεί πριν το 1098. Υπήρχε διαφωνία ανάμεσα στους ευγενείς για το τι να κάνουν στη συνέχεια. Ο Ραϊμόνδος ο Τέταρτος της Τουλούζης, απογοητευμένος, έφυγε και την Αντιόχεια για να καταλάβει το Φρούριο στο Μαράτ Αλ-Νουμάν, στην πολιορκία του Μαράτ. Μέχρι το τέλος του χρόνου οι Ελλάσσονες υπότες και το πεζικό απειλούσαν να βαδίσουν στην Ιερουσαλήμ χωρίς αυτούς. Τελικά στις 13 Ιανουαρίου του 1099 ο Ραϊμόνδος ξεκίνησε την πορεία προς τα νότια στην ακτή της Μεσογείου, ακολουθούμενος από τον Ροβέρτο τον Δεύτερο της Νορμανδίας και τον ανιψιό του Βοημούνδου, Ταγκρέδο, που συμφώνησαν να γίνουν υποτελείς τους. Στο δρόμο τους οι σταυροφόροι πολιόρκησαν την Άρκα, αλλά δεν κατάφεραν να την καταλάβουν και εγκατέλειψαν την πολιορκία στις 13 Μαΐου. Οι Φατιμίδες είχαν προσπαθήσει να κάνουν ειρήνη με την προϋπόθεση ότι οι σταυροφόροι δεν θα συνέχιζαν προς την Ιερουσαλήμ, αλλά αυτό αγνοήθηκε. Ο Ιφτικάρ Αλ Νταουλά, ο Φατιμίδης κυβερνήτης της Ιερουσαλήμ, γνώριζε τις προθέσεις των σταυροφόρων. Ως εκ τούτου έδιωξε όλους τους χριστιανούς κατοίκους της Ιερουσαλήμ. Η περαιτέρω πορεία προς την Ιερουσαλήμ δεν συνάντησε καμιά αντίσταση. Ο Φατιμίδης, κυβερνήτης Ιφτικάρ Αλ Νταουλά, προετοίμασε την πόλη για την πολιορκία, καθώς άκουσε για την άφιξη των σταυροφόρων. Ετοίμασε ένα επίλεκτο στράτευμα 400 Αιγυπτίων υπαίων και εκδίωξε όλους τους χριστιανούς της Ανατολής από την πόλη, από φόβο μήπως προδοθεί από αυτούς. Για να επιδεινώσει την κατάσταση για τους σταυροφόρους, ο Αλ Νταουλά δηλητηρίασε ή έθαψε όλα τα πηγάδια νερού και έκοψε όλα τα δέντρα έξω από την Ιερουσαλήμ. Στις 7 Ιουνίου του 1999 οι σταυροφόροι έφτασαν στα εξωτερικά οχυρά της Ιερουσαλήμ, τα οποία είχαν ανακαταλάβει Σελτζούκοι από τους Φατιμίδες μόλις το προηγούμενο χρόνο. Η πόλη φυλασσόταν από ένα αμυντικό τείχος μήκους 4 χιλιόμετρων, το οποίο είχε πάχος 3 μέτρα και ύψος 15. Υπήρχαν 5 μεγάλες πύλες που η κάθε μία φρουρείτο από ένα ζεύγος πύργων. Οι σταυροφόροι χωρίστηκαν σε 2 μεγάλες ομάδες, ο Γοδεφρίδος του Μπουγιόν, ο Ροβέρτος ο δεύτερος της Φλάνδρας και ο Ταγκρέδος σχεδίαζαν να πολιορκήσουν από τον βορρά, ενώ ο Ραϊμόνδος ο τέταρτος της Τουλούζης τοποθέτησε τις δυνάμεις του στο νότο. Οι μουσουλμάνοι, οι Φατιμίδες, έπρεπε τώρα να είναι προετοιμασμένοι να πολεμήσουν σε 2 μέτωπα. Αφού πήραν τις θέσεις τους, οι σταυροφόροι εξαπέλυσαν την πρώτη επίθεσή τους στις 13 Ιουνίου. Το κύριο πρόβλημα ήταν ότι δεν είχαν πρόσβαση σε ξύλα για την κατασκευή πολιορκητικού εξοπλισμού. Ωστόσο, ο Ταγκρέδος μετά από ένα όραμα βρήκε μία στίβα από ξύλα κρυμμένη στη σπηλιά, τα οποία χρησιμοποίησαν για να φτιάξουν μια σκάλα. Ένας υπότης ονόματι Ράινμπολτ στερέωσε στη σκάλα για να ανέλθει στον τοίχο, αλλά δεν τα κατάφερε. Δεδομένου ότι αυτή η επίθεση ήταν αποτυχημένη, οι σταυροφόροι υποχώρησαν και δεν έκαναν καμία προσπάθεια μέχρι να πάρουν τα εργαλεία και τον εξοπλισμό τους. Οι σταυροφόροι αντιμετώπισαν πολλές περισσότερες δυσκολίες, όπως η έλλειψη νερού, η καυτή ζέστη της Παλαιστίνης και η έλλειψη τροφίμων. Στα τέλη Ιουνίου ήρθε η είδηση ότι ένα στρατός των Φατιμιδών βάδιζε βόρεια από την Αίγυπτο. Η αυξανόμενη πίεση ανάγκασε τους σταυροφόρους να δράσουν γρήγορα. Μια ανοτελεία θα βάλουμε στη συνέχεια της εκπομπής, θα μιλήσουμε για την τελική επίθεση.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε πάντα το ραδιόφωνο της Εκκλησίας και την καθημερινή πρωινή εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Καλή σας ημέρα όσοι και όσες ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο σας. Εμείς σήμερα και αυτήν την ώρα θα σταθούμε στην προς Ρωμαίους επιστολή, στο 12ο κεφάλαιο και στους στίχους 9 με 14. Να καλωσορίσουμε τον Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη, τον πατέρα Βαρνάβα Λαμπρόπουλο, από την Ιερά Μονή Προφήτου Ηλίου Πρεβέζης. Πατέρα Βαρνάβα, καλημέρα σας.
3: Καλή σας μέρα.
0: Οι στίχοι στους οποίους θα σταθούμε σήμερα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι αποτελούν τα χαρακτηριστικά της χριστιανικής ζωής. Θα θέλατε καταρχάς, πατέρα Βαρνάβα, να μεταφέρετε τους στίχους αυτούς στην Καθομιλουμένη?
3: Ναι, λέει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή προς Ρωμαίους, σε αυτούς τους στίχους, η αγάπη να είναι ειλικρινής μεταξύ σας, να μισείτε το κακό και να προσκολάστε στο καλό. Ως προς την αδελφική αγάπη να είστε γεμάτοι στοργή ο ένας προς τον άλλο. Ως προς την αμοιβαία εκτίμηση ο ένας να ξεπερνάει τον άλλο. Να μην είσαστε οκνηροί ως προς το ζήλο. Να είσαστε κατά το πνεύμα θερμοί. Να υπηρετείτε τον Κύριο, να δουλεύετε τον Κύριο, να υπακούετε. Να χαίρετε για την ελπίδα σας. Να έχετε υπομονή στις θλίψεις. Να επιμένετε στην προσευχή. Να συμμετέχετε στις ανάγκες των χριστιανών και να επιδιώκετε τη φιλοξενία. Να ευλογείτε εκείνους που σας διώκουν, να ευλογείτε και να μην τους καταράσετε.
0: Άρα εδώ, και αναφέρομαι τώρα στον τελευταίο στίχο, μπορούμε να υποθέσουμε ότι είναι ακόμη περίοδος διωγμών.
3: Σαφώς είναι περίοδος διωγμών, αλλά δεν είναι μόνο για τους διωγμούς από τους αυτοκράτορες, είναι για όλους όσους τυχόν μέσα στην κοινωνική ζωή μπορεί να κάποιος να προσβάλλει ο ένας τον άλλο, να τον αδικήσει, να τον κλέψει, να τον κτομπολέψει, κάτι το οποίο φυσικά συνεχίζεται και σήμερα. Πάντα υπάρχουν άνθρωποι που θα έχουν ένα κακό φρόνημα, μια ζήλια, φθόνο, Και λέει σε αυτούς, είναι κάτι το κορυφαίο βέβαια, το πιο δύσκολο απ' όλα, σε αυτούς λέει που σας διώκουν, να τους, εκείνοι σας καταριώνται, εσείς να τους ευλογείτε, να προσεύχεστε για αυτούς.
0: Άρα τώρα, πατέρα Βαρνάβα, προφανώς αυτό σημαίνει ότι και η πρώτη εκκλησία και οι πρώτες χριστιανικές κοινότητες αντιμετώπιζαν πειρασμούς στην καθημερινότητά τους.
3: Σαφώς πολλούς πειρασμούς, τους βλέπουμε ξεκάθαρα μέσα στο βιβλίο των πράξεων, και σκάνδαλα και συμπεριφορές υποκριτικές μεταξύ τους, όχι μόνο απ' έξω από τους αλλόθρησκους ή ανθρώπους που δεν είχαν ενταχθεί ακόμα μέσα στην Εκκλησία. Εκείνο το οποίο είναι σημαντικό, ότι σε αυτή την επιστολή λίγο πιο πριν, ενώ μας έχει δώσει ο Παύλος τον ορισμό, τον υπέροχο ορισμό της Εκκλησίας στην πρώτη προς Κορινθίους, ότι η Εκκλησία είναι σώμα Χριστού, και εδώ στην προς Ρωμαίους λέει πριν από λίγο ποιος είναι ο ορισμός των χριστιανών: οι χριστιανοί είστε αλλήλων μέλη. Είναι μια κορυφαία διατύπωση που μας βοηθάει σε μια αυτοσυνειδησία, την πιο υγιή αυτοσυνειδησία που πρέπει να είμαστε ως χριστιανοί, να αισθανόμαστε ότι είμαστε μέλη αλλήλων και ανήκουμε σε ένα σώμα. Άρα όλες αυτές οι αρετές που μας λέει εδώ να καλλιεργήσουμε δεν είναι κάποια, ας πούμε, ατομικά κατορθώματα, ατομικοί πρωταθλητισμοί, αλλά είναι ένα εκκλησιαστικό γεγονός το οποίο αποβλέπει μόνο στην οικοδομή του σώματος της Εκκλησίας. Ακόμα να σκεφτούμε ότι και οι αναχωρητές που πάνε στην έρημο και πολλοί τους κατηγορούν ότι είναι αντικοινωνικοί και δεν προσφέρουν τίποτα στο σύνολο, δεν πάνε για να έχουν ατομικές ασκητικές επιδόσεις ή να αυτοδελτιωθούν, ας πούμε, ως άτομα. Κάθε σταγόνα από τους υδρότες τους ποτίζει και δροσίζει ολόκληρη την Εκκλησία. Αυτό που λέει την προσευχή προς κατερούντες εδώ ο Παύλος, που σε κορυφαία έκφραση το βλέπουμε, ας πούμε, στο Μέγα Αντώνιο, λέμε στο τροπάριό του την οικουμένη στήριξη με αυτή την προσευχή. Όλα επομένως τα χαρίσματα που μνημονεύονται σε αυτό το ανάγνωσμα αναφέρονται στη σχέση των αδελφών και καλλιεργούνται στη μεταξύ της κοινωνία μέσα στην Εκκλησία. Και είναι, βλέπουμε μια, τα γκονάρια βέβαια είναι αυτό που λέει εδώ το Κυρίου δουλεύοντες, να έχουμε την αίσθηση ότι είμαστε δούλοι Κυρίου, και την προσευχή προς κατερούντες. Αυτή είναι η πηγή αυτών των χαρισμάτων, ο Χριστός δηλαδή, και αυτός μας δίνει τη δύναμη να τα καλλιεργήσουμε και να τα ξεπερνάμε, δηλαδή όχι απλώς να ελεούμε, να ελεούμε λέει με ηλαρότητα, όχι μουτρωμένη, με χαρά, να υπομένουμε, επίσης με χαρά, να διώκουμε τη φιλοξενία, να μην περιμένουμε, λέει κάπου ο Χρυσόστομος, ερμηνεύει θαυμάσια αυτή την επιστολή, μην περιμένεις να σου δείξει πρώτο ο άλλος την αγάπη του, αλλά εσύ να τρέχεις πρώτος να του δείξεις τη δική σου, και έτσι θα κερδίσεις και το μισθό της δικής του αγάπης.
0: Άρα όπως μας το εξηγήσατε, πατέρα Βαρνάβα, καταλαβαίνουμε, γιατί ξέρετε, αν απομονώσουμε κάποιες προτάσεις και αυτά τα χαρακτηριστικά, θα μπορούσαμε σήμερα να διαβάσουμε σε περιοδικά, σε συμβουλές αυτοβελτίωσης κλπ. Όλα αυτά τα πράγματα, γιατί όλα αυτά παρουσιάζονται σαν ένα ατομικό κατόρθωμα, ενώ εδώ όπως μας το εξηγήσατε καταλαβαίνουμε ότι όλα γίνονται, όλα αυτά γίνονται με αναφορά στο Χριστό και στο πλαίσιο της εκκλησιαστικής κοινότητας, και όχι ως μια προσωπική επιτυχία, ας πούμε.
3: Ακριβώς. Δεν είναι ανθρωποκεντρικά, αλλά είναι χριστοκεντρικά. Το κέντρο είναι ο Χριστός, ο οποίος είναι και η πηγή όλων αυτών των δωρεών. Δεν είναι ο άνθρωπος αυτόφωτος, είναι ετερόφωτος, και ο στόχος είναι η οικοδομή του σώματος. Δεν είναι η προβολή του εγώ. Δεν είναι αυτή που είπατε, η αυτοβελτίωση, που τόσο πολύ έτσι σήμερα σερβίρεται και κολακεύει βέβαια τον ανθρώπινο εγωισμό. Γιατί εδώ έχουμε μια υπέρβαση του εγώ, με, λέει, αγάπη να είναι και με στοργή, να μην είναι απλώς ένας αλτρουισμός, να κάνουμε έτσι, πώς το λένε, προσφορά στο κοινωνικό σύνολο, φιλανθρωπικά σωματεία κτλ. και να, μην, και να είναι χωρίς οκνηρία, να είναι χωρίς δυσθυμία. Και αυτό ακριβώς δείχνει ότι το δικό μας χρέος είναι όσο δεκτικοί θα γίνομαι σε αυτά τα χαρίσματα. Λέει ο ένας ερμηνευτής, ο καθένας αίτιος αυτό γίνεται, του μίζων η έλα τον χάρισμα λαβήν. Η αιτία, δηλαδή το πόσο θα πάρουμε χάρισμα, είναι ο εαυτός μας. Ανάλογα με τι δοχείο θα πάμε, θα πάρουμε και την ανάλογη ποσότητα, θα λέγουμε. Υπάρχει μια έτσι ωραία σαν διήγηση, μια εικόνα παράδειγμα, ότι κάποιος βασιλιάς λέει η γιορτή του, του ζήτησε να φέρουν στα γενέθλιά του να του φέρουν δώρο λίγο νερό. Γελάσανε αυτοί και νομίζαν ότι του κοροϊδεύει. Ένας πήγε, ας πούμε, νερό με μια δαχτυλίθρα, άλλος πήγε με ένα ποτήρι, άλλος με ένα μπουκάλι, κάποιος πήγε με ένα βαρέλι. Και ο βασιλιάς τους έκανε το εξής: ό,τι σκεύος είχε φέρει ο καθένας, το επέστρεψε γεμάτο χρυσάφι, γεμάτο λίρες. Τότε κατάλαβαν πόσο έξυπνος είναι εκείνος που τον κρόιδευαν, πήγε με το βαρέλι. Όσο λοιπόν πιο έχω διώξει, έχω αδειάσει από τον εγωισμό μου και κάνω χώρο για να έρθει αυτή η χάρη, τόσο περισσότερο θα έρθει αυτή η δωρεά για να καλλιεργήσουμε τα χαρίσματα με τη δική του χάρη. Και να μην πιστέψουμε ότι είναι δικές μας επιδόσεις, οι οποίες μόνο βέβαια την καινοδοξία φουντώνουν και δημιουργούν τελικά, αντί για κοινότητα, δημιουργούν παράλληλους εγωισμούς.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, πατέρα Βαρνάβα, για όλο όσο μας είπατε και μας εξηγήσατε σήμερα.
3: Να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα σας.
0: Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη, τον πατέρα Βαρνάβα Λαμπρόπουλο, από την Ιερά Μονή Προφήτου Ηλίου Πρεβέζης.

0: στην αναφορά μας σε γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα, είπαμε μεταξύ άλλων, αγαπητοί ακροατές, ότι το 1799, κατά τη διάρκεια της Γαλλικής εκστρατείας στην Αίγυπτο, ο λοχαγός Πιέρ Φρανσουά Μπουσάρ ανακαλύπτει τη στήλη της Ροζέτας. Τι είναι η στήλη της Ροζέτας και γιατί είναι τόσο σημαντική? Αυτό το θέμα θα συζητήσουμε τώρα με τον κύριο Αμφιλόχιο Παπαθωμά, τον καθηγητή στο τμήμα φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου των Αθηνών, τον καθηγητή αρχαίες ελληνικής φιλολογίας και παπυρολογίας. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κυρία Χουζούρη, τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ για αυτήν την επικοινωνία. Και ξέρετε, κύριε καθηγητά, ψάχνοντας λίγο το θέμα, εσείς θα μας μιλήσετε για τα σχετικά της ανακάλυψης, για τη σημασία της. Διάβαζα ότι το, αν θυμάμαι καλά, το 2022 οι Αιγύπτιοι έκαναν θέμα στους Βρετανούς ζητώντας να επιστρέψει η στήλη της Ροζέτας στην Αίγυπτο, γιατί η στήλη της Ροζέτας βρίσκεται στο Βρετανικό Μουσείο. Και μάλιστα διάβαζε ότι χαρακτήρισαν το γεγονός ότι βρίσκεται εκεί ως σύμβολο της δυτικής πολιτιστικής βίας κατά της Αιγύπτου. Νομίζω ότι το Βρετανικό Μουσείο έχει πολλά ανοιχτά θέματα να αντιμετωπίσει για τον παράνομο τρόπο με τον οποίο κατέχει πολιτιστικούς θησαυρούς από όλο τον κόσμο. Όμως να βάλουμε εδώ μια τελεία, γιατί αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Θα θέλατε να μας πείτε, κύριε καθηγητά, τι είναι η στήλη της Ροζέτας και γιατί είναι σημαντική?
1: Η στήλη της Ροζέτας είναι ένα κείμενο, την ονομάζουμε Ροζέτα γιατί βρέθηκε σε μια πόλη, την πόλη Ρασίδ της Βόρειας Αιγύπτου, της Κάτω Αιγύπτου όπως λέμε, κάτω υψομετρικά, βόρεια πλευρά της Αιγύπτου. Και η πόλη αυτή λέγεται Ρασίδ και στην παραδοσιακά ελληνικά και, σε παλαιότερη εποχή, πριν 230 χρόνια, ονομαζόταν η πόλη αυτή Ροζέτα, όχι δηλαδή με το ακριβώς αιγυπτιακό της όνομα, το αραβικό. Την αποκαλούσαν έτσι και οι ξένοι και εμείς. Και εκεί βρέθηκε πριν περίπου 230 χρόνια, 225 χρόνια, βρέθηκε ένα κείμενο, μια επιγραφή, η οποία έχει το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό να είναι γραμμένη σε τρεις γλώσσες. Τα ιερογλυφικά, τα δημοτικά αιγυπτιακά και τα ελληνικά, τα αρχαία ελληνικά. Τα ιερογλυφικά είναι η αρχαία γλώσσα της Αιγύπτου, η πιο αρχαία γλώσσα μαζί με τα ιερατικά της φαραωνικής Αιγύπτου, δηλαδή της ένδοξης αυτής περίοδου της Αιγύπτου, η οποία πηγαίνει πολύ πίσω, το 3000 π.Χ. Και ξεκινάει εκεί η δυναστική περίοδος της Αιγύπτου, πριν ακόμα ξεκινήσει η ελληνική ιστορία όπως την γνωρίζουμε. Και τα δημοτικά, η δεύτερη γλώσσα στην οποία γράφεται, η οποία έχει, περιέχεται στη στήλη της Ροζέτας, η δεύτερη γλώσσα είναι τα δημοτικά, δηλαδή η γλώσσα που μιλήθηκε και γράφτηκε στην αρχαία Αίγυπτο από το 600 χοντρικά π.Χ. μέχρι το 200 κάτι μετά Χριστόν, δηλαδή για 8 αιώνες, περίπου. Και η τρίτη γλώσσα είναι τα αρχαία ελληνικά της ελληνιστικής περίοδου εκεί. Η Ροζέτα γράφτηκε περίπου στο πέρασμα από τον 3ο αιώνα π.Χ. στο 2ο αιώνα π.Χ., αρχές του 2ου αιώνα π.Χ. Το σημαντικό είναι το εξής, ότι τα αρχαία ελληνικά βέβαια τα γνωρίζαμε, τα γνωρίζουμε ήδη και πριν 230 χρόνια, 225 χρόνια ήταν γνωστή γλώσσα, μπορούσε να τη διαβάσει, σώθηκε μέσα από τη Βυζαντινή εποχή. Τα μελετήθηκε πάρα πολύ από την Αναγέννηση και μετά και στη Δύση. Τα αρχαία όμως, ιερογλυφικά και τα δημοτικά δεν ήταν γνωστά. Όταν λοιπόν για πρώτη φορά βρέθηκε ένα κείμενο σε τρεις διαφορετικές, που είχε πάνω από τρεις διαφορετικές γλώσσες, οι οποίες όμως γλώσσες δεν ήταν, τα κείμενα δεν ήταν ανεξάρτητα μεταξύ τους, αλλά το ένα ήταν μετάφραση του άλλου. Έτσι μας κατέστη δυνατόν για πρώτη φορά να αποκρυπτογραφήσει κανείς τα αρχαία αιγυπτιακά με βάση το ελληνικό κείμενο που περιλαμβάνονταν στη στήλη της Ροζέτας. Δηλαδή τα ελληνικά αποτέλεσαν, τα αρχαία ελληνικά αποτέλεσαν το κλειδί για να κατανοήσουμε και να διαβάσουμε για πρώτη φορά μετά από χιλιετίες τα αρχαία αιγυπτιακά, τα ιερογλυφικά και τα δημοτικά.
0: Δεν είναι λίγο περίεργο που είναι ένα είδος πετρώματος καταρχάς, το οποίο είναι σκαλισμένο ένα κείμενο σε τρεις γλώσσες. Είναι κάτι που συνηθιζόταν εκείνη την περίοδο.
1: Ναι, γιατί μιλάμε για μια πολυεθνική, μιλάμε για μια πολυεθνική αυτοκρατορία, ένα πολυεθνικό βασίλειο.
0: Μάλιστα.
1: Όπως ήταν το Πτολεμαϊκό, στο οποίο ήταν κυρίαρχοι οι Έλληνες, η μακεδονική δυναστεία των Πτολεμαίων, η οποία διαδέχθηκε τον Μεγάλο Αλέξανδρο, ο οποίος κατέκτησε την Αίγυπτο περίπου 130 χρόνια νωρίτερα από τη συγγραφή της στήλης της Ροζέτας. Και αυτή η ελληνική, η μακεδονική δυναστεία που κυριαρχούσε στην Αίγυπτο και κυριάρχησε για 300 χρόνια περίπου από τον θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου μέχρι το 30 π.Χ. Αυτή η δυναστεία κυριαρχούσε σε ένα κράτος το οποίο είχε πάρα πολλούς Αιγύπτιους, η πλειοψηφία των ανθρώπων ήταν Αιγύπτιοι, που λίγο-λίγο εξελινίστηκαν περίπου στα μέσα του 2ου αιώνα π.Χ. Ξεκίνησε ο ταχύς εξελινισμός. Υπήρχαν Εβραίοι, υπήρχαν πάρα πολλοί Έλληνες, κάθε εθνικά περιοχή, όχι μόνο Μακεδόνες. Οπότε ήταν αναγκαίο ένα πολυεθνικό κράτος να χρησιμοποιεί και διαφορετικές γλώσσες για να προσεγγίσει όλους τους κατοίκους του. Ο εξελινισμός των Αιγυπτίων γιγαντώθηκε, όπως είπαμε, περίπου 2-3 γενιές μετά τη στήλη της Ροζέτας. Οπότε ακόμα και τους επόμενους αιώνες ήταν χρήσιμο να έχει κανείς κείμενα που να είναι γραμμένα σε όλες τις γλώσσες των πολιτών, ας πούμε, του βασιλείου. Έτσι δεν είναι παράξενο ότι έχουμε ένα κείμενο με τρεις διαφορετικές εκδοχές. Το κείμενο από μόνο του δεν είναι κάτι το τρομερό, αλλά ήταν απλώς το κλειδί για να διαβάσουμε για πρώτη φορά τα αρχαία Αιγυπτιακά και φυσικά ήταν μια πόρτα για να μπούμε σε αυτό το απίστευτο, φαραωνικό βασίλειο των 3.000 χρόνων και στην απίστευτη και σημαντική ιστορία του, την οποία αλλιώς δεν γνωρίζαμε, μην μπορούντας να διαβάσουμε τα κείμενά του.
0: Άρα η σημασία του έγκυται σε αυτό το, κυρίως σε αυτό το γεγονός που μόλις μας εξηγήσατε.
1: Ακριβώς, αυτό είναι το σημαντικό.
0: Και το κείμενο τι
1: είναι,
0: λέει.
1: Είναι ενδιαφέρον, αλλά μόνο για τους ιστορικούς, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Είναι ένα κείμενο του Πτολεμαίου του Επιφανού, ενός σημαντικού Πτολεμαίου βασιλιά και του συζύγου του, αλλά δεν είναι κάτι το τρομακτικό. Δηλαδή, αντίστοιχα κείμενα έχουμε εκατοντάδες χιλιάδες κείμενα, δεκάδες χιλιάδες κείμενα, είτε από επιγραφές, είτε από παπύρους. Δεν είναι τόσο σημαντικό το ίδιο το περιεχόμενο. Είναι μια ιστορική πηγή από τις πάρα πολλές άλλες, αλλά είναι αυτό το σημαντικό ότι με αυτό, το 1822, ο Σαμπόλιον, ένας ιδιαίτερα ευφυής άνθρωπος της εποχής, ένα χρόνο μετά την Ελληνική Επανάσταση δηλαδή, και έχουν συμπληρωθεί ήδη τώρα 204 χρόνια, κατάφερε να διαβάσει και να αποκρυπτογραφήσει την αρχαία Αιγυπτιακή. Και να πούμε εδώ για τους ακροατές μας ότι η αρχαία Αιγυπτιακή είχε ξεχαστεί. Και αυτό ήταν εδώ και περίπου, ας πούμε, περίπου σχεδόν 2.000 χρόνια, κάτι λιγότερο από 2.000 χρόνια. Γιατί ως αποτέλεσμα της γιγάντωσης του εξελινισμού των περιοχών αυτών, είχαμε φτάσει γύρω στο 200 π.Χ. να ξεχαστεί όχι μόνο η αρχαία ιερογλυφική Αιγυπτιακή, όχι μόνο η αρχαία ιερατική Αιγυπτιακή, αλλά ακόμα και η δημοτική Αιγυπτιακή. Γύρω στο 200 μετά Χριστόν, μάλλον, συγγνώμη, ζώνη είπα π.Χ., γύρω στο 200 μετά Χριστόν είχαμε πια τους Αιγυπτίους να γράφουν μόνο ελληνικά.
0: Μάλιστα.
1: Μιλάγανε βέβαια μια ύστερη μορφή των αρχαίων Αιγυπτιακών, που κωδικοποιήθηκε περίπου έναν αιώνα μετά, γύρω στο 280, ως κοπτική. Κοπτικά, αλλά οι άνθρωποι ξεχάσαν τα αρχαία ιερογλυφικά, τα ιερατικά, τα δημοτικά. Έτσι, από το 200 μετά Χριστόν μέχρι τους Σαμπόλιον, δηλαδή συνολικά 1600 χρόνια, για να πούμε, για να είμαστε ακριβείς, δεν γνώριζε κανείς να διαβάζει τα αρχαία Αιγυπτιακά. Και αυτή η στήλη επέτρεψε σε αυτόν τον ευφυή Γάλλο να καταφέρει να ξεκλειδώσει τη γλώσσα αυτή και έτσι να ξεκλειδώσει όλη την φαραωνική ιστορία. Και γιατί βρέθηκε, θα μου πείτε τώρα, το Βρετανικό Μουσείο η επιγραφή. Απλώς ακολούθησε τις τύχες της Αιγύπτου. Η Αίγυπτος κατακτήθηκε για ελάχιστο χρονικό διάστημα από τον Ναπολέοντα. Τότε βρέθηκε κιόλας η επιγραφή της Ροζέτας. Αλλά αμέσως μετά ο Ναπολέοντα, όπως ξέρουμε, ιτήθηκε, ξέρουμε την ιστορία στο πατέρα. Οπότε οι νικητές Άγγλοι πήραν τα λάφυρα. Και
0: τη στήλη. Μάλιστα. Άρα σήμερα μπορούμε να τη δούμε στο Βρετανικό Μουσείο.
1: Ναι, υπάρχουν βέβαια διάφορα θράψματα και διάφορα κομμάτια αντιγράφων και αλλού, αλλά εκεί είναι το βασικό και έγινε τότε στα 200 χρόνια από την αποκρυπτογράφηση του κειμένου. Έγινε και ένα μεγάλο θέμα, γιατί είχε ξεκινήσει αυτό το κίνημα, το οποίο υπάρχει και στις μέρες μας, της αποικιοκρατοποίησης.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι.
1: Προσπαθεί κανείς, και σε αυτό ήμασταν και πρωτοπόροι με τα
0: Μάρμαρα της
1: Ακρόπολης, να γυρίσουν πίσω αρχαιότητες, οι οποίες ανήκουν σε κάποια χώρα και οι οποίες κλάπησαν και μεταφέρθηκαν παράνομα την εποχή της επικιοκρατίας σε κάποια άλλη χώρα. Δεν είναι βέβαια εύκολη περίπτωση, είναι και περίπτωση λίγο περίπλοκη, γιατί μπλέκεται και με άλλα πράγματα. Είναι λίγο πιο περίπλοκη περίπτωση από, ας πούμε, την περίπτωση των κλειπτών του Παρθενώνα, γιατί εκεί έχουμε αρχαία ελληνικά και υπάρχει ένα κράτος η Ελλάδα. Σε άλλες περιπτώσεις είναι πιο περίπλοκο, γιατί η ιστορική πορεία έχει μπλέξει τα πράγματα. Ας πούμε, αυτό το κείμενο, για παράδειγμα, στην πραγματικότητα το έγραψε αρχαίος Έλληνας. Ένας Μακεδόνας το διέταξε να το γράψουν και το συνέταξε ο Πτολεμαίος ο Πέμπτος, ο Επιφανής. Ήταν δηλαδή, είναι λίγο πιο περίπλοκη η κατάσταση, αλλά δεν πάβει η μεταφορά του στο Λονδίνο να αποτελεί ένα προϊόν αποικιοκρατικής πράξης.
0: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή τη συνομιλία και για όλα όσα μας είπατε. Για αυτό το σημαντικό γεγονός που έγινε σαν σήμερα, καταλάβαμε έτσι όπως μας εξηγήσατε την σημασία του, και για τους ακροατές μας, όπως είπατε, υπάρχει αυτή τη στιγμή, μπορεί να το δει κανείς, να δει τη στήλη της Ροζέτας στο Βρετανικό Μουσείο. Σας ευχαριστούμε.
1: Και σε πολλά αντίγραφα, να σας πω,
0: ναι.
1: Και σε πολλά αντίγραφα και σε πολλά άλλα μέρη του κόσμου. Είναι τόσο σημαντικό. Ναι. Ας πούμε, όπου και να πάει κανείς στην Αίγυπτο, σχεδόν σε όποιο μουσείο και να πάει, θα δει κάποιο αντίγραφο.
0: Υπάρχει.
1: Είτε
0: ναι.
1: σύγχρονο, είτε αρχαίο, συνήθως σύγχρονο της στήλης. Οπότε μπορεί κάποιος να δει κάποιο αντίγραφο, ακριβές αντίγραφο, σε πολλά άλλα μέρη του κόσμου. Και όπου και να πάει σχεδόν στην Αίγυπτο, σε τα σημαντικότερα μουσεία υπάρχουν και αντίγραφα. Οπότε μπορούν οι ακροατές μας ίσως να δουν πώς είναι και σε άλλα μέρη του κόσμου.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλή σας
1: πολύ
0: ημέρα. Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον κύριο Αμφιλόχιο Παπαθωμά, τον καθηγητή αρχαίας ελληνικής φιλολογίας και παπυρολογίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο των Αθηνών. Μικρή διακοπή για διαφημιστικά μηνύματα και τίτλους ειδήσεων με τον Γιώργο Μιλωνά.
2: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα, προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-810-4435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο aeginaferries.gr.
3: Θεός και άνθρωπος σε κοινωνία, του ομότιμου καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών Χαράλαμπου Σωτηρόπουλου. Ο συγγραφεύς, συγκρίνοντας τους πρωτοχριστιανικούς χρόνους και τη μετανεωτερική εποχή μας, αναδεικνύει τον κοινό πυρήνα της πίστης στον Τριαδικό Θεό, στον Ιησού Χριστό σωτήρα και λυτρωτή, στην αγάπη προς τον Θεό Πατέρα και στην προσμονή της Βασιλείας του Θεού. Θεός και άνθρωπος σε κοινωνία. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
5: Το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την πρόληψη της συνδοικογυναικής βίας» του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά συνδοικογυναικής βίας.
6: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
3: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 6 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος «Το Ζωικό Βασίλειο της Αγίας Γραφής».
7: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλεις που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
4: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
8: Η ώρα είναι 9.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 9 στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Τη Βόρεια Εύβοια επισκέπτεται σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ολοκληρώνονται οι εργασίες της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. Αντικείμενο της σημερινής συνεδρίασης είναι η συζήτηση των άρθρων 102 και 103 του Συντάγματος. Μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης θα ακολουθήσει ψηφοφορία επί της αναθεωρητικής πρότασης της Νέας Δημοκρατίας. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις επανέφεραν από το βράδυ της Τρίτης στο ναυτικό αποκλεισμό για τα πλοία που κινούνται προς ή από τα Ιρανικά λιμάνια και τις παράκτιες περιοχές της χώρας. Το Ιράν απαντά πως θα εξακολουθήσει να ασκεί τα κυριαρχικά του δικαιώματα στα στενά του Ορμούς ανεξαρτήτως κόστους. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Κρήτη και νησιά του Αιγαίου. Γενικά έθριος ο καιρός, στους 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας και την καθημερινή πρωινή εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Όπως ακούσαμε, αγαπητοί ακροατές, στο ξεκίνημα της εκπομπής και στην αναφορά μας σε γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα. Σαν σήμερα λοιπόν, το 1994, πεθαίνει ο συνθέτης Μάνος Χατζηδάκης. Πραγματικά, τι να πει κανείς για αυτή την τεράστια προσωπικότητα. Εμείς έτσι στο πλαίσιο του ραδιοφωνικού χρόνου και πολύ συμπυκνωμένα σε 10 με 15 λεπτά ζητήσαμε από τον μουσικολόγο και διευθυντή του συλλόγου «Η Φίλη της Μουσικής», τον κύριο Αλέξανδρο Χαρκιολάκη, να μας μιλήσει για τον Μάνο Χατζηδάκη και το έργο του. Κύριε Χαρκιολάκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Θερμά σας ευχαριστούμε για αυτή την πρωινή επικοινωνία. Τώρα υποθέτω ότι θα συμφωνείτε κι εσείς μαζί μου ότι τι να πρωτοπεί κανείς μέσα σε λίγα λεπτά για το Μάνο Χατζηδάκη.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Βέβαια, θα μου επιτρέψετε μια μικρή διόρθωση.
0: Ναι.
1: Παρόλο που έτσι κι αλλιώς δεν έχει καμία σημασία, γιατί είναι πάντα καλό να μιλάει κανείς για το Χατζηδάκη. Ο Χατζηδάκης πέθανε 15 Ιουνίου του 1994.
0: Μάλιστα. Ωραία, δεν έχει όμως καμία σημασία, να διορθώσουμε. Ξέρετε, ναι.
1: Ο Χατζηδάκης είναι πανταχού παρόν.

0: και τα πάντα πληρών που λένε. Και πάντα πρέπει να υπάρχει μια καλή ευκαιρία να μιλάει κανείς για εκείνο.
1: Θα θέλατε να μείνουμε λίγο, νομίζω ότι τα της ζωής του είναι γνωστά, να μιλήσουμε λίγο για το έργο του και για το πόσο επηρέασε και τους συγχρόνους του, αλλά νομίζω εξακολουθεί και επηρεάζει και τους ανθρώπους της σημερινής εποχής.
0: Ναι. Να πω το εξής. Μέσα στο έργο του, εκτός από τη μουσική που έγραψε, προφανώς, για να συνθέτει, μιλάς για τη μουσική που έγραψε, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Από την άλλη όμως πρέπει λίγο να αναγνωρίσουμε και τον Χατζηδάκη και το άλλο έργο του που έχει σχέση με την οργάνωση της πολιτιστικής ζωής της Ελλάδος. Να το πω έτσι λίγο γενικά, θα έλεγα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ενώ ο Χατζηδάκης υπήρξε καλλιτεχνικός διευθυντής κρατικής ορχήστρας, υπήρξε διευθυντής του τρίτου προγράμματος, ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής για ένα διάστημα, έφτιαξε την ορχήστρα των χρωμάτων. Αυτό μαζί με το γεγονός, άμα το συνδυάσει κανείς με τη μουσική που έγραψε, δηλαδή η κοινωνική του παρουσία, και αφήνω στην άκρη οποιαδήποτε άλλη αναφορά που μπορεί να έχει σχέση, ξέρετε, με τις απόψεις του ή οτιδήποτε άλλο.
1: Τις παρεμβάσεις του στο δημόσιο χώρο, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ναι. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο προσπάθησε να δημιουργήσει πολιτισμό, γιατί ξέρετε, πολιτισμό δημιουργήσει με το έργο σου από τη μία, αλλά και με τη δράση.
1: Ναι.
0: Αυτό λοιπόν που έκανε ο Χατζηδάκης ήταν πολύπλευρο. Δηλαδή έγραψε αρκετή μουσική, την οποία πολλές φορές δεν την αναγνωρίζουμε καν ότι είναι του Χατζηδάκη, να ξέρετε. Δηλαδή έγραψε πράγματα τα οποία, εντάξει, ας πούμε, μέσα σε εισαγωγικά τα αποκήρυξε αργότερα στη ζωή του.
1: Ναι.
0: Δηλαδή μουσική για τον κινηματογράφο κλπ. Έχει γράψει πολλή μουσική για το θέατρο.
1: Ναι.
0: Και έχει γράψει βεβαίως και άλλου είδους μουσική, κύκλους τραγουδιών, οργανική μουσική, έργα τα οποία τα ακούμε και τα ξανακούμε και τα ξανακούμε. Και ξέρετε, αυτό γίνονταν παράλληλα με αυτή την άλλη δράση που αναφέρω, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική. Γιατί αν σκεφτεί κανείς, και απευθύνομαι κυρίως στο κοινό που θυμάται, ας πούμε, τις συναυλίες της Ορχήστρας των Χρωμάτων, για παράδειγμα, ή το πώς έγινε το τρίτο πρόγραμμα κατά τη διάρκεια που ήταν διευθυντής ο Χατζηδάκης, μου φαίνεται πως μπορεί να καταλάβει το βαθμό παρέμβασης και το βαθμό επηρεασμού προς την καλή πλευρά, έτσι, της πραγματικότητας. Και βέβαια βάζει το δίπλα σε αυτό το έργο του ως μουσικός.
1: Ναι, ναι. Αναφερθήκατε στην Ορχήστρα των Χρωμάτων. Mm-hmm. Μια πολύ σημαντική στιγμή για τα μουσικά πράγματα της χώρας μας, έτσι δεν είναι?
0: Mm-hmm. Ναι. Η Ορχήστρα των Χρωμάτων δημιουργήθηκε και παίζει και κάποια χρόνια και μετά το πάνω του Χατζηδάκη βεβαίως, αλλά ήταν τόσο μεγάλη προσωπικότητα και τόσο σημαντικός εκείνος. Οι διάφορες δυσκολίες που υπήρξαν μετά, όσο μπόρεσαν κράτησαν την ορχήστρα, αλλά από ένα σημείο και μετά υπήρξε η δυσκολία. Η Ορχήστρα των Χρωμάτων δημιουργήθηκε, ας πούμε, δεν θα ξεχάσω ποτέ ότι πόσο σκαλκότητα, για παράδειγμα, έπαιζε η Ορχήστρα των Χρωμάτων. Δηλαδή και σε μια εποχή που δεν το είχαν ανακαλύψει ακόμα κυρίως οι ξένοι και οι μεγάλες δισκογραφικές εταιρείες του εξωτερικού που έχουν πλέον δισκογραφήσει όλο το έργο του Καλκότα. Ήταν μια συνειδητή επιλογή του Χατζηδάκη να κοιτάξει αυτού του είδους τη μουσική. Βέβαια δεν έπαιζε μόνο αυτά. Ας πούμε, είναι παθήγνωστη η πολύ ωραία συναυλία που είχε κάνει στο Ηρώδιο με τον Άστορ Πιατσόλα. Και ο Πιατσόλα είχε εμφανιστεί και μάλιστα πρέπει να είναι και η τελευταία που έκανε ο Πιατσόλα, γιατί μετά από ένα μήνα και κάτι έπαθε ένα εγκεφαλικό, ήταν, ξέρετε, κλινίδια τουλάχιστον 2 χρόνια μετά, δεν κατάφερε να ξανακάνει ούτε καν να σηκωθεί από το κρεβάτι, που λέει ο λόγος, και πώς το λένε, η τελευταία του συναυλία ήταν το Χατζητάκι εδώ στο Ηρώδιο, η οποία μάλιστα έχει ηχογραφηθεί κιόλας αυτή η συναυλία.
1: Μάλιστα.
0: Και πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία.
1: Στο σημείο αυτό να σημειώσουμε και το γεγονός ότι ένα μεγάλο μέρος του κόσμου γνώρισε τους ποιητές μας, τους μεγάλους ποιητές μας, μέσα από τον Χατζηδάκη και το Θοδωράκη.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Ένα μεγάλο μέρος του κόσμου που δεν, ίσως δεν έχει το χρόνο ή οτιδήποτε άλλο να διαβάσει ποιήση, να ασχοληθεί με την ποιήση, έμαθε την ποιήση και έμαθε τους μεγάλους ποιητές μέσα από τις μελοποιήσεις των έργων τους από τον Χατζηδάκη και το Θοδωράκη.
0: Και μάλιστα, ξέρετε, με έναν διαφορετικό τρόπο λιγάκι. Δηλαδή, αλλιώς το προσέγγισε ο ένας και αλλιώς το προσέγγισε
1: ναι,
0: ο άλλος.
1: Ναι, βέβαια.
0: Δίνοντας μια ολότητα σε όλη αυτή την, σε όλη αυτή την προσπάθεια επαφής με τους μεγάλους, με τους μεγάλους Έλληνες ποιητές, και όχι μόνο τους Έλληνες, αλλά με τους μεγάλους ποιητές γενικώς.
1: Μάλιστα.
0: Ήταν διαφορετική η προσέγγιση και εμένα μου φαίνεται πως ήταν και αλληλοσυμπληρούμενη, να το πω έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Κατά μια έννοια.
1: Θα ήθελα να μείνουμε λίγο και σε αυτό που είπατε για το τρίτο πρόγραμμα. Όπως είπατε, διετέλεσε διευθυντής του τρίτου προγράμματος. Διάβαζα ότι έδωσε το βήμα σε δεκάδες ταλαντούχους συνεργάτες νέους στην ηλικία. Είναι και αυτό μεγάλο. Δεν είναι πολύ εύκολο οι παλαιότεροι μουσικοί να δίνουν χώρο στους νέους.
0: Έδινε ευκαιρίες πάρα πολλές ο Χατζηδάκης. Δηλαδή το ξέρω και από πρώτο χέρι από ανθρώπους που μου το έχουν διηγηθεί. Έδινε ευκαιρίες σε νέους ανθρώπους να δείξουν το έργο τους, την τέχνη τους. Δηλαδή και σε μουσικούς οι οποίοι ήταν παίκτες, αυτό εννοώ, ή σε μαέστρους. Τους έδινε βήμα και όχι μόνο στο τρίτο πρόγραμμα, και σε τρίτο χρωμάτων. Ο Μήτος Λογιάδης, για παράδειγμα, που είναι ένας σπουδαίος μαέστρος, ξεκίνησε ουσιαστικά εκεί από την αρχή των χρωμάτων και του δόθηκε η ευκαιρία και βέβαια έχει αποδείξει πόσο καλός μαέστρος είναι. Αλλά και στο τρίτο πρόγραμμα έκανε πράγματα μάλλον αντισυμβατικά, να τα πω έτσι, τα οποία όμως η κοινωνία το αναζητούσε, ένα κομμάτι της κοινωνίας το αναζητούσε. Σίγουρα θα έλεγα ότι το αναζητούσε μάλλον το κομμάτι της κοινωνίας το οποίο ακούει τρίτο πρόγραμμα και είναι και λίγο πιο προχωρημένη η σκέψη του. Δηλαδή, καταλαβαίνω ότι θα θέλαμε να μιλάμε συνέχεια για τη μουσική του Χατζηδάκη. Από την άλλη, ποτέ δεν μπορείς να τον αποκόψεις από την αντίληψή του για την κοινωνία, για τον τρόπο που πρέπει να προσλαμβάνουμε την τέχνη. Αυτό είναι πολύ δύσκολο να συμβεί, γιατί οι ιδέες του επικάθονται, να το πω έτσι, και στη μουσική του, αλλά και στη δράση του, την πολιτιστική.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Κύριε Χαρκιορλάκη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Όπως είπαμε στην αρχή, δεν είναι δυνατόν μέσα σε λίγα λεπτά κανείς. Εμείς πολύ σύντομα, ακροθυγώς, έτσι μιλήσαμε για την ζωή και το έργο αυτού του μεγάλου ανθρώπου της μουσικής. Σας ευχαριστούμε.
0: Να πω και ένα τελευταίο, αν μου επιτρέπετε, πριν κλείσουμε, μόνο 10 δευτερόλεπτα, ότι ο Χατζηδάκης και ο Θοδωράκης, επειδή πολλοί μπορεί να νομίζουν ακόμα, παρόλο που έχουν υποθεί πολλές φορές ότι δεν ήταν έτσι, ότι είχαν έχθρα καθόλου, ήταν φίλοι, πραγματικά φίλοι, και αναγνώριζε ο ένας τον άλλον αυτό που σας έλεγα προηγουμένως, την αλληλοσυμπληρούμενη αντίληψη για το πώς μπορούν οι άνθρωποι να έρθουν σε επαφή με τη μεγάλη ποιήση και τη μεγάλη μουσική.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χαρκιολάκη.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Καλή σας ημέρα. Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον μουσικολόγο και διευθυντή του Συλλόγου «Οι Φίλοι της Μουσικής», τον κύριο Αλέξανδρο Χαρκιολάκη.

0: τουρισμός, αγαπητοί ακροατές, είναι ένας από τους πιο σημαντικούς τομείς σε παγκόσμιο επίπεδο. Θα έλεγε κανείς ότι είναι ένα φαινόμενο και κοινωνικό και πολιτιστικό και οικονομικό, και πολλές είναι οι χώρες που στηρίζουν μεγάλο μέρος της οικονομίας τους στον τουρισμό και την τουριστική βιομηχανία. Μια από αυτές τις χώρες είναι και η Ελλάδα, είναι ένας από τους βασικότερους τομείς που επιφέρει έσοδα. Ωστόσο, βλέπουμε τα τελευταία χρόνια ότι το φαινόμενο του υπερτουρισμού, καθώς ο αριθμός των τουριστών αυξάνει όλο και πιο πολύ, όχι μόνο στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες, παραδείγματος χάρη στις μεσογειακές χώρες, όσο κι αν επιφέρει έσοδα στην εθνική οικονομία, ο ανεξέλεγκτος αριθμός των αφίξεων μπορεί να δημιουργήσει και μια σειρά από σημαντικά ζητήματα. Το θέμα του υπερτουρισμού, λοιπόν, το φαινόμενο αυτό θα συζητήσουμε σήμερα. Θα μιλήσουμε για τα αίτια αλλά και τις προεκτάσεις του με τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Αιγαίου, τον κύριο Αναστάσιο Κίζο, τον οποίον έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε. Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, Αθανάσιο μόνο.
0: Αθανάσιος, με συγχωρείτε. Τον κύριο Αθανάσιο Κίζο, λοιπόν, τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Αιγαίου, καλωσορίζουμε για αυτό το πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο, κύριε καθηγητά, νομίζω ότι έχει αναδειχθεί τα τελευταία χρόνια.
1: Όχι, δεν έχει αναδειχθεί τα τελευταία χρόνια. Ο τουρισμός είναι μια πολύ μεγάλη βιομηχανία, έτσι κι αλλιώς. Αλλά για το φαινόμενο του υπερτουρισμού, επίσης δεν είναι κάτι το οποίο είναι πολύ...
0: Ίσως οι αντιδράσεις...
1: Απλά η ένταση του.
0: Η ένταση του, μάλιστα. Είναι πιο έντονη τα τελευταία χρόνια. Γιατί βλέπουμε τώρα ότι υπάρχουν και αντιδράσεις από τους πολίτες πολλών χωρών για το φαινόμενο του υπερτουρισμού.
1: Υπάρχουν αντιδράσεις. Πρώτα να με επιτρέψετε να πω ότι μιλάμε για μια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες παγκοσμίως. Σήμερα ο τουρισμός, άμα τη βάλουμε μαζί με τις υπόλοιπες βιομηχανίες του λεγόμενου ελεύθερου χρόνου, είναι μια πάρα πολύ μεγάλη βιομηχανία παγκοσμίως. Πέρυσι μόνο είχαμε 1,5 δισεκατομμύρια διεθνείς αφίξεις παγκοσμίως. Το νούμερο είναι πάρα πολύ μεγάλο.
0: Μάλιστα.
1: Και μιλάμε περίπου 2-3 εκατομμύρια δολάρια έσοδα από τις διεθνείς αφίξεις, σύμφωνα με τα στοιχεία του Διεθνούς Οργανισμού Τουρισμού, χωρίς να βάζουμε μέσα σε αυτά τις μετακινήσεις εντός της ίδιας χώρας, που μόνο για την Κίνα, ας πούμε, είναι κάποιες εκατοντάδες εκατομμύρια κάθε χρόνο.
0: Μάλιστα.
1: Μιλάμε για μια πάρα πολύ μεγάλη βιομηχανία παγκοσμίως. Πάρα πολύ μεγάλη βιομηχανία. Βιομηχανία στην οποία η Μεσόγειος γενικότερα και η Ελλάδα έχει ρόλο ήδη πολλές δεκαετίες. Η Ρόδος είναι ένας διεθνής τουριστικός προορισμός και η Κέρκυρα για πάνω από 60-70 χρόνια. Αυτό που έχει αλλάξει τα πάρα πολύ το τελευταίο καιρό είναι η ένταση.
0: Μάλιστα.
1: Ένταση, και είναι και ο τρόπος, αν θέλετε, με τον οποίο οι επισκέπτες διεκδικούν περισσότερα πράγματα από τους προορισμούς. Δεν τους φτάνει και να πηγαίνουν αερόμοιο ξενοδοχείο, να μένουν μέσα, αρκετό σκοπό τουλάχιστον, μέσα στο ξενοδοχείο. Θέλουν να διεκδικήσουν περισσότερα πράγματα από τους προορισμούς, θέλουν να έχουν περισσότερες εμπειρίες, θέλουν να κάνουν περισσότερες δραστηριότητες. Αυτό γεννά ευκαιρίες προφανώς για οικονομική. Για οικονομικές δραστηριότητες, αλλά γεννάει και πολλές εντάσεις, γιατί αγωνίζονται ουσιαστικά οι επισκέπτες για τους ίδιους περιορισμένους πόρους με τους ντόπιους κατοίκους των περιοχών.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε υπάρχει αυτό το φαινόμενο του υπερτουρισμού προφανώς. Δηλαδή, όποιος δεν το βλέπει και όποιος δεν το βλέπει, απλά δεν θέλει να το αναγνωρίσει. Θυμάμαι δημάρχους από ελληνικά νησιά που λέγανε κάτι του στυλ ότι δεν υπάρχει υπερτουρισμός, απλά υπάρχουν πάρα πολλοί τουρίστες. Το οποίο σε κάνει να αναρωτιέσαι γιατί ακούς.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε το ζήτημα αυτό έχει και οικονομικές, κυρίως κοινωνικές και περιβαλλοντικές
0: συνέπειες.
1: Κοινωνικές, κατά τη γνώμη μου, είναι σε δύο διαφορετικές διαστάσεις. Το ένα έχει να κάνει με τους ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται για να εξυπηρετήσουν τους επισκέπτες και τις επισκέπτες, και οι οποίες οι εργαζόμενοι και εργαζόμενες είναι όλο και περισσότερο να έρθουν μαζί με τους τουρίστες για τη σεζόν, γιατί αυτή η εποχή δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες του εργατικού δυναμικού. Οπότε εκεί πέρα προκύπτει ένα ζήτημα για το ποιες είναι οι συνθήκες εργασίας αυτών των ανθρώπων. διαβίωση αυτών των ανθρώπων για αυτό που ονομάζουμε σεζόν, που είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κοινωνικό φαινόμενο και το οποίο έχει κάνει πάρα πολύ κόσμο να μην θέλει να δουλέψει πια σε τέτοιου είδου δουλειά εξαιτία των πολύ άσχημων συνθηκών και τη πάρα πολύ δουλειά η οποία υπάρχει. Κανεί δεν είπε ότι δεν πρέπει να δουλεύουμε λιγότερο και ότι είναι κακό ή καλή δουλειά, αλλά να είναι και μια δουλειά η οποία να, είναι, να σου παρέχει αξιοπρεπεί συνθήκε διαβίωση, μια αξιοπρεπή κατοικία και τα οποία δεν τα βρίσκει κανεί εύκολα πια.
0: Μάλιστα.
1: Το δεύτερο έχει να κάνει με την αλληλεπίδραση με του ντόπιου. Διαφορετικέ αξίε έχουν επισκέπτε και επιτρέπτε πολλέ φορέ από του ντόπιου και θέλουν να ζήσουν και διαφορετικά πράγματα. Πολλέ φορέ θέλουν να ζήσουν αυτήν τη λεγόμενη εισαγωγικά τοπική εμπειρία, η οποία όμω για αυτού είναι μια φορά, για του ντόπιου είναι κάθε βράδυ.
0: Ναι.
1: Οπότε εκεί δημιουργούνται διάφορα τέτοια ζητήματα με τουρισμού. Και βέβαια υπάρχουν και τα περιβαλλοντικά ζητήματα που έχουν να κάνουν με τους πόρους. Νερό, απορρίμματα.
0: Πολύ σημαντικά και αυτά. Γιατί βλέπουμε το πρόβλημα που υπάρχει με τα νησιά, παραδείγματος χάρη στο νερό. Ξέρετε κάτι, δεν μιλήσαμε καθόλου για τα αίτια. Πώς οδηγηθήκαμε στον υπερτουρισμό, πώς οδηγηθήκαμε σε αυτό το φαινόμενο?
1: Πρώτα απ' όλα, κανείς και καμία από εμάς δεν είναι αυτός ή αυτό. Έτσι. Είμαστε τουρίστες. Ο κόσμος θέλει να ταξιδέψει περισσότερο. Είναι πολύ πιο εύκολο να ταξιδέψει κανείς. Είναι πολύ πιο εύκολο να πάει κανείς σε περιοχές τις οποίες πριν από μερικές δεκαετίες θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να πάει. Σήμερα είναι πολύ πιο εύκολο εγώ να σηκωθώ από τη Μυτιλήνη που κατοικώ και να βρίσκομαι μέσα σε μια μισή μέρα σε κάποιο στα Φίτζη. Μια μισή μέρα δεν θα μου πάρει δύο μέρες, αλλά σε δύο μέρες βρίσκομαι στα Φίτζη. Να κάτσω εκεί 10 μέρες και να επιστρέψω. Μπορώ να το κάνω πάρα πολύ εύκολα από την οθόνη του πιστή μου. Και να κλείσω εισιτήρια και να βρω εκεί δωμάτια. Οπότε ένας λόγος έχει με την ευκολία. Επί να γίνεται αυτό. Με την ευκολία και από την πλευρά της προσφοράς. Ότι τα επόμενα τόσες βραχίες κατοικίας, δηλαδή αυτά που λέμε Airbnb, έχουν βάλει πάρα πολλές καινούργια καταλήματα τουριστικό χαρτί. Είναι πιο εύκολο εγώ να μπορέσω να βρω κάτι να μείνω εκεί που θέλω να πάω. Και οι αεροπορικές εταιρείες με τα online συστήματα και την ευκολία των που μπορούμε να κλείσουμε από διαφορετικές εταιρείες τα ταξίδια μας, μας έχουν προσφέρει τη δυνατότητα να μπορούμε να πάμε κυριολεκτικά παντού. Άρα το ένα κομμάτι έχει να κάνει με την εταιρεία. Σίγουρα. Το ότι είναι πιο εύκολο, ναι, την ευκολία μάλλον. Και το άλλο κομμάτι έχει να κάνει με την άνοδο αστικής και των ανθρώπων οι οποίοι έχουν πια χρόνο και λεφτά και πάνε διακοπές, κυρίως στην Ασία. Από την Κίνα, από την Ινδία, από άλλες ασιατικές χώρες, πολύ περισσότερος κόσμος έχει τώρα χρήματα και μπορεί να ταξιδέψει και θέλει να ταξιδέψει περισσότερο. Και πρέπει να σας πω, επειδή μιλάω με πάρα πολλούς Κινέζες, για αυτούς η Ευρώπη είναι ένα πράγμα. Έρχονται στην Ευρώπη και θέλουν να πάνε να κάνουν 5 πράγματα. Να πάνε στην Σαντορίνη να δουν το Άγιο Βασίλεμα. Πάνε στην Αθήνα να δουν την Ακρόπολη. Να πάνε εδώ, να πάνε εκεί, να πάνε στο Παρίσι. Για αυτούς είναι ένα πράγμα, ένας προορισμός.
0: Ναι.
1: Οπότε ξαφνικά η Ρόδος από 2,5 εκατομμύρια φίξεις πηγαίνει στα 4 εκατομμύρια φίξεις. Τα νούμερα που λέμε πραγματικά.
0: Μάλιστα. Πιστεύετε ότι έχει λύσει αυτό το πρόβλημα του υπερτουρισμού?
1: Είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο θέμα για συζήτηση. Γιατί νομίζω ότι υπάρχουν τρεις διαφορετικές διαστάσεις. Το ένα έχει να κάνει, είναι περισσότερο πλανητικό, και έχει να κάνει με την πολιτική επιβάρυνση όλων αυτών των ταξιδιών σε σχέση με την κλιματική μεταβολή και την εισφορά του ταξιδιού στην κλιματική αλλαγή. Αυτό είναι ένα θέμα που θα πιάσουμε. Τώρα είναι πιο πλανητικό. Εγώ θα πάω στα υπόλοιπα, τα οποία είναι πιο τοπικά. Το άλλο έχει να κάνει με το τι σημαίνει περιορίζω τον αριθμό των τουριστών και των επισκεπτών που έρχονται σε μια περιοχή. Ας υποθέσουμε, ας πούμε, να μιλήσουμε για μερικά από τα πολύ για τα νησιά, τα ελληνικά νησιά τα οποία διαβάζουν πάρα πολύ κόσμο. Τι σημαίνει αυτό? Θα περιορίσουμε, θα αυξήσουμε το φορό, θα τον πάμε στα 50 ευρώ το άτομο τη μέρα, για να πούμε ότι θα είναι πολύ πιο ακριβό για τον κόσμο να έρθει? Αυτό όμως δεν ξέρω κατά πόσο είναι δημοκρατικό, την έννοια ότι ξαφνικά περιορίζει την πρόσβαση σε δημόσιους πόρους, σε ανθρώπους οι οποίοι δεν θα έχουν την νομική δυνατότητα να πληρώσουν αυτό το πόρο. Δηλαδή, πώς το κάνει κανείς πολύ exclusive και πολύ μόνο για τους ιδιωτικούς. Το τι άλλο μπορεί να συμβεί, θα μειώσουμε τα δρομολόγια. Δεν είναι πολύ εύκολο να γίνει αυτό. Καταλαβαίνετε. Οπότε,
0: μάλιστα.
1: Δεν βλέπω πώς μπορεί να υπάρχει μια λύση. Για μένα, αν θέλετε, η λύση θα είναι ότι, να το πω διαφορετικά, ένας τουρίστας που θα πάει σήμερα σε ένα νησί περιμένει ότι θα μπορεί να κάνει 3 μπάνια τη μέρα. Αυτό δεν γίνεται.
0: Ναι.
1: Και αυτό θα πρέπει να του είναι γίνει σαφές όταν θα προσγειώνονται στο νησί, όταν θα αποβιβάζονται στο νησί. Εδώ πέρα δεν έχουμε νερό. Έχουμε αυτού του είδου. Τέτοιες έξυπνες μικρές λύσεις οι οποίες θα περιορίσουν την κατανάλωση των πόρων και θα κάνουν την τουριστική εμπειρία περισσότερο προσαρμοσμένη στις ανάγκες του προορισμού και όχι στις ανάγκες των επισκεπτών. Δεν καταλαβαίνετε τι λέω.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, ότι δεν θα είναι όλα θέσιμα σε όλους και όλες παντού.
0: Ναι.
1: Ότι θα πρέπει να προσαρμόσουμε την τουριστική εμπειρία στον προορισμό μας.
0: Mm-hmm. Μάλιστα.
1: Νομίζω ότι αυτό μπορεί να είναι μια λύση για να προσαρμοστεί καλύτερα τουρισμός στον προορισμό και όχι ο προορισμός στον τουρισμό.
0: Στον τουρισμό. Mm-hmm. Μάλιστα. Αν δεν κάνουμε κάτι, είναι ένα μεγάλο θέμα που θα το βρίσκουμε συνεχώς μπροστά μας, νομίζω.
1: Οπότε... Αν δεν κάνουμε κάτι, μαθαίνουμε τους πόρους.
0: Ναι.
1: Συνέχεια. Δεν ξέρω. Τώρα στην Τωρίνη δεν μπορεί να περπατήσει κανείς. Να το διαβάσει λέμε το κυριολεκτικά.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται να περπατήσει κανείς.
0: Ναι,
1: στην εποχή.
0: Ναι.
1: Υποβαθμίζουμε τους πόρους. Έτσι, ένα κάτω χειμώνα σε μια περιοχή, την Αυστρία, η οποία είναι και αυτή μέσα στη λίστα αυτή με την φωτογραφία, με την εκκλησία κτλ. Ήταν όλος ο κόσμος ήθελε να κάνει μόνο αυτό, να βγάλει τη φωτογραφία και μετά φύγει. Οπότε έχει και μια τέτοια διάσταση.
0: Ναι.
1: Αυτό για μένα είναι ότι ο τουρισμός έτσι κι αλλιώς είναι μια διαμεσολαβημένη εμπειρία. Οι τουρίστες δεν βιώνουν κάτι αυθεντικό γιατί δεν μπορούν να είναι τόποι. Αλλά γίνεται πολύ περισσότερο διαμεσολαβημένη όσο είναι μεγαλύτερο, περισσότερο μαζικός ο τουρισμός.
0: Μάλιστα.
1: Που ήθελα εγώ να, και να επιτρέψω ίσως να κλείσω κιόλας με αυτό, είναι ότι αυτή η διαμεσολαβημένη εμπειρία είναι κάτι η οποία αποξενώνει περισσότερο τους ντόπιους από τους επισκέπτες. Ότι όλα γίνονται για να υπάρχει ένα θέαμα για να βγούμε τα λεφτά. Είναι δηλαδή σε ένα μεγάλο θεματικό πάρκο. Μια μεγάλη Disneyland.
0: Ναι, ναι. Ναι. Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τους προβληματισμούς που αναπτύξατε σήμερα για αυτό το πολύ μεγάλο θέμα, το θέμα του υπερτουρισμού. Αν έχει τώρα στα νησιά τόσο κόσμο, όπως είπατε στη Σαντορίνη, φανταστείτε τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες, τον Αύγουστο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εμείς ευχαριστούμε.
1: Την ευκαιρία να μιλήσω.
0: Εμείς ευχαριστούμε, κύριε καθηγητά. Καλή σας μέρα. Αγαπητοί ακροατές, ήταν ο κύριος Αθανάσιος Κίζος, καθηγητής του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
2: Η ώρα είναι 9:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: σαν σήμερα το 1844 πεθαίνει ο ακαδημαϊκός, φιλόλογος, ιστορικός και κριτικός Κλοντ Φοριέλ. Γιατί τον θυμόμαστε εδώ στην Ελλάδα και γιατί είναι πολύ γνωστός? Για την σημαντική συλλογή, την πολύ σημαντική συλλογή δημοτικών τραγουδιών που συγκέντρωσε και μετέφρασε. Για το θέμα αυτό θα μιλήσουμε τώρα με τον Διευθυντή του Κέντρου Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, τον κύριο Ευάγγελο Καραμανέ. Κύριε Καραμανέ, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα. Πράγματι το θυμόμαστε το Φοριέλ για αυτή την περίφημη συλλογή δημοτικών τραγουδιών και την έκδοσή της μέσα στην επανάσταση την Ελληνική Επανάσταση του 1824-25 βγήκανε αυτοί οι περίφημοι δύο τόμοι οι οποίοι πραγματικά άσκησαν μια πάρα πολύ μεγάλη επίδραση στη μελέτη των ελληνικών δημοτικών τραγουδιών στην Ελλάδα, τη μέγιστη θα έλεγα επίδραση. Βέβαια ο Φοριέλ που είχε γεννηθεί το 1772 και πέθανε, όπως σωστά αναφέρατε, το 1844, ήταν ένας Γάλλος λόγιος, ήταν ένα παιδί της Επανάστασης, της Γαλλικής Επανάστασης, ήταν μέσα σε αυτά τα κοσμογονικά γεγονότα του επαναστατικού αναβρασμού στη Γαλλία και των χρόνων του Ναπολέοντα που ακολούθησαν. Ήταν ένας άνθρωπος που είχε ταχθεί με την πλευρά των δημοκρατικών, ας το πούμε, δυνάμεων, των δυνάμεων της Επανάστασης. Ήταν μάλιστα υπάλληλος του κρατικού μηχανισμού του επαναστατικού. Ανήκε σε αυτό το πνευματικό κλίμα, πρέπει να πούμε, και είναι σημαντικό να το πούμε αυτό. Δεν ήταν ελληνιστής, δεν είχε πραγματικά στραφή στη μελέτη ούτε των ελληνικών περιοχών, ούτε...
0: Και δεν είχε επισκεφθεί ποτέ την Ελλάδα, διαβάζω.
1: Όχι, ποτέ δεν είχε επισκεφθεί. Ήταν ένας άνθρωπος που μόνος του έμαθε όλες τις ευρωπαϊκές γλώσσες της εποχής εκείνης, εκτός από τις σλαβικές. Σλαβικά δεν ήξερε. Ήξερε αραβικά, σανσκριτικά, ήξερε και λίγα τουρκικά. Μελέτησε τους αρχαίους συγγραφείς βέβαια και ενδιαφέρθηκε και για τη βοτανολογία. Μια πολύπλευρη προσωπικότητα. Αυτό που ήταν το κύριο αντικείμενό του, θα λέγαμε έτσι με σημερινούς όρους, ναι, που ζούμε βέβαια στην εποχή της εξειδίκευσης εμείς πλέον, ήταν μελετούσε κυρίως την μεταμεσαιωνική πίεση και εστίαζε στην πίεση της Νότιας Γαλλίας, της Προβυγγίας, που ήταν τότε βέβαια μια... είχε μια πολύ έντονη ταυτότητα η Προβυγγία τότε και ένα γλωσσικό υπόστρωμα πολύ διαφορετικό από αυτό που γνωρίζουμε ως γαλλική γλώσσα σήμερα. Μελετούσε το ισπανικό δράμα, τον Δάντη, την ιστορία της Νότιας Γαλλίας. Αυτό ήταν το αντικείμενό του. Όμως πρέπει να πούμε ότι μόνος του έτσι σε πνευματικούς κύκλους σε σαλόνια στο Παρίσι σύχναζε και μόνο μετά το 1830, μετά την επανάσταση δηλαδή που έδιωξε για δεύτερη φορά τους βασιλιάδες, του δόθηκε η ευκαιρία να σταδιοδρομήσει στην ανώτατη εκπαίδευση. Δηλαδή στο τελευταίο μέρος της ζωής του έγινε ακαδημαϊκός, δίδαξε σε πανεπιστήμια, Σορβόνη κλπ. Όμως γιατί το ξέρουμε εμείς οι Έλληνες αυτόν τον άνθρωπο? Ήταν ακριβώς για την έκδοση των ελληνικών δημοτικών τραγουδιών, των περίφημων δύο τόμων, 1824-25, ένα κομβικό γεγονός που συνδέει την Επανάσταση του 21 με την έναρξη μελέτης του νεοελληνικού λαϊκού πολιτισμού ή, εν πάση περιπτώσει, των ελληνικών δημοτικών τραγουδιών, που είναι ένα σημαντικό πεδίο των τραγουδιών, της μελέτης του λαϊκού πολιτισμού. Πρέπει να πούμε ότι για τον ίδιο τον Φοριέλ αυτή η έκδοση ήταν ένα πράγμα που ήταν, ας το πούμε, τροποντινά πάρεργο, ένα διάλειμμα στις κύριες ασχολίες του, κύριες εργασίες που ήταν άλλες όπως ανέφερα. Όμως ήταν φοβερά συστηματικός, ευσυνείδητος άνθρωπος, πολύ έτσι στοχοπροσιλωμένος, και τι έκανε? Μελέτησε τη συλλογή των δημοτικών τραγουδιών των λίγων που είχε καταρτήσει ο Γερμανός βαρόνος Χαξτχάουζεν το 1814. Με τη βοήθεια Ελλήνων του Παρισιού, αυτή η συλλογή, 14 τραγούδια είναι η συλλογή του Χαξτχάουζεν, πολλαπλασιάστηκε. 3-4 φίλοι του και φίλοι φίλων φρόντισαν, μάζεψαν τα τραγούδια από διάφορες περιοχές και σιγά σιγά κατήρτισε αυτό το εκπληκτικό έργο. Πρόκειται για, πραγματικά μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα εκπληκτικό έργο. Και έχουμε για πρώτη φορά ένα, ένα έργο έτσι πολύ ολοκληρωμένο, όπου περνάνε αυτά τα προφορικά δημιουργήματα, που συνοδεύονται και από μουσική βέβαια, στην επιτέλεσή τους, σε κείμενο, στην παγιωμένη μορφή του κειμένου.
0: Δηλαδή, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, είναι η πιο πλήρη συλλογή που είχε εκδοθεί για εκείνη την εποχή, θα μπορούσαμε να πούμε.
1: Αναμφίβολα, υπήρχαν συλλογές όπως ανέφερα του Χακτ Χάουζεν, ναι. Δεν υπήρχαν και κάποια μεμονωμένα, ο Κατρίν Λεντού του 16ου αιώνα, που είχε δημοσιεύσει στην Δυτική Ευρώπη, στα Τουρκογκρέκια, στην Τουρκογκρέκια του Μαρτίνου Κρουσίου. Υπήρχαν, δεν ήταν ότι δεν υπήρχαν, αλλά τέτοια συλλογή. Και μάλιστα πρέπει να πούμε ότι ο Φοργέλ στα τέλη του 21, μέσα στο κλίμα του φιλελληνισμού που ήταν πάρα πολύ έντονο σε εκείνη τη στιγμή σε όλη την Ευρώπη, στη Γαλλία και στην Αγγλία και στη Γερμανία, ιδίως στη Γερμανία, μεγάλο κίνημα ο φιλελληνισμός σε εκείνη την περίοδο, αρχίζει λοιπόν στα τέλη του 21, αρχές του 22, να μαθαίνει ελληνικά. Το καλοκαίρι του 1822 αρχίζει αυτό το εγχείρημα, συνεχίζει μέχρι το 24 και με τον τρόπο που περιέγραψα, σιγά σιγά έτσι αντέγραφε τα ποίηματα, βελτίωνε και τα ελληνικά του, τα έδινε σε φίλους του Έλληνες που διόρθωναν κάποιες λέξεις, έγινε και μια επέμβαση, δηλαδή τουρκικές σχεδόν λέξεις τις σβήνανε, κάποια κενά συμπληρώνονταν, ο Φοργέλ τα μετέφραζε και στα γαλλικά και συγκέντρωνε και πληροφορίες για να σχολιάσει όλα αυτά τα δημοτικά τραγούδια. Και βέβαια κυκλοφόρησε αυτό το βιβλίο τον Ιούνιο και τον Δεκέμβριο του 24, ο πρώτος τόμος τον Ιούνιο, τον Δεκέμβριο του 24, μέσα στην Επανάσταση δηλαδή, φανταστείτε. Και γνωρίζει μια τεράστια επιτυχία. Μεταφράζεται στα γερμανικά 2 φορές, στα αγγλικά, στα ρωσικά. Χρησίμευσε ως πηγή σε πολλές άλλες εκδόσεις και ανθολογίες. Και αυτό βέβαια μέσα στο ισχυρό ρεύμα του φιλελληνισμού. Βέβαια, να πούμε ότι η υποδοχή που είχε στην Ελλάδα η δημοσίευση των τραγουδιών του Φοργέλ, όχι μέσα στην Επανάσταση, μπορούμε να πούμε, παρότι και μέσα στην Επανάσταση υπήρχαν και εφημερίδες και κίνηση πνευματική, έτσι, ενδιαφέροντα πνευματικά υπήρχαν, αλλά και μέσα στη φωτιά της Επανάστασης, αλλά και μετά στις πρώτες, μετά τη δημιουργία του ελληνικού κράτους δεκαετίες, ήταν αδιάφοροι. Μάλλον αδιάφοροι, σε αντίθεση με την πολύ μεγάλη εντύπωση, το θόρυβο που έγινε στις ευρωπαϊκές χώρες. Η αλήθεια είναι ότι απαιτήθηκαν πολλές δεκαετίες ώστε οι εκδοτικές πρακτικές των δημοτικών τραγουδιών στην Ελλάδα να πλησιάσουν και να υπερβούν τη συστηματικότητα του Claude Fourgel. Έχουν υποθεί και γραφτεί πολλά για τις πρώτες εκδόσεις των ελληνικών δημοτικών τραγουδιών, τις εκδόσεις δηλαδή πριν από τον Νικόλαο Πολίτη. Ο Νικόλαος Πολίτης δημοσίευσε το 1914, δηλαδή 90 χρόνια μετά τον Φοργέλ, αυτή την περίφημη συλλογή «Εκλογέ από τα τραγούδια του ελληνικού λαού», που έθεσε εκεί την επιστημονική βάση για τη μελέτη των δημοτικών τραγουδιών. Και συμβολή βέβαια ασκήθηκε μεγάλη κριτική, αλλά δεν είναι τώρα της ώρας να τα πούμε αυτά. Αλλά με μεγάλη καθυστέρηση είδαμε έτσι εργασίες όπως αυτή του Φοργέλ, το οποίο είναι ένα βιβλίο, υπάρχει τώρα και κριτική έκδοση του αημνήστου Αλέξη Πολίτη, του καθηγητού του Πανεπιστημίου Κρήτης, πολύ καλή ελληνική κριτική έκδοση και οι προηγούμενες βέβαια ήταν πολύ καλές, του αημνήστου Βέη, του Ακαδημαϊκού. Εν πάση περιπτώσει υπήρχαν πολύ καλές εκδόσεις του Φοργέλ, αλλά ήταν μετά τον πόλεμο, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, φανταστείτε. Ναι. Η ουσία είναι ότι όταν διαβάζουμε αυτό το βιβλίο σήμερα, αυτή τη μετάφραση, τα ελληνικά και τα γαλλικά τραγούδια, αλλά και τα σχόλια, πραγματικά στεκόμαστε έτσι με μεγάλο θαυμασμό απέναντι στην εργασία του Claude Fourgel, ο οποίος έχει και μια ανάλυση των εφήμων, της λαογραφίας της ελληνικής, που την καταξινόμησε και την οργάνωσε μόνο μέσα σε πολύ λίγο χρόνο, μέσα από τη μελέτη των τραγουδιών στην ουσία. Βλέπουμε παρατηρήσεις και πράγματα πολύ έτσι, που γίνονται με ιδιαίτερη οξυδέρκεια για τα ήθη, τα έθιμα του ελληνικού λαού, γραμμένα το 1823-1824, χωρίς να έχουμε βέβαια και να ξεκινάει στην ουσία από το μηδέν αυτός ο άνθρωπος, έτσι, χωρίς τις βάσεις που έχουμε σήμερα. Πραγματικά είναι ένα εκπληκτικό, εκπληκτικό βιβλίο και γι' αυτό δικαίως αναγνωρίζεται η σημασία του και η επίδραση που άσκησε στους μεταγενέστερους εκδότες δημοτικών τραγουδιών με το παράδειγμα του και με τα μειονεκτήματά του, με τα λάθη του, ας το πούμε, λάθη εντός εισαγωγικών.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Μπορεί να μην γνωρίζαμε κάποια δημοτικά τραγούδια αν δεν είχαν συμπεριληφθεί στην έκδοση αυτή.
1: Ναι, μπορούμε να το πούμε και αυτό. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι η μετέπειτα έγινε τόσο συστηματική καταγραφή από την λαογραφία όταν δημιουργήθηκε ως επιστημονικός κλάδος,
0: ναι,
1: που θα λέγαμε ότι τα, και βέβαια το τραγούδι, να πούμε και κάτι έτσι τώρα, το τραγούδι είναι, η ποιητική δημιουργία είναι ένα πράγμα πάρα πολύ δυναμικό.
0: Ναι.
1: Τα δημοτικά τραγούδια δεν είναι παγιωμένα, δηλαδή επειδή είναι προϊόντα του προφορικού λόγου, κάθε φορά που κάποιος το τραγουδάει και το χορεύει ενδεχομένως ή το απαγγέλει, αυτόματα αυτό γίνεται μέσα από τη διαδικασία της, αυτό που λέμε, επιτέλεσης, γίνεται μια, αν θέλετε, καινούργια αναδημιουργία του τραγουδιού.
0: Μάλιστα.
1: Από την άποψη αυτή θα λέγαμε ότι δεν είναι ότι έχουμε, ας το πούμε, κάποια τραγούδια που έχουν πάψει να τραγουδιούνται ή ότι δεν υπάρχουν σε μεταγενέστερες συλλογές. Ως παραλλαγές, τα δημοτικά τραγούδια έχουν μια μεγάλη συνέχεια μέσα στον χρόνο. Οπότε θα λέγαμε ότι και με τον τρόπο που μαζεύτηκαν αυτά τα τραγούδια, δηλαδή με έναν τρόπο που δεν ξέρουμε ποιος που πότε τα τραγούδησε, πώς διαμορφώθηκε το τελικό κείμενο. Δηλαδή δεν κάθεσε κάποιος να ηχογραφήσει. Ο ίδιος, όπως ξέρουμε, δεν είχε πάει ποτέ στην Ελλάδα, έτσι. Ούτε καν,
0: ναι,
1: μόνο στη Γαλλία, ή ζούσε στο Παρίσι. Και βέβαια είχε κάνει και ένα ταξίδιο που συνάντησε Έλληνες στην Ιταλία. Αλλά από την άποψη αυτή δεν μπορούμε να πούμε ότι σώζει πράγματα που χάθηκαν, αλλά κάνει την πρώτη καταγραφή. Και βέβαια είναι πολύ σημαντικό ότι αποτυπώνει και πράγματα εκείνες τις εποχές που υπάρχουν αυτά τα τραγούδια. Δηλαδή, για παράδειγμα, ένα μικρό παράδειγμα, η Θυσία του Γεωργάκη Ολύμπιου, του ήρωα της Επανάστασης,
0: ναι,
1: και του Ιωάννη Φαρμάκη, στην Μονή Σέκου, στη Μολδαβία. Αυτό έγινε το 21, το Σεπτέμβριο του 21. 22 Σεπτεμβρίου του 21, αν θυμάμαι καλά. Έγινε αμέσως εξαιρετικά γνωστή και φανταστείτε ότι τα δύο σχετικά άσματα από τον Φοριέλ, στη συλλογή του, γίνονται δύο περίπου χρόνια μετά τα γεγονότα της Μονής Σέκου. Και είναι ενδεικτικό αυτό. Το αναφέρω έτσι ως παράδειγμα,
0: ναι,
1: του,
0: ναι,
1: πόσο ήταν, ας το πούμε, ένα τραγούδι που έμεινε, κάποια τραγούδια που μείνανε ως δημοτικά τραγούδια, έχουν εξέλιξη μέσα στον ελληνικό λαό αυτά τα τραγούδια, τραγουδιούνται, αλλά τα καταγράφει μόλις δύο χρόνια μετά τα γεγονότα που τραγουδιόντουσαν αυτά τα τραγούδια, μετά από δύο χρόνια, το ξέρουμε και από άλλες πηγές, και στην Πελοπόννησο, και μέσα στη φωτιά της Επανάστασης. Και βέβαια είναι ότι, εκτός από τις μεταφράσεις που ανέφερα, ήταν και χρησιμοποιήθηκε και ως πηγή το έργο του σε ανθολογίες κλπ. Και να πούμε και κάτι, το επισήμαναν οι μελετητές και κυρίως ο αείμνηστος Αλέξης Πολίτης στην έκδοση του που έκανε το 1999, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, επισημαίνει την ισχυρή φιλολογική συνείδηση και το εξαιρετικά καλλιεργημένο και ευαίσθητο αισθητήριο του Φοριέλ που τον οδήγησε αρκετά σωστά σε επεμβάσεις ασήμαντες στα τραγούδια, τα οποία τα ξέρουμε και από μετέπειτα καταγραφές.
0: Μάλιστα.
1: Συγκροτήθηκε λογαριασμό. Τα καταγράψαμε εκ νέου, σε παραλλαγές. Τώρα πια έχουμε μεγάλα σώματα τραγουδιών, δόξα τω Θεώ. Και επισημαίνει ο πολίτης, ο Αλέξης πολίτης, ότι είναι τόσο, είναι ασήμαντες αυτές οι διορθώσεις, ήταν τόσο ευαίσθητος, τόσο ευφυής ο Φοργέλ, αν συγκριθούν με τις επεμβάσεις μεταγενέστερων Ελλήνων εκδοτών του 19ου αιώνα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι, ας το λέγαμε, έτσι, αρκετά χοντροκομμένες, έτσι, με συγχωρείτε κιόλας.
0: Ναι,
1: αλλά,
0: ναι.
1: Και βέβαια η ελληνική φιλολογική επιστήμη, και όχι μόνο η ελληνική, σε αυτό το στάδιο του Φοργέλ έφτασε προς τα τέλη του 19ου αιώνα και μόνο στην ουσία ξεπεράστηκε αυτό μόνο από τον Νικόλαο Πολίτη.
0: Μάλιστα.
1: Με το περίφημο βιβλίο «Εκλογέ από τα τραγούδια του ελληνικού λαού», τη γνωστή συλλογή που είναι βέβαια πολύ σημαντική. Δηλαδή, πραγματικά.
0: Μάλιστα.
1: Για μια επιστημονική μελέτη από τον Φοργέλ πάμε στον Πολίτη και βέβαια υπήρξε βέβαια όλο το 19ο αιώνα με μεγάλες συλλογές, σημαντικές συλλογές, αλλά που είχαν και πολλά προβλήματα.
0: Μάλιστα. Κύριε Καραμανέ, μας δώσατε πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τον Κλοντ Φοριέλ και το έργο του και θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ για το χρόνο σας και για όλα όσα μας είπατε σήμερα.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Ευχαριστώ.
0: Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον Διευθυντή του Κέντρου Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, τον κύριο Ευάγγελο Καραμανέ.

0: Για μια πολύ ξεχωριστή παράδοση της ιερής πόλης του Μεσολογγίου θα μιλήσουμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, που κάθε χρόνο τιμά το νησάκι Κάλαμος. Υπάρχει μια εκδήλωση σήμερα και άλλες εκδηλώσεις που θα γίνουν τον Αύγουστο. Πάμε να δούμε όμως ποια είναι η αφορμή για αυτές τις εκδηλώσεις τιμής. Να καλωσορίσουμε, αγαπητοί ακροατές, τον πρόεδρο και ιδρυτή της Διεξόδου, του Ιστορικού Μουσείου της Ιερής Πόλης του Μεσολογγίου, τον κύριο Νίκο Κορδώση, τον οποίο έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε. Κύριε Κορδώση, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα και σε εσάς και στους εκλεκτούς ακροατές του σταθμού.
0: Θα θέλετε να δούμε λίγο ιστορικά το θέμα και να μας θυμίσετε για ποιους λόγους το Μεσολόγγι τιμά την Ίσο Κάλαμο?
1: Βεβαίως. Να σας πω ότι το μεγαλείο γενικώς της τριγικής εποπίας του Μεσολογγίου και τα κατορθώματα των υπερασπιστών του είναι λίγο πολύ γνωστά σε όλους. Έχουν καταγραφεί από μεγάλους δεκάδες ιστορικούς, θυμνήθηκαν από άπειρους ποιητές, χιλιοτραγωδήθηκαν από τη λαϊκή μας μούσα. Η τραγική μοίρα όμως των αμάχων, αυτό το παραταταμένο και απερίγραπτο δράμα των γυναικοπαίδων κατά την περίοδο των πολιορίων, αλλά και στη συνέχεια μετά την απελευθέρωση της πόλης που έγινε το 1829, είναι ελάχιστα γνωστό, όπως ελάχιστα γνωστή είναι και η συμβολή του νησιού Κάλαμος στην διάσωση πάμπολων εξ αυτών. Το νησί Κάλαμος, ξέρετε, είναι στην βορειοδυτική πλευρά της Αιτωλοκαρδανίας, απέχει μόλις 1,5 μίλη από την ακτή, περνάει δηλαδή κάποιος και κολυμπώντας ακόμα, αλλά δεν βρίσκεται υπό την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Βρίσκεται υπό την κατοχή της Αγγλίας.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι λοιπόν, εκεί οι Μεσολογγίτες έβρισκαν διέξοδο, έβρισκαν δίωδο απελευθέρωσης, δίωδο διάσωσης της ζωής τους κατά τα χρόνια αυτά. Εκεί λοιπόν βρήκαν μία ανοιχτή αγκαλιά οι Μεσολογγίτες από τους κατοίκους του νησιού για να επιζήσουν, και ιδιαίτερα τα γυναικόπαιδα. Με αυτό το γεγονός, μάλλον αυτό το γεγονός, το οποίο η ιστορία το έχει περάσει, όπως και τόσα άλλωστε βέβαια, στα αζήτητα, αν μου επιτρέπετε αυτή η έκφραση, ναι, αλλά εγώ θα την λέω γιατί έτσι είναι η πραγματικότητα, σκεφτήκαμε, και όταν λέω σκεφτήκαμε, είναι η διοίκηση του Ναυτικού Ομίλου Μεσολογγίου, που δεν ασχολείται μόνο με τους ναυταφλητικούς αγώνες, έχει στραμμένο το βλέμμα του και στην διατήρηση της ιστορικής μνήμης. Σκεφτήκαμε λοιπόν μαζί με την Διέξοδο, που είναι το ιστορικό μουσείο της πόλης, που στεγάζεται και λειτουργεί στο σπίτι του αρχηγού της Εξόδου, του επίσης λησμονημένου ήρωα Θανάση Ραδικόστηκα, σκεφτήκαμε να πραγματοποιήσουμε εν έτη 2018 μία εκδήλωση τιμής και μνήμης. Μία εκδήλωση που θα θυμίζει στους νυν κατοίκους του νησιού, αλλά και σε όλη την Ελλάδα, ότι υπήρχαν μικροί τόποι οι οποίοι συνεισέφεραν τα μέγιστα στην απελευθέρωση της Ελλάδος. Ένα τέτοιο λοιπόν γεγονός φροντίσαμε να το στείνοντας ένα μνημείο, ένα γλυπτό υπέροχο πίσω από τον από το Μητροπολιτικό Ναό του νησιού. Μας έδωσε την άδεια ο εκλεκτός επίσκοπος εκεί της περιοχής, ο κ. Θεόφιλος, ο οποίος είναι φίλος μας πλέον, και αρχίσαμε να κάνουμε εκδηλώσεις. Εκδηλώσεις οποίες πραγματοποιούμε κατά μήνα Ιούλιο ή Αύγουστο στο νησί και περιλαμβάνουν ομιλίες, καταθέσεις στεβάνων, δοξολογίες, μουσικοχορευτικά δρόμενα, θεατρικές παραστάσεις κλπ. Φέτος οι εκδηλώσεις αυτές θα είναι διτές. Το ΜΕΝ στο Μεσολόγγι, που είναι σήμερα το βράδυ, ναι, με μια θεατρική παράσταση που την δημιουργήσαμε εμείς μόνοι με μέλη μας. Γι' αυτό και το τονίζουμε ότι είναι ερασιτεχνική θεατρική παράσταση με τον τίτλο «Τον εκλεκτό καθημάς δρόμι ζωής», γιατί πράγματι δρόμος ζωής μας άνοιξε το νησί Κάλαμος και η κάτοικοί του, και θα συνεχιστεί θα συνεχιστούν εκδηλώσεις την 1η Αυγούστου στο νησί Κάλαμος με διάφορες, όπως σας προανέφερα, εκδηλώσεις γενικότερου πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Αυτή είναι λοιπόν η δραστηριότητα την οποία κάνουμε κάθε χρόνο για την διατήρηση της τιμής, της αξιοπρέπειας, της διάσωσης των μεσολογητών όταν απεφάσισαν την εθέλεια προς τον θάνατο, γιατί αυτό ήταν η έξοδος. Mm. Ήταν μια έξοδος όχι για να σωθούν, αλλά για να πεθάνουν. Αλλά να πεθάνουν υπερασπιζόμενοι την τιμή και την αξιοπρέπειά τους.
0: Μάλιστα. Καλή επιτυχία για απόψε. 9 και 4 στο Μουσείο Άλατος η ερασιτεχνική θεατρική παράσταση «Δρόμοι ζωής», όπως μας είπατε κύριε Κορδώση, και οι άλλες εκδηλώσεις στο νησί Κάλαμος την 1η Αυγούστου. Καλή επιτυχία σας ευχόμαστε.
1: Σας ευχαριστώ θερμά για την αγάπη σας και την προβολή των εκδηλώσεών μας.
0: Σας ευχαριστούμε και εμείς. Καλημέρα σας. Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον κύριο Νίκο Κορδώση, τον πρόεδρο και ιδρυτή της Διεξόδου του Ιστορικού Μουσείου της Ιερής Πόλης του Μεσολογγίου.

0: Προσκυνηματική εκδρομή στο όρο Σινά και στους Αγίους Τόπους από 21 έως 30 Αυγούστου 2026 για την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου εν Γεθσημανή. Κάιρο, όρο Σινά, Άγιοι Τόποι, 21 έως 30 Αυγούστου 2026. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής στο Γραφείο Προσκυνηματικών Ταξιδίων Ιφίλιος. 3 Σεπτεμβρίου 13 ημιόροφος Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ιστότοπος www.hyphelios.gr. Ιφίλιος, προσκυνηματικά ταξίδια. 210-5236-263.
1: Η ζωή μετά θάνατον, του διδάκτορος φιλοσοφίας και θεολογίας Jean-Claude Larcher. Μια μοναδική και πρωτότυπη μελέτη για την περιθανάτου ορθόδοξη παράδοση, εκπονηθήσα από τον διεθνούς φήμης πατρολόγο που δίδει ορθόδοξες απαντήσεις σε όλα τα περιθανάτου ερωτήματα του αναγνώστη. Η ζωή μετά θάνατον, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Ακούστε σε επανάληψη από τη Δευτέρα έως την Παρασκευή στις 8 το βράδυ τις εκπομπές του αφιερώματος «Αφιέρωμα στη θεολογία του Αποστόλου Παύλου μέσα από τις επιστολές του».
5: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι 10.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Τη Βόρεια Ευβοία επισκέπτεται σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε φάση αποκλιμάκωσης βρίσκεται η συρροή κρουσμάτων σαλμονέλα στη Λαμία, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΟΔΗ, Θεόδωρο Βασιλακόπουλο. Αρκετοί από τους ασθενείς που νοσηλεύονταν στο νοσοκομείο της Λαμίας έλαβαν εξιτήριο, ενώ αναμένεται να αποχωρήσουν και άλλοι εντός της ημέρας. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν ο 29χρονος και 26χρονοι που κατηγορούνται για την εμπριστική επίθεση που στήχησε τη ζωή της Βάγιας Νέστορα. Αυτήν την ώρα απολογείται και ο τρίτος κατηγορούμενος που φιλοξένησε στο σπίτι του τους δύο συλληφθέντες. Ολοκληρώνονται οι εργασίες της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. Αντικείμενο της σημερινής συνεδρίασης, η συζήτηση των άρθρων 102 και 103 του Συντάγματος.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας και την καθημερινή πρωινή εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Θυμόμαστε όλοι πριν από μερικά χρόνια πόσο είχε πληγεί από τις πυρκαγιές το δάσος της Δαδιάς. Επίσης όμως διαβάζουμε ότι είδαμε κάποια δημοσιεύματα αυτές τις μέρες σύμφωνα με τα οποία έχουν επιστρέψει πληθυσμοί πτηνών, παρατηρείται γενικότερα μια ανανέωση στο δάσος και γι' αυτό το πολύ ενθαρρυντικό έτσι και αισιόδοξο γεγονός θα μιλήσουμε σήμερα με την κυρία Σίλβια Ζακάκ, η οποία είναι βιολόγος, αναπληρώτρια προϊσταμένη της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Εύρου Δαδιάς του ΟΦΗΠΕΚΑ. Κυρία Ζακάκ, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτήν την επικοινωνία και να μπούμε στο θέμα μας. Ποια είναι η εικόνα του δάσους της Δαδιάς σήμερα?
1: Το δάσος της Δαδιάς σιγά σιγά βλέπουμε να αναγεννάται. Ναι. Έχουν φυτρώσει τα καινούργια δέντρα, είναι ήδη 3 ετών κάποια βόστα. Κάποιοι έχουν φτάσει το 1-1,5 μέτρο σε ύψος, οπότε είναι αισιόδοξη η εικόνα που έχουμε. Προφανώς δεν μιλάμε για πλήρη αποκατάσταση, δεν μιλάμε για για 3 χρόνια μετά δεν μιλάμε για δάσος ακόμα. Ναι. Αλλά με την εικόνα που υπάρχει σήμερα φαίνεται ότι η εξέλιξη είναι πολύ καλή και στα επόμενα χρόνια θα αρχίσουν τα δέντρα να μεγαλώνουν περισσότερο και να πυκνώνουν.
0: Μάλιστα. Είναι λοιπόν μια φυσική διαδικασία, αν θα μπορούσαμε να το πούμε έτσι, αυτή η αναγέννηση της φύσης. Καταλαβαίνω ότι στην περιοχή δεν έχουν φυτευθεί νέα δέντρα.
1: Έχουν φυτευθεί νέα δέντρα σε κάποιες περιοχές οι οποίες είχαν καεί κατά το πρόσφατο παρελθόν. Ναι. Γι' αυτό, γιατί σε περιοχές που καίγονται επανειλημμένα σε διάστημα μικρότερο των 10 ετών, τα δέντρα δεν προλαβαίνουν να παράγουν σπόρο. Ναι. Οπότε όταν καούν δεν υπάρχει σπόρο στο χώμα για να υπάρξει φυσική αναγέννηση. Οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις χρειάζεται να γίνουν επεμβάσεις και να φυτευτούν κάποια δέντρα. Οι περιοχές αυτές είναι πολύ συγκεκριμένες. Ναι. Στο Εθνικό Πάρκο. Και έχουν γίνει οι απαραίτητες διαδικασίες από διάφορους φορείς για να αναβασωθούν και αυτές.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι ώστε να μπορέσουν να αποκατασταθούν.
0: Αυτό σημαίνει, αυτή η φυσική αναγέννηση του δάσους σημαίνει την ίδια στιγμή ότι έχουν αρχίσει να επιστρέφουν πουλιά και ζώα στην περιοχή?
1: Τα πουλιά και τα ζώα της περιοχής δεν έφυγαν ποτέ.
0: Ναι.
1: Ειδικά αν μιλάμε, εξαρτάται βέβαια πάντα για ποιους οργανισμούς μιλάμε. Τα μεγάλα αρπακτικά πουλιά, για τα οποία είναι διάσημη η Δαδιά, είναι αυτά που την κάνουν περισσότερο γνωστή και πιο σημαντική, δεν έφυγαν από την περιοχή. Τα παρακολουθούμε από τους πρώτους μήνες μετά την πυρκαγιά, συνεχόμενα μέχρι και τώρα. Βλέπουμε ότι τα πουλιά εξακολουθούν να χρησιμοποιούν την περιοχή. Η μεγαλύτερη ανησυχία μας για αυτά τα είδη ήταν ότι με την απώλεια των δέντρων δεν θα βρίσκανε μέρος να κάνουν τις φωλιές τους. Όχι ότι δεν θα παρέμεναν στην περιοχή, αλλά δεν θα μπορούσαν να φωλιάσουν. Και έτσι μακροπρόθεσμα, ναι, μπορεί να έψαχναν διαφορετικές περιοχές φωλιοποίησης. Όσο τα δέντρα στέκονται,

0: ακόμα και καμένα, βλέπουμε ότι τα πουλιά πηγαίνουν και φωλιάζουν σε αυτά, ακόμα και στα καμένα. Οπότε επειδή η πιστότητά τους στην περιοχή είναι πάρα πολύ μεγάλη, πολύ δύσκολα αυτά τα πουλιά αφήνουν μια περιοχή για να πάνε αλλού, οι δικές μας προσπάθειες εστιάζουν στο να δημιουργήσουμε εναλλακτικές θέσεις, τεχνητές, για να μπορέσουν να φωλιάσουν εκεί τα επόμενα χρόνια μέχρι να αποκατασταθεί το δάσος και να υπάρχουν ξανά αρκετές φυσικές θέσεις.
1: Αυτό είναι κάτι που το κάνουν τα πουλιά. Θέλω να πω ότι παρότι προφανώς αναγνωρίζουν τις τεχνητές θέσεις, η εμπειρία σας λέει ότι θα μπορέσουν, θα θελήσουν, ας πούμε, να μείνουν εκεί. Είχαμε την αίσθηση ότι πολλές φορές πολλά είδη πουλιών φτιάχνουν τα ίδια τη φωλιά τους και δεν θέλουν να πάνε σε μία έτοιμη φωλιά.
0: Προφανώς η φυσική διαδικασία είναι ότι θα φτιάξουν μόνο τους τη φωλιά τους. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Αν υπάρχει διαθεσιμότητα δέντρων και υλικών, θα φτιάξουν μόνο τους τη φωλιά τους. Και αυτό είναι που θα προτιμήσουν. Όταν όμως δεν υπάρχει διαθεσιμότητα, πρέπει να φροντίσουμε να υπάρξουν εναλλακτικές. Η αλήθεια είναι ότι όταν ξεκινήσαμε αυτό το εγχείρημα, δεν ήμασταν πολύ σίγουροι για το αν θα πετύχει. Γιατί κάποιες από αυτές τις κατασκευές, παρόλο που προσπαθήσαμε πάρα πολύ να προσομοιάζουμε τις φυσικές φωλιές, είναι τεχνητές. Και αυτό ένα πουλί μπορεί να το καταλάβει εύκολα. Παρ' όλα αυτά, είδαμε από την αρχή ότι τα πουλιά στέκονταν πάνω σε αυτές τις κατασκευές, οπότε δεν τους φαινόταν κάτι ξένο. Και φέτος για πρώτη χρονιά είχαμε δύο ζευγάρια που κλώσσισαν και έχουν βγάλει και μικρό πάνω σε τέτοιες τεχνητές φωλιές. Και αυτό μας βοηθάει πάρα πολύ, γιατί βλέπουμε ότι έχουμε στα χέρια μας ένα εργαλείο που λειτουργεί και μπορούμε να το εφαρμόσουμε κατά περίπτωση, αν δούμε ότι χρειάζεται να φτιάξουμε κι άλλες, να φτιάξουμε κι άλλες.
1: Μάλιστα. Κυρία Ζακάκ, επιτρέπονται οι επισκέψεις στην περιοχή, ενώ οι επισκέψεις πολιτών?
0: Ναι, φυσικά. Από πέρυσι το καλοκαίρι το κέντρο, το παρατηρητήριο που είχε καταστραφεί από την πυρκαγιά του 2022, λειτουργεί κανονικά. Το κέντρο ενημέρωσης στη Δαδιά δεν έκλεισε ποτέ, ήταν πάντα ανοιχτό. Λειτουργούμε καθημερινά 8 με 4, γίνονται δρομολόγια με συνοδεία, με ξεναγό από τη μονάδα διαχείρισης με λεωφοριάκι. Οπότε όποιος θέλει να επισκεφτεί τη Δαδιά είναι διαθέσιμο και το παρατηρητήριο και το λεωφοριάκι μας. Μπορεί να πάρει ένα τηλέφωνο, να ρωτήσει τι ώρες γίνονται δρομολόγια και να έρθει.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Να ευχηθούμε ένα καλό και ήσυχο καλοκαίρι, χωρίς φωτιές.
0: Μακάρι.
1: Σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Ζακάκ, για την επικοινωνία. Καλημέρα σας. Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με την κυρία Σίλβια Ζακάκ, βιολόγο, αναπληρώτρια προϊσταμένη της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Εύρου Δαδιάς του ΟΦΗΠΕΚΑ.

θα επιστρέψουμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, στην αναφορά μας στην πολιορκία της Ιερουσαλήμ το 1099, 7 Ιουνίου με 15 Ιουλίου του 1099. Έχουμε πει ότι διεξήχθη από τις ευρωπαϊκές δυνάμεις της πρώτης σταυροφορίας με αποτέλεσμα την κατάληψη της Ιεράς Πόλης της Ιερουσαλήμ από το μουσουλμανικό χαλιφάτο των Φατιμιδών, που έθεσε τα θεμέλια για το χριστιανικό βασίλειο της Ιερουσαλήμ, το οποίο διήρκησε σχεδόν 2 αιώνες. Έχουμε πει ότι η κατάληψη της Ιερουσαλήμ ήταν η τελευταία μεγάλη μάχη της πρώτης από τις σταυροφορίες για την απελευθέρωση και κατάληψη των Αγίων Τόπων. Είδαμε τι προηγήθηκε. Έχουμε ήδη μιλήσει για την πολιορκία, τώρα θα αναφερθούμε στην τελική επίθεση και τις συνέπειες. Στις 17 Ιουνίου του 1099 οι σταυροφόροι παθαίνουν για την άφιξη των γενουατικών πλοίων στο λιμάνι της Γιάφα. Οι γενουάτες ναύτες είχαν φέρει μαζί τους όλον τον απαραίτητο εξοπλισμό για την κατασκευή των πολιορκητικών μηχανών. Ο Ροβέρτος της Νορμανδίας, ο Ροβέρτος της Φλάνδας προμηθεύονταν ξυλοί από τα κοντινά δάση. Υπό τις διαταγές του Γουλιέλμου Εμπριάκου και του Γκαστόν Ντε Μπεάρν, οι σταυροφόροι ξεκίνησαν την κατασκευή των πολιορκητικών όπλων τους. Κατασκεύασαν τον καλύτερο πολιορκητικό εξοπλισμό του 11ου αιώνα σε σχεδόν 3 εβδομάδες. Σε αυτόν περιλαμβάνονταν 2 μεγάλοι επάνω σε τροχούς πολιορκητικοί πύργοι, ένας πολιορκητικός κριός με κεφάλι επενδυμένο με σίδερο, πολυάριθμες κλιμακωτές σκάλες και μια σειρά από φορητές που ήταν σε καλαμόπλεκτα πλαίσια. Από την άλλη πλευρά, οι Φατιμίδες παρακολουθούσαν την προετοιμασία των φράγκων και έστησαν τις βλητικές μηχανές τους επάνω στα τείχη μόλις άρχιζε μια επίθεση. Η προετοιμασία από τους σταυροφόρους είχε ολοκληρωθεί. Στις 14 Ιουλίου του 1099 οι σταυροφόροι ξεκίνησαν την επίθεσή τους. Ο Γοδεφρίδος και οι σύμμαχοί του τοποθέτησαν προς το βόρειο τείχος της Ιερουσαλήμ, τοποθετήθηκαν προς τα εκεί, όπου προτεραιότητά τους ήταν να σπάσουν το εξωτερικό παραπέτασμα των τείχων της Ιερουσαλήμ. Μέχρι το τέλος της ημέρας είχαν διεισδύσει στην πρώτη γραμμή άμυνας. Στο νότο, οι δυνάμεις του Ραϊμόντο της Τουλούζης αντιμετώπισαν μεγάλη αντίσταση από τους Φατιμίδες. Στις 15 Ιουλίου η επίθεση ξανάρχισε στο βόρειο μέτωπο και ο Γοδεφρίδος και οι σύμμαχοί του πέτυχαν. Ο σταυροφόρος Λούντουλφ του Τουρνέ ήταν ο πρώτος που ανέβηκε στο τείχος. Οι Φράγκοι κέρδισαν γρήγορα τη βάση στο τείχος και καθώς η άμυνα της πόλης κατέρεε, κύματα πανικού τάραξαν τους Φατιμίδες. Στις 15 Ιουλίου του 1099 οι σταυροφόροι μπήκαν στην πόλη μέσω του πύργου του Δαβίδ και η ιστορία γνώρισε μια από τις πιο αιματηρές αναμετρήσεις. Οι σταυροφόροι έσφαξαν μεγάλο αριθμό κατοίκων της πόλης, μουσουλμάνους και Εβραίους. Ο Φατιμίδης, κυβερνήτης της πόλης, κατάφερε να δραπετεύσει. Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι δρόμοι της Ιερουσαλήμ γέμισαν αίματα. Το πόσα άτομα σκοτώθηκαν είναι θέμα συζήτησης. Με τον αριθμό των 70.000 που δόθηκε από το μουσουλμάνο ιστορικό Ιμπν Αλ-Ατήρ να θεωρείται σημαντική υπερβολή. Οι 40.000 είναι εύλογο, δεδομένου ότι ο πληθυσμός της πόλης είχε διωγγωθεί από πρόσφυγες που διέφυγαν από την προέλαση του σταυροφορικού στρατού. Οι συνέπειες της πολιορκίας οδήγησαν στη μαζική σφαγή χιλιάδων μουσουλμάνων και Εβραίων, η οποία σύμφωνα με τις σύγχρονες πηγές ήταν άγρια και διαδεδομένη, και στην μετατροπή των μουσουλμανικών ιερών τόπων στο όρος του ναού σε χριστιανικά ιερά. Οι ιστορικοί κάνουν λόγο για φρικαλαιότητες που συνέβησαν εκεί. Πολλοί μουσουλμάνοι αναζήτησαν καταφύγιο στο τζαμί Αλαξά, στον θόλο του Βράχου, στην περιοχή του όρους του ναού. Σύμφωνα με τα πεπραγμένα, με τα φραγκικά πεπραγμένα, μιλώντας μόνο για την περιοχή του όρους του ναού, οι άνδρες μας σκότωναν και σφαγίαζαν ακόμη και στο ναό του Σολομώντα, όπου η σφαγή ήταν πολύ μεγάλη. Σύμφωνα με τον Ραϊμόντ Αγκιλέρο, ο οποίος έγραψε επίσης αποκλειστικά για την περιοχή του όρους του ναού, στο ναό και στο πλάτωμα του Σολομώντα οι άνθρωποι βρέχονταν στο αίμα μέχρι τα γόνατά τους.
γράφοντας μόνο για την περιοχή του όρους του ναού, ο Φλουσέρ Ντε Σάρδ, ο οποίος δεν ήταν αυτό από τις μάρτυρες της πολιορκίας της Ιερουσαλήμ, επειδή είχε μείνει με τον Βαλτουίνο στην Έδεσσα εκείνη την εποχή, λέει: «Σε αυτό το ναό σκοτώθηκαν 10.000, κανείς δεν έμεινε ζωντανός, ούτε γυναίκες, ούτε παιδιά γλίτωσαν». Υπάρχουν πάρα πολλές πηγές επωνύμων και ανωνύμων συγγραφέων που μιλούν για τις σφαγές που έγιναν εκεί, όπως επίσης υπάρχουν και διαφοροποιήσεις για τον αριθμό των νεκρών. Τώρα, να πούμε για τις άλλες κοινότητες. Οι Εβραίοι είχαν πολεμήσει πλάι-πλάι με μουσουλμάνους στρατιώτες για να υπερασπιστούν την πόλη, και καθώς οι σταυροφόροι παραβίασαν τα εξωτερικά τείχη, οι Εβραίοι της πόλης υποχώρησαν στη συναγωγή τους. Σύμφωνα με το μουσουλμανικό χρονικό του Ιμν αλ-Καλανισί, οι Εβραίοι συγκεντρώθηκαν στη συναγωγή και οι Φράγκοι την έκαψαν πάνω από τα κεφάλια τους. Μια σύγχρονη εβραϊκή επιστολή επιβεβαιώνει την καταστροφή της συναγωγής, αν και δεν επιβεβαιώνει ότι κάποιοι Εβραίοι ήταν μέσα όταν κάηκε. Σε αντίθεση με ό,τι υποστηρίζεται μερικές φορές, καμία πηγή αυτό από τη μάρτυρα δεν αναφέρεται σε σταυροφόρους που να σκότωσαν χριστιανούς στην Ιερουσαλήμ. Και οι πρωτοχριστιανικές πηγές δεν κάνουν τέτοιο ισχυρισμό για τους σταυροφόρους στην Ιερουσαλήμ. Όταν αναφερόμαστε σε αυτές τις πηγές, εννοούμε τον Ματθαίο της Έδεσσας, την Άννα την Κομνηνή, τον Μιχαήλ το Σύρο και άλλους. Σύμφωνα με το Συριακό χρονικό, όλοι οι χριστιανοί είχαν ήδη εκδιωχθεί από την Ιερουσαλήμ πριν φτάσουν οι σταυροφόροι. Προφανώς αυτό θα είχε γίνει από τον Φατιμίδη, τον κυβερνήτη, για να αποτρέψει πιθανή συμπαιγνία με τους σταυροφόρους. Τα φραγκικά πεπραγμένα ισχυρίζονται ότι την Τετάρτη 9 Αυγούστου, 2,5 εβδομάδες μετά την πολιορκία, ο Πέτρος ο Ερημίτης ενθάρρυνε όλους τους Έλληνες και τους Λατίνους ιερείς να κάνουν ευχαριστήρια πομπή προς την εκκλησία του Παναγίου Τάφου. Αυτό δείχνει ότι ορισμένοι χριστιανοί κληρικοί παρέμειναν μέσα ή κοντά στην Ιερουσαλήμ κατά τη διάρκεια της πολιορκίας. Το Νοέμβριο του 1100, όταν ο Φουλσέλ Ντε Σάρντ συνόδευσε προσωπικά τον Βαλδουίνο σε μια επίσκεψη στην Ιερουσαλήμ, τους υποδέχτηκαν Έλληνες και Σύριοι κληρικοί και λαϊκοί, κάτι που υποδεικνύει μια χριστιανική παρουσία στην πόλη έναν αιώνα αργότερα.

ολοκληρώσουμε την αναφορά μας στην πολιορκία της Ιερουσαλήμ το 1999 με τα εξής. Στις 17 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε ένα συμβούλιο για να συζητηθεί ποιος θα στεφτεί βασιλιάς της Ιερουσαλήμ. Στις 22 Ιουλίου ο Γοδεφρίδος του Μπουγιόν, ο οποίος έπαιξε τον πιο θεμελιώδη ρόλο στην κατάκτηση της πόλης, ονομάστηκε υπερασπιστής του Παναγίου Τάφου. Στις 22 Ιουλίου αρνούμενος να ονομαστεί βασιλιάς στην πόλη που είχε σταυρωθεί ο Χριστός, λέγοντας ότι αρνείται να φορέσει χρυσό στεφάνι στην πόλη όπου ο Χριστός φόρεσε ακάνθινο. Ο Ραϊμόνδος είχε αρνηθεί οποιονδήποτε τίτλο και ο Γιοδεφρίδος τον έπεισε να εγκαταλείψει και τον πύργο του Δαβίδ. Στη συνέχεια ο Ραϊμόνδος πήγε για προσκύνημα και εν απουσία του ο Αρνούλφ ντε Σοκ, στον οποίο ο Ραϊμόνδος είχε αντιταχθεί λόγω της δικής του υποστήριξης προς τον Πέτρο Βαρθολομαίο, εξελέγει πρώτος Λατίνος Πατριάρχης την 1η Αυγούστου. Οι διαμαρτυρίες του Έλληνα Πατριάρχη αγνοήθηκαν. Στις 5 Αυγούστου ο Αρνούλφ, αφού ρώτησε τους επιζώντες κατοίκους της πόλης, ανακάλυψε το κειμήλιο του Τιμίου Σταυρού. Στις 12 Αυγούστου ο Γοδεφρίδος οδήγησε ένα στρατό με τον Τίμιο Σταυρό να φέρεται στην εμπροστοφυλακή εναντίον του στρατού των Φατιμιδών στη μάχη της Ασκαλώνος το 1099. Οι σταυροφόροι ήταν επιτυχείς, αλλά μετά την νίκη η πλειονότητά τους θεώρησε ότι οι σταυροφορικοί όρκοι τους είχαν εκπληρωθεί και όλοι, εκτός από μερικές εκατοντάδες υπότες, επέστρεψαν σπίτι τους. Ωστόσο η νίκη τους άνοιξε το δρόμο για την ίδρυση του Σταυροφορικού Βασιλείου της Ιερουσαλήμ. Η πολιορκία έγινε γρήγορα θρηλυκή και τον 12ο αιώνα αποτέλεσε το θέμα της οδής της κατάκτησης, ένα σημαντικό άσμα κατάκτησης στον κύκλο των σταυροφόρων. Οι πρώτοι σταυροφόροι, για να δούμε τώρα και το συμπέρασμα, πέτυχαν την προσπάθειά τους. Ο Ουρβανός ο δεύτερος είχε ανάψει τη φλόγα του Ιερού Πολέμου στη Σύνοδο του Κλερμόν. Πολλές άλλες σταυροφορίες ξεκίνησαν στο πέρασμα του χρόνου για διάφορους λόγους και κίνητρα. Η Ιερουσαλήμ παρέμενε σε χριστιανικά χέρια για σχεδόν έναν αιώνα, έως ότου οι σταυροφόροι αντιμετώπισαν την τελική του σίτα από τον Σαλαντίν στη μάχη του Χατίν το 1187 και τρεις μήνες αργότερα οι τελευταίοι υπερασπιστές εκδιώχθηκαν από την πόλη. Η κατάκτηση της Ιερουσαλήμ στην πρώτη σταυροφορία συνέχιζε να τυχεί στο πέρασμα του χρόνου και έκτοτε έχει διαμορφώσει τις σχέσεις μεταξύ των διαφορών θρησκευτικών παραδόσεων της περιοχής.

Με ένα λουλούδι θα σας αποχαιρετήσουμε, αγαπητοί ακροατές, την Λίπια. Για την ακρίβεια, είναι ένα είδος, ένα φυτό εδαφοκάλυψης το οποίο συναντάμε πολύ συχνά. Είναι η Λίπια. Είναι πολυετή έρπους από αθεκτική σε θερμοκρασίες έως μείον 2 βαθμούς Κελσίου, στις οποίες το μεγαλύτερο μέρος του φυλώματος νεκρώνεται, ενώ σε θερμοκρασίες έως 7 βαθμούς Κελσίου διατηρεί το φύλωμά της. Κατάγεται από την Νότια Αμερική. Είναι φυτό ταχείας ανάπτυξης με έρπουσα πυκνή ανάπτυξη που σταδιακά σχηματίζει έναν όμορφο φυσικό τάπητα. Φτάνει σε ύψος στα 10 εκατοστά και πλάτος στα 50. Τα φύλλα του είναι μικρά, οβάλ, με οδοντοτή περιφέρεια και πράσινο μόβ χρώμα. Τα μικρά λευκά ροζ άνθη του φέρονται σε μικρά ανθικά στελέχη μήκους 5 εκατοστών σε ταξιανθία κόρυμβο. Η περίοδος της ανθοφορίας του είναι αρκετά μεγάλη από το Μάιο έως τον Οκτώβριο. Αγαπά τις ηλιόλουστες θέσεις, αλλά έχει αντοχή και σε ημισκιερές. Είναι εξαιρετικά ανθεκτικό στην ξηρασία και τις υψηλές θερμοκρασίες. Έχει καλή αντοχή στο πάτημα και την καταπώνηση. Δεν έχει προτίμηση σε τύπο εδάφους, αρκεί να στραγίζει καλά. Μέχρι την εγκατάστασή του, τον πρώτο χρόνο χρειάζεται μέτριο πότισμα. Στη συνέχεια πολύ αραιό, μια φορά στις 15 μέρες το καλοκαίρι. Είναι άριστο υποκατάστατο γρασιδιού με λιγότερες απαιτήσεις σε νερό και χημικά. Εξαιτίας της γρήγορης ανάπτυξής του χρησιμοποιείται για την κάλυψη μεγάλων εκτάσεων μόνο του ή με άλλους τάπητες θερμής περίοδου όπως η αγριάδα. Είναι συχνή η χρήση του και σε κρεμαστά καλάθια. Οι όμορφες λευκές μόβταξιανθίες του προσδίνουν στον κήπο τόνους φυσικού τοπίου.

στο σημείο όμως αυτό, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώθηκε για σήμερα η εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Εύχες από όλους μας για μία όμορφη μέρα και καλή ακρόαση στο πρόγραμμα του 89,5.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά αναγνώσματα ο Βασίλης Κονταξής θα διαβάσει σήμερα από την μελέτη του μακαριστού Μητροπολίτου Περγάμου Ιωάννη με τίτλο «Ευχαριστία και Βασιλεία του Θεού». Η μελέτη βρίσκεται δημοσιευμένη στο περιοδικό Σύναξη στα τεύχη 49, 51, 52, 1994.

Αλλά πού αγγλεί τη δομή της η Εκκλησία? Αφού είναι εσχατολογική κοινότητα στη φύση της, πώς συνδέεται η δομή της με τη Βασιλεία του Θεού? Όπως συνέβη με την ίδια την Ευχαριστία, έτσι και με τους θεσμούς της Εκκλησίας, όλη η προσπάθεια της ακαδημαϊκής θεολογίας επικεντρώθηκε στο να δείξει με ποιον τρόπο συνδέονται ή δεν συνδέονται οι διάφοροι θεσμοί και τα λειτουργήματα της Εκκλησίας με την επίγεια ζωή και διδασκαλία του Χριστού και των Αποστόλων. Πολύ λίγη προσπάθεια καταβλήθηκε ώστε να φανεί η σχέση των θεσμών και λειτουργημάτων αυτών με την εσχατολογική προοπτική της Εκκλησίας. Κι όμως, το γεγονός ότι τα λειτουργήματα αυτά πήγασαν και πηγάζουν από την Ευχαριστία μαρτυρεί ότι δεν είναι δυνατόν παρά να συνδέονται στενά με την εσχατολογική κοινότητα της οποίας η Ευχαριστία είναι εικόνα.

Αλλά τι σχέση μπορεί να έχει η Βασιλεία του Θεού με δομή? Η έννοια της δομής έχει διαβληθεί όχι μόνον από τον ευσεβισμό, ο οποίος έριξε το βάρος όλο στο εσωτερικό του ανθρώπου ή την ηθική συμπεριφορά του, αλλά και από την σύγχρονη φιλοσοφία και σκέψη, η οποία τίνει να θεωρεί κάθε δομή σαν αλωτρίωση του προσώπου και της ελευθερίας του.

Αν όμως δεν δώσουμε στη δομή νομικό χαρακτήρα μιας έξωθεν επιβαλλομένης αυθεντίας, αλλά τη συνδέσουμε με την ετερότητα των προσωπικών σχέσεων, τότε τα πράγματα αλλάζουν. Στη Βασιλεία του Θεού θα υπάρχει ετερότητα σχέσεων και αυτή δημιουργεί την ποικιλία και την ιεράρχηση των λειτουργημάτων. Για να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι, σύμφωνα με τα βιβλικά και πατερικά δεδομένα, η εσχατολογική κοινότητα, η Βασιλεία του Θεού, θα περιλαμβάνει τα εξής βασικά στοιχεία, τα οποία συνιστούν ετερότητα σχέσεων και με αυτή την έννοια δομή υπαρκτού χαρακτήρα. Πρώτον, σύναξη του διασκορπισμένου λαού του Θεού και κατά προέκταση ενότητα του κατατεμαχισμένου από την φθορά και το θάνατο κόσμου επί το αυτό. Όπως είδαμε ήδη, η σύναξη αυτή αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο των εσχάτων της Βασιλείας του Θεού. Δεύτερο, σύναξη με κέντρο το πρόσωπο του Χριστού, ο οποίος από το ένα μέρος ενσαρκώνει την ίδια την παρουσία του Θεού στον κόσμο ως εικόν του Θεού του αοράτου και από το άλλο μέρος ενσωματώνει και ενώνει στο πρόσωπό του τους πολλούς ως οπές Κυρίου και ο εσχατολογικός Υιός του ανθρώπου ή ως πρωτότοκος πάσης κτήσεως, πρωτότοκος εκ των νεκρών, ως η κεφαλή του σώματος της Εκκλησίας. Και τρίτον, σύναξη με κέντρο το Χριστό, ο οποίος όμως θα περιστοιχίζεται από τους 12, οι οποίοι θα καθίσουν επί 12 θρόνους, κρίνοντες τας 12 φυλάς του Ισραήλ.

Συνεπώς, η Βασιλεία του Θεού, η εσχατολογική κοινότητα, θα είναι σύναξη του λαού, του Θεού και των πάντων, στην οποία όμως θα υπάρχει ετερότητα σχέσεων, καθορισμένη από τη διαφορά μεταξύ των τριών τουλάχιστον στοιχείων τα οποία αναφέραμε. Λαός, ή οι πολλοί ή ακόμα τα πάντα, Χριστός, Απόστολοι. Χωρίς τα στοιχεία αυτά δεν μπορεί να νοηθεί η εσχατολογική κοινότητα και κατά προέκταση η Βασιλεία του Θεού. Η Βασιλεία δεν είναι απλώς εσωτερικό βίωμα καρδιών, αλλά ενότητα πάντων στο πρόσωπο του Χριστού ως εικόνος του Θεού, του αοράτου. Ενός Χριστού όμως, όπως μας τον γνωρίζουν και παραδίδουν οι Απόστολοι, και όχι όπως τον θέλει ή τον φαντάζεται ο καθένας. Επιπλέον, και μέσα στον ίδιο το λαό ή τους πολλούς θα υπάρχει ποικιλία χαρισμάτων, γιατί δεν είναι νοητή μια ισοπαίδωση των πάντων στη Βασιλεία του Θεού. Η ποικιλία και η πολυμορφία, η οποία δεν διασπά αλλά συγκροτεί την ενότητα του σώματος, θα είναι ασφαλώς χαρακτηριστικό της Βασιλείας, όπως είναι και της Εκκλησίας.

Όλα αυτά τα εικονίζει η Θεία Ευχαριστία ως εικόνα της Βασιλείας. Έτσι προσλαμβάνουν ιδιαίτερη σημασία οι εξής παρατηρήσεις. Πρώτη, όλες οι χειροτονίες στα βασικά δομικά λειτουργήματα της Εκκλησίας λαμβάνουν χώρα απαραίτητος μόνο στη Θεία Ευχαριστία. Γιατί λαϊκός δεν είναι, όπως συνήθως νομίζεται, ο μη χειροτονημένος, αλλά αυτός που με το βάπτισμα και το χρίσμα είναι τακτικό μέλος της ευχαριστιακής συνάξεως με όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που αυτό συνεπάγεται. Αυτά τα δύο μυστήρια είναι ενωμένα με την ευχαριστία στην αρχαία Εκκλησία και ήταν αδιανόητα χωρίς αυτήν, όπως και οι χειροτονίες.

Δεύτερον, σε αντίθεση με όλες τις άλλες χειροθεσίες υποδιακόνου, αναγνώστου κτλ., οι οποίες επειδή δεν συνεπάγονται δομικά λειτουργήματα, λαμβάνουν χώρα εκτός της ευχαριστίας, στο τέλος του όρθρου συνήθως. Οι χειροτονίες αυτές θεωρήθηκαν από την εποχή ακόμη του Ιγνατίου Αντιοχίας ότι συνεπάγονται λειτουργήματα που εικονίζουν τα στοιχεία που, όπως είδαμε, δομούν την εσχατολογική κοινότητα. Το πλήθος δηλαδή, το λαό σε σύναξη, το θρόνο του Θεού, τον οποίο κατέχει ο Επίσκοπος, τους Αποστόλους, τους οποίους εικονίζουν οι πρεσβύτεροι με ενδιάμεσο λειτουργήμα τους διακόνους, οι οποίοι στην περίπτωση που ο Επίσκοπος εικονίζει τον Πατέρα, αυτοί εικονίζουν τον δούλο του Κυρίου, Ιησούν. Σε περίπτωση δε που ο Επίσκοπος εικονίζει το Χριστό ως κατέχοντα το θρόνο του Θεού, αυτοί εικονίζουν τα λειτουργικά πνεύματα, τα εις διακονίαν αποστελόμενα, τους αγγέλους, όπως είδε και περιέγραφε τους διακόνους η βυζαντινή παράδοση και εικονογραφία.

Το συμπέρασμα που έχει σημασία για το θέμα μας είναι ότι η ευχαριστία ως εικόνα των εσχάτων και με αυτήν ακριβώς την ιδιότητα προσέφερε και προσφέρει τη βασική δομή της Εκκλησίας, χωρίς την οποία, κατά τον Άγιο Ιγνάτιο, Εκκλησία ου καλείται. Τα δομικά αυτά στοιχεία της Εκκλησίας είναι ουσιώδη και έχουν σχέση με το είναι της, γιατί άπτονται της φύσεώς της ως εικόνος της Βασιλείας.

Με άλλα λόγια, η διατάραξη της βασικής αυτής δομής της Εκκλησίας στρεβλώνει την εικόνα της Βασιλείας που πρέπει να εμφανίζει στην ιστορία η Εκκλησία και προϋποθέτει μια εσχατολογία η οποία είτε πρώτον δεν επιδέχεται εικονισμό των εσχάτων στην ιστορία και δεύτερον δεν έχει δομικά στοιχεία με την υπαρκτική και όχι την νομική έννοια του όρου που αναφέραμε πιο πάνω, είτε τρίτον περιέχει δομικά στοιχεία ετερότητα σχέσεων, αλλά από εκείνα που μας παρέδωσε η βιβλική και πατερική μας παράδοση και που περιγράψαμε συνοπτικά πιο πάνω. Τα άλλα αυτά στοιχεία πρέπει να μας πει κανείς ποια είναι και γιατί πρέπει αυτά να αντικαταστήσουν εκείνα που παραλάβαμε από την παράδοση.

Η θεώρηση των λειτουργημάτων και θεσμών της Εκκλησίας ως εικόνας της Βασιλείας έχει ως συνέπεια το να μην μπορούν να νοηθούν και λειτουργήσουν οι θεσμοί παρά μόνον σε σχέση ο ένας με τον άλλον. Επειδή κάθε θεσμός και κάθε λειτουργήμα αποτελεί μέρος μιας εικόνας, αν ένα από τα λειτουργήματα αυτά απομονωθεί και εξαρθεί, ώστε να πει στα άλλα «χρίαν σου ουκ έχω», τότε επέρχεται στρέβλωση όλης της εικόνας.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά αναγνώσματα ο Βασίλης Κονταξής διάβασε σήμερα από την μελέτη του μακαριστού Μητροπολίτου Περγάμου Ιωάννη με τίτλο «Ευχαριστία και Βασιλεία του Θεού». Η μελέτη βρίσκεται δημοσιευμένη στο περιοδικό «Σύναξη» στα τεύχη 49, 51 και 52 του 1994.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Η διαμόρφωση της Θείας Λατρείας από το μέσο της δεύτερης εκατονταετηρίδος έως και της Αλώσεως 1453 του Αρχιμανδρίτου Βασιλείου Στεφανίδου, καθηγητού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το παρόν κείμενο του αημνήστου καθηγητού χωρίζεται σε τρία μέρη. Το πρώτο εξ αυτών εξετάζει την οργάνωση της Θείας Λατρείας κατά τους πρώτους δύο αιώνες υπάρξεως της Εκκλησίας. Το δεύτερο μέρος κατά τον 3ο και 4ο αιώνα, ενώ το τρίτο μέρος επικεντρώνεται στη Θεία Λατρεία από του Σχίσματος έως και της Αλώσεως. Η διαμόρφωση της Θείας Λατρείας από το μέσο της δεύτερης εκατονταετηρίδος έως και της Αλώσεως. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
3: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 2023 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
2: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι 11.

0: Μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Συνεχίζουμε τη διαδρομή μας, συνεχίζουμε την αναφορά μας στα εθνικά πάρκα, τους δρυμούς και τα γεωπάρκα της χώρας μας, που είναι πολλά και σημαντικά και δεν γνωρίζουμε, είναι αλήθεια, πολλά πράγματα για αυτά. Μπορεί να έχουμε μία εικόνα, ενδεχομένως κάτι να έχουμε ακούσει, αλλά είναι γεγονός ότι δεν γνωρίζουμε ίσως και τις συγκεκριμένες αυτές περιοχές που παρουσιάζουν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον από πάρα πολλές πλευρές. Παρουσιάζουν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον και γεωλογικό, έχουν μια ιδιαίτερη γεωμορφία, κρύβουν βεβαίως και πάρα πολλές φυσικές ομορφιές και σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να αναφερθούμε στα γεωπάρκα της Νησίρου και του Χελμού Βουραϊκού, σε αυτά τα δύο γεωπάρκα. Θα κάνουμε δηλαδή ουσιαστικά ένα ταξίδι από τα Δωδεκάνησα, από το Νότιο Αιγαίο που βρίσκεται η Νήσιρος, στη Βόρεια Πελοπόννησο, στον Χελμό δηλαδή, και στα βουνά εκεί της περιοχής. Θα ξεκινήσουμε βεβαίως από το νησί της Νησίρου, το πολύ όμορφο αυτό νησί του Νοτίου Αιγαίου, το οποίο ανήκει στην ομάδα των αρχαίων νοτίων σποράδων, βρίσκεται βορειοδυτικά της Ρόδου, ανάμεσα στην Κο, την Τήλο και την Αστυπάλαια. Είναι ένα νησί που αποτελεί μέρος του ηφαιστιακού τόξου της Νότιας Ελλάδας. Θα έχουμε την ευκαιρία λοιπόν για την Ίσυρο και το γεωπάρκο της να συζητήσουμε, φίλες και φίλοι, αμέσως τώρα με τον κύριο Ευάγγελο Τασιούλα, πρόεδρο του φορέα διαχείρισης του γεωπάρκου Νησίρου. Χαίρετε, καλώς ήρθατε. Τι κάνετε?
1: Την καλημέρα μου. Την καλημέρα μου από την όμορφη Ίσυρο, ηλιόλουστη, όπως είναι κατά μεσή του καλοκαιριού κάθε χρόνο, και έτοιμη είναι να κάνει μια κουβέντα ο πρόεδρος εδώ, ο Βαγγέλης ο δασκάλος, όπως είπατε, με εσάς, και να επικοινωνήσουμε το μήνυμά μας από την Ίσυρο σε όλη την Ελλάδα, όπου μας ακούνε, και στους Έλληνες στη διασπορά, αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, να πούμε πέντε πραγματάκια για τον τόπο μας που τόσο αγαπάμε και τον κρατάμε ζωντανό με όλες μας τις δυνάμεις.
0: Μάλιστα, σας ευχαριστούμε, κύριε Τασιούλα, που είστε κοντά μας σήμερα, που δέχτηκατε την πρόσκληση.
1: Να είστε Είναι πάντα χαρά να μιλάμε για το νησί μας.
0: Και δική μας χαρά να μας μιλήσετε σήμερα για την Νησίρο και για το γεωπάρκο εκεί της Νησίρου. Είπαμε δύο λόγια για το πού βρίσκεται έτσι η Νησίρος, στο Νότιο Αιγαίο, βορειοδυτικά της Ρόδου, ανάμεσα στην Κο, την Τήλο και την Αστυπάλαια. Για πείτε μας έτσι.
1: Θα εγώ να αναπτύξω κάποιες πληροφορίες έτσι γεωγραφικού περιεχομένου.
0: Βεβαίως.
1: Πολύ σωστά είπατε, είμαστε ανάμεσα από Κο και Τήλο, τα πιο κοντινά νησιά μας. Και αριστερά μας, όπως βλέπουμε το χάρτη, είναι η Αστυπάλαια. Πρόκειται για μια ιστορική διάκριση η ένταξη του γεωπάρκου της Νησίρου στα παγκόσμια γεωπάρκα της UNESCO. Έχουν ξεπεράσει τα 240 τον αριθμό τώρα τα ενταγμένα γεωπάρκα παγκοσμίως. Ήταν η μοναδική ελληνική πρόταση τον Απρίλιο, τις 28 Απριλίου, που ανακοινώθηκε από την Ελλάδα, εννοώ μοναδική, που ανακοινώθηκε στο Παρίσι, παρουσία του δημάτου μας, του κ. Χρυσοφή Κοροναίου, της επιστημονικής υπεύθυνης, της Εύης Νομικού, καθηγήτρια του ΕΚΠΑ Γεωλογίας, και παρουσίας δικιάς μου. Εκεί επίσημα εντάξαμε, μετά από ένα πολυετή αγώνα, την Νησίρο στα παγκόσμια γεωπάρκα της UNESCO. Αυτό σημαίνει πολλά και θα τα αναλύσουμε στην πορεία. Να το σημαντικότερο που θα ήθελα να τονίσω εδώ είναι μια πολύμηνη, πολυετή προσπάθεια από πάρα πολλά πρόσωπα,

0: Και είναι ιδιαίτερη η χαρά μας που πλέον αφήνεται το στίγμα της Νηστήρου, των Δωδεκανήσεων κατ' επέκταση, στο παγκόσμιο στερέωμα. Και για να μην αφήνουμε έτσι να ιωρείται τι είναι η UNESCO και τα γεωπάρκα της, εγώ θα ήθελα να δώσω λίγο και τον ορισμό.
1: Ναι.
0: Είναι μια διεθνής πιστοποίηση που αναγνωρίζει τη μοναδική γεωλογική κληρονομιά της Νησίρου, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο αυτή συνδέεται με την προστασία του περιβάλλοντος, την εκπαίδευση, την επιστημονική έρευνα και κατ' επέκταση βεβαίως και τη βιώσιμη ανάπτυξη στην τοπική εδώ κοινωνία. Η Νησίρου ξεχώρισε γιατί είναι από τα νεότερα ενεργά ηφαιστειακά σημεία της Μεσογείου. Ο κρατήρας Στέφανος, που δεσπόζει στο κέντρο του νησιού, αποτελεί μια μοναδική εμπειρία παγκοσμίως. Είναι ο μεγαλύτερος υδροθερμικός κρατήρας του κόσμου, με διάμετρο στα 300 μέτρα. Το εφηστιακό τοπίο συνδέεται με την ιστορία και τον πολιτισμό, τους παραδοσιακούς οικισμούς των νοικιών και του εμποριού που βρίσκονται στην κορυφή της Καλδέρας, και η γεωλογία σε μας και σε όλο τον κόσμο παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Έρχεται λοιπόν η UNESCO να συνδυάσει όλα αυτά και δίνοντας τον ορισμό θα λέγαμε ότι δεν υπάρχει γεωπάρκο χωρίς τη γεωλογική κληρονομιά, που αυτή αποδεικνύεται ούτε σε άλλους με τις δημοσιεύσεις των καθηγητών και των, που γίνονται στα επιστημονικά περιοδικά και, στα, και με την παρουσία τους στα διεθνή συνέδρια. Οπότε αυτό για μας ήταν το εύκολο. Η πολιτιστική κληρονομιά είναι ο δεύτερος πυλώνας και ερχόμενος κανείς στην Ίσυρο, οι επισκέπτες μας έχουν δει που δεσπόζει η Παναγία Σπηλιανή. Όπως μας αποκαλούν τοπικά εδώ, είναι τα μετέωρα των Δωδεκανήσων, η Παναγιά μας που δεσπόζει πάνω στο βράχο, και ο άνθρωπος, ο τρίτος πυλώνας. Θα μπορούσαμε να κάνουμε πολύ μεγάλη ανάλυση, αλλά τα πολιτιστικά στοιχεία συνδέονται με τη γεωλογία.
1: Ναι.
0: Όπως δεσπόζει το μοναστήρι.
1: Και η ανθρώπινη δραστηριότητα συνδέεται με τη γεωλογία του νησιού, έτσι δεν είναι, και ο πολιτισμός.
0: Βεβαίως, γιατί ο άνθρωπος, όπως ξέρουμε όλοι, το πρώτο πράγμα που εκμεταλλεύτηκε στην αρχή της δημιουργίας του κόσμου και συνειδητά πήγε στη γη, να εκμεταλλευτεί τη γη, να φτιάξει τροφή μέσα από τη γη και βεβαίως να χρησιμοποιήσει τα πετρώματα για να φτιάξει και εκείνος τα εργαλεία του ή εκείνα τα πετρώματα, όπως είναι ο ψηβιανός που βρίσκεται σε απόθεμα στο νησί μας και στην νησίδα απέναντι την Τευραχνησίδα, το γυαλί, που υπάρχουν αναφορές, προσέξτε εδώ, υπάρχουν αναφορές από τα πελαγικά χρόνια που χτίσανε το κάστρο, το αρχαιολογικό κάστρο της Νησίρου, και υπάρχουν αυτά στο αρχαιολογικό μουσείο που είναι ανοιχτό όλο το χρόνο για τους επισκέπτες. Αναφορές για τον οξυδιανό που το χρησιμοποιούσαν στο μπροστινό μέρος του δόρατος για να κυνηγήσουν. Οπότε η Νήσυρος παίζει πολύ σημαντικό ρόλο από τα αρχαία χρόνια. Η παρουσία ανθρώπων εδώ πέρα δίνει και την αξία, την ιστορική, όλα αυτά τα χρόνια μέσα σε όλους αυτούς τους αιώνες και πόσο σημαντικό ρόλο έπαιξε διαχρονικά. Θα ήθελα να πω κάτι το οποίο επίσης είναι εντυπωσιακό και θα μείνει και στους ακροατές σας. Η πάλι μεταξύ των θεών και των γιγάντων και συγκεκριμένα των αρχαίων θεών, έτσι, του δεκάθεου, ο Ποσειδώνας, κυνηγώντας το γίγαντα Πολυβότη, έκοψε ένα κομμάτι από την Τύλο και το έριξε προς τη μεριά του Πολυβότη και τον καταπλάκωσε. Από την Κο. Και τον καταπλάκος. Αυτός ο γίγαντας λοιπόν βρίσκεται κάτω από το νησί μας, σύμφωνα με τη μυθολογία, και βρυχάται. Και όταν βρυχάται γίνονται οι εκρήξεις, οι σεισμοί κτλ. Αυτή η παράσταση υπάρχει στα, γύρω, στα αιτώματα του Παρθενώνα. Οπότε κανείς δεν μπορεί να αμφιβάλλει για την ιστορική αξία, και όλα αυτά τα πολιτιστικά στοιχεία συνδέονται με τη γεωλογία. Το μάρμαρο, τον οψιδιανό, την πέτρα που χρησιμοποιήθηκε για το αρχαίο κάστρο, και βεβαίως την Παναγιά τη Στυλιανή μας, που είναι ένα εξαιρετικό θέαμα. Και μάλιστα με προσανατολισμό προς τη Δύση, κανείς βλέπει ένα υπέροχο ηλιοβασίλεμα, και στα αριστερά του βρίσκεται η Παναγιά η Στυλιανή μας.
1: Μάλιστα.
0: Τη γιορτάζουμε βεβαίως 15 Αυγούστου.
1: Κανείς δεν αμφιβάλλει για την ομορφιά του νησιού, για την πολύ σπουδαία ιστορία του, κύριε Τασιούλα, και βεβαίως για το πώς όλα αυτά συνδέονται με την γεωμορφία, με την γεωλογία της νησίρου, και πώς έρχεται να δέσει σε όλα αυτά βεβαίως και η ανθρώπινη δραστηριότητα και η ενασχόληση του ανθρώπου βεβαίως με την γη, κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Φάνηκε από όσα μας είπατε αυτό, νομίζω, πολύ χαρακτηριστικά. Ήθελα να σας ρωτήσω, μας είπατε για τον κρατήρα Στέφανο. Έλα. Τον κρατήρα Στέφανο, το μεγαλύτερο υδροθερμικό κρατήρα του κόσμου, που έχει διάμετρο 300 μέτρα. Είναι, θα λέει κανείς, συνυφασμένο το νησί με το ηφαίστειο και την ηφαιστειακή δραστηριότητα, έτσι δεν είναι? Υπάρχουν και άλλοι, και άλλοι κρατήρες εκτός από τον κρατήρα Στέφανο?
0: Βεβαίως υπάρχουν μικρότεροι κρατήρες πέριξ του πεδίου του Στεφάνου. Ο μικρός, ο μεγάλος, ο Πολυβότης, επίσης εντυπωσιακοί κρατήρες, ο ένας διπλά από τον άλλον. Και ο Αλέξανδρος, για παράδειγμα, υπάρχει άλλος ένας κρατήρας, και τα Καμινάκια. Λοιπόν, επισκέψιμος είναι ο κρατήρας Στέφανος.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι το εντυπωσιακό, γιατί υπάρχει δυνατότητα από τον επισκέπτη να κατεβεί από ένα εύκολο μονοπάτι και να αγγίξει και να αισθανθεί την ανάσα της γης. Πραγματικά την ανάσα της γης, γιατί υπάρχουν και οπές. Υπάρχουν οι φουμαρόλες, όπως ακούω τους γεωλόγους για να τους περιγράφουν, και βλέπουμε το άτμισμα που γίνεται μπροστά στα μάτια μας. Έτσι συνδεόμαστε με την κατάβαση με τη γη μας. Με τη γη μας, την οποία πρέπει να σεβαστούμε τα επόμενα χρόνια, να μην επαναλάβουμε τα λάθη του παρελθόντος, και να κρατήσουμε αυτό τον πλανήτη υγιή, πράσινο, γιατί είναι αυτός από τον οποίο παίρνουμε ζωή και εμείς οι άνθρωποι επάνω του. Οπότε ναι, υπάρχουν και άλλοι κρατήρες, είναι επισκέψιμοι σχεδόν όλοι, και βεβαίως με την δέουσα προσοχή θα πρέπει και τις οδηγίες των ανθρώπων οι οποίοι είναι στις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις να αποφύγουν οποιοδήποτε είδος ατύχημα. Και βεβαίως εδώ να σας πω πώς συνδέεται, όπως είπατε, ο φορέας διαχείρισης, ο οποίος είναι η ΔΙΚΕΝ. Η ΔΙΚΕΝ είναι τα αρχικά της Δημοτικής Κοινοφελούς Επιχείρησης Νησίρου. Έχω την τιμή να είμαι πρόεδρος εκεί, σε μια εταιρεία η οποία δίνει το κοινοφιλές έργο, δίνει ζωή, δίνει ενίσχυση, είναι δίπλα από τον πολίτη της νησίου. Και θα σας πω αμέσως, υπήρχε για πολλά χρόνια, ως τα πρόσφατα δύο, η βοήθεια στο σπίτι, η οποία το πρόγραμμα αυτό περνούσε μέσα από την εταιρεία μας. Εμείς αργότερα, τα τελευταία δηλαδή 5 χρόνια, κάναμε πολλές συμβάσεις με γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων. Αναφορικά λέω, υπάρχει ο καρδιολόγος που επισκέφθηκε το νησί μας μηνιαίως, ο παιδίατρος, νευρολόγος.
1: Να έρθουμε λίγο να δούμε τις δραστηριότητες, θα ήθελα, κύριε Τασιούλα, του γεωπάρκου εκεί. Τι μπορεί να δει ο επισκέπτης?
0: Βεβαίως. Ναι, θέλω να καταλήξω σε αυτό, ότι είναι πολύ σημαντικό για τον τοπικό πληθυσμό, και τα χρήματα έρχονται από την επίσκεψη και την είσοδο που πληρώνει ο επισκέπτης τα 5 ευρώ στο ηφαίστειο. Mm-hmm. Βλέπετε πώς δίνει ζωή η γεωλογική κληρονομιά στην τοπική κοινωνία.
1: Μάλιστα. Θα πούμε σε λίγο περισσότερα, θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα για πολύ λίγο και θα επιστρέψουμε εδώ για να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας, κύριε Τασιούλα, αμέσως μετά.

0: Βρισκόμαστε στην Ίσυρο, φίλες και φίλοι, σε αυτό το πολύ όμορφο και φιλόξενο νησί των Δωδεκανήσων στο νότιο Αιγαίο και συζητάμε με τον πρόεδρο του Φορέα Διαχείρισης του Γεωπάρκου Νησίρου, τον κύριο Ευάγγελο Τασιούλα, είναι κοντά μας σήμερα. Για πείτε μας λοιπόν για το τι μπορεί να δει ο επισκέπτης, κάποιος που θα θελήσει έτσι να βρεθεί στην Ίσυρο, στο γεωπάρκο εκεί του νησιού, κύριε Τασιούλα. Τι μπορεί να δει από κοντά.
1: Βεβαίως. Ο επισκέπτης στην Ίσυρο σίγουρα θα επισκεφθεί και τους 4 οικισμούς. Mm-hmm. Ο μεγαλύτερος είναι το Μαυράκι και εκεί είναι το κεντρικό λιμάνι. Mm-hmm. Ο οποίος είναι επίσης προστατευόμενος όπως και όλο το νησί, αρχιτεκτονικά οικισμός προστατευόμενος από την νεωτέρων μνημείων. Θα πάει στα νοικιά. Στα νοικιά εκεί θα επισκεφθεί το μοναδικό στην Ελλάδα ιστιολογικό μουσείο. Mm-hmm. Είναι ένας εκπληκτικός χώρος στον οποίο μπορεί να δει και εκθέματα από άλλα ηφαίστεια της Ελλάδος, όπως τα Μέθανα, όπως η Μήλος, καθώς επίσης και ένα δώρο από το Petrified Forest της Μυτιλίνης.
0: Από το απολυθωμένο, δάσος, έτσι.
1: Το απολυθωμένο δάσος, ναι. Συγγνώμη, αγγλιστή που το μετέφερα έτσι. Λοιπόν, και μπροστά του μπορεί να θαυμάσει και άλλο ένα γεωπάρκο, έτσι. Όπως είναι της Μυτιλίνης. Βεβαίως μπορεί να επισκεφθεί, όπως είπα, το πελαγικό κάστρο που δεσπόζει και εκείνο στον ίδιο βράχο, όμως ψηλότερα, καθώς και την Παναγιά τη Σπηλιανή. Την Παναγιά τη Θερμιανή, τους Πάλους και βεβαίως όλα τα μικρά και λίγο μεγαλύτερα εκκλησάκια που είναι διάσπαρτα σε όλη την Ίσυρο. Βεβαίως μπορεί για εκείνους που θα θέλουν να κάνουν κατάδεση, υπάρχει καταδυτικό κέντρο εδώ και μπορεί κανείς να κατέβει και να θαυμάσει και το υποθαλάσσιο περιβάλλον, το οποίο είναι εξαιρετικό και πραγματικά έχει κάθε χρόνο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον από αυτού του είδους του τουρισμού. Mm-hmm. Που επισκέφτεται το νησί. Mm-hmm. Μπορεί να δει το αρχαιολογικό βεβαίως μουσείο, το λαογραφικό μουσείο και όλα αυτά θα πάρει σημαντικές πληροφορίες με το που πατήσει το πόδι κανείς στην Ίσυρο, στο λιμάνι όπως σας είπα, στα 30-40 μέτρα στην ευθεία του λιμανιού. Έχουμε εγκαταστήσει το InfoKiosk, το αριστερό μας χέρι για αυτούς που θα έρθουν, όσους θυμούνται τέτοιες λεπτομέρειες, είναι το σημείο το οποίο άνθρωποι της ΔΚΕΝ, υπάλληλοι της ΔΚΕΝ, του Γεωπάρκου, θα δώσουν σημαντικές πληροφορίες, mm-hmm. θα κατευθύνουν και θα λύσουν πάρα πολλές απορίες των επισκεπτών, θα δώσουν τα απαραίτητα ενημερωτικά φυλάδια που έχουν περάσει από την επιστημονική μας ομάδα, mm-hmm. και βεβαίως θα ανοίξουν τις πόρτες ουσιαστικά και θα καλωσορίσουν τον επισκέπτη στο νησί. Θέλουμε να γυρίσουμε σελίδα και να κοιτάξουμε το μέλλον και το μεγαλύτερο μας στοίχημα είναι να μετατρέψουμε αυτή τη διεθνή αναγνώριση σε πραγματικό όφελος για τον κάτοικο της Νησίρου και για το νησί εν γέννη. Mm-hmm. Επίσης θέλουμε να δημιουργηθούν οι νέες ευκαιρίες και να παραμείνουν οι νέοι στον τόπο μας μέσα από αυτές τις δραστηριότητες και να ενισχυθούν οι επιχειρήσεις, όπως σας είπα, ο άνθρωπος στο τέλος της ημέρας. Είναι σημαντικό να κρατάμε τον πληθυσμό μας και αυτά είναι και τα στοιχεία που είμαστε ελαφρώς αυξημένοι από την προηγούμενη απογραφή εδώ στην Ίσυρο.
0: Να σας ρωτήσω τώρα κάτι άλλο, επειδή αναφερόμαστε ούτως ή άλλως στο γεωπάρκο και της Νησίρου και στην γεωμορφολογία του νησιού. Το έδαφος είναι ηφαιστειογενές, έτσι δεν είναι? Ήθελα να σας ρωτήσω 100%. Αν αυτό έχει επιδράσει και στην γεωργική καλλιέργεια, δηλαδή υπάρχουν συγκεκριμένες καλλιέργειες, είναι πλούσιες αυτές οι καλλιέργειες εξαιτίας ακριβώς της γεωμορφίας του εδάφους.
1: Βεβαίως. Βεβαίως και είναι εκθεστιακό το νησί μας, άρα και το χώμα της και τα πετρώματα. Εδώ συναντούμε το εξής μικρό θαύμα της φύσης. Η παρουσία της ελαφρότητας και άλλων στοιχείων που εκβάλλει σε μια έκρηξη το ηφαίστειο έχουν δημιουργήσει ένα έδαφος το οποίο είναι εξαιρετικά γόνιμο χωρίς την παρουσία του νερού σε μεγάλες ποσότητες όπως είναι γνωστό. Εδώ τοπικά και επαγγελματίες και ιδιώτες που φτιάχνουν τους μπακτέρες τους για τις λίγες πρώτες μέρες δείχνουν ελάχιστο νεράκι για το σπόρο και έπειτα βγαίνει το άνυδρο, το αγκουράκι, η ντομάτα, τα πεπονάκια, τα καρπουζάκια, τα οποία είναι πεντανόστιμα και οι επισκέπτες αν ρωτήσουν θα βρουν αυτή την εποχή. Είναι πλούσια τα λέει και του κυρίου που μας έχει δώσει εδώ, αλλά και των ανθρώπων που ασχολούνται με τη γη. Βεβαίως είναι γόνιμο. Τα θειώδη επίσης είναι παντού στο χώμα και τελευταία έχει γίνει και μια ιδιωτική κίνηση για το εινοποιείο, το οποίο πριν χρόνια ξεκίνησε και οι εγκαταστάσεις έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί και είναι η δεύτερη χρονιά που παράγουν το κρασί τους. Βεβαίως, αφού πάμε στο κρασί, θα πούμε και για την κανελάδα και τη σουμάδα που είναι γνωστή η Νήσιρος, για το πικραμί γαλότης, το οποίο γίνεται σουμάδα, ένα υπέροχο ποτό, το οποίο έχει ζάχαρη μόνο και νερό και το πικραμί γαλό. Βεβαίως, να πούμε για τους ανθρώπους που ασχολούνται με τα κατσικάκια τους, παράγουν πέρα από υπέροχο κρέας και τυρί, τα οποία μόνο κατά τη διάρκεια της σεζόν και μόνο όταν είναι αυτό δυνατό από, από το γάλα τους θα έχουμε τυρί στα τραπέζια μας, όχι όλο το έτος. Και αγνά υλικά στολίζουν το τραπέζι μας και στις τοπικές ταβέρνες καθώς και στα σπίτια μας. Και αυτά τα φιλέματα μεταξύ της γειτονιάς υπάρχουν ακόμη, μπορώ να σας πω. Αυτά με γύρισαν χρόνια πίσω, όπως τα έβλεπα εγώ στο χωριό μου, που έχουν καταγωγή από τα όμορφα Ιωάννινα, τα οποία επίσης έχουν γεωπάρκο εκεί του Βίκου ΑΟΟΥ.
0: Μάλιστα.
1: Συνεπώς, η παρουσία της Νησίρου έστω στα δικά μας και την UNESCO στη διεθνή σκηνή είναι η παρουσία σε μεγάλα συμβούλια που γίνονται και για το έδαφος και για την κλιματική αλλαγή, βεβαίως και για, για τη γεωλογική κληρονομιά, για τα ηφαίστεια. Έχουμε την κυρία Εύη Νομικού, η οποία είναι επικεφαλής αυτής της ομάδας, και βεβαίως χαιρόμαστε που είμαστε το νούμερο 10 κατά ιεραρχία χρονολογική στην Ελλάδα γεωπάρκου.
0: Νομίζω είναι συνολικά 10 τα γεωπάρκα, αν δεν κάνω λάθος, έτσι
1: ναι,
0: δεν
1: ναι,
0: είναι.
1: Ναι, είμαστε το 10ο, είμαστε το νεότερο.
0: Μάλιστα. Και παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, νομίζω δεν αναφερθήκαμε ίσως τόσο πολύ και εξαιτίας ακριβώς της μορφολογίας του εδάφους, και η χλωρίδα και η πανίδα της περιοχής. Κύριε Τασιούλα, έτσι δεν είναι? Είναι ιδιαίτερο και
1: ναι,
0: το
1: βεβαίως.
0: Κλίμα είναι ιδιαίτερο και το έδαφος και ξεχωριστό και όπως είπατε και εσείς δεν χρειάζεται και πάρα πολύ νερό. Ναι, δεν χρειάζεται και πάρα πολύ νερό.
1: Δεν χρειάζεται πάρα πολύ νερό, είναι καταπράσινο το νησί μας σε αντίθεση με υπόλοιπα στο νότιο Αιγαίο και στις Κυκλάδες. Βεβαίως η θάλασσα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο.
0: Ναι.
1: Και στα όρια τα οποία έχουμε εμείς καταχωρήσει ως γεωπάρκο, εντάσσουμε και τις βραχονησίδες γύρω μας, την Καρδελαίωσα, την Περγούσα, την Στρογγυλή και την Παχιά, το σύνολο της θάλασσας που περικλείεται από αυτά τα όνειρα και βεβαίως το νησί της Νησίρου. Όλα αυτά γεωγραφικά είναι περίπου στα 470 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Από μόνο του το νησί μας είναι στα 41. Mm-hmm. Είναι από τα μικρά διαμάδια που ψάχνει ένας επισκέπτης και η παρουσία του εδώ τον στέλνει κατευθείαν πίσω στον χρόνο, mm-hmm. γιατί η προσπάθεια του τοπικού εδώ πληθυσμού και η εναρμόνιση με όλες τις αρχιτεκτονικές μόνο στους αρχιτεκτονικούς κανονισμούς έχουν διατηρήσει το ύφος και πραγματικά κάποιος νέος επισκέπτης θα έχει την αίσθηση ότι ταξιδεύει και στον χρόνο.
0: Μάλιστα.
1: Και βεβαίως οι άνθρωποι του εδώ είναι αγνοί, είναι φιλόξενοι και το μήνυμα που θέλω να περάσω σε όλους όσους σκέφτονται και δεν έχουν προγραμματίσει ακόμη τις διακοπές τους είναι να επισκεφτούν το νησάκι μας και αυτό θα τους το φέρει πίσω στο πολλαπλάσιο ο τόπος μας, το νησί μας.
0: Και βεβαίως να δουν και, και το γεωπάρκο εκεί Νησίρου και βεβαίως το ηφαίστειο και τους κρατήρες εκεί. Είναι επισκέψιμοι κάποιοι από αυτούς. Αναφερθήκαμε στον κρατήρα Στέφανο που είναι
1: το μοναδικό
0: μεγαλύτερος υδροθερμικός κρατήρας, έτσι. Ναι.
1: Ηφαιστειολογικό μουσείο, να το ξαναπούμε.
0: Και το μοναδικό ηφαιστειολογικό μουσείο.
1: Το μοναδικό και παραμένει από το 2008.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Η ευθύνη του φορέα διαχείριση είναι να συντηρεί όλα αυτά τα κτίρια, τις εγκαταστάσεις, να παρέχει ευκαιρίες και δυνατότητες στα νέα παιδιά να παραμείνουν στον τόπο τους, να γίνονται δράσεις εκπαιδευτικές. Mm-hmm. Και έτσι έχουμε ξεκινήσει από 4 χρόνια πίσω να θέσω που έρχονται τα summer school από τα πανεπιστήμια εδώ στον εμποριό, φιλοξενούνται για 10 ημέρες, οπότε μιλάμε για ένα ανοιχτό εργαστήρι επιστημονικά για τη γεωλογία και όχι μόνο και για πολλές άλλες ειδικότητες όπως η μετεωρολογία βεβαίως και άλλες ειδικότητες που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον. Φιλοξενούμε κάθε χρόνο summer schools και 1, 2 και 3 πολλές φορές. Έχουμε ανοίξει το κάλεσμα και στα δημοτικά και γυμνάσια λύκεια της Δωδεκανήσου που έρχονται και η γεωλόγος μας η Μαρία Μελαχρινάκη τους υποδέχεται και τους κάνει μια ξενάγηση εντελώς δωρεάν έτσι, για την εκπαίδευση και είναι βασικός επίσης ακολουθώντας το βασικό πρωτόκολλο της UNESCO που είναι η εκπαίδευση. Λοιπόν, γίνεται μια λεπτομερής ανάλυση με βάση βεβαίως και το επίπεδο και την ηλικιακή κατηγορία που έχουμε κάθε φορά.
0: Μάλιστα.
1: Και πραγματικά φεύγουν οι επισκέπτες με ένα τεράστιο χαμόγελο.
0: Κύριε Τασιούλα, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, δυστυχώς. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για αυτή τη συνομιλία που είχαμε σήμερα. Να είστε καλά.
1: Χαρά μου να τα ξαναπούμε.
0: Και δική μας χαρά. Να είστε καλά. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια σας ευχόμαστε.
1: Καλημέρα σε όλους τους αγροτές και σε εσάς. Ευχαριστώ.
2: Η ώρα είναι 11:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Και από την όμορφη Νήσυρο και την περιοχή των Δωδεκανήσων, την ιδιαίτερη και ξεχωριστή, θα πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, εδώ στην συζήτησή μας γενικότερα για τα εθνικά πάρκα, τους δειρμούς και τα γεωπάρκα, στο γεωπάρκο Χελμού Βουραϊκού, στη βόρεια Πελοπόννησο, σε Αχαΐα και Κορινθία. Μοιράζεται εκεί η περιοχή αυτή του Χελμού, περιμένοντας βεβαίως και τα δικά σας μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222. Στο Χελμό εκεί και στο γεωπάρκο το τοπικό θα συναντήσουμε τον κύριο Γιώργο Ηλιόπουλο, ο οποίος είναι καθηγητής του Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών και επιστημονικός υπεύθυνος του Γεωπάρκου Χελμού Βουραϊκού. Καλώς ήρθατε, κύριε Ηλιόπουλε, τι κάνετε?
1: Καλώς σας βρήκα. Καλά, μια χαρά.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της σε πρόσκληση σήμερα να συνομιλήσουμε για το γεωπάρκο εκεί, στην περιοχή σας. Τι θα μπορούσαμε να πούμε ξεκινώντας, δίνοντας ίσως και το στίγμα, το γεωγραφικό, και σε τι αναφερόμαστε?
1: Μιλάμε για το Παγκόσμιο Γεωπάρκο UNESCO Χελμού Βουραϊκού, που όπως πολύ καλά είπατε βρίσκεται το κεντρικό τμήμα της Βόρειας Πελοποννήσου και αποτελεί, θα λέγαμε, φυσική συνέχεια του εθνικού δρυμού Χελμού Βουραϊκού. Μια περιοχή με ιδιαίτερο φυσικό κάλος και πάρα πολύ σημαντική γεωποικιλότητα και παράλληλα και βιοποικιλότητα, και το δεύτερο όσον αφορά τη βιοποικιλότητα, αυτός ήταν και ο λόγος για τον οποίο η περιοχή ανακηρύχθηκε σε εθνικό δρυμό. Τώρα δεν ξέρω αν θέλετε, τι άλλο θα θέλετε να σας αναφέρω ή να σας αφήσω πιο συγκεκριμένα πράγματα για το
0: γεωπάρκο. Να μιλήσουμε λίγο για το γεωπάρκο. Πώς ξεκινά αυτή η προσπάθεια και τι μπορεί κανείς, θα το πούμε και συνέχεια βέβαια, να δει από κοντά ο επισκέπτης που θα βρεθεί στην περιοχή?
1: Να πω ότι το γεωπάρκο του Χελμού Βουραϊκού ήταν το τρίτο ελληνικό γεωπάρκο που εντάχθηκε στο δίκτυο των ευρωπαϊκών και παγκόσμιων γεωπάρκων το 2009. Άρα έχει μια σχετικά μεγάλη ιστορία σε σχέση με τα υπόλοιπα γεωπάρκα, και ένα από τα, θα λέγαμε, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχει η περιοχή είναι ότι στο γεωπάρκο του Χελμού Βουραϊκού καταρχήν μπορεί κάποιος να δει την εξέλιξη της τάφρου του Κορινθιακού κόλπου.
0: Με τι έχουμε να κάνουμε, τι είναι αυτή η τάφρος του Κορινθιακού κόλπου?
1: Ναι, θα αναφέρω. Καταρχήν, όλος ο κόσμος γνωρίζει τον Κορινθιακό κόλπο.
0: Ναι.
1: Και ο περισσότερος όμως κόσμος δεν γνωρίζει ότι ο Κορινθιακός κόλπος είναι ένα σημαντικό γεωλογικό, θα λέγαμε, φαινόμενο το οποίο ουσιαστικά λειτουργεί εδώ και περίπου 5 εκατομμύρια χρόνια, και η λειτουργία του είναι έχουμε μια ενεργό τεκτονική και γι' αυτό το λόγο η περιοχή του Κορινθιακού θεωρείται μια από τις πιο σεισμικά ενεργές περιοχές στην Ευρώπη. Είναι η περιοχή, μια από τις περιοχές που έχει εξαιρετικά μεγάλη σεισμικότητα. Δεν δίνει πολύ μεγάλους σεισμούς, όπως παραδείγματος χάρη η Ελλάδα, η Νότια Κρήτη, αλλά δίνει πολλούς μικρούς, οι οποίοι λαμβάνουν συνεχώς. Δηλαδή, άμα κοιτάξουμε τον χάρτη του Εθνικού Αστεροσκοπίου, που δείχνει σε ζωντανό χρόνο τις σεισμικές δονήσεις, θα δείτε ότι σε καθημερινή βάση θα υπάρχουν κάποιοι σεισμοί, έστω και μικρής έντασης, 1-2 ρίχτερ, οι οποίοι θα γίνονται κάθε μέρα.
0: Ναι.
1: Και ο λόγος είναι ότι ο Κορινθιακός κόλπος είναι μια τεκτονική τάφρος, που σημαίνει μια περιοχή η οποία ανοίγει, έτσι να το πω απλά, δηλαδή απομακρύνεται η Βόρεια Πελοπόννησος από τη στερεά Ελλάδα, και από την άλλη μεριά, στη μέση, η περιοχή βυθίζεται. Και παράλληλα οι πλευρές, η Βόρεια Πελοπόννησος και η στερεά Ελλάδα, ανυψώνονται. Αυτό συμβαίνει εδώ και περίπου 5 εκατομμύρια χρόνια, με ένα μέσο ρυθμό περίπου απομάκρυνσης 1 με 1,5 εκατοστό το χρόνο και ένα αριθμό ανύψωσης περίπου 1 εκατοστό το χρόνο. Γι' αυτό το λόγο υπάρχουν πολλές επιστημονικές ομάδες από όλο τον κόσμο οι οποίες δουλεύουν στην περιοχή, έχουν εγκαταστήσει όργανα και παρατηρούν το φαινόμενο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό το φαινόμενο της διάνοιξης μπορεί να το δει κανείς στη βόρεια πλευρά του γεωπάρκου. Δηλαδή κινούμενος από την παραλία στη βόρεια προπόνηση και από το διακοφτό και καταλήγοντας στα Καλάβρητα, μπορεί να δει βήμα-βήμα ή να το πάρουμε καλύτερα ανάποδα από τα Καλάβρητα προς το διακοφτό, να δει βήμα-βήμα αυτή τη διαδικασία της διάνοιξης του Κορυφαίου τα τελευταία 5 εκατομμύρια χρόνια.
0: Τι είναι αυτό που φαίνεται εκεί, τι είναι αυτό που μπορεί να δει κανείς εκεί και να βγάλει ως συμπέρασμα, κύριε Ηλιόπουλε?
1: Είναι τα πετρώματα και κάποιες απότομες μεταβολές στο ανάγλυφο, κάποια ρήγματα, μεγάλα ρήγματα που θα τα λέγαμε γεωλογικά, τα οποία δείχνουν αυτή τη διαδοχική, αν θέλετε, σαν σκαλοπάτια μετάβαση που ξεκινά από τα, όπως σας είπα, από τα Καλάβρητα μέχρι το διακοφτό. Και βλέπουμε την ιστορία να εξελίσσεται από τα 5 εκατομμύρια χρόνια όταν είμαστε κοντά στα Καλάβρητα, φτάνοντας στις πρόσφατες αποθέσεις εκεί στην περιοχή, στην τράπεζα Αιγίου πάνω από το διακοφτό και μπροστά στο διακοφτό, όπου τα πετρώματα γεωλογικά είναι πολύ πρόσφατα. Εκεί στην τράπεζα Αιγίου τα πετρώματα είναι το τελευταίο σκαλοπάτι, το τελευταίο μεγάλο ρήγμα που φαίνεται στην περιοχή, εκεί στην παράκτια ζώνη, που είναι περίπου γύρω στα 100.000 χρόνια. Και το επόμενο ρήγμα που λειτουργεί και βρίσκεται μέσα στη θάλασσα αυτή τη στιγμή είναι το επόμενο που κάποια στιγμή στο επόμενο χρονικό διάστημα, σε κάποιες ενδεχομένως χιλιάδες χρόνια, θα δημιουργήσει ένα καινούριο σκαλοπάτι, θα ανυψωθεί η περιοχή και θα δημιουργήσει ένα καινούριο σκαλοπάτι και μια καινούργια αυτογραμμή.
0: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον, πολύ ενδιαφέρον αυτό που μας λέτε. Ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή ο Κορυνθιακός κόλπος είναι μεγάλος βέβαια, μόνο σε αυτή την περιοχή ανάμεσα σε Καλάβρητα και Αίγιο Διακοφτό ουσιαστικά συναντάμε αυτό το φαινόμενο περισσότερο ή σε όλο τον Κορυνθιακό?
1: Λίγο πολύ σε όλο τον Κορυνθιακό κόλπο. Απλώς στην περιοχή, ας πούμε, μεταξύ Διακοφτού και Καλαβρίτων, θα έλεγα μια από τις περιοχές, δεν είναι ίσως η μοναδική, αλλά είναι μια από τις περιοχές οι οποίες μπορείς να δεις και να διαβάσεις αυτή την ιστορία της εξέλιξης βήμα προς βήμα και βέβαια να δεις και υποεντυπωσιακές γεωμορφές όπως εκεί οι ανυψωμένες τα ανυψωμένα βουνά ή τη μεγάλη λόφλα, αν θέλετε, εκεί μπροστά από το διακοφτό που είναι τα βουνά εκεί πέρα της τράπεζας, το Μέγα Σπήλαιο που με τους εντυπωσιακούς κατακόρυφους βράχους, το Φαράγγι του Βουραϊκού που αποτελεί και αυτό σε ένα βαθμό ένα αποδεικτικό στοιχείο και διασκίζοντας το Φαράγγι του Βουραϊκού με τον Οδοντό το Σιδηρόδρομο, ουσιαστικά διασχίζεις και βλέπεις αυτή την ιστορία εξέλιξης του Κορυνθιακού κόλπου, του Πάλαιου Κορυνθιακού, πηγαίνοντας προς τον καινούριο, το νέο Κορυφαίο κόλπο.
0: Μάλιστα. Αναφερθήκαμε λοιπόν σε αυτή την τάφρο ουσιαστικά του Κορυνθιακού κόλπου και πώς βλέπουμε όλη αυτή την εξέλιξή της πολύ χαρακτηριστικά, τουλάχιστον γεωγραφικά, έτσι σε αυτό το σημείο περισσότερο από τα Καλάβρητα, όπως μας είπατε, μέχρι το διακοφτό. Και βεβαίως το Φαράγγι του Βουραϊκού, νομίζω και αυτό παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Βλέπουμε, θα έλεγε κανείς, όλη αυτή τη γεωλογική εξέλιξη της περιοχής αυτής.
1: Βεβαίως, και σας είπα, εμείς μέχρι πρόσφατα είχαμε το πλεονέκτημα όταν ο Οδοντός Σιδηρόδρομος ήταν στη λειτουργία. Φαντάζομαι γνωρίζετε και γνωρίζουν και ακροατές ότι από το Μάρτιο και μετά έχει διακοπεί η λειτουργία του Οδοντός Σιδηρόδρομου. Ο Οδοντός Σιδηρόδρομος, πέρα από το γραφικό τρένο που διασχίζει το Φαράγγι, από την οπτική του γεωπάρκου και από την οπτική της γεωποικιλότητας, αποτελεί και θα λέγαμε μια επιστρέψη μουσιακή, ένα ανοιχτό μουσείο, ένα οικομουσείο όπως συνηθίζεται να λέγεται, στο οποίο μπορεί ο επισκέπτης, ο οποίος είναι λίγο ενημερωμένος, να δει αυτά τα βήματα της εξέλιξης του Κορυφαίου κόλπου. Και παράλληλα, λόγω αυτής της σημαντικής γεωποικιλότητας που παρατηρείται κατά μήκος του Φαραγγιού, να δει και την αυξημένη βιοποικιλότητα που υπάρχει στο Φαράγγι. Και εδώ είναι κάτι άλλο που ήθελα να αναφερθώ. Βεβαίως. Δεν ξέρω αν θέλετε να το αναφέρω τώρα.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Να το πω λίγο αργότερα.
0: Σας ακούμε, βεβαίως.
1: Για τη σχέση της γεωποικιλότητας και της βιοποικιλότητας. Mm-hmm. Και γιατί η περιοχή του γεωπάρκου και του Εθνικού Δρυμού Χελμού Βουραϊκού έχει τόσο μεγάλη σημασία, αν θέλετε, όσον αφορά το φυσικό της πλούτο. Γιατί η περιοχή παρουσιάζει πάρα πολύ μεγάλη υγειοποικιλότητα ποικιλότητα με διαφορετικούς τόσο σημασμούς όσον αφορά τα πετρώματα αλλά και τις γεωλογικές δομές και τις γεωμορφές, που αυτό σαν γεωλογικό υπόβαθρο δίνει τη δυνατότητα στο να αναπτυχθεί σημαντική βιοποικιλότητα με πάρα πολλά είδη φυτών και ζώων, πολλά από αυτά ενδυμικά, και μάλιστα όχι απλά ενδυμικά της Πελοποννήσου, της Βόρειας Πελοποννήσου. Στην περιοχή του γεωπάρκου έχουμε 6 στένο ενδυμικά φυτά και κανένα 2 στένο ενδυμικά ζώα.
0: Δηλαδή ως φυτά και ζώα που τα βρίσκουμε μόνο σε αυτή την περιοχή, έτσι, μόνο σε αυτό το μέρος.
1: Μόνο σε αυτή την περιοχή. Όχι μόνο στο ευρύτερο του γεωπάρκου, αλλά σε συγκεκριμένα σημεία του γεωπάρκου. Όπως παραδείγματος χάρη υπάρχει ένα φυτό, ένα χασμόφυτο που ζει πάνω στους απόκριμους κρυμνούς, ακριβώς πάνω από το μοναστήρι του Μεγάλου Σπηλαίου, και το οποίο θα έλεγα αυξάνει, θα έλεγα, αν θέλετε, και την όχι μόνο το πολιτιστικό πλούτο αλλά και τον φυσικό πλούτο της περιοχής γύρω από το μοναστήρι του Μεγάλου Σπηλαίου, όπου το φυτό αυτό που λέγεται Σιλένα κονκλομεράτικα είναι σιλινή υκροκαλοπαγής, γιατί φύεται στους βράχους του Μεγάλου Σπηλαίου, πάνω από το Μεγασπηλαίο, πάνω από τα 1000 μέτρα υψόμετρο, και συναντιέται αποκλειστικά εκεί, πουθενά αλλού. Ναι. Ούτε στο διπλανό βουνό, πάλι έχει κροκαλοπαγή, ούτε πιο ανατολικά, ούτε πιο δυτικά. Ναι. Αποκλειστικά και μόνο στην περιοχή πάνω από το μοναστήρι του Μεγάλου Σπηλαίου. Φανταστείτε για πολύ μικρή έκταση. Έχουν καταγραφεί περίπου 200 φυτά. Αυτά και τίποτα άλλο.
0: Μάλιστα. Και βρίσκουμε και ίσως και ζώα που ενδυμούν μόνο εκεί, που μπορεί κανείς να τα συναντήσει μόνο εκεί στην περιοχή αυτή του Χελμού και του Βοραϊκού, εκεί που είναι και το Φαράγγι.
1: Έχουμε, ας πούμε, στο Χελμό ένα σαλιγκαράκι που ζει στην περιοχή του στις στυλές κορφές του Χελμού, εκεί πάνω από το χιονοδρομικό κέντρο. Είναι ένα μικρό σαλιγκαράκι που λέγεται Αλμπινάρια Μπροέμι, και συναντιέται μόνο στις κορφές του Χελμού και πουθενά αλλού στον κόσμο. Υπάρχουν πάρα πολλές πεταλούδες στο Χελμό που είναι περίφημος ο Χελμός για τις πεταλούδες του, πολλά είδη, και υπάρχει και ένα που είναι ενδυμικό του Χελμού. Και βέβαια κάποια άλλα ενδυμικά που είναι ενδυμικά της Βορείου Πελοποννήσου.
0: Ναι.
1: Και της Πελοποννήσου γενικότερα.
0: Τι μπορεί να δει ο επισκέπτης, τι μπορεί να επισκεφθεί δηλαδή από το γεωπάρκο εκεί, από τα μέρη, έτσι, του γεωπάρκου, που είναι και προσβάσιμα βεβαίως, έτσι, γιατί χρειάζεται και μία προσοχή και μία ασφάλεια σε κάθε περίπτωση. Τι είναι αυτό που μπορεί να δει και να θαυμάσει από κοντά, κύριε Λιόπουλε?
1: Ένα από τα, θα έλεγα, πιο εξαιρετικά μνημεία, θα έλεγα ίσως και η ναυαρχίδα του γεωπάρκου μας, είναι το περίφημο σπήλαιο των Λιμνών, στα Καστριά, κοντά στο χωριό Καστριών, Καστριά. Το οποίο σπήλαιο των Λιμνών είναι ένα από τα μοναδικά σπήλαια της Ελλάδας, τα πιο όμορφα τουριστικά σπήλαια που έχει η χώρα μας, το οποίο περιλαμβάνει 13 διαδοχικές υπόγειες λίμνες. Σημαντικής έκτασης η κάθε μία, η οποία συνδέονται με κλιμακωτές, και μόλις γεμίζει μία και ξεχυλίζει, γεμίζει την επόμενη, και αυτό συμβαίνει μέχρι να φτάσουμε στην τελευταία. Με καταπληκτικό διάκοσμο. Το σπήλαιο αυτό είναι περίπου 2 χιλιόμετρα και είναι τουριστικά αξιοποιημένο το πρώτο τμήμα του, τα 500 μέτρα, και οι τρεις πρώτες λίμνες.
0: Mm-hmm. Οι τρεις πρώτες λίμνες δηλαδή είναι επισκέψιμες, έτσι?
1: Ναι. Και είναι προσβάσιμο πάρα πολύ καλά, με πάσα το αυτοκίνητο και μετά και μέσα στο σπήλαιο υπάρχει κατασκευασμένος διάδρομος που περπατάς άνετα χωρίς να υπάρχει πρόβλημα. Mm-hmm. Άλλα μέρη είναι επίσης το αναφέρα και πριν, το μέγα σπήλαιο που πέρα από το μοναστήρι αξίζει κανείς να περπατήσει τα μονοπάτια του γύρω από το μέγα σπήλαιο και να θαυμάσει αυτούς τους απότιμους κρυμνούς. Και βέβαια μαζί, αν έχει και λίγο διαβάσει και έχει προετοιμαστεί, διαβάσει τις σχετικές πινακίδες που υπάρχουν στην περιοχή, να αντιληφθεί mm-hmm. για την ιστορία και για την εξέλιξη του Κορυφιακού Κόλπου που αναφέραμε, αλλά και την δημιουργία των εντυπωσιακών γεωμορφών, των εντυπωσιακών αυτών απόκρημνων mm-hmm. κρυμνών.
0: Μάλιστα. Ο Χελμός είναι και ένα... Ναι. Σας ακούμε, αν θέλετε κάτι να συμπληρώσετε.
1: Ναι. Ένα άλλο σημαντικό μέρος, ας πούμε, θα έλεγα, είναι που περιλαμβάνεται στο γεωπάρκο, είναι τα περίφημα ύδατα της Τυγός, που βρίσκονται στην νότια πλαγιά, mm-hmm. στις νότιες πλαγιές των ψηλών κορφών του Χελμού και νότια της κορφής Νέα Ειδόραχη, mm-hmm. Όπου είναι συνδεμένο με την μυθολογία, είναι το μέρος όπου η Θέτιδα έπιασε τον Ηρακλή, τον Αχιλλέα από τη φτέρνα και το βούτυξε στα νερά των υδάτων της Τυγός και τον έκανε αθάνατο, εκτός από τη φτέρνα. Mm-hmm. Είναι μια πηγή που πηγάζει στα 2150 μέτρα υψόμετρο και το νερό πέφτει σε ένα κατακόρυμο κρυμνό για 250 με 300 μέτρα σαν καταράκτης. Mm-hmm. Και αποτελεί ένα εντυπωσιακό και σαν γεωμορφή αλλά και σαν μυθολογικό τόπο. Εμείς το ονομάζουμε αυτό, αναφέρουμε στην λεγόμενη γεωμυθολογία. Μάλιστα. Που συνδέει ένα γεωλογικό τόπο με με μύθους ή παραδόσεις της περιοχής. Και ο Χελμός Βουραϊκός κατ' εξοχήν έχει άφθονη γεωμυθολογία, κάθε σχεδόν από τους 46 τώρα νομίζω γεώτοπους του γεωπάρκου. Mm-hmm. Συνδέεται με κάποιο μύθο ή με κάποια παράδοση.
0: Μάλιστα.
1: Άρα υπάρχει και μια άλλη διάσταση.
0: Βεβαίως.
1: Ότι οι πρόγονοί μας γνωρίζαν για την γεωλογία, αναγνωρίζαν τα ίδια τα χαρακτηριστικά και ερμηνεύανε με, θα λέγαμε, μυθικές διαστάσεις κάποια πράγματα. Περιγράφοντας ήρωες όπως ο Αχιλλέας, ο Ηρακλής, πάρα πολλοί γεώτοποι συνδέονται με τον Ηρακλή, όπως παραδείγματος χάρη για τον Βουραϊκό που αναφέραμε. Στο στενότερο σημείο στις πόρτες, ο μύθος λέει ότι τον άνοιξε ο Ηρακλής καθώς κατέβαινε το παράγι, κατεβαίνοντας από τα Καλάβρητα προς τα βόρεια, προς το Ιακωφτό, mm-hmm. για να συναντήσει την αγαπημένη του βούρα.
0: Μάλιστα. Πείτε μας και για το φαράγγι και του Βουραϊκού. Νομίζω και αυτό έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, κύριε Λιόπουλε. Τι θα μπορούσαμε να πούμε?
1: Το φαράγγι έχει πάρα πολλά, πολλά σημεία,
0: ναι.
1: που αποτελούν γεωτοπούς. Δηλαδή στο φαράγγι του Βουραϊκού έχουμε τουλάχιστον 5 ή 6 διαφορετικούς γεωτοπούς. Mm. Σας είπα καταρχήν ότι μπορούμε να δούμε την εξέλιξη του του Κορυφιακού Κόλπου.
0: Ναι.
1: Και επίσης μπορούμε να δούμε μια διαφορετικά πετρώματα που τα κόβει το φαράγγι και ουσιαστικά θα λέγαμε αποτελούν και τα τυπικά πετρώματα της ευρύτερης περιοχής του γεωπάρκου, από τα κροκαλοπαγή πετρώματα, τους αζωστόλιθους, τους ραδιολαρίτες, τεκτονικές δομές όπως ρήγματα και εποθήσεις, και βέβαια και δομές όπως κατεβαίνοντας πιο βόρεια στο φαράγγι και πλησιάζοντας εκεί στις πλαγιές της τράπεζας, να δούμε τα ρηπίδια, τα δελταϊκά ρηπίδια, τις παλιές εκβολές του Βουραϊκού ποταμού, οι οποίες είναι εκτεθειμένες mm-hmm. στην επιφάνεια και μπορούμε να τις δούμε τριδιάστατα στις απότομες πλαγιές που έχει κόψει το ποτάμι.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε και εσάς έτσι για όσα μας είπατε σήμερα για την περιοχή αυτή του Χελμού Βουραϊκού, για το γεωπάρκο της περιοχής που παρουσιάζει βεβαίως ξεχωριστό ενδιαφέρον με πάρα πολλούς γεωτόπους, πολλοί εκ των οποίων είναι προσβάσιμοι, είναι επισκέψιμοι, μεγάλη γεωποικιλότητα όπως είπατε και εσείς και μεγάλη βιοποικιλότητα. Μπορεί να δει κανείς
1: τα οποία συνδέονται.
0: Ναι, βεβαίως. Συνδέονται μεταξύ τους άμεσα και μας δίνουν νομίζω ένα ξεχωριστό φυσικό περιβάλλον εκεί στην περιοχή που μπορεί κανείς να το επισκεφθεί. Θερμά σας ευχαριστούμε, κύριε Λιόπουλε, για όσα μας είπατε σήμερα. Να είστε καλά, για όσα μοιραστήκατε μαζί μας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά.
1: Και εσείς να είστε καλά. Γεια σας.
0: Γεια σας.

Συνομιλήσαμε, φίλες και φίλοι, έτσι με τον κύριο Ηλιόπουλο, τον κύριο Γιώργο Ηλιόπουλο, για το γεωπάρκο του Χελμού Βουραϊκού, εκεί στην βόρεια Πελοπόννησο, στην περιοχή της Αχαΐας και της Κορινθίας. Και να πούμε ότι ο Χελμός είχε αρχικά την ονομασία Αρωάνια Όρη, στην αρχαιότητα τουλάχιστον. Είναι μια οροσειρά της βόρειας Πελοποννήσου που βρίσκεται κατά το μεγαλύτερο μέρος της στο νομό Αχαΐας και κατά το λιγότερο μέρος στο νομό Κορινθίας. Να πούμε ότι ο Χελμός είναι ένα πολύ ψηλό βουνό, φτάνει μέχρι τα 2.355 μέτρα στην ψηλή κορυφή. Περιβάλλεται στα νότια από την Τουρντουβάνα και το Μέναλο, δυτικά από τον Ερήμανθο και το Παναχαϊκό, ανατολικά από την Κυλλήνη, ενώ βόρεια καταλήγει στον Κορινθιακό κόλπο. Στις βόρειες υπόρειες του βουνού βρίσκεται η λίμνη του Τσιβλού, ενώ κοντά στις ψηλές κορυφές σχηματίζεται από τα χιόνια που λιώνουν η εποχική αλπική λίμνη Μαυρολίμνη σε υψόμετρο 2050 μέτρων. Υπάρχουν βεβαίως πολλές κορυφές, γνωστές κορυφές του Χελμού, όπως είναι Ραϊδοράχη, η Νεραϊδόραχη, με συγχωρείτε, ο προφήτης Ηλίας, το Γαρδίκι, το Αυγό και το Νησί. Η Χλωρίδα και η Πανίδα είναι και αυτή εξαιρετικά σημαντική. Μας έδωσε έτσι στοιχεία πολύ σημαντικά ο κύριος Ηλιόπουλος για αρκετά είδη αυτής της Πανίδας και της Χλωρίδας. Έχουμε και εδώ κεφαλινιακή ελάτη στο μεγαλύτερο τμήμα του Χελμού. Στους πρόποδες αναπτύσσονται και άλλα δέντρα όπως πλατάνια, μαύρη πεύκη, καστανιές, βελανιδιές, ιτιές, σφενδάμια και λεύκες. Περίπου 14 τύποι οικοσυστημάτων έχουν καταγραφεί στον Χελμό, με σπάνια και ενδυμικά φυτά που εκεί φύονται μόνο σε αυτήν την περιοχή και σε πολύ συγκεκριμένες μάλιστα τοποθεσίες αυτής της περιοχής. Μπορεί κανείς να συναντήσει αγριογούρουνα επίσης, αλεπούδες, κουνάβια, ζαρκάδια, τσακάλια, αγριόγατες. Υπάρχουν επίσης και βίδρες, ενώ στις κορυφές του Χελμού πετούν σπάνια πουλιά όπως ο χρυσαετός και ο γήπας. Αναφερθήκαμε σήμερα, φίλες και φίλοι, στην εκπομπή στα γεωπάρκα της Νησίρου και του Χελμού Βουραϊκού. Καλεσμένοι μας ήταν ο κύριος Ευάγγελος Στασιούλας, πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης του Γεωπάρκου Νησίρου, και ο κύριος Γιώργος Ηλιόπουλος, καθηγητής του Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών και επιστημονικός υπεύθυνος του Γεωπάρκου Χελμού Βουραϊκού. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Πυρόπουλος. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodyn, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodyn. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας Ιούλιος, του Μητροπολίτη Φαναρίου Αγαθαγγέλου. Ο 7ος τόμος της σειράς συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας του μηνός Ιουλίου περιλαμβάνει όλους τους μεγάλους Αγίους και νεομάρτυρες της Εκκλησίας μας και κοσμείται από σπάνιες και καλέσθητες έγχρωμες εικόνες. Οι βιβλιογραφικές παραπομπές έχουν μοναδική χρηστικότητα για τον αναγνώστη που επιθυμεί να ερευνήσει ενδελεχώς την ελληνόγλωση και ξενόγλωση βιβλιογραφία της Αγιολογίας και των συναξαριστών. Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας Ιούλιος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος με θέμα Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία από την αρχαιότητα έως το 1915.
4: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
5: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι 12.

0: ενώ αναμένεται να αποχωρήσουν και άλλοι εντός της ημέρας. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν ο 29χρονος και η 26χρονοι που κατηγορούνται για την εμπριστική επίθεση που στήχησε τη ζωή της, στη Βάγια Νέστορα. Σήμερα η απολογία και του τρίτου κατηγορούμενου που φιλοξένησε στο σπίτι του τους δύο συλληφθέντες. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις επανέφεραν τον ναυτικό αποκλεισμό για τα πλοία που κινούνται προς ή από τα ιρανικά λιμάνια και τις παράκτιες περιοχές της χώρας. Το Ιράν απαντά πως θα εξακολουθήσει να ασκεί τα κυριαρχικά του δικαιώματα στα στενά του Ορμούς ανεξαρτήτως κόστους. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη και νησιά του Αιγαίου. Γενικά έθριος ο καιρός στους 35 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αθήνα στους 34 στη Θεσσαλονίκη.
1: Συντονισμένη πάντα στους 89,5. Είναι μια παραγωγή του σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η άλλη φωνή στα Αργιανά. Και όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, το αλάτι της γης μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Ένα οδηπορικό στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού. Μέσα από τα τραγούδια, τους χορούς, τα μουσικά όργανα, τα έθιμα και τις τελετουργίες, τους κορυφαίους τραγουδιστές και οργανοπαίκτες, αλλά και τη νέα γενιά που θα παραλάβει τη σκυτάλη. Η Ελλάδα που αντιστέκεται και επιμένει. Με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ελάτε να μοιραστούμε το αλάτι της γης.

από μια δισκογραφική έκδοση με τον γενικό τίτλο «Στους δρόμους του Κλαρίνου». Σήμερα λοιπόν στο Αλάτι της Γης έχουμε ένα μουσικό διπορικό στην Ήπειρο με τρεις σπουδαίους δεξιοτέχνες, τον Απολέοντα Δάμο, τον Βασίλη Σούκα και τον Μάκη Βασιλιάδη. Στο πρώτο μέρος ο Ναπολέον Δάμος από τα Κούρεντα, ένα χωριό κοντά στα Γιάννενα. Οι γονείς του, ο Γιώργος και η Μαρία, τον μεγάλωσαν με τον παραδοσιακό τρόπο και έτσι από παιδί βίωσε τις χάρες και τις πίκρες της υπηρώτικης ζωής. Εξ αρχής, στο στενό του οικογενειακό περιβάλλον, ο πατέρας του έπαιζε βιολί και ο θείος του ο Κώστας στο υπηρώτικο ντέφι. Ενώ πέρα από την οικογένεια, τα πρώτα του μουσικά ακούσματα συνδέθηκαν με τα υπηρώτικα γλέντια και πανηγύρια. Από μικρή ηλικία συμμετείχε ενεργά και μπήκε στην μουσική από την ηλικία των 12 χρόνων, όπου κέρδισε τα πρώτα του χρήματα παίζοντας ντέφι. Έπαιζε συνεχώς μαζί με τον πατέρα του στις κομπανίες του Κώστα Μάντζιου, του Νίκου Καλίβα και των Χαρισιάδηδων. Ταυτόχρονα δε μελετούσε το λαγούτο, εμπλουτίζοντας τη μουσική του παιδεία και δρεώνοντας την πεποίθησή του να συνεχίσει ως μουσικός. Εντυπωσιασμένος από τα παίξήματα του ξακουστού τότε κλαριντζή Κίτσου Χαρισιάδη, διεύρυνε την καλλιτεχνική του αναζήτηση και πειραματίστηκε στους δρόμους του Κλαρίνου, οικοδομώντας την προσωπική του έκφραση. Στη συνέχεια, ο Ναπολέον Δάμος με την οικογένειά του ήρθε στον Πειραιά και τα προστοζήν τα κέρδιζε με διάφορες εργασίες, καφενείο, μάντρα οικοδομών, τυπογραφείο. Στο περιθώριο του χρόνου έπαιζε κλαρίνο σε διάφορα στέκια υπηρωτών στην Κηπούπολη, του Ψηρή και στην Ομόνια. Η εργατικότητα και το ταλέντο του έγιναν γνωστά και εκτιμήθηκαν τόσο από τους ομοτέχνους του όσο και από την ευρύτερη κοινότητα του δημοτικού τραγουδιού.

Σκοπός Χυμαριώτικος με τον Απολέοντα Δάμο στο κλαρίνο και στο Αλάτι της Γης ακούμε συχνά ηχογραφήσεις με τον σπουδαίο αυτό δεξιοτέχνη από την Ήπειρο, αλλά σήμερα έχουμε επιλέξει κάποια κομμάτια που είναι λιγότερο γνωστά, κάποιοι τοπικοί χοροί. Να ακούσουμε λοιπόν το χορό Κρεμμύδα από τη Ζίτσα της Ηπείρου, ένα χορό που αποτελείται από δύο μέρη, ένα πρώτο αργό οκτάσιμο που εναλλάσσεται με ένα γρήγορο δύσιμο συρτό. Το κομμάτι κλείνει αποκλειστικά με έναν αυτοσχεδιασμό στο ρυθμό του συρτού.

Ναπολέον Δάμος στο κλαρίνο και αυτός ήταν ο Κρεμμύδας, ένα σπάνιος χορός από τη Ζίτσα της Ηπείρου που ξεκινάει σε αργό οχτάσιμο ρυθμό για να γυρίσει σε δύσιμο ρυθμό του Συρτού. Να συνεχίσουμε τώρα από τη Ζίτσα, θα περάσουμε στην Παραμυθιά με τον ομώνυμο συρτό χορό που λέγεται και Παραμυθιώτικος. Στο κλαρίνο πάντα ο Ναπολέον Δάμος.

μουσικό διπορικό στην Ήπειρο και από την Παραμυθιά θα έρθουμε τώρα στην Τζαραβίνα. Έτσι ονομάζεται μια λίμνη κοντά στον παρακάλαμο του νομού Ιωαννίνων, από όπου παίρνει τον τίτλο του ο δίσημος συρτός που θα ακούσουμε στη συνέχεια. Συρτός Τζαραβίνα με τον Ναπολέοντα Δάμο στο κλαρίνο.

Ένα μουσικό οδηπορικό στην Ήπειρο, στο πρώτο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, με το κλαρίνο του Ναπολέοντα Δάμου από τα Κούρεντα των Ιωαννίνων. Και να συνεχίσουμε τώρα από την Παραμυθιά και την Τζαραβίνα, θα έρθουμε στο Πογόνι. Και φυσικά χορός Πογονίσιος, ο αργός χορός της ευρύτερης περιοχής του Πογονίου σε τετράσιμο ρυθμό, με τεράστια ποικιλία οργανικών σκοπών, τραγουδιών και τρόπων ερμηνείας από περιοχή σε περιοχή, σε σχέση με την ταχύτητα, το βάρος του παίξηματος και βέβαια τις μελωδικές και ρυθμικές παραλλαγές που παίζει το κλαρίνο με συνοδεία από το βιολί και τον τέφι.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Συρτόπρα Βεζιάνικο με τον Βασίλη Σούκα στο κλαρίνο, για να περάσουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5 είναι η άλλη φωνή στα Αργιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Μαζί μας ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. Σήμερα ένα μουσικό οδηπορικό στην Ήπειρο με τρεις σπουδαίους δεξιοτέχνες του λαϊκού κλαρίνου. Στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας ακούσαμε τον Ναπολέοντα Δάμο, στο δεύτερο μέρος τώρα ο Βασίλης Σούκας και ο Μάκης Βασιλιάδης. Ο Βασίλης Σούκας γεννήθηκε το 1931 στο Κομπότι της Άρτας από οικογένεια μουσικών. Από μικρό παιδί μελέτησε όλα τα όργανα, λαούτο, ούτι, σαντούρι και κλαρίνο βεβαίως, που ήταν το κύριο όργανο που τον κατέστησε διάσημο και τον καθιέρωσε στη συνείδηση του κοινού και των συναδέλφων του. Στη δισκογραφία έχει παίξει σε περισσότερα από 4.000 τραγούδια και έχει γράψει και περίπου 200 δικά του νεοδημοτικά τραγούδια, σε πολλά από τα οποία έγραψε και τους στίχους. Από το 1959 που ήρθε στην Αθήνα έως το 1992 εργάστηκε σε όλα τα δημοτικά κέντρα και με όλους τους επώνυμους του δημοτικού τραγουδιού. Στον Έλατο, στο Βελούχι, στο Κάβουρα, στο Θεόφιλου, στο Ελληνικό Γλέντι. Τα περισσότερα όμως χρόνια είχε δικό του μαγαζί στην πλατεία Καραϊσκάκη, τα περίφημα Γλυκοχαράματα. Ο Βασίλης Σούκας έφυγε στις 28 Ιουνίου του 1993 σε ηλικία μόλις 62 χρόνων. Συχνά σε αυτή την εκπομπή ακούμε τις ηχογραφήσεις του, οι οποίες αποτελούν σημεία αναφοράς και πρότυπα για την τέχνη και τη δεξιοτεχνία του ελληνικού λαϊκού κλαρίνου. Σήμερα όμως έχουμε επιλέξει κάποιες ηχογραφήσεις που είναι πιο σπάνιες, ανάμεσα στις οποίες βρίσκουμε και δύο τραγούδια τα οποία έχει τραγουδήσει ο Βασίλης Σούκας, ο οποίος εκτός από δεξιοτέχνη στο κλαρίνο ήταν και εξαιρετικός τραγουδιστής με τον δικό του χαρακτηριστικό τρόπο.

Κλέφτες μπήκαν στο Μαντρί, το περίφημο Λαγιαρνί ήταν η ηχογράφηση που ακούσαμε, σπάνια ηχογράφηση με τον Βασίλη Σούκα, όχι μόνο να παίζει κλαρίνο αλλά και να τραγουδά και να παίζει και το σαντούρι. Το Λαγιαρνί, ένα τραγούδι από την ευρύτερη μουσική παράδοση των Βαλκανίων που έφεραν στην Ήπειρο οι κυρατζίδες, οι καραβανάριδες και οι μετανάστες στη Βλαχιά και την πόλη. Στην ίδια κατηγορία τραγουδιών, σε αυτά τα πολιτισμικά δίκτυα των Βαλκανίων, ανήκει και ο σκοπός Πλεύρα που θα ακούσουμε τώρα και πάλι στο κλαρίνο από τον Βασίλη Σούκα.

σκοπός πλεύρα να ενώνει την Ήπειρο με την Κωνσταντινούπολη, με τον Βασίλη Σούκα στο κλαρίνο, και να ακούσουμε άλλη μια από τις σπάνιες ηχογραφήσεις του, όπου ο Βασίλης Σούκας όχι μόνο παίζει κλαρίνο αλλά και τραγουδάει. Είναι το κλέφτικο του Λεπενιώτη. Βγήκε ο ήλιος κόκκινος και το φεγγάρι μαύρο.

Βγήκε ο ήλιος κόκκινος, η ιστορία να γίνεται τραγούδι, το κλέφτικο τραγούδι του Λεπενιώτη, σε μια εξαιρετική εκτέλεση με τον Βασίλη Σούκα, όχι μόνο στο κλαρίνο, αλλά και στο τραγούδι. Να συνεχίσουμε τώρα με έναν ακόμη ήλιο, Τσάμικο ο ήλιος, με τον τρίτο από τους σπουδαίους δεξιοτέχνες στο λαϊκό κλαρίνο που έχουμε στη σημερινή μας εκπομπή. Να περάσουμε λοιπόν στον Μάκη Βασιλιάδη.

πολύ ιδιαίτερη ερμηνεία του Μάκη Βασιλιάδη στο Τσάμικο «Ο Ήλιος», εντελώς διαφορετική από αυτήν που ακούσαμε στο πρώτο μέρος της σημερινής μας εκπομπής με τον Ναπολέοντα Δάμου. Βλέπουμε λοιπόν το πόσο κάθε δεξιοτέχνης βάζει τη δική του σφραγίδα σε όλους αυτούς τους κορυφαίους σκοπούς πάνω στους οποίους δοκιμάζουν την δεξιοτεχνία τους. Ο Μάκης Βασιλιάδης γεννήθηκε στην Αχαΐα και μεγάλωσε στην Πρέβεζα. Αυτό που ίσως δεν γνωρίζουν οι περισσότεροι είναι πως υπήρξε αδελφός του σπουδαίου δεξιοτέχνη στη Φλογέρα και στο Κλαρίνο, του Αριστίδη Βασιλάρη, και αυτός ήταν Βασιλιάδης. Έπαιζε κλαρίνο επαγγελματικά από την ηλικία των 14 χρόνων και εργάστηκε σε πολλά κέντρα της Αθήνας, του Αγρινίου και των Ιωαννίνων. Να τον ακούσουμε λοιπόν τώρα, έτσι όπως αποδίδει με τον δικό του τρόπο, τη γιαννιώτικη πατινάδα «Η Γενοβέφα».

Ένα μουσικό διπορικό στην Ήπειρο λοιπόν, με τρεις σπουδαίους δεξιοτέχνες στο λαϊκό κλαρίνο, τον Απολέον Δάμο, τον Βασίλη Σούκα και τον Μάκη Βασιλιάδη. Και εμείς συντονισμένοι στους 89,5. Είναι η άλλη φωνή στα Τζιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Κάθε μέρα αυτή την ώρα, με το αλάτι της γης, να μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Μαζί μας ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φρόντισε για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-7298-222, το τηλεφωνικό μας κέντρο, για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις και επιθυμίες. 210-7298-222, από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Από το Λάμπρο Λιάβα και το αλάτι της γης, γεια σας!

0: «Με θυμών ο Θεός ως φιλάνθρωπος, τότε, τώρα, πάντοτε», του ομοτήμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών Χαράλαμπου Σωτηρόπουλου, μια συνοπτική και εμπεριστατωμένη έκθεση της Ορθοδόξου Σωτηρολογίας αναφέρεται στην προαιώνια βουλή του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου, την σημασία της αρκώσεως του Υιού, την ανύψωση του ανθρώπου στο πρόσωπο του Θεανθρώπου. «Με θυμών ο Θεός ως φιλάνθρωπος, τότε, τώρα, πάντοτε», του ομοτήμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών Χαράλαμπου Σωτηρόπουλου.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
3: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 2023 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
4: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
5: Η ώρα είναι

0: Καθημερινά σε αυτή την εκπομπή, μεταξύ των άλλων, αναδεικνύουμε δρόμους και μονοπάτια, πόλεις και χωριά, μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, ναούς και μνημεία, μοναστήρια, καθώς και άλλους τόπους ιστορικού ενδιαφέροντος της Ελλάδας. Στη σημερινή εκπομπή θα έχουμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε το Ελληνικό Φαρμακευτικό Μουσείο στην περιοχή της Καλαμαριάς. Καλεσμένος στην εκπομπή μας είναι ο κύριος Νίκος Νικόλτσιος, έφορος του μουσείου. Κύριε Νικόλτσιε, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν στον 89,5.
1: Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή αυτής της πρόσκλησης, ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να αναφερθούμε σε ένα σίγουρα ιδιαίτερο μουσείο, γιατί όταν μιλάμε για Ελληνικό Φαρμακευτικό Μουσείο είναι κάτι σίγουρα ιδιαίτερο από μόνο του. Θέλουμε λοιπόν να σας παρακαλέσουμε αρχικά να μας πείτε δύο λόγια για το μουσείο, υπό ποιες συνθήκες δημιουργήθηκε, έτσι κάποιες εισαγωγικές πληροφορίες.
1: Καταρχάς θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και εγώ για την πρόσκληση στην εκπομπή. Να σας πω αρχικά ότι πρόκειται για το μοναδικό φαρμακευτικό μουσείο που υπάρχει μέχρι σήμερα σε όλη την Ελλάδα. Ακόμα δεν έχει δημιουργηθεί κάτι αντίστοιχο σε κάποια άλλη πόλη. Η δημιουργία του μουσείου έγινε το 2007, ύστερα από απόφαση του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, με το σκεπτικό να στεγάσει και να διασώσει την ιστορία της φαρμακευτικής επιστήμης στην Ελλάδα. Πριν από τη δημιουργία του μουσείου, είχαν προηγηθεί δύο περιοδικές εκθέσεις, με σκοπό να γίνει έρευνα αν από τους φαρμακοποιούς υπήρχε ενδιαφέρον για τη δημιουργία ενός τέτοιου μουσείου. Η πρώτη έκθεση είχε τον τίτλο «Η φαρμακευτική στη Θεσσαλονίκη του χτες» και η δεύτερη έκθεση είχε τον τίτλο «Οι απαρχές της ελληνικής φαρμακευτικής». Αφού διαπιστώθηκε μετά από αυτές τις δύο εκθέσεις ότι υπήρχε ενδιαφέρον από τους φαρμακοποιούς, από το 2007 και μετά ξεκίνησαν και όλες οι απαραίτητες διαδικασίες για τη δημιουργία του. Μεταξύ αυτών ήταν και η ανέβρεση του κατάλληλου χώρου, του κέλυφους, όπως το ονομάζουν επιστημονικά οι αρχιτέκτονες, που θα πληρούσε τις προδιαγραφές για να στεγάσει το μουσείο. Είναι ο χώρος που στεγάζεται σήμερα.
0: Πού λοιπόν μπορούμε να βρούμε το μουσείο αυτό, με ποιον τρόπο μπορεί εύκολα να σας εντοπίσει κάποιος, αν και δεν είναι πολύ δύσκολο στην εποχή μας, έτσι, με τα GPS. Παρ' όλα αυτά θα θέλαμε έτσι να ακούσουμε δύο λόγια για το πού βρίσκεται το μουσείο.
1: Το μουσείο βρίσκεται στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως 173-175 στο Φίνικα, δίπλα στο αμαξοστάσιο του ΟΑΣ. Στον ίδιο χώρο στεγάζεται και ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης. Μπορεί ο επισκέπτης να εντοπίσει το μουσείο και από την ιστοσελίδα του, καθώς στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.hefam.gr μπορεί να αντλήσει σημαντικές πληροφορίες για το μουσείο.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Θέλετε να μας μιλήσετε λίγο και για τους ανθρώπους που διευθύνουν το Ελληνικό Φαρμακευτικό Μουσείο, αλλά αν θέλετε να πείτε και δύο λόγια και για τις προσωπικότητες που διαδραμάτισαν έναν σημαντικό ρόλο στο να ιδρυθεί ένα τέτοιο μουσείο.
1: Το Ελληνικό Φαρμακευτικό Μουσείο αποφασίζει το ΔΣ για όλα τα θέματα που αφορούν αυτό, που το αποτελούν ιδιώτες φαρμακοποί με ιδιωτικό φαρμακείο. Και με την πρωτοβουλία του τότε Προέδρου του Ελληνικού Φαρμακευτικού Μουσείου, του κύριου Θεοδοσιάδη, ο οποίος ήταν ο πρώτος που εξέφρασε τη σκέψη για τη δημιουργία του Ελληνικού Φαρμακευτικού Μουσείου το 2001, και η δημιουργία του μουσείου πήρε σάρκα και οστά από το 2007 και μετά.
0: Να μιλήσουμε λίγο για τους σκοπούς ενός μουσείου που αναφέρεται στη φαρμακευτική και στα φάρμακα.
1: Ο σκοπός του μουσείου είναι η συγκέντρωση με αγορές ή δωρεές, η τεκμηρίωση, η καταγραφή, η μελέτη από ιστορικής και επιστημονικής πλευράς, καθώς και η προβολή του φαρμακευτικού υλικού που σχετίζεται με τη φαρμακευτική ιστορία της Ελλάδας. Είναι μια κληρονομιά η οποία δυστυχώς κινδυνεύει να χαθεί μέσα στο ρεύμα της ανακαίνησης του φαρμακείου. Ωστόσο, αυτή την κληρονομιά προσπαθεί να διασώσει και να προβάλλει στο ευρύ κοινό το Ελληνικό Φαρμακευτικό Μουσείο. Επιπρόσθετες δραστηριότητες το αποτελούν η δημιουργία επιστημονικής βιβλιοθήκης με παλαιά και νέα συγγράμματα, η έκδοση μελετών με φαρμακευτικά θέματα, η συνεργασία του μουσείου με αντίστοιχους ημεδαπούς ή αλλοδαπούς οργανισμούς ή ιδρύματα, καθώς και η δημιουργία περιοδικών εκθέσεων στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις, εφόσον ζητηθούν.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Νομίζω ότι λάβαμε τις πρώτες πληροφορίες που μας εισάγουν έτσι και στους σκοπούς και στις σκέψεις των ανθρώπων που αποφάσισαν εκεί στην Θεσσαλονίκη να υπάρχει και ένα τέτοιο μουσείο. Εμείς αρκεί να πούμε ότι η Ελλάδα ως γνωστόν έχει μια τεράστια παράδοση και στην ιατρική και στην φαρμακοποίηση.

οικολογία. Οπότε οπωσδήποτε θα λέγαμε ότι χρειαζόταν και σε αυτόν τον τομέα, τον επιστημονικό, όπως και σε άλλους τομείς μπορούμε να βρούμε στην Ελλάδα αυτά τα ιδιαίτερα μουσεία, τα ειδικά μουσεία με ειδική θεματική που εντοπίζονται σε διάφορα σημεία. Όμως, όπως μας είπατε, είναι το μοναδικό που αναφέρεται στην επιστήμη της φαρμακευτικής και στην ιστορία του φαρμάκου στην Ελλάδα. Στο σημείο αυτό, επιτρέψτε μας, κύριε Νικόλσκιο, να κάνουμε την πρώτη μας διακοπή, να ακούσουμε μουσική και πολύ γρήγορα επιστρέφουμε στην επικοινωνία μας.

0: Ακούτε κυρίες και κύριοι τον 89,5 και την εκπομπή Ελλάδα, δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία. Να υπενθυμίσουμε για όσες ακροάτριες και όσους ακροατές άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους στους 89,5 μεγακύκλους των FM στο νομό Αττικής και στις τοπικές συχνότητες σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα, ότι σήμερα πραγματοποιούμε ουσιαστικά μια επίσκεψη στην περιοχή της Καλαμαριάς της Θεσσαλονίκης, εκεί όπου εδρεύει και το Ελληνικό Φαρμακευτικό Μουσείο, το οποίο επιχειρούμε μέσα από τη συζήτηση που έχουμε με τον καλεσμένο μας, τον έφορο του Μουσείου, τον κύριο Νίκο Νικόλτσιο, να το γνωρίσουμε καλύτερα, να μάθουμε περισσότερα γι' αυτό. Διαβάζουμε από την ιστοσελίδα συγκεκριμένου μουσείου ότι η φαρμακευτική ιστορία της Ελλάδας βρήθη από μεγάλα και σημαντικά επιτεύγματα του ανθρώπινου νου που έχουν προσφέρει πολλές υπηρεσίες στη ζωή του ανθρώπου. Τόσο στα αρχαία και αλεξανδρινά χρόνια, με προσωπικότητες όπως ο Ιπποκράτης, ο Διοσκουρίδης και ο Γαλινός, όσο και στις σύγχρονες μέρες μας, η φαρμακευτική στη χώρα μας αποτελεί ένα χώρο υπηρεσίας και προσφοράς για τον καθημερινό άνθρωπο. Αξίζει εδώ πέρα να αναφέρουμε ότι μέχρι σήμερα η φαρμακευτική ιστορία της Ελλάδας βρήθη από μεγάλα και σημαντικά λοιπόν επιτεύγματα. Θα δούμε μέσα σε αυτή την επικοινωνία που θα έχουμε και στη συνέχεια, επιχειρώντας να ξαναγηθούμε στους χώρους του μουσείου, αν αυτό ακριβώς που λέμε τώρα εμφανίζεται και σε εκθέματα του μουσείου. Μέχρι σήμερα η φαρμακευτική ιστορία, όπως σημειώνεται στην ιστοσελίδα αυτή, δεν έχει γίνει ευρέως γνωστή και πολύ λίγοι γνωρίζουν τη διαχρονική της αξία. Γίνεται λοιπόν μια προσπάθεια ώστε ο ρόλος της να γίνει ευρύτερα γνωστός. Και σε αυτή την προσπάθεια θα λέγαμε ότι επιχειρούμε και εμείς να ενδυναμώσουμε αυτή τη φωνή και την προσπάθεια να αναδειχθεί καλύτερα και αυτός ο χώρος μέσα από τις επισκέψεις που πραγματοποιούμε σε μουσεία της Ελλάδας. Τώρα, κύριε Νικόλτσιε, να μιλήσουμε λίγο για το πόσα εκθέματα περιλαμβάνει το μουσείο. Ας περάσουμε το κατώφλι του μουσείου και να παρακαλέσουμε να μας ξεναγήσετε στους χώρους και στα εκθέματά του.
1: Το μουσείο μέχρι σήμερα περιλαμβάνει περισσότερα από 4.500 εκθέματα διαφόρων τύπων, όπως πορσελάνινα φαρμακευτικά σκεύη, γυάλινα φαρμακευτικά φιαλίδια, δρόγες, συνταγές, ιχδία, ιατρικά εργαλεία, έπιπλα και άλλα, μέσα από τα οποία μπορεί ο επισκέπτης του μουσείου να κάνει ένα υπέροχο ταξίδι στον χρόνο. Μπορεί να δει, ξεκινώντας από τις αρχές του 1500, που είναι το πιο παλιό έκθεμα, και φτάνοντας το σήμερα, τι προηγήθηκε πίσω από τη σημερινή εικόνα ενός φαρμακείου που κάποιος από εμάς μπαίνει για να αγοράσει ένα φάρμακο.
0: Μάλιστα. Αυτά είναι κάποιες, μια γενικότερη αναφορά. Ποιο θα λέγατε ότι είναι το σπουδαιότερο και παλαιότερο έκθεμα που υπάρχει σήμερα στο μουσείο σας?
1: Το σπουδαιότερο έκθεμα που υπάρχει μέχρι σήμερα στο Ελληνικό Φαρμακευτικό Μουσείο είναι ένα θαυμάσιο επίπλο που δόρισε στο μουσείο ένας φαρμακοποιός της Θεσσαλονίκης, ο κύριος Μιχαήλ Πάνου, καθώς και τα έπιπλα που υπάρχουν μπροστά από αυτό στην πρώτη σειρά. Τα έπιπλα αυτά υπήρχαν στο φαρμακείο Η Έλαφος, όπως ονομαζόταν, του Ζαφυρίου Σφύρα στο Βόλο. Μεταγενέστερος ιδιοκτήτης αυτού του φαρμακείου ήταν ο πατέρας του κύριου Μιχαήλ Πάνου. Το φαρμακείο από το Βόλο, που βρισκόταν αρχικά, μεταφέρθηκε αργότερα στα Φάρσαλα, όπου και έκλεισε. Και μετά το κλείσιμο του φαρμακείου, τα έπιπλα αυτά πέρασαν στην οικογενειακή περιουσία της οικογένειας Πάνου. Ωστόσο, ο ίδιος, όταν έμαθε για τη δημιουργία του Ελληνικού Φαρμακευτικού Μουσείου, αποφάσισε με δική του πρωτοβουλία να τα δωρήσει σε αυτό. Και να σας πω αρχικά ότι είναι ο μόνος ιδιώτης ευεργέτης του μουσείου μέχρι σήμερα και τον ευχαριστούμε θερμά. Το έπιπλο, το οποίο αποτελεί ένα κόσμημα σήμερα για το μουσείο, είναι ένα έπιπλο φαρμακείου που έχει διαστάσεις 4,90x6,40. Είναι σχεδιασμένο στο Παρίσι, κατασκευασμένο στη Βιέννη από ξύλο τριός και χρονολογικά είναι του 1889. Το παλαιότερο έκθεμα όμως που υπάρχει μέχρι σήμερα στο Ελληνικό Φαρμακευτικό Μουσείο είναι ένα θαυμάσιο βιβλίο με τίτλο «Τα άπαντα του Διοσκουρίδη». Ο Διοσκουρίδης ήταν ο πρώτος Έλληνας στρατιωτικός φαρμακοποιός στην ιστορία, ο οποίος ακολουθούσε τις ρωμαϊκές λεγιώνες την περίοδο των Ρωμαίων Αυτοκρατόρων Κλάβδιου και Νέρωνα, και όταν αυτές σταματούσαν κάπου, καθόταν και ζωγράφιζε στο τοπίο γύρω του όποια φυτά είχαν κάποια φαρμακευτική δράση. Το αποτέλεσμα ήταν αρκετά χρόνια αργότερα από αυτή τη μεταγραφή του χειρογράφου του να προκύψει και αυτό το θαυμάσιο βιβλίο.
0: Μάλιστα. σίγουρα σημαντικά εκθέματα που μπορεί κάποιος να θαυμάσει από κοντά επισκεπτόμενος το μουσείο σας. Μπορείτε να μας πείτε τώρα κάποια πράγματα και για άλλα ίσως εκθέματα που έχουν σημασία κατά τη γνώμη σας και αξίζει ο επισκέπτης να τα δει.
1: Ένα ενδεικτικό έκθεμα του μουσείου είναι ένα φαρμακείο πολεμικού πλοίου των αρχών του 1800. Mm-hmm. Από ιστορικής πλευράς, όλα τα πλοία που πολέμησαν στην Επανάσταση του 1821 είχαν αντίστοιχο φαρμακείο με αυτό που υπάρχει στο μουσείο, πάντα στην καμπίνα του καπετάνιου, ο οποίος εκείνη την περίοδο εκτελούσε πολλαπλά καθήκοντα: χρέη δικαστή, ψυχολόγου, διοικητή, ακόμα και φαρμακοποιού. Mm-hmm. Βασιζόμενο στο συνταγολόγιο που είχε στα χέρια του, έπρεπε σε ελάχιστο χρόνο να παρασκευάσει το αντίστοιχο φάρμακο για κάθε περίπτωση. Ένα άλλο έκθεμα είναι ένα φορητό φαρμακείο αμερικανικής προέλευσης των αρχών του 1900. Το μικρότερο σε μέγεθος φαρμακείο που υπήρχε εκείνη την περίοδο και απολύτως απαραίτητο εργαλείο για κάποιον που ταξίδευε στις ΗΠΑ. Καθώς σε ένα κράτος σαν αυτό που είναι τεράστιες οι αποστάσεις, κάποιος μπορεί να ταξίδευε και για δύο και για τρεις μέρες, μπορεί να μην έβρισκε αμέσως φαρμακείο αν κάτι συνέβαινε. Οπότε η χρήση ενός τέτοιου φαρμακείου ήταν επιτακτική ανάγκη. Ακόμα και οι στρατηγοί και αυτοκράτορες από την αρχαιότητα είχαν αντίστοιχα φαρμακεία με αυτό που υπάρχει στο μουσείο πάντα μαζί τους, καθώς ήταν συνέχεια εκτεθειμένοι σε ανοιχτά τοπία.
0: Μάλιστα. Τώρα, θα μπορούσε να αναρωτηθεί κάποιος σε τι κοινό αλήθεια απευθύνεται ένα τέτοιο μουσείο που θα λέγαμε ότι είναι περισσότερο εξειδικευμένο και να μας πείτε αν υπάρχει και κάποιο εισιτήριο.
1: Το μουσείο απευθύνεται στο ευρύ κοινό ανεξαρτήτως ηλικίας, εθνικότητας, επαγγέλματος και άλλων αντίστοιχων κριτηρίων, καθώς όπως ανέφερα και πιο πριν μπορεί μέσα από μια ξενάγηση στο μουσείο επισκέπτης να κάνει ένα ταξίδι στο χρόνο, να δει τι προηγήθηκε τα προηγούμενα 500 και πλέον χρόνια στον χώρο της φαρμακευτικής πίσω από τη σημερινή εικόνα ενός φαρμακείου που μπαίνει σήμερα για να αγοράσει ένα φάρμακο. Τώρα όσον αφορά το εισιτήριο, το μουσείο μέχρι σήμερα δεν έχει εισιτήριο, καθώς στεγάζεται στον ίδιο χώρο με τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης. Όλη την οικονομική ενίσχυση του μουσείου την έχει αναλάβει ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης. Οπότε όπως καταλαβαίνετε μέχρι σήμερα λειτουργεί με μηδενικά λειτουργικά έξοδα και γι' αυτό το λόγο δεν το έχει κρίνει σκόπιμο να υπάρχει εισιτήριο.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Τώρα να σας ρωτήσουμε ποια είναι η επισκεψιμότητα και τι είδους κοινό από ποιες χώρες ίσως μπορεί να επισκεφθεί το μουσείο μέχρι σήμερα.
1: Η επισκεψιμότητα του μουσείου κάθε χρόνο αυξάνεται όλο και περισσότερο. Μέχρι σήμερα έχουν επισκεφτεί το μουσείο φυσικά σχολεία και άλλοι αντίστοιχοι εκπαιδευτικοί οργανισμοί. Έχουν επισκεφτεί όμως το μουσείο και επισκέπτες από ξένες χώρες. Να ξεκινήσω από τα πιο απομακρυσμένα μέρη του κόσμου. Είχαμε επισκέπτες από Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ιαπωνία, Ινδονησία, Νότια Κορέα και Κολομβία. Επιπλέον έχουν επισκεφτεί το μουσείο και τουρίστες από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Οι πιο πρόσφατες επισκέψεις που είχα ήταν από την Πολωνία και την Ουκρανία.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Οι άνθρωποι αυτοί είναι φαρμακοποιοί, ασχολούνται έτσι με τη φαρμακολογία συνολικότερα, είναι ερευνητές ή είναι απλοί επισκέπτες?
1: Και οι δύο περιπτώσεις έτυχαν, υπήρχαν και φαρμακοποιοί ή σε κάτι παρεμφερές να εργάζονται πάνω στον κλάδο, υπήρχαν όμως και άλλοι επισκέπτες που δεν είχαν κάποια σχέση με το επάγγελμα, ήταν τέτοιο το ενδιαφέρον τους, αλλά και επειδή τους κίνησε και η περιέργεια.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Τώρα να πάμε σιγά σιγά προς την ολοκλήρωση αυτής της συνομιλίας, επιχειρώντας να αναδείξουμε λίγο και το από πού προέρχονται τα εκθέματα του μουσείου. Είναι σίγουρα μια ερώτηση που πολύ συχνά έτσι θέτουμε στους ανθρώπους σε οποιοδήποτε μουσείο επιχειρούμε να αναδείξουμε, να αναφερθούμε σε αυτό, σε αυτή την εκπομπή. Μιλάμε για αγορές, μιλάμε για δωρεές, γιατί ακριβώς μιλάμε? Πώς φτάνουν στα χέρια σας τα εκθέματα δηλαδή?
1: Τα εκθέματα του μουσείου προέρχονται και από αγορές και από δωρεές, αλλά και από μακροχρόνιες παραχωρήσεις εκθεμάτων, καθώς κάποιος δωρητής μπορεί να μην θέλει να αποχωριστεί για πάντα κάποιο αγαπημένο του έκθεμα. Μεταξύ των δωρητών των εκθεμάτων, εκτός από τους φαρμακοποιούς, υπήρχαν και γιατροί, αλλά και άλλα επαγγέλματα που έτυχαν ο πατέρας τους ή ο παππούς τους να είναι του επαγγέλματος και να τα εντοπίσουν τυχαία σε κάποιο πατάρι, σε κάποια αποθήκη.
0: Να ρωτήσουμε και αν νεότεροι άνθρωποι, αν σχολεία επισκέπτονται τους χώρους του μουσείου.
1: Βεβαίως, αυτό συμβαίνει κάθε χρόνο και κάθε χρόνο η επισκεψιμότητα και από σχολεία αλλά και από ΙΕΚ και άλλους εκπαιδευτικούς οργανισμούς αυξάνεται όλο και περισσότερο.
0: Μάλιστα. Λίγο πριν ολοκληρώσουμε τη συνομιλία μας, κύριε Νικόλσκε, δεν ξέρω αν θέλετε εσείς να προσθέσετε, να επισημάνετε κάτι άλλο, είτε για την ιστορία του φαρμάκου συνολικότερα στην Ελλάδα για μεγάλες μορφές, είτε οτιδήποτε θέλετε επιλογικά για το μουσείο σας.
1: Και όσον αφορά τις μεγάλες μορφές, από το παρελθόν εννοώ, ο Διασκουρίδης είναι σίγουρα ο ένας, αλλά και από το φαρμακείο του Δανβέργη θα μπορούσα να προσθέσω, από το οποίο στεγαζόταν στην Αθήνα.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Στο σημείο αυτό να υπενθυμίσουμε ότι συνομιλούμε με τον κύριο Νίκο Νικόλσιο, έφορο του Ελληνικού Φαρμακευτικού Μουσείου που εδρεύει εκεί στην περιοχή της Καλαμαριάς. Νομίζω ότι μας δώσατε έτσι συνοπτικά και ουσιαστικά πληροφορίες που έχουν να κάνουν με το μουσείο σας. Σίγουρα είναι ένας χώρος που αξίζει κάποιος να επισκεφθεί, είτε μένει σε αυτή την περιοχή είτε βρεθεί εκεί. Μόνο και μόνο το ότι μιλάμε για το μοναδικό φαρμακευτικό μουσείο στην Ελλάδα, είτε κάποιος έχει μια ιδιαίτερη έτσι ερευνητική διάθεση για τέτοιου είδους θέματα, είτε απλά θέλει να μάθει για την ιστορία των φαρμακείων και των φαρμάκων στην Ελλάδα, σε μια ενδεχόμενη επίσκεψή του στην περιοχή της Καλαμαριάς ας κάνει μια βόλτα και από το μουσείο. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ λοιπόν, κύριε Νικόλσκιο, για αυτή τη σημερινή επικοινωνία.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά.
0: Γεια σας.

0: Ακούτε πάντοτε, κυρίες και κύριοι, τον 89,5, το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας και την εκπομπή «Ελλάδα, δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία». Σήμερα λοιπόν είχαμε την ευκαιρία σε αυτό το πρώτο μέρος της σημερινής εκπομπής να αναδείξουμε το Ελληνικό Φαρμακευτικό Μουσείο που εδρεύει στην περιοχή της Καλαμαριάς και συνομιλήσαμε με τον κύριο Νίκο Νικόλσιο, τον έφορο του μουσείου. Θα έχουμε την ευκαιρία στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής να αναφερθούμε λίγο πιο συγκεκριμένα στην ιστορία της φαρμακολογίας και της θεραπευτικής στην Ελλάδα με αφορμή και έμπνευση από το συγκεκριμένο μουσείο. Και πιο συγκεκριμένα ακόμα θα έχουμε την ευκαιρία να διαβάσουμε κάποια πράγματα μέσα από μία έρευνα σημαντική που έκανε η καθηγήτρια φαρμακολογίας, η κυρία Ελένη Σκαλτσά, για την ιστορία της φαρμακευτικής στην Ελλάδα, και με αυτόν τον τρόπο θα αναδείξουμε και τις πρακτικές εκείνων των παλαιών χρόνων και θα έχουμε τη δυνατότητα να σημειώσουμε αυτή την συνάντηση που είχε πάντοτε το λεγόμενο επιστημονικό σε εισαγωγικά πνεύμα εκείνης της εποχής με την θρησκεία εκείνης της εποχής, τα όρια όπως θα έχουμε τη δυνατότητα να αναδείξουμε στην πορεία της σημερινής μας εκπομπής, προφανώς και είναι δυσδιάκριτα, όπως ήταν δυσδιάκριτα και σε όλες τις άλλες περιπτώσεις που επιχειρούσε το επιστημονικό πνεύμα της εποχής να αναδείξει κάποια πράγματα, σε τούτη εδώ την περίπτωση για την υγεία των ανθρώπων στην Ελλάδα κατά τα αρχαία χρόνια. Μικρή διακοπή στο σημείο αυτό. Ακούμε την ώρα και το σήμα του σταθμού και επιστρέφουμε πολύ γρήγορα.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Περνάμε τώρα στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, Ελλάδα, δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία. Ακόμα πιο συγκεκριμένα στην ιστορία της φαρμακευτικής και φαρμακολογίας θα έχουμε τη δυνατότητα να αναφερθούμε σε αυτό το δεύτερο κομμάτι της σημερινής μας εκπομπής, επιχειρώντας, όπως είπαμε λίγο πιο πριν, μέσα από το βιβλίο της καθηγήτριας Ελένης Καλτσά, να μιλήσουμε λίγο περισσότερο για την ιστορία της φαρμακευτικής στην αρχαία Ελλάδα. Πριν συνεχίσουμε, να υπενθυμίσουμε ότι εσείς επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222. Σε αυτόν τον αριθμό λοιπόν περιμένουμε τις σκέψεις, τις παρατηρήσεις, τα σχόλια και τις επισημάνσεις σας για όλα αυτά τα σημεία, τα τοπία, τα μνημεία της Ελλάδας που επιχειρούμε να αναδείξουμε μέσα από αυτήν την εκπομπή του 89,5. Μπορείτε επίσης να μας ακούτε και από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Στον ιστότοπο αυτό μπορείτε να βρείτε ενδιαφέρουσες ειδήσεις και ενδιαφέροντα θέματα από το χώρο της Εκκλησίας και του πολιτισμού. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για αυτή την ιδιαίτερη και ιδιαίτερα σημαντική ιστορία της θεραπευτικής και της φαρμακολογίας από τα αρχαία ακόμα χρόνια. Σημειώνει λοιπόν η καθηγήτρια, η κυρία Ελένη Σκαλτσά, ότι δεν είναι δυνατόν να τοποθετήσουμε σε συγκεκριμένο χρόνο την αρχή της ελληνικής θεραπευτικής. Και όπου θεραπευτική, εδώ πέρα θα πρέπει να μιλάμε και για την ιατρική εκείνης της εποχής, όπως και για την ιατρική της σημερινής εποχής, που συνοδεύεται πάντοτε από τα κατάλληλα φάρμακα που δίνονται στους ασθενείς. Για χιλιάδες χρόνια λοιπόν η χρήση φαρμακευτικών φυτών περιορίστηκε σχεδόν αποκλειστικά στη θεραπεία πληγών και τραυμάτων, αφού όλες οι μη τραυματικές παθήσεις, όπως σημειώνει η καθηγήτρια κυρία Σκαλτσά, αποδίδονταν στις πράξεις των θεών. Επειδή οι αρχαίοι πίστευαν ότι τα φυτά ήταν δώρα των θεών, το σχήμα των φύλων, των καρπών ή των ριζών τους ήταν ενδεικτικά του οργάνου του ανθρώπινου σώματος που μπορούσαν να θεραπεύσουν. Έτσι συχνά απέδιδαν θεραπευτικές ιδιότητες σε διάφορα φυτά, παραδείγματος χάρη θεωρείται αποτελεσματικό για τις πληγές από τρυπήματα το υπερικό, διότι τα φύλλα του είναι διάτρητα. Με αυτόν τον πολύ απλό τρόπο και σίγουρα πρακτικό τρόπο, γιατί παρατηρούσαν σε κάθε περίπτωση αν τα φάρμακα αυτά έκαναν τον ασθενή καλύτερα ή όχι, ή επιβάρυναν σε κάποιες περιπτώσεις ίσως την περίπτωσή του. Αυτή λοιπόν η θεοκρατική αντίληψη για τη θεραπευτική υπήρχε σε όλους τους αρχαίους λαούς, δεν έχει να κάνει μόνο με τους αρχαίους ημών προγόνους, αλλά και σε άλλους λαούς, είτε μιλάμε για τη λεκάνη της Μεσογείου είτε βορειότερα. Ο ελληνικός πολιτισμός άρχισε να αναπτύσσεται από την 3η χιλιετηρίδα π.Χ. στην Κύπρο, στην Κρήτη και στις Μυκήνες. Με επιρροές από τους ανατολικούς λαούς, ο ελληνικός πολιτισμός ήκμασε με αποτέλεσμα στην Ελλάδα να αναπτυχθούν ιδέες που μόνο εν σπέρματι βρίσκουμε στους προγενέστερους πολιτισμούς. Σε αντίθεση με τους άλλους αρχαίους ανατολικούς λαούς, όπως ήταν οι Βαβυλώνοι, οι Ασσύριοι, οι Χαλδαίοι, οι Φοίνικες, τον οποίο ο πολιτισμός εξαφανίστηκε όταν περιέπεσαν σε δουλεία, ο ελληνικός πολιτισμός, ακόμη και όταν η Ελλάδα κατακτήθηκε από τους Ρωμαίους, όχι μόνο δεν εξαφανίστηκε, αλλά ουσιαστικά διαμόρφωσε τον ρωμαϊκό πολιτισμό και σταδιακά θα λέγαμε ότι επηρέασε όλη τη Δύση κατά τον διαφωτισμό αλλά και την αναγέννηση. Η φιλοσοφία, η οποία επηρέασε και την ιατρική επιστήμη, γεννήθηκε και αναπτύχθηκε βεβαίως στην Ελλάδα. Τώρα, αν θα θέλαμε λίγο να κατηγοριοποιήσουμε και να μιλήσουμε με κάποια συμβατά χρονικά σημεία για την ιστορία της θεραπευτικής των αρχαίων Ελλήνων, θα κάναμε τον εξής διαχωρισμό σε τρεις κατηγορίες. Η πρώτη, η προϋποκρατική περίοδος, από το 3000 δηλαδή μέχρι τον 5ο π.Χ. αιώνα. Κατά τους τελευταίους αιώνες αυτής της περίοδου παρατηρείται μια αλλαγή θεώρησης της θεραπευτικής και οι θεοκρατικές απόψεις αντικαθίστανται από φιλοσοφικές αντιλήψεις. Οι Έλληνες πολύ νωρίς έστρεψαν την προσοχή τους στην ερμηνεία του κόσμου και δημιούργησαν τη φιλοσοφία με αρχαιότερη σχολή την Ιωνική, της οποίας ιδρυτής ήταν ο Θαλής ο Μιλήσιος, φυσικός και αστρονόμος. Στη συνέχεια ιδρύθηκε η φιλοσοφική σχολή του Πυθαγόρα και ακολούθως η ελεατική και ατομιστική. Όλες οι φιλοσοφικές σχολές συντέλεσαν στην ανάπτυξη των θετικών επιστημών και μέσα σε αυτές και της θεραπευτικής, της φαρμακολογίας θα λέγαμε καλύτερα σήμερα. Η δεύτερη περίοδος που καλύπτει από τον 5ο αιώνα μέχρι τον 3ο αιώνα π.Χ. είναι η λεγόμενη υποκρατική περίοδος. Συμπίπτει θα λέγαμε και με το απόγειο του ελληνικού πολιτισμού. Κατά την περίοδο αυτή η ιατροφαρμακευτική των Ελλήνων δεν στηρίχθηκε σε δοξασίες, ούτε ακολούθησε τυφλά αρχές και θεωρίες αρχαιότερων λαών. Η διαφορά θρησκευτικών, πολιτικών και φιλοσοφικών αντιλήψεων μεταξύ της Ελλάδας αφενός και των ανατολικών χωρών και της Αιγύπτου αφετέρου ήταν σαφής. Ο εμπειρισμός στη θεραπευτική των άλλων λαών απήχε από τη φιλοσοφική παρατήρηση των Ελλήνων. Η ελληνική ιατρική της υποκρατικής περίοδου πρέπει να θεωρείται ως η πρώτη κλασική βαθμίδα της σύγχρονης επιστημονικής ιατρικής. Και η τρίτη περίοδος, η Αλεξανδρινή ή Ελληνιστική, από τον 3ο π.Χ. αιώνα μέχρι τους πρώτους μεταχριστιανικούς αιώνες. Περιλαμβάνει η κατηγορία αυτή την περίοδο από την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου μέχρι την κατάληψη της Αλεξάνδρειας από τους Άραβες το 641 μετά Χριστόν. Εδώ εντάσσεται και η Ρωμαϊκή περίοδος από το 146 π.Χ. που υποτάχθηκε η Ελλάδα στους Ρωμαίους μέχρι το 395 μετά Χριστόν που χωρίστηκε το Ρωμαϊκό κράτος σε δυτικό και ανατολικό. Η περίοδος αυτή ονομάζεται και Ελληνορωμαϊκή, διότι οι διασημότεροι και περισσότεροι αντιπρόσωποι της ήταν Έλληνες και λιγότεροι Ρωμαίοι. Θα έχουμε λοιπόν την ευκαιρία στην πορεία της σημερινής μας εκπομπής να εξετάσουμε λίγο περισσότερο αυτές τις ιστορικές περιόδους και να κάνουμε περισσότερο σαφές θα λέγαμε αυτόν τον διαχωρισμό περισσότερο σαφή αυτό τον διαχωρισμό και να μπορέσουμε να δώσουμε περισσότερα στοιχεία για αυτή την μετάβαση ουσιαστικά από την θεραπευτική που είχε ως βασικό της πυλώνα στην προϋπωκρατική περίοδο την επέμβαση του θείου, θα λέγαμε, για την θεραπεία ασθενειών, και από την υποκρατική περίοδο και μετά που τα πράγματα μπαίνουν σε μια επιστημονική και όχι επιστημονικοφανή βάση, και θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε περισσότερα πράγματα στην πορεία της σημερινής εκπομπής. Μικρή διακοπή στο σημείο αυτό. Ακούμε μουσική και επιστρέφουμε.

Με αφορμή την επίσκεψή μας στο Ελληνικό Φαρμακευτικό Μουσείο, στο πρώτο μέρος της σημερινής εκπομπής, επιχειρούμε σε αυτό το δεύτερο να μπούμε λίγο πιο βαθιά σε ιστορικά δεδομένα και γεγονότα και ανακαλύψεις που ουσιαστικά έφεραν αυτή την επιστήμη της φαρμακολογίας σε πρώτο πλάνο, θα λέγαμε, και κυρίως αυτό συνέβη, όπως είπαμε πιο πριν, κατά την Ιπποκρατική περίοδο. Δεν σημαίνει όμως αυτό ότι οι άνθρωποι πριν από τον Ιπποκράτη δεν είχαν φάρμακα, και βεβαίως από πού θα μπορούσαν να αντλήσουν αυτές τις απαραίτητες ουσίες που με εμπειρικό τρόπο κατά βάση και μέσα από την παρατήρηση έβλεπαν αν δρούν θετικά ή όχι σε έναν οργανισμό. Από τη φύση βεβαίως, από τα δέντρα, από τα φυτά που υπήρχαν και βρίσκονταν στον ελληνικό χώρο εκείνα τα χρόνια. Όπως σημειώνει λοιπόν σε αυτό της το βιβλίο η καθηγήτρια φαρμακολογίας, η κυρία Ελένη Σκαλτσά, για την προϋπποκρατική περίοδο η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχουν πολλές συστηματικές μαρτυρίες, αλλά περιοριζόμαστε εδώ σε έμεσες πληροφορίες από επιγραφές, αναθηματικές πλάκες και από μη ιατρικά έργα, όπως ήταν τα ομηρικά και τα ορφικά έπι. Κατά την περίοδο αυτή η θεραπευτική, όπως είπαμε, είχε έναν καθαρά θεοκρατικό χαρακτήρα. Η θεραπεία συνοδευόταν από επικλήσεις και προσευχές, όπως γινόταν σε όλους τους ανατολικούς λαούς. Οι λυρικές επικλήσεις είχαν σκοπό την αποσόβηση του κακού. Συμβολική απόδειξη είναι και ο μύθος της Ευρυδίκης με τα άσματα του Ορφέα ιού του Απόλλωνα. Επειδή πίστευαν ότι οι αρρώστιες προέρχονται από τους θεούς, θεωρούσαν αρμόδιους για την ίασή τους τους ιερείς και τις ιέριες που ήταν πιο κοντά στους θεούς. Σταδιακά απέδωσαν θεραπευτικές δυνάμεις σε τρεις θεότητες, τον Απόλλωνα που αποκάλυπτε με τις ιεριές του τα διάφορα ιαματικά μέσα, ή αυτό πίστευαν οι άνθρωποι εκείνης της εποχής, την Αθηνά, η Υγεία και την Αρτέμιδα Προστάτηδα της Μητρότητας. Για την προμυκηναϊκή εποχή τώρα λίγα πράγματα είναι γνωστά. Στην Κρήτη υπήρχε λατρεία ιερών δέντρων. Στα ανάκτορα της Κνωσού έχουν βρεθεί βάζα που χρονολογούνται από το 2000 π.Χ. με απεικονίσεις φυτών. Στη θεογονία του Ισιώδου τώρα, 8ος αιώνας π.Χ., υπάρχει η πρώτη γραπτή αναφορά για την Μύκονα, την Υπνοφόρο, το φυτό από όπου εξάγεται το όπιο. Βέβαιο είναι ότι η χρήση του οπίου ήταν γνωστή στους Έλληνες από τους ιστερομινωικούς χρόνους, όπως μαρτυρεί και ένα πύληνο γαλματίδιο που ονομάστηκε η θεά των Μυκώνων, δεδομένου ότι φέρει στην κεφαλή διάδημα με τρεις καρφίδες ομοιώματα των καρπών του φυτού. Στο αρχαιότατο έπος Αργοναυτικά αναφέρεται η Φαρμακής Εκάτη, προστάτης των μαγισσών και των φαρμακευτριών, οι οποίες έμαθαν από αυτήν την τέχνη και την συλλογή των φαρμακευτικών φυτών. Η Εκάτη είχε κοντά στον ποταμόν Φάση στην αρχαία Κολχίδα κήπο περιφρουρούμενο από την Άρτεμη με πληθώρα βοτάνων, όπως ο Ασφόδελος, η Ανεμόνη, ο Μανδραγόρας, ο Δίκταμος, ο Κρόκος, το Ακόνητο και άλλα ακόμη φυτά. Στα ορφικά έπι επίσης, 6ος αιώνας π.Χ. ή προγενέστερα, αναφέρονται ο κέδρος, το ψήλιον, ο κνίκος, η αγχούσα, το χαλκάνθεμον, η ανεμόνη και άλλα ακόμη φυτά. Στα ομηρικά έπι καταγράφονται αρκετά φυτά, όμως με ατελείς περιγραφές, επειδή πιθανόν ο Όμηρος να ήταν τυφλός. Τα ανδροφώνα ή θυμοφθόρα φάρμακα ή τοξικά φάρμακα, όπως τα αναφέρει, ήταν δηλητηριώδη βότανα με τα οποία επάλυφαν τα βέλη ή δηλητηρίαζαν την τροφή. Γιατί καταλαβαίνετε ότι πολλά από αυτά τα όχι φάρμακα, αλλά σίγουρα ουσίες, τα χρησιμοποιούσαν όχι μόνο για το καλό και την ίαση κάποιων ασθενειών, αλλά τα χρησιμοποιούσαν και ως δολοφονικά όπλα. Πρόκειται λοιπόν για δρόγες με αντιχολενεργική δράση και εντονότατη κατασταλτική επίδραση. Όπως φαίνεται, οι αρχαίοι Έλληνες ήδη από την αρχαϊκή εποχή γνώριζαν την επίδραση επί του ψυχισμού φυτών με αντιχολενεργικά αλκαλοειδή. Εδώ μπαίνουμε στη φαρμακολογία. Ας κρατήσουμε όμως ότι οι αρχαίοι μον πρόγονοι είχαν στα πρώτα, πολύ πρώιμα στάδια βεβαίως, χρησιμοποιήσει
και τέτοιες ουσίες από διάφορα φυτά με αποτέλεσμα να επιχειρούν και θεραπεία ψυχικής νόσου ή ψυχικών προβλημάτων. Στην 20η ραψοδία της Οδύσσιας αναφέρεται ότι η Κύρκη χρησιμοποιούσε λιγρά φάρμακα τα οποία έριχνε κρυφά σε ένα χυλώδες ρόφημα, τον Κικαιώνα, από πράμνιο ίνο, κρυθάλευρο και τριμμένο τυρί εγός, στο οποίο πρόσθεται και μέλι για να εξαλείψει την πικρή γεύση των φυτών και το πρόσφερε στους συντρόφους του Οδυσσέα. Το μόλι, η λέξη γράφεται με ωμέγα και ύψιλον, ήταν το αντίδοτο των λιγρών φαρμάκων. Πολλές απόψεις έχουν διατυπωθεί σχετικά με την ταυτότητα του φυτού. Στην τέταρτη ραψοδία της Οδύσσιας αναφέρεται τον Υπενθές, το οποίο αφενός είχε έντονη φαρμακοδυναμική δράση σε συνέργεια με το κρασί και αφετέρου ήταν κατευναστικό και παυσίλιπο επίσης. Στον Όμηρο επίσης αναφέρεται ένα είδος γάζας, η ονομαζόμενη σφενδόνη, και καλοστριμμένο μαλλί προβάτου, με την οποία περιέδαιναν τα τραύματα. Η σφενδόνη επίδεσμος αναφέρεται αργότερα και από τον Ιπποκράτη, αλλά και από το Γαλινό. Στο επικό ποίημα του 7ου ή 6ου π.Χ. αιώνα με Λαμπόδια, το οποίο οι αρχαίοι συγγραφείς απέδιδαν στον Ισίωδο, αναφέρεται ο μυθικός ήρωας Μελάμβους ή Μέλαμβος, και σύμφωνα με το μύθο αυτός έζησε στην Πύλο και μετά στο Άργος, όπου θεράπευσε από μανία τις κόρες του βασιλιά Πρήτου με κατέργασμα γάλακτος με μέλανα ελεύωρο, ο οποίος ονομάστηκε και Μελαμπόδιο προς τιμή του από εκεί και πέρα. Μετά τον Όμηρο η θεραπευτική περιορίστηκε στον Ασκληπιό, στη θεότητα του Ασκληπιού. Ο Όμηρος πουθενά δεν τον αναφέρει βεβαίως ως θεό, αλλά αναφέρεται ως ένας αμίμων ιητήρ, άμεμπτος θεραπευτής δηλαδή, από τους πολλούς και αυτός που διδάχθηκε ήπια φάρμακα από τον Κένταυρο Χίρονα. Ο Όμηρος τον θεωρεί άριστο, διάσημο, θνητό ιατρό. Μάλλον υπήρξε ιστορικό πρόσωπο που έζησε τον 13ο π.Χ. αιώνα. Αναφέρεται ότι πιθανόν γεννήθηκε 52 χρόνια πριν την άλωση της Τρίας στην Τρίκη της Θεσσαλίας και ότι έμαθε την τέχνη του θεραπευτή, του φαρμακοποιού δηλαδή, στην Αίγυπτο, όπου υπήρξε επί 7 έτη μαθητής του Ανού, που ακολουθούσε τις αρχές του Ιμχοτέπ. Σύμφωνα με άλλους ερευνητές, πιθανόν να έζησε τον 10ο π.Χ. αιώνα. Η θεία ιδιότητα του αποδόθηκε κατά τους ιστορικούς χρόνους, οπότε εξαπλώθηκε η λατρεία του και τελικά επέζησε περισσότερο κάθε άλλης θεότητας. Δεδομένου ότι η ελληνική μυθολογία είναι στη βάση της ορθολογιστική, θα λέγαμε, οι αλληγορικές διηγήσεις που σχετίζονται με τη γέννηση και το θάνατο του Ασκληπιού υποδηλώνουν ότι η θεραπευτική, αν και θεία τέχνη, δεν είναι αλάθητη και υπόκειται στους νόμους της φύσης. Η ταχύτατη εξάπλωση της λατρείας του Ασκληπίου στην ύστερη αρχαιότητα, που ανακηρύχθηκε ως σωτήρας της οικουμένης σε κάποια μέρη, οφείλεται στο γεγονός ότι σε αντίθεση με τους Ολύμπιους θεούς είχε τη δύναμη να θεραπεύει και να παρατείνει τη ζωή των ανθρώπων. Στην Ιλιάδα αναφέρονται οι ιοί του Ασκληπιού, ο Ποδαλήριος και ο Μαχάων, ως αξιόλογοι στρατιωτικοί γιατροί στην Τρία. Οι απόγονοί τους αποτέλεσαν την οικογένεια των Ασκληπιαδών, δηλαδή των μοιημένων στα μυστικά και την πρακτική της ιατρικής τέχνης και της φαρμακολογίας. Κόρες του Ασκληπιού ήταν η Υγεία και η Πανάκια. Από την Πανάκια πήραν και το όνομά τους οι Πάνακες, δηλαδή βότανα με θεραπευτικές ιδιότητες. Οι Ασκληπιάδες ασκούσαν την τέχνη τους που, σύμφωνα με τη μυθολογία, τους κληροδοτήθηκε από τον Ασκληπιό. Η θεραπευτική τους περιλάμβανε και στοιχεία δυσιδαιμονίας και μυστικισμού, με σκοπό να διαφυλαχθεί και να μην διαδοθούν αυτά τα ιατρικά μυστικά σε ξένους.

Και λίγο πριν ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή με αυτές μας τις αναφορές στην αρχαία Ελλάδα και στην προσπάθεια των αρχαίων Ελλήνων, είτε πριν από τον Ιπποκράτη, είτε κατά την δική του εποχή και μετά από αυτόν. Εκεί είπαμε ότι υπάρχει και μία τομή ιστορικά στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονταν συνολικότερα οι άνθρωποι της εποχής, την θεραπευτική, ως ένα κράμα, θα λέγαμε, των ιατρικών πράξεων και των φαρμάκων από την άλλη πλευρά. Είδαμε ότι στην προϋποκρατική περίοδο τα πράγματα ήταν κάπως αφηρημένα, οι άνθρωποι είχαν μια έντονη δυσιδαιμονία, θεωρούσαν ότι έρχονται όλες οι αρρώστιες από τους θεούς σύμφωνα με τις δοξασίες της εποχής τους, και πάλι μέσα από αυτή την επίδραση του θείου επιχειρούσαν να ουσιαστικά να συστηματοποιήσουν τις όποιες γνώσεις είχαν εκείνη την εποχή που εμπειρικά μπορούσαν να συγκεντρώνουν για την φαρμακολογία εκείνης της περίοδου. Τα πράγματα όμως, είπαμε, αλλάζουν πολύ κατά τα χρόνια του Ιπποκράτη, 5ος, 3ος, από τον 5ο μέχρι τον 3ο π.Χ. αιώνα, και είπαμε ότι εδώ μπαίνει το ζήτημα της φιλοσοφικής οπτικής στα πράγματα. Η απαρχή της επιστημονικής ιατρικής και φαρμακολογίας, θα λέγαμε, συμπίπτει με τη γένεση της ελληνικής φιλοσοφίας, όπου για πρώτη φορά στην ιστορία βλέπουμε μία απόπειρα συγκρότησης ενός συστήματος ικανού να εξηγεί τα φαινόμενα της φύσης και να ερευνά τους νόμους της με βάση τον φιλοσοφικό στοχασμό. Πριν από αυτή την περίοδο, η θεραπευτική ήταν ενστικτώδης, θα λέγαμε, εμπειρική, ιερατική, θεουργική. Οι αρχαίοι ανατολικοί λαοί είχαν συσσωρεύσει ένα τους αιώνας έναν εξαιρετικό θησαυρό γνώσεων από παρατηρήσεις και είχαν συναγάγει από αυτές πρακτικές οδηγίες, χωρίς όμως να ενδιαφέρονται για τις βασικές αιτίες. Στη συνέχεια, οι Έλληνες φιλόσοφοι αντιμετώπισαν αυτές τις γνώσεις με αυτό που έλειπε, με κριτικό πνεύμα δηλαδή. Οι πρώτοι φιλόσοφοι πέρασαν από τη μελέτη του ατόμου στη μελέτη του κόσμου, και θεωρώντας τον κόσμο σαν μία μονάδα, σαν μία ενότητα, επανήλθαν στη μελέτη του ατόμου. Έτσι, χάραξαν εκείνη την πορεία του φιλοσοφικού στουχασμού που ποτέ πια δεν θα εγκαταληφθεί. Προοδευτικά, η θεραπευτική λοιπόν που μας ενδιαφέρει έπαυσε να έχει ερμητικό χαρακτήρα και να ασκείται μόνο από τους ιερείς, αλλά παράλληλα περιήλθε και στους φιλοσόφους, οι οποίοι βέβαια περιέπιπτον και σε διάφορες άσκοπες θεωρίες. Η ανάπτυξη και η συστηματοποίηση των γνώσεων οδήγησε στην ίδρυση ιατρικών σχολών, στις οποίες βρίσκουμε διάφορες θεωρίες ιατροφαρμακευτικού περιεχομένου, με φιλοσοφική μάλιστα βάση. Έτσι, εκτός από τους ιερείς των Ασκληπίων, εμφανίζονται και οι φιλόσοφοι ιατροί. Σύμφωνα με τον Ηρόδοτο, υπήρχαν ιατρικές σχολές πριν από την Ιπποκρατική περίοδο στην Κυρίνη, στη Ρόδο, στην Κνίδο, στην Κό, όπου οι Ασκληπιάδες δίδασκαν μυστικό στους απογόνους τους την ιατρική και τη φαρμακολογία, αλλά σταδιακά την έμαθαν και ξένοι. Χαρακτηριστικό είναι ότι στα Ιπποκρατικά έργα δεν γίνεται λόγος για θαυματουργική ιατρική πλέον, ούτε για την άσκηση της ιατρικής από ιερείς. Η θεότητα πλέον δεν επενεργούσε ούτε ως δημιουργός, ούτε ως θεραπευτής της ασθένειας. Επομένως, εικάζεται ότι οι γιατροί των σχολών δεν διδάχθηκαν την ιατρική από τους ιερείς. Το γεγονός ότι το όνομα Ασκληπιάδης δινόταν στους μαθητές των μη ιερατικών ιατρικών σχολών υποδεικνύει ότι πιθανόν δεν είχαν κάποιο σύνδεσμο με τα ιερά της εποχής εκείνης. Ακούσατε την εκπομπή «Ελλάδα, δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Τον ήχο ρύθμισε ο Βασίλης Πιερής. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Προσκυνηματική εκδρομή στο όρο Σινά και στους Αγίους Τόπους από 21 έως 30 Αυγούστου 2026 για την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου εν Γεθσημανή. Κάιρο, όρο Σινά, Άγιοι Τόποι, 21 έως 30 Αυγούστου 2026. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής στο Γραφείο Προσκυνηματικών Ταξιδίων Ηφίλιος. 3η Σεπτεμβρίου 13 ημιόροφος Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ιστότοπος www.haifelios.gr. Ηφίλιος, προσκυνηματικά ταξίδια. 210-5236-263.
1: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
2: Ορολόγιον το Μέγα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Το ορολόγιο πάντοτε επίκαιρο, αφού συμπεριλαμβάνει τα κείμενα του Εσπερινού και του Όρθρου και πληθώρα απολυτικίων και κοντακίων, με τα οποία διανθίζονται όλες οι κινητές και ακίνητες εορτές ολόκληρου του ενιαυτού. Ένα πολύτιμο βοήθημα για όλους τους ευσεβείς χριστιανούς. Ορολόγιον το Μέγα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
5: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 6 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος «Το Ζωικό Βασίλειο της Αγίας Γραφής».
6: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Η ώρα είναι

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον 89,5 τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Το δελτίο εκφωνεί ο Γιώργος Μιλωνάς, τον ηχορυθμίζει ο Αντώνης Παντελιός. Ας δούμε πρώτα τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Στο τέλος της τετραετίας θα παραδώσουμε το καλύτερο ΕΣΥ που είχε η χώρα, διαμηνύει ο Πρωθυπουργός από την Εύβοια. Σε φάση αποκλιμάκωσης βρίσκεται η συρροή κρουσμάτων σαλμονέλα στη Λαμία. Τι πρέπει να προσέχουμε για να αποφύγουμε τις τροφικές δηλητηριάσεις το καλοκαίρι. Ανοίγει η ρύθμιση των 72 δόσεων. Έως στις 20 Ιουλίου αναμένεται η πλατφόρμα για τις αιτήσεις. Παρέμβαση της εισαγγελίας για τις ρογμές σε κτίρια της Κυψέλης λόγω εργασιών του μετρό. Από εργασίες περίφραξης η φωτιά στα Βασιλικά, μία σύλληψη για εμπρισμό από αμέλεια. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας για τον θάνατο της Μάρος Κοντού αφήνει μία παρακαταθήκη δημιουργίας και ανθρωπιάς που θα εξακολουθεί να εμπνέει. Σε ισχύ ο ναυτικός αποκλεισμός των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν, με πλήγματα σε Ιορδανία, Κουβέιτ και Μπαχρέιν, απαντούν οι φρουροί της Επανάστασης. Στο Κίεβο η Φόντερ Λάιεν για την ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας Ένωσης και Ουκρανίας. Γενικά έθριος ο καιρός, στους 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

αποφάσεις, ενώ υπογράμμισε πως στο τέλος αυτής της τετραετίας θα παραδώσουμε το καλύτερο εθνικό σύστημα υγείας που είχε η χώρα. 5 χρόνια μετά την καταστροφική πυρκαγιά στη Βόρεια Εύβοια, ατενίζουμε το μέλλον με περισσότερη αισιοδοξία. Η κυβέρνηση έσκυψε πάνω στα προβλήματα που άφησε πίσω της η πυρκαγιά, πρόσθεσε ο Πρωθυπουργός. Μιλώντας σε πολίτες του Σορεούς, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε πως 5 χρόνια μετά τη μεγάλη φωτιά, οι δεσμεύσεις μας υλοποιούνται. Εμείς μιλάμε για τα έργα μας και όχι με λόγια. Την ίδια ώρα επεσήμανε πως η Βόρεια Εύβοια έχει ανακάμψει, με περισσότερο τουρισμό και ανάπτυξη, μικρότερη ανεργία, μεγαλύτερα εισοδήματα, και συνέχισε. «Σας θέλω έτοιμους στις επάλξεις για τις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Εμείς δεν σταματάμε και δεν περιμένουμε όπως κάποιοι άλλοι την προεκλογική περίοδο για να βρεθούμε δίπλα στους συμπολίτες μας. Είμαστε παρόντες, αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα με αποτελεσματικότητα, στηρίζουμε τις τοπικές κοινωνίες. Ευχαριστώ για τον αγώνα που θα δώσετε για τρίτη αυτοδύναμη θητεία της Νέας Δημοκρατίας», κατέληξε ο Πρωθυπουργός. Σε φάση αποκλιμάκωσης, αγαπητοί ακροατές, βρίσκεται η συρροή κρουσμάτων σαλμονέλα στη Λαμία, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΟΔΗ, Θεόδωρο Βασιλακόπουλο. Όπως ανέφερε στην ΕΡΤ, αρκετοί από τους ασθενείς που νοσηλεύονταν στο νοσοκομείο Λαμίας έλαβαν εξιτήριο, αναμένεται να αποχωρήσουν και άλλοι εντός της μέρας. Ο κ. Βασιλακόπουλος διευκρίνησε πως η επιδημιολογική διερεύνηση βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και πως δεν μπορεί να υπάρξει ασφαλής τοποθέτηση για την ακριβή αιτία της διασποράς προτού ολοκληρωθούν οι εργαστηριακοί έλεγχοι. «Μόλις ολοκληρωθεί ο έλεγχος θα υπάρξει ενημέρωση», σημείωσε. Σύμφωνα με τον ίδιο, είναι πιθανό να καταγραφούν ορισμένα ακόμη περιστατικά τις επόμενες 2 με 3 μέρες, καθώς ο χρόνος επόασης της νόσου μπορεί να φτάσει έως και τις 7 μέρες. Τόνισε ωστόσο πως αυτό δεν θα πρέπει να προκαλέσει ανησυχία, επισημένοντας πως δεν σημαίνει πως κάθε νέο περιστατικό στην περιοχή συνδέεται απαραίτητα με τη συγκεκριμένη συρροή. Εξιτήριο πήρε από την Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής του Νοσοκομείου Παπανικολάου η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα, η οποία είχε υποστεί εγκάβματα στα χέρια και τα πόδια κατά την επίθεση με εκρηκτικούς μηχανισμούς στο σπίτι της πριν από 15 ημέρες. Η κυρία Νέστορα είχε πάρει με δική της ευθύνη εξιτήριο την περασμένη Πέμπτη, προκειμένου να παραστεί στην κηδεία της μητέρας της, η οποία έχασε τη ζωή της κατά την ίδια επίθεση. Στη συνέχεια επέστρεψε στο νοσοκομείο Παπανικολάου προκειμένου να συνεχιστεί η νοσηλεία της. Σημειώνεται πως ολοκληρώθηκαν χθες οι απολογίες των συλληφθέντων ενώπιον της ανακρίτριας. Με απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέως κρίθηκαν χθες προφυλακιστέοι και οι δύο κατηγορούμενοι, ένας 29χρονος και μία 26χρονη. Όσον αφορά τον τρίτο κατηγορούμενο, ο 24χρονος μέσω των δικηγόρων του ζήτησε νέα προθεσμία για να απολογηθεί σήμερα το πρωί ενώπιον της ίδιας ανακρίτριας. Ο 24χρονος είναι ο ιδιοκτήτης του σπιτιού που βρήκαν καταφύγιο οι δύο άλλοι κατηγορούμενοι πριν και μετά την επίθεση. Πριν από λίγο έγινε γνωστό πως και ο τρίτος φερόμενος κατηγορούμενος κρίθηκε προφυλακιστέως. Έως τις 20 Ιουλίου αναμένεται να ανοίξει ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη ρύθμιση των οφειλών σε 72 δόσεις που έχουν προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία εκατομμύρια πολίτες και επιχειρήσεις. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση ως τα τέλη Δεκεμβρίου και να ενταχθούν σε αυτήν όσοι έχουν χρέη τα οποία δημιουργήθηκαν μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου του 2023. Τυχόν νέα χρέη μεταγενέστερα θα πρέπει να ενταχθούν στην πάγια ρύθμιση των 24 έως 48 δόσεων. Βασική προϋπόθεση για την υπαγωγή είναι ο φιλέτης να έχει υποβάλει όλες τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος της τελευταίας πενταετίας, να μην έχει αμετάκλητη καταδίκη για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία και να έχει τακτοποιήσει με νόμιμο τρόπο τυχόν άλλες ληξιπρόθεσμες οφειλές που δεν εντάσσονται στη ρύθμιση.
Παράλληλα, προβλέπεται ελάχιστο ποσό δόσης

0: 30 ευρώ και σταθερό επιτόκιο 5,84%, το οποίο αντικαθιστά προς αυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, προσδίδοντας προβλεψιμότητα και βιωσιμότητα στη ρύθμιση. Σημαντικά είναι και τα ευεργετήματα που προβλέπονται για όσους ενταχθούν και τηρούν κανονικά τη ρύθμιση. Μεταξύ άλλων, χορηγείται φορολογική ενημερότητα, αναστέλλονται τα αναγκαστικά μέτρα ίσπραξης και η ποινική δίωξη για χρέη προς το δημόσιο, ενώ παγώνει και η διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης επικινητών, ακινήτων και τραπεζικών απαιτήσεων. Οι ήδη επιβληθήσεις κατασχέσεις ισχύρας τρίτων δεν θα επεκτείνονται σε μελλοντικές απαιτήσεις του οφειλέτη υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Τώρα, η εισαγγελική παρέμβαση προκάλεσαν οι ρογμές που εμφανίστηκαν σε κτίρια της Κυψέλης, οι οποίες σύμφωνα με δημοσιεύματα συνδέονται με τις εργασίες για την κατασκευή της γραμμής 4 του μετρό. Παράλληλα, στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών πραγματοποιήθηκε νέα σύσκεψη για την υπόθεση της πολυκατοικίας που κατέρευσε στα Πετράλωνα, με στόχο να δρομολογηθεί αποκομιδή των μπαζών που προέκυψαν από την κατάρρευση. Ειδικότερα, στη σύσκεψη για τα μπάζα της πολυκατοικίας που κατέρευσε στα Πετράλωνα συμμετείχαν, εκτός από τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αριστίδη Κορέα, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας και ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς. Η σύσκεψη διήρκησε μισή ώρα και αποφασίστηκε να δοθεί εισαγγελική παραγγελία στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, προκειμένου να προχωρήσει στην αποκομιδή των μπάζων. Η διαδικασία αναμένεται να προχωρήσει άμεσα και με τη συνδρομή της Περιφέρειας Αττικής, εφόσον χρειαστεί, προκειμένου να συλλεγούν τα μπάζα και να προχωρήσει το έργο των πραγματογνωμόνων, οι οποίοι έχουν διοριστεί από την Εισαγγελική Αρχή για να διαπιστώσουν τα αίτια της κατάρρευσης της πολυκατοικίας. Παράλληλα, εντολή για τη διενέργεια κατεπίγουσας προκαταρκτικής εξέτασης δόθηκε από τον Αριστίδη Κορέα, με αφορμή, όπως είπαμε, δημοσιεύματα του τύπου σχετικά με ρογμές που προκλήθηκαν σε κτίρια στην Κυψέλη από τις εργασίες για το μετρό. Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης θα διαπιστωθεί αν έχουν τελεστεί αξιόπινες πράξεις και αν προκύπτει επικινδυνότητα από τις εργασίες που τελούνται σε κτίρια και αν υπάρχει κίνδυνος για τους ενίκους των πολυκατοικιών. Στη σύλληψη ενός ατόμου για εμπρισμό από αμέλεια προχώρησαν οι αρμόδιες ανακριτικές αρχές του πυροσβεστικού σώματος για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στην επαρχιακή οδό Βασιλικών Περιστερά, στο Δήμο Θέρμης της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την προανάκριση, η φωτιά προκλήθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών κατασκευής περίφραξης, όταν από την κρούση μεταλλικού σφυριού σε σιδηρόπα άσαλο δημιουργήθηκαν σπινθήρες, με αποτέλεσμα να καούν ξερά χόρτα σε οικόπεδο. Η πυρκαγιά επεκτάθηκε στη συνέχεια σε εκτάσεις με υπολείμματα καλλιέργειας σιτηρών και προκάλεσε ζημιές και σε ελαιόδεντρα. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις από ξηράς και αέρος, ενώ ενεργοποιήθηκε και το 112, προκειμένου οι κάτοικοι της περιοχής να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Ο συλληφθής οδηγήθηκε με την αυτόφορη διαδικασία ενώπιον της δικαιοσύνης. Σύμφωνα με τα στοιχεία του πυροσβεστικού σώματος, από την 1η Ιανουαρίου έως τις 14 Ιουλίου του 2026 έχουν επιβληθεί 563 διοικητικά πρόστιμα, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 183 συλλήψεις στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Από αυτές, οι 168 αφορούσαν υποθέσεις εμπρισμού από αμέλεια και οι 15 εμπρισμού από πρόθεση. Το πυροσβεστικό σώμα υπενθυμίζει πως η πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια, καλώντας τους πολίτες να τηρούν αυστηρά τα μέτρα πυρασφάλειας και να αποφεύγουν εργασίες που μπορεί να προκαλέσουν σπινθήρες ή ανάφλεξη κατά την αντιπυρική περίοδο. Στην ταυτοποίηση δύο ατόμων, ενός άνδρα και μίας γυναίκας, που φέρονται να εμπλέκονται σε υπόθεση απάτης σε βάρος ηλικιωμένης στην Πιερία, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, το περιστατικό σημειώθηκε στις 2 Ιουνίου, όταν γυναίκα, συνεργός των δραστών, τηλεφώνησε στην ηλικιωμένη και προσποιήθηκε πως επικοινωνούσε εκ μέρους του λογιστή της. Με το πρόσχημα ότι έπρεπε να καταγραφούν τα χρήματα και τα κοσμήματα που διατηρούσε στο σπίτι, προκειμένου να αποφύγει την επιβολή προς τίμου, κατάφερε να την πείσει να παραδώσει τα πολύτιμα αντικείμενα. Με τον τρόπο αυτό οι δράστες απέσπασαν από την ηλικιωμένη το χρηματικό ποσό των 2.500 ευρώ, καθώς και κοσμήματα συνολικής αξίας περίπου 4.000 ευρώ. Η παράδοση των χρημάτων και των κοσμημάτων έγινε στον άνδρα, ο οποίος στη συνέχεια διέφυγε με όχημα που ανήκει στη γυναίκα συνεργό του. Οι αστυνομικοί συνεχίζουν τις έρευνες για την ταυτοποίηση των στοιχείων της γυναίκας που πραγματοποίησε το τηλεφώνημα, καθώς και για να διαπιστωθεί αν τα συγκεκριμένα άτομα εμπλέκονται και σε άλλες παρόμοιες περιπτώσεις εξαπάτησης. Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους θα υποβληθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών Κατερίνης. Την τελευταία της πνοή, αγαπητοί ακροατές, άφησε η Μάρο Κοντού σε ηλικία 92 ετών, σκορπίζοντας θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο. Δύο εβδομάδες αφού είχε λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο Αττικών, η σπουδαία ηθοποιός έφυγε από τη ζωή. Η Μάρο Κοντού γεννήθηκε το 1934 και βγήκε στη σκηνή το 1954. Πρωταγωνίστησε σε περίπου 90 θεατρικά έργα, ενώ άφησε το αποτύπωμά της και στον κινηματογράφο. Η ίδια υπήρξε αξεπέραστο δίδυμο με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα, καθώς όπως είχε σημειώσει, εάν έκανε πράγματα που αξίζουν, είναι επειδή στα πρώτα βήματα της καριέρας της υπήρξε δίπλα σε σπουδαίους δημιουργούς. Η Μάρο Κοντού υπήρξε μία από τις πιο αγαπημένες μορφές του ελληνικού θεάτρου και του κινηματογράφου. Από τον χορό της αρχαίας τραγωδίας στο Εθνικό Θέατρο και τη σκηνή της Επιδαύρου, έως τις αξέχαστες ερμηνείες της στη χρυσή εποχή του ελληνικού σινεμά, υπηρέτησε την τέχνη της με εργατικότητα, πειθαρχία και ήθος, αναφέρει στο συλληπιτήριο μήνυμά του για τον θάνατο της Μάρος Κοντού ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας και συμπληρώνει: «Ακάματη και αφοσιωμένη δεν έπαψε ποτέ να μοχθεί και να δημιουργεί επί 70 χρόνια, χαρίζοντας στο κοινό ρόλους που έγιναν κομμάτι της συλλογικής μας μνήμης. Προσέφερε όμως και στα κοινά ως Δημοτική Σύμβουλος Αθηναίων και Βουλευτής. Η πολύπλευρη διαδρομή της αφήνει μια παρακαταθήκη δημιουργίας και ανθρωπιάς που θα εξακολουθεί να εμπνέει. Στους οικείους της εκφράζω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια». Πώς θα διατάξει να βομβαρδιστούν ηλεκτροπαραγωγικοί σταθμοί και γέφυρες στο Ιράν από την επόμενη εβδομάδα, εάν η Τεχεράνη δεν κλείσει συμφωνία, διεμήνησε το βράδυ της Τρίτης ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο Fox News. Τα πράγματα θα πάνε αληθινά άσχημα για αυτούς, καθώς την επόμενη εβδομάδα θα πάρουν σειρά ηλεκτροπαραγωγικοί σταθμοί και τη μεθεπόμενη θα πάρουν σειρά οι γέφυρες, αν οι Ιρανοί δεν καθίσουν στο τραπέζι να διαπραγματευτούν, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος στο τηλεοπτικό δίκτυο. Ερωτηθείς πόσο θα διαρκέσουν οι εξελισσόμενοι για τέταρτη συνατή νύχτα βομβαρδισμοί των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε: «Θα συνεχιστούν ώσπου να πω ότι αρκεί». Σημειώνεται ωστόσο πως ο Αμερικανός πρόεδρος φάνηκε να παίρνει πίσω την αναγγελία πως η Ουάσιγκτον θα προχωρούσε στην επιβολή φόρου στα πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς στην καρδιά του πολέμου. Οι ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσαν νωρίς σήμερα το πρωί πως ολοκλήρωσαν επιπρόσθετο κύκλο πληγμάτων εναντίον του Ιράν, αφού βομβάρδισαν δεκάδες στόχους κοντά στα στενά του Ορμούς και σε παραθαλάσσιες περιοχές για τέταρτη συνεχόμενη νύχτα. Σημείωσαν πως έπληξαν εγκαταστάσεις όπου βρίσκονταν πύραυλοι και μη επανδρομένα εναέρια συστήματα, ναυτικές δυνατότητες και συστήματα παράκτειας άμυνας κατά τη διάρκεια του κύματος βομβαρδισμών διάρκειας 7 ωρών για να φθήνουν περαιτέρω την ικανότητα του Ιράν να απειλεί την εμπορική ναυσιπλοεία και τα πληρώματα του εμπορικού ναυτικού. Ακόμη, στην ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα από το μεικτό διοικητήριο των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, που είναι υπεύθυνο για τη Μέση Ανατολή, τονίζεται ότι επιβλήθηκε εκ νέου αποκλεισμός των λιμανιών του Ιράν στον κόλπο. Στον αντίποδα τώρα, οι φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν πως οι αμερικανικές επιθέσεις δεν θα έχουν άλλο αποτέλεσμα πέρα από το να καθυστερήσει το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Ανέφεραν επίσης πως εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν, εν είδη αντιπίνων για τα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν. Πράγματι, το Υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν ανακοίνωσε πως για τέταρτη συνεχόμενη βραδιά ενεργοποιήθηκαν οι σιρήνες συναγερμού στο Εμμυράτο, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη αμερικανικοί βομβαρδισμοί στο Ιράν. Στόχος της επίθεσης, σύμφωνα με τους φρουρούς, ήταν οι εγκαταστάσεις του αμερικανικού πέμπτου στόλου στη χώρα. Εκτός από τον Μπαχρέιν, οι ένοπλες δυνάμεις του Κουβέιτ ανακοίνωσαν πως δρούν για την αντιμετώπιση εχθρικών επιθέσεων με πυράβλους και ντρόνς. Ενώ στην Ιορδανία, ο Ιρανικός στρατός χρησιμοποίησε μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα εφόρμησης εναντίον υπόστεγων χρησιμοποιούμενων από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις στη βάση Αλ-Αζράκ και εγκατάστασης όπου βρίσκονταν αμερικανικά μαχητικά, σύμφωνα με ανακοίνωση που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση. Κλιμάκωση όμως καταγράφεται και στον πόλεμο Ρουσίας και Ουκρανίας, με τις δύο πλευρές να ανακοινώνουν επιθέσεις εναντίον πλοίων και λιμενικών υποδομών κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ο διοικητής των Ουκρανικών δυνάμεων μη επανδρωμένων συστημάτων Ρόμπερτ Πρόβτη ανακοίνωσε μέσω Telegram πως ουκρανικά drones έπληξαν 20 ρωσικά πλοία, μεταξύ των οποίων 17 πετρελαιοφόρα, 2 δεξαμενόπλια μεταφοράς αερίου και ένα ρημουλκό. Το Κίεβο έχει εντείνει τις τελευταίες ημέρες τις επιχειρήσεις του κατά της ρωσικής ναυσιπλοείας με στόχο τον περιορισμό της μεταφοράς καυσίμων και εφοδίων. Από την πλευρά του, το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε πως οι δυνάμεις της Μόσχας συνέχισαν τις επιθέσεις εναντίον Ουκρανικών λιμανιών που, σύμφωνα με τη ρωσική πλευρά, χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση στρατιωτικών φορτίων. Κατά την ίδια ανακοίνωση, με τηλεκατευθυνόμενα όπλα ακριβίας και επιθετικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη επλήγησαν λιμενικές εγκαταστάσεις, δεξαμενές καυσίμων και υποδομές εκφόρτωσης καυσίμων και λιπαντικών στην περιφέρεια της Οδυσσού. Η Μόσχα υποστήριξε επίσης ότι χτυπήθηκαν 4 πλοία που μετέφεραν φορτία για τις Ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις. Στο μεταξύ, στο Κίεβο έφτασε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, η οποία προανήγγειλε νέες πρωτοβουλίες για τη στενότερη συνεργασία των ευρωπαϊκών και ουκρανικών αμυντικών βιομηχανιών. Σε μία είδηση που αφορά τον ελληνισμό, την ύπαρξη έντονης κινητικότητας γύρω από το Κυπριακό υπογράμμισε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, προαναγγέλλοντας νέες εξελίξεις μέσα στις επόμενες ημέρες. Σε δηλώσεις του στο περιθώριο του Μνημοσύνου των Πεσόντων κατά το πραξικόπημα, ο κύριος Χριστοδουλίδης καταδίκασε το προδοτικό πραξικόπημα και απέτησε φόρο τιμή σε όσους θυσιάστηκαν για τη δημοκρατία και την Κύπρο. Όπως ανέφερε, στόχος της κυπριακής κυβέρνησης είναι η ανατροπή των διαχρονικών επιδιώξεων της Τουρκίας μέσα από μια λειτουργική και βιώσιμη λύση του Κυπριακού, η οποία θα επανενώνει στην πράξη την κυπριακή δημοκρατία και θα είναι απολύτως συμβατή με τις αρχές, τις αξίες και το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας αναφέρθηκε στη συνάντησή του στο Παρίσι με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, καθώς και στην απόφαση για τον διορισμό του εκτελεστικού αντιπροέδρου της Επιτροπής ως ειδικού αντιπροσώπου της για το Κυπριακό. Υπάρχουν αρκετές εξελίξεις. Τις επόμενες ημέρες θα ακούσουμε και άλλες ειδήσεις που θα αποδεικνύουν αυτήν την κινητικότητα, δήλωσε, σημειώνοντας πως στόχος παραμένει η επανέναρξη των συνομιλιών από το σημείο στο οποίο διακόπηκαν. Ερωτηθείς ο Κύπριος Πρόεδρος αν έχει καθοριστεί η ημερομηνία για διευρυμένη συνάντηση, ο κύριος Χριστοδουλίδης απέφυγε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, αναφέροντας πως οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν από τους άμεσα εμπλεκομένους. Η κινητικότητα από μόνη της για εμάς δεν είναι ικανοποιητική. Θέλουμε αποτελέσματα και το πρώτο αποτέλεσμα που επιδιώκουμε είναι η επανέναρξη των συνομιλιών από εκεί που διακόπηκαν, τόνισε ο Κύπριος Πρόεδρος. Παράλληλα, εξέφρασε την ικανοποίησή του για το αυξημένο ενδιαφέρον και την επιθυμία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού. Αναφερόμενος στη σύντομη επαφή που είχε στο Παρίσι με τον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας, διευκρίνησε πως δεν πρόκειται για συνομιλίες, αλλά για ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις κινήσεις του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σχολιάζοντας τις διαψεύσεις τουρκικών μέσων ενημέρωσης για τη συνάντηση, ανέφερε «Δεν φαντάστηκα τη συζήτηση ούτε τη φωτογραφία. Δεν είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης». Σύμφωνα με τον κύριο Χριστοδουλίδη, από τη συνάντησή του με την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν προκύπτουν δύο βασικά σημεία. Πως η λύση του Κυπριακού πρέπει να είναι απολύτως συμβατή με το ευρωπαϊκό κεκτημένο και ότι οποιαδήποτε θετική εξέλιξη στις ευρωτουρκικές σχέσεις προϋποθέτει ουσιαστική και συγκεκριμένη πρόοδο στο Κυπριακό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να είναι απούσα, υπογράμμισε, σημειώνοντας ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα συνεχίσει να είναι και μετά από μία ενδεχόμενη λύση. Στο δημογραφικό της μέγιστο πλησιάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση για πρώτη φορά. Έπειτα από δεκαετίες συνεχούς πληθυσμιακής αύξησης, ο πληθυσμός της Ευρώπης αναμένεται να κορυφωθεί και στη συνέχεια να ακολουθήσει σταθερή πτωτική πορεία. Σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση αριθμεί κάτι περισσότερο από 450 εκατομμύρια κατοίκους, ενώ το 2029 ο πληθυσμός της θα φτάσει τα 453,3 εκατομμύρια. Έπειτα αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση. 445 εκατομμύρια το 2050 και 398 έως το τέλος του αιώνα. Στο ίδιο διάστημα η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις γυρεότερες κοινωνίες της Ευρώπης και εκείνες όπου οι δημογραφικές πιέσεις αναμένεται να είναι οι εντονότερες τις επόμενες δεκαετίες. Όλα αυτά σύμφωνα με την έκθεση του Κοινού Κέντρου Ερευνών της Κομισιόν. Η τρίτη κατά σειρά έκθεση για τις δημογραφικές τάσεις που δημοσιεύθηκε χθες δείχνει πως η Ευρώπη αλλάζει όχι μόνο επειδή οι πολίτες της ζουν περισσότερο, το προσδόκιμο ζωής έφτασε τα 81,5 χρόνια το 2024, αλλά κυρίως λόγω της φθήνουσας πορείας των γεννήσεων. Από το 2012 οι θάνατοι υπερβαίνουν κάθε χρόνο τις γεννήσεις και η πληθυσμιακή αύξηση που καταγράφηκε τα τελευταία χρόνια οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά στο θετικό μεταναστευτικό ισοζύγιο. Πάντως, η έκθεση ξεκαθαρίζει ότι η μετανάστευση μπορεί να περιορίσει τις ελλείψεις εργατικού δυναμικού, όχι όμως να αναστρέψει τη δημογραφική πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε κάθε περίπτωση, η Ελλάδα βρίσκεται στις πρώτες θέσεις γύρανσης, καθώς η διάμεση ηλικία του πληθυσμού της είναι η τέταρτη υψηλότερη στην Ευρώπη, μετά την Ιταλία, τη Βουλγαρία και την Πορτογαλία, ενώ η χαμηλή γονιμότητα εξακολουθεί να τη διατηρεί στις τελευταίες θέσεις μεταξύ των κρατών μελών. Επισημαίνεται ακόμη πως αν οι γεννήσεις αυξηθούν στο μέλλον, η επίδραση θα είναι περιορισμένη, καθώς η ηλικιακή δομή του πληθυσμού έχει ήδη μεταβληθεί και οι αλλαγές στη δημογραφία εξελίσσονται με μεγάλη αδράνεια. Περνάμε στην πρόγνωση του καιρού, όπου σήμερα είναι γενικά αίθριος ο καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα βορειοδυτικά ορεινά πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, τοπικά στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν έχει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 33 με 35 βαθμούς και τοπικά στα επιρωτικά τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Ειδικότερα σε Μακεδονία και Θράκη, ο καιρός γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα ορεινά της Δυτικής Μακεδονίας πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή 3 ή 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 17 έως 34 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία έως 35 με 36 βαθμούς. Στα νησιά του Ιωνίου, στην Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο, ο καιρός γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα ορεινά της Ηπείρου πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και βαθμιαία δυτικών διευθύνσεων με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 21 έως 33 με 34, τοπικά στα ηπειρωτικά 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την Ανατολική Πελοπόννησο, ο καιρός γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και τις απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία από 21 έως 35 και τοπικά 36 με 37 βαθμούς. Στις Κυκλάδες και την Κρήτη ο καιρός αίθριος με τη θερμοκρασία από 22 έως 31 βαθμούς. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα η άνεμη από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6, τοπικά 7 μποφόρ και τη θερμοκρασία από 24 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική ο καιρός γενικά αίθριος με τη θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Και αύριο Πέμπτη αίθριος γενικά ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα βόρεια ορεινά πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, τοπικά στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ, η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 33 με 35 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το σημερινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας. Από τον Γιώργο Μιλωνά που εκφώνησε το δελτίο και τον Αντώνη Παντελιό, ο οποίος φρόντισε τον ήχο, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Η Παλαιά Διαθήκη διηγείται. Γνωστές και άγνωστες διηγήσεις από την Παλαιά Διαθήκη.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα, αυτή την ημέρα και ώρα, ακούτε την εκπομπή «Η Παλαιά Διαθήκη διηγείται» με την Αλεξάνδρα Παλάντζα, που προγραμμάτισε 89,5. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη και στον ήχο ο Τάσος Παπαδημητρίου. Η σημερινή μας εκπομπή είναι αφιερωμένη στον Πατριάρχη Ιακώβ. Οι διηγήσεις για τον Πατριάρχη Ιακώβ είναι, όπως και για τον Αβραάμ, περισσότερες και εκτενέστερες από τις σχετικές με τον Ισαάκ. Ίσως διότι οι διηγήσεις θέλουν περισσότερο να εξάρουν τις προσωπικότητες του προπάτορος Αβραάμ και του κυρίους γενάρχου των Ισραηλιτών του Ιακώβ. Ένα από τα στοιχεία που παρατηρεί κανείς στις διηγήσεις περί του Ιακώβ είναι ότι σε αυτήν το υπερφυσικό στοιχείο είναι εντονότερο. Η πρώτη διήγηση μετά τον χωρισμό των δύο αδελφών Ισάφ και Ιακώβ, που αφορούσε τώρα το αμυγός του πρόσωπου του Ιακώβ, είναι η σχετική με το όραμα της Βεθήλ. Ταξιδεύοντας ο Ιακώβ από την Βυρσαβέ, όπου κατοικούσε ο Ισάκ, και ταξιδεύοντας προς την Χαράν, έφτασε σε τόπο όπου έπρεπε να σταθμεύσει όλη τη νύχτα, γιατί ο ήλιος έδυσε. Η έκφραση του τόπου, που δηλώνεται χωρίς άρθρο, υποδηλώνει ότι έγινε πολύ γνωστός μετά την αποκάλυψη του Θεού που επικολούθησε σε αυτόν. Ο τόπος αυτός βρίσκεται 12 μίλια βόρεια της Ιερουσαλήμ, στα όρη Εφραίμ, και ο Ιακώβ θα πρέπει να βάδισε περίπου 4 μέρες μέχρι να φτάσει εκεί. Κατά το ταξίδι του θα πλησίαζε περισσότερο το Θεό, και γι' αυτό το όραμα που είδε εκεί ήταν απάντηση στις σκέψεις του. Οι Ιουδαίοι ερμηνευτές λένε ότι ο τόπος αυτός ταυτίζεται με το όρος Μορία, και μάλιστα λένε ότι ο λίθος που έλαβε ο Ιακώβ για προσκέφαλό του ήταν από τους λίθους με τους οποίους ο Αβραάμ είχε σχηματίσει τον βωμό επάνω στον οποίο έθεσε τον Ισαάκ. Ο Ιακώβ εκεί είδε ένα όραμα. Είδε δηλαδή μία κλίμακα η οποία στηριζόταν στη γη, η δε κεφαλή της έφτανε μέχρι τον ουρανό. Και σε αυτήν ανέβαιναν και κατέβαιναν οι άγγελοι και ο ίδιος ο Θεός στεκόταν στο άνω μέρος της κλίμακας. Εκεί διεκήρυξε τον εαυτό του στον Ιακώβ ως Θεό των πατέρων του και υποσχέθηκε σε αυτόν προστασία στο ταξίδι του και ασφαλή επιστροφή στην πατρίδα του. Υπό την κλίμακα η Εκκλησία μας είδε το συμβολισμό της Θεοτόκου, δια της οποίας ο Κύριος κατήλθε σε μας και δια των πρεσβειών της οποίας οι προσευχές μας φτάνουν στον ουρανό. Αλλά και ο Χριστός ως Θεάνθρωπος μπορεί κατά τα χωρία του Ευαγγελίου του Ιωάννου 14:6 και κατά την Α προς Τιμόθεον επιστολή να συμβολιστεί ως κλίμακα, και λέγεται για αυτόν ότι οι άγγελοι του Θεού θα ανεβαίνουν και θα κατεβαίνουν επ' αυτόν, όπως λέγεται στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Ο Ιακώβ λοιπόν εξέφρασε τη βαθιά του εντύπωση για το όραμα με αυτά τα λόγια: «Αλήθεια, είναι ο Κύριος τον τόπο αυτό και εγώ δεν τον γνώριζα». Δηλαδή δεν γνώριζε ότι ο Γιαχβέ θα ήταν τόσο συγκαταβατικός στο έλεος του, ώστε να είναι τόσο κοντά σε αυτόν, ακόμη και εδώ, μακριά από το πατρικό του σπίτι, από τους αγιασμένους με τη λατρεία τόπους. Το όραμα σκόπευε όχι μόνο να σφραγίσει την ευλογία με την οποία ο Ισαάκ εξαπέστειλε τον Ιακώβ από τον οίκο του, αλλά επίσης να εντυπώσει στη διάνοια του Ιακώβ ότι αν και ο Γιαχβέ θα ήταν κοντά του στην ξένη χώρα για να τον προστατεύει, η χώρα όμως της υποσχέσεως ήταν η Αγία Γη, στην οποία ο Θεός των Πατέρων του θα εγκατεθιστούσε τη διαθήκη της χάριτός του. Κατά την αναχώρησή του από αυτή τη χώρα, ο Ιακώβ έπρεπε να φέρει μαζί του έναν ιερό φόβο για την εκεί παρουσία του Θεού. Ο τόπος φάνηκε στον Ιακώβ φοβερός, αφού η εγκύτητα του Αγίου Θεού επιφέρει μία αίσθηση κινδύνου στον αμαρτωλό άνθρωπο. Το πρωί ο Ιακώβ έστησε ως μνημείο τον λίθο που είχε ως προσκέφαλο για να ενθυμείται την αποκάλυψη που είχε λάβει εκεί από το Θεό και καθαγίασε το λίθο επιχέοντας αυτόν λάδι. Κάλεσε δε το όνομα του τόπου Βεθήλ, που σημαίνει οίκος Θεού. Και ακόμη ο Ιακώβ έκανε εκεί ένα τάξιμο. Είναι το πρώτο τάξιμο που αναφέρεται στη βίβλο. Τάξιμο με προσευχή μαζί. Σαν να είπε ο Ιακώβ, παρακαλώ ο Θεός να με φυλάει, να με προστατεύει και να με προμηθεύει με τα αναγκαία. Και αν ακούσει την προσευχή μου και με επιστρέψει σώος στο σπίτι του πατέρα μου, τότε υπόσχομαι να προσφέρω δεκάτη από όλα όσα μου έχει δώσει. Όταν ο Ιακώβ φτάνει στον, σύμφωνα με το 21ο κεφάλαιο του βιβλίου της Γενέσεως, στο σπίτι του θείου του του Λάβαν, εκεί βρίσκει στην Βόρειο Μεσοποταμία, έφτασε σε ένα φρέαρ όπου ήταν τρία πίμνια. Η περιοχή εκεί γύρω από την Χαράν, αν και ήταν έφορη, ήταν όμως πολύ ξερή και είχε άφθονη άμμο. Γι' αυτό και στα εκεί φρέατα υπήρχε μεγάλος λίθος όπου έφρασε τα στόμια τους για να κρατάει το νερό καθαρό. Μπορούμε όμως καλύτερα να πούμε ότι ο λίθος χρησιμεύει για να κλείνει το στόμιο του φρέατος, για να μην είναι λοιπόν στη διάθεση του καθενός και για να μην θεωρείται το φρέαρ ιδιωτικό. Ο Ιακώβ χαιρέτησε τους ποιμένες κοντά στο φρέαρ και ρώτησε για τον Λάβαν, τον ιόν του Ναχόρ. Στην πραγματικότητα ο Λάβαν ήταν ιός του Βεθουήλ και εγγονός του Ναχόρ. Αναφέρει όμως ο Ιακώβ τον Ναχόρ γιατί αυτός ήταν προερχόμενος από την Ουρ. Ο Ιακώβ λοιπόν στη συνέχεια μαθαίνει ότι ο Λάβαν κατοικεί εκεί κοντά και μάλιστα εκείνη την ώρα ερχόταν η Ραχήλ, η κόρη του δηλαδή, με τα πρόβατά της. Ας σημειωθεί στο σημείο αυτό ότι Ραχήλ σημαίνει αρνή. Είναι ένα όνομα το οποίο ήταν κατάλληλο για μία γυναίκα η οποία έβοσκε τα πρόβατά της. Η Ραχήλ, κόρη του πλούσιου Λάβαν, θεωρούσε ότι η εργασία αυτή την οποία και τελούσε ήταν τιμητική. Στην Ανατολή μάλιστα οι νέες πλουσίων και ευυπόληπτων οικογενειών έβοσκαν πρόβατα. Όταν είδε ο Ιακώβ ότι ερχόταν η Ραχήλ, φρόντισε να διώξει τους ποιμένες για να βρει χρόνο να συζητήσει μαζί της, αλλά δεν το πέτυχε γιατί οι ποιμένες του είπαν ότι είναι αναγκαίοι για τον ανασυρμό του λίθου. Αλλά χωρίς την βοήθεια κανενός, ο Ιακώβ αποκύλησε μόνος του τον λίθο από το στόμιο του φρέατος για να ποτιστούν τα πρόβατα του Λάβαν που έβοσκε η Ραχήλ. Η πράξη αυτή δείχνει την ευρωστία του Ιακώβ που θα τη δούμε και αργότερα, και ίσως εδώ η πληροφορία αυτή περί της δυνάμεως του Ιακώβ να μας προετοιμάζει για την ανάγνωση της περικοπής αυτής. Ύστερα ο Ιακώβ χαιρέτησε ελεύθερα τη συγγένισά του Ραχήλ και τη φίλησε. Το γεγονός αυτό, το ότι δηλαδή η Ραχήλ δεν αντιστάθηκε στον ασπασμό του Ιακώβ, ερμηνεύεται από το ότι ο Ιακώβ ανέφερε στη Ραχήλ ποιος είναι. Στη συνέχεια έχουμε την πρώτη συζήτηση του Ιακώβ και του Λάβαν. Ο Λάβαν φάνηκε πολύ πρόθυμος και εξυπηρετικός έναντι του ανεψιού του Ιακώβ. Ασφαλώς η προθυμία αυτή απέβλεπε σε κάποιο συμφέρον. Ο Λάβαν είχε δύο θυγατέρες, τη Λία και τη Ραχήλ, που ήταν και η ωραιότερη. Όμως δεν ήταν τόσο ωραία στην όψη Ραχήλ που θα γινόταν η προγεννήτρια του Μεσσία, αλλά η Λία. Ο Ιακώβ αγάπησε τη Ραχήλ, τη μικρότερη και ωραιότερη θυγατέρα, και έκανε συμφωνία με τον πατέρα της Λάβαν να δουλέψει για αυτήν 7 χρόνια για να την πάρει για γυναίκα του. Η πρόταση αυτή του Ιακώβ βασιζόταν στο γεγονός ότι βρισκόταν σε αδυναμία να πληρώσει την αρμόζουσα πρίκα για την αγορά της νύφης. Οι γυναίκες, σύμφωνα με το έθιμο της Ανατολής, αγοράζονταν, και αφού ο Ιακώβ δεν έφερε τα απαιτούμενα δώρα, όπως άλλοτε είχε κάνει ο Ελιέζερ για την Ρεβέκα, στην προκειμένη περίπτωση προσφέρει προσωπική εργασία. Η πρόταση του Ιακώβ έγινε δεκτή από το Λάβαν, γιατί επικρατεί ακόμη και σήμερα ως έθιμο μεταξύ των Αράβων. Ο μεγαλύτερος εξάδελφος, δίνοντας μια σχετική πρίκα, μπορούσε να απαιτήσει την μεγαλύτερη εξαδέλφη σε γάμο και ο μικρότερος την μικρότερη. Έτσι λοιπόν και ο Ιακώβ, σαν δεύτερος υιός, απέτησε τη νεότερη, τη Ραχήλ. Ιδιαίτερα σημειώνεται από τον ιερό συγγραφέα ότι τα 7 χρόνια εργασίας, που θα ήταν και σκληρά γιατί ο Λάβαν ήταν φιλάργυρος, φάνηκαν για τον Ιακώβ σαν λίγες ημέρες, ακριβώς επειδή αγαπούσε τη Ραχήλ. Όταν ήλθε ο καιρός του γάμου, ο Λάβαν απάτησε τον Ιακώβ και του έδωσε για γυναίκα αντί τη Ραχήλ τη Λία. Η απάτη αυτή του Ιακώβ κατέστη δυνατή αργότερα. Ασφαλώς για την πράξη αυτή του Λάβαν είχε συμφωνήσει και η Λία, και αυτό είχε κάνει τον Ιακώβ να δυσαρεστηθεί μαζί της. Ο Λάβαν δικαιολογήθηκε για την απάτη, λέγοντας ότι επικρατεί στον τόπο του το έθιμο να παντρεύεται πρώτα η μεγαλύτερη κόρη της οικογένειας και έπειτα η νεότερη. Όφιλε όμως αυτό ο Λάβαν να το πει στον Ιακώβ, και τότε στη συνέχεια ο Ιακώβ ζήτησε να εργαστεί προκειμένου να παντρευτεί τη Ραχήλ. Αφού ο πατέρας του Ισαάκ βέβαια είχε λάβει μόνο μία γυναίκα, το ερώτημα τίθεται πώς ο Ιακώβ λαμβάνει δύο. Πιθανόν επειδή ο πρώτος γάμος θεωρήθηκε ως απάτη, και αφού η πολυγαμία δεν απαγορευόταν, ο Ιακώβ λαμβάνει και δεύτερη γυναίκα, νομίζοντας ότι αυτό είναι επιτρεπτό, αφού μάλιστα αυτή τη δεύτερη γυναίκα είχε ζητήσει από την αρχή και ως μόνη γυναίκα για γάμο. Ο Ιακώβ είδε και τον Ισαφ να παίρνει δύο γυναίκες, χωρίς βέβαια το πράγμα να έχει κακιστεί. Η κατηγορία του ήταν μόνο για την περίπτωση του Ισαφ, ότι είχε λάβει χετίτιδες γυναίκες. Δεν υπήρχε εντολή που να απαγόρευε το γάμο με δύο γυναίκες, και μάλιστα αδελφές. Αυτή η απαγόρευση δίνεται αργότερα στο βιβλίο του Λεβιτικού.

0: Αγαπητοί ακροατές, είναι 89,5 και η εκπομπή «Η Παλαιά Διαθήκη» διηγείται με την Αλεξάνδρα Παλάντζα. Στην μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη, στον ήχο ο Τάσος Παπαδημητρίου. Ακολούθως η βιβλική διήγηση αναφέρει ότι παρά το γεγονός η Λία δεν ήταν η αγαπημένη του Ιακώβ σύζυγος, όμως αυτή ευλογείται από το Θεό με το να γεννήσει παιδιά, ενώ η αγαπημένη σύζυγος του Ραχήλ ήταν στήρα. Έτσι ο Θεός επιδιώκει να δημιουργηθεί μια ισότητα στην καρδιά του Ιακώβ ως προς τις γυναίκες του. Αλλά ο Θεός αργότερα διέκοψε προς καιρό την κοίηση της Λίας, μήπως αυτή υπερηφανευθεί για την καλή της τύχη και μήπως απογοητευθεί η Ραχήλ για την ατεκνία της. Η Λία πρέπει να ήταν ευσεβής γυναίκα, πιστή σύζυγος και μητέρα αφοσιωμένη στα παιδιά της. Αν και καταγωγμένη από ειδωλολατρική οικογένεια, όμως δέχθηκε τη θρησκεία του σύζυγου της και έγινε πιστή στο Γιαχβέ. Αντίθετα, η αλλαγή του θρησκεύματος της Ραχήλ δεν ήταν ειλικρινής, γιατί η καρδιά της παρέμενε δεμένη στα είδωλα του πατρικού της οίκου τόσο, ώστε όταν απομακρύνθηκε από αυτόν, τα έκλεψε. Η Λία είχε γεννήσει μέχρι τότε 4 παιδιά και για το 4ο παιδί της προαισθάνθηκε ότι αυτό θα γινόταν ο πρόγονος των βασιλέων του Ισραήλ και του Μεσσία και γι' αυτό το λόγο το ονόμασε Ιούδα, που σημαίνει επενετός, δοξασμένος. Η πολυτεχνία της Λίας ξύπνησε τη ζηλοτυπία της Ραχήλ σε ανυπόφορο σημείο και γι' αυτό πρότεινε στον Ιακώβ να τεκνοποιήσει από τη δούλη της Βαλά. Αυτό βέβαια θυμόμαστε ότι είχε προταθεί παλαιότερα από την Σάρα στον Αβραάμ, δίνοντας αυτόν τη δούλη της Άγαρ. Αλλά η Σάρα το έκανε από θρησκευτικό λόγο, γιατί δεν υπήρχε άλλος κληρονόμος. Ενώ η Ραχήλ το έκανε καθαρά από αντιζηλία στην αδελφή της και δεν υπήρχε έλλειψη κληρονόμου για τον Ιακώβ. Το παιδί που θα γεννιόταν από τη δούλη θα ανήκε νομικά στην κυρία, τη Ραχήλ, και η πράξη της υιοθεσίας κατά παλαιό έθιμο της Ανατολής γινόταν με τον ατίκτη η μητέρα στα γόνατα εκείνης που θα υιοθετούσε το παιδί της. Ο Θεός της χαρίζει ένα παιδί, στο τέλος την Ραχήλ, η οποία ονομάζεται Ιωσήφ. Το όνομα είχε την έννοια του ότι ο Θεός της αφήρεσε την εντροπή της ατεκνίας, αλλά αποτελούσε και ευχή ο Θεός να της χαρίσει και ένα άλλο υιό. Την εκπλήρωση αυτής της ευχής βλέπουμε να ολοκληρώνεται με τη γέννηση του Βενιαμίν. Προς αποφυγή σκανδαλισμού για το ότι ο Ιακώβ φέρεται να γίνεται πατέρας από τη Λία, τη Ραχήλ και από τις δούλες τους Ζελφά και Βαλά, θα πρέπει να πούμε ότι ο Ιακώβ ζούσε με μία σύζυγο, την Ραχήλ, αυτή που από την αρχή είχε αγαπήσει. Για τις άλλες θεωρεί το απλώς προστάτης. Αυτό το μαρτυρεί και η ίδια η Λία, που αγωνιζόταν μια ολόκληρη ζωή με την τεκνοποιία να αποσπάσει την αγάπη του Ιακώβ, χωρίς όμως αυτό να το επιτύχει. Το ίδιο έγινε και με τις δύο δούλες. Αν δεν απατούσε ο Ιακώβ τον Ιακώβ ο Λάβαν, δεν θα ελάμβανε τη Λία. Και αν η Ραχήλ δεν ήταν ζηλότυπη και υπέμεινε αγόγγιστα τη στηρότητά της, δεν θα δημιουργούταν το θέμα με την αδελφή της Λία. Η βιβλική διήγηση αναφέρει στη συνέχεια ότι όταν τελείωσε και η δεύτερη περίοδος υπηρεσίας των 7 ετών του Ιακώβ προς τον Λάβαν, του ζητά να φύγει από την χώρα και να επιστρέψει στην Χαναάν. Ο Λάβαν, όπως προαναφέραμε, άνθρωπος του συμφέροντος, δεν ήταν διατεθειμένος να αφήσει να φύγει από κοντά του ένας τόσο χρήσιμος σε αυτόν άνθρωπο και γι' αυτό το λόγο προσπάθησε να επιβραδύνει την παραμονή του. Ο Ιακώβ πρότεινε να συνεχίσει να φροντίζει τα κοπάδια του Λάβαν, αλλά έθεσε και νέους όρους. Ζήτησε το μισθό του, γιατί μέχρι τότε, σύμφωνα με το επικρατούν δίκαιο, δεν είχε το δικαίωμα ως ξένος που ήταν να λάβει τις γυναίκες του στη συνέχεια και την περιουσία του και να φύγει από την πατρίδα του. Τώρα όμως έρχεται και ζητά το μισθό του και όπως ο ίδιος τον προτείνει, είναι και πολύ μικρός. Κατά κανόνα στην Ανατολή οι Αίγες έχουν μαύρο ή μελαχρινό χρώμα. Σπάνια δε είναι λευκές ή στιγματισμένες με λευκό χρώμα. Αντίθετα, τα πρόβατα είναι ως επιτοπλίστων λευκά. Σπάνια δε είναι μαύρα ή στιγματισμένα με μαύρο χρώμα. Ο Ιακώβ ζήτησε ως μισθό του μόνο τα μαύρα ή στιγματισμένα με μαύρο χρώμα πρόβατα και τις λευκές ή στιγματισμένες με λευκό χρώμα αίγες. Ζήτησε λοιπόν μικρή αμοιβή. Γι' αυτό και ο Λάβαν έσπευσε αμέσως να βεβαιώσει την πρόταση του Ιακώβ. Αλλά δεν τον άφησε ο Ιακώβ να κάνει αυτός τον διαχωρισμό των προβάτων και των εγών που ζήτησε. Ο ίδιος ο Λάβαν ξεχώρισε τα ζώα για τον Ιακώβ για να είναι βέβαιος ότι έγινε κατά την κανονισμένη συμφωνία. Μάλιστα, ο Λάβαν τα πρόβατα και τις αίγες που ξεχωρίστηκαν για τον Ιακώβ κατά τη συμφωνία τα έδωσε να τα φυλάγουν οι γη του και το άλλο πίμνιο που ανήκε σε αυτόν, τον Λάβαν δηλαδή, το έδωσε να το φροντίζει ο Ιακώβ κατά τη συμφωνία που πρότεινε ο Ιακώβ σε αυτόν. «Θα εξακολουθήσω να ποιμένω και να φυλάγω τα πρόβατά σου». Στη συνέχεια ο Λάβαν, για να μην είναι δυνατή η επικοινωνία μεταξύ των δύο αυτών ομάδων των ποιμνίων και γεννηθούν έτσι κακόχρωμα και παρδαλά ζώα, χώρισε τις δύο αυτές ομάδες των ποιμνίων σε απόσταση περπατήματος 3 ημερών μεταξύ τους, νομίζοντας έτσι ότι με το τέχνασμα αυτό θα προκαλούσε ζημία στον Ιακώβ. Όμως ο Ιακώβ πλουτίζει, παρότι δημιουργήθηκαν αυτές οι συνθήκες για την διαβίωση των ποιμνίων εκεί, διότι αυτό ήταν το θέλημα του Θεού. Και έτσι ο Ιακώβ αποκτά μεγάλη περιουσία. Οι λόγοι οι οποίοι ήταν αναγκαίοι και είχε πειθεί ο Ιακώβ για να αναχωρήσει από την Μεσοποταμία και να πορευθεί στην πατρίδα του ήταν οι εξής. Το ότι τα παιδιά του Λάβαν τον είχαν φθονήσει και αυτός άκουσε τα όσα εξέφρασαν εναντίον του. Δεύτερον, το ότι κατάλαβε ότι η διάθεση του Λάβαν για αυτόν δεν ήταν ευνοϊκή πλέον. Και τρίτον, ο σπουδαιότερος λόγος ήταν το ότι ο ίδιος ο Θεός τον διέταξε να επιστρέψει στην πατρίδα του. Έτσι λοιπόν, για την αναχώρησή του, ο Ιακώβ έπρεπε πρώτα να πείσει τις γυναίκες του να φύγουν. Γι' αυτό και τις κάλεσε στην πεδιάδα, εκεί δηλαδή όπου έβρισκε το ποιμνιό του, προκειμένου να κάνει ένα μυστικό συμβούλιο μαζί τους μακριά από τα μέλη της οικογένειας του Λάβαν. Οι δύο γυναίκες του Ιακώβ, η Ραχήλ και η Λία, παρά την παλαιά του ζηλοφθονία, βρέθηκαν απόλυτες σύμφωνες για να αναχωρήσουν, διότι και εκείνες πλέον είχαν δει από τα πράγματα την κακή διαγωγή του πατέρα τους Λάβαν προς τον άνδρα του Ιακώβ και στη συνέχεια την απρεπή συμπεριφορά προς τις ίδιες, διότι τις είχε μεταχειριστεί ως δούλες και όχι ως πραγματικές τους θυγατέρες. Ακόμη αναγνώρισαν τη δύναμη του Θεού στον πλουτισμό του άνδρα τους. Γι' αυτό και παρότριναν και αυτές τον άνδρα τους Ιακώβ να φύγουν. Η απόφαση η οποία πάρθηκε από τους τρεις εκτελέστηκε χωρίς καθυστέρηση. Ο Ιακώβ εκμεταλλεύθηκε το γεγονός ότι ο Λάβαν πήγε να κουρέψει τα πρόβατά του, μια εργασία η οποία απαιτούσε αρκετό χρόνο, και πιθανόν και ο Ιακώβ να προφασίστηκε ότι πηγαίνει και αυτός να κουρέψει τα δικά του πρόβατα και έτσι αναχώρησε. Ο Λάβαν και η γη του, αφού είχαν δει ότι είχε αυξηθεί το πίμνιο του Ιακώβ, είχαν πάρει τη διαπίμανση του πιμνίου του στα δικά τους χέρια. Φεύγοντας μάλιστα η Ραχήλ από το πατρικό της σπίτι, έκλεψε τα είδωλα του πατέρα της, τα τεραφείμ. Αυτά ήταν μικρά οικιακά είδωλα σε μορφή ανθρώπινη, σαν κούκλες, και χρησιμεύαν για μαγεία και χρησμούς. Για ποιο λόγο τα έκλεψε η Ραχήλ? Γιατί ενδεχομένως ήταν ακόμη δεμένη στην ειδωλολατρεία του πατέρα της. Αλλά και επιπλέον πρέπει να πούμε ότι θεωρώντας αυτά ότι τα είδωλα η Ραχήλ ότι θα βοηθούσαν στην ασφαλή τους επιστροφή στην Χαναάν αλλά και στην επάυξηση του πλούτου τους, ενδεχομένως γι' αυτό το λόγο και θέλησε να τα κρατήσει μαζί της. Όταν ο Λάβαν πληροφορήθηκε την αναχώρηση του Ιακώβ, αποφάσισε να καταδιώξει τους φυγάδες και όπως πραγματικά έκανε, έφτασε στην ορεινή περιοχή της Γάλα ύστερα από 10 μέρες περίπου. Όμως ο Θεός δεν επέτρεψε στον Λάβαν να κάνει κακό στον Ιακώβ, γιατί του παρουσιάστηκε στον ύπνο του και του είπε να μην πει καλό ή κακό σε αυτόν, όπως αναφέρει το εβραϊκό κείμενο.
1: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα, προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-810-4435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο aeginaferries.gr.
2: Κατά το λόγιον σου, κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Αγιογραφικά Αναγνώσματα του Πρωτοπρεσβυτέρου Θεμιστοκλή Μουρτζανού. Κηρυγματικά κείμενα εν είδη Κυριακοδρομίου. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορέσουν να αντλήσουν πολύτιμες αφορμές για τη διάδοση του Λόγου του Θεού, το ήθος του οποίου αποτυπώνεται στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας μας. Κατά το λόγιον σου, κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Αγιογραφικά Αναγνώσματα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Η ώρα είναι

Η αρχιτεκτονική στον Πόντο. Με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο ο Τάσος Παπαδημητρίου. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210 72 98 222.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία από την αρχαιότητα έως το 1915» στη σημερινή εκπομπή θα αναφερθούμε αγαπητοί ακροατές εκτενώς

0: Ευχαριστούμε που σας ακούω.
1: Και δικιά μας χαρά. Κυρία Γαβρά, ξεκινώντας την συνομιλία μας, θα θέλατε να μας δώσετε το ιστορικό και γεωγραφικό πλαίσιο στο οποίο διαμορφώθηκε η αρχιτεκτονική στον Πόντο.
0: Και βέβαια, θα ξεκινήσουμε λέγοντας ότι η αρχιτεκτονική στον Πόντο, αν ήθελε κάποιος να την χαρακτηρίσει, θα έλεγε ότι ειδικά στον αγροτικό χώρο, αν αναφερθούμε, που είναι και ο πιο αυτόχθονας χώρος, ο οποίος είναι και ένας ενδογενής, θα λέγαμε, χώρος δημιουργίας όλων των κτισμάτων, της χωρικής οργάνωσης, της οικιστικής οργάνωσης. Η αρχιτεκτονική λοιπόν σε αυτόν τον χώρο, τον αγροτικό, είναι αρχιτεκτονική της ανάγκης. Δηλαδή τα κτίσματα τα οποία δημιουργήθηκαν σαν αποτέλεσμα των συνιστοσών, των γεωγραφικών και των ιστορικών που υπήρχαν. Ξεκινήσουμε όμως λέγοντας τι είναι, ποια είναι η περιοχή για την οποία θα αναφερθούμε, τι ορίζουμε γεωγραφικά, πώς προσδιορίζεται ο Πόντος. Είναι ο ιστορικός Πόντος προσδιορίζεται σαν μια παράκτια αλλά και ορεινή ζώνη της βόρειας Τουρκίας. Είναι η λεγόμενη περιοχή του Καραντενής. Είναι στο βορειοανατολικό τμήμα της Μικράς Ασίας και εκτείνεται από την Παφλαγωνία μέχρι την Κολχίδα που είναι στα σύνορα Τουρκίας-Γεωργίας και νοτιοδυτικά φτάνει μέχρι την Αρμενία. Έτσι επικράτησαν ενιολογικά να ονομάζονται τα νότια παράλια του Εύξεινου Πόντου, της λεκάνης της Ευξεινοποντικής, περισσότερο εξαιτίας της συνεκτικής δύναμης της ενιαίας πολιτισμικής ταυτότητας του χώρου. Γιατί τα όρια του Πόντου δεν διατηρήθηκαν σταθερά για μεγάλο χρονικό διάστημα ποτέ. Τώρα, για την περίοδο που εμείς μιλούμε και που δημιουργήθηκε αυτή η αρχιτεκτονική, δηλαδή την περίοδο της Μεγάλης Ακμής, που είναι το μισό του 19ου έως τις αρχές του, από τον 19ου έως τις αρχές του 20ου αιώνα, σαν φυσικά όρια στον ιστορικό Πόντο θεωρούμε ότι προς βορρά έχουμε την νοτιοανατολική παραλία του Ευξεινού Πόντου, ανατολικά έχουμε τον ποταμό Φάση και την Ιβηρία, δυτικά έχουμε τον άλλη ποταμό, αλλιώς γνωστό Κιζίλρμακ, και νότια φτάνουμε στα βουνά, στα όρη του Αργαίου και του Αντιτάβρου. Σε αυτή την παράκτια εκτεταμένη ζώνη με ένα ανάπτυγμα γύρω στα 1200 περίπου χιλιόμετρα ακτών, που προς τα μέσα, προς τα νότια φτάνει σε ένα βάθος ποικίλο από τα παράλια, δεν θα έλεγε κανείς ότι μπορεί να διακρίνει χαρακτηριστικά παραθαλάσσιου χώρου. Οι ορεινοί όγκοι πυκνώνουν προς την Ανατολή και καθώς τείνουν να συνδεθούν με το Αραράτ και τον Κάφκασο, καταλήγουν απόκριμνα προς την ακτή, χωρίς να δίνουν τη δυνατότητα για τη δημιουργία μιας ενδιάμεσης παιδινής ζώνης μεταξύ αυτών των ορεινών όγκων και των παραλίων. Υπάρχει μια εκτεταμένη πεδιάδα που σχηματίζεται, ένα κάθετο προς την ακτή άνοιγμα που είναι περίπου στα μέσα της παράκτιας ζώνης. Και βέβαια υπάρχουν πάρα πολλοί ποταμοί οι οποίοι διαραίουν αυτή την περιοχή και το παιδινό αυτό άνοιγμα θα λέγαμε ότι διαραίεται, που είναι και το πιο σημαντικό, γι' αυτό αναφέρομαι σε αυτό, γιατί εκεί δημιουργήθηκαν τα περισσότερα από τους οικισμούς στους οποίους θα αναφερθούμε, διαραίεται από τους τρεις πλατύτερους ποταμούς του Πόντου. Είναι γνωστοί ως ο Άλης, η Κιζίλερμακ, τον αναφέραμε πριν, ο Ήρης, η Γερσίλερμακ, και ο Λύκος, που είναι το Κιλκί Τσάι. Και στην εκβολή αυτών των ποταμών έχουμε την προσχωσιγενή πεδιάδα της αρχαίας Αμισού, δηλαδή της σημερινής Σαμψούντας. Τώρα, το δύσβατο αυτής της περιοχής, γιατί πρόκειται για μια περιοχή που όπως σας περιέγραψα αντιλαμβανόμαστε ότι είναι μια δύσβατη περιοχή, φτάνουν δηλαδή κάποια ορεινή όγκη απόκριμη, οι οποίοι καταλήγουν απότομα προς τη θάλασσα. Είναι μια, θα λέγαμε, σχεδόν καστρόπληκτη περιοχή. Το δύσβατο λοιπόν αυτής της περιοχής επιτείνεται και από μια ιδιόμορφη κλιματική ποικιλία που υπάρχει στον Πόντο. Και αυτή η κλιματική ποικιλία είναι που επηρεάζει και στη δημιουργία την αντίστοιχη της αρχιτεκτονικής και δις τον αγροτικό χώρο. Το κλίμα για την παραλιακή ζώνη του Πόντου και σε

0: Ένα βάθος περίπου μέχρι 150 χιλιόμετρα από την ακτή. Χαρακτηριστικά είναι ομιχλώδες. Είναι γνωστή η λεγόμενη δίσα, ομίχλη, στον πόντο, ακόμη και το καλοκαίρι. Είναι θερμό και υγρό, έχει συνεχείς καλοκαιρινές βροχές και δεν διαφέρει από αυτό του χειμώνα. Στην ορεινή ενδοχώρα του πόντου, στα οροπέδια, και έχει σημασία να το αναφέρουμε αυτό γιατί διαφορετική είναι η αρχιτεκτονική συνέχεια στην άλλη περιοχή, στο οροπέδιο λοιπόν της Ζήγανας, της Αργυρούπολης, σε ένα βάθος περί τα 100 με 150 χιλιόμετρα από τις νότιες ακτές του έξιμου πόντου, έτσι όπως περιγράφεται και από τους αρχαίους αλλά και από τους νεότερους γεωγράφους και περιηγητές, το κλίμα χαρακτηρίζεται ως ξηρό και υγιεινό. Έχουμε δηλαδή μια διαφορά από αυτό των παραλίων. Και βέβαια έχουμε διαφορά και στη βλάστηση. Κάτι άλλο το οποίο πρέπει να πούμε όσον αφορά την γεωγραφία είναι ό,τι αφορά το υπέδαφος. Είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό, γιατί αυτό είναι που έδωσε και το έναυσμα στην ενασχόληση των κατοίκων της περιοχής με τα ορυχεία. Είναι γνωστά τα ορυχεία του πόντου. Το υπέδαφος λοιπόν του πόντου, τους αρχαίους ακόμη χρόνους, φημιζόταν για μεταλλεύματα αργύρου, μολύβδου, σιδήρου και χαλκού. Και αυτά είναι γνωστό ότι αποτελούσαν και την πλέον σημαντική πηγή οικονομικών προσόδων για τη χώρα. Και αυτή η ιδιαιτερότητα του υπεδάφους του Μεσόγειου πόντου, ειδικότερα δε της περιοχής της Χαλδίας. Χαλδία είναι η περιοχή γύρω από την Αργυρούπολη, έτσι, για να μπορούμε να το αντιληφθούμε καλύτερα, αποτέλεσε για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα και την βασική αιτία της διαφοροποιημένης προνομιακής πολιτικής και εκκλησιαστικής διοίκησης αυτής της περιφέρειας σε σχέση με τον υπόλοιπο πόντο. Είχαν δοθεί κάποια προνόμια από την Οθωμανική διοίκηση στους κατοίκους εκείνων των περιοχών, λόγω του ότι ασχολούνταν με την εκμετάλλευση των ορυχείων, των μεταλλείων.
1: Άρα, κυρία Γαβρά, ποιες θα λέγαμε πως είναι οι παράμετροι που διαμόρφωσαν την οικιστική συγκρότηση, δηλαδή τους οικισμούς και τα κτίρια στην περιοχή του ιστορικού πόντου?
0: Θα σας πω για αυτά, αφού προηγουμένως συμπληρώσω λίγο τα προηγούμενα, λέγοντας ότι η σημασία αυτής της περιοχής δεν ήταν σε συνάρτηση μόνο με το ιδιαίτερα ενδιαφέρον γεωγραφικό πλαίσιο που περιγράψαμε και με το ενδιαφέρον υπέδαφος, αλλά και σε σχέση με τις μεγάλες εμπορικές διαδρομές οι οποίες διασχίζαν την περιοχή του πόντου από την αρχαιότητα μέχρι τα χρόνια της ακμής του ιστορικού πόντου, ενώ έμοιαζε δηλαδή να είναι σχετικά απομονωμένος χώρος γεωγραφικά ο πόντος από τον υπόλοιπο χώρο της Μικράς Ασίας λόγω των φυσικών ορίων που περιγράψαμε, ωστόσο αποτελούσε έναν χώρο στρατηγικής σημασίας σε διάφορες εσωτερικές περιόδους και άφηνε ελάχιστα φυσικά παράσματα από τα παράλια προς το εσωτερικό, ωστόσο είχε κάποιες πολύ σημαντικές διαδρομές εμπορικές οι οποίες τον συνέδεαν τόσο με τον μικρασιατικό χώρο και τον ευρύτερο ασιατικό όσο και με τα λιμάνια, τα πολίσματα του Ευξήνου Πόντου. Η μία διαδρομή λοιπόν, και θα την αναφέρω πολύ επιγραμματικά, ήταν αυτή η οποία από την Θεοδοσιούπολη, το σημερινό Ερζερούμ, περνούσε από την Αρσίνγη, το Ερζιγκιάν, συνέχιζε προς Νικόπολη, Σουσεχίρ, και μέσω αυτής της Νικόπολης δηλαδή κατευθυνόταν προς την Κερασούντα ή περνούσε από την Κολονία, το Κιολούχισταρ, την Νεοκεσάρια, Νικστάρ, και από εκεί το οδηγούσε προς την παραλιακή Νόη, ή αφού ενωνόταν με μια άλλη διαδρομή η οποία ερχόταν από την Αρσίνγη, κατέβαινε πιο νότια προς την Καπαδοκία. Αυτή ήταν και η μεγαλύτερη σε μήκος διαδρομή που διαπερνούσε όλο το εσωτερικό της ποντιακής ενδοχώρας. Μια δεύτερη, συντομότερη αλλά και παλαιότερη, ήταν εκείνη η οποία ερχόμενη από την Περσία ή δια του Εφράτου Ποτεμού από τη Μεσοποταμία και τη Λυπή Συρία, κατέληγε μέσω Θεοδοσιούπολης, δηλαδή Ερζερούμ, και μέσω Μπαϊπούρτης δια της Αργυρούπολης στην Τραπεζούντα, που ήταν το πλέον σημαντικό λιμάνι του νότιου Εύξηνου Πόντου για τη χρονική αυτή περίοδο που αναφερθήκαμε. Και αυτός είναι ο οδικός άξονας που έχει ιδιαίτερη σημασία για την έρευνά μας, δεδομένου ότι διέρχεται από την περιοχή αναφοράς, που είναι η περιοχή γύρω από την Αργυρούπολη, περιοχές γύρω από την Αργυρούπολη και την Τραπεζούντα, εκεί που υπήρχε δηλαδή μεγάλη ακμή των μεταλλίων και των μεγάλων μοναστηριακών κέντρων του Πόντου. Τώρα, πάνω σε αυτό το οποίο με ρωτήσατε πριν, δηλαδή ποιες ήταν οι παράμετροι που διαμόρφωσαν την χωρική οικιστική οργάνωση αλλά και την αρχιτεκτονική, αν ήθελε κανείς έτσι επιγραμματικά να τους αναφέρει, θα έλεγε ότι είναι βασικά, συγχωρήστε με, είναι βασικά τα τοπογραφικά και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά των οικισμών, δηλαδή η θέση του οικισμού, το υψόμετρο, το κλίμα, η βλάστηση, οι προσβάσεις. Μία άλλη παράμετρος πολύ σημαντική είναι τα δημογραφικά, κοινωνικά και θεσμικά χαρακτηριστικά των οικισμών. Και σε αυτά, αν θέλετε, μπορούμε να αναφερθούμε πιο αναλυτικά. Ωστόσο, τα οικονομικά χαρακτηριστικά δεν μπορούμε να τα παραβλέψουμε. Ήταν η απασχόληση του πληθυσμού, η μετανάστευση, η ιδιοκτησία γης, αν είχε οικονομική επάρκεια, ποιες ήταν οι οικονομικές σχέσεις και συναλλαγές με άλλους οικισμούς και με ποιους οικισμούς. Όλα αυτά είναι παράμετροι οι οποίες επηρεάζουν στη διαμόρφωση της οικιστικής οργάνωσης αλλά και της αρχιτεκτονικής, τρόπου με τον οποίο είναι κτισμένα τα κτίρια, στον αγροτικό χώρο αλλά και στον αστικό χώρο του Πόντου. Και όχι μόνο του Πόντου, ωστόσο μια που στον ιστορικό Πόντο αναφερόμαστε, σε αυτόν εστιάζουμε.
1: Τώρα, ναι, ναι, σας ακούμε, κύριε Γαβρά.
0: Όχι, πείτε μου, ρώτησα.
1: Έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε όσον αφορά στις παραμέτρους.
0: Σε αυτό
1: να σταθούμε λίγο.
0: Να σταθούμε λίγο σε αυτά και να πούμε ότι έχει ενδιαφέρον να αναφέρουμε την κοινωνική διάρθρωση αυτών των αγροτικών οικισμών που μελετούμε. Ήταν οικισμοί που ήταν ομοιογενείς, ήταν οικισμοί που ήταν αμυγείς, μεικτοί, τι γινόταν εκεί, συμβιώνανε οι άνθρωποι, βρισκότανε Έλληνες, Τούρκοι, υπήρχαν άλλες εθνότητες.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό έχει ενδιαφέρον.
1: Αν υπήρχαν μετακινήσεις κιόλας, κυρία Γαβρά.
0: Αν υπήρχαν μετακινήσεις, ακριβώς. Μην ξεχνάμε λοιπόν ότι μιλάμε για μια περιοχή η οποία ήταν περιοχή που την είχαν μεγάλη σέβνεια από την Οθωμανική διοίκηση, όπως προαναφέρθηκε. Και αυτό λόγω των μεταλλίων τα οποία υπήρχαν στην ευρύτερη περιοχή της Χαλδίας και κυρίως για τα για τα μεταλλεία της Αργυρούπολης που είναι γνωστά. Και βέβαια εξαιτίας αυτών υπήρχε και η προνομιακή αντιμετώπιση όλων αυτών των περιοχών και οι οικισμοί οι οποίοι υπήρχαν εκεί ήταν κατά κύριο λόγο αμυγείς και όχι μεικτοί. Ήταν αμυγείς συγκροτούμενοι κυρίως από ελληνικής καταγωγής κατοίκους και δεν είχε έντονες ταξικές διαφοροποιήσεις ο πληθυσμός. Αυτό είναι ένα γεγονός το οποίο απεικονίζεται και στον τρόπο με τον οποίο είναι δομημένοι αυτοί οι οικισμοί αλλά και στα κτίρια αυτά καθ' αυτά. Ξέρετε, το κάθε κτίριο ανάλογα με τη μορφή του φανερώνει, ειδικά για την παραδοσιακή αρχιτεκτονική, όπου είναι η αρχιτεκτονική που αποτυπώνεται ακριβώς στη μορφή του κτιρίου, αποτυπώνεται ο χαρακτήρας, η κοινωνική σύνθεση και η οικονομική κατάσταση του ιδιοκτήτη, του ενίκου. Στην παραδοσιακή λοιπόν αρχιτεκτονική αυτή η κοινωνική διάρθρωση απεικονίζεται πάρα πολύ χαρακτηριστικά και έτσι έχουμε συνοικίες οι οποίες είναι η δομή των συνοικιών είναι κατά βάση οικογενειακή και κατ' επέκταση συγγενική, δηλαδή οι συνοικίες στους οικισμούς απαρτίζονται από οικογένειες του ίδιου σωλιού και γι' αυτό ονομάζονται σόγια. Δεν λέγονται μαχαλάδες όπως λέγονται στην Οθωμανική συγκρότηση, αλλά στον Πόντο οι συνοικίες αυτές ήταν γνωστές κατά κύριο λόγο ως σόγια. Ναι. Και οι οποιασδήποτε ταξικές διαφοροποιήσεις παρατηρούνται και οι οποίες αποδίδονται συνήθως με μια τυπολογική ή μορφολογική διαφοροποίηση στην αρχιτεκτονική των κατοικιών, κυρίως έχουν να κάνουν με οικονομικά αίτια. Και βέβαια αυτές οι διαφοροποίησεις θα λέγαμε ότι δεν επηρεάζουν την ομοιογένεια της χωρικής οργάνωσης. Έχουμε λοιπόν αμυγείς, έτσι για να το ολοκληρώσουμε κατά κύριο λόγο οικισμούς, στους οποίους η θρησκεία και η εκπαίδευση αποτελούν βασικούς διαμορφωτικούς παράγοντες για μια ενιαία κοινωνική και πολιτισμική ταυτότητα, έχουμε διατήρηση της εθνικής συνείδησης και μια καλλιέργεια του συλλογικού πνεύματος. Εδώ χαρακτηριστικά θα αναφέρω σαν ένδειξη αυτής της συλλογικότητας και της καλλιέργειας του συλλογικού πνεύματος το θεσμό της αργατίας, ο οποίος υπήρχε στον Πόντο πάρα πολύ αναπτυγμένος. Δεν ξέρω αν οι ακροατές τον έχουν υπόψη, αν θα πρέπει να αναφερθούμε. Ο θεσμός της αργατίας νίσταται στην αλληλοϋποστήριξη των ατόμων, των ανθρώπων μέσα σε έναν οικισμό όσον αφορά τις γεωργικές ασχολίες. Δηλαδή, όταν μια οικογένεια δεν προλαβαίνει να ολοκληρώσει τις ασχολίες τις αγροτικές τις οποίες έχει, προσφέρεται η άλλη οικογένεια χωρίς κανένα οικονομικό αντίκρισμα να υποστηρίξει. Κάτι το οποίο συνηθίζεται στους οικισμούς, στους ποντιακούς, ακόμη και εδώ σήμερα στην Ελλάδα να υπάρχει τις μέρες μας. Δηλαδή, ο θεσμός της αργατίας υπάρχει. Δεν υπάρχει ίσως τόσο πολύ έντονος όπως υπήρχε εκείνα τα χρόνια, αλλά τουλάχιστον και εγώ στα χωριά τα δικά μας, στα χωριά καταγωγής του πατέρα μου, γιατί εξαιτίας αυτού ήταν και το κίνητρο για να ασχοληθώ με την έρευνα αυτή στα πλαίσια της διδακτορικής διατριβής, ενώ λόγω καταγωγής, το θυμάμαι ότι υπήρχε πάρα πολύ έντονα και όσες φορές επισκέπτομαι αυτούς τους οικισμούς διαπιστώνω ότι μέχρι και σήμερα διατηρείται. Άρα εκεί το συναντούσαμε πάρα πολύ έντονα. Και βέβαια ο καταλυτικός ρόλος της θρησκείας και της εκπαίδευσης, ιδιαίτερα μετά την περίοδο των θρησκευτικών μεταρρυθμίσεων του 19ου αιώνα, καταδεικνύεται όχι μόνο από την δημογραφική έκρηξη που υπήρχε σε αυτή την περιοχή, η οποία είχε και μεγάλο αριθμό μοναστηριών που ήταν το κέντρο πνευματικής και πολιτισμικής ακτινοβολίας του ιστορικού Πόντου, αλλά καταμαρτυρείται και από έναν μεγάλο αριθμό σχολείων, εκκλησιών, δασκάλων, μαθητών και ιερέων που αυτά τα μαρτυρούν πηγές για όλο τον ποντιακό χώρο, αλλά ειδικότερα για την περιοχή αυτή στην οποία αναφερόμαστε τώρα, την ευρύτερη περιοχή της Αργυρούπολης και της Τραπεζούντας.
1: Κυρία Γαβρά, στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.
0: Πολύ καλά.

0: Κυρία Γαβρά, ποιο είναι το παραγωγικό περιβάλλον και ποια τα οικονομικά χαρακτηριστικά των οικισμών στον αγροτικό χώρο?
1: Ναι, ευχαριστώ κυρία Γιαννακόπουλε για την ερώτηση, γιατί όπως είπαμε αυτά επηρεάζουν πάρα πολύ και την συγκρότηση την οικιστική, αλλά και την δομή των κτισμάτων. Κύρια πηγή εισοδήματος των κατοίκων για αυτούς τους οικισμούς θεωρούνται τα μεταλλεία. Της Αργυρούπολης και ευρύτερα της Χαλδίας ήταν η πηγή της κύριας προσόδου και ένας λόγος προσέλκυσης του πληθυσμού τουλάχιστον μέχρι το 1828. Η φθήνουσα πορεία που υπήρξε στην δραστηριότητα την εξορυκτική για την περιοχή ολοκληρώνεται στα 1850 περίπου, όταν πλέον καταργούνται τα μεταλλεία, και τότε αρχίζει μια μετανάστευση από μεγάλα τμήματα του ανδρικού πληθυσμού από τους οικισμούς αυτούς, οι οποίοι αποδυναμώνονται πλέον και αποδυναμώνεται έτσι και η πρωτογενής παραγωγή του τόπου. Και βέβαια ενισχύεται η τοπική οικονομία στην αρχή συμπληρωματικά με τα εμβάσματα εξωτερικού, διότι οι άνθρωποι αυτοί πηγαίνανε κυρίως προς τον Κάυκασο και το τοπικό εισόδημα ενισχύονται με τα εμβάσματα εξωτερικού, τα οποία όμως στη συνέχεια αποτελούν και τη βασική πηγή προσόδου για τα περισσότερα από τα χωριά στα οποία αναφερόμαστε. Και υπήρχε μια διαρκώς πτήνουσα πρωτογενής παραγωγή, η οποία όμως συναρτάται άμεσα και με την αλλαγή του είδους των καλλιεργειών στους οικισμούς. Οικισμούς οι οποίοι είχαν ανεπτυγμένη στο βαθμό που επέτρεπαν τα τοπογραφικά χαρακτηριστικά, τα φυσικά χαρακτηριστικά του τόπου, η γεωμορφολογία και το κλίμα, επέτρεπαν την γεωργική καλλιέργεια κατά κύριο λόγο και την κτηνοτροφία κατά δεύτερο, γιατί οι συνθήκες οι κλιματικές ήταν τέτοιες που δεν ευνοούσαν. Υπήρχε επίσης μεταποίηση, κυρίως οικοτεχνία, ήταν όμως την πληρωματική πηγή του εισοδήματος και έτσι αναφέρεται για ορισμένους οικισμούς. Επίσης να πούμε ότι οι επικρατέστερες μορφές στις γεωργικές καλλιέργειες και μάλιστα σε μεγάλη έκταση, όπως αναφέρονται από τις πηγές τις οποίες μελετήσαμε, κυρίως ήταν αυτές των σιτηρών και σε μικρότερο βαθμό των οποροκυπευτικών και των λαχανικών, τα οποία καλλιεργούσαν τόσο όσο ήταν οι ανάγκες της εξυπηρέτησης των ίδιων. Δεν είχαν δηλαδή την καλλιέργεια αυτών των οποροκυπευτικών και των λαχανικών για μια εμπορία ή για μια ανταλλακτική οικονομία. Και βέβαια η έκταση και το μέγεθος της παραγωγής σε συνδυασμό και με το κλίμα και τη γεωμορφολογία του χώρου, όπως προαναφέρθηκε, ήταν περιοριστικές παράμετροι όσον αφορά την γεωργική καλλιέργεια. Τώρα, καλλιεργήσιμες εκτάσεις υπήρχαν σαφώς περιορισμένες την περίοδο αυτή σε σχέση με προηγούμενους χρόνους. Και οι καλλιεργήσιμες αυτές εκτάσεις βρισκόταν σε γυπνίαση με τους οικισμούς. Αυτό συνέβαινε για πάρα πολλούς λόγους. Κάποιοι από τους λόγους τους οποίους μπορούμε να αναφέρουμε είναι και λόγοι αμυντικής οργάνωσης αυτών των οικισμών. Μην ξεχνάμε το ποιες συνθήκες επικρατούσαν τότε. Και επίσης μην ξεχνούμε ότι οι άνθρωποι αυτοί είχαν διαρκώς από το 1850 και μετά ιδίως την αίσθηση μιας διαρκούς ενός διαρκούς κινδύνου. Να πούμε επίσης ότι έχουμε τους λαχανόκηπους οι οποίοι είναι γνωστοί ως κεπία στον Πόντο. Οι λαχανόκηποι αυτοί καλλιεργούσαν σε αυτούς τους λαχανόκηπους κατά κύριο λόγο πατάτες, που είναι πολύ γνωστή η καλλιέργεια της πατάτας στον Πόντο, και βέβαια οι πάρα πολλές, η μαγειρική του Πόντου έχει σαν βάση τη την πατάτα. Και βέβαια βρισκόταν αυτά τα κεπία συνήθως κοντά σε υδάτινα ρέματα και πάντα δίπλα στους οικισμούς. Οι οικισμοί βέβαια φτιάχνονταν, ήταν επιδίωξη να φτιάχνονται κοντά σε υδάτινα ρέματα, και αυτό για πάρα πολλούς λόγους. Ήταν και οι δρόμοι που γινόταν εκεί κοντά, ήταν δηλαδή και λόγοι αμυντικής οργάνωσης και η άντληση του νερού από τα πηγάδια και από το ποτάμι ή το ρέμα. Και έχει σημασία να πούμε ότι, για να ολοκληρώσουμε αυτή την απάντηση, ότι υπήρχαν μικρές οικόσιτες μονάδες από 5-10 το πολύ ζώα, κυρίως αγελάδες, Και βέβαια υπήρχαν οι βοσκότοποι, αυτό ας το σημειώσουμε, τα λεγόμενα παρχάρια, που ήταν οροπέδια με πυκνή και υψηλή βλάστηση χόρτου και εκεί οδηγούσαν τα ζώα τους ομαδικά για βοσκή μετά το τέλος του χειμώνα, από τον Ιούνιο και τον Αύγουστο. Βρισκόταν σε απόσταση από τους οικισμούς ποικίλοι και συνήθως σε υψόμετρο μεγαλύτερο από αυτούς. Τα παρχάρια ήταν όμως και ένας χώρος καλοκαιρινής, θερινής διαμονής των κατοίκων, γιατί είχαν κλίμα υγιεινό και ξηρό.
0: Κυρία Γαβρά, από ποια υλικά ήταν κατασκευασμένα τα σπίτια και τα κτίρια στον αγροτικό χώρο του ιστορικού πόντου?
1: Μάλιστα. Ωραία ερώτηση, η οποία πιστέψτε με δεν απαντιέται με μία μονολεκτική απάντηση. Ποικιλία υλικών λοιπόν θα σας απαντήσω και ο τρόπος με τον οποίο ήταν κατασκευασμένα διαφέρει ανάλογα με τις περιοχές τις οποίες διακρίνουμε σε επίπεδο έρευνας αλλά και σε επίπεδο επιτόπιας έρευνας και διαπίστωσης. Έχουμε λοιπόν έτσι τρεις βασικές κατηγορίες, θα λέγαμε, παραδοσιακής αρχιτεκτονικής στον ιστορικό πόντο. Είναι οι κατοικίες, μια που σε αυτήν την κατοικία θα αναφερθούμε κατά κύριο λόγο για τον αγροτικό χώρο. Υπήρχαν οι κατοικίες των παραλίων, οι κατοικίες της ορεινής υπηρετικής ενδοχώρας και οι κατοικίες των παρχαρίων. Ανάλογα λοιπόν σε ποια κατηγορία αναφερόμαστε, τα υλικά είναι διαφορετικά, η τυπολογία είναι διαφορετική, το σχήμα, η μορφή του κτίσματος διαφέρει και αυτό μπορούμε να το αναπτύξουμε, αν θέλετε, αμέσως συνέχεια.
0: Ναι, κυρία Γαβρά, γιατί πρέπει να διακόψουμε να ακούσουμε την ώρα.
2: Η ώρα είναι 3:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία από την αρχαιότητα έως το 1915», αναφερόμαστε στη σημερινή εκπομπή εκτενώς στην ιστορική πορεία που ακολούθησε η αρχιτεκτονική τόσο στον αγροτικό όσο και στον αστικό ιστό του ιστορικού πόντου. Συνομιλούμε στη σημερινή εκπομπή με την καθηγήτρια στο τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, την κυρία Ελένη Γαβρά. Εσείς μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210-72-98-222. Επίσης, μπορείτε να μας ακούτε εναλλακτικά και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Να συνεχίσουμε, κυρία Γαβρά, με τα υλικά από τα οποία ήταν κατασκευασμένα τα σπίτια αλλά και τα κτίρια στον αγροτικό χώρο.
1: Πολύ ευχαρίστως. Πριν συνεχίσουμε λοιπόν με τα υλικά, θα ήθελα να πω ότι αυτή τη διάκριση για τους τύπους των αγροτικών κατοικιών στην οποία αναφέρθηκα και η οποία είναι διάκριση που διαπιστώνεται από την επιτόπια έρευνα και κατά κύριο λόγο έλκει από την παραδοχή των φυσικών χαρακτηριστικών του τόπου, δηλαδή γεωμορφολογίας και του κλίματος σαν ισχυρών διαμορφωτικών παραγόντων για την κατοικία, δεν είναι απλώς μία διαπίστωση την οποία κάνει ο ερευνητής ο οποίος ασχολείται με τα θέματα αυτά, αλλά είναι και μία διάκριση την οποία ο Σάββας Ιωαννίδης στο βιβλίο «Περιπόντου και Τραπεζούντας» έχει αναφέρει ο ίδιος, αναφερόμενος κατά κύριο λόγο στην κλιματική διαφοροποίηση των τριών αυτών ζωνών. Θα μας πάρει χρόνο να το διαβάσουμε 2 λεπτά. Θα ήθελα όμως να το διαβάσουμε αυτό, γιατί έχει σημασία.
0: Σας ακούμε.
1: Λέει λοιπόν ο Σάββας Ιωαννίδης: «Λίαν δε περίεργος είναι η κλιματική ποικιλία αυτής της χώρας, ώστε η στενή αυτή στενία δύναται να διαιρεθεί εις τρία, την παράλιον μέχρι των οροπεδίων, εντός παρενθέσεως παρχαρίων, την των οροπεδίων και την των όπισθεν και προς μεσημβρίαν αυτών ζώνη. Και η μεν παραλία δασόδη σούσα και επιτοπλίστων ομιχλώδης, το μεν φέρος καθιστά τα παράλια πνιγυρά και ως επιτοπλίστων νοσόδη. Διό κατά το φέρος η πλήθη των κατοικούντων την παραλία ανέρχονται επί 3 μήνας εις τα οροπέδια. τον δε χειμώνα μαλακών, αλλά λίαν υγρών. Άγνωστος είναι η πάχνη σχεδόν και ο παγιατός σπάνιος. Δια τούτο και η ελαία καρποφορεί θαυμασίως και η λεμονέα και η πορτοκαλέα και τα παρόμοια. Τα δε οροπέδια πάλιν, πάντοτε χιονοσκέπαστα και ομιχλώδη, μόλις κείμενα εις δεκάωρον απόσταση στην καθόλην την γραμμή της χώρας, χρησιμεύουσι το φέρος ως βοσκή και καταφύγιον των παραλίων. Η δε όπισθεν και με συνδρινή χώρα, ξηρά ούσα και ήτων δενδρόδης, ελευθέρα της πυκνής ομίχλης, έχει κλίμα τακτικών και λαμπρών και δροστερών και υγιεινών. Αυτό νομίζω μας δίνει όλη την εικόνα, ότι έχουμε μία στενή ζώνη όπως προαναφέρθηκε, η οποία ωστόσο έχει τρεις διαφορετικές υποδιαιρέσεις. Ανάλογα λοιπόν είναι και, ανάλογη είναι και η αρχιτεκτονική διάκριση σε αυτές τις τρεις περιοχές, σε αυτές τις τρεις ζώνες θα λέγαμε. Τα παράλια λοιπόν, αν ξεκινήσουμε από εκεί, οι κατοικίες κατά κύριο λόγο κατασκευάζονται με υλικά το ξύλο και την πέτρα. Υπάρχει άφθονη ξυλία, υπάρχει και πέτρα, πυρητόλιθος κατά κύριο λόγο, είναι διόροφες επιτοπλίστων, έχουν τον κάτω όροφο από στιβαρή λιθοδομή και ο πάνω όροφος, για να είναι πιο ελαφριά κατασκευή, είναι φτιαγμένος με ένα ξύλινο δικτύωμα, το οποίο μέσα πληρώνεται με υλικά πλήρωσης, όπως μικρότερες πέτρες που τις συγκεντρώνουν από τα παράλια, αλλά κυρίως από τις όχθες βότσαλα, τις όχθες των ποταμών, των υδάτινων ρεμάτων, ή είναι κάποια άλλα υλικά φερτά, τα οποία είναι υλικά πλήρωσης. Έχουν μικρά ανοίγματα στον κάτω όροφο και μεγαλύτερα στον πάνω. Έχουν σκεπή, η οποία είναι κατά κύριο λόγο επικλινής. Σημειώνουμε αυτό γιατί αν πάμε προς τα μέσα θα βρούμε τελείως διαφορετικές κατοικίες από αυτές τις οποίες μόλις περιγράψαμε. Αυτές είναι λοιπόν οι κατοικίες των παραλίων.
0: Ναι.
1: Τώρα, για την υπηρωτική ενδοχώρα, αν πάει κανείς προς τα εκεί, δηλαδή αν πάει στην Ήμερα, αν πάει στην ευρύτερη περιοχή της Αργυρούπολης, αν πάει στο Σταυρί, αν πάει στην Κρόμνη, έχουμε τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά. Εκεί επικρατεί ο πορόλιθος. Έχουμε εξ ολοκλήρου πέτρινη κατασκευή, ο πορόλιθος υπάρχει σε αυτονία. Έχουμε λοιπόν μια υποκίτρινη, θα λέγαμε, όψη των κατοικιών σε αντιδιαστολή με την προηγούμενη που αναφέραμε, που αν θέλει να τη δει κανείς καθαρά χρωματικά είναι γκριζοπή λόγω του πυρητόλιθου. Η λιθοδομή λοιπόν είναι πάρα πολύ καλά λαξευμένη στις κατοικίες της υπηρετικής ενδοχώρας, γιατί ο πορόλιθος λαξεύεται πιο εύκολα. Έχουν μικρότερα ανοίγματα, καθαρά αμυντική οργάνωση της κατοικίας, και στον κάτω και στον πάνω όροφο. Σπανίζουν οι διόροφες κατασκευές στην υπηρετική ενδοχώρα και θα λέγαμε ότι ο τύπος της πρωτογενούς μορφής κατοικίας, και τι εννοώ θα πω στη συνέχεια ως πρωτογενή μορφή κατοικίας, απαντάται πολύ πιο συχνά στην περιοχή της υπηρωτικής ενδοχώρας. Η πρωτογενής μορφή κατοικίας, ο τύπος ο πρωτογενής, είναι αυτός από τον οποίο ξεκίνησε η κατοικία στον πόντο, ένας ενιαίος χώρος, ισόγειος, στον οποίο μέσα φιλοξενούνταν άνθρωποι και ζώα μαζί, με διάκριση των χώρων εσωτερικά. Επειδή ακριβώς ήταν μια αμυντική αρχιτεκτονική, ήταν οι λόγοι προφανείς για τους οποίους ήταν αμυντική αυτή η αρχιτεκτονική, υπήρχε αυτή η διάρθρωση του εσωτερικού και ήταν ένας ισόγειος πυρήνας, ο οποίος σε ορισμένες περιπτώσεις ήταν τετραγωνικής και σε άλλες περιπτώσεις επιμήκους κάτωψης, δηλαδή ήταν μακρόστανα ή τετράγωνα τα σπίτια. Η κάλυψη αυτές της, η κάλυψη σκεπή ας το πούμε, το στέγαση αυτών των κατοικιών γινόταν με ένα οριζόντιο δώμα. Δεν υπήρχαν επικλινείς δηλαδή σκεπές, υπήρχε το οριζόντιο δώμα, το οποίο ήταν φτιαγμένο από κορμούς δέντρων, και πάνω από αυτό γινόταν ένα πλέγμα βέβαια με τέτοιου είδους ξύλα, χοντρότερα από κάτω, λεπτότερα από πάνω, και πάνω από αυτά υπήρχε το πυρητόχωμα, το οποίο τοποθετούνταν από πάνω, γιατί ακριβώς είχε την ιδιότητα να μπορεί με το νερό να γίνεται μια συμπαγής μάζα. Αυτό κυλινδρίζονταν με ένα πέτρινο κύλινδρο ανατακτά διαστήματα προκειμένου να διατηρεί αυτό το συμπαγές και να μην επιτρέπει τη διαπερατότητα από τη βροχή. Στις κατοικίες αυτές της πυρωτικής ενδοχώρας το πολύ χαρακτηριστικό είναι ότι υπήρχε ο λεγόμενος φεγγίτης οροφής, δηλαδή όλη η αμυντική οργάνωση του σπιτιού δεν επέτρεπε τα ανοίγματα, τα παράθυρα, ήταν ελάχιστα και σαν αριθμός και σαν μέγεθος. Υπήρχε όμως αυτός ο φεγγίτης οροφής, ο οποίος αρχικά ήταν και απαγωγός καπνού, γιατί υπήρχε ένα κεντρικό στοιχείο θερμαντικό, ένα κυλινδρικό εσωτερικό στοιχείο, το λεγόμενο ταντούρ. Αυτό έχει σχέση και με την αρμενική αρχιτεκτονική, είναι περσικής προέλευσης, απαντάται όμως και στην αρμενική αρχιτεκτονική. Και αυτός ο φεγγίτης οροφής, που ήταν εκφορικά κατασκευασμένος, δηλαδή κάτω είχε ένα άνοιγμα το οποίο ανεβαίνοντας προς τα πάνω απομειωνότανε σιγά σιγά για να φτάσει να είναι μικρό στο πάνω μέρος, έκλεινε με ένα ξύλινο κάλυμα το οποίο λεγότανε κουκούι. Ήταν ένα ξύλινο κάλυμα, το τραβούσανε από κάτω για να μπορεί να ανοίγει και να φεύγει ο καπνός. Και ήταν και φωτιστικός φεγγίτης αλλά και απαγωγός καπνού. Αυτή ήταν η κατοικία, την υπηρωτική ενδοχώρα. Τώρα, για να πάμε και στα οροπέδια, πριν περάσουμε στον αστικό χώρο, αυτό που θα πούμε είναι ότι εκεί υπήρχε μια πιο ευτελής, θα λέγαμε, κατοικία. Μια κατοικία η οποία ήταν περισσότερο εποχιακής ανάγκης, εξυπηρέτησης. Ήταν γι' αυτό και γνωστή ως καλύβα των Παρχαρίων.
0: Ήταν δηλαδή κάτι το προσωρινό, δηλαδή μια προσωρινή
1: προσωρινό,
0: κατοικία.
1: Αλλά κοιτάξτε, ήταν προσωρινό μεν για αυτούς οι οποίοι μένανε τους τρεις μήνες του καλοκαιριού, και παράλληλα προσωρινό γιατί πήγαιναν και οι βοσκοί να βοσκήσουν τα κοπάδια.
0: Είχε να κάνει με τις κτηνοτροφικές εργασίες.
1: Έτσι, εγκαταλείπονταν. Ήταν ξύλινες εξ ολοκλήρου αυτές οι καλύβες και βέβαια πήγαιναν εκεί για να κάνουν αυτές τις εργασίες ή για να παραθερήσουν. Αυτά όσον αφορά τον αγροτικό χώρο, και αυτό που θα ήταν ίσως σημαντικό να πούμε είναι, όχι θα ήταν, είναι σημαντικό, είναι ότι αυτοί οι οικισμοί παραμένουν και σήμερα κατά αυτόν τον τρόπο, και σαν οικιστική οργάνωση αλλά και τα κτίρια παραμένουν κατά αυτόν τον τρόπο όπως τα περιγράψαμε, γιατί ακριβώς δεν υπάρχει κανένα μα κανένα ενδιαφέρον, ευτυχώς για μας και δυστυχώς παράλληλα, από τους σημερινούς κατοίκους της ευρύτερης περιοχής, από τους Τούρκους δηλαδή, για να τα κατοικήσουν. Και αυτό γιατί ο αγροτικός χώρος του Πόντου είναι ένας χώρος δυσπρόσιτος, αφιλόξενος, δεν θα μπορούσαν εύκολα να τον κατοικήσουν οι σημερινοί γηγενείς, καθότι είναι ένας τόπος που θέλει πολύ κόπο για να τον κατακτήσεις, θέλει δουλειά πολύ για να μπορέσεις να μείνεις εκεί, και όπως χαρακτηριστικά μου λέγανε κατά τη διάρκεια της παραμονής μου οι Τούρκοι κάτοικοι που πηγαίνουν σε αυτούς τους οικισμούς σήμερα περισσότερο για να κάνουν την παραθέρησή τους, και είναι ελάχιστες οι κατοικίες που έχουν συντηρηθεί και έχουν γίνει παραθεριστικές από τους ίδιους, χωρίς να έχουν αλλοιωθεί, παραμένουν στον μεγαλύτερο βαθμό ίδιες. Εμείς όταν τους ρώτησα, μα καλά γιατί τα έχετε όλα αυτά ανεκμετάλλευτα, έβλεπες γύρω γύρω γη που θα μπορούσαν να την καλλιεργήσουν, να κάνουν έναν κήπο, κάτι να καλλιεργήσουν, και αυτά παραμέναν έτσι. Και όταν τους ρώτησα, μου είπαν πολύ χαρακτηριστικά, αυτά τα κάνανε οι δικοί σας. Είχαν μεράκι. Εμείς δεν έχουμε να ασχοληθούμε. Αυτή ήταν η απάντηση που μου δώσανε. Άρα αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο αυτά παραμένουν στην σημερινή πραγματικότητα έτσι όπως τα περιγράψαμε, και αξίζει τον κόπο να ασχοληθεί ο ερευνητής του σήμερα για να καταγράψει ακόμη περισσότερους οικισμούς από αυτούς, οι οποίοι τουλάχιστον ας παραμείνουν καταγεγραμμένοι, γιατί όπως καταλαβαίνετε όσο στιβαρή και να είναι η δόμηση αυτών των κτισμάτων, που σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι κιόλας, τα κτίρια με το πέρασμα του χρόνου καταραίουν.
0: Μουσική ανάπαυλα, κυρία Γαβρά.

0: Κυρία Γαβρά, τι συμβαίνει στον αστικό χώρο του ιστορικού πόντου?
1: Σωστά. Εδώ θα λέγαμε ότι οι θρησκευτικές μεταρρυθμίσεις που αναφερθήκαμε του 19ου αιώνα στην Τουρκία είχαν άμεσες συνέπειες, εκτός από την ελεύθερη εκδήλωση του θρησκεύματος των υπηκών και μια ιδιαίτερη οικονομική ανάκαμψη στις περισσότερες περιοχές του πόντου, συχνές δημογραφικές κοινωνικές ανακατατάξεις και μια σημαντική διαφοροποίηση στα ζητήματα διοίκησης και κοινοτικής οργάνωσης. Και βέβαια αυτό οδήγησε εκτός των άλλων και σε μια αυξημένη οικοδομική δραστηριότητα, κυρίως στον αστικό χώρο. Επειδή ο χρόνος όμως δεν μας παίρνει να πούμε πολλά, θα πούμε έτσι εντάχει ότι στον αστικό χώρο, αν θέλει κανείς να κάνει μια διάκριση ο ερευνητής για να κατατάξει τα κτίρια και να μπορέσει να τα μελετήσει όσον αφορά τα χαρακτηριστικά τους, θα έλεγε ότι μια πρώτη δυνατή διάκριση αυτής της αστικής αρχιτεκτονικής, κυρίως με βάση το κριτήριο μιας τοπικής αρχιτεκτονικής ταυτότητας, οδηγεί σε δύο βασικές κατηγορίες. Η μία είναι αυτή της τυπικής αστικής κατοικίας και η άλλη είναι το μεγαλοαστικό μέγαρο. Όταν μιλάμε για την τυπική αστική κατοικία, να φανταστούμε ότι δεν έχουμε και ιδιαίτερες διαφοροποιήσεις σε αυτήν την κατηγορία από εκείνη την κατηγορία του αγροτικού χώρου των παραλίων. Δηλαδή έχουμε διόροφες κατοικίες στις οποίες οι λειτουργίες της κατοικίας μπορεί και να οργανώνονται άλλοτε σε δύο αλλά πολλές φορές και σε τρία επίπεδα, ορόφους δηλαδή εννοώ. Μονόροφες αστικές κατοικίες δεν απαντούμε. Και στον ισόγειο χώρο συγκεντρώνονται κυρίως οι χώροι της καθημερινής εξυπηρέτησης των ενίκων, φανταστείτε το μαγειρίο, το καθιστικό και οι βοηθητικές λειτουργίες. Υπήρχαν μαντριά, αποθήκες, κυρίως οργανωμένοι γύρω από ένα μεγάλο κεντρικό χώρο που λεγόταν Χαγιάτ. Και στον όροφο ή στους ορόφους βρίσκονταν τα υπνοδωμάτια και της οικογένειας και των ξένων και οργανωμένα γύρω από ένα ευρύχωρο καθιστικό. Και υπάρχουν διάφορες τυπολογικές παραλλαγές και τα βασικά υποδομικά υλικά σε αυτήν την κατηγορία που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή είναι εγχώριας προέλευσης. Έχει σημασία να το τονίσουμε αυτό σε αντιδιαστολή με την επόμενη κατηγορία που θα αναφερθούμε, που είναι τα μεγαλοαστικά μέγαρα. Εγχώριες προέλευσης λοιπόν είναι ξύλο, είναι πέτρα, πλήνθος για την εξωτερική τυχοποιία, τούβλο δηλαδή, και έχουμε μεικτό συνήθως σύστημα. Έχουμε ξύλο για το δάπεδο του ορόφου αλλά και για τη στέγη, η οποία συνήθως είναι επικλινής, καλύπτεται με κεραμίδια εγχώριας παρακαλώ παραγωγής για αυτή την τυπική αστική κατοικία, και τα δομικά αυτά υλικά, αν τα συγκρίνει κανείς με τα εισαγόμενα σε μεταγενέστερη περίοδο, γιατί υπάρχουν εισαγωγές μετά στα οικοδομικά υλικά, δηλαδή από το τέλος του 19ου και αρχές του 20ου αιώνα, περιόριζαν και την κατασκευαστική δυνατότητα των συνήθως ντόπιων τεχνητών. Θα πρέπει να το τονίσουμε αυτό, ότι ήταν καλοί μαστόροι, καλοί τεχνίτες. Και με το που αρχίζει πλέον η εισαγωγή και η χρήση του μορφοποιημένου σιδήρου από τις αρχές του 20ου αιώνα στην αστική αρχιτεκτονική, προδιαγράφονται και μεγαλύτερες κατασκευαστικές δυνατότητες και μια νέα αρχιτεκτονική έκφραση, η οποία εκδηλώνεται στο μεγαλύτερο εύρος της στα μεγαλοαστικά μέγαρα. Τα μεγαλοαστικά μέγαρα είναι σαφώς επηρεασμένα από τα αρχιτεκτονικά ρεύματα που επικρατούν στην Ευρώπη εκείνη την εποχή, δηλαδή από τον νεοκλασσικισμό, από τον εκλεκτικισμό. Δεν έχουν να ζηλέψουν σε τίποτα από τα μεγαλοαστικά μέγαρα που υπάρχουν σε άλλες ευρωπαϊκές, κεντροευρωπαϊκές και δυτικοευρωπαϊκές μεγαλοπόλεις. Είναι κτίρια τα οποία σχεδιάζονται από αρχιτέκτονες. Θα πρέπει να το τονίσουμε αυτό σε αντιδιαστολή από την προηγούμενη κατηγορία, όπου δεν έχουμε αρχιτέκτονες να σχεδιάζουν, αλλά έχουμε τους ίδιους τους τεχνίτες, τους ντόπιους μαστόρους, συνεργασία με τον ιδιοκτήτη. Στο μεγαλοαστικό μέγαρο έχουμε πάντοτε αρχιτέκτονα και βέβαια έχουμε 2-3 ορόφους, έχουμε καινοτομικές αντιμετωπίσεις στην αρχιτεκτονική σύνθεση για την εποχή εκείνη. Φανταστείτε ότι έχουμε μέχρι και αίθουσες μπιλιάρδου, τα λεγόμενα playroom θα έλεγε κανείς σήμερα. Υπάρχουν τέτοια οργάνωση στην κατοικία, επιβλητικές είσοδοι, μεγαλοπρεπείς εξώστες δεν υπάρχουν στην άλλη κατηγορία. Έχουμε διακοσμητικά μοτίβα που πλαισιώνουν τις όψεις, έχουμε διακοσμητικά μοτίβα που πλαισιώνουν τα ανοίγματα, έχουμε μια ισορροπία στις όψεις, έχουμε πάρα πολύ έντονη την συμμετρία και βέβαια οι κύριες αναφορές είναι στην αρχιτεκτονική της Art Nouveau και του νεοκλασικισμού και έχουν μια μνημιακότητα αυτά τα κτίσματα, τα μεγαλοαστικά μέγαρα. Και οι αρχιτέκτονες, να τονίσουμε ότι περισσότεροι έχουν σπουδές στην Ευρώπη και από εκεί μεταφέρουν και τα πρότυπα αυτά και σχεδιάζουν και τα περισσότερα από τα κτίρια, τα δημόσια και τα κοινής ωφέλειας αυτής της περίοδου, τα οποία είναι και αυτά πάρα πολύ αξιόλογα και πρέπει να τα αναφέρουμε. Δεν έχουμε δηλαδή μόνο μεγαλοαστικά μέγαρα, κύριε Γιαννακόπουλε, ναι. Έχουμε και πολύ ενδιαφέροντα δημόσια κτίρια. Κατά κύριο λόγο αξίζει να αναφερθεί
0: και πολλά στον αριθμό τραπεζών. Και πολλά στον αριθμό, πολλά, κυρία Γαβρά.
1: Πολλά στον αριθμό, εκπαιδευτήρια τα οποία υποδηλώνουν και την πολύ μεγάλη και άμεση σχέση των ποντίων με την εκπαίδευση. Αυτό θα πρέπει να το τονίσουμε, ότι εκπαιδευτήρια υπάρχουν και στον αγροτικό χώρο. Δηλαδή είναι εντυπωσιακό ότι τα κτίρια της εκπαίδευσης τα οποία υπάρχουν στον απομακρυσμένο οικισμό του της ενορίας Πιστοφάντων της Σάντας. Το αναφέρω όχι τυχαία, είναι και ο τόπος καταγωγής του παππού μου, αλλά και σε οποιοδήποτε άλλο ορεινό οικισμό. Είναι εκπαιδευτήρια που είναι φτιαγμένα εξ ολοκλήρου με πορόλιθο, με θαυμαστή αρχιτεκτονική, με μνημιακότητα, και ακριβώς αυτό είναι το εντυπωσιακό. Και είναι εκπαιδευτήρια στα οποία πήγαιναν, εκπαιδεύονταν, γνωρίζανε γραφή και ανάγνωση. Είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστικό ότι οι γυναίκες στον Πόντο, παρόλο που ήταν επιφορτισμένες, ειδικά την περίοδο που μετακινούνταν ο ανδρικός πληθυσμός στο εξωτερικό για να συμπληρώσει το οικογενειακό εισόδημα με τα εμβάσματα εξωτερικού, όπως προαναφέρθηκε, οι γυναίκες είχαν αναλάβει όλη την εργασία, την γεωργική, παράλληλα με την οικιακή ασχολία. Και παράλληλα δεν εγκατέλειπαν τα κοινά, ήταν γυναίκες που μορφώνονταν από την παιδική τους ηλικία. Ήταν εντυπωσιακό ότι διαβάζανε εφημερίδα, η εφημερίδα πήγαινε μέχρι σε αυτούς τους απομακρυσμένους οικισμούς. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά ακόμη και τις συζητήσεις με την Μακαρίτισσα, τη γιαγιά μου, την Ελένη τη Γαβράδινα, όπως τη λέγαμε, η οποία πραγματικά μας έλεγε και θαυμάζαμε από μια γυναίκα που προέρχονταν από έναν δυσπρόσιτο οικισμό, τις γνώσεις τις οποίες είχε, που είχε αποκτήσει σε ένα εκπαιδευτήριο όπως αυτά στα οποία αναφερόμαστε. Παράλληλα, να πούμε ότι είναι πολύ αξιόλογα και τα κτίρια τα εκκλησιαστικά, δηλαδή οι ναοί οι οποίοι υπάρχουν στον αστικό χώρο και όχι μόνο στον αστικό και στον αγροτικό, αλλά έχει ιδιαίτερη σημασία να αναφερθούμε αυτά στην αοδομία του Πόντου, η οποία είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστική. Και όταν λέω ιδιαίτερα χαρακτηριστική, γιατί έχει στοιχεία τα οποία συνδέονται και με την αοδομία άλλων γειτονικών περιοχών με τον Πόντο. Έχει πάρα πολλά δάνεια μορφολογικά από την αρμενική αοδομία, θα πρέπει να αναφερθούμε σε αυτό. Και βέβαια έχει διάφορους τύπους ναών οι οποίοι είναι ιδιαίτερα αξιόλογοι και αξίζει να τους αναφέρουμε. Δεν ξέρω αν έχουμε περιθώριο χρόνου για να κάνουμε αναφορές σε αυτά τα θέματα ή θα μπορούσαμε να τα αφήσουμε.
0: Έχουμε δύο λεπτά για να ολοκληρώσουμε, κυρία Γαβρά.
1: Δύο λεπτά για να ολοκληρώσουμε, νομίζω δεν μας παίρνει να αναφερθούμε, παρά να πούμε ότι και οι εκκλησίες είναι μνημεία ανεξάρτητα από τα καθολικά των μοναστηριών. Κατά κύριο λόγο να πούμε ότι ο πιο διαδεδομένος αρχιτεκτονικός τύπος είναι ο σταυροειδής εγγεγραμμένος και που είναι χαρακτηριστικό στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή της Μικράς Ασίας. Είπαμε ότι έχουμε τα δάνεια αυτά από την αρμενική αρχιτεκτονική. Δεν θέλω να περάσω σε λεπτομέρειες, σε δύο λεπτά δεν μπορεί κανείς να αναλύσει πράγματα που σχετίζονται με την αοδομία του Πόντου. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον κεφάλαιο. Ο αείμνηστος ο Δημητροκάλης είχε γράψει και ένα πολύ ενδιαφέρον εγχειρίδιο πάνω σε αυτά και αξίζει οι ακροατές, όσοι αν θέλουν, να το αναζητήσουν. για την ναοδομία του πόντου και θα έλεγα εδώ ότι ίσως και έχει νόημα να αναφέρουμε ότι ο ιστορικός πόντος και η έρευνα της αρχιτεκτονικής του δεν είναι κάτι που ολοκληρώνεται στα πλαίσια μιας διδακτορικής διατριβής που έγινε από την ομιλούσα πριν από πόσα χρόνια και εγώ δεν θυμάμαι. Θα το θυμηθώ αν ψάξω λίγο. Δεν αποφεύγω να το πω πάντως για λόγους να μην αποκαλυφθεί η ηλικία μου. Ωστόσο είναι ένα πεδίο έρευνας ανεξάντλητο και θα παρακαλούσα τους νέους ερευνητές και τους νέους οι οποίοι ενδιαφέρονται γύρω από αυτά τα ζητήματα να σκύψουν πάνω σε αυτό και να ασχοληθούν. Το λέω και σε δικά μας παιδιά, εννοώ μέσα στο χώρο του δικού μας πανεπιστημίου, αλλά είναι κάτι το οποίο περισσότερο μέσα από τις σχολές αρχιτεκτονικής θα πρέπει να αναζητηθεί και οι συνάδελφοι που ασχολούνται με τα θέματα αυτά να τους προτρέψουν για να κάνουν αυτά τα ταξίδια, να κάνουν αυτές τις μελέτες. Δεν είναι πράγματα δύσκολα και αξίζει να γίνουν, γιατί δεν θα γίνουν από κανέναν άλλον, πιστέψτε με. Τη δυσκολία την οποία αντιμετωπίζει ο ερευνητής ξεκινώντας μια τέτοια έρευνα, να μην υπάρχει βιβλιογραφία, να μην υπάρχουν πηγές και να μπορεί να σώσει όλη την κατάσταση με την επιτόπια έρευνα και μόνο, πραγματικά την εξισορροπή πλήρως η ικανοποίηση του αποτελέσματος.
0: Ακριβώς.
1: Και σε αυτό μόνο θέλω να σταθώ.
0: Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να σας ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
1: Σας ευχαριστώ κύριε Γιαννακόπουλε και σε εσάς να πω συγχαρητήρια για τις εκπομπές σας. Έχω ακούσει εκπομπές σας και είστε πραγματικά πάρα πολύ άρτιοι στην οργάνωση και στα θέματα που επιλέγετε. Θερμά συγχαρητήρια.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Συνομιλήσαμε, αγαπητοί ακροατές, με την καθηγήτρια στο τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, την κυρία Ελένη Γαβρά. Η αρχιτεκτονική στον Πόντο. Μία παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Ο Όμηρος ξεφυλίζει την ιστορία και παλεύει για τη λευτεριά της Πινελόπης Μωραϊτού. Στο τρίτο κατηχητικό βιβλίο της σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη», ο ήρωας της σειράς Όμηρος περιηγείται στις τελευταίες ένδοξες σελίδες του έθνους μας. Από τις ημέρες που προετοίμασαν την εθνική παλιγγενεσία του 21, τα πρώτα χρόνια του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους, μέχρι τους Βαλκανικούς πολέμους, τη Μικρασιατική εκστρατεία και το έπος του 1940. Ένα παιδικό βιβλίο που βοηθάει τους μικρούς μας φίλους να γνωρίσουν τα κύρια γεγονότα που διαμόρφωσαν την ιστορία της πατρίδας μας. Η εικονογράφηση είναι της Πέγκη Φούρκα. Ο Όμηρος ξεφυλίζει την ιστορία και παλεύει για τη λευτεριά. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
3: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της συνδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά συνδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 2023 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Ακούστε σε επανάληψη, από τη Δευτέρα έως την Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, τις εκπομπές του αφιερώματος «Αφιέρωμα στη θεολογία του Αποστόλου Παύλου μέσα από τις επιστολές του».
6: Η ώρα είναι 4.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στο τέλος της τετραετίας θα παραδώσουμε το καλύτερο ΕΣΥ που είχε η χώρα, διαμηνύει ο Πρωθυπουργός από την Εύβοια. Σε φάση αποκλιμάκωσης βρίσκεται η συρροή κρουσμάτων Σαλμονέλα στη Λαμία. Ανοίγει η ρύθμιση των 72 δόσεων. Έως τις 20 Ιουλίου αναμένεται η πλατφόρμα για τις αιτήσεις. Παρέμβαση της εισαγγελίας για τις ρογμές σε κτίρια της Κυψέλης λόγω των έργων του μετρό. Από εργασίες περίφραξης η φωτιά στα Βασιλικά Ευβοίας. Μία σύλληψη για εμπρισμό από αμέλεια. Αφήνει μία παρακαταθήκη δημιουργίας και ανθρωπιάς που θα εξακολουθεί να εμπνέει, τονίζει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας για τον θάνατο της ηθοποιού Μάρος Κοντού. Σε ισχύ ο ναυτικός αποκλεισμός των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στο Ιράν με πλήγματα σε Ιορδανία, Κουβέιτ και Μπαχρέιν, απαντούν οι φρουροί της Επανάστασης. Γενικά αίθριος αύριο καιρός, στους 37 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Στην Αθήνα στους 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 6.

Αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα την ίδια ημέρα και ώρα στη σειρά «Η Μουσική των Αγγέλων» ακούτε την εκπομπή «Άσμα Κενών» με τον Πέτρο Παπαϊμανουήλ. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-7298-222 από τις 7 το πρωί έως και τις 10 το βράδυ. Ίσως σε κανένα άλλο είδος ποίησης δεν έχουμε τόσο στενό σύνδεσμο μεταξύ λόγου και μέλους. Ακόμη, θα μπορούσε να υποστηρίξει κανείς πως η υμνογραφία δεν μπορεί να δείξει το βαθύτερο κάλος και το πνευματικό περιεχόμενό της δίχως το μέλος, τη μουσική, γιατί γράφτηκε για να ψάλλεται στην εκκλησία. Είτε είναι πρωτότυπα τα τροπάρια, αυτόμελα ηρμή, είτε είναι προσώμια που μιμούνται τη μουσική κάποιων προτύπων, η αισθητική και λειτουργική τους αρτίωση και καταξίωση γίνεται μόνον όταν ο ποιητικός τους καρπός συνδεθεί με τη μουσική με έναν υμένεο που πνευματικά και αισθητικά δένει και στηρίζει το περιεχόμενο και τη μορφή. Και αυτό βέβαια ισχύει για όλα τα υμνογραφήματα, είτε υπάρχουν στα σημερινά λειτουργικά βιβλία είτε όχι. Για την επιστήμη της βυζαντινής μουσικολογίας υπάρχουν προβλήματα και απόψεις αλληλοσυγκρουόμενες ως προς το ποια ήταν η μουσική με την οποία ψάλλονταν στη

αλλά είναι η μόνη γνήσια και μόνη υπάρχουσα. Και δι' εμάς, εάν δεν είναι η μουσική των Ελλήνων, είναι η μουσική των Αγγέλων. Η βυζαντινή μουσική, για να διακονήσει σωστά και με την επιβαλλόμενη σεμνότητα και ιεροπρέπεια τα άγια και φρικτά μυστήρια της θείας λατρείας της Εκκλησίας μας, έχει αφήσει κατά μέρος τα αισθητικά και γήινα στοιχεία που συγκινούν και αναμοχλεύουν τον κόσμο των παθών μέσα μας και έχει ανέβει σε ένα σκαλί ψηλότερο. Έγινε μουσικά το λατρευτικό και προσευχητικό ένδυμα των λειτουργικών ποιημάτων της Ορθοδοξίας, διατηρώντας με μία θαυμαστή ισορροπία λόγου και μέλους το μετεσθητικό, θα λέγαμε πνευματικό, αναγωγικό και μυσταγωγικό χαρακτήρα της ως το τέλος. Αυτό σημαίνει πως η βυζαντινή μουσική, όπως και κάθε άλλη λειτουργική τέχνη, δεν υπήρξε ποτέ αυτοσκοπός και αυθύπαρκτο δημιούργημα, ξεκομμένη από την ιερή οικογένεια των λειτουργικών τεχνών και ιδιαίτερα την εκκλησιαστική υμνογραφία. Ψάλλοντας αυτή τη μουσική των Αγγέλων, όπως την ονόμασε ο Γιορίτης Ασκητής, δεν προχωρούμε σε μια νέα αισθητική τελειότητα μορφής με καθαρά κοσμικά μέτρα, αλλά προσπαθούμε, ξαναζώντας το ψυχικό κλίμα των δημιουργών της στην εποχή του Βυζαντίου, καθώς και στα μεταβυζαντινά χρόνια, να αξιοποιήσουμε την τόσο άμεση και τόσο πρόσφορη αναγωγική δυνατότητα της λειτουργικής αυτής τέχνης και να αναχθούμε στη μετεσθητική σφαίρα της πνευματικότητος, όπου η ψυχή μπορεί να αισθανθεί γυμνή μπροστά στον πλάστη και δημιουργό της, έτοιμη να ανοίξει ένα λυτρωτικό εσωτερικό διάλογο μαζί του. Προσεγγίζουμε την άπειρη ωραιότητα του Θεού από τον δρόμο του ορθόδοξου λειτουργικού βιώματος. Και αυτό γίνεται με ένα υποδειγματικά ελεύθερο τρόπο, ανάλογα με την προσωπική καλλιέργεια και την δεκτική δύναμη του κάθε χριστιανού. Η ομορφιά δεν επιβάλλεται με σχολές και συνταγές, αλλά βιώνεται σαν πλησίασμα προς την ωραιότητα της κτήσεως του Θεού και προς τον ίδιο το Θεό, που είναι ο ίδιος η αλήθεια και η ζωή. Θα μπορούσε ίσως και να συσχετίσει κανείς αυτούς τους πνευματικούς δρόμους χωρίς κίνδυνο ηθικολογίας, έξω από την αλήθεια για την πνευματική ζωή, όπως το Πνεύμα του Θεού τα εμπνέει ελεύθερα στον καθένα μας, δεν υπάρχει ομορφιά με πνευματική αξία. Και έξω από αυτή τη βίωση της υπέρτατης ομορφιάς που μας ζεσταίνει και μας αγκαλιάζει, σαν ένα χαμόγελο του ίδιου του Θεού Παντοκράτορος, δεν υπάρχει αλήθεια και πνευματική ζωή. Φίλες και φίλοι της βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής, θα ξεκινήσουμε τα σημερινά μας μέλη με τον μακαριστό ιερομόναχο πατέρα Διονύσιο Φυρφυρή, πρωτοψάλτη του πρωτάτου του Αγίου Όρους. Θα ακούσουμε λοιπόν εκλογή στίχων από τα μέγιστα ανοιξαντάρια του Ιωάννου Μαΐστορος του Κουκουζέλη σε σύντμηση του Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος, ήχος Πλάγιος του Τετάρτου.

Από τον μακαριστό ιερομόναχο πατέρα Διονύσιο Φυρφυρή, πρωτοψάλτη του πρωτάτου του Αγίου Όρους, ακούσαμε εκλογή στίχων από τα μέγιστα ανοιξαντάρια του Ιωάννου του Κουκουζέλους σε σύντμηση Χουρμουζίου του Χαρτοφύλακος και σε ήχο πλάγιο του Τετάρτου. Στη συνέχεια και από ζωντανή ηχογράφηση στον Άγιο Δημήτριο Αμπελοκήπων, θα ακούσουμε τη φωνή του μακαριστού άρχοντος πρωτοψάλτου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Θρασίβουλο Στανίτσα, να ψάλει την παλιά φήμη των Δεσπότη και Αρχιερέα. Το μέλος είναι του Ιωάννου Μαΐστορος του Κουκουζέλη σε ήχο βαρύ διατονικό.

Από ζωντανή ηχογράφηση στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου Αμπελοκήπων ακούσαμε τη φωνή του μακαριστού άρχοντος πρωτοψάλτου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Στρασίβουλου Στανίτσα να ψάλει την παλαιά φήμη των Δεσπότην και Αρχιερέα σε μέλους του Ιωάννου του Κουκουζέλη και σε ήχο βαρύ διατονικό. Στη συνέχεια και από ζωντανή ηχογράφηση στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης θα ακούσουμε τον άρχοντα πρωτοψάλτη της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινούπολεως κύριο Λικούργο Πετρίδη να ψάλει το τρίτο Ιωθινό.

Από ζωντανή ηχογράφηση στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης, ακούσαμε τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως, κύριο Λικούργο Πετρίδη, να ψάλει το Τρίτο Εωθυνό. Στη συνέχεια της εκπομπής μας και από τον αείδημο Πρωτοψάλτη του Μητροπολιτικού Ναού Θεσσαλονίκης, Ζαχαρία Πασχαλίδη, θα ακούσουμε το χερουβικό σύχο πλάγιο του Τετάρτου. Το μέλος είναι του Αθανασίου Καραμάνη.

Από τον αείδημο πρωτοψάλτη του Μητροπολιτικού Ναού Θεσσαλονίκης Ζαχαρία Πασχαλίδη ακούσαμε χεροβικό σε ήχο πλάγιο του Τετάρτου και σε μέλος του Αθανασίου Καραμάνη. Στη συνέχεια και από ζωντανή ηχογράφηση συναυλίας βυζαντινής μουσικής που δόθηκε το 1962 στο Βόλο θα ακούσουμε τον πρωτοψάλτη κύριο Μανώλη Χατζημάρκο να ψάλει άξιον εστίν σε ήχο δευτερόπρωτο. Το μέλος είναι του Πέτρου Φιλανθίδη.

Από ζωντανή ηχογράφηση συναυλίας βυζαντινής μουσικής που δόθηκε το 1962 στο Βόλο, ακούσαμε τον πρωτοψάλτη Μανώλη Χατζημάρκο να ψάλει άξιον εστίν σε ήχο δευτερόπρωτο. Το μέλος ήταν του Πέτρου Φιλανθίδη. Στη συνέχεια και από τον ψηφιακό δίσκο «Μνημεία εκκλησιαστικής μουσικής», «Οκτά είχα μέλη και συστήματα» που επιμιλήθηκε ο Μανώλης Χατζηγιακουμής και εξέδωσε το Κέντρο Ερευνών και Εκδόσεων, θα ακούσουμε τον τέως άρχοντα λαμπαδάριο της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, κύριο Βασίλειο Εμμανουηλίδη, να ψάλει το κοινωνικό των Κυριακών, ενείτε των Κύριων εκ των ουρανών, σε ήχο πλάγιο του Τετάρτου. Το μέλος είναι του Ιωάννου του Βυζαντίου του Πρωτοψάλτου. Πριν όμως ακούσουμε τον Βασίλειο Εμμανουηλίδη να ερμηνεύει το κοινωνικό ενείτε των Κύριων σε μέλος του Ιωάννου του Πρωτοψάλτου, δύο λόγια θα πούμε για την ιστορία και το μέλος του κοινωνικού. Στη λειτουργική πρακτική, κοινωνικό ονομάζεται το ψαλόμενο στη Θεία Λειτουργία κατά την ώρα που οι ιερείς και οι πιστοί κοινωνούν των αχράντων μυστηρίων. Ανάλογο με το πότε ψάλλονται τα κοινωνικά, διακρίνονται σε κοινωνικά των Κυριακών, της Εβδομάδος και του Ενιαυτού, δεσποτικών, θεομητορικών εορτών και εορτών Αγίων. Ανάλογο είναι και το κείμενο το οποίο κατά περίσταση έχει άμεση σχέση με το γεγονός της Κυριακής Θείας Λατρείας, την ημέρα της εβδομάδας, την υπόθεση της εορτής ή τον βίο του Αγίου που εορτάζεται. Το κείμενο όλων σχεδόν των Κυριακών είναι και εδώ ψαλμική στίχη. Ελάχιστα κοινωνικά προέρχονται από άλλα βιβλία της Αγίας Γραφής, είναι ελεύθερες ποιητικές συνθέσεις, σπανιότερα και ολόκληρα τροπάρια, όπως το κοινωνικό της Μεγάλης Πέμπτης. Έτσι το κοινωνικό των Κυριακών έχει ως κείμενο τον ψαλμικό ημιστήχιο «Ενείτε των Κύριων εκ των ουρανών» από τον ψαλμό 148 και στίχος 1, με την προσθήκη φυσικά του Αλληλούια. Ως μέλη τα κοινωνικά Κυριακών εβδομάδας ενιαυτού έχουν μεγάλη και πολυώνυμη συνθετική παράδοση. Από την άποψη αυτή παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Παπαδικά στο είδος, με ή χωρίς κράτημα, διακρίνονται κυρίως για τον μελισματικό, υμνητικό και δοξαστικό τους χαρακτήρα. Ειδικότερα, τα κοινωνικά των Κυριακών που μας ενδιαφέρουν και εδώ, είναι συνθέματα αργά ή σύντομα, καμιά φορά και μέγιστα, που επιλέγονται έτσι να ψάλλονται ανάλογα με τις ειδικές λειτουργικές ανάγκες, με συγκεκριμένη μελωδική υφή και δόμηση. Στην παλαιότερη μορφή τους είναι συνήθως εκτεταμένα με ομαλή και ισοτονική σχεδόν ανέλυξη, απλές μουσικές φράσεις και ανάλογο ύφος, ενώ στη νεότερη περισσότερο συνοπτικά με αναλυτικότερη επιμέλους επεξεργασία και προοδευτικά κορυφούμενη έμφαση στο δεύτερο ημιστήχιο εκ των ουρανών. Είναι μελοποιημένα σε όλους τους ήχους, τα νεότερα χρόνια μάλιστα μετά το δεύτερο μισό του 17ου αιώνος, πλήρες το κατήχον σύστημα από τον ίδιο συνθέτη, ανταποκρινόμενα έτσι στον κυριακάτικο κύκλο της Οκταϊχίας. Ας ακούσουμε λοιπόν τον τέως άρχοντα λαμπαδάριο της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, κύριο Βασίλειο Εμμανουηλίδη, να ψάλει το κοινωνικό των Κυριακών, ενείτε των Κύριων εκ των ουρανών Αλληλούια, σε ήχο πλάγιο του Τετάρτου, στο μέλος του Ιωάννου του Βυζαντίου του Πρωτοψάλτου.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
1: Το Ψαλτήριον, σε μεσαίο σχήμα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μία νέα και επιμελημένη έκδοση του Ψαλτηρίου σε εύχριστο μεσαίο σχήμα κατά την μετάφραση των 70 των αστήρευτης πνευματικότητας 150 ψαλμών του Δαβίδ και των 9 οδών. Το Ψαλτήριον, σε μεσαίο σχήμα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
3: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας. Γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
4: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 6 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος «Το Ζωικό Βασίλειο της Αγίας Γραφής».
5: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
2: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι 5.

Το φως του Θεού στην ποίηση του Οδυσσέα Ηλίτη. Με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο ο Αντώνης Παντελιός. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210 72 98 222.

Μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ekklesia.gr.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Υπάρχουν ποιητές που περιγράφουν το φως και υπάρχουν ποιητές που το μεταμορφώνουν σε τρόπο υπάρξεως. Ο Οδυσσέας Ελίτης ανήκει αναμφίβολα στη δεύτερη κατηγορία. Στο έργο του το φως δεν είναι φυσικό φαινόμενο, ούτε απλώς αισθητική εμπειρία. Το φως στον Οδυσσέα Ελίτη γίνεται αποκάλυψη, μέθεξη και μυστήριο. Είναι το φως που διαπερνά τη δημιουργία, εξαγιάζει την ύλη και οδηγεί τον άνθρωπο προς μια βαθύτερη γνώση του Θεού και του εαυτού του. Στη σημερινή εκπομπή θα επιχειρήσουμε να προσεγγίσουμε αυτήν ακριβώς την διάσταση του σύμπαντος του Ελίτη, έχοντας τη χαρά να φιλοξενούμε στη τηλεφωνική γραμμή έναν άνθρωπο που έχει μελετήσει, αγαπήσει και αναδείξει όσο λίγη αυτήν την πνευματική ακτινοβολία του νομπελίστα ποιητή, τον θεολόγο, συγγραφέα και μουσικό, τον κύριο Παναγιώτη Ανδριόπουλο. Χαίρετε, κύριε Ανδριόπουλε.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Γιαννακόπουλε, και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Κύριε Ανδριόπουλε, όταν μιλάμε για το φως των Ελίτη, μιλούμε για μία ποιητική μεταφορά ή για μία αυθεντική θεολογική εμπειρία?
1: Κοιτάξτε, μία εβδομάδα μετά τη βραβευσή του από τη Σουηδική Ακαδημία, ο Ελίτης δίνει μία συνέντευξη στα γαλλικά, στη δημόσια γαλλική ραδιοφωνία. Και εκεί λέει κάτι πολύ ενδιαφέρον. Λέει ότι η ποίησή μου έχει κυρίως ως επίκεντρο την ελληνική φύση και το φως. Και λέει, βέβαια αυτές είναι επιφανειακές εκφράσεις. Όταν εγώ μιλώ για το φως, μιλώ με τη μεταφυσική έννοια. Εγώ δεν στόχευσα στο τοπίο, δεν ήμουν τοπιογράφος. Προσπάθησα μέσα από τη φύση να εκφράσω τη μεταφυσική του φωτός. Και αυτό παρουσιάζει δυσκολίες. Ακόμα και τώρα, λέει ο Ελίτης, υπάρχουν πολύ λίγοι άνθρωποι που έχουν κατανοήσει σε βάθος αυτό που προσπαθώ να κάνω. Δεν ξέρω αν το έχω καταφέρει, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτή είναι η διαδρομή. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι ο ίδιος ο Ελίτης μας δίνει το στίγμα αυτής της μεταφυσικής του φωτός και των ίδιων. Δηλαδή είναι ουσιαστικά μία, θα λέγαμε όπως και στη θεολογία, αποφατική μέθοδος. Δεν μπορεί να το ορίσει επακριβώς, και το λέει και σε άλλη περίπτωση στην αυτοβιογραφία του, ότι δεν ορίζονται αυτά τα πράγματα με τόση μεγάλη απλότητα. Γι' αυτό λέει, είναι ένα θέμα δύσκολο που δεν γίνεται να μιλήσει κανείς πιο εκλαϊκευτικά.

0: Έχετε επισημάνει, κυρία Ανδριόπουλε, ότι ο Οδυσσέας Ελίτης συχνά παρερμηνεύεται ως ο ποιητής του ελληνικού ήλιου. Τι είναι εκείνο που οι περισσότεροι αναγνώστες δεν βλέπουν πίσω από αυτήν την λαμπρότητα?
1: Ο Ελίτης αναμφίβολα ήταν ο ποιητής του Φωτός και του Αιγαίου και όλα αυτά τα πράγματα, αλλά φυσικά σε όλα αυτά υπήρχε ένα μεγάλο βάθος. Δεν ήταν ούτε μια συναισθηματική προσέγγιση, ούτε απλώς μια εικονοποιητική, θα λέγαμε έτσι, προσέγγιση επίσης. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο βάθος, το οποίο ο Ελίτης το αποτυπώνει σε κάθε στίχο του, αρκεί αυτό να γίνει σαφές από τον αναγνώστη. Και τι να γίνει σαφές? Η πρόθεση του ποιητή για το βάθος και όχι για την επιφάνεια. Όπως ακούσαμε προηγουμένως τον ίδιο να λέει ότι δεν έχω σχέση με την επιφάνεια, αλλά αυτό που τον ενδιαφέρει ακριβώς είναι το βάθος των πραγμάτων. Λέει, ας πούμε, στην αυτοβιογραφία του ότι το φως που είναι η αρχή και το τέλος κάθε αποκαλυπτικού φαινομένου δηλώνεται με την επίτευξη μιας ολοένα πιο μεγάλης ορατότητας, μιας τελικής διαφάνειας μέσα στο ποίημα που επιτρέπει να βλέπεις ταυτοχρόνως μέσα από την ύλη και μέσα από την ψυχή. Και θυμίζω στους ακροατές μας ότι στον λόγο του στην Ακαδημία της Στοκχόλμης κατά την παραλαβή του Νόμπελ είπε, ας μου επιτραπεί να μιλήσω στο όνομα της φωτεινότητας και της διαφάνειας, επειδή οι ιδιότητες αυτές είναι που καθορίσανε το χώρο μέσα στον οποίο μου ετάχθη να μεγαλώσω και να ζήσω.
0: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι το φως στον Οδυσσέα Ελίτη είναι περισσότερο άκτιστο παρά φυσικό? Πόσο τολμηρή ή θεολογικά βάσιμη θα ήταν μια τέτοια ανάγνωση, κυρία Ανδριόπουλε?
1: Ναι, κοιτάξτε, το άκτιστο είναι μια καθαρά θεολογική έννοια. Φυσικά και το φως του Ελίτη είναι πέρα από το αισθητό. Είναι σίγουρο αυτό, γιατί όταν μιλάει ο ίδιος και μιλάει για τη μεταφυσική του φωτός, άρα μιλάμε ότι το φυσικό φως τίγει να πάρει μια άλλη διάσταση. Δεν έχει να κάνει όμως με την έννοια του θείου, γιατί το άκτιστο φως είναι πραγματικά ο ίδιος ο Θεός. Έτσι. Παρότι βέβαια ο Ελίτης ξέρει πάρα πολύ καλά την έννοια του φωτός και την έννοια του ηλίου στην θεολογική γραμματεία και στην υμνολογία. Να πω για τους τηλεθεατές μας ότι αυτός ο περίφημος στίχος, τους ακροατές μας συγγνώμη, ο περίφημος στίχος της δικαιοσύνης ύλη εννοείται, είναι ένας στίχος παραμένος καθαρά από την εκκλησιαστική υμνογραφία. Το συναντάμε σε πολλούς ύμνους και κυρίως στα Χριστούγεννα, όπου ο Χριστός παρομοιάζεται ως ήλιος της δικαιοσύνης, σε προσκυνήν τον ήλιον της δικαιοσύνης κτλ. Θυμίζω όμως ότι υπάρχει ένα τροπάριο στην Κυριακή του Τυφλού που λέμε «Της δικαιοσύνης ήλιε νοητέ, Χριστέ ο Θεός». Εγώ πιστεύω ότι το ήξερε το τροπάριο αυτό. Παίρνει αυτό το πράγμα, το «Της δικαιοσύνης ήλιε νοητέ», και προσθέτει μετά τους δικούς του στίχους. Άρα λοιπόν σίγουρα το φως είναι κάτι που τον κύκλωνε και μέσα από την εκκλησιαστική υμνογραφία που μελετούσε.
0: Ποια είναι η σχέση του φωτός στον Οδυσσέα Ελίτη με την ορθόδοξη εμπειρία της μεταμορφώσεως και της Αναστάσεως?
1: Κοιτάξτε, εδώ δεν μπορούμε να πούμε ακριβώς, να κάνουμε μια πτήση αν μιλήσουμε για τον θεολογικό Ελίτη. Όμως ο Ελίτης φαίνεται ότι ξέρει πολύ καλά το βάθος της ορθόδοξης θεολογίας. Γι' αυτό μπορεί να το αποτυπώνει αυτό σε ένα στίχο. Για παράδειγμα, όταν λέει, ας πούμε, «Διψασμένη για λίγη λάμψη του όρου Σταβόρ». Ξέρει ότι το όρος Σταβόρ είναι το όρος της μεταμορφώσεως. Άρα ζητάει και εκείνος, έχει ως αίτημα τη μεταμόρφωση των πραγμάτων σε μια άλλη διάσταση, για αυτόν την ποιητική, έτσι, και όχι την φαινομενική. Είναι πολύ την ορθόδοξη θεολογία. Αλλά

0: σίγουρα είναι ένας, και σε αυτό είναι πολύ ορθόδοξος, είναι ένας ασκητής της ποιήσης, με την έννοια του ότι ο ίδιος ξέρουμε πολύ καλά ότι ζούσε σε ένα διαμέρισμα 50 τετραγωνικών, δεν ήταν ένας άνθρωπος που ζούσε πολυτελώς, τον ενδιέφερε το κέριο και το ουσιαστικό, το τίποτα από το οποίο, όπως έλεγε εκείνος, γίνεται ο παράδεισος, από ένα τίποτα γίνεται ο παράδεισος. Άρα όλες αυτές οι έννοιες έχουν, θα λέγαμε, αμαχωνευτεί στον ελίτη ποιητικά.
1: Ο ίδιος ο ποιητής πάντως αποφεύγει τον διδακτισμό, κύριε Ανδριόπουλε. Παρ' όλα αυτά, αισθάνεται κανείς ότι ολόκληρο το έργο του είναι μία μορφή δοξολογίας. Συμφωνείτε με αυτήν την άποψη?
0: Σίγουρα ο ελίτης δεν ήταν καθόλου της λογικής του διδακτισμού, γι' αυτό είχε γράψει και το περίφημο ιδιωτική οδός. Δηλαδή εγώ ακολουθώ την ιδιωτική μου οδό, έτσι, και δεν με ενδιαφέρει, ας πούμε, τι θα πει ο κόσμος, το λέω πολύ απλά, ή ποιος θα με ακολουθήσει. Το ζήτημά του ήταν φυσικά να πορεύεται όλη του τη ζωή την ιδιωτική του οδό, και βέβαια δεν ενδιαφερόταν ούτε καν για την αποδοχή. Γι' αυτό και στις συνεντεύξεις του και στις δημόσιες εμφανίσεις του και γενικώς στη δημόσια παρουσία του. Άρα πιστεύω ότι ο ελίτης είχε αυτή την πολύ μεγάλη σοφία. Ήταν μια σοφία την οποία είχε αποκτήσει με τα χρόνια και κυρίως με την μεγάλη άσκηση στην ποίηση. Έτσι, η ποίηση γι' αυτό ήταν μια πραγματική άσκηση, την οποία ο ίδιος έκανε με πάρα πολύ μεγάλο κόπο. Γι' αυτό λέει ο ίδιος πάλευα με τις λέξεις και τα λοιπά. Ακόμα και για το φως θυμίζω ότι λέει στους προσανατολισμούς: φως πάλι φως, η ψυχή που μάχεται. Έτσι, η ψυχή που μάχεται. Είναι στη διαδικασία αυτή, ας πούμε, στο μικρό ναυτίλο έχει και η ψυχή το δικό της κονιορτό, που αν σηκωθεί μέσα μας αέρας αλίμονο. Όλα αυτά είναι ο αγώνας του ποιητή, όπως ας πούμε λέει στην περίπτωση της στην τρελή ροδιά, πέστε μου, είναι η τρελή ροδιά που σπάει με φως κατά μεσής του κόσμου τις κακοκαιριές του δαίμονα. Έτσι, η σύγκρουση δηλαδή του φωτός με το σκότος. Όλα αυτά υπάρχουν στην ποιήση του ελίτη φυσικά.
1: Κύριε Ανδριόπουλε, πόσο επηρέασαν τον Οδυσσέα Ηλίτη η υμνογραφία, η βυζαντινή αισθητική, αλλά και η λειτουργική γλώσσα της Ορθόδοξης Εκκλησίας?
0: Πάρα πολύ. Αυτό είναι δεδομένο, το λέει και ο ίδιος, και νομίζω δεν υπάρχει μεγαλύτερη απόδειξη από το περίφημο εκείνο δοκιμιό του για το μέγα υμνογράφου της Εκκλησίας μας, τον Ρωμανό τον Μελωδό. Εκεί νομίζω ότι ο Ηλίτης πραγματικά αποκαλύπτει το πόσο τον επηρέασε ο μεγάλος αυτός υμνογράφος της Εκκλησίας, ο Ρωμανός Μελωδός, που στα τελευταία χρόνια γνωρίζει μια μεγάλη, ας πούμε, αναγνώριση και αποδοχή από πολλούς κύκλους. Στο δοκίμιο αυτό, το οποίο είναι ένα εγκόλπιο, θα λέγαμε, της ποιητικής του Ηλίτη, ο οποίος αναφέρει τη σχέση του με την ποίηση του Ρωμανού του Μελωδού, τα δάνεια του, τα οποία τα λέει όλα, έτσι. Και βέβαια, να πούμε το εξής, στο δοκίμιο αυτό ο Ηλίτης αναδεικνύει τη γλώσσα του Ρωμανού ως ένα φωτεινό σηματορό. Για τον Ηλίτη η γλώσσα του Ρωμανού του Μελωδού είναι φως. Η γλώσσα είναι φως. Παίρνει αυτήν ακριβώς την διάσταση την οποία εμείς δεν υποπτευόμαστε, αλλά για τον Ηλίτη ήταν πραγματικά πολύ σημαντικό πράγμα η γλώσσα του Ρωμανού. Και βέβαια δεν υπάρχει νομίζω στίχος του Ηλίτη σε πολλά έργα του που να μην παραπέμπει έμεσα ή άμεσα στην βυζαντινή υμνογραφία. Όλοι στέκονται στο αξιονεστή, φυσικά είναι το κορυφαίο έργο το οποίο πραγματικά έχει τεράστια επιρροή από την... έχει αποδειχθεί αυτό επιστημονικά και από μελέτες αποδειχθεί το γεγονός της επιρροής της που άσκησε η υμνογραφία και η βιβλική παράδοση, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Ελίτης φαίνεται ότι είχε διαβάσει και τη βίβλο. Επίσης στη βιβλιοθήκη του έχουμε πάρα πολλά βιβλία τα οποία ήταν και επιστημονικά και ξένων συγγραφέων γύρω από την ορθόδοξη παράδοση και από την ορθόδοξη τέχνη. Τον ενδιαφέρει πάρα πολύ και όχι μόνο η γλώσσα αλλά και η τέχνη. Έτσι, ο Ελίτης είναι βουτυγμένος πραγματικά μέσα στην ορθόδοξη παράδοση. Τον ενδιαφέρει πάρα πολύ ο τρόπος με τον οποίο αυτή αποδίδει, δηλαδή τα λόγια και η τέχνη γενικώς, προσπαθεί να αποδώσει το άκτιστο. Αυτό τον ελκύει πάρα πολύ, το ότι η μνογραφία, η ορθόδοξη τέχνη και παράδοση προσπαθεί να αποδώσει το άρρητο που είναι ο Θεός, το άκτιστο. Και αυτό τον ενδιαφέρει στην ποίησή του για να το μετασχηματίσει όπως εκείνος ήξερε. Άλλωστε και πρέπει να ξέρουμε και στο δοκίμιό του για τον Ρωμανό του Μελωδό ξεκινάει λέγοντας το φως της λαμπάδας που άναψε αυτός ο νεαρός διάκονος της Βηρητού. Είναι το φως της λαμπάδας που άναψε ο νεαρός διάκονος της Βηρητού. Ξέρει πολύ καλά ότι είναι από την περιοχή της Συρίας και τα λοιπά, είχε διαβάσει τη βιογραφία του, ήξερε πάρα πολύ καλά γενικώς ο Ελίτης διαχρονικά τον ελληνισμό. Στην ποίηση του Ελίτη υπάρχει και η αρχαία Ελλάδα πολύ, και το Βυζάντιο πολύ και ο νεότερος ελληνισμός πολύ. Δεν είναι τυχαίο ότι έχει γράψει το περίφημο δοκίμιο για τον λαϊκό ζωγράφο Θεόφιλο.
1: Ναι. Στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.

0: Κυρία Ανδριόπουλε, στο άξιο νεστή το φως μοιάζει να διατρέχει ολόκληρη τη σύνθεση του Οδυσσέα Ηλίτη. Είναι απλώς ένας ποιητικός άξονας ή ο βαθύτερος θεολογικός της πυρήνας?
1: Κοιτάξτε, ίσως μας διαφεύγει το γεγονός, διαφεύγει την προσοχή στο γεγονός ότι το άξιο νεστή είναι ένα ποίημα απότοκο της εμπειρίας του Ηλίτη στο μέτωπο, δηλαδή στο ελληνοαλβανικό μέτωπο όπου είχε πάει το 40, και αυτή η συγκλονιστική εμπειρία τον σημάδεψε τόσο ώστε να γράψει μετά το άσμα ηρωικό και πένθυμο για τον χαμένο ανθιπολογαγό της Αλβανίας, να γράψει την Αλβανιάδα που δεν μας έχει σωθεί τόσο, και βέβαια το άξιο νεστή. Γι' αυτό επιλέγει και την εκκλησιαστική υμνογραφία, για να διεκτραγωδήσει την εμπειρία του εκεί, που ήταν μια πολύ δύσκολη συγκυρία. Έτσι, θυμίζω για τους πολλούς ακροατές μας, διαβάζει ο Κατράκης, έτσι, την πορεία προς το μέτωπο, την πορεία προς το μέτωπο. Ξεκινάει όμως το άξιο νεστή με τη γένεση, δανείζεται δηλαδή τους τίτλους των κεφαλαίων του από την εκκλησιαστική παράδοση, βιβλική και υμνογραφία, και ξεκινάει στην αρχή το φως και η ώρα η πρώτη. Στην αρχή το φως, δηλαδή παίρνει ακριβώς από τη γένεση το εν αρχή, το εν αρχή, που λέει εν αρχή επίσης ο Θεός των ουρανών και την υγιήν, έτσι, και ακριβώς ένα στίχο πιο κάτω τι λέει η γένεση? Και είπε ο Θεός γεννηθεί το φως και έγινε το φως. Άρα η ξεκινάει με θέμα, στην αρχή το φως, και κλείνει, αυτό είναι το ενδιαφέρον επίσης, το έργο με το περίφημο δοξαστικόν, που είναι ένα κομμάτι που και του ίδιου του άρεσε πάρα πολύ, όπως το είχε μελοποιήσει ο Μίκης Θεοδωράκης, το οποίο πως ξεκινάει? Αξιονεστεί το φως και η πρώτη χαραγμένη στην πέτρα ευχή του ανθρώπου. Άρα δηλαδή εδώ το φως είναι απότοκο, είναι, βγαίνει μέσα από μια φοβερή εμπειρία ζωής και θανάτου, που είναι η εμπειρία του ποιητή στον Ελληνοαλβανικό πόλεμο.
0: Πώς ερμηνεύεται το γεγονός ότι στον Οδυσσέα Ηλίτη ακόμη και η φύση αποκτά σχεδόν μυστηριακό χαρακτήρα, κυρία Ανδριόπουλε?
1: Ναι, βέβαια. Αυτό είναι κάτι που τον ενδιαφέρει πάρα πολύ τον ποιητή, ο οποίος είχε μια ιδιαίτερη σχέση με τη φύση, ξέρετε, όταν ήταν ακόμα μικρός, κυρίως επειδή έκανε διακοπές στις Πέτσες, σε κάποια νησιά δηλαδή, είχε μια επαφή με τη φύση, αλλά δεν ήταν καθόλου οφυσιολάτρης με τη σημερινή έννοια. Εξού και ζούσε στο Κολωνάκι, έτσι, ήταν ασική θα λέγαμε, τόσο η παιδεία όσο και η όλη του ζωή. Αυτά ήταν ικανός να θαυμάζει την άνοιξη και τη διέγερση της φύσης. Είναι καταπληκτικό, ξέρετε, πόσα φυτά και πόση φυτολογία έχει ο Ηλίτης μέσα στο έργο του. Πάρα πολύ. Και λέει κανείς, μα πού το ήξερε όλα αυτά? Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ήταν ούτε αγρότης, ούτε είχε σχέση ακριβώς με τους κήπους. Γι' αυτό όμως είχε γράψει το περίφημο «Ο κήπος βλέπει». Εντάξει. Και βέβαια, κοιτάξτε, πάντοτε τον ενδιέφερε η φύση σε σχέση και με την τέχνη. Θυμίζω κάτι που λέει στο μικρό φτύλο, ναι, νομίζω, την άνοιξη δεν τη βρήκα τους. Ή έστω σε ένα Μποτιτσέλι, όσο σε μια μικρή βαϊφόρο κόκκινη. Και όταν λέει βαϊφόρο, εννοεί την βαϊοφόρο, την παράσταση δηλαδή του Χριστού που μπαίνει στο Ιεροσόλυμα, και κόκκινη είναι γιατί νομίζω έχει υπόψη του την περίφημη παράσταση της Μονής Σταυρονικής του Θεοφάνου του Κρητός. Άρα βλέπετε, η άνοιξη δεν τη βρίσκει τόσο στους αγρούς όσο σε ένα Μποτιτσέλι με τον περίφημο πίνακα, ή σε μια εικόνα της Βαϊοφόρου που είναι πραγματικά μια ανοιξιάτικη σκηνή από πολλές απόψεις.
0: Το φως στον Οδυσσέα Ηλίτη γεννά πάντοτε ελπίδα, κύριε Ανδριόπουλε. Υπάρχουν όμως και στιγμές όπου λειτουργεί ως κρίση ή αποκάλυψη της αλήθειας.
1: Φυσικά, το φως, θα λέγαμε στον Ηλίτη, είναι ένα μέτρο αληθείας. Είναι πολύ ωραία ερώτησή σας. Νομίζω ότι το φως του Μελίτη είναι ένα μέτρο αληθείας, αυτό που τον ενδιαφέρει, γι' αυτό είπε θα μιλήσω στο όνομα της φωτεινότητας και της διαφάνειας. Άρα είναι κάτι που είναι πολύ πέρα από αυτό που εμείς υποπτευόμαστε, και βέβαια έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να πούμε ότι ο Ηλίτης, ακριβώς επειδή δεν είναι φυσιολάτρης, ακριβώς επειδή δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος εν επιφάνεια, όλα αυτά τα βλέπει σε μια διάσταση αυτού που θα έλεγε ο ίδιος άθικτη ως τις μέρες μας. Έτσι, δηλαδή μια εικόνα του πελάγους από τον Όμηρο φτάνει άθικτη ως τις μέρες μας. Βλέπει και αυτή τη διαχρονικότητα. Και αυτή η διαχρονικότητα είναι που γεννάει για τον Ηλίτη την ελπίδα. Ότι εδώ, σε αυτή τη γη τουλάχιστον την ελληνική, είμαστε τόσες χιλιάδες χρόνια, άρα αυτό το πράγμα που υπήρχε από τον Όμηρο το ζούμε και εμείς σήμερα. Έτσι, λέει για παράδειγμα ένα κορίτσι που κρατάει ένα κλόνο μυρτιάς από τον αρχίλοχο, επιβιώνει σε ένα πίνακα του Ματής και μας καθιστά πιο από την αίσθηση τη μεσογειακή της καθαρότητας. Εδώ η καθαρότητα είναι συνώνυμη του φωτός.
0: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η ποίηση του Οδυσσέα Ηλίτη προτείνει έναν τρόπο θέασης του κόσμου που πλησιάζει την ορθόδοξη κοσμολογία.
1: Ναι, κοιτάξτε, αυτό ισχύει. Δηλαδή κάποιος για να ερμηνεύσει τον Ηλίτη σήμερα, πιστεύω, πρέπει να μπει σε μια λογική προσέγγισης της παράδοσης, γιατί αλλιώς δεν θα καταλαβαίνει τι διαβάζει. Είναι πολύ βασικό αυτό. Γιατί λέει ο ίδιος, ας πούμε, ότι και μία παρθένος της βυζαντινής εικονογραφίας, παρά ένα κάτι ελάχιστο συχνά, γίνεται υπερκόσμιο και τα μάπαλιν. Το φως γίνεται υπερκόσμιο και τα μάπαλιν, δηλαδή εγκόσμιο. Μία αίσθηση που μας δόθηκε, λέει, από τους αρχαίους και μια άλλη από τους μεσαιωνικούς, έρχονται να γεννήσουν μία τρίτη που τους μοιάζει όπως το παιδί στους γεννήτωρές του. Να η συνέχεια που έλεγα. Φυσικά πρέπει να έχει κάποιος τον οπλισμό αυτής της ορθόδοξης παράδοσης για να μπορεί να καταλάβει και τις λέξεις και τις έννοιες και πώς τις εξελίσσει ο Ηλίτης ως μια ελλητική ποιητική.
0: Ποια θέση κατέχει η Παναγία στο ποιητικό σύμπαν του Οδυσσέα Ηλίτη και πώς συνδέεται με την θεολογία του φωτός?
1: Ναι, επειδή προηγουμένως αναφέρθηκα και στην Παναγία, δηλαδή σε μια παρθένο που λέει ο Ηλίτης, και αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Η Παναγία πάλι είναι ένα σύμβολο καθαρότητας. Είναι σύμβολο μιας παρθενικότητας η οποία πραγματικά έχει μια μεταφυσική διάσταση, έτσι. Είναι, νομίζω, σήμερα δύσκολα θα βρει κανείς ένα σύγχρονο ποιητή, ακόμα και να αναφέρει τη λέξη παρθενία και ούτου καθεξής, κάτι που ελίτη, ή παρθένος, κάτι που ελίτης το έχει πολύ συχνά, σου δίνει αυτή τη διάσταση της καθαρότητας, της αθωότητας, πολύ βασικό, της αθωότητας, μιας τελείως δηλαδή άλλης διάστασης, κάτι που φαίνεται, να το πούμε αυτό, και στα κολάζ του. Ακόμα και στα κολάζ του ο Ηλίτης, που είναι, τι είναι τα κολάζ, έτσι. Τα κολάζ είναι, γι' αυτόν είναι μια προέκταση της ποιησής του, μια εναλλακτική γλώσσα της αποκάλυψης, θα πει η Μαρίνα Λαμπράκη Πλάκα. Στα κολάζ έχουμε την Παναγία, τη χρησιμοποιεί ακριβώς για να δηλώσει το κάτι άλλο. Έτσι, αυτό που είναι το επέκεινα. Το επέκεινα. Και αυτό το επέκεινα τον ενδιαφέρει πάρα πολύ, φυσικά. Έτσι. Επίσης, παράδειγμα, λέει στο εκ του πλησίων, που είναι από τις τελευταίες του συλλογές, στηθείτο μία παρθένος κατάστικτη φιλών ή αμόμητος. Παρθένος κατάστικτη φιλών ή αμόμητος. Το αμόμητος είναι κάτι που το βλέπουμε στην Παναγία, είπαμε αμόμητος, έτσι. Η παρθένος, το κατάστικτη φιλών, αυτό τι είναι τώρα εδώ πέρα. Νομίζω ότι παραπέμπει κατευθείαν στο, στον κανόνα του Μεγάλου Σαββάτου, κύμα τη θαλάσσης, όπου εκεί υπάρχει τροπάριο, κατάστικτον της μόλοψη και πανθενουργών. Κοιτάξτε πώς το μετασχηματίζει. Μία παρθένος, κατάστικτη φιλιών ή αμόμητος. Και ο Χριστός είναι ο κατάστικτος της μόλοψη και πανθενουργός.
0: Στο σημείο αυτό να διακόψουμε να ακούσουμε την ώρα.
2: Η ώρα είναι 5:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Το φως του Θεού στην ποίηση του Οδυσσέα Ελίτη είναι το θέμα, αγαπητοί ακροατές, της σημερινής εκπομπής, στην οποία επιχειρούμε να προσεγγίσουμε αυτήν ακριβώς τη διάσταση του σύμπατος του Ελίτη, και συνομιλούμε στην σημερινή εκπομπή με τον θεολόγο και συγγραφέα, τον κύριο Παναγιώτη Ανδριόπουλο. Εσείς μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210-72-98-222. Επίσης μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Κύριε Ανδριόπουλε, ο Οδυσσέας Ελίτης συνομιλεί με την Αγία Γραφή χωρίς να την επικαλείται διαρκώς. Πόσο συνειδητή είναι αυτή η βιβλική υποδομή του έργου του?
1: Κοιτάξτε, ο Ελίτης την επικαλείται μέσα από τη γλώσσα. Ναι. Η γλώσσα, η πολύ δυνατή γλώσσα της ημνιολογίας και της θεολογίας είναι που τον συγκινεί, τον συνεπέρνει. Και εκεί πάνω χτίζει τη δική του ποιητική. Επειδή προηγουμένως μιλήσαμε για την Παναγία, μην ξεχνάμε ότι στο Action Esti ο Ελίτης έχει τους δικούς του χαιρετισμούς για την Παναγία. Δεν ξεχνάμε αυτό. Και ποιοι είναι οι δικοί του χαιρετισμοί για την Παναγία? Είναι αυτοί που χαίρε η ονειροτόκος και χαίρε η πελαγινή. Το ονειροτόκος τι είναι? Δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια εξέλιξη του Θεοτόκος. Χαίρε του παραδείσου των βυθών η αγρία, χαίρε παραδείσου θυλών ανοικτήριων, μας θυμίζει. Δηλαδή έχουμε πάρα πολλά πράγματα τα οποία μας πηγαίνουν κατευθείαν στην υμνογραφία της Εκκλησίας. Και αυτό που τον ενδιαφέρει είναι η γλώσσα στην κυριολεξία. Και μάλιστα λέει ο ίδιος, εξαποθρησκευμένος ο χώρος. Αυτό είναι μια πολύ ιδιαίτερη έκφραση του Ελίτη. Εξαποθρησκευμένος ο χώρος όπου ακαιρεώνεται η τελειότητα θα μπορούσε να ονομαστεί παράδεισος. Και η έννοια του παραδείσου είναι πάρα πολύ έντονη με τη δική του θέαση. Σε κάθε περίπτωση ο Ελίτης είναι παντού πραγματικά εκκλησιαστικός. Μην ξεχνάμε ότι ακόμα και τα γενέθλιά του τα έκανε ποίημα. Ο Ελίτης γεννήθηκε 2 Νοεμβρίου του 1911, έτσι, δηλαδή την ημέρα που η Εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίων Μαρτύριων Ακινδίνου, Ελπιδοφόρου, Ανεμποδίστου, Πηγασίου, έτσι, και κάνει το ποίημα Ακινδίνου, Ελπιδοφόρου, Ανεμποδίστου. Αν δεν ξέρεις ότι την ημέρα εκείνη που γεννήθηκε ο Ελίτης γιορτάζουν αυτοί οι Άγιοι, κανείς δεν θα καταλάβει γιατί ο Ελίτης γράφει ένα ποίημα με αυτές τις ακατανόητες λέξεις, αυτά τα ακατανόητα ονόματα. Εντάξει. Και επίσης η Παναγία, να πούμε και αυτό κάτι πολύ βασικό. Μην ξεχνάμε ότι ο Οδυσσέας Ελίτης άφησε ένα τάμα το οποίο εκπλήρωσε η ποιήτρια Ιουλίτα Ηλιοπούλου, Και αυτό το τάμα ήταν να ανεγερθεί ένα εκκλησάκι της Παναγίας της Παντοχαράς. Υπάρχει αυτός ο εικονογραφικός τύπος κυρίως στην Κέρκυρα, στη Ζάκυνθο, στα Επτάνησα και αλλού πλέον, δηλαδή η Παναγία η Πάντων Χαρά, η Παντοχαρά, ένα εκκλησάκι το οποίο ανοίγειρε εκπληρώνοντας το τάμα του Ελίτη Ιουλίτη Ελιοπούλου στη Σίκινο. Και εκεί είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό. Ο ίδιος θα λέγαμε ότι είχε προφητεύσει στο έργο του στον κήπο με τις αυταπάτες. Γράφει το φοβερό στίχο: έρχομαι στην Παρθένο της Σικίνου πριν να υπάρξει. Πραγματικά είναι εντυπωσιακό. Έτσι, άρα βλέπουμε ότι η σχέση είναι πραγματικά πολύ ισχυρή.
0: Πιστεύετε ότι το φως στον Οδυσσέα Ελίτη είναι τελικά ένα άλλο όνομα της Θείας Παρουσίας?
1: Κοιτάξτε, πρώτα για να μιλήσουμε τη γλώσσα της θεολογίας, ο Χριστός είπε «εγώ είμαι το φως». Άρα, επειδή δεν μπορούμε να πούμε τι είναι ο Χριστός, να το πούμε έτσι τώρα, ο ίδιος λέει ότι «εγώ είμαι το φως», άρα είναι συνώνυμο του φωτός. Και επίσης και ο Θεός είναι συνώνυμο του φωτός. Είναι η Τριάς, η Τρίφωτος. Φως ο Πατήρ, φως ο Λόγος, φως και το Άγιο Πνεύμα. Όλα είναι φως. Πιστεύω ότι και στην ποίηση του Ελίτη, με έναν τρόπο, όλα είναι φως. Ακόμα και εκεί που υπάρχει, ας πούμε, μια άλλου είδους ενατένιση του κόσμου, δηλαδή μια πιο, αν το θέλετε, μελαγχολική ή προφητική με την έννοια της δυσκολίας, και εκεί ακόμα ο Ελίτης έχει μια σοβαρή προοπτική.
0: Σε μια εποχή κυριαρχίας του σκοταδιού, θα λέγαμε, κύριε Ανδριόπουλε, της σύγχυσης και της βίας, τι έχει να πει στις μέρες μας ο ποιητικός λόγος του Οδυσσέα Ελίτη?
1: Ναι, επειδή μιλούσαμε τώρα για το φως, να πω ότι ο Ελίτης είναι εραστής του Ανδρέα Κάλβου. Γι' αυτό έχει κάτω και ένα δοκίμιο για τον Κάλβο. Ο μεγάλος ποιητής μας Ανδρέας Κάλβος, που έχει γράψει πολλά πράγματα και μεταξύ αυτών έχει αποδώσει και στην γλώσσα της εποχής του, δηλαδή Ντανιέλη, έχει αποδώσει τους ψαλμούς του Δαβίδ, ένα μεγάλο έργο του Κάλβου, οι ψαλμοί του Δαβίδ στη γλώσσα της εποχής εκείνης. Ο Ελίτης λοιπόν δανείζεται και τον βάζει μέσα στον μικρό δαυτίλο έναν σπουδαίο στίχο του Κάλβου, τον στίχο «και με φως και με θάνατον ακαταπαύστος». Ο Ελίτης βγάζει το ακαταπαύστος και κρατάει για τίτλο «και με φως και με θάνατον». Η ποίηση του Ελίτη, όπως και κάθε μεγάλη ποίηση, είναι υπόθεση σπουδής. Άρα δεν μπορεί κανείς να τον προσεγγίσει επιφανειακά. Πρέπει να καταδυθεί, να κάνει μια κατάδυση μέσα σε αυτή την ποίηση και από εκεί θα προσλάβει ένα σωρό, από εκεί θα μάθει και την αρχαία Ελλάδα και το Βυζάντιο και την νεότερη Ελλάδα, γιατί ο Ελίτης όλα αυτά τα έχει μέσα ακόμα και σπερματικά. Σε άλλες περιπτώσεις πολύ πιο έτσι, αναλυτικά. Είναι θέμα σπουδής και πρέπει ο καθένας να μπει σε αυτή τη διαδικασία να σπουδάσει, όχι για να βιοποριστεί, όχι για να επιδειχθεί, αλλά για να θρέψει την ψυχή του.
0: Κύριε Ανδριόπουλε, υπάρχει κάποιο ποίημα που θεωρείται την πληρέστερη θεολογία του φωτός μέσα στο έργο του Οδυσσέα Ελίτη?
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι, όπως είπα προηγουμένως, είναι πάρα πολλά τα ποίηματα που κυριαρχεί. Νομίζω ότι όλη η ελληνική ποίηση έχει μια τέτοια διάσταση. Αλλά αν θέλαμε να πούμε κάτι γι' αυτό, πιστεύω ότι είναι και το Άξιο Νεστή και ο Μικρός Ναυτίλος. Και ο Μικρός Ναυτίλος, ο οποίος είναι επίσης ένα έργο του Ελίτη εξαιρετικά φωτεινό. Παρόλα αυτά, νομίζω ότι όλα τα έργα του Ελίτη έχουν μέσα την αίσθηση της φωτεινότητας, γιατί είναι ακριβώς αυτή η αναζήτηση του φως. Δεν είναι κάτι δεδομένο, είναι κάτι προς το οποίο διαρκώς κατατείνουμε και ο ποιητής και εμείς μαζί του.
0: Υπάρχει, κύριε Ανδριόπουλε, κάποιο σημείο στο έργο του Οδυσσέα Ελίτη που να σας συγκινεί περισσότερο, τόσο ως θεολόγος που είστε, αλλά και ως άνθρωπος της τέχνης?
1: Ναι, να σας πω, επειδή μιλήσαμε για τον Ρωμανό του Μεροδό που είχε γράψει δοκίμιο, μιλήσαμε για τον Θεόφιλο που είχε γράψει δοκίμιο, μιλήσαμε για τον Ανδρέα Κάλβο, μην ξεχάσουμε και τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη. Ο Ελίτης, ο οποίος γεννήθηκε την Παπαδιαμάντη το 1911, ο Ελίτης έγραψε ένα δοκίμιο σπουδαίο για τον Παπαδιαμάντη και στο τέλος έχει και ένα μικρό ανθολόγιο, δηλαδή αυτά που τον ίδιο το συγκινούν, τα αποσπάσματα από το παπαδιαμαντικό έργο. Άρα βλέπουμε και εκεί ο Ελίτης σπουδάζει, θα λέγαμε, την ορθόδοξη παράδοση μέσα από τον Παπαδιαμάντη και μέσα από τις εικόνες του Παπαδιαμάντη και μέσα από τις Παναγίες του Παπαδιαμάντη και μέσα και από τους Αγίους του Παπαδιαμάντη. Σήμερα που μιλάμε, τώρα το σκέφτομαι, είναι 15 Ιουλίου, η Εκκλησία γιορτάζει τη μνήμη των Αγίων Κυρίκου και Ιουλίτης, η Αγία Ιουλίτα μητέρα, ο Άγιος Κύρικος γιος, 3 ετών, μαρτυρούν, έτσι, είναι μάρτυρες και είναι μια συγκλονιστική σκηνή την οποία περιγράφει ο Παπαδιαμάντης στο Χριστό στο Κάστρο, όταν εκεί περιγράφει το καθολικό και ζωντανεύει με την περιγραφή του τις εικόνες και τους Αγίους που υπάρχουν στο καθολικό της Χριστού Γεννήσεως. Και μην ξεχνάμε ότι και ο Ελίτης αναφέρει τους Αγίους Ιουλίτα και Κύρικο στο Άξιονιστή. Άξιονιστή, ρωτάζοντας τη μνήμη των Αγίων Κυρίκου και Ιουλίτης. Νομίζω ότι τους Αγίους αυτούς, δεν μπορώ να το πω με βεβαιότητα, αλλά νομίζω ότι τους έμαθε από τον Παπαδιαμάντη, από αυτό το διήγημα που τους τόσο πολύ, έτσι, γραφειρά τους περιγράφει ο Παπαδιαμάντη. Άρα αυτό που με συγκινεί στον Ελίτη είναι ότι και ο ίδιος σπούδασε στους προγενέστερους συγγραφείς και ποιητές.
0: Πιστεύετε ότι ο Οδυσσέας Ελίτης συνομιλεί περισσότερο με τους πατέρες της Εκκλησίας ή με την αρχαιοελληνική παράδοση?
1: Και με τα δύο.
0: Ή κατορθώνει αυτό ακριβώς μια μοναδική σύνδεση και των δύο?
1: Ακριβώς. Και με τα δύο. Και με τα δύο. Γιατί πιστεύω ότι ήταν ακριβώς εκφραστής της ελληνικής παιδείας στη διαχρονία του. Έτσι, πάρα πολύ βασικό. Θυμάμαι τώρα, ξέρετε, ότι σε ένα συνέδριο που είχε γίνει για τον Ελίτη έφυγε της Κωνσταντινούπολης, είχε μιλήσει ο Οικουμενικός Πατριάρχης για την αρκετή ομιλία και εκεί είχε πει το ενδιαφέρον πώς συνέδεσε ο Πατριάρχης αυτό το στίχο από το Άξιον Εστί, το γνωστό στίχο «Μονάχη έγνοια η γλώσσα μου στις αμμουδιές του Ομήρου». Εντάξει. Και λέει ότι ο Πατριάρχης ότι οι αμμουδιές του Ομήρου δεν το συνδέουν μόνο με τον πρώτο μεγάλο Έλληνα επικό ποιητή, την παράδοση του οποίου συνεχίζει και ο ίδιος. Αυτό μου έκανε εντύπωση, ότι ο Πατριάρχης θεωρεί τον Ελίτη σε ένα βαθμό συνεχιστή αυτή τη παράδοση του Ομήρου. Αλλά συνδέουν και τα δύο πλευρά του Αιγαίου, τη Μικρασιατική νήσο του Αρχιπελάγου και την Κρήτη και τη Λέσβο, από τις οποίες είχε καταγωγή ο Ελίτης κτλ. Άρα νομίζω ότι ο Ελίτης ούτως ή άλλως συνδέει τον μείζωνα ελληνισμό.
0: Μπορεί η ποιήση να γίνει τόπος θεολογίας χωρίς να μετατραπεί σε θεολογική πραγματεία? Είναι ο Οδυσσέας Ελίτης η πιο χαρακτηριστική ελληνική περίπτωση, κύριε Ανδριόπουλε? Τι έχετε να μας πείτε?
1: Ότι είναι, ναι. Ναι, ναι. Νομίζω ότι ο Ολύμπιας είχε καταφέρει αυτό το πράγμα. Δηλαδή έκανε μια δική του ποίηση, δανειζόμενος πολλά από την εκκλησιαστική υμνογραφία και θεολογία. Αλλά έκανε μια δική του ποίηση, η οποία είναι πραγματικά μοναδική και αξιοθαύμαστη μέχρι τις μέρες μας και ζωντανή, και νομίζω ότι γι' αυτό είναι και, πώς να το πω, ανέγκυστη. Νομίζει κανείς ότι τη διαβάζει για πρώτη φορά. Ο Ελίτης δεν είναι της μιας αναγνώσεως. Είναι όπως τα κείμενα της Εκκλησίας. Πρέπει να επανερχόμαστε, να τον ξαναδιαβάζουμε, γιατί μόνο τότε θα μπούμε σε αυτό που και ο ίδιος θα ήθελε, στη λογική μιας ποιητικής νοημοσύνης. Έτσι, αυτό ήθελε ο ποιητής να αποκτήσουν οι αναγνώστες, μια ποιητική νοημοσύνη για να μπορούν να καταλάβουν. Όπως και στην Εκκλησία πρέπει να αποκτήσουμε μια θεολογική για να μπορούμε να αντιληφθούμε πράγματα. Αλλιώς, αν μένεις αμύητος, δεν γίνεται, δεν μπορείς να προσεγγίσεις το βάθος αυτής της μεγάλης παράδοσης.
0: Στο σημείο...
1: δηλαδή, ας πούμε, ναι. είχε πει, ξέρετε, ναι. είχε πει ο Πατριάρχης ότι για την χρήση του Ελίτη, τη συνογραφία στον Ελίτη, ό,τι και αν γράφει, έχει το άρωμα της εκκλησιαστικής ποιήσεως, έχει τα σηκώνα των τολμηρών μεταφορών και αλληγοριών της, βαδίζει στα ίχνη των ποιητών και των υμνογράφων της, χωρίς να τους αντιγράφει δουλικώς. Η ποιησή των ευρίσκεται στο υποσυνείδητό του. Δηλαδή, η κατάσταση του έχει αφομοιωθεί, έχει χωνευτεί. Και εκείνος μετά, με την ποιητική του γραφίδα, νοηματοδοτεί τον εντελώς δικό του ποιητικό λόγο.
0: Μουσική ανάπαυλα.

0: Κύριε Ανδριόπουλε, έχετε γράψει και μιλήσει πολλές φορές για τον Οδυσσέα Ηλίτη. Υπάρχει κάποια σκέψη του πόσο περνούν τα χρόνια, αποκτά για σας νέο βάθος?
1: Ήθελα με αφορμή το μουσικό απόσπασμα που βάλατε και το οποίο είναι το ορχιστρικό «Να είσαι το σχήμα του ουρανού» από το Action ST.
0: Του Μίκη Θεοδωράκη, ναι.
1: Του Μίκη Θεοδωράκη. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ πέρα? «Να είσαι το σχήμα του ουρανού». Έτσι. Άρα έχουμε δύο λέξεις οι οποίες είναι μέσα στην εκκλησία. Ο ναός. Εντάξει. Αυτό τώρα που το άκουγα μου θυμίσει ακριβώς αυτό το στίχο του Τροπαρίου που λέει «Εν το ναό εστώτες της δόξης σου, εν ουρανό εστάνε νομίζομεν». Ναή στο σχήμα του ουρανού. Άρα βλέπετε ότι ο Ηλίτης πραγματικά μας ανοίγει τελείως διαφορετικούς δρόμους θέασης των πραγμάτων, και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το τηρήσουμε. Τώρα, όσον αφορά αυτό που ρωτήσατε, το πιο προσωπικό, θα σας έλεγα ότι με συγκινεί πάντοτε η ιδιωτική οδός του Ηλίτη, και είναι κάτι που με έχει καθορίσει. Γι' αυτό το έχω κάνει και ένα ιστολόγιο όπου γράφω και πολλά ηλίτικα που ονομάζει. Και σήμερα με βρήκατε σε μια συγκυρία όπου έστειλα στο τυπογραφείο τα ηλίτικα, δηλαδή έχοντας κάνει πολλά κείμενα για τον Ηλίτη, αποφάσισα να εκδώσω τα κείμενα αυτά σε ένα τόμο μικρό που θα ονομάζεται τα ηλίτικα. Και αυτό το οποίο με συγκινεί πολύ στην ιδιωτική οδό του Ηλίτη είναι αυτό που λέει χαρακτηριστικά: η ιδιωτική οδός κόβει μέσα από το χρόνο, πας πιο γρήγορα σπίτι σου από την Κωνσταντινούπολη. Είναι ανοιχτή για τον καθένα μας η ιδιωτική του οδός, και όμως την ακολουθούν ελάχιστοι. Μερικοί μόνον όταν συμβεί μία ή δύο φορές στη ζωή τους να είναι ερωτευμένοι. Μία ή δύο φορές στις υπόλοιποι ποτέ. Είναι αυτοί που αποχωρούν μία μέρα από τη ζωή χωρίς να έχουν πάρει και είδηση τι του συνέβη. Και είναι κρίμα. Αυτό είναι καταπληκτική διαπίστωση. Ότι κάποιοι άνθρωποι δεν έζησαν παρότι ήσταν σε αυτή τη ζωή. Και το λέει αυτό. Είναι κρίμα αυτός ο ισόβιος εγκλισμός στην κυβωτό της ανάγκης, με καθυλωμένες τις αισθήσεις σε υπηρετικό επίπεδο. Δηλαδή, δεν μπορεί ο άνθρωπος να έρχεται σε αυτή τη ζωή για να είναι εγκλειστός στην ανάγκη και με τις αισθήσεις σε ένα επίπεδο υπηρετικό. Άρα θέλει μια άλλη θέαση της ζωής για να μπορέσει κανείς να ζήσει πραγματικά.
0: Αν έπρεπε να περιγράψετε με λίγα λόγια τη σχέση του Οδυσσέα Ηλίτη με το Θεό, τι είναι αυτό το οποίο θα μας λέγατε, κύριε Ανδριόπουλε?
1: Κοιτάξτε, ο Ηλίτης ο ίδιος είχε μια βιβλιοθήκη, όπως είπαμε, που είχε πολλά βιβλία εκκλησιαστικά και βυζαντινής ιστορίας που του άρεσε ιδιαίτερα. Είχε κάποιες εικόνες, γιατί οι εικόνες του άρεσαν ιδιαίτερα επίσης πολύ. Μέσα, όπως είπαμε, στο έργο του έχει άπειρες αναφορές. Ο Ρωμανός Μελωδός τον είχε επηρεάσει και του άρεσε πολύ ο στίχος, και αυτό έχει σχέση και με το φως. Αν το φως ταυτίζεται με τη λευκότητα, έτσι το συγκινούσε ο στίχος του Ρωμανού Μελωδού, «Μείνον λευκοφόρος την διάνοιαν». «Μείνον λευκοφόρος την διάνοιαν». Γι' αυτό ο Ηλίτης λέει κάπου «Όσοι λευκοφόροι εννοήτωσαν». Δηλαδή, και αυτά που γράφω είναι δύσκολο. Πρέπει να είναι κανείς λευκοφόρος την διάνοιαν για να μπορεί να τα κατανοήσει, να διζήσει. Άρα θέλει και αυτό μια μεγάλη άσκηση. Η άσκηση προς τη λευκοφόρο διάνοια.
0: Εάν συναντούσατε σήμερα έναν νέο ή μια νέα που θεωρεί τον Οδυσσέα Ηλίτη, κύριε Ανδριόπουλε, δύσκολο σπίτι, από ποιο ποίημα θα αρχίζετε για να του αποκαλύψετε τον πνευματικό του κόσμο?
1: Πολύ ωραία ερώτηση. Θα σας έλεγα από κάτι που δεν υποπτεύεται κανείς, και αυτό είναι ο ταξιδιωτικός σάκος του ποιητή. Τι είναι ο ταξιδιωτικός σάκος στο μικρό ναυτίλο? Είναι τι θα έπαιρνε μαζί του, τα απαραίτητα δηλαδή, τα απαραίτητα. Αυτά τα απαραίτητα είναι κάμποσα πραγματάκια από την αρχαία Ελλάδα μέχρι τη σύγχρονη. Για να καταλάβει κανείς λοιπόν τον Ελίτη, πρέπει να δει τι πράγματα θα έπαιρνε ο ίδιος μαζί του. Τι είναι ο ταξιδιωτικός του σάκος. Όλα τα υπόλοιπα θα τα αφήνει πίσω. Εκεί βλέπει κανείς ότι ο Ελίτης παίρνει από την νεκρόσιμη ακολουθία του Ρωμανού του Μελωδού, έτσι, μέχρι, του Ιωάννου Δημασκηνού, συγγνώμη, μέχρι στίχους του Ρωμανού του Μελωδού και μέχρι εικόνες της Ορθόδοξης Εκκλησίας.
0: Εάν ο Οδυσσέας Ελίτης βρισκόταν σήμερα απέναντί μας και του ζητούσαμε να συμπυκνώσει ολόκληρο το έργο του σε μία μόνο πνευματική παρακαταθήκη προς τον σύγχρονο άνθρωπο, ποιο πιστεύετε ότι θα ήταν το μήνυμά του για το φως του Θεού μέσα στον κόσμο? Έχουμε πολύ λίγο χρόνο, αν μπορείτε έτσι με δύο κουβέντες.
1: Νομίζω ότι θα χρησιμοποιούσε και εκείνος αυτό που το χρησιμοποίησε στο μικρό ναυτίλο, δηλαδή τον στίχο του Κάλβου, και με φως και με θάνατον ακαταπαύστος. Το ακαταπαύστος σημαίνει μέχρι το τέλος. Αυτό είναι η ζωή και η ποίηση και η θεολογία. Μια διαρκής πορεία, έτσι, και με φως και με θάνατον υπάρχει μέσα πάντοτε ακαταπαύστος. Χωρίς σταματημό.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Συνομιλήσαμε στη σημερινή εκπομπή, αγαπητοί ακροατές, με τον θεολόγο και συγγραφέα, τον κύριο Παναγιώτη Ανδριόπουλο. Το φως του Θεού στην ποίηση του Οδυσσέα Ελίτη. Μία παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο ήταν ο Αντώνης Παντελιός. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας Ιούλιος, του Μητροπολίτη Φαναρίου Αγαθαγγέλου. Ο 7ος τόμος της σειράς Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας του μηνός Ιουλίου περιλαμβάνει όλους τους μεγάλους Αγίους και νεομάρτυρες της Εκκλησίας μας και κοσμείται από σπάνιες και καλέσθητες έγχρωμες εικόνες. Οι βιβλιογραφικές παραπομπές έχουν μοναδική χρηστικότητα για τον αναγνώστη που επιθυμεί να ερευνήσει ενδελεχώς την ελληνόγλωση και ξενόγλωση βιβλιογραφία της Αγιολογίας και των Συναξαριστών. Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας Ιούλιος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 3 το απόγευμα, τις εκπομπές του αφιερώματος με θέμα Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία από την αρχαιότητα έως το 1915.
6: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένα συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
7: Η ώρα είναι

Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Καλησπέρα σας αγαπητοί αγαπητές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στο τέλος της τετραετίας θα παραδώσουμε το καλύτερο ΕΣΥ που είχε η χώρα, διαμηνύει ο Πρωθυπουργός από την Εύβοια. Την ταυτοποίηση του αποστολέα του ηλεκτρικού μηνύματος που περιλαμβάνεται στην δικογραφία και κατονομάζει πρόσωπα που εμπλέκονται στον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν έχουν ζητήσει οι δικαστικές αρχές. Τη Δευτέρα συνεχίζεται η δίκη για τα Τέμπη, στο επίκεντρο και σήμερα τα αιτήματα για αναβολή της δίκης. Πυρκαγιά σε διαμέρισμα στα Πατήσια, χωρίς τις αισθήσεις της, απεγκλωβίστηκε ηλικιωμένη γυναίκα. Σε φάση αποκλιμάκωσης βρίσκεται η συρροή κρουσμάτων σαλμονέλας στη Λαμία. Ανοίγει η ρύθμιση των 72 δόσεων έως τις 20 Ιουλίου, αναμένεται η πλατφόρμα για τις αιτήσεις. Παρέμβαση της Αγγελίας για τις ρογμές σε κτίρια της Κυψέλης λόγω των έργων του μετρό. Έφυγε από τη ζωή η σπουδαία ηθοποιός Μάρο Κοντού. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας για τον θάνατο της Μάρος Κοντού επισημαίνει ότι αφήνει μία παρακαταθήκη δημιουργίας και ανθρωπιάς που θα εξακολουθεί να εμπνέει. Στο Κίεβο, η Φόντερ Λάιεν για την ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Ουκρανίας. Γενικά έθριος αύριο ο καιρός, στους 37 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 8.

Κατανοήσατε τους κόρακας. Με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο ο Τάσος Παπαδημητρίου. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210 72 98 222.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Και είπεν ο Θεός εξαγαγέτο, η γη ψυχήν ζώσαν καταγένος, τετράποδα, κερπετά και θηρία της γης καταγένος και γένετο ούτως» και στη σειρά εκπομπών με τίτλο «Κατανοήσατε τους κόρακας» θα αναφερθούμε στην σημερινή εκπομπή στο κοράκι και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ως πτηνό. Καλεσμένος στη σημερινή εκπομπή ο εκπαιδευτής πτηνών για ελεύθερη πτήση στο Αττικό Πάρκο, ο κύριος Έλμος Παναγόπουλος, τον οποίο έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Χαίρετε κύριε Παναγόπουλε.
1: Καλησπέρα κύριε Γιαναγόπουλε, καλησπέρα στους ακροατές σας.
0: Κύριε Παναγόπουλε, ξεκινώντας την συνομιλία μας, μιλήστε μας για την οικογένεια στην οποία ανήκει το κοράκι.
1: Είναι μια οικογένεια με πουλιά που τα βρίσκουμε συχνά στη χώρα μας. Είναι προφανώς το κοράκι που είναι και το θέμα της συζήτησης. Mm.

0: είναι ακριβώς το ίδιο είδος σε όλες τις χώρες, με κάποιες μικρές παραλλαγές. Μπορεί δηλαδή να είναι λίγο πιο ελαφρύ αλλού, λίγο πιο βαρύ αλλού, ή μπορεί να έχει λίγο πιο γαμψό ράμφος, αλλά είναι το ίδιο πουλί, η ίδια συμπεριφορά. Καταλαμβάνει συνήθως περιοχές όπου υπάρχουν είτε μεγάλα ζώα, όπως ελάφια, αγριογούρουνα κλπ, τα οποία όταν πεθαίνουν γίνονται η τροφή του.
1: Προτιμά κάποιες ιδιαίτερες κλιματολογικές συνθήκες, κύριε Παναγόπουλε, το κοράκι είναι ένα πτηνό εύκολα προσαρμόσιμο στα διάφορα περιβάλλοντα?
0: Ναι, κοιτάξτε, η μεγάλη εξάπλωσή του στον πλανήτη δείχνει ότι έχει τρομερή προσαρμοστικότητα. Είναι πολύ ευπροσάρμοστο ζώο, μπορεί να ζήσει στη ζέστη της Αυστραλίας, μπορεί να ζήσει και σε πάγους του Καναδά. Δεν αντιμετωπίζει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα, εκτός αν είναι πάρα πολύ ακραίες οι κλιματολογικές συνθήκες. Αλλά μπορεί και σε ζεστά κλίματα και σε κρύα κλίματα.
1: Ποια είναι, κύριε Παναγόπουλε, τα διακριτικά γνωρίσματα του κορακιού? Έτσι να μας το περιγράψετε, πώς είναι το κοράκι, τα χρώματα, το βάρος του, το ύψος?
0: Ναι, ο κόρακας είναι το μεγαλύτερο ολόμαυρο πουλί στη γη. Δεν υπάρχει άλλο ολόμαυρο σε αυτό το μήκος. Δηλαδή, υπάρχουν μόνο με συμβιβασμό. Το μαύρο είναι το μεγαλύτερο.
1: Δεν σας ακούμε πολύ καλά, κύριε Παναγόπουλε. Όχι, όχι. Μπορείτε να επαναλάβετε, παρακαλώ?
0: Ναι, ναι, ναι. Λέω ότι είναι το μεγαλύτερο. Δεν υπάρχει άλλο πουλί ολόμαυρο σε αυτό το πλήρι. Υπάρχουν μεγαλύτερα, αλλά όχι ολόμαυρα.
1: Ναι, είπατε, μπορείτε να επαναλάβετε πάλι? Δεν σας ακούμε καλά. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην τηλεφωνική επικοινωνία?
0: Τώρα με ακούτε καλύτερα?
1: Ναι, ναι, τώρα αυτή τη στιγμή σας ακούμε καλύτερα, ναι.
0: Ωραία. Έλεγα λοιπόν ότι σε αυτό το μέγεθος είναι το μεγαλύτερο ολόμαυρο πουλί. Δεν υπάρχει άλλο πουλί σε αυτό το μέγεθος που να είναι όλο μαύρο, χωρίς άλλο χρώμα, χωρίς συνδυασμό άλλων χρωμάτων. Επίσης, κάτω από το φως, το χρώμα του μπορούμε να δούμε ότι ηρυδίζει, δηλαδή μπορεί να πάρει και μπλε και πράσινη απόχρωση. Δεν είναι δηλαδή αυτό το μαύρο που έχουμε όλοι στο μυαλό μας από κοντά, φαίνεται κάπως διαφορετικό το χρώμα του. Τώρα, το άνοιγμα των φτερών του μπορεί να φτάσει το 1,20, καμιά φορά το 1,30. Και το βάρος του γύρω στο 1,5 κιλό. Ακούγεται λίγο, αλλά αν σκεφτούμε ότι ένας αετός έχει βάρος περίπου 4 κιλά, 1,5 κιλό δεν είναι και τόσο λίγο, έτσι?
1: Ναι, και περισσότεροι το έχουμε συνδυάσει, ξέρετε, το κοράκι με το μαύρο χρώμα. Άρα αυτό δεν ισχύει, ότι είναι μαύρο το πτέρωμα του κορακιού. Μπορούμε να δούμε και κόκκινες αλλά και γαλάζιες αντάβγειες.
0: Ακριβώς. Αντανακλά το φως του ήλιου με έτσι έναν ηρυδισμό ιδιαίτερο. Αλλά πρέπει να είναι κάποιος κοντά για να το δει.
1: Το ράμφος του είναι λευκό ή μαύρο? Πώς είναι το στρώμα του, τα δόντια του?
0: Το ράμφος είναι ολόμαυρο και είναι γαμψό, γιατί μην ξεχνάμε ότι δεν είναι σποροφάγο ούτε φρουτοφάγο, τρέφεται με κρέας. Άρα λοιπόν έχει ένα πολύ ισχυρό ράμφος για να μπορεί να σκίζει κρέας στις μπουκές που χρειάζεται.
1: Και όταν λέμε ράμφος, είναι τα δόντια, δεν είναι το στόμα, είναι τα δόντια του, κύριε Παναγόπουλε, έτσι δεν είναι?
0: Δεν έχει δόντια, έτσι, έχει άνω ράμφος και κάτω ράμφος.
1: Αυτό ακριβώς, χρησιμοποιούνται σαν τα δόντια του, όχι, για να καταλάβουμε έτσι λίγο αυτή τη λεπτομέρεια.
0: Ναι, δεν μασούν την τροφή τους, έτσι, κόβουν κομμάτια και τα πίνουν. Άρα λοιπόν δεν χρειάζονται δόντια.
1: Και όπως μας είπατε, ανήκουν στην οικογένεια των κορακιδών.
0: Κορακοειδών,
1: ναι. Ναι, ναι, ναι. Άλλα διακριτικά γνωρίσματα του κορακιού, κύριε Παναγόπουλε?
0: Εξωτερικά ή όσον αφορά την νοημοσύνη τους? Εξωτερικά μιλάμε.
1: Εξωτερικά, ναι, πριν περάσουμε στο κομμάτι αυτό που έχει να κάνει με την νοημοσύνη, στο οποίο θα αναφερθούμε εκτενώς στη συνέχεια.
0: Ναι, θα έλεγα, πέρα από το άνοιγμα φτερών που σας είπα ότι φτάνει 1,20-1,30, είναι το βάρος το οποίο είναι γύρω στα 1,5 κιλό και είναι και πολύ ευδιάκριτο όταν πετούν ψηλά. Η ουρά τους δεν είναι στρογγυλή σαν βεντάλια όπως των υπόλοιπων περισσότερων πουλιών, αλλά κάνει ένα ρόμβο. Τα μεσαία φτερά της ουράς είναι λιγάκι μεγαλύτερα από τα υπόλοιπα και έτσι σχηματίζεται ένας ρόμβος. Είναι λοιπόν ένα πολύ ευδιάκριτο χαρακτηριστικό για να τα ξεχωρίζουμε όταν βρίσκονται στον ουρανό, όταν πετούν.
1: Το κοράκι είναι ένα μοναχικό

0: κοινό ή το συναντάμε και σε ομάδες?
1: Έχει μια πολύ έτσι, ιδιαίτερη συμπεριφορά. Μέχρι τα 3-4, το πολύ 5 χρόνια που οριμάζουν αναπαραγωγικά, ζουν σε ομάδες που μπορεί να είναι και αρκετές εκατοντάδες πουλιά. Κινούνται όλη τη μέρα λοιπόν μαζί. Μαζί τρέφονται, μαζί κουρνιάζουν τη νύχτα. Από αυτό το γκρουπ όμως θα επιλέξουν το θέρι τους. Με κάποιο πουλί που τα πάνε λίγο καλύτερα, αργότερα την εποχή της αναπαραγωγής θα αφήσουν το σμήνος και θα συνεχίσουν τη ζωή τους τα δυο τους μόνα τους.
0: Ξεκινούν όλα μαζί, έως που δηλαδή επιλέγουν το τέρι τους και εκεί ακολουθούν χωριστούς δρόμους με τα υπόλοιπα κοράκια.
1: Ακριβώς. Φεύγουν από αυτό το σμήνος και καταλαμβάνουν μια περιοχή δικιά τους, μπορεί να είναι αρκετά στρέμματα, όπου όποιο ζώο πεθάνει ή ό,τι τροφή βρεθεί σε αυτό το χώρο είναι δικαιωματικά δικιά τους. Δεν αφήνουν δηλαδή άλλα κοράκια να περάσουν από εκεί. Είναι πολύ χωροκτητικά ζώα.
0: Τους ανήκει δηλαδή η περιοχή.
1: Εντελώς.
0: Αλήθεια, ποια μέρη επιλέγουν τα κοράκια για να ξεκουραστούν και να κοιμηθούν?
1: Κατασκευάζουν
0: μόνα τους τη φωλιά τους, τις φωλιές τους?
1: Θα τα βρούμε κυρίως σε ορεινές περιοχές, σε απόκρημνες περιοχές, που είτε η πανίδα περιλαμβάνει μεγάλα ζώα, όπως είπα και νωρίτερα, ελάφι, αγριόχειρο κλπ, είτε έχει ανεπτυγμένη κτηνοτροφία, οπότε μπορεί κάποια κατσίκα ή κάποιο πρόβατο να πεθάνει στο βουνό και άρα λοιπόν γίνεται η τροφή τους. Πρέπει δηλαδή να υπάρχουν μεγάλα ζώα και ορεινό περιβάλλον μακριά από τον αστικό ιστό.
0: Με τι τρέφεται το κοράκι? Είπατε, κάνατε λόγο για ψωφίμια. Εκτός από ψωφίμια, με τι άλλες, ποιες άλλες τροφές επιλέγει?
1: Είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό, θα έλεγα της τάξης του 5%, που μπορεί να είναι φρούτα, διάφορα σιτηρά, διάφορα, όχι λαχανικά, αλλά φρούτα κυρίως είναι ένα 5% της τροφής. Όλο το υπόλοιπο είναι κρέας, είναι σαρκοφάγα.
0: Και πόσα χρόνια ζει το κοράκι, κύριε Παναγόπουλε?
1: Στη φύση ο μέσος όρος ζωής του είναι τα 7 με 8 χρόνια, πολύ σπάνια 10. Σε συνθήκες ζωολογικών κήπων έχουν φτάσει μέχρι και τα 40.
0: Αρκετά χρόνια για την...
1: Ναι, είναι πολύ περισσότερο από το διπλάσιο του προσδόκιμου αυτό που φτάνουν όταν τα φροντίζει κάποιος άνθρωπος.
0: Άρα έχει μια εξήγηση, τη φροντίδα και την αγάπη από τον άνθρωπο. Αυτό θέλετε να πείτε? Τα βοηθά στο να ζήσουν παραπάνω.
1: Ναι, θέλω να πω ότι δεν είναι εκτεθειμένα σε καιρικά φαινόμενα. Η τροφή είναι δεδομένη, ότι μπορεί να υπάρχει κάποιος κτηνίατρος. Εν πάση περιπτώσει δεν υπάρχουν θηρευτές να τα κυνηγήσουν. Άρα λοιπόν είναι λογικό και επόμενο ότι το προσδόκιμό τους αυξάνεται.
0: Είπατε θηρευτές για να τα κυνηγήσουν, αφού δεν τρώγεται το κρέας τους.
1: Ναι, δεν τρώγεται από εμάς, αλλά ένα γεράκι δεν θα έλεγε όχι, ένα κόρακα, έτσι.
0: Εννοείται αυτό, ναι.
1: Ναι.
0: Για άλλα, δηλαδή να τα πιάσει ο άνθρωπος για να τα δώσει σε κάποια άλλα πτηνά, κάτι τέτοιο, εννοείται, ή από τα άλλα, με τα άλλα πτηνά, δηλαδή να...
1: Ακριβώς, άλλα αρπακτικά πτηνά, γεράκια, έτσι κλπ.
0: Λία για άλλα αρπακτικά.
1: Ακριβώς.
0: Κύριε Παναγόπουλε, πώς γίνεται η αναπαραγωγή τους?
1: Όπως είπα, 4-5 χρονών, έτσι, δημιουργείται το ζευγάρι. Καταλαμβάνει λοιπόν μια περιοχή, ο αρσενικός αρχίζει και ψάχνει κλαράκια για την κατασκευή της φωλιάς, τα οποία τα φέρνει στη θηλυκιά και η θηλυκιά φτιάχνει στις περισσότερες των περιπτώσεων τη φωλιά. Αργότερα, μόλις κατασκευαστεί η εξωτερική, η σκληρή κατασκευή που θα λέγαμε, σαν να πούμε ότι πέσανε τα μπετά σε ένα σπίτι και τα τούβλα και αρχίζει ψηλοδουλειά, τότε ο αρσενικός μπορεί να φέρει βρύα, λιχίνες, ξερά φύλλα, ξερά χόρτα για το εσωτερικό της φωλιάς, έτσι ώστε να είναι μαλακιά για να μην κινδυνεύουν τα αυγά. Πολλές φορές αυτό το σημείο μπορεί να φέρει ο αρσενικός και κάποιο κομμάτι γούνα από κάποιο ζώο. Είναι πολύ συνηθισμένο να το βλέπουμε αυτό σε αυτή την εσοχή, στο κέντρο, εκεί που ακουμπάνε τα αυγά τους. Η όλη διαδικασία αυτή παίρνει γύρω στις 15 μέρες.
0: Κύριε Παναγόπουλε, ποια είναι η σχέση του κορακιού με άλλα κορακοειδή?
1: Δεν είναι και τόσο καλή, γιατί ανταγωνίζονται για την τροφή. Άρα λοιπόν μπορεί εκεί που υπάρχει ένα γκρουπ νεαρών, που είναι πάρα πολλά, να δεχτούν και ένα γκρουπ από καρακάκτες, ένα γκρουπ από κουρούνες, αλλά εκεί που υπάρχει ένα ζευγάρι δεν δέχεται κανέναν. Είναι, πώς θα το πω, είναι αιτία πολέμου το να περάσουν άλλα κορακοίδια από την περιοχή τους.
0: Δεν είναι καθόλου καλές οι σχέσεις τους. Αυτό καταλαβαίνω και καταλαβαίνουν μάλλον και οι ακροατές μας και οι ακροάτριές μας που μας ακούνε αυτή την ώρα. Στο σημείο αυτό, κύριε Παναγόπουλε, θα διακόψουμε να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.
1: Οκ, έγινε.

0: Κύριε Παναγόπουλε, τα κοράκια αναγνωρίζουν ήχους, αναπτύσσουν κώδικες επικοινωνίας με τον άνθρωπο.
1: Έχει παρατηρηθεί ότι κάθε ομάδα, το κάθε σμήνος έχει ξεχωριστό ήχο ανάλογα με αυτό που έχει μπροστά της. Έτσι λοιπόν έχουν διαφορετικό ήχο όταν βλέπουν κάποιο λύκο για να ειδοποιήσουν τα υπόλοιπα κοράκια, διαφορετικό ήχο για κάποιον άνθρωπο. Και θα λέγαμε ότι κάθε ομάδα έχει δική της διάλεκτο ανάλογα με την περιοχή στην οποία βρίσκεται. Τώρα για τον άνθρωπο, σχετικά με τις ανθρώπινες κοινωνίες, το ενδιαφέρον είναι ότι ο κόρακας είναι ικανός να μιμηθεί την ανθρώπινη φωνή και όχι μόνο, και φωνές άλλων ζώων με εκπληκτική ακρίβεια, ακόμα καλύτερη και από αυτή των παπαγάλων, θα έλεγα. Άρα λοιπόν ήταν ιδιαίτερο και για τους ερυθρόδερμους της Αμερικής και για διάφορους άλλους λαούς. Φανταστείτε πριν από χιλιάδες χρόνια όταν είδαν κάποιο κόρακα να μιμείται τη φωνή.
0: Είπατε κάποιον κόρακα να μιμείται την φωνή.
1: Έχουν την ικανότητα να μιμηθούν την ανθρώπινη φωνή, ναι, αλλά και άλλων ζώων. Οπότε ήταν πάντα κοντά στις ανθρώπινες κοινωνίες και οι άνθρωποι τους έδιναν μια εξέχουσα θέση. Υπήρχε έτσι πάντα στενή σχέση μεταξύ ανθρώπων και κοράκων. Πολλές φορές μπορεί να πέθαιναν άνθρωποι από κάποιο λοιμό, τους έβγαζαν έξω από την πόλη, τους κατεβαίνουν κόρακες και τρώγανε. Ή μπορεί να πέθαιναν κάποια ζώα, τα δίνανε στους κόρακες και τους γήπες. Υπήρχε μια σχέση. Τώρα βέβαια, επειδή έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ ο αστικός ιστός, έχουν απομονωθεί στα βουνά πλέον.
0: Ναι. Έχετε κάποιες, έτσι, να μας διηγηθείτε κάποιες ιστορίες που να έχουν να κάνουν με τον κόρακα και αυτούς τους κώδικες επικοινωνίας που αναπτύσσει με τον άνθρωπο?
1: Έχει παρατηρηθεί, όχι μόνο για τον άνθρωπο, έχει παρατηρηθεί ότι επειδή πολλές φορές ζουν στο ίδιο περιβάλλον που ζουν και οι λύκοι, πολλές φορές λόγω παγετού μπορεί κάποιο ζώο να έχει πεθάνει κάπου, κάποιο ελάφι, αλλά να είναι παγωμένο. Οι κόρακες έχουν γερό ράμφος, αλλά δεν μπορούν να στήσουν το δέρμα, έτσι, για να τραφούν. Άρα έχει παρατηρηθεί ότι έχουν συγκεκριμένες φωνές για να καλέσουν τους λύκους, που οι λύκοι τους γνωρίζουν, τους ειδικούν τους λύκους στο κουφάρι που βρίσκουν. Οι λύκοι με το δυνατό σαγόνι τους καταφέρνουν να το ανοίξουν και μετά τρώνε και οι κόρακες. Θα λέγαμε λοιπόν ότι είναι μια συνεργασία δύο εντελώς διαφορετικών ειδών στη φύση. Επικοινωνούν λοιπόν με την υπόλοιπα ζώα.
0: Ναι. Και αναπτύσσουν και κώδικες επικοινωνίας και με τα άλλα ζώα, κύριε Παναγόπουλε, όπως μας είπατε. Ναι, μόλις μας αναφέρατε. Είναι, θα λέγαμε, ένα έξυπνο πτηνό. Ένα επικοινωνιακό, θα το χαρακτηρίζαμε, πτηνό το κοράκι. Διαθέτει δηλαδή μια νοημοσύνη, αυτό που...
1: Οι επιστήμονες πλέον συγκρίνουν την νοημοσύνη του με αυτή τη μεγαλύτερη των πιθήκων, με των δελφινιών και ίσως και λίγο παραπάνω, διότι οι χιμπαντζίδες, για παράδειγμα, ξέρουμε πλέον ότι χρησιμοποιούν εργαλεία, αλλά δεν τα κατασκευάζουν οι ίδιοι. Ενώ οι κόρακες έχει παρατηρηθεί ότι μπορούν να πάρουν ένα παρισύρμα, για παράδειγμα, και να του δώσουν σχήμα, να το κάνουν σαν γάτσο και με αυτό να πιάσουν κάτι που δεν φτάνουν με το ράχος τους. Το να χρησιμοποιήσει ένα εργαλείο χρειάζεται μια αφαιρεία. Αλλά το να φανταστεί ένα σχήμα και να πάρει ένα αντικείμενο και να το κάμψει έτσι που να του δώσει αυτό το σχήμα, θέλει ακόμα υψηλότερη νοημοσύνη, όπως καταλαβαίνετε.
0: Ναι. Έχουμε κάτι άλλο να πούμε για τους κώδικες επικοινωνίας με τον άνθρωπο?
1: Με τον άνθρωπο συγκεκριμένα, όχι, δεν πρέπει να πούμε.
0: Ναι. Να σταθούμε λιγάκι, κύριε Παναγόπουλε, και να δώσουμε περισσότερες πληροφορίες, έτσι, λίγο για το πέταγμα του κορακιού. Διαβάζουμε ότι τα κοράκια πετούν ψηλά και όμορφα.
1: Είναι, κοιτάξτε, στην καθημερινά στην εργασία μου βγάζω αρκετά πουλιά για να πετάξουν.
0: Γι' αυτό ακριβώς σας το λέω, επειδή είστε και ο ειδικός. Ναι.
1: Όταν τα μποφόρια είναι πολλά και φοβάμαι ότι ούτε ο αετός θα τα καταφέρει, είναι η μέρα που βγαίνει μόνο ο κόρακας. Είναι ένα πουλί το οποίο έχει ιδιαίτερες ικανότητες στον αέρα, θα ανέβει πολύ ψηλά, θα ανοίξει τα φτερά του, θα κυκλοφορήσει με το ρεύμα χωρίς να φτεροκοπάει άσκοπα. Θα λέγαμε ότι είναι ένας πολύ ικανός πιλότος, ο οποίος διανύει τεράστιες αποστάσεις μέσα σε μία μέρα.
0: Και πετούν πολύ ψηλά και χωρίς κάποια ιδιαίτερη προσπάθεια το έχουν. Αυτό που λέμε, έχουν την ικανότητα, τη δυναμική τα κοράκια να πετούν πολύ ψηλά.
1: Ακριβώς, έχουν την ικανότητα να πετούν πολύ ψηλά και όταν χρειάζεται βέβαια έτσι για να τραφούν χαμηλώνουν, αλλά έχουν ιδιαίτερα έτσι ανεπτυγμένη όραση και μπορούν από πάρα πολύ ψηλά να εντοπίσουν την τροφή τους. Δεν χρειάζεται να πετούν χαμηλά.
0: Άρα θα λέγαμε ότι είναι το όπλο αυτό, είναι ένα εργαλείο κύριε Παναγόπουλε, εξερεύνησης της περιοχής προκειμένου να βρουν την τροφή τους με αυτόν τον τρόπο, με το να πετούν ψηλά.
1: Ναι, βέβαια. Όσο ψηλότερα φτάσεις, τόσο μεγαλύτερη έκταση έχεις υπό την επίβλεψή σου. Λογικό είναι. Ναι.
0: Κάποια στιγμή είχα δει κάποιο κοράκι όταν βρισκόμουν στην επαρχία. Στη φύση, και είχα δει το κοράκι να κάνει και κολοτούμπες στον αέρα.
1: Ναι, αυτό δεν είναι, πολλοί το μεταφράζουν σαν παιχνίδι, αλλά συνήθως όταν αυτό συμβαίνει είναι ή αργά το χειμώνα ή νωρίς την άνοιξη, όπως συνήθως ο αρσενικός.
0: Άνοιξη ήταν.
1: Έτσι, ωραία. Συνήθως τότε ο αρσενικός κάνει κάποιες, έτσι δείχνει την επιδεξιότητά του στην πτήση για να πείσει κάποιο θηλυκό να προχωρήσουν σε αναπαραγωγή. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται.
0: Όχι για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η παρατήρηση που είχα κάνει ήταν αυτές οι ανάποδες, τέλος πάντων, κολοτούμπες, ήταν για μικρό χρονικό διάστημα.
1: Ναι. Εντάξει, δεν θα το κάνει όλη μέρα. Η θηλυκιά συνήθως είναι σε κάποιο βράχο, κάπου εκεί κοντά και παρακολουθεί. Και εάν, εν πάση περιπτώσει, τον δεχτεί να κάτσει δίπλα της, μετά αυτός αρχίζει και φέρνει τροφή για να την ταΐσει. Αρχίζει και την περιποιείται μέχρι να γίνει το τέρι του. Αλλά αυτό που είδατε είναι μέρος του αρχικού του φλερ.
0: Και το κοράκι, όπως είπαμε πριν που αναφερθήκαμε, κύριε Παναγόπουλε, στη φωλιά, δηλαδή στο κομμάτι αυτό, στο μέρος δηλαδή που επιλέγει το κοράκι για να ξεκουραστεί, να ξαποστάσει και να κοιμηθεί, κατασκευάζει τη φωλιά του σε κορυφές δένδρων, σε κάποιες απόκριμνες έτσι περιοχές, απότομες, απόκριμνες.
1: Η φωλιά κατασκευάζεται συνήθως το Μάιο και έχει να κάνει καθαρά με την αναπαραγωγή. Δηλαδή, όταν τελειώσει η εποχή αναπαραγωγής, Ιούνιο, το πολύ Ιούλιο, σταματάνε να φωλιάζουν. Μετά μπορούν να διανυκτερεύσουν οπουδήποτε, σε δέντρα, βράχια κλπ. Η φωλιά λοιπόν εξυπηρετεί μόνο στην αναπαραγωγή, σε τίποτα άλλο. Τώρα, τη φωλιά αυτή την κάνουν συνήθως σε κάθε τους βράχους, σε κάποια εσοχή όπου να υπάρχει ένα κύλωμα, έτσι ώστε αν βρέχει να έχουν σκεπή. Συνήθως έτσι βρίσκουμε τις φωλιές των κοράκων. Δεν είναι σχεδόν ποτέ εκτεθειμένες.
0: Ναι. Και μετά από εκεί κατεβαίνει στην πεδιάδα για αναζήτηση τροφής. Και με τον τρόπο αυτό που είπαμε, πετώντας ψηλά, κάνοντας είτε το φθινόπωρο είτε τις αρχές της ανοίξεως αυτές τις μικρές, τις ανάποδες κολοτούμπες. Όλα είναι, δηλαδή, έχουν κάποιο σκοπό όλα όσα κάνει, έχουν κάποια συγκεκριμένη στρατηγική από την πλευρά του κορακιού, γεγονός το οποίο δείχνει και την νοημοσύνη του, για την οποία μιλήσαμε πριν, και τους κώδικες επικοινωνίας που αναπτύσσει με τον άνθρωπο.
1: Πώς είναι η επιβίωση, έτσι, αυτός είναι ο απότερος σκοπός. Και χρόνο με το χρόνο βλέπουμε ότι έχουν και τις τεχνικές τους, δηλαδή οι πτήσεις αυτές, οι εντυπωσιακές, αντιπωσιάζουν το θηλυκό, βλέπουμε ότι ένας ενίσχυτος κούμπος και πιο έντονος χρόνο.
0: Δεν σας ακούμε, κύριε Παναγόπουλε, συγγνώμη, δεν σας ακούμε καλά. Αν μπορείτε λίγο να είστε σε κάποιο σταθερό σημείο.
1: Μπορείτε να ακούσετε.
0: Ναι, τώρα σας ακούω. Ναι.
1: Ωραία. Λέγεται λοιπόν ότι ο πρώτος σκοπός είναι η επιβίωση, ότι χρόνο με το χρόνο τελειοποιούν τις τεχνικές τους, είτε στην πτήση, είτε στην κατασκευή φωλιάς. Βλέπουμε ότι όσο περνάνε τα χρόνια, το ίδιο ζευγάρι, χρόνο με το χρόνο, κατασκευάζουν πιο προστατευμένη, πιο υγιεινή, καλή κατασκευασμένη φωλιά. Αλλά όλα αυτά που κάνουν έχουν κάποια εποχικότητα. Δηλαδή, άλλα πράγματα κάνουν το χειμώνα, άλλα πράγματα κάνουν την άνοιξη, το καλοκαίρι είναι μια αναπαραγωγή. Είναι όπως απλά φέρεται
0: Γίνονται διακοπές. Γίνονται διακοπές, κύριε. Ναι, κύριε, ναι. Κανακόπουλε, γίνονται διακοπές. Θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα. Θα ακούσουμε την ώρα και συνεχίζουμε.
1: Έγινε.

0: ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Και είπεν ο Θεός εξαγαγέτο, η γη ψυχήν ζώσαν καταγένος, τετράποδα και ερπετά και θηρία της γης καταγένος και εγένετο ούτως» και στη σειρά εκπομπών με τίτλο «Κατανοήσατε τους κόρακας». Αναφερόμαστε στη σημερινή εκπομπή στο κοράκι και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ως πτηνό. Συνομιλούμε στην σημερινή εκπομπή με τον εκπαιδευτή πτηνών για ελεύθερη πτήση στο Αττικό Πάρκο, τον κύριο Έλμο Παναγόπουλο. Ο κύριος Παναγόπουλος περνάει το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας του με τα κοράκια, όπως μαζί και με άλλα κορακοειδή τα οποία υπάρχουν στο Αττικό Πάρκο. Να συνεχίσουμε, κύριε Παναγόπουλε, από εκεί που είχαμε μείνει με την αναφορά μας που λέγαμε για τα κοράκια και τους κώδικες επικοινωνίας με τον άνθρωπο και για τις υψηλές πτήσεις τις οποίες κάνουν. Ναι, σας ακούμε.
2: Λοιπόν, είχαμε μείνει στο γεγονός ότι έχουν μια εποχικότητα, δηλαδή ανάλογα με την εποχή του χρόνου οι διαδικασίες τις οποίες εμπλέκονται είναι πάνω κάτω οι ίδιες. Αυτό που παρατηρούμε όμως είναι ότι χρόνο με το χρόνο αυτές βελτιώνονται. Έτσι λοιπόν, ένα άπειρο νεοσχηματισμένο ζευγάρι μπορεί να κατασκευάσει μία φωλιά με τον αλφα τρόπο φέτος και του χρόνου βλέπουμε ότι κάνει μία πιο ισχυρή κατασκευή σε πιο προστατευμένο μέρος. Δείχνουν ότι βελτιώνονται χρόνο με το χρόνο, μαθαίνουν από τα λάθη τους, έχουν, θα λέγαμε, σχεδόν ανθρώπινα χαρακτηριστικά στον τρόπο που ζουν. Τα αρπακτικά, για παράδειγμα, γεράκια, αιτή, είναι αρκετά πιο απλοϊκά πλάσματα τα οποία κάνουν το ίδιο πράγμα σε όλη τους τη ζωή. Και βλέπουμε ότι, για παράδειγμα, ένα γεράκι του ίδιου είδους με ένα άλλο, λίγο πολύ είναι τα ίδια. Οι χαρακτήρες των κοράκων είναι εντελώς διαφορετικοί από πουλί σε πουλί.
1: Αδιαφέρουν μεταξύ τους, δηλαδή.
2: Εντελώς. Τώρα δεν θυμάμαι το νούμερο με πόσα κοράκια, πόσα έχω μεγαλώσει, πόσα έχω εκπαιδεύσει, πόσα... Είναι αρκετά πουλιά, πιστέψτε με, αλλά ποτέ δεν συνάντησα ίδιους χαρακτήρες. Κάθε πουλί ήταν διαφορετικό.
1: Έχει κάποια εξήγηση αυτό που μόλις μας είπατε, κύριε
2: Παναγόπουλε? Με τι έχει να κάνει? Με την νοημοσύνη τους, φαντάζομαι. Είναι αρκετά σύνθετα.
1: Είναι αυτό το οποίο είπαμε πριν, δηλαδή η νοημοσύνη. Από εκεί ξεκινάνε όλα.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Άλλο μπορεί να είναι πιο φοβικό, άλλο πιο θαραλέο, άλλο πιο απαιτητικό, άλλο μπορεί να θέλει την ησυχία του, άλλο μπορεί να σε θέλει συνέχεια δίπλα του. Άλλο έχει δίψα για μάθηση, θέλει να του παρουσιάσει καινούργια προβλήματα. Άλλο του αρέσει το τάδε παιχνίδι. Άλλο του αρέσει να το βρέχεις με το λάστιχο. Άλλο δεν του αρέσει καθόλου. Μιλάμε για τρομερές διαφορές.
1: Και άλλο μπορεί να έχει διαφορετικά τα ανακλαστικά σε κάποιον ήχο.
2: Ναι, τώρα εμείς αυτό που κάνουμε στο χώρο που εργάζομαι, θέλει ένα συγκεκριμένο τύπο πουλιού. Ένα πουλί το οποίο μπορεί να πετάξει, να παρουσιάσει κάποιες φυσικές συμπεριφορές, όντας όμως μπροστά σε πολύ κόσμο. Άρα λοιπόν πρέπει να είναι ένα πουλί το οποίο δεν έχει φοβίες, ένα πουλί το οποίο έχει αρκετά κυριαρχικό χαρακτήρα και που θα λέγαμε που δεν φοβάται εύκολα τίποτα, που μπορεί να ξεπεράσει τα προβλήματα, να ξεπεράσει το στρες που του ενδεχομένως δημιουργεί ο κόσμος σε ένα άμαθο πουλί και να κάνει αυτό που είναι να κάνει. Ζητάμε ένα συγκεκριμένο χαρακτήρα λοιπόν ζώων. Και από όσα κοράκια έχουν περάσει, να φανταστείτε, κράτησα ένα το οποίο έχει αυτό το σετ χαρακτήρα.
1: Μιμούνται ήχους τα κοράκια, κύριε Παναγόπουλε?
2: Ναι, ο συγκεκριμένος με τον οποίο εργάζομαι καθημερινά λέει το όνομά του με τη φωνή μου, τον λέω Ζίγκη. Λέει το όνομά του, λέει τι είναι, με ρωτάει, ας πούμε, τι είναι, το πρωί το λέει συνήθως αυτό, κάνει τη φωνή κάποιων άλλων πουλιών που μένουν δίπλα του. Είναι πράγματα τα οποία δεν του τα έχω μάθει εγώ, αλλά τα αντιγράφει μόνος του, και όταν θέλει να σου τραβήξει την προσοχή αρχίζει και μιμείται τη φωνή σου.
1: Σαν τους παπαγάλους δηλαδή?
2: Ο παπαγάλος έχει ευκολία στη μίμηση, ποτέ όμως δεν μιμείται καλά τη χρειά της φωνής. Δηλαδή πάντα θα φαίνεται ότι μιλάει κάποιος παπαγάλος, ενώ ο κόρακας θα κάνει ακριβώς, νομίζεις ότι ακούς τον εαυτό σου να μιλάει κάπου. θα μιμηθεί ακριβώς τη φωνή του ανθρώπου τον οποίο μιμείται.
1: Είναι επιθετικά με τους ανθρώπους, τα κοράκια.
2: Θα έλεγα ότι έχει να κάνει πάλι με το χαρακτήρα τους. Γενικά δεν είναι επιθετικά. Κοιτάξτε, όποιο ζώο πληστίασε τον άνθρωπο.
1: Έτσι, άμα πάει να το πειράξει. Έτσι δεν είναι. Λέω, άμα το πειράξει, αν νιώσει δηλαδή την απειλή.
2: Αν νιώσει την απειλή, θα πετάξει να φύγει.
1: Έτσι.
2: Υπάρχουν κάποιοι λόγοι που οι άνθρωποι δεν τα συμπαθούν, αλλά αυτοί δεν έχουν να κάνουν με απευθείας επίθεση στον άνθρωπο. Έχουν να κάνουν με κάποιες άσχημες συνήθειες των κοράκων. Για παράδειγμα, μπορεί μία κατσικούλα ή μία προβατίνα να γεννήσει. Ενδέχεται το νεογνό, μόλις βγει από τη μητέρα του, αν υπάρχουν κοράκια, να γίνει τροφή πριν προλάβει να σταθεί στα πόδια του. Θα επιτεθούν σε αδύναμα ζώα, θα επιτεθούν σε τραυματισμένα ζώα, θα επιτεθούν σε οικόσιτα. Και χάρη σε αυτό, έτσι έχουν κερδίσει μία αρκετά άσχημη φήμη, η οποία όμως δεν τους αξίζει.
1: Ωστόσο, εξημερώνεται από τον άνθρωπο. Εξημερώνεται όταν το έχει από μικρό και το έχει εκπαιδεύσει.
2: Θα έλεγα ότι είναι ένα από τα πιο αδάμαστα πλάσματα.
1: Όχι.
2: Για παράδειγμα, μπορώ να ασχοληθώ με κάποιον αετό που είναι ήδη 2-3 ετών, 4. Υπάρχουν τρόποι, ας πούμε, με θετική προσέγγιση, όπου κάποια στιγμή θα ηρεμήσει. Ένα κοράκι το οποίο έχει μεγαλώσει κανονικά με τους γονείς του, δηλαδή έχει φτάσει ενός έτους, δεν πλησιάζεται από άνθρωπο. Δεν υπάρχει τρόπος. Η μόνη μέθοδος που ακολουθούμε εμείς είναι να τα μεγαλώσουμε εμείς οι ίδιοι. Δηλαδή, ουσιαστικά το γνωρίζω το πουλί από πριν βγει από το αυγό. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος και πάλι δεν είναι εγγύηση. Έτσι. Είναι αρκετά νοήμωνα πλάσματα που δεν μπορείς να τα φέρεις με το ζόρι κοντά σου. Πρέπει να σε επιλέξουν και αυτά.
1: Δεν μπορεί να το βάλεις στο κλουβί του σπιτιού σου.
2: Θα έλεγα πως δεν μπορείς, πρακτικά μπορείς, αλλά θα είναι ένα από τα πιο δυστυχισμένα πλάσματα, ένα πλάσμα που αργά ή γρήγορα θα στραφεί εναντίον του ίδιου του το εαυτού, θα παρουσιάσει στερεοτυπικές συμπεριφορές, αυτό αργότερα θα του βγάλει επιθετικότητα στο φροντιστή του, δεν είναι ότι καλύτερο μπορεί να κάνει κάποιος.
1: Και είπαμε ότι είναι ένα πανφάγο πτηνό, ένα αδιφάγο, σωστά?
2: Κυρίως σαρκοφάγο, με κάποιες εξαιρέσεις. Ας πούμε, αν δεν βρει κρέας, μπορεί να φάει κάποια φρούτα. Αλλά το 90% της διαιτάς του είναι κρέας.
1: Και είπαμε ότι χτίζουν τη φωλιά τους, χρησιμοποιούν διάφορα.
2: Κάνουν γύρω στα 4 με 6 αυγά. Το ελάχιστο είναι 4. Το περισσότερο είναι 6 αυγά. Σε 18 με 21 μέρες, όπου τα κλωσάει η φιλικιά κυρίως, δηλαδή κάθεται από πάνω και τα ζεσταίνει, πάνε τα αυγά και βγαίνουν τα μικράκια. Τα μικρά τώρα αυτά μέσα σε 50 μέρες είναι ικανά για πτήση. Φανταστείτε το, γεννιούνται και είναι γύρω στα 10 γραμμάρια το κάθε πουλάκι και σε 50 μέρες, 1,5 μήνα και κάτι, κάνουν την πρώτη τους πτήση. Είναι εντελώς ανεπτυγμένα. Καταλαβαίνετε λοιπόν από αυτό το γρήγορο ρυθμό ανάπτυξης τις διατροφικές ανάγκες που έχουν και τι παθαίνει ο μπαμπάς της οικογένειας για να ταΐσει τους πάντες, έτσι. Έξι μικρά, τη θηλυκιά του και τον εαυτό του. Μιλάμε για άθλο.
1: Και αγαπούν, για παράδειγμα, κύριε Παναγόπουλε, τα νερά ενός ποταμιού, τις λίμνες.
2: Αυτό που έχει παρατηρηθεί, έτσι, είναι ότι τα πουλιά τα οποία τρέφονται με κρέας, είτε οι κόρακες, είτε τα αρπακτικά, οι γήπες, τα γεράκια και οι αετοί, είναι από τα πουλιά που κάνουν πιο τακτικά μπάνιο, μετά τις πάπιες βέβαια, έτσι. Ακριβώς επειδή λερώνονται με αίμα το οποίο μπορεί να προσελκύσει κάποια σφίγγα, μπορεί να έχει βακτήρια, μικρόβια κλπ. Είναι πολύ τακτικά σε ό,τι έχει να κάνει με την υγιεινή τους. Δηλαδή πλένονται ουσιαστικά. Βρίσκουν σημεία με ρηχό νερό, μπαίνουν μέσα και κάνουν μπάνιο.
1: Και είπατε ότι η σχέση του κορακιού με τα άλλα κορακοειδή δεν είναι καλή.
2: Δεν είναι η καλύτερη και όχι μόνο με τα άλλα κορακοειδή. Μπορούν να γίνουν εφιάλτες οποιοδήποτε ζωή στην περιοχή τους πραγματικά. Αφενός λόγω νοημοσύνης, για παράδειγμα, έχει παρατηρηθεί, είναι πολύ συνηθισμένη η τακτική που έχουν με τους αετούς. Κάποιος αετός θα πιάσει ένα θύραμα, το σκοτώνει, ετοιμάζεται να το φάει. Έρχονται δύο κόρακια σε ένα ζευγάρι, ο ένας του τραβάει από πίσω την ουρά και μόλις γυρίσει ο αετός σε αυτόν που είναι από πίσω του, ο μπροστά του παίρνει το φαγητό και φεύγει και συναντιούνται κάπου οι κόρακες και τρώνε. Έχουν συστήματα μέσω των οποίων κοροϊδεύουν, θα λέγαμε, τα υπόλοιπα ζώα με σκοπό να βρουν εύκολη τροφή.
1: Όλα γίνονται για την τροφή, για το φαγητό.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Κοιτάξτε, αν κάποιος χειμώνας, ας πούμε, είναι μείον 20, ένα πουλί το οποίο θα μείνει μία μέρα νηστικό, άντε δύο, δεν έχει ελπίδες. Τελείωσε. Είναι αγώνας για επιβίωση. Αγώνας θα τραφούν όσο νωρίτερα γίνεται, πριν πέσει νύχτα, πριν μείνει νηστικά στις χαμηλές θερμοκρασίες.
1: Και είπαμε ότι ζουν αρκετά χρόνια όταν έχουν την φροντίδα και την...
2: Ναι, με ανθρώπινη φροντίδα μπορεί να φτάσουν και τα 40. Στη φύση συνήθως ζουν 7-8 χρόνια, αλλά δεν είναι φυσικά αίτια, έτσι. Μπορεί να είναι κάποια ηλεκτροπληξία σε πυλώνες του ρεύματος, μπορεί να είναι δηλητηρίαση, γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αφήνουν δηλητηριασμένα δολώματα για να δηλητηριάσουν λύκους, τσακάλια κλπ. Αλλά συνήθως αυτά είναι κρέατα, έτσι, και στο βουνό πολύ συχνά τα εντοπίζει ο κόρακας και δηλητηριάζεται. Είναι πάρα πολύ κίνδυνοι που έχουν αυτά τα πλάσματα στη φύση.
1: Υπάρχουν και κάποιες ασθένειες που προσβάλλουν τα κοράκια όπως και τα υπόλοιπα, ναι, κορακοειδή. Ναι.
2: Υπάρχουν ασθένειες, θα λέγαμε όμως ότι αυτές οι ασθένειες προσβάλλουν τα πουλιά τα οποία βρίσκονται είτε κάτω από έντονο στρες για κάποιο λόγο, είτε προχωρημένης ηλικίας. Ένα πουλί το οποίο βρίσκεται σε καλή φυσική κατάσταση, συνήθως αυτές οι ασθένειες, από αυτές τις ασθένειες δεν νοσεί. Μπορεί να είναι φορέας, αλλά δεν θα νοσήσει. Σκεφτείτε ότι μπορούν να φάνε κρέα σε πολύ προχωρημένη αποσύνθεση. Γενικά έχουν πολύ όξινα αστρικά υγρά. Δεν προσβάλλονται εύκολα από βακτήρια, ιούς κλπ.
1: Στην Ελλάδα, πού συναντάμε τα περισσότερα κοράκια, κύριε Παναγόπουλε?
2: Για να μην πηγαίνουμε μακριά.
1: Είναι προστατευόμενα κάποια από αυτά? Είναι προστατευόμενα?
2: Θα σας πω. Στην Αττική, ας πούμε, συναντάμε κοράκια στην Πάρνηθα, συναντάμε στην Πεντέλη. Προσωπικά έχω δει ο ίδιος και στο Διόνυσο. Και από εκεί και πέρα μπορούμε να βρούμε στον Κυθερώνα, στον Ταΐγετο, στους μεγαλύτερους ορεινούς όγκους. Τώρα, προστατευόμενα, αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα. Μέχρι πριν λίγα χρόνια, αυτό το εκπληκτικό ζώο, με αυτές τις εκπληκτικές δυνατότητες, στη χώρα μας ήταν επικηρυγμένο. Μπορούσε οποιοδήποτε να πυροβολήσει ένα κοράκι και προσκομίζοντας τα πόδια του στο δημαρχείο της περιοχής του, έπαιρνε αμοιβή. Ευτυχώς τα τελευταία χρόνια αυτό έχει σταματήσει.
1: Κάνανε ζημιές στις καλλιέργειες, κύριε Παναγόπουλε?
2: Κυρίως όχι σε καλλιέργειες, αλλά σε 20 τα ζώα. Ναι, υπήρχε σύγκρουση του ανθρώπου με αυτά τα πουλιά, γιατί μπορεί να του κλέβανε μικρά κοτόπουλα, μπορεί να επιτίθενταν σε μικρά κατσικάκια κλπ.
1: Στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.

0: Είπαμε ότι δεν είναι καθόλου καλή η σχέση του κορακιού με τα άλλα κορακοειδή που ανήκουν δηλαδή στην ίδια οικογένεια, κύριε Παναγόπουλε. Να δώσουμε έτσι και κάποιες πληροφορίες στις ακροάτριες και στους ακροατές μας για την οικογένεια του κορακιού, που ωστόσο η σχέση, όπως είπαμε, δεν είναι καλή. Να μιλήσουμε λίγο για την Καρακάξα, να περάσουμε μετά στην Κουρούνα, στην Κάρια και...
1: Ωραία.
0: Στο Χαβαρόνι.
1: Ναι. Πάμε για την Καρακάξα. Ναι. Η Καρακάξα είναι ένα πουλί το οποίο φαντάζομαι ότι λίγο πολύ ξέρουμε ποιο είναι. Είναι ένα πουλί το οποίο μπορεί να το δει κανείς και στο κέντρο της Αθήνας. Είναι μεγάλος κεροσκόπος, έτσι. Θα τραφεί από τα ανθρώπινα απορρίμματα. Μπορεί να τραφεί, βλέπουμε ότι κατεβαίνουν σε αυλές και κλέβουν ακόμα και τη σκυλοτροφή του σκύλου που ενδεχομένως ζει σε αυτή την αυλή. Υπάρχουν και περιπτώσεις που παίρνουν από πίσω, ας πούμε, παιδάκια που τρώνε γαριδάκια, τσίπς και τέτοια και περιμένουν πότε θα πετάξουν το σακούλι ή αν θα τους πέσουν τσίπς για να φάνε. Εποφελούνται από το παραμικρό.
0: Έρχονται κοντά στον άνθρωπο, όπως το περιγράφετε, κύριε Παναγόπουλε.
1: Ναι. Φτάνουν σε πολύ μικρή απόσταση. Επίσης έχουν το ενδιαφέρον οι καρακάξες, παρότι εμείς επειδή τις βλέπουμε συνέχεια κάθε μέρα έτσι και τις υποτιμούμε ενδεχομένως, έχουν το ενδιαφέρον ότι η καρακάξα μαζί με τον ελέφαντα και το δελφίνι είναι τα τρία ζώα τα οποία αναγνωρίζουν το είδωλό τους στον καθρέφτη. Έχουν γίνει πειράματα όπου έβαλαν στο μέτωπο μιας καρακάξας μια κουκίδα με άσπρη μπογιά. Αυτή η άσπρη μπογιά ξεχώριζε γιατί το κεφάλι της καρακάξας είναι μαύρο, έτσι. Της έδωσαν ένα καθρέφτη και είδαν ότι η καρακάξα έξινε με το πόδι της το κεφάλι για να βγάλει αυτή την κουκίδα που είχε στο μέτωπό της. Καταλάβαινε λοιπόν ότι το είδωλό της, όπως το έβλεπε στον καθρέφτη, ότι είχε κάτι πάνω του που δεν θα έπρεπε να το έχει. Είναι και αυτό μια ένδειξη νοημοσύνη. Βλέπουμε πολλές φορές ένα σκύλο που τον έχουμε για πολύ έξυπνο ζώο και όντως έχει και αυτό μεγάλες δυνατότητες. Του περνάει μπροστά από ένα καθρέφτη και αρχίζει να γαυγίζει. Δεν καταλαβαίνει ότι βλέπει τον εαυτό του. Η καρακάξα μπορεί.
0: Και η καρακάξα, όπως μας είπατε, ζει και μέσα στις πόλεις, μέσα στον αστικό ιστό. Αλλά τη συναντάμε όμως και σε διάφορα άλλα περιβάλλοντα.
1: Ναι, η καρακάξα θα λέγαμε ότι έχει εγκαταλείψει το δασικό περιβάλλον και ζει κοντά στον άνθρωπο.
0: Δεν ζει στο δάσος, δεν τη συναντάμε σε δάση.
1: Το έχει εγκαταλείψει. Η πιο έτσι απομακρυσμένη κατάσταση από ανθρώπινο περιβάλλον είναι, θα λέγαμε, σε κάποιους αγρούς που συνορεύουν με κάποιο χωριό ή με κάτι τέτοιο. Δεν απομακρύνεται. Δεν θα πάει στο βουνό, δεν θα πάει σε απομονωμένη εξοχή, γιατί ο άνθρωπος είναι μια ανεξάντλητη πηγή τροφής για αυτήν. Και θα λέγαμε ότι είναι αδίστακτη. Δεν έχει τις φοβίες του κόρακα. Θα πλησιάσει πολύ. Η καρακάξα έχει κάποιες συνήθειες παρόμοιες με τον κόρακα. Είναι και αυτή μονογαμικό πουλί, κάνει και αυτή 4 μέχρι 6 αυγά, τα οποία και αυτά εκολάπτονται σε παρόμοιες μέρες, 18 με 21 μέρες επόαση χρειάζονται για να βγουν τα μικρά. Τα οποία, εδώ είναι το ενδιαφέρον, πολλά από τα υπόλοιπα πουλιά συνήθως κλωσούν τα αυγά τους, μεγαλώνουν τα μικρά, μένουν κοντά στους γονείς 1-2 μήνες και μετά φεύγουν. Ενώ τα καρακαξάκια μένουν με τους γονείς τους μέχρι την επόμενη χρονιά που θα αναπαραχθούν, δηλαδή περνούν μαζί όλο το χειμώνα και βλέπουμε ότι μαθαίνουν στα μικρά τον τάδε μήνα, ας πούμε, ποιο φρούτο θα φάνε, τον επόμενο μήνα ποιο φρούτο. Εδώ μιλάμε για μια περίπτωση που δεν είναι τόσο σαρκοφάγα, είναι μισό-μισό. Θα φάνε και έντομα, θα φάνε και κρέας, αλλά θα φάνε και πάρα πολύ φρούτο, περισσότερο από τον κόρακα.
0: Και πόσα χρόνια ζει η καρακάξα, τα ίδια χρόνια με το κοράκι, έτσι?
1: Όχι, δεν ζει τα ίδια χρόνια. Αυτό που περιμένει κανείς στη φύση είναι γύρω στην πενταετία. Σε περιβάλλον έτσι που τα φροντίζει κάποιος άνθρωπος μπορούν να φτάσουν και τα 15 έτη.
0: Αναπτύσσει και αυτοί οι κώδικες επικοινωνίας ή μόνο αυτό που μας είπατε με τον καθρέφτη ότι αναγνωρίζει το...
1: Κωδίκες επικοινωνίας, τι εννοείτε, με τον άνθρωπο?
0: Με τον άνθρωπο, ναι. Όπως δηλαδή το κοράκι, αυτό που μας είπατε πριν.
1: Με τον άνθρωπο. Τώρα μπορώ να σας πω μόνο εκ πείρας. Δεν ξέρω για περιπτώσεις καρακάξας άγριας, αλλά ξέρω μια καρακάξα που είχα κρατήσει για περίθαλψη, την οποία την είχα ελεύθερη μετά στην γειτονιά και έκανε ένα σφύριγμα για να έρθει αυτό το πουλί από όπου ήταν στην περιοχή. Ερχόταν για να φάει. Στην πορεία αυτό το πουλί άρχισε να έρχεται στο σπίτι και να κάνει ακριβώς το ίδιο σφύριγμα που της έκανα εγώ και ουσιαστικά έβγαινα εγώ έξω με το φαγητό. Θα λέγαμε δηλαδή ότι ναι, μεν το εκπαίδευσα εγώ με έναν τρόπο, αλλά με εκπαίδευσε και αυτό με κάποιον άλλο. Υπήρχε μια ιδιότυπη επικοινωνία.
0: Άρα επικοινωνεί, θα λέγαμε.
1: Ναι, ναι, σε ό,τι έχει να κάνει με την τροφή του, θα επικοινωνήσει.
0: Η κουρούνα, πού τη συναντάμε την κουρούνα?
1: Την κουρούνα μπορεί να τη συναντήσει κάποιος όχι τόσο συχνά όσο την καρακάξα, αλλά στα ίδια περιβάλλοντα. Απλά είναι μικρότερη σε αριθμούς, είναι λιγότερα τα πουλιά, δεν είναι τόσο πολλά όσο οι καρακάξες. Αλλά είναι στο ίδιο περιβάλλον. Δηλαδή έχω δει συγκεκριμένα κουρούνες να πετάνε πάνω από τη λεωφόρο Κηφισίας. Έχω δει πάνω από την Εθνική Οδό λίγο πριν τον Πειραιά. Έχω δει σε ακραία αστικό περιβάλλον, έτσι. Απλά δεν είναι τόσο πολλά αυτά τα πουλιά όσο οι καρακάξες. Και αυτά βλέπουμε ότι μπορεί να τρέφονται από σκουπίδοντες νεκέδες, μπορεί να βρίσκονται σε πάρκα και να πηγαίνουν σε παγκάκια που έχουν πέσει τρόφιμα, σάντουιτς από ανθρώπους. Τέτοιες συνήθειες έχουν.
0: Πετούν ψηλά, από ό,τι καταλαβαίνω, όπως και το κοράκι. Και η καρακάξα και η κουρούνα.
1: Όχι τόσο, όχι, όχι τόσο. Όχι, φαίνονται δηλαδή εύκολα. Θα πετάξουν γύρω στα το πολύ 15-20 μέτρα από το έδαφος, όχι παραπάνω.
0: Άρα δεν πετούν ψηλά.
1: Όχι, το πιο συνηθισμένο είναι να πηγαίνουν από δέντρο-δέντρο με συχνές τάσεις. Δεν κάνουν αυτές τις τεράστιες αποστάσεις που κάνουν οι κόρακες. Έχει γίνει ένα πείραμα στην Αμερική, όπου είχαν περάσει πομπούς σε μικρά πουλιά κόρακες που τα είχαν βρει σε φωλιές και θέλαν να τα παρατηρήσουν αργότερα. Δεν καταφέρε να βρούνε κανένα. Όλα αυτά τα πουλιά, παρότι νεαρά, παρότι δεν είχαν εμπειρία στην πτήση, παρότι δεν είχαν την καλύτερη φυσική κατάσταση, όντας μωρά, καταφέρανε και αλλάξανε πολιτεία. Καταλαβαίνετε τις αποστάσεις για τις οποίες είναι ικανά. Οι καρακάξεις και οι κουρούνες δεν το έχουν αυτό.
0: Το ίδιο συμβαίνει και με την κάρια.
1: Με την κάρια είναι ακόμα πιο έτσι, δεμένη με μια συγκεκριμένη περιοχή. Για να σας δώσω να καταλάβετε, η καρακάξα και η κάρια, έχει γίνει κάποια μελέτη όπου βρίσκουμε, ας πούμε, μια φωλιά, έτσι, έχει κάποια πουλάκια. Τα συγκεκριμένα πουλιά στη διάρκεια της ζωής τους δεν θα απομακρυνθούν από αυτή τη φωλιά στην οποία γεννήθηκαν ούτε ένα χιλιόμετρο. Θα ζήσουν ακριβώς εκείνη τη γειτονιά που λέμε. Δεν θα απομακρυνθούν πολύ. Το ίδιο και η κάρια, το ίδιο και η καρακάξα. Η κουρούνα μπορεί να απομακρυνθεί λίγο, αλλά και πάλι καμία σχέση με τον κόρακα, πολύ λιγότερο.
0: Και η κάρια την συναντάμε στον αστικό ιστό, κύριε Παναγόπουλε, ή είναι στα δάση και στα χωριά?
1: Η κάρια δυστυχώς είναι κυρίως σε αγροτικές περιοχές. Μαζί και με την καρακάξα είναι υπεύθυνες για πολλές ζημιές, κυρίως σε αχλάδια, στα φύλλα,
0: καλαμπόκια.
1: Ναι, ναι, σε τέτοιες καλλιέργειες, ναι.
0: Και είναι επιθετικά όπως και το κοράκι, πάνε και...
1: Όχι.
0: Δεν επιτίθενται στις κότες και στα κατσικάκια.
1: Όχι, γιατί μεγάλο κομμάτι της διατροφής τους είναι φρούτα, έτσι.
0: Αυτό που είπατε πριν, πάνε και σε ψωφίμια, αλλά πιο συχνά επιλέγουν...
1: Ναι, θα πάνε και σε φρούτα, θα πάνε και σε ψωφίμια. Και λόγω του μικρού του όγκου δεν θα επιτεθούν σε άλλα ζώα. Ο κόρακας που συζητάγαμε πριν είναι το μεγαλύτερο κορακοειδές. Θα λέγαμε ότι έχει και τη δύναμη και το χαρακτήρα για να επιτεθεί σε άλλα ζώα. Τα υπόλοιπα που συζητήσαμε, όχι. Είναι αρκετά μικρότερα για να σας δώσω να καταλάβετε. Ένας κόρακας ζυγίζει γύρω στο 1,5 κιλό, μπορεί να φτάσει και το 1,700. Μια καρακάξα ζυγίζει 200 έως 300 γραμμάρια.
0: Είναι μικρή, είναι πολύ μικρότερη.
1: Ακριβώς.
0: Είναι και μικρόσωμη, κύριε Παναγόπουλε.
1: Ναι, ναι. Αν βγάλουμε την ουρά στην άκρη, το σώμα είναι πολύ μικρό, έτσι. Δεν έχει την ικανότητα να... Ίσως κάποιο ποντικάκι, ίσως κάποιο σπουργιτάκι, αλλά όχι μεγαλύτερα από αυτό ζώα. Η κουρούνα ζυγίζει γύρω στα 450 γραμμάρια, το πολύ 500. Και πάλι δεν μπορεί να στραφεί εναντίον κάποιου ζώου.
0: Είναι πιο αδύναμα. Είναι, θα λέγαμε,
1: είναι,
0: όπως είπατε και εσείς,
1: ελαφριά.
0: Το κοράκι είναι ο βασιλιάς των κορακοειδών.
1: Των κορακοειδών, σίγουρα, ναι.
0: Και το χαβαρόνι, τι είναι, ποια είναι τα χαρακτηριστικά του? Μοιάζει με το κοράκι,
1: πολύ.
0: Μοιάζει με την καρακάξα, με ποια από όλα αυτά?
1: Όχι, μοιάζει πάρα πολύ με τον κόρακα. Είναι και αυτό ολόμαυρο. Βέβαια είναι αρκετά μικρότερο. Δηλαδή, όπως είπα, ο κόρακας συνήθως είναι 1,5 κιλό. Το χαβαρόνι θα είναι γύρω στο 1 κιλό. Θα λέγαμε ότι είναι σε διαστάσεις το ενδιάμεσο της καρακάξας, της κουρούνας και του κόρακα. Πέφτει κάπου στη μέση. Και αυτό το πουλί είναι πανφάγο, δεν είναι σαρκοφάγο σαν τον κόρακα. Θα κάνει ζημιές λοιπόν και σε καλλιέργειες και θα τραφεί και με ψωφίμια. Δεν θα κυνηγήσει άλλα ζώα.
0: Τι θα λέγαμε, καθώς φτάνουμε προς το τέλος της σημερινής εκπομπής, κύριε Παναγόπουλε, για το κοράκι αλλά και για την οικογένειά του, ως κατακλείδα της συνομιλίας μας, τι θα κρατούσαμε?
1: Θα σας πω κάτι πολύ προσωπικό. Αν υποθέσουμε ότι, υποθετικό έτσι, εάν υποθέσουμε ότι για κάποιο λόγο σταμάταγα να κάνω αυτή τη δουλειά που κάνω, έτσι, ένα πολύ υποθετικό σενάριο, και δικαιούμουν από όλα τα πουλιά με τα οποία έχω εργαστεί 10 χρόνια τώρα ένα να το πάρω μαζί μου, θα διάλεγα τον κόρακα. Ούτε τον αετό, ούτε το γεράκι, ούτε τους παπαγάλους, θα διάλεγα τον κόρακα. Γι' αυτό είναι, διότι είναι πλάσματα αρκετά σύνθετα. Πιστεύω ότι δεν τους έχουμε δώσει τη θέση η οποία τους αξίζει. Τα τελευταία χρόνια έχουμε αρχίσει και ανακαλύπτουμε τις ικανότητές τους. Βέβαια, υπήρχε κάποιος, ο Έσωπος, έτσι, πρώτος είδε μία σκηνή και την έγραψε, όπου ένας κόρακας βρήκε σε μία στάμνα ένα κομμάτι τροφής το οποίο επέπλεσε νερό. Ήταν όμως σε βάθος που δεν το φτάνε με το ράμφος του. Και ο Έσωπος έγραψε ότι το πουλί πήγε και έφερε βότσαλα, τα ρίξε μέσα στο νερό για να ανεβάσει τη στάθμη και να μπορέσει να πάρει την τροφή που επέπλεε. Έτσι, ήταν ένα, θα λέγαμε, μια πρώτη επιστημονική παρατήρηση κάποιου αρχαίου ζωολόγου. Αυτό το πείραμα έχει...
0: Για την νοημοσύνη του, για αυτό που τονίσαμε και κατά τη διάρκεια της συνομιλίας μας, την αυξημένη νοημοσύνη την οποία διαθέτει
1: κάτι...
0: το κορέκι.
1: Ναι. Είναι κάτι το οποίο εμένα με κρατάει σε εγρήγορση. Δεν το βαριέσαι ποτέ. Κάθε μέρα είναι κάτι διαφορετικό. Θα έλεγα ότι έχουν και μια περίεργη αίσθηση του χιούμορ. Είναι ιδιαίτερα πλάσματα. Είναι πολύ ιδιαίτερα πλάσματα.
0: Ο χρόνος μας ολοκληρώθηκε. Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να σας ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Συνομιλήσαμε στη σημερινή εκπομπή για το κοράκι με τον εκπαιδευτή πτηνών για ελεύθερη πτήση στο Αττικό Πάρκο, τον κύριο Έλμο Παναγόπουλο. Κατανοήσατε τους κόρακας. Μια παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
2: Προσκυνηματική εκδρομή στο όρο Σινά και στους Αγίους Τόπους από 21 έως 30 Αυγούστου 2026 για την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου εν Γεθσημανή. Κάιρο, όρο Σινά, Άγιοι Τόποι, 21 έως 30 Αυγούστου 2026. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής στο Γραφείο Προσκυνηματικών Ταξιδίων Ιφίλιος, 3η Σεπτεμβρίου 13 ημιόροφος, Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ιστότοπος www.haifelios.gr. Ιφίλιος, προσκυνηματικά ταξίδια, 210-5236-263.
3: Σύσσωμη Χριστού, ύπερη σπουδή στην Ευχαριστία, του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Φαναρίου Αγαθαγγέλου. Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης και Γενικός Διευθυντής της Αποστολικής Διακονίας παρουσιάζει το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας ως μια αγαπητική πράξη ποιμαντικής κατήχησης και προφητικής εγρήγορσης και ανησυχίας, που επανασυνδέει τη θεολογία με την Ευχαριστία ως εγγύηση μιας γνήσιας εκκλησιαστικής βιωτής.
4: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
5: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης, που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
6: Η ώρα είναι 7.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Χριστός, Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε χρυσό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, Κύριο Θεός, ο μεγαλύτης φόδρα. Εξομολόγης και μεγαλοπρέπειν ενδύσουν αβαλόμενος όσο σημάτιον. Εκδίνων των ουρανών ως σίδερη, ως εγάζων εν είδεστε υπερό αυτού. Ότι θύς συνέφη την επίβαση αυτού περιπατών επτερίγων ανέμα. Ο οποίον στο γένους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός λόγα. Ο θεμελιών τη γη είναι την ασφάλεια αυτής που κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβησο στο σημάτιο των περιβόλεων αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεως σου φεύξονται από φωνής βροντίσου δηλιάσουσι. Αναβαίνουν στην όρη καταβαίνουν στην παιδεία εις τον τόπον όλα θεμελίωσης αυτά. Όριον έθω ου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψουν σε καλύψε τη γη. Ο εξ αποστέλων πηγάς εφάραξην αναμέσου των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποντιούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσέξονται όνα γρυζήψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνεί. Ποτίζον όρια των υπερώων αυτού από καρπού των έργων σχορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέρων χόρτων της τίνες και πλώει τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξ αγαγήν άρτων εκ της γης και ίνου σε φρένει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσπα εν ελαίο και άρτος καρδίαν ανθρώπου συρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέντρη του λιβάνου άσε φύτευσας. Εκεί στρουθεί ενός έψωση του ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητα υψηλά τα σελάφης πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίσης ελλήνης καιρούς ο ήλιος έγνω τη δύση αυτού, έθνου σκότους και γένετον ίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήκθησαν και εις τας μάδρες αυτών και τα στήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασία αυτού έως εσφαίρας. Όσε μεγαλύθη τα έργα σου Κύριε πάντα σοφία επίησας, επληρώθη η γη της χτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερμετάνω και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκον ούτως τον έπλασσα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προσέβρος ο κόσοι δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτής η λέξουση. Ανοίξαν τόσο και χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψαντος δέσου το πρόσωπο ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το πουν αυτών επιστρέψουσι. Έξ αποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου Ιησούς αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμειν, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίου εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ειδηθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσουμε επί το Κυρίου. Εκλείπειν αμαρτωλή από τη γη και άνομοι ώστε μη υπάρχειν αυτούς ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έρνω τη δύση αυτού έθου σκότος και γένε τον ίξ. Όσο μεγαλύθη τα έργα σου Κύριε πάντα σοφία επίησας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός.

0: Παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθούμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξιά θάλασσαν κέρα φιλοκρίστου ημών στρατού. Κύριου δεηθούμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ δε της Αγίας Μονής ταύτης, της πόλεως ταύτης, πάσης πόλεως και μονής πόλεως και χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές, Κύριου δεηθούμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευκρασίας αέρων, πορείας των καρπών της γης και καιρών

0: καμνών των αιχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών, Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευχαριστή δε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης, Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Δηλαδούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς, Θεός της συγχαρητής.
1: Κύριε ελέησον.
0: Η Παναγία Σαφράντου υπερευλογημένη σε τόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρία και τα πάντα των Αγίων πορεύσαν εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συν Κύριε.
0: Ότι πρέπει συν πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα.

0: Θεόν, αξιών σε πάση καιρή συμνήσε φωνές αισίες, Υιέ Θεού ζωή οδηδούς, δύο κόσμος εδοξάζει.
1: Εσπέρας προκειμένου.

Πίσαμεν επί σε, ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή Σου, Κύριε το ελαιό Σου στον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήγης.

0: σώσουν, ελέησουν και διαφύλαξουν ημάς ο Θεός, η συγχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Την εσπέραν πάσαν τελείαν Αγίαν, ειρηνική και αναμάρτητον, παρά του Κυρίου ετουσόμεθα.
2: Καλά σου, Κύριε.
0: Άγγελον ειρήνης, πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών,

0: πάντα τις ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο, παρά του Κυρίου ετυσσόμεθα.
1: Άξου Κύριε.
0: Ο υπόλοιπον χρόνο της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσε, παρά του Κυρίου ετυσσόμεθα.
1: Άξου Κύριε.
0: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυναν επέστηντα ειρηνικά και κανήν απολογία την επί του φοβερού βήματος του Χριστού

0: Παρθένου Μαρίας και τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αγγίλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Σε Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και στη δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίδια και στους αιώνας

τόσο όμπεργα για το έλεγχο και τη απεριεχόμενη σωτηρία. Όπω για δύο λεξιών πατήγορα από την παρουσία τη Πέρα και την προσοχή. Ανοίγεται ο παντό, εγώ, ο πάσα δικημέ ενεργεία διαβολική και διαδοζούμενα των κομίσεων πονηρών. Ή το κράτο τη βασιλεία ευλογημένων και δεδοξασμένων, πατρό και του ιού και του αγίου πνεύματο νίκαια.

0: Νην αποκλείσον δούλου σου δέσου τα κατορήμαν σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτηριόν σου η τίμησα πρόσωπο πάντων των λαών, φως αποκάλυψη εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσσετε τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών ένε και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον, και άφεσι μην το οφειλήματα ημώνος και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγκης ημάς εις πειρασμόν, αρίσε ημάς από το πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: Ελέησον ημάς ο Θεός και το μεγαλείο σου δόμεθα σε πάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε
0: Ιησού, Κύριε Ιησού, Κύριε Ιησού. Έτσι δόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονήμου.
1: Κύριε Ιησού, Κύριε Ιησού, Κύριε
0: Ιησού. Έτσι δόμεθα υπέρ του Πατρός και καθηγουμένου ημών Ιακώβου Αρχιερέου.
1: Κύριε
0: Ιησού, Κύριε Ιησού. Και πάσε Χριστό ημών αδελφότητο.
1: Κύριε Ιησού, Κύριε Ιησού, Κύριε Ιησού.
0: Έτσι δόμεθα υπέρ ελέους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, τον Επιτρόπο της Αγίας Μονής Τάφης, των Πατέρων

0: και λεισάντων εν τη Αγία Μονή τάφτη είπε το περιστό των αδελφών ημών των απεκδεχομένων του παρασού μέγα και πλούσιον
1: ελεύουν
0: ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σου την δόξα να αναπέμπουμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίδια και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνας.
1: Αμήν.
0: Σοφία.
1: Ευλόγησο.
0: Όν ευλογητός Χριστός ευχαριστημών πάντοτε την και εις αιώνας των αιώνας.
1: Αμήν.
2: Στερεώσε Κύριος ο Θεός ημών την Αγία και μόνον πίστη των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στη Υιή Αυτού Εκκλησία τη Ιερά Μονή τάφτη την πόλη τάφτη εις αιώνας αιώνων.
0: Περιγέθε το και σώσον ημάς.
3: Την τιμιωτέραν των χειρουβήμ και εν δοξωτέραν ασυγκλήτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος των λόγων τεκούσαν την όντως το οτόχον σε μεγαλύνομεν, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίση ημών, δόξα σε. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες παναχράντου και παραόμοιες αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες του Τιμίου εν ουρανίων θείων δυνάμενων σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και του Αγίου Δόξου Καλλίκου Ερμάρτυρος Αθηνογένους Επισκόπου Πηδαχθώης και πάντων των Αγίων, ελεήσει και σώσε εμάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελεήσον και σώσον ημάς.
4: Αμήν. Είχαμε συνδεθεί, αγαπητοί ακροατές, με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
5: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή «Στίχη πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διαβάζει η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο βρίσκεται ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσετε ποίηματα από την ποιητική συλλογή «Τα ποίηματα, τόμος πρώτος» του Νικηφόρου Βρετάκου. Εκδόσεις «Τρία φύλλα», Αθήνα, 1981.

Τα θολά ποτάμια. Ήρθαμε πάνω σε μονόξυλα βασανισμένων ποταμιών. Ενώ στο σκοτεινό βυθό κουφόκαιγε το φεγγάρι, δίναμε το ρυθμό της θλίψης μας με το χτύπημα των κουπιών. Κι όπως ανακυκλώνανε το ρεύμα τους, μας έσερναν κατά το βάθος που έστεκε μπρος μας σαν ένα τείχος πανύψηλο, άκαμπτο, άφεγγο. Και τα ποτάμια πλάτεναν, έκοβε η φλόγα του δαδιού τη νύχτα σαν ψαλίδι. Ανοίγαμε μια οδοντοτή τρύπα μες στο σκοτάδι και καταποντιζόμαστε μέσα της τραγουδώντας. Στις μέρες μας είχαμε χάσει τα σημάδια του κόσμου. Ο κόσμος ήταν σαν μια τυφλή σπηλιά στις μέρες μας. Μια σπηλιά που είχε ένα μουντό θόλο με αόρατο βάθος. Μπροστά μας κάθονταν στο θρόνο του πάνω σαν πλατητέρα ο τρόμος. Κράτα ένα κερί στο χέρι και μας έψαχνε. Κι άλλοι μου γκρίζαν φέρνοντας κύκλους σαν το λιοντάρι. Άλλοι έκλεγαν, άλλοι έβλεπαν αητούς και όνειρα. Κι άλλοι σκάφτοντας με τα χέρια μας το χώμα, το ζυμώναμε. Καθόμαστε και φτιάχναμε ένα πρόπλασμα από πυλό για να θυμόμαστε την αγάπη.

Μέσα στο βάθος του ύπνου μας ακούγαμε την Ειρήνη που έκλαιγε το χαμένο περιστέρι της, αλλάζοντας φωνές μέσα στα ερείπια που έγερναν το ένα πάνω απ' άλλο. Έξω από τις πόρτες των σπιτιών ή πάνω από τις καμπάνες που αμήλυτες, ακίνητες, σκούρες από το νερό, σηκώνοντας πάνω από τις άταχτες στέγες ένα βαρύ πένθος, μας παρουσιάζανε το πρόσωπο του κόσμου, καρφώνοντας τις αιχμηρές κορφές τους το φεγγάρι. Των αδελφών μας οι ψυχές ήτανε φορτωμένες κύματα όπως οι θάλασσες. Μπουμπούνιζε και σιώντουσαν τα νερά, οι πέτρες, οι άνεμοι, τα μνήματα, οι ψυχές μας. Οι δρόμοι βγάζαν σε θολά ποτάμια, ξαναγύριζαν και έβγαζαν πάλι σε θολά ποτάμια. Πέρα δόθε τα ρεύματά τους έφτιαχναν στροφές. Ένας ορίζοντας παράξενος κρεμότανε πάνω από τα βουνά, γέρνοντας σαν ένα βαρύ κουβάρι από σύρματοπλέγματα. Οι πολιτείες τεινάζονταν στον αέρα και ξανάπεφταν, γιατί ήτανε στις μέρες μας οι πολιτείες μια φούχτα άμμος. Γιατί δεν ήτανε τίποτα οι πολιτείες στις μέρες μας που χόρευαν τα βουνά όπως τα φύλλα. Ο χρόνος χτύπαε τις καμπάνες του. Σήμερα, αύριο, σήμερα, αύριο. Πιο μαύρος χρόνος δεν ξανασήμαινε σε πιο θλιμμένες μέρες τις καμπάνες του.

Έτρεχε η θλίψη σαν νερό μέσα στις πολιτείες. Έβρεχε απελπισία και ψήλωνε η λάσπη πάνω στη γης. Και τα ποτάμια πλάτεναν και τα ποτάμια μάλωναν. Κόχλαζαν πότε προς τη μια και πότε προς την άλλη όχθη τους, κοβώντας κομμάτια γης και παρασέρνοντας τίγρεις και πρόβατα, αητούς, κοράκια και περιστέρια. Οι κοπιώντες κοίταζαν, έδειχναν, καρτερούσαν. Κάτι έβλεπαν, κάτι άκουγαν, κάτι σάλευε απέναντι. Μα ο καιρός ήτανε τυφλός. Οι άνεμοι στριφογύριζαν τις πέτρες που πατούσαμε. Τα δέντρα άλζαν θέση. Με την ορμή της η βροχή έσπαζε των βουνών την αλυσίδα. Ξαναχάναμε τα σημάδια του κόσμου. Το γαϊδουράκι με την καλοσύνη δεν μπορούσε να περάσει το ποτάμι. Δεν ήξερε αν ήταν οι ζωντανοί που περπατούσαν. Στις μέρες μας οι άνθρωποι περπατούσανε πεθαμένοι. Βλέπαν τον ήλιο στη σειρά και έκλαιαν. Αντί για ρούχα φορούσανε σειρματοπλέγματα στο στήθος και στο πρόσωπο. Μ' αυτά περπάταγαν, μ' αυτά κοιμόντουσαν, μ' αυτά ξυπνούσανε. Τα αγκάθια τους βούλιαζαν μες στο σώμα, όπως τα ράμφη των πουλιών μέσα στα γινωμένα φρούτα. Στις μέρες μας τα κρεματόρια έκαιγαν μέρα νύχτα. Πυκνός, λιπόδης, κίτρινος έβγαινε ο καπνός. Βγαίνοντας έσπαε σε μακριές κολόνες και ξαπλώνονταν μες στον ορίζοντα. Έριχνε κάτω σ' όλη τη γης τον ίσκιο του, και ο ίσκιος αυτός ήτανε του Γουίλι, ήταν του Φρανς, ήταν του Πέτρου, ήταν του Στανίσλα, που τους ξανάφερνε ο αγέρας κατά την πατρίδα τους. Και τα ποτάμια πλάτεναν και τα ποτάμια μάλωναν. Γυναίκες κύλαγαν δεμένες, μαλλιά με μαλλιά, χέρια κομμένα, που έβγαιναν πάνω από τον αφρό των ποταμιών και κύλαγαν σφίγγοντας το ένα το άλλο. Βάραθρα που έριχναν κοφτές βουτιές τα παλικάρια.

Οι ανεμοδείχτες γύριζαν γρήγορα και τα δέντρα λίγιζαν κάτω προς τη γη, όλο θλίψη, σαν να κρέμονταν από τα κλαδιά τους αόρατες πέτρες, και τα παιδιά ζητιάνευαν λίγη μητέρα, και έκλαιγε η αγάπη, γιατί είναι αγάπη το νερό, κι η μέρα με τον ήλιο της, γιατί είναι αγάπη το βουνό, κι η νύχτα με τα αστέρια της, γιατί είναι αγάπη η θάλασσα και το ματάκι του πουλιού ακόμα, κι οι μικρές σπίθες που βγαίνουν από την καπνοδόχο του σπιτιού, είναι αγάπη. Τρέχαμε πίσω από τον αγέρα με ανοιγμένα στόματα. Λιποθυμούσαν τα πουλιά και κρέμονταν από τα σύρματα, γιατί ο αγέρας έφευγε και αυτός μέσα από τις πόλεις. Τρέχοντας πίσω από τον αγέρα, περπατούσαμε στα χωράφια, και όπου πατούσαμε έβγαζε κούφιους χτύπους στο χώμα, γιατί ήταν σκαμμένη η γης και ξανασκεπασμένη. Όμως οι άνθρωποι δεν ήτανε αχλαδιές, στάρι, πατάτες, και δεν φύτρωναν. Αν φύτρωναν τα αδέρφια μας, οι φίλοι μας, οι άνθρωποι μας, αν μπορούσαμε να γιομίσουμε καλαμπόκι τις αποθήκες μας, αν γίνονταν τουλάχιστον όσα ένα μπόι τριαντάφυλλα να μας καλημερίζουν την αυγή, σαλεύοντας χωρίς αγέρα και λυγίζοντας μες τα παράθυρά μας. Έτσι παραπονιόμαστε, έτσι λέγαμε, τους φανταζόμαστε όμορφα, ενώ το ξέραμε πως δεν μας χρειάζονται τα τριαντάφυλλα. Όμως εμείς έτσι τους κλαίγαμε, και ανοίγοντας τα χέρια μας σπάζαμε με τα πόδια μας τους βόλους μέσα στα χωράφια. Πέτρο, Στανίσλα, Ουίλι, Φρανς. Πέτρο, Στανίσλα, Ουίλι, Φρανς. Πέτρο, Στανίσλα, Ουίλι, Φρανς.

Γύρω μας έγερναν τα στάχια ευγενικά και λυπημένα, έτσι που σούρχονταν σταυρώνοντας τα χέρια σου να τα πλησιάσεις, να λαφρογύρεις το κεφάλι σου στον ώμο και να τους μιλήσεις για δάκρυα, για πολλά δάκρυα, για άπειρα δάκρυα. Πέρα τα σύννεφα κοκκίνιζαν των ποταμιών το νερό. Πέτρο, Στανίσλα, Γουίλι, Φραντς. Στις μέρες μας ήταν το φως χαμηλωμένο διαρκώς. Ήτανε μέρα μεσημέρι. Γύριζες το κεφάλι σου και έβλεπες γύρω σου έναν κόσμο που τον ήξερες όμορφο, μα δεν έμοιαζε. Τη γη τη σκέπαζε ένα σίσκιος, σαν να είχε ο ήλιος βασιλέψει. Κι εγώ που άνθιζε μέσα μου το όνειρο και που πάντοτε έδειχνα πάνω μου τον ήλιο, περπατούσα, περπατούσα. Κρατούσα ένα ραβδί ψηλότερο από τη μοίρα μου και έβοσκα πέντε αρνιά, πέντε άστρα, πέντε νούφαρα. Τη νύχτα ασπρίζανε στον κάμπο το ένα δίπλα στ' άλλο και έγραφαν το ένα δίπλα στο άλλο ακίνητα αγάπη. Και ενώ βρόνταγε απάνω μου η θύελα, προσπαθούσα να προχωρήσω. Πού να πάω τα αρνιά μου, πού να μείνω? Ακούμπαγα πάνω στη γης που ανάβλιζε λάσπη το μέτωπό μου και πάλι σηκωνόμουν ύστερα. Πού να μείνω? Και το ραβδί μου χτύπαγε στις πέτρες λυπημένα. Μιλούσα πάντα για κορφές και για χρυσά σκοινιά, να ζυγιστώ σαν ένας άγγελος από νερό. Αυτό ήταν γιατί ένιωθα το σώμα μου σαν χώμα μισοσκορπισμένο. Ήταν γιατί είχα ολόκληρος μεταβληθεί σε μια βρύση από δάκρυα. Ήταν γιατί έβοσκα πέντε αρνιά που εδώ στη γης δεν έβρισκαν χορτάρι, όσο που τέλος κουτσένοντας μες στη βροχή από νύχτα σε άλλη νύχτα, το πρόσωπό μου έγινε σαν ένα φιλέρι μου φεγγάρι. Έργο της νύχτας είναι αυτά τα δάκρυα και η ποίησή μου μέσα σε κάθε στίχο μου και ένα θολό ποτάμι.

Όταν αύριο θα ανάψετε τα χρυσά κυροπήγια σας πάνω από τα βιβλία μας, αδέρφια μου, μην ξεχνάτε τι περιμένατε από μας, τι ψάχνετε. Οι σελίδες μας μοιάζουνε με τοπία ψυχρά, αδιάφορα, λυπημένα. Είναι γιωμάτες ξύλινους σταυρούς, γιωμάτες δάκρυα παιδιών που τρέμουν σαν μικρές φλόγες. Λάσπες, καπνούς, τείχους που κρέμονται, ματωμένα φεγγάρια. Οι Άγιοι αυτοί δεν είδανε ποτέ τον ήλιο ολόκληρο, πάντοτε μισοσκότεινο και μισοφωτισμένο, σαν φαγωμένο από λύκο. Σ' όλη τους τη ζωή οι Άγιοι αυτοί στους ώμους τους κουβαλούσανε σκοτωμένους όλους τους ήρωες του Σεξπίρου. Εμείς τους μεταφέραμε όλους τους ήρωες του Εσχύλου. Εμείς τους κατεβάσαμε κάτω στο χώμα. Εμείς κυδέψαμε την Αντιγόνη. Εμείς φυτέψαμε τα πέντε στάχια στον ολόγυμνο τάφο της Μαργαρίτας. Εμείς χτίσαμε τα φράγματα. Εμείς το χτίσαμε κι αυτό το ξύλινο γεφυράκι, για να πατήσει ο νέος Ιησούς και να περάσει αντίπερα, φέρνοντας μέσα στο ταγάρι του την ειρήνη και την αγάπη.

Μες στην ψυχή μας έπαιρναν τα οράματα φωτιά. Η πυρκαγιά τους μεταδίνονταν σ' ολόκληρο το σώμα μας, όσο που τέλος γέρναμε όπως τα λυγισμένα κεριά. Οι φλόγες μας χόρευαν μες στο νερό. Παλεύαμε και σβήναμε καπνίζοντας ο ένας μετά τον άλλον. Αυτοί που θα'ρθουν να μας κρίνουν, ας μη λησμονήσουν. Ας μη ζητήσουν να τους δείξουμε δυο σταυρωμένα χρώματα. Ας ψάξουν, ας αδειάσουνε τη στάχτη μας στη φούχτα τους. Θα φέγγει ο ήλιος μια χαρά. Δε θα δυσκολευτούνε. Σ' όλους τους κόκκους του σταριού μέσα, σ' όλα τα φρούτα, σ' όλα όσα βγαίνουν από τη γης μέσα, θα βρίσκουν το αίμα μας. Θα βρούνε τη συγγνώμη μας μες στο μαρτύριό μας. Κοιτάξτε εδώ, κοιτάξτε εδώ, μαύρο αστραποκαμένο το χέρι μου έξω από το χώμα σας φωνάζει. Ρίχτε μου μια παιδική φούχτα χαράς. Πάνε 37 χρόνια που η μάνα μου με γέννησε δίπλα σε αυτά τα κύματα, ανάμεσα σε δυο θολά ποτάμια που λυγίζοντας στριφογύριζαν, φτιάχνοντας στροφές, στροφές, στροφές γύρω από μένα που αγαπούσα πιο πολύ από τον άνθρωπο, γύρω από μένα που έλπιζα. Κι όμως δεν μου χαρίστηκε ούτε μία μέρα, ούτε μια νύχτα, ούτε μια αυγή. Σκεφτείτε, 37 χρόνια στο Auschwitz.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Στίχη πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διάβασε η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο ήταν ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Ακούσατε ποίηματα από την ποιητική συλλογή του Νικηφόρου Βρετάκου, τα ποίηματα «Τόμος Πρώτος», εκδόσεις «Τρία Φύλλα», Αθήνα, 1981.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Η θεολογία της χαράς στην Καινή Διαθήκη του Γεωργίου Πατρώνου. Μία μελέτη που στην εποχή της απογοήτευσης, της θλίψης και της κατήφιας που μαστίζουν τον σύγχρονο άνθρωπο, έρχεται να μας υπενθυμίσει το χαρμόσυνο μήνυμα του Ευαγγελίου ως ελπίδα και χαρά για το παρόν και τα έσχατα του επιγείου βίου. Η ανάσταση και η ανάληψη του Κυρίου σημαίνει επικράτηση της ζωηφόρου χαράς και της ελπίδας για το ανθρώπινο γένος, ότι στα έσχατα μας προσμένει ο Κύριος και ο Σωτήρας μας. Η θεολογία της χαράς στην Καινή Διαθήκη από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Η ώρα είναι 8.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στο τέλος της τετραετίας θα παραδώσουμε το καλύτερο ΕΣΥ που είχε η χώρα, διαμηνύει ο Πρωθυπουργός από την Εύβοια. Την ταυτοποίηση του αποστολέα του ηλεκτρονικού μηνύματος που περιλαμβάνεται στη δικογραφία και κατονομάζει πρόσωπα που εμπλέκονται στον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν έχουν ζητήσει οι δικαστικές αρχές. Τη Δευτέρα συνεχίζεται η δίκη για τα Τέμπη, στο επίκεντρο και σήμερα τα αιτήματα για αναβολή της δίκης. Έφυγε από τη ζωή σπουδαία ηθοποιός Μάρο Κοντού. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας για τον θάνατο της Μάρος Κοντού τονίζει ότι αφήνει μία παρακαταθήκη δημιουργίας και ανθρωπιάς που θα εξακολουθεί να εμπνέει. Ανοίγει η ρύθμιση των 72 δόσεων έως τις 20 Ιουλίου, αναμένεται η πλατφόρμα για τις αιτήσεις. Παρέμβαση της Αγγελίας για τις ρογμές σε κτίρια της Κυψέλης λόγω των έργων του μετρό. Γενικά έθριος για αύριο καιρό στους 37 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αθήνα στους 35 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 10.

με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Το τηλέφωνο του σταθμού μας το 210-7298-222. Αγαπητοί ακροατές, από όποια περιοχή του κόσμου και αν μας ακούτε, χαίρετε. Συνεχίζουμε την πορεία λοιπόν του Αποστόλου Παύλου στις πράξεις των Αποστόλων, αν επιτρέπετε να χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον όρο. Και χτες είχαμε μια εισαγωγική στην πρώτη μας εκπομπή, μια εισαγωγική εκπομπή σχετικά με τις πράξεις, με τον Απόστολο Λουκά, τον Ευαγγελιστή Λουκά, τον συγγραφέα των πράξεων, και τον Απόστολο Παύλο σε σχέση και με τις επιστολές του. Σήμερα θα μείνουμε στην προσωπικότητα του Αποστόλου Παύλου και θα δούμε πώς αποδιώκτης των χριστιανών γίνεται ο Απόστολος. Ο κοντά μας, ο διδάκτορ θεολογίας και φιλόλογος Θανάσης Μουστάκης, για να συνεχίσουμε μαζί αυτήν την περιδιάβαση. Κύριε Μουστάκη, χαίρετε.

0: Κύριε Μουστάκη, χαίρετε.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Για να έρθουμε λοιπόν στην πόλη στην οποία γεννήθηκε ο Απόστολος Παύλος, στην περίφημο Ταρσό της Κιλικίας, περίφημη για την εποχή εκείνη, έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως. Ο Απόστολος Παύλος γεννιέται στην Ταρσό της Κιλικίας, όπως είπατε, η οποία εκείνη την εποχή αποτελούσε ένα σημαντικότατο μορφωτικό κέντρο. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι, όπως μας παραδίδει ο Στράβων, ο γεωγράφος, ξεπερνούσε και την Αθήνα αλλά και την Αλεξάνδρεια σε δόξα, και το μορφωτικό της επίπεδο ήταν ανώτερο από κάθε άλλο τόπο. Η υπεροχή της πόλης στο μορφωτικό επίπεδο πρέπει να εντοπιστεί ιδιαίτερα στους τομείς της φιλοσοφίας και της εγκυκλίου παιδείας, δηλαδή των πρώτων γραμμάτων, των πρώτων μαθημάτων που έπαιρνε ο κάθε νέος. Ένα μεγάλο πλήθος φιλοσόφων, ανάμεσα στους οποίους ο Αθηνόδωρος, ο περιπατητικός Αθηναίος από τη Σελεύκεια, ο περιπατητικός Αρίστων από την Αλεξάνδρεια, ο ακαδημαϊκός Νέστορ, στοϊκός Αντίπατρος και ο εκλεκτικός Εύδωρος από την Αλεξάνδρεια, και αυτός κατάγονταν από την πόλη της Ταρσού. Ο Στράβωνας κάνει πάλι μια άλλη παρατήρηση που μας ενδιαφέρει σε σχέση με τον Απόστολο Παύλο, σημειώνοντας ότι οι νέοι της Ταρσού, αφού έπαιρναν τη βασική εκπαίδευση κοντά στους σοφούς της πόλης τους, εάν ήθελαν να εντρυφήσουν βαθύτερα στη γνώση, έφευγαν και πήγαιναν, αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον νεολογισμό, πήγαιναν για μεταπτυχιακές σπουδές σε κάποιες πόλεις του εξωτερικού. Ένα από αυτά βέβαια ήταν η Αθήνα, ακόμη και εκείνη την εποχή. Έτσι λοιπόν έχουμε το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινήθηκε ο Απόστολος Παύλος κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής του. Αρχικά δέχτηκε τα ακούσματα της εγκύκλειας παιδείας στη γενέθλια πόλη του, την Ταρσό, και έπειτα επισκέφθηκε την Ιερουσαλήμ, το κέντρο του Ιουδαϊσμού, ώστε να πλουτίσει τις γνώσεις του, μαθητεύοντας

0: πολλά διαφορετικά νομικά καθεστώτα τα οποία εντάσσονταν οι διάφορες πόλεις. Η Ταρσός λοιπόν ήταν μια ελεύθερη πολιτεία όπως χαρακτηριζόταν και μπορούσε να διευθετήνει κάποια σχετική αυτονομία της εσωτερικής υποθέσεις. Μάλιστα, ο τοπικός διοικητής δεν μπορούσε να παρεμβαίνει στα της πόλεως, αν και διοικητικά η κηλικία και φυσικά η Ταρσός ήταν προσαρτημένη στην επαρχία της Συρίας με περίπου τον ίδιο τρόπο που ήταν προσαρτημένη και η επαρχία της Ιουδαίας. Ήταν δηλαδή μια αρκετά ελεύθερη και αυτόνομη μέχρι ένα σημείο πόλη.
1: Μπορούμε να προσδιορίσουμε την ακριβή ημερομηνία της γέννησης του Αποστόλου Παύλου για να δούμε και πώς λειτουργεί σε όλα αυτά τα γεγονότα.
0: Δυστυχώς δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε με ακρίβεια το πότε γεννήθηκε ο Αποστόλος Παύλος. Από έμεσες αναφορές της Καινής Διαθήκης έχουμε να κάνουμε προσδιορισμούς πρεσβήτης, νεανίας, ανάλογα με το πότε που αποδίδεται ο κάθε προσδιορισμός, συμπεραίνουμε ότι η γέννησή του θα μπορούσε να τοποθετηθεί ανάμεσα στο έτος 5 και 15 μετά Χριστόν. Ίσως με μεγαλύτερη ακρίβεια στο έτος, θα μπορούσαμε να μοιράσουμε τη διαφορά γύρω στο έτος 10 μετά Χριστόν. Οι προγονοί του, σύμφωνα με μαρτυρία του Αγίου Ιερονύμου, μετανάστησαν στην Ταρσό από μία πόλη της Γαλιλαίας, τα Γίσκαλα. Ο ίδιος φαίνεται ότι ήταν ενσωματωμένος στην ελληνική κοινωνία, είχε πάρει την ανάλογη μόρφωση, αλλά ταυτόχρονα τηρούσε και τιμούσε και τις πατρικές του παραδόσεις.
1: Γνωρίζουμε ότι ήταν γνώστης της ελληνικής παιδείας και ταυτόχρονα Ρωμαίος πολίτης. Αυτό πώς γίνεται, δηλαδή πώς είχε πάρει το προνόμιο να είναι Ρωμαίος πολίτης, δεν το είχαν όλοι οι πατριώτες του?
0: Όχι βέβαια, ήταν ένα ξεχωριστό προνόμιο και μάλιστα ο Απόστολος Παύλος, όπως θυμόμαστε, είχε συνείδηση αυτού του προνομίου και το προέβαλε κατά περίπτωση. Θα θυμάστε ότι κάποια στιγμή όταν τον έκαναν μπροστά στον Φίστο, τον Επίτροπο της Ιουδαίας, ζήτησε να παρουσιαστεί στον Κέσαρα. Αυτό ήταν ένα προνόμιο βέβαια που μόνο ένας Ρωμαίος πολίτης μπορούσε να έχει. Δεν γνωρίζουμε, για να είμαστε ακριβείς, πώς πήρε τη Ρωμαϊκή πολιτεία. Το δικαίωμα αυτό στην εποχή του Αποστόλου Παύλου δεν το είχαν πάρα πολύ, όπως είπαμε. Αντιθέτως, αργότερα, γύρω στο 212 μετά Χριστόν, ο Καρακάλλας το δίνει σε όλους τους κατοίκους της αυτοκρατορίας, ανεξάρτητα από το αν ήταν ρωμαϊκής ή όχι καταγωγής. Κάνουμε κάποιες υποθέσεις σχετικά με το πώς απέκτησε τη Ρωμαϊκή πολιτεία. Οι περιπτώσεις ήταν οι εξής. Έπειτα από υπηρεσία σε κάποιο από τα βοηθητικά σώματα του Ρωμαϊκού στρατού. Πρέπει να θυμόμαστε ότι η κάθε λεγιώνα, που αποτελούνταν από περίπου 6.000 άνδρες, συμπληρωνόταν με ένα αντίστοιχο βοηθητικό σώμα, το οποίο επανδρωνόταν από ντόπιους της κάθε περιοχής. Ούτε στην Ταρσό ούτε στην Ιουδαία υπήρχε λεγιώνα. Υπήρχαν 4 λεγιώνες στη Συρία, οι οποίες φρουρούσαν κυρίως στο σύνορο με την Παχνία, και στις άλλες 2 επαρχίες, την Κιλικία και την Ιουδαία, υπήρχαν μόνο τέτοια βοηθητικά σώματα. Εδώ βέβαια υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Αν ένας Ιουδαίος συμμετείχε, ήταν μέλος ενός τέτοιου βοηθητικού στρατιωτικού σώματος, επειδή θα ζούσε μαζί, θα έτρωγε, συναναστρεφόταν όλη την ημέρα με Ιουδαίους και μη Ιουδαίους, δεν θα μπορούσε να διατηρηθεί καθαρός όπως ζητούσε ο νόμος. Και έτσι μας φαίνεται κάπως απίθανο, εάν ο πατέρας του Αποστόλου Παύλου ήταν ευσεβής Ιουδαίος, να έχει αποκτήσει το δικαίωμα της Ρωμαϊκής πολιτείας μετά από υπηρεσία στο στρατό, το στρατιωτικό σώμα. Εξίσου απίθανο ήταν να είναι Ρωμαίος πολίτης τρίτης ή περισσότερης, μεγαλύτερης, παραπάνω γενιάς, καθώς ελάχιστοι γηγενείς είχαν αυτό το προνόμιο πριν από τον πρώτο προχριστού αιώνα. Ίσως να έλαβε τη Ρωμαϊκή πολιτεία μαζί με κάποια

0: άλλα ηγετικά μέλη της πόλης του Ταρσού, της Ιουδαϊκής ίσως Καρικίας, και να έλαβε έτσι αυτό το προνόμιο. Πάντως αυτό που μπορούμε να πούμε, χωρίς πάλι ξαναλέω να έχουμε καμία μαρτυρία σχετικά, είναι ότι συνήθως την Ρωμαϊκή Πολιτεία την έπαιρναν απελεύθερη Ρωμαίων κυρίων, οι οποίοι μετά από προσφορά στον κύριό τους, ενώ ήταν δούλοι, από κάποια επιθυμία του αφεντικού τους, του κυρίου τους, ελευθερώνονταν και γίνονταν κατά κάποιον τρόπο μέλη, πελάτες όπως έλεγαν οι Ρωμαίοι, στην οικογένεια του κυρίου τους. Είναι πιθανό λοιπόν ο Απόστολος Παύλος, η οικογένειά του, να έλαβε ο πατέρας του ίσως αυτό το προνόμιο, αφού απελευθερώθηκε από κάποιον Ρωμαίο κύριο.
1: Διαθέτουμε κάποια στοιχεία για την εκπαίδευση που έλαβε ο Απόστολος Παύλος στην Ταρσό ή κάπου αλλού, μια και ξέρουμε ότι είχε πολύ καλή εκπαίδευση και ελληνική παιδεία.
0: Η εκπαίδευση φαίνεται ότι περιλάμβανε τα βασικά στοιχεία της ελληνικής, του ελληνικού προγράμματος εκπαιδεύσεως, και μάλλον ήταν υψηλού επίπεδου. Τα παιδιά πήγαιναν για πρώτη φορά στο σχολείο εκείνη την εποχή στην ηλικία των 6 ετών, περίπου όπως και τώρα. Τι μάθαιναν εκτός από ανάγνωση, γραφή και αριθμητική, στοιχεία των πολιτιακών θεσμών αλλά και των θρησκευτικών θεσμών που αφορούσαν την κοινότητά τους, δηλαδή την Ιουδαϊκή κοινότητα, καθώς και τρόπους για να επιβιώνουν σε ένα δύσκολο περιβάλλον. Η μετάφραση των Εβδομήκοντα χρησιμεύει ως αναγνωστικό για τα παιδιά των Ιουδαίων αρχικά, ενώ στη συνέχεια ο μαθητής μάθαινε να απομνημονεύει θέματα της. Ας επανέλθουμε στο παρά τους πόδας Γαμαλίλ, να δίνει την εικόνα του πώς μάθαιναν τα νεαρά παιδιά των Ιουδαίων την Αγία Γραφή, την Εβραϊκή Βίβλο. Χρησιμοποιούσαν στη διασπορά τη μετάφραση των Εβδομήκοντα, ο ραβίνος, ο δάσκαλος, διάβαζε το χωρίο και οι μαθητές το επαναλάμβαναν όλοι μαζί, καθισμένοι γύρω από τα πόδια του, μέχρι να το αποκτήσουν. Μάλιστα, ο Απόστολος Παύλος, καθώς είχε γράψει πολλά κείμενα, μας δίνει την επιβεβαίωση αυτής της επιτυχούς εκπαίδευσης που είχε περάσει, καθώς στις επιστολές του μπορούμε να εντοπίσουμε περίπου 90 χωρία, τα οποία ενώ γράφονται από στίχους, μεταφέρονται κατά λέξη. Επιπλέον φαίνεται ότι ο Απόστολος Παύλος γνώριζε εβραϊκά και αραμαϊκά. Το περίεργο είναι ότι γνώριζε τα εβραϊκά, καθώς η γνώση τους ήταν σπάνια στη διασπορά. Σε αντίθεση βέβαια με τα αραμαϊκά, τα οποία ομιλούνταν Εβραίως ανάμεσα στους Σημίτες της Συρίας και της Ανατολικής Μικράς Ασίας, αλλά βέβαια και στην Ιερουσαλήμ.
1: Εκτός από την μετάφραση των Εβδομήκοντα, διδάσκονταν άλλα μαθήματα τα παιδιά στα σχολεία αυτά που μας είπατε, κύριε Μουστάκη?
0: Βεβαίως, ναι. Μάθαιναν. Αποκτούσαν μια στενή σχέση με τον ελληνικό πολιτισμό, μάθαιναν Ευρυπίδη και Όμηρο, ο οποίος μάλιστα ο Όμηρος θεωρείται ο κατάλληλος και για την εκπαίδευση των Φαρισαίων της Παλαιστίνης. Μάθαιναν να συντάσσουν επιστολές και να γράφουν φυσικά, καθώς και να εκφράζουν με σχήματα των χεριών κάθε αριθμό από το 1 μέχρι το 1 εκατομμύριο. Ο δεύτερος κύκλος σπουδών ξεκινούσε μόλις ο μαθητής μπορούσε να διαβάζει και να γράφει με άνεση. Είπαμε ότι πρωτοπήγαινε στο σχολείο γύρω στα 6. Γύρω στα 11 λοιπόν, όταν ο μαθητής είχε ολοκληρώσει τον πρώτο κύκλο σπουδών, ξεκινούσε τη δεύτερη φάση που διαρκούσε 2 χρόνια περίπου και το βοηθούσε να εμβαθύνει τη γνώση του ελληνικού πολιτισμού, κυρίως τη φιλοσοφία και τη ρητορική. Και βέβαια σε κάποια ανώτερα για την εποχή τους μαθηματικά. Ζώντας τώρα στην Ταρσό, ένα τόπο που ο ελληνικός και ο συριακός πολιτισμός έρχονταν σε στενότερη επαφή και μέσα στα πλαίσια της εκπαιδεύσεώς του, ο φιλόσοφος, ο Απόστολός μας, είχε αποκτήσει αρκετές γνώσεις για την ελληνική φιλοσοφία. Αυτοί που έχουν μελετήσει το έργο του και προσπαθούν να εντοπίσουν τους συνδέσμους με την ελληνική φιλοσοφία, σημειώνουν ότι δεν είχε ασχοληθεί ιδιαίτερα μελετώντας δίπλα σε κάποιον σοφό. Απλώς γνώριζε σε ικανοποιητικό βαθμό την ελληνική φιλοσοφία που διδασκόταν στα σχολεία της εποχής του. Μία έμφαση μπορούμε να πούμε ότι διαφαίνεται προς το φιλοσοφικό κίνημα του στοικισμού, ο οποίος θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν μόδα εκείνη την εποχή. Κάποιες ενδιαφέρουσες ενδείξεις της φιλοσοφικής του παιδείας διαφαίνονται στην ομιλία του στην Πνίκα, στο 17ο κεφάλαιο των πράξεων, στην προσεφεσίης επιστολή του, όπου στο 5ο κεφάλαιο χρησιμοποιεί λεξιλόγιο που προστιδιάζει προς αυτών των στοικών, ενώ η κύριση στο φιλοσοφικό χώρο είναι και οι παρομοιώσεις που κάνει για την Εκκλησία με το σώμα. Εμείς είστε σώμα Χριστού και μέλη εκ μέρους. Η παρομοίωση ενός οργανισμού με σώμα είναι οικία στο φιλοσοφικό χώρο. Σχετικά με τη ρητορική, αν και η ρητορική ήταν ένα από τα σημαντικότερα μαθήματα του δεύτερου κύκλου σπουδών, φαίνεται ότι ο Απόστολος Παύλος γράφει αρκετά απλά, χωρίς να είναι ιδιαίτερα επηρεασμένος από την τεχνική ορολογία των ρητόρων. Πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι οι κανόνες της ρητορικής δημιουργούσαν ένα πολύ συγκεκριμένο στυλ στο γράψιμο. Αντιθέτως, ο Απόστολος Παύλος φαίνεται ότι γράφει με το δικό του στυλ, προσαρμόζοντας τις ανάγκες της συγγραφής, τις απαιτήσεις της κάθε περίπτωσης. Επιδράσεις στο έργο του υπάρχουν ίσως και από τα βιβλία των Μακαβαίων, ιδιαίτερα το δεύτερο, το τρίτο και το τέταρτο, που ήταν κείμενα που διαβάζονταν ιδιαίτερα στην διασπορά της εποχής του, την επιστολή Αριστεία, τη Σοφία Σολομόντος και άλλους συγγραφείς όπως τον Αριστόβουλο, τον Ιώσπο και φυσικά τον Φίλωνα. Προφανώς το ύφος που γράφει τις επιστολές, το ύφος στο οποίο γράφει τις επιστολές είναι αυτό που κυριεύει κατά τις πρώτες αν θέλετε τάξεις της εκπαίδευσής του. Προφανώς την περίοδο της εφηβείας, καθώς ήταν μέλος κάποιας συναγωγής, θα πλούτησε τις γνώσεις του για την πατρόα θρησκεία και θα ανδρώθηκε ως πιστός στηρίτης των πατρικών παραδόσεων, κάτι για το οποίο υπερηφανεύεται.
1: Να ακούσουμε λίγο μουσική και συνεχίζουμε, κύριε Μουστάκη.

0: Παρακολουθείτε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας της Ελλάδος, την εκπομπή «Ο Απόστολος Παύλος της Πράξης των Αποστόλων» με τη Σμαραγδή Καράγιώργα. Κοντά μας σήμερα ο διδάκτορ θεολογίας και φιλόλογος Θανάσης Μουστάκης. Μας ξεδιπλώνει την προσωπικότητα του Αποστόλου Παύλου από την παιδική του ηλικία. Μιλήσαμε αρκετά για την μόρφωσή του, κύριε Μουστάκη. Και μας είπατε και για την Ταρσό, μια πόλη πολύ σημαντική την εποχή εκείνη, που βρίσκεται στην Συρία, αρκετά μακριά από την Ιερουσαλήμ, και στην οποία συναντάται ο Συριακός με τον ελληνικό πολιτισμό και από τον οποίο επηρεάζεται στη μόρφωση ο Απόστολος Παύλος, όπως είδαμε. Μια πόλη λοιπόν μακριά από την Ιερουσαλήμ, εκεί όπου βρίσκεται η έδρα των Εβραίων. Γνωρίζουμε περίπου πόσοι Ιουδαίοι κατοικούσαν την εποχή εκείνη στην Ταρσό?
1: Με ακρίβεια όχι, αλλά μπορούμε να υπολογίσουμε ότι ήταν περίπου το 10% στο συνολικό πληθυσμό της πόλης, και ότι ο συνολικός πληθυσμός της πόλης ήταν γύρω στις 75.000, οπότε θα ήταν γύρω στις 7 με 8.000. Ήταν μια σημαντική μερίδα των κατοίκων, και μάλιστα επειδή ήταν πάντοτε πολύ οργανωμένοι γύρω από το πολίτευμά τους, έτσι λέγονταν οι ομάδες, επειδή στις πόλεις αρχαιότητας υπήρχαν και τότε διάφορες μειονότητες, είχαν αποκτήσει τη συνήθεια να διεκδικούν τα δικαιώματα του πολιτεύματος, δηλαδή να συγκροτούνται σε ένα σώμα, αν μπορούσαμε να πούμε σαν ένα μεγάλο σύλλογο, στον οποίο συμμετείχαν όλοι οι Ιουδαίοι για παράδειγμα, και με αυτόν τον τρόπο είχαν πάρα πολλά προνόμια. Εμείς σήμερα πολίτευμα λέμε κάτι άλλο. Τα πολιτεύματα λοιπόν είχαν ηγέτες, ήταν μια συγκροτημένη ομάδα, είχαν συγκεκριμένα προνόμια και μπορούσαν να πετύχουν φοροαπαλλαγές, μπορούσαν να πετύχουν άδειες για τέλεση των θρησκευτικών εορτών τους, να επιτύχουν τη δυνατότητα να έχουν ξεχωριστές αργίες, που κάθε πολίτευμα λοιπόν μιας πόλης είχε διαφορετικά προνόμια και διαφορετικές υποχρεώσεις. Οι Ιουδαίοι είχαν συγκροτημένο τέτοιο πολίτευμα και στην Ταρσό, και έτσι μπορούσαν να βελτιώνουν την καθημερινότητά τους και να αλληλοϋποστηρίζονται με επιτυχία. Φαίνεται βέβαια ότι κάποια στιγμή ο Απόστολος Παύλος έφυγε από την πόλη και πήγε στην Ιερουσαλήμ.
0: Όπως μας το είπατε ήδη, σε νεαρή ηλικία, έτσι?
1: Σε νεαρή ηλικία. Αν η εγκύκλια παιδεία ολοκληρωνόταν γύρω στο 13ο με 14ο έτος της ηλικίας, είναι πιθανό μετά από λίγα χρόνια, ίσως στο τέλος της εφηβείας, ο Απόστολος Παύλος να έφυγε από την πόλη του, από την Ταρσό, και να έκανε το ταξίδι προς την Ιερουσαλήμ, ένα αρκετά μακρινό ταξίδι που θα χρειάστηκε περισσότερο από ένα μήνα οδηπορία. Και εκεί, όπως ήδη είπαμε, είχε το προνόμιο, είχε τη χαρά να μαθητεύσει δίπλα σε έναν από τους σημαντικότερους δασκάλους ραβίνους της εποχής, τον Γαμαλίελ. Μάλιστα, όπως φαίνεται, η ευσέβεια και ο ζήλος του για τις πατρικές παραδόσεις, κάτι που και ο ίδιος παραδέχεται και λέει, τον έκανε γρήγορα γνωστό στους κύκλους των ευσεβών Ιουδαίων. Η αναγνώριση του αυτή γίνεται γνωστή σε εμάς από την πρώτη αναφορά που κάνει ο Ευαγγελιστής Λουκάς στο πρόσωπό του, όταν, όπως θα θυμούνται οι ακροατές μας, είναι ο νεαρός που κρατάει τα ενδύματα αυτών οι οποίοι λιθοβολούσαν τον πρωτομάρτυρα Στέφανο.
0: Εδώ έχει έναν δευτερεύοντα ρόλο, τον οποίο μας τον παρουσιάζει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Στη συνέχεια όμως η πορεία του γίνεται πρωταγωνιστική στον διωγμό εναντίον των χριστιανών, καθότι τους καταδιώκει, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς όπως το είπατε.
0: Κάνουμε μια μικρή διακοπή, μη σας διακόψω αναλύοντας αυτό το θέμα, για να ακούσουμε την ώρα και το σήμα του σταθμού και συνεχίζουμε, κύριε Μουστάκη.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: και την εκπομπή «Ο Απόστολος Παύλος στις πράξεις των Αποστόλων» με τη Σμαραγδή Καράγιορα και τον διδάκτορα θεολογίας και φιλόλογο Θανάση Μουστάκη, να μας μιλά για τον Απόστολο Παύλο που τον βλέπουμε τώρα να ηγείται του διωγμού εναντίον των χριστιανών.
1: Πράγματι, ο Απόστολος Παύλος με δική του πρωτοβουλία πηγαίνει στον αρχιερέα, που πιθανότατα ήταν ο Καϊάφας, καθώς γνωρίζουμε ότι έμεινε στο αξίωμα από το έτος 18 μέχρι το έτος 36 μετά Χριστόν, και με δική του πρόταση ζητάει να κινηθεί για να συλλάβει, να φέρει και να φέρει πίσω δεμένους τους χριστιανούς που θα έβρισκε στην Δαμασκό. Το ένατο κεφάλαιο των Πράξεων ξεκινάει με τη φράση «Ο δε Σαύλος έτι εμπνέων απειλής και φόνου εις τους μαθητάς του Κυρίου, προσελθόν το αρχιερή, ητήσα το παραυτού επιστολάς».
0: Και το όνομά του είναι Σαύλος και όχι Παύλος.
1: Ναι, ναι, Σαύλος.
0: Αυτή την περίοδο.
1: Το Παύλος θα το πάρει αργότερα, μάλλον στην Κύπρο, από τον Σέργιο Παύλο, τον Αμφίπατο της Κύπρου. Λοιπόν, η μορφή του Αποστόλου Παύλου ήταν φοβερή. Ήταν, θα λέγαμε, το πρωτοπαλίκαρο των διοκτών. Φαίνεται ότι δεν είχε όμως σκοτώσει κάποιους πιστούς. Θα δούμε ότι και στην περίπτωση του πρωτομάρτυρα Στέφανου δεν λιθοβολεί ο ίδιος. Εκείνος πρόσεχε τα ημάτια των λιθοβολούντων, αλλά όπως σημειώνει ο Ευαγγελιστής Λουκάς στην αρχή του 8ου κεφαλαίου των Πράξεων, ο Σαύλος δε είναι συνευδοκών, η αναιρέση αυτό. Συμφωνούσε, το χαιρόταν, θεωρούσε ότι έτσι έπρεπε να γίνει. Φαίνεται λοιπόν ότι οι Ρωμαϊκές αρχές επέτρεπαν στον αρχιερέα της Ιερουσαλήμ να ζητήσει την έκδοση κάθε επικίνδυνου για τον Ιουδαϊσμό προσώπου, το οποίο δημιουργούσε προβλήματα καθώς παρέβαινε τον νόμο. Αυτό, αν και κατά κύριο λόγο συνέβαινε μέσα στα όρια της Ιουδαίας, όπου εκτινόταν και η εξουσία του αρχιερέα, φαίνεται όμως ότι σε κάποιες ειδικές περιπτώσεις οι Ρωμαϊκές αρχές επέτρεπαν στους απεσταλμένους του αρχιερέα την ελεύθερη μετακίνηση, ώστε να μπορέσουν να εκτελέσουν την αποστολή τους. Ο αρχιερέας λοιπόν Καϊάφας, μετά από πρόταση του ιδίου του Σαύλου, τον εφοδίασε με συστατικά γράμματα προς τη διοίκηση των συναγωγών του Δαμασκού, και παρά το γεγονός ότι οι χριστιανοί θα μπορούσαν να καταφύγουν στις Ρωμαϊκές αρχές για προστασία, στην πραγματικότητα, όπως φαίνεται, ήταν εκτεθειμένοι στο μένος των απεσταλμένων, αλλά και των ομοθρήσκων τους, οι οποίοι φυσικά δεν θα δίσταζαν να τους παραδώσουν στο απόσπασμα που είχε φτάσει στην πόλη τους, στη Δαμασκό, από την Ιουδαία. Η κατοχή των επιστολών, αντιλαμβανόμαστε ότι θα έδινε μεγάλη έγκλη στην ομάδα του Αποστόλου Παύλου, ακόμη και αν δεν είμαστε πολύ σίγουροι για το πόσο νομική, πόση νομική ισχύ είχαν, στην πραγματικότητα ήταν αυτό που τον νομιμοποιούσε να φτάσει στην πόλη, να παρέμβει στην λειτουργία της κοινότητας και να συλλάβει όποιος αυτός θεωρούσε ή όποιος του υποδείκνυε η κοινότητα από τα μέλη της, καθώς αυτοί είχαν γίνει χριστιανοί. Μια παρένθεση εδώ, ο καθηγητής κύριος Οικονόμου, Χρήστος Οικονόμου, στηριζόμενος στον Ιώσυπο, σημειώνει ότι ο Ιούλιος Κέσαρας και ο Οκταβιανός είχαν αναγνωρίσει στον Ιρκανό το δεύτερο ήδη από την προχριστιανική περίοδο θρησκευτική δικαιοδοσία επάνω σε όλους τους Ιουδαίους μέσα και έξω από την Παλαιστίνη. Το ίδιο είχε συμβεί αργότερα και με τον Ηρώδη.
0: Ο Σαύλος γιατί διώκει τους χριστιανούς, σε τι τον ενοχλούσαν, ήταν αυτή ο θρησκευτικός μένος, πώς να το πούμε, το πάθος?
1: Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε έτσι, ως πάθος, ως ζήλο. Η δίωξη των χριστιανών σε αυτή την περίοδο είναι πραγματικά για τον έναν πιστό φαρισαίο όπως ο Παύλος μια υπηρεσία προς το λαό του, υπηρεσία προς τον νόμο. Ήδη με τις κατά καιρούς ομολογίες του για την προχριστιανική ζωή του, πληροφορούμαστε το ζήλο του και ως προς την τήρηση των πατρών παραδόσεων, αλλά και ως προς την εξάλληψη των αντιπάλων του Ιουδαϊσμού, που στην παρούσα περίσταση είναι οι χριστιανοί και πιο συγκεκριμένα οι χριστιανοί της Δαμασκού. Ο Σαούλ λοιπόν θεωρούσε ότι διώκοντας τους χριστιανούς επιτελούσε έργο σύμφωνο με τον νόμο του Θεού.
0: Κύριε Μουστάκη, Σαούλ και Σάβλος είναι το ίδιο όνομα?
1: Όχι. Το Σαούλ είναι ένα Ιουδαϊκό όνομα, ενώ το Παύλος...
0: Το Σάβλος. Το Σάβλος. Όχι για το Παύλος, για το Σάβλος σας λέω.
1: Α, ναι, Σαούλ και Σάβλος βεβαίως είναι το ίδιο όνομα. Είναι η εξελινισμένη μορφή
0: του Σαούλ.
1: Το Σάβλος, εξελινισμένη μορφή του ονόματος Σαούλ.
0: Μάλιστα, ωραία.
1: Οι διωγμοί λοιπόν των μελών της Εκκλησίας από τον Απόστολο Παύλο εντάσσονταν σε ένα ευρύτερο σοφρονιστικό πλαίσιο της συναγωγής. Και μάλιστα ιδιαίτερα αυτό το πλαίσιο λειτουργούσε στη Διασπορά. Ήταν, αν θέλετε, ο τρόπος με τον οποίο οι Ιουδαϊκές κοινότητες της Διασποράς μπορούσαν να ρυθμίζουν τα του οίκου τους. Πολλές φορές αυτό το πλαίσιο ήταν σκληρό. Και εκτός από την αυστηρή τήρηση ενός πλήθους διατάξεων, περιέλαμβανε και την απομάκρυνση από την κοινότητα, γινόταν δηλαδή αυτό που λέμε αποσυνάγωγος, αλλά και την εφαρμογή σωματικών ποινών, με γνωστότερη τη μαστίγωση με 40 παρά ένα χτυπήματα. Θα έχουμε όλοι χρησιμοποιήσει την έκφραση «έλαβε 40 παρά μία». Είναι ο νόμος υποστήριζε ότι... Μάλλον δεν επέτρεπε να βαρύ κάποιος παραβάτη με περισσότερες από 39 μαστιγώσεις. Μάλιστα ο Απόστολος Παύλος δέχτηκε, δοκίμασε ο ίδιος 5 φορές, όπως μας λέει την δεύτερη προς Κορινθίους επιστολή, αυτή την τιμωρία της συναγωγής. Οι επιστολές λοιπόν, όπως είπαμε, δίνουν ένα μεγάλο κύρος στον νεαρό διώκτη του χριστιανισμού, ενημερώνοντας τους προϊσταμένους των συναγωγών της Δαμασκού για τη στάση που έπρεπε να τηρήσουν απέναντι στο πρόβλημα. Ακόμη και αν δεχτούμε ότι ο ναός νομικά δεν είχε το δικαίωμα να παρεμβαίνει στη λειτουργία των συναγωγών, στην πραγματικότητα οι δεσμοί ήταν τόσο στενοί, ώστε η Διασπορά ήταν υποχρεωμένη να τηρεί τις πρακτικές και τις αποφάσεις του Μεγάλου Συνεδρίου της Ιερουσαλήμ. Μάλιστα, η Ιερουσαλήμ που ήταν το ιδεατό κέντρο, όπως είπατε προηγουμένως, του Ιουδαϊσμού, καθόριζε και το πότε ξεκινούσε το νέο έτος, αλλά και κάθε νέα σελήνη. Έπρεπε δηλαδή οι αρμόδιοι στην Ιερουσαλήμ να δουν να εμφανίζεται η νέα σελήνη για να ξεκινήσουν τον νέο κύκλο, μηνιαίο κύκλο της νέας σελήνης και τον κύκλο του νέου έτους, καθώς το ιουραϊκό ημερολόγιο, το ορτολόγιο, ήταν ελληνιακό και όχι ηλιακό. Έτσι, η αποστολή ενός γνωστού ζηλωτή φαρισαίου, με γράμματα από τον ίδιο τον αρχιερέα σε μια κοινότητα της Διασποράς, ήταν αναπόφευκτο να προκαλέσει προβλήματα σε αυτούς τους οποίους απευθυνόταν και σε καμία περίπτωση δεν μπορούσε να αγνοηθεί. Δεν θα πρέπει να μας κάνει εντύπωση ότι θα έπαιρνε αυτούς τους ανθρώπους που θα συνελάμβανε και θα τους έφερνε δεμένους στην Ιερουσαλήμ, καθώς όπως είπαμε η εντολή και τα γράμματα του αρχιερέα ήταν θα έλεγα καθοριστικά.
0: Πώς κρίνουμε λοιπόν την πράξη του Σαούλ μέσα από το πρίσμα του Ιουδαϊσμού σύμφωνα με αυτά που μας λέτε, κύριε Μουστάκη?
1: Νομίζω ότι η πράξη του Σαούλ ήταν η πράξη ενός πιστού Ορθοδόξου Ιουδαίου, ο οποίος εναντιονόταν στην ανάπτυξη, στην καθιέρωση της διδασκαλίας κάποιου που ήταν καταδικασμένος από το συνέδριο, του Ιησού δηλαδή. Επειδή, σύμφωνα με την άποψη και τη δική του και του Ιουδαϊσμού, στερήθηκε τη μεσιαϊκή ιδιότητα. Θυμηθείτε ότι καταδικάστηκε μεταξύ άλλων γιατί παρουσιάστηκε ως Μεσσίας. Η ίδια τώρα ύπαρξη της Εκκλησίας, και μάλιστα της Εκκλησίας που ξεπερνούσε τα όρια του νόμου, αν περιοριζόταν η Εκκλησία μέσα στα όρια του Ιουδαϊσμού, είναι πολύ πιθανό ότι οι Ιουδαίοι θα την προσετερίζονταν ώστε να την ελέγχουν. Το ότι η Εκκλησία διδάσκει και δέχεται και εκτός του Ιουδαϊκού λαού, αυτό την έκανε να φαίνεται ως ένα ξένο σώμα για τον Ιουδαϊσμό και να δημιουργεί την πεποίθηση ότι παραβαίνει τον νόμο και φυσικά να τη βάζει στο στόχαστρο των Ιουδαίων. Μετά την κλίση του βέβαια, βλέπουμε ότι ο Απόστολος Παύλος συνειδητοποιεί το σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία του Ισραήλ και ολόκληρης πλέον της ανθρωπότητας και δέχεται ότι αυτή η σωτηρία που αναμενόταν για τον Ισραήλ αλλά με άλλους όρους θα έρθει πλέον μέσα από την Εκκλησία. Θα θυμίζω εδώ ότι προς αυτή την κατεύθυνση κινήθηκε και η ομιλία του Αρχιδιακόνου Στεφάνου στο συνέδριο. Τότε βέβαια δεν έγινε δεκτή, πιστευτή από τους ακροατές του. Πριν κλείσουμε αυτό το κομμάτι, να πούμε ότι πρακτικά οι επιστολές απευθύνονται στον αρχηγό της κάθε συναγωγής, τον αρχισυνάγωγο, ο οποίος γνώριζε τα μέλη της συναγωγής του. Και φυσικά ήξερε ποιοι είχαν γίνει χριστιανοί ή τέλος πάντων ποιοι από αυτούς είχαν αρχίσει σιγά σιγά να απέχουν από τις δραστηριότητες της κοινότητας. Ο Ιερός Χρυσόστομος μάλιστα δικαιολογεί τον Απόστολο Παύλο για αυτές τις κινήσεις, καθώς όπως μας λέει ο τότε διώκτης έπρατε σύμφωνα με τον νόμο των πατέρων του. Για το λόγο αυτό, όταν έκρινε ότι έφτασε η ώρα της δράσης, δεν απευθύνθηκε στη ρωμαϊκή εξουσία όπως θα μπορούσε να κάνει κάποιος που ήταν αδιάφορος θρησκευτικά, αλλά στρέφεται προς τον αρχιερέα, τον οποίο σεβόταν και αγαπούσε, και αυτός ήταν ο εκπρόσωπος του νόμου.
0: Να ακούσουμε λίγο μουσική και να συνεχίσουμε, κύριε Μουστάκη.

0: Παρακολουθείτε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας της Ελλάδος, την εκπομπή Απόστολος Παύλος στις πράξεις των Αποστόλων με τη Σμαραγδή Καράγιωργα και τον διδάκτορα θεολογίας και φιλόλογο Θανάση Μουστάκη. Βρισκόμαστε, κύριε Μουστάκη, στο δρόμο για τη Δαμασκό. Φτάσουμε σε αυτό το σημείο που ο Απόστολος Παύλος μπαίνει για να συλλάβει τους χριστιανούς και να τους σύρει δεμένους στο μεγάλο συνέδριο. Πόσο χρονικά απέχουμε από την Ανάσταση του Κυρίου? Ζητάμε συγγνώμη από τους ακροατές, κάποιο πρόβλημα υπάρχει τηλεφωνικό. Θα το διορθώσουμε και θα συνεχίσουμε να πούμε ότι κοντά μας έχουμε τον διδάκτορα θεολογία και φιλόλογο Θανάση Μουστάκη, με τον οποίο μιλάμε για τον Απόστολο Παύλο μέσα από τις πράξεις των Αποστόλων. Σήμερα ξεκινήσαμε από τα παιδικά χρόνια του Αποστόλου Παύλου και την μόρφωση που πήρε στη γενέτειρά του, την Ταρσό της Κιλικίας, σημαντικό κέντρο της εποχής εκείνης, στη Συρία, όπου συναντάται ο ελληνικός και ο συριακός πολιτισμός, αρκετά μακριά από την Ιερουσαλήμ, όπου σε νεαρή ηλικία πηγαίνει εκεί και, όπως είδαμε, διδάσκεται δίπλα στον Γαμαλιήλ, και ενώ παίζει ένα δευτερεύοντα ρόλο στο λιθοφολισμό του διακόνου Στεφάνου, στη συνέχεια πρωταγωνιστεί στο διωγμό κατά των χριστιανών. Κύριε Μουστάκη, σας ακούμε.
1: Ναι, μπορούμε τώρα να υπολογίσουμε ότι βρισκόμαστε περίπου 1 με 2 χρόνια μετά την Ανάσταση του Κυρίου. Η εμφάνιση του Απόστολου Παύλου φαίνεται να αποτελεί μια συνέχεια των εμφανίσεων του Χριστού στους άλλους Αποστόλους, αν και δεν έγινε βέβαια στο 40ήμερο από την Ανάσταση μέχρι την Ανάληψη. Μας δίνει όμως την αίσθηση, μελετώντας σχετικά κείμενα, ότι δεν απέχει πάρα πολύ χρονικά. Φαίνεται ότι μικρό είναι και το διάστημα ανάμεσα στο μαρτύριο του Αγίου Στεφάνου και στην κλίση του Αποστόλου Παύλου. Το πρώτο, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το διωγμό του, το λιθοβολισμό του Στεφάνου, ακολούθησε ένας σκληρός διωγμός, ο οποίος πιθανότατα έγινε η αφορμή και για τον Απόστολο Παύλο να επισκεφτεί τον αρχιερέ, να ζητήσει τις επιστολές και να, για να πάει προς τη Δαμασκό και να συλλάβει τους χριστιανούς που βρισκόταν εκεί. Το επόμενο σημείο στο οποίο πρέπει να επιμείνουμε είναι η μεταστροφή, η κλίση του Αποστόλου, η οποία αναμφίβολα είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός. Μάλιστα κρίνεται τόσο σημαντικό από τον συγγραφέα των πράξεων, ώστε παρουσιάζεται σε 3 διαφορετικές διηγήσεις. Στο 1ο κεφάλαιο, στο 22ο και στο 26ο κεφάλαιο. Η κάθε διήγηση επιβεβαιώνει τη σημασία του γεγονότος. Οι διηγήσεις αυτές ταυτίζονται και φαίνεται ότι η κλίση του Αποστόλου δεν είναι σημαντική μόνο για τον ίδιο, αλλά και για ολόκληρη την Εκκλησία και θα έλεγα ακόμη και για εμάς. Όταν σκεφτούμε σε πόσες περιοχές κήρυξε ο Απόστολος Παύλος, θα δούμε ότι ουσιαστικά πάνω στο έργο του στήθηκε, ζωντάνεψε ολόκληρη η Εκκλησία. Η κλίση τώρα, η περιγραφή της, όπως παρουσιάζεται στις πράξεις, μας θυμίζει την κλίση των προφητών της Παλαιάς Διαθήκης. Το όραμα μετατρέπει τον πρώην διώκτη σε Απόστολο. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να περιγράψουμε την κλίση, είναι αρκετά γνωστή στους αναγνώστες, στους ακροατές μας. Και από εκεί και πέρα, καθοδηγούμενος από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, στρέφεται και μεταφέρει αυτή τη χάρη που έλαβε με την κλίση σε ολόκληρο τότε γνωστό κόσμο. Ουσιαστικά πρόκειται για μια εκ των υστέρων, θα μπορούσαμε να πούμε, αποδοχή της Αποκαλύψης του Θεού. Θυμάστε αυτό που ο ίδιος λέει στο πρώτο κεφάλαιο της επιστολής που στέλνει στην Εκκλησία της Γαλατίας, ότι ήταν αφορισμένος, δηλαδή ξεχωρισμένος από τον Χριστό, εκ κοιλίας μητρός, ήδη από την κοιλιά της μητέρας του. Ο Απόστολος Παύλος, μόλις έγινε χριστιανός, είχε συνείδηση ότι είχε επιλεγεί από έμβριο, αν θέλετε, για αυτό το έργο. Με το όραμα, ο Χριστός παρουσιάζεται τον Απόστολο Παύλο στο Σαύλο σε όλο το μεγαλείο. Και μάλιστα, αν θέλετε, συνδέει το χάσμα ανάμεσα στην φυσική του παρουσία και διδασκαλία πριν σταυρωθεί και αναστηθεί και στη στιγμή που τον γνωρίζει ο Απόστολος Παύλος. Η διάρκεια και η συνέπεια της μεταστροφής δείχνει ότι δεν συντελέστηκε κάτω από μια έτσι, πίεση της στιγμής ή ήταν μια απόφαση της στιγμής, αλλά αντιθέτως από τη στιγμή του οράματος και έπειτα έχει πρώτον οφθαλμόν του μια καινούργια διαφορετική πραγματικότητα την οποία εμπιστεύεται, πιστεύει, δέχεται και τον οδηγεί στο να αλλάξει εντελώς τον τρόπο της ζωής του.
0: Και είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό, γιατί είδαμε ότι ο Απόστολος Παύλος, ο Σαούλ, ήταν πολύ φανατικός στην Ιουδαϊκή θρησκεία. Δεν ήταν εύκολο να γίνει αυτή η μεταστροφή, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Αυτό είναι το θαυμαστό. Ήταν φανατικός, αλλά όπως φαίνεται η καρδιά του ήταν ανοιχτή σε οποιαδήποτε κρούση. Δεν ήταν, ενώ ήταν φανατικός, πιστός στηρητής του νόμου, ήταν ανοιχτός ταυτόχρονα σε κάτι που του παρουσιάστηκε ως ορθότερο. Γι' αυτό η μετάβαση από τον Ιουδαϊσμό στο χώρο της Εκκλησίας, στη βάπτισή του, μας δείχνει πόσο αγνός ήταν στο βάθος. Δεν είχε δηλαδή κάποιο προσωπικό συμφέρον από την δίωξη των χριστιανών, δεν το έκανε για να ικανοποιήσει κάποιο μένος προσωπικό, αλλά το έκανε γιατί αυτό θεωρούσε ότι ήταν ο νόμος των πατέρων του. Και από τη στιγμή βέβαια που καταλαβαίνει ότι αυτό είναι λάθος, αλλάζει εντελώς τη στάση, χωρίς βέβαια να εγκαταλείψει την πατρική πίστη με την έννοια της απιστίας, αλλά αντιθέτως αποκαθιστά, θα λέγαμε, την Ιουδαϊκή πίστη, την πίστη των πατέρων του, στη σχέση που είχε με το Θεό πριν την αλλοιώσει την πολλατρία. Θα μπορούσαμε εδώ να πούμε πάρα πολλά για την Ιουδαϊκή την πολλατρία και την εποχή του Χριστού, αλλά και στις μέρες μας. Έτσι λοιπόν ο Απόστολος Παύλος βλέπει πλέον τον νόμο όπως τον είχε δώσει ο Θεός στους προγόνους του, καθαρμένο όμως από τα σφάλματα και από τις αλλοιώσεις που είχε επιφέρει η πολλατρεία. Και αντιλαμβάνεται ότι ο Χριστός είναι η ολοκλήρωση του νόμου. Βέβαια, από το σημείο αυτό και έπειτα, ο Απόστολος Παύλος μεταβάλλεται σε σκεύος εκλογή και κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος, όπως μας λέει ο Γρηγόριος Νήσις. Να θυμηθούμε εδώ ότι η συνείδηση της Εκκλησίας ότι ο Απόστολος Παύλος δέχτηκε το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος είναι τόσο έντονη, ώστε στην εικόνα της Πεντηκοστής, παρά το γεγονός ότι δεν ήταν παρόν, τον εικονίζει δίπλα στον Απόστολο Πέτρο. Έχοντας με αυτόν τον τρόπο, δηλώνοντας με αυτόν τον τρόπο την πεποίθηση ότι ο Απόστολος Παύλος ακόμη και πριν γίνει μέλος της Εκκλησίας ήταν εκλεγμένος και προορισμένος να γίνει όχι μόνο μέλος της αλλά και Απόστολος. Μάλιστα, με την απώλεια και την επανέβρεση της οράσεώς του συμβολίζεται, θα μπορούσαμε να πούμε, η τυφλότητα που τον συνόδευε μέχρι την στιγμή και το άνοιγμα των ματιών, το ότι μετά τη μεταστροφή του μπορούσε να βλέπει την πραγματικότητα όπως την είχε αποκαλύψει ο Χριστός στον κόσμο.
0: Δεν απέχουμε πολύ από την Ανάσταση του Κυρίου και η Δαμασκός δεν είναι τόσο κοντά στην Ιερουσαλήμ για δεδομένα της εποχής εκείνης. Εντύπωση προκαλεί πως είχε διαδοθεί ο χριστιανισμός σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα και μακριά από την Ιερουσαλήμ, ώστε στη Δαμασκό να υπάρχει μια μεγάλη χριστιανική κοινότητα ακμάζουσα.
1: Ακριβώς. Ήταν μια ζωντανή κοινότητα, δεν μπορούμε να πούμε αν ήταν μεγάλη. Είμαστε σε πάρα πολύ πρώιμη εποχή. Γεγονός είναι όμως ότι για να ασχοληθούν οι Ιουδαίοι του Συνεδρίου και η ηγεσία του Ιουδαϊσμού στην Ιερουσαλήμ σημαίνει ότι κάτι τους ενοχλούσε. Οι ενδείξεις του κειμένου συνηγορούν υπέρ της ύπαρξης μιας πρώιμης χριστιανικής κοινότητας στη Δαμασκό. Στο σημείο αυτό να θυμηθούμε ότι ο Χριστός δεν δίστασε να ανεβεί και προς τα βόρεια, ακόμη και ξεπερνώντας τα όρια της Γαλιλαίας, και να κηρύξει στα μέρη της Τύρου και της Ιδόνος, όπως μας λένε τα Ευαγγέλια, και πιθανότητα άφησε κάποιους οι οποίοι, ακόμη και αν δεν έγιναν πιστοί με την πλήρη έννοια, είχαν έτσι μια θετική στάση προς το κήρυγμα που είχαν ακούσει. Έτσι λοιπόν, όταν μετά τους πρώτους διωγμούς, μετά τα γεγονότα της Αναστάσεως, όταν ή αν θέλετε μετά το γεγονός της Πεντηκοστής, όταν κάποιοι που άκουσαν το κήρυγμα του Αποστόλου Πέτρου και βαπτίστηκαν, όταν αυτοί λοιπόν έφτασαν στην Δαμασκό, τότε υπήρχε μία ομάδα που, όπως φαίνεται, ήταν προετοιμασμένη να δεχτεί το μήνυμα του Χριστού, και έτσι συγκροτήθηκε η πρώτη κοινότητα χριστιανική της Δαμασκού. Το πρώτο πρόσωπο που γνωρίζουμε, είναι το πρώτο πρόσωπο της κοινότητας που συναντά κατά την, σύμφωνα με τις οδηγίες του οράματος, ο Απόστολος Παύλος, και είναι ο Ανανίας, ο οποίος μάλιστα κατά την παράδοση που ακόμη και σήμερα υπάρχει, κατοικούσε στο νότιο τμήμα της πόλεως, κοντά στην πύλη που οδηγούσε προς την Ιερουσαλήμ. Το σπίτι του μάλιστα επιδεικνύεται στους προσκύνητες ακόμη και σήμερα.
0: Για να έρθουμε τώρα στην ουσία των εκπομπών μας, ποια είναι η πορεία του Αποστόλου Παύλου μετά τη μεταστροφή του, που είναι πολύ σημαντικό, όπως μας είπατε, γιατί σε τρία διαφορετικά σημεία των πράξεων αναφέρεται ο Ευαγγελιστής Λουκάς.
1: Ναι, πρόκειται για το σημείο, όπως είπατε, που από εδώ και πέρα μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Όπως μαθαίνουμε από τις πράξεις, αφού θεραπεύτηκε από την προσωρινή τυφλότητα και βαπτίστηκε, παρέμεινε στην πόλη για κάποιο χρονικό διάστημα, ξεκινώντας βέβαια την Ιεραποστολή. Αμέσως αρχίζει να διδάσκει και μάλιστα στο δύσκολο χώρο των συναγωγών της πόλης. Εύκολα μπορεί να φανταστεί κανείς ποιες θα ήταν οι αντιδράσεις εκ μέρους των Ιουδαίων της πόλης, όταν διαπίστωσαν ότι ο ισχυρός συνεργάτης, ο δυνατός, ο πιστός, ο φανατικός συνεργάτης του αρχιερέα, αυτός ο οποίος είχε ξεκινήσει το διωγμό των χριστιανών της πόλης, γίνεται χριστιανός. Προκείται για μια φοβερή ανατροπή. Η σταθερότητα όμως του χαρακτήρα του Αποστόλου και η πίστη του δεν του επιτρέπει να υποχωρήσει στην πίστη που στην πίεση που αναμφίβολα θα δεχόταν στις συναγωγές, και συνεχίζει τη δράση. Ξεκινάει δηλαδή το κήρυγμά του από τον πιο δύσκολο χώρο, από το χώρο όπου πλέον όλοι ήταν εχθροί του. Όπως χαρακτηριστικά σημειώνει τώρα ο Ευαγγελιστής Λουκάς, έχοντας πιθανότητα ως πληροφοριοδότη του τον ίδιο τον Παύλο, εξίσταντο πάντες οι ακούοντες στη συναγωγή και έλεγαν: «Ουχ ούτως εστίν ο πορτίσας εις Ιερουσαλήμ τους επικαλουμένους το όνομα τούτο, και όδε εις τούτο ελιλήθη είναι αδεδεμένους αυτούς αγάγει επί τους αρχιερείς». Έχουμε το Ευαγγελιστή Λουκά, ο οποίος μας μεταφέρει ακόμη και τα λόγια αυτών οι οποίοι έμεναν με ανοιχτό το στόμα κατά κυριολεξία όταν έβλεπαν αυτόν ο οποίος πήγε να τους συλλάβει τους χριστιανούς να επικαλείται πλέον το όνομα του Χριστού. Έτσι την πρώτη περίοδο μετά τη μεταστροφή του, ο Απόστολος Παύλος ή Σαύλος αν θέλετε, γιατί ακόμη δεν είχε αλλάξει το όνομά του, όχι μόνο δεν έρχεται σε επαφή με τους Ιουδαίους, αλλά αντιθέτως επιμένει στο κήρυγμα με πολύ πίστη και με πολύ δύναμη και κατορθώνει αρκετούς από αυτούς να τους μεταστρέψει στον Χριστό.
0: Είναι λοιπόν στη Δαμασκό, γίνεται εκεί η μεταστροφή, σημαντικό σημείο. Μετά από εκεί τι κάνει ο Απόστολος Παύλος, επιστρέφει στην Ιερουσαλήμ ή όχι?
1: Επιστρέφει στην Ιερουσαλήμ, βέβαια αντιλαμβάνεστε ότι και εκεί αντιμετώπιζε παρόμοια προβλήματα. Οι Απόστολοι που βρισκόταν στην Ιερουσαλήμ πληροφορήθηκαν τα της μεταστροφής, πληροφορήθηκαν τη δράση του Αποστόλου Παύλου στη Δαμασκό, αλλά όμως ήταν πολύ διστακτικοί απέναντι σε αυτά τα περίεργα νέα. Αυτός που έφυγε για να πιάσει τους χριστιανούς έγινε χριστιανός. Επαναλαμβάνω, πρόκειται για μια φοβερή ανατροπή.
0: Τελικά γίνεται αποδεκτός ή αντιμετωπίζει προβλήματα, για να κλείσουμε?
1: Βεβαίως και γίνεται αποδεκτός. Εισάγει, τον φέρνει στην Ιερουσαλήμ ο Απόστολος Βαρνάβας, ένα σημαντικό και παλαιό μέλος της Εκκλησίας Ιερουσαλήμ, και αφού τον παρουσιάζει στους Αποστόλους, οικειάται γι' αυτόν, και από εκεί και πέρα η θέση του Αποστόλου Παύλου στην Ιερουσαλήμ είναι θεμελιωμένοι, ανήκει στον κύκλο των Αποστόλων, τον σέβονται και επικοινωνούν μαζί του και πραγματικά ξεκινάει μια τριακονταετής πορεία συνεργασίας που καλλιεργεί, που οδηγεί στην καλλιέργεια, στη διάδοση και στον Ευαγγελισμό των λαών της Μεσογείου.
0: Θα τα δούμε στη συνέχεια. Σας ευχαριστούμε, κύριε Θανάση Μουστάκη, για τη σημερινή μας αυτή συνεργασία.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ.
0: Καλεσμένος της εκπομπής, ο διδάκτορ θεολογίας και φιλόλογος Θανάσης Μουστάκης. Ακούσατε την εκπομπή «Ο Απόστολος Παύλος της Πράξης των Αποστόλων» με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Από ποια περιοχή του κόσμου και αν μας ακούτε, χαίρετε.
2: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Αίγινα Φέρις με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα, προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-810-4435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο aiginaferis.gr.
3: Η Αποκάλυψη του Ιωάννη. Μια εξυγχρονιστική ερμηνευτική προσέγγιση Γεωργίου Πατρώνου. Ο ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών Γεώργιος Πατρώνος, με τη μοναδική επιστημονική άνεση που του δίνει η επί δεκαετίες ενασχόλησή του με την ερμηνεία της Κοινής Διαθήκης, αναδεικνύει το μοναδικό σωτηριολογικό μήνυμα του θεόπνευστου έργου της Αποκαλύψεως. Η Αποκάλυψη του Ιωάννη. Μια εξυγχρονιστική ερμηνευτική προσέγγιση Γεωργίου Πατρώνου. Από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr/θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
5: Το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την πρόληψη της συνδοικογενειακής βίας» του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά συνδοικογενειακής βίας.
6: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
7: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
8: Η ώρα είναι 9.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον ειν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάσσα αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένε και του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτριμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλήον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στήδη απαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιώθησε τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Η δούγαρ εν ανομία συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμει μήτρ μου. Η δούγαρ αλήθεια ανοιγάψα στα άδλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσάς με. Ραντίεις με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίαση και εφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρακτήσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψει με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επισέ επιστρέψου. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλεις θα σησί ανέδω καν, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός, ου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκείς τη θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσους είναι επί το θυσία στήριόν σου μόσχους. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχεις Κύριε στο βοηθείς εμείς πέψουν. Εσχυνθήτως αν και τραπήτως αν εισητούνται στην ψυχή μου. Αποστραφήτως αν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτως αν ηβουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτως αν παραυτικά εισχυνόμενοι λέγονται εσμοι εύγε εύγε. Αγαλιάστος αν και εφραθήτως αν επισυπάντες εισητούνται σε ο Θεός. Και λεγέτος αν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες του σωτηριό σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίρνεις ο Θεός, βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου εισι Κύριε μη χρονίσεις.
4: Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκάθισεν με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος. Και η κηδείασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου, ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους εις λάκων. Ακουστών ποιήσόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη Κύριε οδόν, ενή πορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με, του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με, εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονόματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχήν μου. και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει τους εχθρούς μου και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλος σου είμαι.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, διά την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο γενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι Συ ήμονος Άγιος, Συ ήμονος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μήνεν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνησι. Κύριε, προσέκατε φυγών, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου. Ότι Συ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωή εν το φωτί σου, ο ψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιός της γηνός κουσής. Καταξίωσον, Κύριε, ενδυμηχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων, το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός εφημάς, καθά περιν πείσαμε επισέ. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνετισών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελαιό σου στον αιώνα τα έργα των κυρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος. Συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Πιστεύω εις έναν Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γη.

0: Όντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας ού καίστε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον το Κύριον το ζωοποιών το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος αμήν.
1: Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τη απειρογάμ, ο κλίνας τη καταβάση τους ουρανούς, χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, όν και βλέπων εν μήτρα σου, λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζειν σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Και συν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενον σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής. Χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παραδοξόν σου της φωνής, δυσπαράδεκτόν μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γάρ συλλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις, κράζον, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η παρθένο ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πώς εστί τεχθήνε δυνατόν, λέξον μη. Προς είναι εκείνος έφυσεν εν φόβο πλην κραυγάζον ούτο. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε της υγιής δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον, χαίρε κλίμαξε πουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών, χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πως μηδέν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογάμο. Και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση, της θέλους υθερίζειν σωτηρίαν, εν το ψάλιν ούτος, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχον υπαρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δευρέφος εκείνης ευθύς, επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμα συνοσάσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε ταράχθη προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε. Μαθών δε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
2: Αλληλούια. Ήκουσαν υπημένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκο Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτων ως αμνών άμωμων εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες ύπων. Χαίρε αμνού και επιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασύγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε δίσε γυμνώθει ο Άδης, χαίρε δίσε νεδίθιμεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλη και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα και φθάσαντες των άφθαστων, εχάρισαν αυτοβόντες. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος

0: Αντί του Μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάντης την γάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδους τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξα Χριστόν, χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενναίων νεφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Κήρυκε θεοφόροι γεγονότε οι μάγοι, υπέστεψαν στην Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντε τον Ηρώδην ω λυρόδι, μη είδω τα ψάλιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψα εν τη Αιγύπτο φωτισμών αληθεία, σε δίωξα του ψέδου στο σκότο. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτο και εν ητούτων δεριστέντε σε βόμ προς Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάντη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων των δώρων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαράω των νοητών, χαίρε πέτρα ή ποτίσασα του διψώντα τη ζωή. Χαίρε πύρνε στήλε οδηγών του εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατιτέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή Αγία διάκονε. Χαίρε γη τη Επαγγελία, χαίρε εξή ρέη, μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Μέλλοντο Σιμεώνο του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε του απαταιώνο. Επεδότη ω βρέφο αυτό, αλεγνώση τούτο και Θεό τέλειο. Διόπερ εξεπλάγει σου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Νέα ανένδειξε κτήσιν εμφανίσεως οκτήσεις ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξ ασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντος ημνήσωμεν αυτοί οι βοόντες. Χαίρε το άνθρωπο της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε αναστάσεως τύπων εκλάμπωσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκέπονται πολλοί, χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λύτρο την αιχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Ξένων τόκων δόντες ξενοθόμεν του κόσμου των ούνες ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρο υψηλός Θεός επηγής εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
2: Όλος είναι της κάτω και των άνω, ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγος. Σιγατάβασης γα θεϊκίου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου Θεολύπτω ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αμφίβολων κάφημα, χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ, χαίρε η ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχεία ζευνίσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος, χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Πάσα φύση αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
2: Ρήτορας πολυφθόγκους ους ηχθείας αφώνους ορώμεν επί σοι Θεοτόκε, απορούσι γαρλέγιν το πώς και παρθένος μένεις και τεκινίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφουσα σόβους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγουσα λόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινείς συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίοντας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέοντας Αγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Σώσε θέλων των κόσμων, των όλων κοσμήτων, προς τούτων αυτεπάγγελτος ήλθε, και επιμείν υπάρχον ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γαρτόμοιον καλέσαστος Θεός ακούει. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
3: Τείχωση των Παρθένων, Θεωτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασες επιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της Σωτηρίας, χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαραν εγέννησας τους ηλιφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρε νουθέτησα στους ηλιθέντας των νουν. Χαίρε η τον θωρέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα. Χαίρε παστά σα σπόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε αγίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Ύμνος άπασιτάτε συνεκτίνεσθε σπέβδων το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρ τη ψάμω οδάς, αν προσφέρω μένση βασιλέ φάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν της ύποόσιν, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
3: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτουσα φως, οδηγεί προς γνώση θεϊκήν άπαντας, αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δετιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύζεις ποταμών, χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν, χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλήτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτος αλληλούια.
0: Αλληλούια.
3: Ψαλοντέ σου των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχον ναών Θεοτόκε εν τη σιγαρική σας γαστρή ως συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος υγείασεν εδόξασεν εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοδίσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέτη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιων ιερέων ευλαβών, χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο, χαίρε διή εγείρονται τρόπαια, χαίρε διή εχθρή καταπίπτουση, χαίρε χρωτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Όπαν ύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων.
0: Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημά.
3: Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάση ρίσε συμφορά άπαντα και τη μελούση λύτρο εκολάσεω του σύμποοντα, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
3: Τι υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια, ω λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Αλλοσέχουσα το κράτο απροσμάχητων, εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αιή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσα τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην το οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε μην τους οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόνα είμαι θυμών κατά την συνεπή και αν μη αποστήσεις το ελαιό σου αφημών, αλλά της αυτών ηκεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου ως πορφύραν και βίσον τα αίματα, η Εκκλησία σου στολισαμένη δι' αυτών βοάσει Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνην τη πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ου και στη πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου την συν ειρήνην δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος εκτήρμων.
3: Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον,
0: Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον,
2: Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον,
4: Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον.
2: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών ετή ώρα ταύτας εντεύξης και ήθινον τη ζωήν ημών προς της εντολάς σου. Τα ψυχά ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα συνείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης ο Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης. Ό,τι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
0: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή παρθένε Θεόν υφεδέσποινα, η Θεόν λόγον της ανθρώπης, τη παραδόξου σου κοίησε ενώσασα, και την αποστήσαν φύσιν του γένου σημών, της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστριχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τι των ειδώνων του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλά όσου φιλανθρώπου Θεουμήτη, φιλανθρώπος πλαχνίσιτε επ' εμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέηση και των σόνιων και ήμων δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτό εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια Υιός ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθμία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάγουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης, του σου Υιού και Θεού ημών κρυονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχη μη δεσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεζητίας και αντιλήψεως, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Πάυσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν, σόφρονα λογισμών, καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και την μνήμην των σων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Υπερένδοξε, αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε ή να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
3: Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
0: Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
2: Επίση χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος υγειασμένε να έ και παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθηκε πεδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε και τη σιγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
3: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απεμούδια την ακρασίαν, μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστεία του θνητού του του σώματος, κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα στη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν με εν τη παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου, ή να μη εν την αμαρτήματι παροργήσω των Θεών. Και πρέσβευε υπέρ εμού προς τον Κύριον, του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
0: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου. Ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών.
3: Δόξαση ο Θεός η ελπίσιμον δόξαση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ιεραρχών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων Θαυματουργών και Ιαματικών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
0: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
0: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
0: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς.
0: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
0: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
0: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
0: Κύριε ελέησον.
3: Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης.
0: Κύριε ελέησον.
3: Και υπέρ πάντων των προναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
0: Κύριε ελέησον.
3: Είπομεν και υπερ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5 ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει το βιβλίο του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς «Αργά βαδίζει ο Χριστός», εκδόσεις Εμπλό.

Η τραγωδία της πίστης. Όπως ένα ευγενές φυτό στη μέση των ζυζανίων αγωνίζεται να βγει στο φως, έτσι και μια ευγενική σκέψη αγωνίζεται για την επιβίωσή της και την ανύψωσή της επάνω από τα ζυζάνια των αγενών σκέψεων, των χαμηλών και των βρώμικων. Έτσι τελικά αγωνίζεται μέσα μας και κάθε ευγενική κίνηση της καρδιάς. Αγωνίζεται εναντίον των παθών που τίνουν με το αίμα να τη βυθίσουν και να την πνίξουν. Και τι είναι η πίστη, αγαπητά αδέλφια, παρά μια ευγενική σκέψη που προκαλεί τις ευγενικές κινήσεις της καρδιάς? Δεν υπάρχει πιο ευγενική σκέψη από τη σκέψη περί Θεού. Ούτε μπορεί να υπάρχει πιο ευγενικό αίσθημα από εκείνο που ένας άνθρωπος αισθάνεται όταν σκέφτεται τον Θεό. Όμως, όσο μια σκέψη είναι πιο λεπτή και πιο ευγενική, τόσο είναι πιο δύσκολη η μάχη της με άγαρμπες και αγενείς σκέψεις. Τούτο επιβεβαιώνεται και στον υλικό, σωματικό κόσμο. Ένα πιο τρυφερό και πιο φροντισμένο σώμα πολύ περισσότερο δυσκολεύεται και υποφέρει κάτω από τις αντίξουες συνθήκες της ζωής από ότι ένα σώμα άγαρμπο και σκληραγωγημένο μέσα σε τέτοιες συνθήκες. Ένα πιο τρυφερό λουλούδι νωρίτερα μαραζώνει στην κουφόβραση και νωρίτερα παγώνει στην παγωνιά από ότι ένα φυτό πιο σκληρό και με πιο ανθεκτική υφή. Όλες οι κάλλιστες κινήσεις της ψυχής μας αντιπροσωπεύουν τρυφερά και ευγενικά λουλούδια που μάχονται για το φως επάνω από το σκοτάδι και για να υπερισχύσουν επάνω από τις σκληρές κινήσεις. Όταν τα καταφέρνουν, η ψυχή μας τότε αντιπροσωπεύει τον ουρανό και την αρμονία. Όταν δεν τα καταφέρνουν, η ψυχή μας αντιπροσωπεύει την κόλαση και τη δυσαρμονία. Εάν ο άνθρωπος κοίταζε βαθιά στην ψυχή του, θα έβλεπε την ίδια σύγκρουση του καλού και του κακού την οποία βλέπει καθημερινά και στην ανθρώπινη κοινωνία. Όταν η πίστη καταφέρνει να υψώνεται πάνω απ' όλα εκείνα που τη στενεύουν και την πνίγουν, όπως πνίγουν τα ζυζάνια το τρυφερό λουλούδι, τότε εκείνη γίνεται οδηγός και παρηγοριά σε όλη μας τη ζωή. Τότε, όταν εμείς κοιτάξουμε στον έναστρο ουρανό, βλέπουμε επάνω του με φλόγα γραμμένο το όνομα Θεός. Και όταν κοιτάξουμε στη φύση γύρω μας, στους ίδιους τους εαυτούς μας, σε όλα τα νεογέννητα και τα μόλις πεθαμένα, παντού βλέπουμε χαρακωμένο ή ζωγραφισμένο συμβολικά ή γραμμένο αυτό το ίδιο όνομα. Τι είναι εκείνο που συσκοτίζει αυτό το όνομα μπροστά από τα μάτια μας? Τι το κάνει συχνά δυσδιάκριτο και αχνό? Ποιος φουγγάρι το σβήνει και ποια σκιά το επισκιάζει? Εγώ βλέπω 7 αιτίες, λόγω των οποίων η πίστη εξαντλείται και πεθαίνει. Η πρώτη αιτία είναι ότι συνηθίζουμε αυτόν τον κόσμο και τη ζωή. Όσο μας φαίνεται καινούργιος και ασυνήθιστος αυτός ο κόσμος, η πίστη μας στο Θεό είναι δυνατή. Όμως τη μέρα εκείνη που ο κόσμος θα μας φανεί τελείως παλιός και τελείως συνηθισμένος, η πίστη μέσα μας σβήνει. Όσο περισσότερα βιώνουμε, τόσο περισσότερο συνηθίζουμε αυτόν τον κόσμο. Και όσο περισσότερο συνηθίζουμε, τόσο περισσότερο απομακρυνόμαστε από τη φοβερή και μεγαλειώδη εντύπωση που μας άφησε στην αρχή ο κόσμος. Όποιος μια φορά ανέβει στις Άλπεις, παραμένει θαμπωμένος από το μοναδικό και απροσδόκητο θέαμα. Ενώ όποιος ζήσει 10 χρόνια στις Άλπεις, το θέαμα από αυτές όχι μόνο δεν το θαμπώνει, αλλά του γίνεται βαρετό. Ο αστρονόμος που πρώτη φορά μαθαίνει για το μέγεθος και το πλήθος των άστρων, για την απόσταση μεταξύ τους και για την αλάνθαστη ροή τους, παραμένει μεθυσμένος από τη γοητεία. Όμως
όταν για μερικά χρόνια βλέπει παντού το ίδιο θέαμα με τη βοήθεια των πιο εξελιγμένων μηχανών, θα του φανούν όλα συνηθισμένα και από την πρωταρχική γοητεία που ένιωσε δεν θα παραμείνει ούτε σκιά. Πολύ καιρό βλέπουμε το θέατρο του κόσμου και δεν μπορεί η παράξενη και πλούσια παράσταση να μας παρέχει φρέσκο ενδιαφέρον έως το τέλος. Είναι πολύ ο καιρός που ζούμε για να μην αρχίσουμε να χασμουριόμαστε από ανία. Ενώ από ανία χασμουριόντουσαν οι άνθρωποι και στην κορυφή των Άλπαιων και στον κόλπο της Νεάπολης και κάτω από το έναστρο ουράνιο σκέπαστρο της Ινδίας. Όπου όμως κατοικήσει η πλήξη από αυτόν τον κόσμο, από εκεί η πίστη στον Θεό φεύγει. Και από όπου η πίστη στον Θεό φεύγει, από εκεί φεύγει και η ψυχική ευθυμία και η ησυχία.

Οι συνηθισμένοι σε αυτόν τον κόσμο μοιάζουν με αμαθείς στο βασιλικό τραπέζι. Με φόβο και δέος πλησιάζουν οι αμαθείς στο βασιλικό τραπέζι. Κανένας τους δεν αμφιβάλλει για την παρουσία του βασιλιά και για τη βασιλική αξιοπρέπεια του τραπεζιού. Κάθονται. Ξεκινούν να τρώνε και να πίνουν. Όμως από το γλυκό φαγητό και πιωτό σκοτεινιάζουν και χάνουν από τα μάτια τους και το βασιλιά και τη βασιλική αξιοπρέπεια του τραπεζιού. Αρχίζουν να αρπάζουν φαγητά και ποτά, να σπρώχνονται, να δέρνονται, να αναποδογυρίζουν, να φωνάζουν, να τσακώνονται για την ιδιοκτησία του τραπεζιού και για την πρωτιά της θέσης και στο τέλος χασμουριούνται. Η φιλοξενία στο βασιλικό παλάτι τους γίνεται βαρετή και εκείνοι παραπονιούνται και απελπίζονται και κάνουν τη βασιλική τραπεζαρία υπνοδωμάτιο και το υπνοδωμάτιο στάβλο. Μέχρι που όλα να χάσουν στα μάτια τους το βασιλικό τους χαρακτήρα και η αμάθειά τους να αρχίσει να θριαμβεύει παντού και στις σκέψεις και στα λόγια και στα έργα των φιλοξενουμένων. Και ο βασιλιάς οικοδεσπότης στέκει και παρατηρεί και διατάζει το τραπέζι να το γεμίζουν ασταμάτητα. Η μεγάλη ψυχή αισθάνεται την παρουσία του βασιλιά και ντρέπεται για τη συμπεριφορά των αμαθών αδελφών της. Η μεγάλη ψυχή αισθάνεται σε αυτόν τον κόσμο πάντα όπως σε αγιότατο και φοβερότατο ναό. Όσο περισσότερο καιρό τέτοια ψυχή στέκει σε αυτόν τον ναό, τόσο ο ναός κατά εκείνη δεν χάνει τίποτα, αλλά αυξάνεται στην εξαιρετικότητα και τη φοβερή μεγαλειότητά του. Η δεύτερη αιτία για την αποδυνάμωση και την έκρωση της πίστης μέσα μας είναι η υπερφόρτωση του πνεύματος με πολλές μικρές γνώσεις, όπου ταυτόχρονα απουσιάζει η γνώση γνώσεων. Η γνώση γνώσεων είναι η γνώση περί Θεού. Οι υπόλοιπες πολλές και μικρές γνώσεις αναφέρονται στα έργα του Θεού, στον οίκο της φύσης και στα έπιπλά του. Η ποσότητα της γνώσης στην εποχή μας είναι μεγαλύτερη από ό,τι σε κάθε άλλη. Στην εποχή μας τρέχουν για την ποσότητα της γνώσης. Την ποιότητα λίγοι την κοιτάζουν. Στο κεφάλι φτιάχνεται τεράστια αποθήκη γνώσεων της χημίας, της φυσικής, της αστρονομίας, της τεχνολογίας, της κοινωνιολογίας, της τεχνικής του χορού και του μαγειρέματος, του παίξηματος οργάνων και του φλερτ. Πολλά κεφάλια είναι ταυτόχρονα ολόκληρα χημικά εργαστήρια και ζωολογικά οικοδομήματα και μουσικά ρεπερτόρια. Πολλά μυαλά είναι πραγματικές εγκυκλοπαίδειες. Όμως γι' αυτό πάλι μέσα στα πολλά μυαλά δεν υπάρχει θέση για τον Θεό, για τη μεγάλη γνώση των γνώσεων. Στις παλιές, απλές εποχές, οι άνθρωποι δεν κατήχαν στο πνεύμα τους τόσες πολλές τεχνολογικές αλήθειες σαν τους ανθρώπους της εποχής μας, αλλά η γνώση των γνώσεων πάντα ήταν ζωντανή και πάντα είχε φανερή θέση. Και στις νέες, σύνθετες εποχές, οι δυνατοί άνθρωποι δεν αφήνουν να τους υπερφορτώσουν πολλές μικρές γνώσεις και δεν αφήνουν τις μικρές γνώσεις να επισκιάσουν τη μεγάλη γνώση. Σε αυτούς που κατανοούν, όλα τα γεγονότα είναι διαφανή. Και έτσι, μέσα από όλα τα γεγονότα, βλέπουν το κύριο γεγονός στην οικουμένη. Οι οξύνοες μέσω του ενδύματος όλων των κτισμάτων βλέπουν την ουσία και την κύρια κίνηση των πραγμάτων. Ποτέ οι δυνατοί δεν υπήρξαν δυνατότεροι, ούτε οι κατανοούντες καλύτερα κατανοούντες από ό,τι στην εποχή μας.

Αλλά γι' αυτό ποτέ οι αδύνατοι δεν υπήρξαν αδυνατότεροι, ούτε οι κοντόφθαλμοι ακόμα πιο κοντόφθαλμοι, ούτε οι ρηχοί ρηχότεροι, παρά και πάλι στην εποχή μας. Στους δυνατούς, τους κατανοούντες και τους έξυπνους, η πίστη στον Θεό συνέχεια υψώνεται πάνω από όλες τις γνώσεις, όλα τα γεγονότα και όλες τις υποθέσεις. Εωρείται γύρω τους πάντα σαν φωτεινή ατμόσφαιρα γύρω από ένα ουράνιο σώμα. Από αυτή την ατμόσφαιρα όλα τα γεγονότα λαμβάνουν ζωή και κίνηση. Χωρίς αυτή την ατμόσφαιρα όλα τα γεγονότα παγώνουν και σκεπάζονται με τη σκιά του θανάτου. Έχει το φεγγάρι ατμόσφαιρα? Δεν είναι τίποτε ακόμα σίγουρα γνωστό. Όμως, εάν δεν την έχεις τα σίγουρα, τότε αυτό μοιάζει με γνώση χωρίς πίστη. Υπάρχουν πάνω του μέταλλα και ιχνοστοιχεία και υψόμετρα και βαθύπεδα, όμως τίποτα από όλα αυτά δεν αναπνέει. Γι' αυτό και το φεγγάρι τραβιέται πίσω από ζωντανούς πλανήτες που αναπνέουν και ζουν, σαν μια λαμπερή νεκρική σαρκοφάγος. Τέτοια είναι και η γνώση δίχως πίστη. Και εκείνη είναι μια νεκρική σαρκοφάγος μέσα μας. Και όσο είναι η γνώση μας μεγαλύτερη αλλά δίχως πίστη, τόσο μεγαλύτερος νεκρός κοίταται στην ψυχή μας. Ντυμένος, στολισμένος, ευρύς, πλην όμως νεκρός. Κάτω από αυτόν τον νεκρό κοίταται καταπιεσμένη και πνιγμένη η πίστη. Μετά από μάταιη μάχη για να σηκωθεί και να τυλίξει τη μεταλλική σαρκοφάγο της γνώσης με την ατμοσφαιρική της φρεσκάδα και ζωηράδα, μετά από όλες τις μάταιες ηρωικές προσπάθειες, εκείνη κοίταται στη σκιά του θανάτου. Η τραγωδία είναι πλήρης. Όμως μέσα στην τραγωδία της είναι και η δική μας τραγωδία, της ευτυχίας μας, της ηρεμίας μας και της αισιοδοξίας μας. Η τρίτη αιτία που πάσχει και καταστρέφεται η πίστη μέσα μας είναι τα ανθρώπινα έργα. Τα έργα μας κοντένουν το βλέμμα μας και εμείς σταματάμε μόνο σε αυτά και δεν κοιτάμε πιο πέρα. Βλέπουμε την επιστήμη μας, το έργο του μυαλού μας, και κοιτάζοντάς το, τα μάτια μας τόσο υγραίνουν ώστε γίνονται ανίκανα να δουν έναν ευρύτερο και φωτεινότερο ορίζοντα. Κοιτάμε τις μεγάλες πόλεις, έργο των χεριών μας, και τα έργα του Θεού γίνονται αόρατα για μας. Η κουλτούρα μας κατέχει τα μάτια περισσότερο από τη φύση, αφού τη φύση στις πόλεις σχεδόν δεν τη βλέπουμε. Ο άνθρωπος ως δημιουργός των πολιτισμικών δημιουργημάτων μας φαίνεται ως ο μόνος δημιουργός μέσα στο σύμπαν. Από τα ψηλά σπίτια μας δεν βλέπουμε το συμπαντικό σπίτι του Θεού. Από τη σκόνη των ανθρώπινων μυρμηγκοφωλιών μας δεν βλέπουμε τον ουρανό. Εμείς, συχνά μέσα στην αδικία μας, εκτιμούμε περισσότερο το έργο από ότι τον εργολάβο. Κοιτάζουμε με θαυμασμό ένα μεσαιωνικό καθεδρικό ναό και ταυτόχρονα βλέπουμε με περιφρόνηση τους ανθρώπους. Σαν να είναι ο καθεδρικός ναός άξιος μεγαλύτερου θαυμασμού από ότι οι δημιουργοί του, οι άνθρωποι. Εξίσου συχνά κοιτάζουμε με θαυμασμό τη φύση, αλλά του δημιουργό της ούτε που τον θυμόμαστε. Σαν να είναι η ύλη αξιότερη από το δημιουργό της. Ή κοιτάμε τον άνθρωπο μέσα στο ρόλο του, σε αυτόν τον κόσμο, και τον θαυμάζουμε περισσότερο από ότι εκείνον που τον έβαλε σε αυτό το ρόλο. Από αυτή την πλάνη προέρχεται η φοβερή τραγωδία της πίστης στις ψυχές μας. Η πίστη είναι πάντα μια αυστηρή παρατήρηση του δημιουργού πίσω από το δημιούργημα και του εργολάβου πίσω από το έργο. Η πίστη κρατά πάντα την απόλυτη αξία για κάτι ακριβότερο από όλα εκείνα που τα μάτια μπορούν να δουν, τα αυτιά να ακούσουν
και τα ανθρώπινα χέρια να φτιάξουν. Γι' αυτό το λόγο η πίστη στέκει σε αντιπαλότητα με όλες τις δυνάμεις αυτού του κόσμου που θέλουν να προσθέσουν στο σχετικό την αξία του απόλυτου. Η μέγιστη και η φοβερότερη τραγωδία της ζωής γεννάται εκεί όπου νικημένη η πίστη πεθαίνει.

0: Ως τέταρτη αιτία της τραγωδίας της πίστης σε πολλούς, εγώ τονίζω τις πλάνες των εκπροσώπων της πίστης. Ο καθένας εκτιμά τον σπόρο κατά τον καρπό. Εάν ο καρπός είναι πικρός, ποιος μπορεί να αγαπήσει το σπόρο? Ο κάλλιστος καρπός της πίστης πρέπει να είναι εκείνοι οι οποίοι βάλανε τον εαυτό τους εξ ολοκλήρου στην υπηρεσία της πίστης. Η πίστη είναι ο σπόρος, ο άνθρωπος αγρός. Όταν σπείρεται ίδια σπορά σε διαφορετικούς αγρούς, διαφορετικούς καρπούς θα φέρει. Η πίστη είναι σπόρος, ο ιερέας είναι άνθρωπος. Πώς ο ίδιος σπόρος στη διαφορετική γη θα δώσει ίδιους καρπούς? Όντως, ο καθένας περιμένει ο ιερέας μιας πίστης να είναι ο κάλλιστος καρπός αυτής της πίστης, και κατά τον καρπό εκτιμά και τον σπόρο. Όμως όλος ο κόσμος μπορεί να ξεγελαστεί σε μια τέτοια εκτίμηση, αφού υπάρχουν περιπτώσεις όπου ο ιερέας είναι ο χείριστος καρπός εκείνης της πίστης την οποία υπηρετεί. Από τον ίδιο σπόρο φυτρώνει σε ένα αγρό το λουλούδι, ενώ στον άλλο το ζυζάνιο. Πρέπει να εκτιμάται ο σπόρος κατά τον κάλλιστο και όχι κατά τον χείριστο καρπό που μπορεί να δώσει. Όταν ο κάλλιστος σπόρος πέσει στα αγκάθια, τα αγκάθια τον πνίγουν. Μόνο ο καλός σπόρος στην καλή γη αποδίδει, κατά τα λόγια του Σωτήρα, εκατανοπλάσιο καρπό και καλό καρπό. Η χριστιανική πίστη, σπαρμένη στον καλό αγρό, δίνει τους κάλλιστους καρπούς τους οποίους μπορεί η πίστη να δώσει. Όμως η χριστιανική πίστη σπάρθηκε και στα αγκάθια και στις πέτρες, στα ζυζάνια και στο δρόμο, όπου δεν φυτρώνει, ή αν φυτρώνει δεν μεγαλώνει, ή αν μεγαλώνει δεν φέρνει καρπό, ή φέρνει πικρό καρπό. Έδωσε ανθρώπους μεγάλους κατά το χαρακτήρα, τιτάνες στην αρετή και στο νου, όμως βρίσκεται και σαν μπόλιασμα που δεν έπιασε στα πολλά στιφά και αγκαθωτά δέντρα. Είναι το πεταμένο μαργαριτάρι μπροστά στους ανθρώπους και στα γουρούνια. Οι άνθρωποι μάζεψαν το μαργαριτάρι και το φύλαξαν με όλη τη λάμψη του. Τα γουρούνια ανακάτεψαν το μαργαριτάρι με το καλαμπόκι το έφαγαν, ενώ το μαργαριτάρι το ποδοπάτησαν μέσα στη λάσπη και με τη μουσούδα το έριξαν μακριά τους, σαν πράγμα που δεν τρώγεται. Είναι άφρονες εκείνοι που ποδοπατούν το μαργαριτάρι μέσα στη λάσπη. Όμως είναι ακόμα πιο άφρονες εκείνοι που βλέπουν το μαργαριτάρι μπροστά στα γουρούνια, λερωμένο στη λάσπη, και νομίζουν ότι αυτό είναι άμμος και όχι μαργαριτάρι.
1: Προσκυνηματική εκδρομή στο όρο Σινά και στους Αγίους Τόπους από 21 έως 30 Αυγούστου 2026 για την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου εν Γεθσημανή. Κάιρο, όρο Σινά, Άγιοι Τόποι, 21 έως 30 Αυγούστου 2026. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής στο Γραφείο Προσκυνηματικών Ταξιδίων Ηφίλιος. 3η Σεπτεμβρίου 13 ημιόροφος Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ιστότοπος www.haifelios.gr. Ηφίλιος, προσκυνηματικά ταξίδια. 210-5236-263.
2: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές, στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213-036-7373.
3: Ορθόδοξη πίστη και ζωή. Συνοπτική κατήχηση του Επισκόπου Σωτηρίου Τράμπα, Μητροπολίτου Πισιδίας. Ένα κατηχητικό πόνημα που παρουσιάζει συνοπτικά και εύληπτα τη διδασκαλία της Ορθοδόξου Εκκλησίας σε τρία μέρη. Ο συγγραφέας εκθέτει τη δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας, τη βιωματική εμπειρία της εν Χριστώ ζωής που οφείλει να διάγει ο πιστός, ενώ γίνεται εκτενής αναφορά στον ορθόδοξο λατρευτικό βίο. Ορθόδοξη πίστη και ζωή, ένας πολύτιμος συνοπτικός οδηγός κατήχησης από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Η ώρα είναι 10.

0: Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Η Ελλάδα θα συνεχίσει να στέκεται στο πλευρό της Ουκρανίας, υπογράμμισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας κατά την 5η Σύνοδο Κορυφής Ουκρανίας Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης. Με την αξιοποίηση όλων των χρηματοδοτικών εργαλείων γίνεται στην Εύβοια μια κοσμογονία έργων, τόνισε από την Βόρεια Εύβοια ο Πρωθυπουργός. Συνεδριάζει αύριο υπό τον Πρωθυπουργό το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής. Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. Την ταυτοποίηση του αποστολέα του ηλεκτρονικού μηνύματος που περιλαμβάνεται στη δικογραφία και κατονομάζει πρόσωπα που εμπλέκονται στον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν έχουν ζητήσει οι δικαστικές αρχές. Ασφαλή τα κτίρια στην Κυψέλη, διαβεβαιώνει η Ελληνικό Μετρό. Τη Δευτέρα συνεχίζεται η δίκη για τα Τέμπη. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Κρήτη και νησιά της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Τουλάχιστον 30 άμαχοι σκοτώθηκαν σε πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών τις τελευταίες ημέρες στο Ιράν. Γενικά έθριος για αύριο καιρός, στους 37 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα, αυτή την ημέρα και ώρα, στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στη μουσική, η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο, ο Σόζον Ιριώτης. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Στις δύο προηγούμενες εκπομπές, βλέποντας τον Παντοκράτορα στο μέσον ενός Ορθόδοξου ναού, μιλήσαμε για τη θεολογία, για το πρόσωπο του Θεού, ιδιαίτερα για το πρόσωπο του Υιού, για το έργο του Υιού, για το μυστήριο της Θείας Οικονομίας. Χωρίς να μετακινηθούμε από το κέντρο του ναού, κατεβάζουμε το βλέμμα μας προς την Ανατολή και εκεί, στην αψίδα του Ιερού Βήματος, βλέπουμε την εικόνα της Πλατιτέρας. Προς Ανατολάς, προς τη λεγόμενη αψίδα του Ιερού, δεσπόζει η παράσταση αυτή της Πλατιτέρας των ουρανών ή, εν συντομία, της Πλατιτέρας. Πρόκειται για την παράσταση της Παναγίας, που συνήθως είναι με τον Χριστό στο στήθος της, ενώ άλλες φορές είναι με ανοιχτά τα χέρια σαν μια αγκαλιά που περιμένει. Ο λόγος λοιπόν σήμερα είναι για το πρόσωπο της Παναγίας. Η θέση της Παναγίας στην αψίδα του ναού παραπέμπει στα έσχατα. Η αψίδα του ναού εικονολογεί πάντοτε τα έσχατα, δηλαδή τη Βασιλεία του Θεού. Ωστόσο, η Παναγία βλέπει προς εμάς. Και αν δεχτούμε ότι η Θεία Λειτουργία είναι η φανέρωση των εσχάτων, ότι δηλαδή στη Θεία Λειτουργία τα έσχατα γίνονται παρόντα, τότε έχουμε έναν άξονα με την Πλατιτέρα από την Ανατολή να αγκαλιάζει όλον το λαό που είναι στραμμένος προς Ανατολάς. Σας θυμίζω ότι εικονίζει η ίδια η σύναξη της Θείας Ευχαριστίας. Ενώ στην αρχή ξεκίνησε ως ένας κύκλος γύρω από ένα τραπέζι, όπου στην κορυφή του τραπεζιού υπάρχει ο επίσκοπος, ο προεστός της κοινότητας, εις τόπον και τύπον Χριστού, σιγά σιγά εξελίχθηκε σε έναν άξονα προς Ανατολάς, όπου ο Επίσκοπος Χριστός είναι επικεφαλής ενός σώματος, το οποίο οδεύει προς τη Βασιλεία του Θεού. Έτσι, τα δώρα έρχονται από τη Δύση, δηλαδή μέσα από την ιστορία των παρόντων, και προσφέρονται στον Επίσκοπο. Ο Επίσκοπος τα αποδέχεται και στρεφόμενος προς Ανατολάς τα αναφέρει στον Πατέρα ως Υιός. Ο Επίσκοπος εικονίζει πλέον τον Υιό Χριστό, που αναφέρει την κτήση στον Πατέρα. όλη η Θεία Λειτουργία είναι μια αναφορά της κτήσεως του κόσμου ημών των ανθρώπων προς τον Ουράνιο Πατέρα, και οι προσευχές και τα αιτήματα και οι συγκεκριμένες πράξεις αναφέρονται στον Πατέρα, όχι στον Υιό. Στη Θεία Λειτουργία δεν έχουμε αναφορές στον Χριστό. Ο Χριστός είναι ο επικεφαλής των αναφορών μας, των προσαγωγών μας. Γύρω στον 6ο αιώνα αρχίζει να εμφανίζεται στην αψίδα το πρόσωπο της Παναγίας. Έχουν προηγηθεί ο 4ος και 5ος αιώνας, κατά τους οποίους αναπτύχθηκαν οι λεγόμενες μαριολογικές έρηδες, όπως τις λέει η σχολαστική θεολογία, δηλαδή οι έρηδες γύρω από το πρόσωπο της Παναγίας. Έχει πλέον διασαφινιστεί η θέση της Εκκλησίας για το πρόσωπο αυτό, κυρίως με την Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο το 431 μετά Χριστόν, και μπορεί τώρα να πάρει η Παναγία τη θέση της μέσα στη σύναξη. Είναι αυτή που υποδέχεται κατά το ανθρώπινο τους ομοίους της, τους ανθρώπους. Ή, να το πω με μια αντιστροφή, είμαστε εμείς οι άνθρωποι που οδεύουμε προς τη δική μας Παναγία, τη δική μας Μαρία, την κατά πάντα όμοια με εμάς, ελπίζοντας ότι εάν μας προσλάβει μέσα στους κόλπους της, θα μας οδηγήσει στον Υιό της και δι' αυτού στον Πατέρα. Έτσι αρχίζει να παρουσιάζεται μέσα στην ιστορία της Ορθόδοξης Θεολογίας η εικόνα της πρέσβυρας προς τον Χριστό. Γύρω στις αρχές του 7ου αιώνα, όταν παρουσιάζεται ο ακάθιστος ύμνος, εμφανίζονται δύο εικόνες της Παναγίας. Η μία την θέλει κλίμακα, δια της οποίας κατέρχεται ο Θεός. «Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, διείς κατέβει ο Θεός». Η άλλη την θέλει γέφυρα που μετάγει τους πιστούς από τη γη προς τον ουρανό. Υπάρχει βέβαια και η πλατιτέρα, με αυτήν την εικόνα που σας περιέγραψα ήδη. Πρέπει επίσης να προσέξουμε ότι εκτός από τη δεσπόζουσα θέση της στην αψίδα του ναού, η Παναγία εικονογραφείται και σε πολλά άλλα σημεία του Ορθόδοξου ναού. Ήδη από την είσοδό μας στον Άρθικα υπάρχει η Παναγία, είτε στις στιχογραφίες είτε στις εικόνες. Στον Άρθικα υπάρχουν απαραίτητος στιγμές από τη ζωή της Παναγίας, τη γέννησή της, τα εισόδιά της. Όταν μπαίνουμε στον κυρίως ναό, υπάρχουν διάφορες σκηνές της

Και συνήθως όταν έχουμε το επίθετο της οδηγήτριας, έχουμε την Παναγία να δείχνει τον Υιό που έχει στην αγκαλιά της. Και ελεούσα γιατί είναι αυτή που ελεεί τον κόσμο, που με συστεύει για χάρη του. Επομένως, ήδη από την είσοδό μας στο ναό μέχρι την αναφορά μας στην έσχατη πραγματικότητα, έχουμε ένα συνεχή διάλογο με το πρόσωπο της Μαρίας. Συνοψίζω όσα είπα μέχρι τώρα. Πρώτον, η πλατιτέρα είναι σημείο των εσχάτων όμως ως παρόντων στη Θεία Ευχαριστία. Υποδέχεται εξ Ανατολών αυτούς που οδεύουν προς αυτήν χάρη τη Θεού, δια της χάριτος του Κυρίου, και επίσης είναι αυτή που περπατάει ανάμεσά μας. Έτσι βλέπω τις εικόνες της μέσα στη σύναξη του λαού, βρίσκεται δίπλα στον καθένα μας και περπατάει ανάμεσά μας για να μας οδηγήσει στο κοινό τραπέζι της Βασιλείας.

Εάν κάνουμε μια εξέταση στην προϊστορία, δηλαδή στην ιστορία του Ισραήλ, μπορούμε να δούμε τα ίχνη της Παναγίας επί της Οδού Κυρίου, όπως ονομάζεται αυτή η ιστορία. Πάνω λοιπόν σε αυτή την Οδό Κυρίου, τα ίχνη της Παναγίας προϋπάρχουν. Οι πατέρες χρησιμοποιούν το ρήμα προδιετυπούτο στον παρατατικό. Προδιετυπούτο η παρουσία της Παναγίας. Για αυτήν την προδιατύπωση, την οποία θα μπορούσαμε να την πούμε και προεικόνηση, έχουμε αρκετές εικόνες. Καταρχάς είναι το πρωτευαγγέλιο, το οποίο ερμηνεύεται από τους πατέρες ως μια πρώτη αναγγελία της ελεύσεως αυτής της γυναίκας. Αναφέρομαι στη φράση που υπάρχει στην Αγία Γραφή, στο βιβλίο της Γενέσεως, όταν ο Θεός αναγγέλει στον Όφη, στον διάβολο, ότι προετοιμάζεται η κατάργησή του. «Και εχθρανθήσω αναμέσων σου και αναμέσων της γυναικός και αναμέσων του σπέρματός σου και αναμέσων του σπέρματος αυτής, αυτός σου τηρήσει κεφαλήν, σύ δε τηρήσει αυτού πτέρνα. Θα θέσω εχθρότητα ανάμεσα σε σένα και στη γυναίκα, ανάμεσα σε σένα και στους απογόνους της γυναίκας, ένας απόγονος της γυναίκας θα σου συντρίψει το κεφάλι». Εκ πρώτης όψεως, η γυναίκα στην οποία αναφέρεται εδώ ο Θεός είναι η Εύα, η πρώτη Εύα. Για τους πατέρες όμως η γυναίκα αυτή είναι η νέα Εύα, η δεύτερη Εύα, η Μαρία. Αυτή φέρει τον καρπό που συντρίβει την κεφαλή του δράκοντα. Μια άλλη εξαιρετική εικόνα που αναφέρεται συχνά στα τροπάρια μας είναι η εικόνα της αφλέκτου βάτου. Υπενθυμίζω ότι άφλεκτος βάτος ήταν η βάτος που είδε ο Μωυσής κατά την άφηξή του στον τόπο του Θεού, στο όρο Σινά, η οποία έβγαζε φλόγες χωρίς να καίγεται. Η σύνδεση της Παναγίας με αυτή την άφλεκτο βάτο της Παλαιάς Διαθήκης είναι για την Εκκλησία σαφέστατη. Βρίσκουμε σχετικές αναφορές από πολύ νωρίς, ήδη από τον 2ο αιώνα, στον Άγιο Ειρηναίο, αργότερα σε άλλους πατέρες, αλλά κυρίως στον Δαμασκηνό. Για τους πατέρες αυτούς, η άφλεκτος βάτος εικονίζει την παρθενία της Μαρίας και τη δια της παρθένου κόρης εμφάνιση του φωτός. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς προχωράει ακόμη περισσότερο, για να μας μιλήσει για το άκτιστο φως, τη δόξα Κυρίου, όπως την ονομάζει, που είναι η παρουσία του Ιησού Χριστού μέσα στην ιστορία και η οποία γίνεται με αισθητό τρόπο ορατή από τον Μωυσή. Το φως αυτό βγαίνει μέσα

έναν άνθρωπο που δεν φθήρεται εκ της γεννήσεως, η Παναγία δεν εφθάρει με την κοίηση. Μια άλλη επίσης εξαιρετική εικόνα είναι η εικόνα της κλίμακας στο όνειρο του Ιακώβ. Όταν ο Ιακώβ πορεύεται κατά συμβουλή του πατέρα του Ισαάκ προς τη Μεσοποταμία για να λάβει γυναίκα, βλέπει σε όνειρο μια κλίμακα που ενώνει τη γη με τον ουρανό. Αυτή η κλίμακα είναι για τους πατέρες η Παναγία που, όπως λέει και ο στίχος από τον ακάθιστο ύμνο που σας ανέφερα πρωτήτερα, «Δι' αυτής της κλίμακας κατέρχεται ο Θεός επί της γης». Αλλά εκτός από τους εικονισμούς έχουμε και τις προφητείες. Επιλέγω δύο προφητείες που αναφέρονται κατ' επανάληψη στις θεομητορικές εορτές και τις δύο από τον προφήτη Ισαΐα. Κατά την πρώτη, η Παναγία είναι εκείνο το κλαδί του νοητού δένδρου που αρχίζει να υψώνεται από τον Ιεσέ, τον πατέρα του Ιούδα, στη γενιά του οποίου ανήκει η Παναγία, και από το οποίο θα προκύψει το άνθος Χριστός. Η άλλη, η γνωστή προφητεία του Ισαΐα, «Ιδού η Παρθένος εγκαστρεί έξι και τέξετε ιών». «Θα έρθει η Παρθένος και θα γεννήσει έναν ιό». Ή η άλλη προφητεία του Ισαΐα στο τέλος περίπου του βιβλίου του, «Φωτίζου, φωτίζου Ιερουσαλήμ, ή κυγάρ σου το φως, έφτασε το φως σου, και η δόξα Κυρίου επί σε ανατέταλκεν και ανέτειλε η δόξα του Κυρίου επάνω σου».

ό,τι προδιατυπωνόταν, ό,τι προεικονιζόταν στην Παλαιά Διαθήκη φανερώνεται τώρα στη Νέα, την Καινή Διαθήκη. Τα γεγονότα της Καινής Διαθήκης είναι γνωστά και οι θεομητορικές εορτές είναι πολλές μέσα στον χρόνο. Τις έχουμε παρακολουθήσει και έχουμε ακούσει τη δοξολογία και τα ευαγγελικά αναγνώσματα. Θα μείνω σε μερικά σημεία από τις ευαγγελικές περικοπές. Κυρίως ο Ευαγγελιστής Λουκάς μας περιγράφει τη ζωή της Θεοτόκου, γι' αυτό και θεωρείται ο εικονογράφος της, αυτός που φιλοτέχνησε την εικόνα της. Αλλά και οι άλλοι Ευαγγελιστές αναφέρονται σε αυτήν. Θα ξεκινήσω από το τέλος, από την τελευταία στιγμή. Στον Σταυρό ο Χριστός παραδίδει στον μαθητή του, στον Ιωάννη, τη μάνα του. Και στη μάνα του παραδίδει τον μαθητή. Ο διάλογος αυτός, έτσι όπως μας παραδίδεται στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, είναι κυρίως λειτουργικός διάλογος. Δεν είναι, θέλω να πω, απλώς ένας ιστορικός διάλογος. Ο Ιωάννης δεν ενδιαφέρεται να μας μεταφέρει απλώς μια ιστορική πληροφορία, αλλά να αντλήσει μέσα από αυτό το ιστορικό γεγονός, μέσα δηλαδή από την ιστορική πράξη του Χριστού και της πρώτης κοινότητας των φίλων και μαθητών του, μια εμπειρία που έκτοτε η Εκκλησία την ζει ως εμπειρία λειτουργική. Κατ' ουσίαν δηλαδή το Ευαγγέλιο μας μιλά για την εμπειρία της πρώτης Εκκλησίας μέσα στη Θεία Ευχαριστία. Μέσα στην ευχαριστιακή σύναξη υπάρχει ο μαθητής και η μητέρα και εκεί διεξάγεται αυτός ο διάλογος. Εάν δεν μπορέσουμε να πάρουμε εις τα ίδια τη μητέρα του Κυρίου, δεν θα είμαστε μαθητές του Κυρίου. Εάν την πάρουμε εις τα ίδια, τότε μπορεί η μητέρα του Κυρίου να πει για μας «ο Υιός μου». Εις τα ίδια σημαίνει μέσα μας και σε ό,τι μας είναι οικείο. Ο Χριστός παραγγέλνει στον μαθητή του να πάρει την μητέρα του εις τα ίδια, να την κάνει δική του μητέρα. «Ιδού η μήτυρ σου». Και τότε λέει στην Παναγία «Ιδού ο Υιός σου». Για να γίνουμε οι Υιοί αυτής της μητέρας, πρέπει να την έχουμε οικειωθεί ως μητέρα. Αυτός λοιπόν ο διάλογος δηλώνει ακριβώς ποια είναι η θέση μας μέσα στην ευχαριστιακή σύναξη. Ο Άγιος Αθανάσιος μας λέει ότι «αδελφή ημών η Μαρία επί και πάντες εκ του Αδάμ εσμέν», αφού όλοι ξεκινάμε από τον Αδάμ. Όταν μιλάμε για την Παναγία θα έχουμε πάντα υπόψη μας ότι είναι μία από εμάς, καθόλου όμοια με τον καθένα μας. Γι' αυτό μπορεί να είναι μάνα μας και γι' αυτό μπορούμε να γίνουμε παιδιά της. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή για να δούμε και ορισμένες άλλες εμφανίσεις της Παναγίας και ας ξεκινήσουμε από τον Ευαγγελισμό με την περίφημη φράση που είπε η νεαρή Μαρία στον Άγγελο «Ιδού η δούλη Κυρίου γέννη τόμη κατά το ρήμα σου». Καταρχάς θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι στην εβραϊκή γραμματεία η λέξη δούλος δεν έχει την έννοια του υπηρέτη αλλά του συνεργάτη, του παιδός. Την ίδια λέξη χρησιμοποιεί ο Ισαΐας ονομάζοντας δούλο Θεού ή παιδα Θεού τον Υιό του Θεού. Η φράση λοιπόν της Παναγίας δηλώνει την ελεύθερη συγκατάβασή της στο Μέγα Μυστήριο. Αλλά η ελεύθερη αυτή σχέση της Παναγίας με τον Κύριο προκύπτει και από τον διάλογο που έχει προηγηθεί. Καταρχήν με το ερώτημά της, το ανθρώπινο ερώτημά της. «Πώς έστε μη τούτον επί άνδρα ου γινώσκω». Αφού δεν έχω σχέση με άνδρα, πώς είναι δυνατόν να γίνει αυτό? Και με την απάντηση που παίρνει από τον Άγγελο. «Πνεύμα Άγιον επελεύσετε έπισε, δια του Αγίου Πνεύματος θα γίνει αυτό». Και τότε ακριβώς η Μαρία απαντά «Ιδού η δούλη Κυρίου γέννη τόμη κατά το ρήμα σου». Αυτή η ελεύθερη συγκατάθεση και συγκατάβαση στο θέλημα του Θεού είναι η μόνη οδός σωτηρίας. Οι πατέρες τονίζουν ιδιαίτερα αυτό το θέμα της ελευθερίας, το οποίο στη θεολογία ονομάζουμε συνεργασία
για τη σωτηρία του ανθρώπινου γένους. Και αν θέταμε το ερώτημα εργασίας, πλαστό ερώτημα ασφαλώς, θα μπορούσε ο Θεός να σώσει τον κόσμο χωρίς τη συνεργασία του ανθρώπου? Η απάντηση θα ήταν όχι, δεν θα μπορούσε. Η Παναγία είναι αυτή που προσφέρει στο Θεό τη δυνατότητα να σώσει το ανθρώπινο γένος. Αυτή είναι ο αναγκαίος, θα μπορούσαμε να πούμε, συνεργός του Θεού στην πραγματοποίηση του προορισμού της δημιουργίας. Αλλά η εξοχότερη, νομίζω, στιγμή στη ζωή της Παναγίας είναι ο χαιρετισμός της στην Ελισάβετ, όπου η Παναγία δηλώνει ακριβώς την εκούσια συνεργασία της για τη σωτηρία του ανθρώπινου γένους και την επίγνωσή της για τα συμφένοντα μέσα στο μυστήριο της Θείας Οικονομίας. Όταν η Παναγία νιώθει για πρώτη φορά μέσα της το έμβριο, απευθύνει τον περίφημο δοξολογικό χαιρετισμό: «Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον και ηγαλίασε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου», συμπληρώνοντας: «Από του νυν, από τώρα, μακαριούσιμε πάσε γενναίε, θα με μακαρίζουν όλες οι γενναίες». Στο σημείο αυτό θα ήθελα να τονίσω ιδιαίτερα ότι η Παναγία είναι ένας αληθινός άνθρωπος. Για να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτό, θα πρέπει και πάλι να στραφούμε στην προϊστορία του Ισραήλ. Τι είναι αυτό που γεννάει την Παναγία? Πώς η Παναγία εισέρχεται μέσα στην ιστορία και γίνεται παρόν? Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, σε ένα εγκόμιό του στη γέννηση της Θεοτόκου, που την γιορτάζουμε στις αρχές Σεπτεμβρίου, μιλάει για πρόγνωση και για προορισμό. Ο Θεός, λέει, σε αγάπησε πριν γεννηθείς, προγνωρίζοντας την αξία σου και οδήγησε την ιστορία στη γέννησή σου. Ακόμη, σε όλη την υμνολογία μας, ιδιαίτερα μάλιστα στην εορτή της γεννήσεως της Θεοτόκου, μιλάμε για έναν καρπό που φέρνει η ιστορία. Γενναίες ανθρώπων ετοιμάζουν την έλευση αυτής της κόρης. Σας θυμίζω το κοντάκιο από τη γιορτή της γεννήσεως Θεοτόκου. Ιωακήμ και Άννα, ονειδισμού ατεκνίας και Αδάμ και Εύα εκ της φθοράς του θανάτου, ηλευθερώθησαν άχραντε εν τη Αγία γεννήση σου. Ο Ιωακήμ και η Άννα γλίτωσαν, λευτερώθηκαν από την τροπή της ατεκνίας και ο Αδάμ και η Εύα ελευθερώθηκαν από τη φθορά του θανάτου με τη γέννησή σου. Αυτήν εορτάζει και ο λαός σου. Αυτή τη γέννηση γιορτάζουμε λυτρωθείς ενοχής των πτεσμάτων, γιατί με αυτήν λυτρωθήκαμε από τα πτέσματά μας, γι' αυτό μπορούμε να κράζουμε ιστήρα τίκτη την Θεοτόκων και τροφών της ζωής ημών. Ιστήρα ανθρωπότητα, βέβαια, κατορθώνει να γεννήσει τη Θεοτόκο, η οποία μας τρέφει με ζωή.

0: Ήδη στις προφητείες η εικόνα της στήρας γυναίκας ή της γυναίκας που οδυνάται αλλά δεν μπορεί να γεννήσει δηλώνει όλο το μαρτύριο του ανθρώπινου γένους. Το ανθρώπινο γένος ωρέγεται της λυτρώσεώς του εκ του θανάτου. Κανένας άνθρωπος δεν θέλει εκουσίως να φθαρεί ή να διαφθαρεί. Αλλά υπάρχει αυτή η στηρότητα. Σας θυμίζω ότι στην Ιουδαϊκή ιστορία η στηρότητα μιας γυναίκας ήταν μεγάλη ντροπή, μεγάλο όνειδος. Γι' αυτό και υπήρχε ο λεβυρατικός ή ανδραδελφικός λεγόμενος γάμος, σύμφωνα με τον οποίο αν πέθαινε ένας άντρας και δεν είχε αναστήσει με τη γυναίκα του παιδί, υποχρεούται ο αδελφός του να αναστήσει παιδί με αυτή τη γυναίκα. Θυμόσαστε και το περιστατικό με το ερώτημα των μαθητών «Τίνωσες την υγιεινή εν τη Αναστάση» αναφερόμενος σε έναν τέτοιο γάμο. Γιατί όμως ήταν όνειδος η αδυναμία το κετού? Δεν ήταν κοινωνικό το πρόβλημα. Είχε να κάνει με τη διακοπή της ελπίδας για τα έσχατα. Η γυναίκα που δεν γεννάει δεν εργάζεται για το μέγα έργο της ζωής, την προετοιμασία δηλαδή της ελεύσεως του σωτήρος. Ο Ευαγγελισμός που δίδεται στην πρώτη γυναίκα, την Εύα, είναι ότι μέσα από μια γυναίκα θα προέλθει η σωτηρία. Έτσι λοιπόν όλη η προετοιμασία του λαού και η νομοθεσία του Ισραήλ κατατείνει στην προστασία του γάμου και στην κατ' ουσίαν απαγόρευση της αγαμίας στη γυναίκα. Στην Ισραηλιτική ιστορία, όπως θα ξέρετε, δεν υπάρχει γυναικείος μοναχισμός, δεν υπάρχει άγαμη γυναίκα, ενώ υπάρχουν άγαμοι άνδρες, είτε για λόγους στρατιωτικούς, είτε για λόγους αφιερώσεως στον Κύριο, όπως είναι οι προφήτες παραδείγματος χάρη. Μόνο ως εξαίρεση μπορεί να παρουσιαστεί κάπου το φαινόμενο της γυναικείας αγαμίας σε κάποια προφήτησα, αλλά ως εξαίρεση. Γιατί όλα αυτά? Γιατί η ελπίδα όλη βρίσκεται στη γυναίκα και σε αυτόν που θα γεννηθεί από αυτήν. Η προσμονή αυτή καθορίζει τη θέση της γυναίκας μέσα στην ιστορία του Ισραήλ. Αν προεκτείνουμε λίγο αυτά που σας είπα, θα δείτε ότι και τα λεγόμενα αμαρτήματα της σαρκός, όπως είναι η πορνεία ή η μοιχεία, δεν έχουν στους Ισραηλίτες ηθικό ή κοινωνικό χαρακτήρα όπως ενδεχομένως έχουν σε άλλες παραδόσεις, αλλά έχουν σωτηριολογικό χαρακτήρα. Ο τόκος της γυναίκας αναφέρεται πάντα στην έλευση του Μεσσία. Πρέπει δηλαδή να μείνει αδιάκοπη η συνέχεια των τοκετών για να προετοιμαστεί η έλευση του Σωτήρος Χριστού. Σε αυτή τη βάση θα πρέπει να κατανοήσουμε τη διδασκαλία των προφητών για το τι σημαίνει να είσαι κοντά στον Κύριο, τι σημαίνει να εργάζεσαι τα έργα του Κυρίου, τι σημαίνει να πορεύεσαι την οδόν Κυρίου. Αυτά όλα δεν έχουν μόνο παιδαγωγικό ή διδακτικό χαρακτήρα. Έχουν κυρίως σωτηριολογικό χαρακτήρα. Γενναίες επί γενναιών προετοίμαζαν τον άνθρωπο, προετοίμαζαν το έδαφος για να γεννηθεί μια γυναίκα που θα φέρει τον σωτήρα μέσα στην ιστορία. Και έτσι αυτή η γυναίκα, η Αγία Κόρη, εμφανίζεται ως ο καρπός του ανθρώπινου γένους.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε στη σειρά «Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη» την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Ας έλθουμε τώρα, αφού εξετάσαμε τη σημασία της στηρότητας στην ιστορία του Ισραήλ, που είναι στηρότητα της ανθρωπότητας κατ' ουσία, στηρότητα της ιστορίας να γεννήσει την σωτηρία της, ας έρθουμε λοιπόν στο συγκεκριμένο περιστατικό της στηρότητας του Ιωακήμ και της Άννας. Όπως ξέρετε, το ζευγάρι Ιωακήμ και Άννα δεν αναφέρεται στην Καινή Διαθήκη. Η αναφορά στο ζευγάρι αυτό βρίσκεται στο λεγόμενο Ευαγγέλιο του Ιακώβου, το οποίο εμείς το θεωρούμε δευτεροκανονικό. Υπάρχει μια προετοιμασία μέσα στην ιστορία του Ισραήλ για την έλευση της γυναίκας, της απογόνου εκείνης της Εύας, για την οποία είχε μιλήσει ο Θεός στο λεγόμενο Πρωτευαγγέλιο. Η Παναγία γεννιέται από τη συνάφεια ανδρός και γυναικός. Και εδώ επιτρέψτε μου να θυμίσω ότι διαφέρουμε κάπως από την δυτική παράδοση του χριστιανισμού, η οποία προχώρησε σε κάποια ακρότητα με τη λεγόμενη άσπηλη σύλληψη. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός ονομάζει τον Ιωακήμ και την Άννα μακάριο ζεύγος, «Ο μακαρία ξινωρίς Ιωακήμ και Άννα». Αυτό το μακάριο ζευγάρι του Ιωακήμ και της Άννας είναι καρπός του ανθρώπινου γένους. Και αυτό το μακάριο ζευγάρι γεννάει την Παναγία, όπως ακριβώς γεννιέται ο καθένας μας. Μόνο που αυτή η κόρη γεννιέται με κάποιες δυνάμεις, ας μου επιτραπεί να το ονομάσω, σε εισαγωγικά βάζω τη λέξη, που κανείς άλλος άνθρωπος μέσα στην ιστορία δεν βρέχεται να έχει. Επιμένουν οι πατέρες για την εκούσια, τη συνειδητή συνεργασία της Παναγίας για τη σωτηρία του ανθρώπινου γένους όταν δέχεται να γίνει μητέρα του Υιού του Πατρός. Και επίσης επιμένουν οι πατέρες στη συνειδητή σχέση της Παναγίας με τον κόσμο. Γι' αυτό άλλωστε εορτάζουμε τα εισόδια της Θεοτόκου, την είσοδό της στα Άγια του Ναού ως μικρής κόρης, για να δηλώσουμε ότι συνειδητά έχει αυτό που ονομάζουμε αγιότητα. Έτσι, η αγιότητα είναι αφενός μεν καρπός του ανθρώπινου γένους, το οποίο προετοιμάζει την έλευση αυτής της κόρης, αφετέρου είναι και η ίδια η κόρη αγία συνειδητά. Και όταν εμείς λέμε τα επίθετα άσπηλε, αμόλυντε, άχραντε, δεν τα εννοούμε όπως τα εννοούν άλλες χριστιανικές παραδόσεις, αλλά τα εννοούμε ως συνειδητά ενεργήματα αυτής της γυναίκας. Επειδή θέλει είναι άσπηλη, επειδή θέλει είναι αμόλυντη, επειδή θέλει είναι άχραντη. Μπορούσαμε επομένως να πούμε ότι η γέννηση της Παναγίας είναι κατά κάποιο τρόπο το πρώτο βήμα της σάρκωσης του Υιού. Η έλευσή της στη ζωή και η συγκατάθεσή της στο θέλημα του Θεού είναι το πρώτο βήμα της σχέσης του κτιστού με το άκτιστο. Γι' αυτό ονομάζεται της σωτηρίας ημών το κεφάλαιο, η επικεφαλίδα της σωτηρίας μας, το όλον της σωτηρίας μας, η αρχή της σωτηρίας μας. Θα ολοκληρώσω τα παραπάνω, το ότι δηλαδή η Παναγία είναι αληθινός άνθρωπος, με δύο στίχους από δογματικά θεοτοκία εσπερινού Σαββάτου. Το ένα είναι από τον τρίτο ήχο, όπου η Παναγία χαρακτηρίζεται «μακαρία θυγατέρα του Αδάμ». «Μακαρία σύ ή είσαι, άχραντε κόρη, Αδάμ του γηγενούς θυγάτηρ». Στο δε ανάλογο θεοτοκίο του πλαγίου β' ήχου, η Παναγία ονομάζεται της ανθρωπίνης ουσίας το χωνευτήριον. Όλη την ανθρώπινη ουσία την φέρει εαυτή η Παναγία, γιατί είναι αληθός άνθρωπος. Σας ανέφερα ήδη πριν και το στίχο του Αγίου Αθανασίου, ο οποίος την ονομάζει αδελφή μας, επειδή όλοι, και αυτοί και εμείς, είμαστε άνθρωποι. Αδελφή ημών η Μαρία, επί και πάντες εκ του Αδάμ εσμέν. Για να καταλάβουμε τη σημασία αυτών που είπα μέχρι τώρα, θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι αντίθετα προς εμάς, το δόγμα της καθολικής παραδείγματος χάρη Εκκλησίας περί της αμολύντου συλλήψεως τίνει να ξεχωρίσει την Παναγία από το ανθρώπινο γένος. Η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος, που αντιμετώπισε το ερώτημα περί της Παναγίας, αν θα πρέπει δηλαδή να, ή όχι να λέγεται Θεοτόκος, αντιμετώπισε κατ' ουσίαν το πρόβλημα της σωτηρίας του ανθρώπινου γένους. Αυτό ήταν το ερώτημα για τους πατέρες. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος υποστήριξε ότι αν κάποιος δεν λέει τη Μαρία Θεοτόκο, χωρίς αισθή της θεότητος, αποχωρίζεται από τη θεότητα. Εάν ο Χριστός δεν προσέλαβε πραγματικά την ανθρώπινη φύση από τα σπλάχνα της Παναγίας, δεν υπάρχει σωτηρία, δεν υπάρχει θεραπεία. Το απρόσληπτον μένει και αθεράπευτον.

Μπορούμε τώρα να περάσουμε στο δεύτερο σημείο που θα ήθελα να σταθούμε, στο ότι η Παναγία είναι αληθώς Θεοτόκος. Ήδη από τον δεύτερο αιώνα υπάρχει μία τάση των ανθρώπων ή να δώσουν ένα δοκιτικό, δηλαδή φαινομενικό περιεχόμενο στην ενανθρώπιση του Ιησού Χριστού, γιατί δεν μπορούν ψυχολογικά να αποδεχτούν την άμεση σχέση τους με το άκτιστο, με το Θεό, ή να δώσουν ένα χαρακτήρα ανθρωποτοκίας στη γέννηση του Ιησού Χριστού. Η συζήτηση ξεκινάει τον δεύτερο αιώνα και κορυφώνεται τον πέμπτο, κυρίως με τη διδασκαλία του Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Νεστορίου, που επιμένει ότι το επίθετο Θεοτόκος είναι βλασφημία και πρέπει να μιλάμε για Χριστοτόκο. Έλεγε ο Νεστόριος ότι η Μαρία γέννησε ψηλόν άνθρωπο, σκέτο άνθρωπο. Και αυτό που γέννησε η Μαρία προσελήφθη μετά τη γέννηση από τον Θεό. Όμως οι πατέρες επέμειναν ότι η Μαρία γέννησε Θεό και άνθρωπο και ότι η ένωση αυτή του θείου με το ανθρώπινο έγινε στα σπλάχνα της πριν από τον τόκο, άμα τη συλλήψη. Γιατί επέμεναν οι πατέρες αυτό? Ακριβώς για να διασώσουν τη δυνατότητα σωτηρίας και την ακεραιότητα του ανθρώπινου προσώπου. Σωτηρία για την Ορθόδοξη Παράδοση σημαίνει ενθέωση του ανθρώπου, ένωση με το άκτιστο. Αυτό που από τη φύση του είναι θνητόν, αφού εκ του μηδενός δημιουργείται και άρα είναι δυνατόν στο μηδέν να επανέλθει, έναν τρόπο έχει να ζει, να είναι αιωνίος, διηνεκός, σε σχέση με αυτό που είναι ζωή. Αυτό που δεν έχει προέλθει εκ του μηδενός, άρα υπάρχει αιωνίος, είναι ο Θεός. Αυτό λέγεται ζωή. Εάν έρθει σε μια σχέση με αυτό που είναι ζωή, ζεις. Εάν διακόψει αυτή τη σχέση, δεν ζεις. Αυτή η θεολογία των πατέρων περί της ενθεώσεως του ανθρώπου, της ενώσεώς του με τη θεότητα, είτε δια των ακτίστων ενεργειών του Θεού είτε δια της χάριτος, μιλάει για αυτό που λέμε πραγματική φύση του ανθρώπου. Γι' αυτό οι πατέρες επιμένουν ότι η Παναγία γέννησε Θεόν ενανθρωπίσαντα και όχι ψηλών άνθρωπων, τον οποίο προσέλαβε αργότερα ο Θεός, οπότε και η ένωση θα ήταν φαινομενική και όχι πραγματική. Ο Νεστόριος, για τον οποίο μιλήσαμε παραπάνω, είχε μονοφυσιτικές καταβολές. Αν δούμε την ιστορία των αιρέσεων, θα διαπιστώσουμε ότι οι αιρέσεις ξεκινάνε πάντα από το πρόσωπο του Χριστού. Σε όλες τις συνόδους, ακόμα και στην οικονομαχία, αυτό ήταν το αμφισβητούμενο θέμα, το οποίο βέβαια οι πατέρες το αντιμετωπίζουν πάντα σε σχέση με τη σωτηρία του ανθρώπινου προσώπου. Ο Άριος πρώτος λέει ότι ο Χριστός δεν είναι αληθινός Θεός. Οι πατέρες λένε ότι είναι αληθινός Θεός, αιώνιος, προαιωνίως γεννηθείς εκ του Πατρός και παραμένει πάντα με τον Πατέρα. Αργότερα έρχεται ο Μακεδόνιος που προσβάλλει τη θεότητα του Αγίου Πνεύματος. Στην πραγματικότητα αυτό που προσβάλλεται είναι και πάλι το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Γιατί αν το Άγιο Πνεύμα δεν είναι θεότητα, τότε η γέννηση του Χριστού δια της Παρθένου δεν είναι γέννηση ενσαρκωθέντος Θεού, αφού το Άγιο Πνεύμα θα ήταν μια κτιστή δύναμη όπως διακήρυται. Αυτό προετοιμάζει αργότερα τον Νεστόριο να μιλήσει γύρω στο 430 για τον ψηλό άνθρωπο που ανέφερα παραπάνω. Ασφαλώς, έλεγε ο Νεστόριος, υπήρξε μια δύναμη του Θεού που βοήθησε την Παναγία να γεννήσει έναν άνθρωπο και δι' αυτού του ανθρώπου να φανερωθεί αργότερα ο Υιός του Θεού για να μπορέσει να μιλήσει στην ανθρωπότητα. Και αυτό προετοιμάζει τη μεγαλύτερη ακόμη αίρεση του μονοφυσιτισμού, την οποία αντιμετώπισε η Εκκλησία διατυπώνοντας την εμπειρία της. Ο γεννηθής εκ Παρθένου είναι αληθής Θεός και αληθής άνθρωπος. Η Παναγία είναι Θεοτόκος. Αλλά και πάλι υπήρξαν κάποιοι που δεν μπορούσαν να δεχθούν αυτή τη θεανθρώπινη ένωση, οπότε είπαν
Ναι, μεν ο Χριστός είναι αληθής Θεός και αληθής άνθρωπος, αλλά το ανθρώπινο, η ανθρώπινη φύση εξαφανίστηκε, αφομοιώθηκε από το Θείον, από τη Θεία Φύση. Και δεν μπορεί να είχε και σώμα ανθρώπινο και ψυχή ανθρώπινη, ίσως μόνο το σώμα του ήταν ανθρώπινο, και έτσι φτάνομαι στη λεγόμενη φαινομενική ενανθρώπιση ή σε αυτούς που υποστήριζαν πως ο Χριστός ήταν φάντασμα. Φαίνεται πως οι αιρέσεις πηγάζουν από μια φυσιολογική αντίσταση της ανθρώπινης λογικής που αρνείται να συμβιβαστεί με την εκκλησιαστική εμπειρία. Γι' αυτό και οι αντιστάσεις αυτές έρχονται και επανέρχονται. Και όσο το σώμα των πατέρων σε οδηγεί να δεχτείς μια αλήθεια, τότε η αντίστασή σου διοχετεύεται σε μια άλλη συνέπεια και μετά σε μια άλλη και ούτω καθεξής. Πολλοί από αυτούς που αποδέχτηκαν το δόγμα της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου άρχισαν να μιλούν για τις ενέργειες και τα θελήματα. «Δεν μπορεί ο Χριστός», είπαν, «να έχει όλο το ανθρώπινο θέλημα και όλη την ανθρώπινη ενέργεια». Προηγουμένως σας ανέφερα την αιρετική διδασκαλία για την άσπηλη σύλληψη και τις συνέπειές της. Τα λέω όλα αυτά όχι για να απαριθμίσω μερικές αιρέσεις, αλλά ουσιαστικά για να τονίσω ότι όταν μιλάμε για αιρέσεις, μιλάμε για διαφορές που φτιάχνουν πολιτισμό, άλλο πολιτισμό, έναν άλλο τρόπο βιωτής του ανθρώπου. Χρησιμοποίησα παραπάνω τη λέξη ψυχολογία, μιλώντας για τα ψυχολογικά αίτια που οδηγούν σε αυτές τις παρερμηνίες. Ασφαλώς οι αιρέσεις δεν είναι μόνο θεωρητικές συλλήψεις. Ο αιρετικός δεν κάθεται στο γραφείο του να σκεφτεί διανοητικά μια αίρεση. Η αίρεση πηγάζει μέσα από τον βαθύ του εαυτό. Ο αιρετικός αντιστέκεται και αργότερα διατυπώνει αυτή την αντίσταση και την αναπτύσσει θεωρητικά σε αυτό που έρχεται απ' έξω. Δηλαδή αντιστέκεται στη δωρεάν σχέση του με το Θεό. Στην πραγματικότητα, το ζητούμενο δια του οποίου πορεύεται ο ανθρώπινος πολιτισμός από την προϊστορία ως τις μέρες μας βασίζεται στο ενδεχόμενο να μπορεί ο άνθρωπος μόνος του να βελτιωθεί. Αυτό είναι το πανάρχαιο ερώτημα των θρησκειών, αυτό είναι το πανάρχαιο ερώτημα της φιλοσοφίας. Το πώς θα μπορέσει δια των δυνάμεών του ο άνθρωπος να βελτιωθεί. Και θα έλεγα ότι αυτό είναι και το λεγόμενο προπατορικό αμάρτημα, το ότι ο Αδάμ αποφάσισε να ενθεωθεί με τις δικές του δυνάμεις. Θέλησε να γίνει Θεός με τις δικές του δυνάμεις, χωρίς τη σχέση του με το Θεό. Το τραγικό μάλιστα είναι ότι όλοι αυτοί οι μεγάλοι αιρετικοί καλοπροαιρέτως έγιναν αιρετικοί. Ήθελαν να σώσουν το Θεό, να αφήσουν το Θεό μακριά από τον άνθρωπο, να τον διασώσουν από τη μίξη με τον άνθρωπο, να αφήσουν καθαρό το Θεό όσον υπερβατικό και απόλυτο. Χρησιμοποίησα λοιπόν τη λέξη ψυχολογική προσέγγιση αναφερόμενος σε αιρέσεις, γιατί ψυχολογικά ο άνθρωπος έχει την ανάγκη μιας υπέρτατης αρχής έξω από αυτόν και μακριά από αυτόν. Δεν μπορεί να αποδεχτεί την άμεση σχέση με το Θεό. Αυτό είναι το μεγάλο μυστήριο και η τραγωδία της ανθρώπινης ύπαρξης, το ότι η ανθρώπινη ύπαρξη δηλαδή φοβάται την ελευθερία που προσφέρει η δωρεά του Θεού.

Ας έρθουμε όμως τώρα στο θέμα της παρθενίας και της αϊπαρθενίας της Παναγίας. Μάλιστα, το θέμα της αϊπαρθενίας συνδέεται άμεσα με το θέμα της παναγιότητάς της, γι' αυτό λέμε Παναγία τη Θεοτόκο και όχι απλώς Αγία. Γιατί ο λόγος του πατρός πρέπει να σαρκωθεί από μια παρθένο κόρη? Διότι πρέπει να έρθει στην ιστορία ένας άλλος τρόπος γέννησης. Ο πρώτος τρόπος γέννησης, εκ της συναφίας ανδρός και γυναικός, γεννάει τον άνθρωπο της φύσεως που εμπεριέχει τη φθορά. Αυτός είναι ο τρόπος γέννησης που γνωρίζει η ανθρώπινη ιστορία. Ο λόγος του Θεού θα έρθει και θα σαρκωθεί μέσα από έναν άλλο τρόπο γέννησης, εντελώς νέο. Αυτός ο τρόπος γέννησης είναι όχι εκ της συναφίας ανδρός και γυναικός, αλλά εκ της σχέσεως κτιστού και ακτίστου. Έτσι η Παναγία, ενώ είναι γυναίκα και γεννάει όπως γεννάνε όλες οι γυναίκες, ξεπερνάει την έννοια του φίλου και γίνεται τρόπον τινά άφιλη, χωρίς φίλο. Γίνεται ή άνθρωπος, όπως λέει ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός, με θηλυκό άρθρο, ή άνθρωπος. Γι' αυτό μπορεί να εκπροσωπεί σύμπαν το ανθρώπινο γένος. Αυτή τη γέννηση εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου καλείται να την επαναλάβει ο καθένας μας. Τη θέση της Παρθένου Μαρίας την παίρνει η Παρθένος Νύμφη Εκκλησία. Την πρώτη φορά γεννιόμαστε από τη συνάφεια ανδρός και γυναικός και γεννιόμαστε με προοπτική τον θάνατο. Από τη στιγμή της συλλήψεώς μας έχει αρχίσει ο θάνατός μας. Η προοπτική της υπάρξεώς μας είναι προοπτική θανάτου. Τη δεύτερη φορά που θα γεννηθούμε μέσα από την ευχαριστιακή κοινότητα, γεννιόμαστε εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου. Είναι μια άλλη, μια άνωθεν γέννηση. Θυμάστε το διάλογο που κάνει μια νύχτα ο Νικόδημος με τον Ιησού, όταν του λέει ο Ιησούς «Εάν δε γεννηθείς άνωθεν» και τα λοιπά, και απορεί ο Νικόδημος «Πώς μπορώ να γεννηθώ δεύτερη φορά?» «Εκ Πνεύματος Αγίου, άνωθεν», του απαντά ο Ιησούς. Είναι άλλη γέννηση αυτή. Είναι η στροφή όλης της κτήσεως και όλης της δημιουργίας σε άλλη προοπτική. Και δύο λόγια επίσης θα ήθελα να καταθέσω περί της αϊπαρθενίας της Θεοτόκου, μιας και είναι ένα θέμα που έχει θίγει και θίγεται από όλες τις αιρετικές ομάδες. Η Παναγία δια της συλλήψεως και της κοιήσεως ουσιαστικά ενθεώνεται. Αυτό που παίρνει μέσα της δεν είναι απλώς μια δύναμη του Θεού, είναι όλη η θεότητα. Έτσι η Θεοτόκος γίνεται άτρεπτη. Από τη στιγμή που η Θεοτόκος φωτίζεται ολόκληρη, γίνεται άτρεπτη στην κατάσταση της πτώσεως. Δεν μπορεί να έρθει σε συνάφεια με άντρα και να πάει πίσω, να επαναλάβει τον πρώτο τρόπο γέννησης. Έφερε στην ιστορία τον νέο τρόπο γέννησης. Είναι ίσως βλάσφημο αυτό που θα πω, αλλά θα το πω μόνο για να σας δείξω τι εννοώ. Η Παναγία, αν ήταν να γεννήσει μετά τον Χριστό και άλλο παιδί, θα το γεννούσε εν παρθενία. Η κατάστασή της η φυσική, η ύπαρξή της η φυσική, έχει αλλοιωθεί μετά την ενδυμία του Αγίου Πνεύματος και τη γέννηση του Υιού του Πατρός. Οι πατέρες μιλάνε για τη λεγόμενη καλήν αλλοίωση. Θα μπορούσαμε και από τους βίους των Αγίων να χρησιμοποιήσουμε πολλά παραδείγματα που δείχνουν πως όταν φτάνουν σε αυτή την καλή αλλοίωση δεν επιστρέφουν πίσω. Όχι γιατί δεν θέλουν, ούτε γιατί δεν μπορούν, αλλά γιατί είναι πλέον μια συνέπεια αυτού που ζουν και αυτού που έχουν γίνει. Βρίσκονται σε μια άλλη κατάσταση υπάρξεως. Αλλάζει η κατάσταση υπάρξεως αυτών των ανθρώπων, της Παναγίας, των Αγίων. Και αυτό σημαίνει το Ευαγγελικό, ότι στη Βασιλεία των Ουρανών δεν υπάρχει γάμος. Δεν θέλει το Ευαγγέλιο να αναιρέσει τη σχέση του θύλεως και του άρενος.
μια σχέση που μέσα στην ιστορία υπάρχει βέβαια ως ρήξη, ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο Άρσεν και Θήλη για να φανερώσουν κοινωνία προσώπων, εμφυτεύοντας τη δύναμη της επιθυμίας που γεννάει τον πόθο ώστε να φανερωθεί η αγάπη. Αυτός όμως ο διάλογος ανδρός και γυναικός εκτυλίσσεται μέσα στην ιστορία της πτώσεως με όρους θανάτου, ακόμα και όταν εμφανίζεται ως ζωή. Και αυτή ακριβώς η ιστορία της πτώσεως αναιρείται από έναν άλλο άνδρα και μια άλλη γυναίκα που έχουν εντελώς μια άλλη σχέση. Η μία είναι η Μαρία, ο άλλος είναι ο Εμμανουήλ. Η μία είναι η Εκκλησία, ο άλλος είναι ο νυμφίος Χριστός. Θέλω να πω ότι το αϊπάρθενον της Παναγίας και η Παναγιότητά της δεν πηγάζουν απλώς από κάποια ευαγγελικά ή πατερικά χωρία. Πηγάζουν από την αντίληψη που έχουμε περί του τι σημαίνει ενθέωσης του ανθρώπου. Ενθέωσης ανθρώπου σημαίνει νέος τρόπος βιωτής, νέος τρόπος υπάρξεως. Θα μπορούσαμε να τον ονομάσουμε ο καταφύσιν τρόπος υπάρξεως, εάν καταφύσιν τρόπος υπάρξεως είναι η συνεχή σχέση μας με τις άκτιστες δυνάμεις, ενέργειες τις λέμε επίσης, της θεότητας. Αυτή είναι η κατάσταση της ενθεώσεως. Γι' αυτό η Παναγία είναι αϊπάρθενος και γι' αυτό οι πατέρες και τα τροπάρια μας μιλάνε για το αϊπάρθενον της Παναγίας.

Ας προχωρήσουμε στο κλείσιμο αυτής εκπομπής απαντώντας το ερώτημα τι εκπροσωπεί σήμερα αυτή η κόρη. Το πρώτο που θα ήθελα να υπογραμμίσω είναι ότι αυτή η κόρη εκπροσωπεί μία οδό, ένα δρόμο. Ένα δρόμο προς την ενθέωση του ανθρώπου, προς τη σωτηρία του ανθρώπου. Ιδού ιδούλη Κυρίου είναι μια φράση που ζητείται να γίνει οικία από τον καθένα. Κατ' ουσίαν η ίδια, η δια της προαιρέσεως προσέλευση μας στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, στο ευχαριστιακό τραπέζι, επαναλαμβάνει αυτή τη φράση. Γιατί στη Θεία Ευχαριστία προσερχόμαστε για να ενωθούμε με τον Χριστό και χρειάζεται αυτή η ελεύθερη, η εκούσια προσαγωγή και η αποδοχή της παρουσίας Του. Ο Χριστός θέλει να σαρκωθεί εντός μας. Αυτό μας ζητά και εμείς πρέπει να επαναλάβουμε τη φράση αυτής της γυναίκας, της Μαρίας, «Ιδού ιδούλη Κυρίου». Το δεύτερο σημείο που θέλω να υπογραμμίσω είναι το σημείο της υπακοής. Λόγω της υπακοής της, ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός ονομάζει την Παναγία Νέα Εύα. Μόνο που θα πρέπει να το εξηγήσουμε τι σημαίνει αυτή η υπακοή. Υπακοή σημαίνει να στείνω το αυτί μου κάτω από τη φωνή του Θεού. Αυτό που δεν έκανε η πρώτη Εύα. Η πρώτη Εύα έστησε το αυτί της παρά τη φωνή του Θεού, παρά άκουσε, παρήκουσε. Η Παναγία υπόάκουσε, υπήκουσε. Το δράμα της ιστορίας παίζεται σε αυτή τη λεπτή διαφορά. Για να υπακούσεις το Θεό πρέπει να ταπεινωθείς, να δεχτείς δηλαδή να ακούσεις το Θεό. Αυτό σημαίνει υπακοή. Υπακοή σημαίνει ότι ακούω την κλίση και οδεύω προς την κλίση αυτή. Το τρίτο σημείο που θέλω να υπογραμμίσω είναι ότι εκπροσωπεί τη μητέρα πάντων. Εκπροσωπεί ένα νέο τρόπο γεννήσεως. Αγαπώ τη μάνα μου γιατί με έφερε στη ζωή, αλλά περισσότερο αγαπώ μια άλλη μάνα γιατί με οδηγεί στην αιώνια ζωή. Η Παναγία είναι μάνα μου γιατί με προσάγει στον Υιό της, στο Χριστό, σε μια άλλη ζωή. Ο λόγος του Χριστού στο Ευαγγέλιο, εάν δεν μισήσεις τον πατέρα σου και τη μητέρα σου δεν μπορείς να είσαι μαθητής μου, που μοιάζει να είναι σκληρός σε κοινωνικό επίπεδο, είναι αληθινός στην προοπτική της σωτηρίας. Για να είσαι μαθητής μου έχεις άλλη μάνα, είναι σαν να μας λέει ο Χριστός. Είναι το ίδιο με αυτό που λέει στο Σταυρό, «Ιδού η μήτυρ σου». Του Ιωάννη η μητέρα είναι η Σαλώμη, αλλά σε μια άλλη διάσταση ζωής μητέρα του Ιωάννη γίνεται η Παρθένος κόρη, η οποία έχει γεννήσει τον Εμμανουήλ. Και το τέταρτο σημείο που θέλω να υπογραμμίσω είναι ότι η Παναγία εκπροσωπεί τη δικαίωση του ανθρώπινου γένους. Το ανθρώπινο γένος δικαιώνεται γιατί έχει τον δικό του καρπό. Η σωτηρία είναι έργο του ανθρώπινου γένους. Εμείς την γεννήσαμε την Παναγία και αυτή γέννησε το Χριστό. Απ' αρχής του ανθρώπινου γένους μέχρι σε σχάτων η Παναγία δικαιώνει την ανθρωπότητα, διότι, και επαναλαμβάνω αυτό που έχει πει ο Άγιος Αθανάσιος, αδελφή ημών η Μαρία. Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε στη σειρά Αγνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
1: Το μυστήριο της 8ης ημέρας του Μητροπολίτου Αχελώου Ευθυμίου Στήλιου. Ο θεολογικός λόγος περί των εσχάτων, των μελών των γεγονότων πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη Δευτέρα Παρουσία. Με το βιβλίο αυτό, ο συγγραφέας αναδεικνύει το κοσμοσωτήριο έργο του Χριστού που ολοκληρώνεται κατά τους έσχατους καιρούς και οριστικοποιείται με την έναρξη της 8ης άχρονης ημέρας της αιώνιας βασιλείας του. Ένα βιβλίο χριστιανικής εσχατολογίας που μιλά για την θριαμβευτική νίκη του Χριστού κατά του κακού και την αιώνια βασιλεία του από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 2023 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
6: Η ώρα είναι 11.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Η αδερφή μου μου είπε πως θα μου δώσετε 4.500 ρούβλια αν έρθω μόνη μου να τα ζητήσω στο σπίτι σας. Να λοιπόν, ήρθα. Δώστε μου τα χρήματα. Δε βάσταξε. Λαχάνιασε. Τρόμαξε. Η φωνή της κόπηκε και οι άκρες των χιλιών της άρχισαν να τρέμουν. Αλλιώσα, ακούς ή μήπως αποκοιμήθηκες? Μύτια, ξέρω πως θα μου πεις την αλήθεια, πρόφερε ταραγμένα ο Αλλιώσα. Και βέβαια θα στην πω, αφού θέλεις όλη την αλήθεια, να πως γίνανε τα πράγματα. Θα στα πω όλα και δεν θα λυπηθώ καθόλου τον εαυτό μου. Η πρώτη μου σκέψη ήταν σκέψη Καραμαζόφ. Μια φορά, αδερφέ μου, με δάγκασε ένα σφαλάκι και έμεινα κρεβατωμένος με πυρετό 2 εβδομάδες. Το λοιπόν και τώρα ένιωσα να με δαγκώνει στην καρδιά ένα σφαλάκι. Το αιμοβόρο ζωήφιο, το καταλαβαίνεις? Την αναμέτρησα από πάνω έως κάτω. Την είδες ποτέ σου? Είναι στα αλήθεια καλονή. Μα δεν ήταν τότε μονάχα γι' αυτό όμορφη. Ήταν όμορφη εκείνη τη στιγμή, γιατί εκείνη ήταν ευγενικιά και εγώ ήμουν πρόστιχος. Γιατί εκείνη βρίσκονταν σε όλο το ύψος της μεγαλοψυχίας και της θυσίας της για χάρη του πατέρα της. Και εγώ ήμουν ένας κοριός. Και να που εγώ ο κοριός και ο πρόστιχος, την έχω ολάκερη στο χέρι, όλην, ολάκερη, και την ψυχή της και το κορμί της. Θα σου το πω ειλικρινά, τούτη η σκέψη του σφαλαγγιού άδραξε τόσο γερά στην καρδιά μου, που λίγο ακόμα και θάλιωνα από την χαρά. Θα είχες την εντύπωση πως σε αυτό πια δεν θα μπορούσε κανένας να αντισταθεί. Όλα έδειχναν πως θα φερθώ σαν κοριός, σαν αιμοβόρος φαλάγγι, δίχως κανένα νύκτο. Μου πιάστηκε μάλιστα η ανάσα. Άκου λοιπόν, θα πήγαινα φυσικά την άλλη μέρα κιόλας, την άλλη μέρα, να τη ζητήσω το χέρι της για να τα τελειώσω όλα με τον ευγενικότερο, σαν να λέμε, τρόπο, και για να μην το μάθαινε κανένας και ούτε να μπορούσε να το μάθει. Γιατί εγώ, αν και είμαι άνθρωπος με ποταπές επιθυμίες, είμαι όμως τίμιος. Και όμως, να που ξάφνω εκείνη την ίδια στιγμή, μου ψιθύρισε κάποιος ταυτί. Μα αύριο, τούτη εδώ, μόλις θα πας να της προσφέρεις το χέρι σου, ούτε θα βγει να σε δει και θα διατάξει τον αμαξά της να σε πετάξει έξω με τις κλωτσιές. Πόμπεψέ με, σαν να σου λέει, σε όλη την πολιτεία, πόμπεψέ με, δεν σε φοβάμαι. Κοίταζα την κοπέλα και είδα πως η φωνή δεν μου είπε ψέματα. Έτσι ακριβώς θα γινόταν. Θα με διώξουν, αρπάζοντάς με από το γιακά. Αυτό θα μπορούσες να το δεις και από την έκφραση του προσώπου της τούτη τη στιγμή. Άρχισα να λυσάω από το κακό μου. Θέλησα να κάνω μια ακόμα μεγαλύτερη προστιχιά, να φερθώ σαν γουρούνι και σαν έμπορος, να την κοιτάξω για λίγο με ηρωνία και αμέσως, όταν ακόμα εκείνη θα στέκεται μπροστά μου, να την περιλούσω, λέγοντάς της με ένα τόνο που μονάχα ένας εμποράκος θα μπορούσε να έχει. Πώς? 4.000. Αστιεύτηκα. Τι, μπας και το πιστέψατε? Πολύ εύπιστη φανήκατε, δεσποσίνη. Καμιά 200 δεν λέω, θα τα δίνα πρόθυμα και με ευχαρίστησή μου μάλιστα. Μα οι 4.000 δεν είναι λεφτά που μπορεί να τα σκορπίσει κανείς για κάτι τέτοιες ελαφρομυαλιές. Άδικα μπήκατε σε κόπο. Καταλαβαίνεις βέβαια πως θα τα χανα όλα. Εκείνη θα έφευγε τρέχοντας, μα γι' αυτό θα είχα πάρει μια καταχθόνια

που απέχει από τον έρωτα, από τον πιο παλαβό έρωτα, μόλις μια τρίχα. Πλησίασα στο παράθυρο. Ακούμπησα το μέτωπό μου στο παγωμένο τζάμι και θυμάμαι πως ο πάγος με έκαψε σαν να ήταν φωτιά. Μην ανησυχείς. Δεν την καθυστέρησα καθόλου. Γύρισα, πλησίασα στο τραπέζι, άνοιξα το σιρτάρι και έβγαλα μια ομολογία των 5.000 με 5% τόκο. Την είχα μέσα σε ένα γαλλικό λεξικό. Ύστερα της την έδειξα χωρίς να πω λέξη. Τη δίπλωσα, της την έδωσα, της άνοιξα μονάχος μου την πόρτα του προθαλάμου και παραμερίζοντας ένα βήμα υποκλήθηκα βαθιά, με μια υπόκληση γεμάτη σεβασμό. Ναι, πίστεψέ με, έτσι ακριβώς έγινε. Αυτή ρίγησε ολάκερη, με κοίταξε επίμονα για ένα δευτερόλεπτο, χλώμιασε φοβερά, πάνιασε, χωρίς και αυτή να πει λέξη, χωρίς να βιάζεται, έσκυψε σιγά σιγά, βαθιά, ήρεμα, και έπεσε στα πόδια μου, τόσο που το μέτωπό της ακούμπησε στο πάτωμα, όχι σαν μια απόφοιτη Ινστιτούτου, μα σαν Ρώσα χωριάτισα. Σηκώθηκε απότομα και έφυγε τρέχοντας. Εγώ είχα φορεμένο το σπαθί μου. Το τράβηξα και ήθελα να σφαχτώ εκείνη την ίδια στιγμή. Γιατί? Δεν ξέρω. Θα ήταν φυσικά μια μεγάλη ανοησία, μα νομίζω πως θα το έκανα από τον ενθουσιασμό μου. Το καταλαβαίνεις πως καμιά φορά μπορεί να αυτοκτονήσεις από ενθουσιασμό? Μα εγώ δεν μαχαιρώθηκα και μονάχα φίλησα το σπαθί και το ξανάβαλα στη θήκη του. Πράγμα εδώ που τα λέμε, που μπορούσα και να μη στα αναφέρω τούτη την ώρα. Νομίζω κιόλας πως ιστορώντας τώρα όλη την πάλι με τον εαυτό μου, έβαλα και λίγη σάλτσα έτσι για να πενευτώ. Τώρα λοιπόν τα ξέρει όλα ο αδερφός μου, ο Ιβάν και εσύ, κανένας άλλος. Ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς σηκώθηκε, έκανε ταραγμένος 2-3 βήματα, έβγαλε το μαντίλι του, σκούπισε τον ιδρώτα από το μέτωπό του, ύστερα ξανακάθισε, όχι σε εκείνη τη θέση που κάθονταν πρώτα, μα στον απέναντι πάγκο, στον άλλο τοίχο, έτσι που ο Αλιώσα αναγκάστηκε να κάνει ολάκερη μισή στροφή. «Τώρα», είπε ο Αλιώσα, «τώρα ξέρω το πρώτο μισό τούτης της υπόθεσης. Το πρώτο μισό, το καταλαβαίνεις, είναι δράμα και παίχτηκε εκεί. Όσο για το δεύτερο μισό, τούτο είναι τραγωδία και θα παιχτεί εδώ πέρα. Από το δεύτερο μισό έως τώρα δεν καταλαβαίνω τίποτα», είπε ο Αλιώσα. «Αμ' εγώ, μήπως θα είχα εγώ καταλαβαίνω? Για στάσου Δημήτρη, ήθελα να σε ρωτήσω κάτι σπουδαίο. Πες μου, είσαι αραβωνιαστικός της? Είσαι και τώρα? Πες μου, είσαι δεν είσαι?» Δεν αραβωνιάστηκα αμέσως, μα μόλις ύστερα από 3 μήνες μετά από εκείνο που σου είπα. Την άλλη κιόλας μέρα, μετά από εκείνο που έγινε, είπα μέσα μου πως όλα πια είχαν τελειώσει. Δεν θα υπάρξει καμία συνέχεια. Να πάω και να της προσφέρω το χέρι μου μου φαίνονταν ποταπό. Και εκείνη όλες τις 6 εβδομάδες που έμεινε στην πολιτεία μας δεν μου έστειλε ούτε μία λέξη, ούτε μία είδηση. Έξω από μια φορά, είναι αλήθεια, την επόμενη μέρα της επίσκεψής της ήρθε βιαστικά η καμαριέρα της και χωρίς να μου πει λέξη μου έδωσε από μέρους της έναν φάκελο. Πάνω στο φάκελο

και λέω το όνομά μου. Ανοίγω τα ρέστα από τις 5.000. Τους χρειάζονταν μονάχα 4.500. Μα πουλώντας την ομολογία, χάσανε πάνω από 200 ρούβλια. Μου στείλε κάπου 260 ρούβλια. Δεν θυμάμαι πια και καλά. Και μονάχα τα λεφτά μου στείλε. Ούτε μία λέξη, ούτε μία σημείωση, ούτε μία εξήγηση. Έψαξα μέσα στο φάκελο μήπως υπάρχει κανένα σημείωμα. Όμως τίποτα. Το λοιπόν κι εγώ άρχισα να γλεντάω με τα υπόλοιπα ρούβλια μου, τόσο που ο καινούριος σταγματάρχης αναγκάστηκε τελικά να μου κάνει παρατήρηση. Όμως ο παλιός σταγματάρχης παράδωσε το ταμείο εντάξει. Όλοι απορρίσανε, γιατί κανένας δεν πίστευε πια πως θα είχε ακόμα αυτό το ποσό ακέραιο. Τα παρέδωσε και αρρώστησε. Κρεβατώθηκε. Έμεινε έτσι 3 εβδομάδες. Ύστερα έπαθε ξαφνικά μαλάκινση εγκεφάλου και σε 5 μέρες πέθανε. Τον κυδέψανε με στρατιωτικές τιμές, γιατί δεν είχαν προφτάσει ακόμα να τον αποστρατεύσουν. Η Κατερίνα Ιβάνοβνα, η αδερφή της και η θεία, μόλις κυδέψανε τον πατέρα, ύστερα από 10 μέρες τράβηξαν για τη Μόσχα. Και μονάχα πριν από την αναχώρηση, την ίδια ακριβώς μέρα που φύγανε, εγώ δεν τις είδα και ούτε τις ξεμπροβόδισα, παίρνω ένα μπιλετάκι μπλε, δαντελωτό, και πάνω του μια αράδα με μολύβι. Θα σας γράψω. Περιμένετε. Κάπα. Τίποτα άλλο. Τη συνέχεια θα στην πω πολύ σύντομα.

Στη Μόσχα τα πράγματα εξελίχθηκαν με τη γρηγοράδα αστραπής και ήταν τόσο αναπάντεχα όσο και ένα αραβικό παραμύθι. Εκείνη η στρατηγίνα, η πιο σπουδαία συγγενής της, χάνει άξαφνα και μονομιάς τις δύο από τις πιο κοντινές κληρονόμους της, τις δύο πιο κοντινές της ανιψιές. Πεθάνανε και οι δύο την ίδια εβδομάδα από ευλογιά. Η συντετριμένη γριά υποδέχτηκε την Κάτια σαν πραγματική κόρη της, σαν άστρο σωτηρίας. Αφοσιώθηκε σε αυτήν, άλλαξε τη διαθήκη της και τα άφηνε όλα σε εκείνη. Όμως αυτό ήταν μελλοντικό. Προς το παρόν της έδωσε 80.000. «Να η πρίκα σου», σαν να της έλεγε, «κάντη να ό,τι θέλεις». Ήταν μια ιστερική γυναίκα. Τη γνώρισα αργότερα κι εγώ στη Μόσχα. Τότε λοιπόν λαβαίνω ξαφνικά με το ταχυδρομείο 4.500 ρούβλια και φυσικά μένω κατάπληκτος και άλαλος. 3 μέρες αργότερα έρχεται και το γράμμα που μου είχε υποσχεθεί. Και τώρα, και τώρα που μιλάμε, το έχω επάνω μου. Θα το έχω πάντα επάνω μου και θα πεθάνω με αυτό. Θέλεις να στο δείξω? Πρέπει χωρίς άλλο να το διαβάσεις. Μου προτείνει να γίνει γυναίκα μου. Αυτή, μονάχη της, αυτή μου το προτείνει. Σας αγαπώ παράφορα, κι ας μη με αγαπάτε εσείς, το ίδιο μου κάνει. Γεννείτε μονάχα άντρας μου. Μη φοβάστε, σε τίποτα δεν θα σας γίνω εμπόδιο. Θα είμαι ένα σας έπιπλο, το χαλί που πάνω του πατάτε. Θέλω να σας αγαπώ παντοτινά. Θέλω να σας σώσω από τον ίδιο σας τον εαυτό. Αλλιώσα, εγώ δεν αξίζω ούτε να επαναλάβω τούτες τις γραμμές με τις πρόστιχες λέξεις μου και το πρόστιχο ύφος μου, το παντοτινά πρόστιχο ύφος μου που ποτέ δεν μπόρεσα να το διορθώσω. Μέσφαξε τούτο το γράμμα και ως τα σήμερα το νιώθω αυτό. Και μήπως τώρα ησύχασα? Μήπως νομίζεις πως και σήμερα δεν υποφέρω? Τότε της απάντησα αμέσως. Δεν μπορούσα με κανέναν τρόπο να πάω ο ίδιος στη Μόσχα. Με δάκρυα της έγραψα για ένα πράγμα που ντρέπομαι τώρα. Της θύμισα πως τώρα είναι πλούσια, με πρίκα, και πως εγώ δεν είμαι τίποτα άλλο παρά ένας απένταρος χυδαίος. Σκέψου, της μίλησα για λεφτά. Θα έπρεπε να συγκρατηθώ, μα μου ξέφυγε μονάχο του από την πένα μου. Έγραψα τότε αμέσως και στον Ιβάν, που βρίσκονταν στη Μόσχα τότε, και του τα εξήγησα όλα στο γράμμα, όσο μπορούσα δηλαδή. Το γράμμα έπιασε 6 φύλλα και έστειλα τον Ιβάν να πάει να τη δει. «Γιατί με κοιτάς έτσι?» «Ναι βέβαια, ο Ιβάν την ερωτεύτηκε. Είναι και τώρα ερωτευμένος. Το ξέρω, έκανα βλακεία, σύμφωνα με τη δική σας αντίληψη, την κοσμική. Μα ίσως αυτή ακριβώς η βλακεία είναι που θα μας σώσει τώρα όλους. Μήπως δεν βλέπεις τάχα πως τον θαυμάζει και πως τον σέβεται? Μήπως μπορεί, συγκρίνοντας τους δυο μας, να αγαπάει έναν άνθρωπο σαν και μένα, και μάλιστα ύστερα από όσα γίνανε εδώ πέρα? Κι όμως είμαι βέβαιος πως αγαπάει έναν σαν και σένα και όχι σαν και εκείνον. Αυτή αγαπάει την αρετή της και όχι εμένα», είπε σχεδόν χωρίς να το θέλει ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς με θυμό. Άρχισε να γελάει όμως και αμέσως τα μάτια του λάμψανε, κατακοκκίνησε και χτύπησε δυνατά τη γροθιά στο τραπέζι. «Στορκίζομαι, Αλλιώσα», φώναξε τρομερά και ειλικρινά θυμωμένος με τον εαυτό του. «Κι αν θέλεις πίστεψέ το, αν δεν θέλεις μη το πιστεύεις. Όμως
Μα το Θεό σου λέω και ορκίζομαι στο όνομα του Χριστού, πως αν και ειρωνεύτηκα τώρα μόλις τα ανώτερα αισθήματά της, ξέρω πως έχω χιλιάδες και χιλιάδες φορές πιο τυποτένια ψυχή και πως τούτα της τα αισθήματα είναι ειλικρινή όσο θα ήταν κενό σε πουράνιου αγγέλου. Και αυτό ακριβώς είναι η τραγωδία, πως το ξέρω με απόλυτη βεβαιότητα. Τι κι αν ρητορεύει καμιά φορά μια στάλα ο άνθρωπος, μήπως κι εγώ δεν ρητορεύω έτσι? Κι όμως είμαι ειλικρινής, πολύ ειλικρινής. Όσο για τον Ιβάν, το καταλαβαίνω πολύ καλά με τι μίσος θα κοιτάζει τώρα τον κόσμο, έχοντας μάλιστα ένα τέτοιο μυαλό. Γιατί ποιος προτιμήθηκε? Προτιμήθηκε ένα έκτρωμα που και εδώ ακόμα όντας πια αραβωνιασμένο και όταν όλοι βλέπανε τι κάνει, δεν μπόρεσε να συγκρατήσει την ακολασία του, και όλα αυτά μπροστά στη μνηστή του. Κι όμως να που προτιμήθηκε ένας τέτοιος σαν και μένα, και ο άλλος απορρίφθηκε. Μα γιατί λοιπόν? Γιατί η κοπέλα από ευγνωμοσύνη θέλει να βιάσει τη ζωή και τη μοίρα της. Χα, ανοησία! Εγώ δεν είπα τίποτα και ποτέ στον Ιβάν για αυτό το ζήτημα, και ο Ιβάν δεν μου είπε λέξη, εννοείται. Ούτε τον παραμικρό υπαινιγμό δεν μου έκανε. Όμως τα πράγματα θα πάρουν τον κανονικό τους δρόμο. Ο άξιος θα πάρει τη θέση του και ο ανάξιος θα κρυφτεί για πάντα στο σοκάκι του, στο βρώμικο σοκάκι του, στο σοκάκι που αγάπησε και του ταιριάζει, και εκεί μέσα στο βούρκο και στη βρώμα θα καταστραφεί θεληματικά με ειδονή. Λέω τα λόγια μου, όλα είναι φθαρμένα, λες και τα πετάω στην τύχη. Μα όμως το αποφάσισα, έτσι και θα γίνει. Εγώ θα πνιγώ στο λασπωμένο σοκάκι μου και εκείνη θα παντρευτεί τον Ιβάν. Τελείωσε. Για στάσου, αδερφέ μου, διέκοψε και πάλι εξαιρετικά ανήσυχος ο Αλιώσα. Ένα πράγμα δεν μου εξήγησες ακόμα. Είσαι αραβωνιασμένος, έτσι δεν είναι? Πώς λοιπόν θέλεις να τα χαλάσεις μαζί της, αφού εκείνη η μνηστή σου δεν το θέλει? Είμαι αραβωνιασμένος και ευλογήθηκα κιόλας από την εκκλησία. Όλα γίνανε στη Μόσχα όταν πήγα εκεί πέρα. Γίνανε με τελετή, με εικονίσματα, όλα καθώς πρέπει και με πολυτέλεια. Η στρατηγίνα μας έδωσε την ευχή της και το πιστεύει στάχα. Συνεχάρει μάλιστα την Κάτια. «Καλά διάλεξες», της είπε. «Εγώ βλέπω ως μέσα την καρδιά του. Και το πιστεύεις? Τον Ιβάν δεν τον αγάπησε και ούτε τον συνεχάρει». Στη Μόσχα κουβέντιασα πολύ με την Κάτια. Της περιέγραψα τίμια τον εαυτό μου, ακριβώς όπως είμαι, με ειλικρίνεια. Τ' άκουσε όλα. Ήταν μια ταραχή γλυκιά. Ήτανε λόγια τρυφερά. Μα για να πούμε την αλήθεια, λόγια υπήρχαν και περηφάνια. Με ανάγκασε τότε να της δώσω τη μεγάλη υπόσχεση πως θα διορθωθώ. Της υποσχέθηκα και... να... τι λοιπόν, μίλα! Και να που σε φώναξα και σε κουβάλισα εδώ πέρα σήμερα, να τη θυμάσαι τη σημερινή ημερομηνία, για να σε στείλω σήμερα κιόλας στην Κατερίνα Ιβάνοβνα και... και... τι, μίλα! Να της πεις πως δεν θα πάω ποτέ πια στο σπίτι της και πως την αποχαιρετώ για πάντα. Τι? Μα είναι δυνατόν κάτι τέτοιο? Μα γι' αυτό και στέλνω εσένα αντί να πάω εγώ, γιατί ακριβώς είναι αδύνατον. Γιατί... πώς μπορώ να της το πω εγώ ο ίδιος? Και πού θα πας εσύ λοιπόν? Στο σοκάκι,
Στην Γκρούσετνα θέλεις να πας. Εκεί, ε? Αυτό θες να πεις? Αναφώνησε θλιμμένα ο Αλιώσα και χτύπησε τα χέρια του. Μα είναι δυνατόν ο Ρακίτιν να έχει πει την αλήθεια? Κι εγώ που νόμιζα πως θα πήγαινες εκεί λίγες φορές και πως αυτό είχε τελειώσει κιόλας. Ένας αραβωνιασμένος να πηγαίνει? Μα είναι δυνατόν κάτι τέτοιο όταν έχει κανείς μια τέτοια μνηστή και μπροστά σε όλο τον κόσμο? Έχω κι εγώ την τιμή μου, μην νομίζεις. Μόλις άρχισα να πηγαίνω στην Γκρούσετνα, έπαψα στο λεπτό να είμαι αραβωνιασμένος και τίμιος άνθρωπος. Το καταλαβαίνω αυτό. Τι νομίζεις? Τι με κοιτάς? Στην αρχή πήγα, βλέπεις, να τη δείρω. Είχα μάθει, και τώρα πια το ξέρω θετικά, πως εκείνος ο λοχαγός, ο πληρεξούσιος του πατέρα μου, έδωσε στην Γκρούσετνα ένα γραμμάτιο δικό μου για να μου κάνει αγωγή και να μην κάνω πια το ζόρικο. Θέλανε να με φοβήσουνε. Τότε λοιπόν κι εγώ ξεκίνησα να ξυλοφορτώσω την Γκρούσετνα. Την είχα δει και προηγούμενα, έτσι τυχαία. Δεν σου κάνει μεγάλη εντύπωση με την πρώτη ματιά. Ήξερα και τις σχέσεις της με τον γεροέμπορα, που τώρα κοίταται άρρωστος. Μα θα τις αφήσει, όπως και να είναι, ένα γερό πουγγί. Ήξερα ακόμα πως της αρέσει να κερδίζει λεφτά, πως κερδίζει, δανείζει με γέρους τόκους, η κανκάγια, η κατεργάρα, πως δεν λυπάται κανέναν. Πήγα να τη δείρω, μα έμεινα μαζί της. Λες και με χτύπησε κεραυνός, λες και έπιασε πανούκλα, και ως τώρα είμαι άρρωστος. Είμαι και ξέρω πως όλα πια έχουν τελειώσει, πως ποτέ δεν θα μεταλλάξουν τα πράγματα για μένα. Ο κύκλος της ζωής μου έχει κλείσει. Να η ιστορία μου. Και τότε λες και έγινε ξεπίτιδες. Έτυχε να έχω στην τσέπη μου, εγώ ο ζητιάνος, 3.000 ρούβλια. Πήγαμε λοιπόν μαζί στο Μόκρογε, 25 βέρτσια από εδώ. Έφερα τσιγκάνους, τσιγκάνες, σαμπάνια. Μέθησα εκεί πέρα όλους τους μουζίκους, όλες τις κυράδες και τις κοπέλες. Έβαλα κάτω τα χιλιάρικά μου. Σε 3 μέρες έμεινα γυμνός, σαν γυμνός σάλιαγκας, όμως ευτυχισμένος και περήφανος σαν ποσαϊτός. Νομίζεις μήπως πως πέτυχα τίποτα? Μπα, ούτε από μακριά. Έχει κάτι επάνω τη, σου λέω. Η Γκρούσετνα, η κατεργάρα, έχει ένα κάτι σε όλο της το κορμί, που και στο ποδαράκι της έχει το καθρέφτισμά μου, ακόμα και στο μικρό της δαχτυλάκι του αριστερού της ποδιού. Το είδα και το φίλησα. Όμως αυτό ήταν όλο και όλο, το ορκίζομαι. Μου λέει, αν θέλεις, σε παντρεύομαι έτσι όπως είσαι, αδέκαρος. Δώσ' μου την υπόσχεση πως δεν θα με δείρεις και πως θα με αφήσεις να κάνω ό,τι θέλω. Τότε ίσως και να σε πάρω. Και γελάει, και τώρα γελάει. Ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς σηκώθηκε σχεδόν μανιασμένος από τη θέση του και ξάφνου έγινε σαν μεθυσμένος. Τα μάτια του κατακοκκίνησαν.

Και εσύ θέλεις στα αλήθεια να την παντρευτείς? Αν το θελήσει, την παίρνω αμέσως. Και αν δεν θελήσει, θα μείνω κι έτσι. Θα γίνω θυρωρός της. Εσύ, εσύ αλλιώσα. Σταμάτησε άξαφνα μπροστά του και αρπάζοντάς τον από τους ώμους άρχισε να τον ταρακουνάει. Μα το ξέρεις τάχα, το ξέρεις τάχα, αθώο μου αγόρι, πως όλα τούτα είναι εφιάλτης αφόρητος. Ένας αφόρητος εφιάλτης, γιατί εδώ υπάρχει μια σωστή τραγωδία. Μάθε λοιπόν, Αλεξέη, πως μπορεί να με τυποτένιος, με ταπεινά και ολέθρια πάθη. Μα κλέφτης, πορτοφολάς, λοποδίτης, ο Δημήτρη Καραμαζόφ δεν μπορεί να είναι ποτέ. Όμως μάθε τώρα πως είμαι ένας παλιοκλέφτης. Είμαι ένας πορτοφολάς και είμαι ένας λοποδίτης. Ακριβώς εκείνο το πρωινό, λίγο πριν πάω να δείρω την Κρούσεκνα, με φωνάζει εκείνο το ίδιο πρωινό η Κατερίνα Ιβάνοβνα και με τρομερή μυστικότητα, για να μην το μάθει προς το παρόν κανένας, το γιατί δεν το ξέρω, φαίνεται πως έτσι έπρεπε, με παρακαλάει να πάω στην πρωτεύουσα της επαρχίας και από εκεί να στείλω με το ταχυδρομείο στην Αγάθια Ιβάνοβνα στη Μόσχα 3.000 ρούβλια, και αυτό για να μην το μάθει κανείς εδώ πέρα. Με αυτές λοιπόν τις 3.000 στην τσέπη, βρέθηκα στο σπίτι της Κρούσεκνα και με αυτές πήγαμε τότε στο Μόκρογε. Ύστερα προσποιήθηκα πως είχα πάει στην πολιτεία, μα δεν της έδωσα την απόδειξη του ταχυδρομείου. Είπα πως τα λεφτά τα έστειλα και πως την απόδειξη θα της την πάω, και πως ως τώρα δεν την πήγα. Όχι ότι το ξεχνάω, αλλά δεν τα κατάφερα τελικά. Τώρα τι λες κι εσύ? Τι λες πως θα συμβεί? Να που σήμερα θα πας και θα της πεις, σας αποχαιρετάει για πάντα, και εκείνη θα σου πει και τα λεφτά. Εσύ ακόμα θα μπορούσες να πεις, αυτός είναι ποταπός, φιλίδωνος και ένα πλάσμα πρόστιχο με ασυγκράτητα πάθη. Δεν τα έστειλε τότε τα λεφτά σας, μα τα σπατάλησε, γιατί δεν μπορούσε να συγκρατηθεί. Φέρθηκε σαν πραγματικό κτίνος. Αν όμως μπορούσες να προσθέσεις, μα δεν είναι και κλέφτης. Να οι 3.000, σας τη στέλνει πίσω. Στείλτε τις μονάχη στην Αγάθια Ιβάνοβνα, και αυτός μου είπε να σας πω πως σας αποχαιρετάει για πάντα. Ενώ τώρα μπορεί να σου πει ξαφνικά, και πού είναι τα λεφτά? Μύτια, είσαι δυστυχισμένος. Ναι, έτσι είναι. Μα όχι και τόσο πια όσο νομίζεις εσύ. Μη σκοτώνεις τον εαυτό σου με την απελπισία. Μην τον σκοτώνεις, σε παρακαλώ. Μπας και νόμιζες πως θα τα τεινάξω όλα στον αέρα, πως θα τεινάξω και τα μυαλά μου ακόμα στον αέρα, αν δεν βρω να τις δώσω τις 3.000. Αυτό είναι ακριβώς το σπουδαίο, πως δεν θα τα τεινάξω. Δεν έχω τώρα τη δύναμη. Αργότερα ίσως το κάνω, μα τώρα θα πάω στην Κρούσεκνα, και ό,τι βρέξει ας κατεβάσει. Και τι θα κάνεις εκεί? Θα την παντρευτώ. Θα αξιωθώ να γίνω σύζυγός της, και αν τύχει και έρθει κανένας εραστής, θα πάω στο άλλο δωμάτιο. Θα καθαρίζω τις λασπωμένες γαλότσες των φίλων της, θα ανάβω το σαμοβάρι, θα της κάνω τα θελήματα, θα κάνω τα πάντα. Η Κατερίνα Ιβάνοβνα θα τα καταλάβει όλα, είπε ξάφνου επίσημα ο Αλιώσα. Θα καταλάβει όλο το βαθύ τούτο σπαραγμό και θα σε συγχωρέσει. Αυτή έχει μια ανώτερη διάνοια και θα δει πως δεν μπορεί να γίνει κανείς πιο δυστυχισμένος από σένα. Θα το νιώσει αυτό. Δεν θα τα συγχωρέσει όλα, είπε με ένα πικρό χαμόγελο ο Μύτια. Εδώ, αδερφέ μου, είναι κάτι που καμιά γυναίκα δεν μπορεί να το ανεχτεί. Ξέρεις τι θα ήταν καλύτερο να γίνει? Τι? Να τις επιστρέψω τις 3.000.
Μα πού να τις βρεις? Άκουσε, εγώ έχω 2.000. Ο Ιβάν θα δώσει κι αυτός 1.000. Να, που θα γίνουν αμέσως 3. Πάρτες και δώστες. Και πότε θα τις έχω στο χέρι? Τούτες, τις 3.000. Κοντά στα άλλα, εσύ δεν είσαι ακόμα ενήλικος και πρέπει το δίχως άλλο σήμερα κιόλας να πας και να της πεις πως την αποχαιρετάω, με τα λεφτά ή χωρίς τα λεφτά, γιατί δεν μπορώ πια να το υποφέρω πιότερο. Δεν μπορώ, δεν πίστευα ότι θα γίνονταν έτσι τα πράγματα. Αύριο όμως θα είναι πολύ αργά, πολύ αργά. Θα σε στείλω στον πατέρα. Στον πατέρα? Ναι, στον πατέρα. Από αυτόν να πας να ζητήσεις τις 3.000. Μα αυτός μύτια δεν θα τις δώσει. Αυτό έλειπε κιόλας να τις δώσει. Το ξέρω πως δεν θα τις δώσει. Ξέρεις τάχα, Αλεξέη, τι θα πει απελπισία. Ξέρω. Άκου, νομικά δεν μου χρωστάει τίποτα. Όλα όσα είχα να πάρω του τα πήρα. Αυτό το ξέρω. Όμως ηθικά μου χρωστάει. Έτσι δεν είναι? Γιατί αυτός άρχισε με τις 28.000 της μητέρας και κέρδισε 100. Ας μου δώσει μονάχα 3.000 από τις 28. Μονάχα 3.000. 3.000 μοναχά. Και ας βγάλει την ψυχή μου από την κόλαση και θα συγχωρεθούν τότε πολλές του αμαρτίες. Εγώ τότε, στο λόγο της τιμής μου, δεν θα έχω πια καμιά απέτηση και θα τον αφήσω πια ήσυχο για πάντα. Του δίνω για τελευταία φορά την ευκαιρία να φερθεί σαν πατέρας. Πες του πως ο ίδιος ο Θεός του στέλνει τούτη την ευκαιρία. Μύτια, με κανέναν τρόπο δεν θα σου τις δώσει. Το ξέρω. Το ξέρω πως δεν θα τις δώσει. Και μάλιστα τώρα, γιατί ξέρω ακόμα και τούτο. Μόλις τώρα τελευταία, ίσως και χθες, εχθές μόλις, έμαθε για πρώτη φορά στα σοβαρά, σημείωσέ το αυτό, πως συγκρούστεκνα, ίσως και στα αλήθεια δεν αστειεύεται, και πως μπορεί πραγματικά να κάνει το σάλτο μορτάλε και να με πάρει. Το ξέρει αυτό στο χαρακτήρα της. Την ξέρει. Ξέρει τι γάτα είναι. Λοιπόν, μπορεί τώρα να μου δώσει λεφτά για να με βοηθήσει σε αυτό, την ώρα που και ο ίδιος είναι ξετρελαμένος μαζί της. Όχι, δεν μπορεί να το κάνει, ειδικά αυτή τη στιγμή. Και δεν είναι μονάχα αυτό. Έχω να σου πω και τούτο. Ξέρω πως εδώ και 5 μέρες έχει ξεχωρίσει κιόλας 3.000 ρούβλια, όλα κατοστάρικα. Τα έκανε πακέτο. Πάτησε 5 σφραγίδες και τάδεσε σταυρωτά με μια κόκκινη κορδέλα. Βλέπεις με τι λεπτομέρειες τα ξέρω όλα. Και πάνω στο πακέτο έχει γράψει: «Για τον άγγελό μου, την Κρούσεκνα, αν τυχόν θελήσει να έρθει». Το έγραψε μονάχος του αυτό. Κάτι ορνηθοσκαλίσματα, κρυφά και μυστικά. Και κανένας δεν το ξέρει που έχει κρυμμένο τούτα τα λεφτά, εκτός από τον υπηρέτη του, που ο γέρος πιστεύει στην τιμιότητά του όσο και στη δική του. Το λοιπόν τώρα είναι η τρίτη ή και η τέταρτη μέρα που περιμένει την Κρούσεκνα. Ελπίζει πως θα έρθει να πάρει το πακέτο. Την ειδοποίησε και εκείνη του απάντησε πως ίσως και να έρθω. Όμως αν θα πάει στο γέρο, μπορώ τάχα να την παντρευτώ? Πες μου, το καταλαβαίνεις τώρα λοιπόν, γιατί μένω εδώ πέρα κρυμμένος και παραφυλάω? Εκείνη? Ναι, εκείνη. Ο Θωμάς νοικιάζει εδώ πέρα ένα δωματιάκι. Ο Θωμάς είναι από τα μέρη μας, παλιός φαντάρος. Είναι στη δούλεψή τους. Τους κάνει το φύλακα τη νύχτα και τη μέρα πάει και κυνηγάει τσαλαπετινούς, και με αυτό ζει. Έτσι λοιπόν κι εγώ μπορώ να μείνω εδώ. Ούτε αυτός
ούτε και οι νοικοκυρές ξέρουν το μυστικό, πως παραφυλάω δηλαδή εδώ που κάθομαι. Μονάχα ο Σμερδιακόφ το ξέρει. Ναι, μονάχα αυτός. Αυτός θα με ειδοποιήσει κιόλας αν πάει εκείνη στο γέρο. Αυτός σου είπε και για το πακέτο. Αυτός. Είναι πολύ μεγάλο μυστικό. Ακόμα και ο Ιβάν δεν ξέρει, ούτε για τα λεφτά, ούτε για τίποτα. Και ο γέρος στέλνει τον Ιβάν στην Τσερμασνιά για 2-3 μέρες. Βρέθηκε ένας αγοραστής για το δάσος. Δίνει 8.000. Και λοιπόν, ο γέρος παρακαλάει τον Ιβάν. «Ω, βοήθησέ με, καλέ μου. Πήγαινε εσύ. Για 2-3 μέρες δηλαδή. Και αυτό, για να μην είναι εκεί, όταν θα έρθει η Κρούσεκνα».

ώστε και σήμερα περιμένει την Κρούσεκνα? Όχι, σήμερα δεν θα έρθει. Φαίνεται πως δεν θα έρθει. Σίγουρα δεν θα έρθει, φώναξε ξαφνικά ο Μίτια. Ο πατέρας τώρα μεθοκοπάει. Κάθεται στο τραπέζι μαζί με τον Ιβάν. Πήγαινε, Αλεξέη, πήγαινε και γύρεψέ του τούτες τις 3.000. Μίτια καλέ μου, μα τι έπαθες, αναφώνησε ο Αλιώσα και πήδηξε από τη θέση του, καρφώνοντας το βλέμμα του στον εξημένο Δημήτρη Φιοντόροβιτς. Για μια στιγμή σκέφτηκε πως έχει τρελαθεί. Τι συμβαίνει? Δεν έχασα ακόμα τα λογικά μου? Προφέρε ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς, κοιτάζοντας τον επίμονα και μάλιστα κάπως θριαμβευτικά. Σε στέλνω στον πατέρα και ξέρω τι κάνω. Πιστεύω στο θαύμα. Στο θαύμα. Ναι, στο θαύμα της θείας πρόνοιας. Ο Θεός βλέπει την καρδιά μου, βλέπει όλη την απελπισία μου, βλέπει όλη τούτη τη σκηνή. Μπορεί τάχα να επιτρέψει να γίνει κάτι που θα είναι τόσο τρομερό? Αλιώσα, πιστεύω στο θαύμα. Πήγαινε, σε παρακαλώ, πήγαινε. Θα πάω. Για πες μου όμως, εσύ εδώ θα με περιμένεις? Ναι, το καταλαβαίνω πως θα αργήσεις. Καταλαβαίνω πως δεν μπορείς να πας. Δεν μπορείς να πας να του το πεις αμέσως, έτσι δεν είναι? Τώρα είναι μεθυσμένος. Θα περιμένω για 3 ώρες, για 4, και 5 αν χρειαστεί, και 6, και 7. Μονάχα πρέπει να ξέρεις πως σήμερα, έστω και τα μεσάνυχτα, θα πας στην Κατερίνα Ιβάνοβνα, με τα λεφτά ή και χωρίς τα λεφτά, και θα της πεις: σας αποχαιρετάει. Θέλω να πεις ακριβώς τούτη τη φράση: σας αποχαιρετάει με όλο του τον σεβασμό. Μίτια, Μίτια. Κι αν έρθει η Κρούσεκνα σήμερα, κι αν όχι σήμερα, αύριο ή μεθαύριο, η Κρούσεκνα θα τη δω. Θα τρέξω, θα την εμποδίσω. Κι αν γίνει το αν, θα σκοτώσω. Δεν θα αντέξω πια. Ποιον θα σκοτώσεις? Θα σκοτώσω το γέρο. Αυτήν δεν θα τη σκοτώσω. Θα σκοτώσω μόνο το γέρο. Τι είναι αυτά που λες, αδερφέ μου? Μα δεν ξέρω, δεν ξέρω. Ίσως να μην σκοτώσω, ίσως όμως και να σκοτώσω. Φοβάμαι πως θα μου φανίσει χαμερό το μούτρο του εκείνη τη στιγμή. Συχαίνομαι το προγούλι του, τη μύτη του, τα μάτια του, την αδιάντροπη ηρωνία του. Μου φέρνει αναγούλα το μούτρο του. Να, αυτό είναι που φοβάμαι. Μπορεί και να μη συγκρατηθώ. Θα πάω, Μύτια, θα πάω. Πιστεύω πως ο Θεός θα τα κανονίσει όσο καλύτερα μπορεί, για να μην συμβεί τίποτα τρομερό. Κι εγώ θα κάθομαι εδώ, εδώ πέρα, και θα περιμένω το θαύμα. Μα αν δεν γίνει, τότε... Ο Αλιώσα τράβηξε σκεφτικός για το σπίτι του πατέρα του. Πραγματικά τον βρήκε στο τραπέζι. Είχαν συνηθίσει να τρώνε στη σάλα, αν και το σπίτι είχε και τραπεζαρία. Αυτή η σάλα ήταν το μεγαλύτερο δωμάτιο του σπιτιού και η επίπλωσή της είχε ένα κάπως πολύ παλιό στυλ, με αξιώσεις. Τα έπιπλα ήταν πολύ παλιά, από άσπρο ξύλο με μαλομέταξο τριμμένο κόκκινο νήμα. Ανάμεσα στα παράθυρα είχαν τοποθετηθεί καθρέφτες με σκαλιστές κορνίζες παλιάς μόδας. Η ταπετσαρία των τείχων ήταν άσπρη και σε μερικά μέρη το χαρτί είχε σκιστεί. Υπήρχαν και 2 πορτρέτα ενός κάποιου πρίγκιπα που εδώ και 30 χρόνια ήταν νομάρχη στην περιφέρεια
και κάποιου επισκόπου που αποδήμησε και αυτός προπολού εις Κύριον. Στη γωνιά ήταν μερικά εικονίσματα. Μπροστά τους ανάβανε μια καντήλα τη νύχτα, όχι τόσο από ευλάβεια όσο για να φωτίζεται κάπως το δωμάτιο. Ο Φίοντορ Παύλοβιτς πλάγιαζε πολύ αργά, κατά τις 3 ή 4 το πρωί, και ως τότε έκοβε βόλτες στο δωμάτιο ή κάθονταν στην πολυθρόνα και βυθίζονταν σε σκέψεις. Αυτό το είχε συνήθιο. Πότε-πότε κοιμόνταν ολομόναχος στο σπίτι και έστελνε τους υπηρέτες στην πτέρυγα, μα τις πιο πολλές φορές έμενε μαζί του ο Σμερτιακόβ, που κοιμόταν στον προθάλαμο, πάνω σε ένα πάγκο. Όταν μπήκε ο Αλιώσα, είχαν τελειώσει πια το φαΐ και πίνανε καφέ με γλυκό. Του Φίοντορ Παύλοβιτς του άρεσε να έχει μετά το φαΐ κάτι γλυκό με το κονιάκ του. Ο Ιβάν Φιοντόροβιτς κάθονταν κι αυτό στο τραπέζι και έπινε καφέ. Οι υπηρέτες, ο Γρηγόρης και ο Σμερδιακόφ, στέκονταν εκεί κοντά, και τα αφεντικά και οι υπηρέτες φαίνονταν πολύ καλοδιάθετοι. Ο Φίοντορ Παύλοβιτς γελούσε και χαχάνιζε δυνατά. Ο Αλιώσα άκουσε το τσιριχτό του γέλιο μόλις μπήκε στο σπίτι. Αυτό το τόσο γνωστό του γέλιο. Και κατάλαβε αμέσως από τον ήχο του πως ο πατέρας δεν είναι καθόλου μεθυσμένος. Ακόμα και προς το παρόν είναι μονάχα στα κέφια του.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε όλοι καλά.

0: συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας Ιούλιος, του Μητροπολίτη Φαναρίου Αγαθαγγέλου. Ο 7ος τόμος της σειράς συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας του μηνός Ιουλίου περιλαμβάνει όλους τους μεγάλους Αγίους και νεομάρτυρες της Εκκλησίας μας και κοσμείται από σπάνιες και καλέσθητες έγχρωμες εικόνες. Οι βιβλιογραφικές παραπομπές έχουν μοναδική χρηστικότητα για τον αναγνώστη που επιθυμεί να ερευνήσει ενδελεχώς την ελληνόγλωσση και ξενόγλωσση βιβλιογραφία της Αγιολογίας και των συναξαριστών. Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας Ιούλιος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Η ώρα είναι

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Άλλη μια μέρα στην αρχή της, άλλο ένα ξημέρωμα μαζί, άλλη μια δίωρη δική μας συνοδοιπορία ξεκινά, με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος, στο μικρόφωνο η Κυριακή Ελιανού. Η φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας ακούγεται ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.eklesia.gr. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. +2 10 72 98 222 για τα προφορικά σας μηνύματα από τις 7 το πρωί έως και τις 10 το βράδυ, τις ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού μας κέντρου. Σχόλια, κρίσεις, απόψεις, γνώμες, παρατηρήσεις, προτάσεις και ό,τι άλλο εσείς επιθυμείτε, μπορείτε να μας γράψετε στο mail της εκπομπής μας γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papakiyahoo.gr. Ευχές για να γίνει και αυτή η δίωρη συνάντησή μας μια συνοδοιπορία που θα γεμίσει τις καρδιές μας ανάταση και γαλήνη. Καλή σας ακρόαση.

Κύριε Ιησού Χριστέ Θεέ μου, δώσ' μου τη σημερινή μέρα αγαθή, αναμάρτητη και καθαρή. Κύριε, μη με εγκαταλείπεις, μη φεύγεις μακριά μου. Άπλωσε το χέρι σου και βοήθησέ με. Κύριε, στήριξέ με και φύτεψε στην καρδιά μου την αγάπη και το μεγάλο σεβασμό για σένα. Κύριε, δίδαξέ με να ζω κατά το Άγιο θέλημά σου. Κάμε, Κύριε, να συναισθάνομαι τις αμαρτίες μου και να λυπάμαι για αυτές. Ελευθέρωσέ με από κάθε ψυχικό και σωματικό πειρασμό. Διώξε από το νου μου κάθε βρώμικο, εσχρό και ανυπότακτο λογισμό. Κύριε, βοήθησέ με να βγάλω από μέσα μου την αμέλεια, τη λύπη, τη λυσμοσύνη, την αναισθησία, την πόρωση. Κύριε που είσαι σπλαχνικός, ελέησέ με και συγχώρησε όλες τις ανομίες μου. Και κάμε να ζω με ησυχία, με μετάνοια, με εξομολόγηση και με πίστη καθαρή. Αμήν.

Η πίστη στο Θεό και η συμμετοχή στη Θεία Λατρεία, προπαντός στην ευχαριστιακή σύναξη, αποτελούν για κάθε ζωντανό μέλος της Εκκλησίας δύο πραγματικότητες αξεχώριστες. Ο αληθινός χριστιανός δεν μπορεί να ζήσει χωρίς τη Θεία Λειτουργία. Τα υπερώα του μυστικού δείπνου και της Πεντηκοστής, που συνέχεια τους είναι οι Ιεροί Ναοί, αποτελούν κατεξοχήν τους τόπους της παρουσίας του Θεού και της διανομής των θείων χαρισμάτων. Η ομοθυμαδών επί το αυτό, προσκαρτέρηση των πιστών, εκφράζει την ενότητα του εκκλησιαστικού σώματος, που εδώ και τώρα προγεύεται τα αγαθά της Βασιλείας του Θεού.

του στο ναό εκφράζει μια ανυπαρξιακή του ανάγκη, την ανάγκη να ζήσει αληθινά, αυθεντικά, να συναντήσει την πηγή της ζωής του, το δημιουργό του, και να ενωθεί μαζί του, να εκφράσει την αγάπη και την ευλάβειά του στην Παναγία μας και στους Αγίους, τους φίλους του Θεού, να νιώσει δίπλα του τους πνευματικούς του αδελφούς. Το σώμα και το αίμα του Χριστού που μεταλαβαίνει στη Θεία Λειτουργία του χαρίζουν αυτή την πληρότητα, τον κάνουν να αισθάνεται συμπολίτης των Αγίων και οικείος του Θεού. Έτσι αναχωρεί από το ναό με τη δύναμη να αντιμετωπίσει σύμφωνα με το Θείο θέλημα και με την προοπτική της αιώνιας ζωής τη φθαρτότητα του καθημερινού του βίου.

Στις μέρες μας που το ψεύτικο και απατηλό περισσεύει και που οι ανθρώπινες ελπίδες από παντού διαψεύδονται, το ενδιαφέρον για την ορθόδοξη λατρεία συνεχώς αυξάνεται, καθώς πολλοί ανακαλύπτουν σε αυτήν το νόημα της ζωής. Ωστόσο είναι αλήθεια, οι περισσότεροι αδελφοί μας απουσιάζουν από τις εκκλησίες μας. Ας ευχηθούμε το σπίτι του Θεού, ο ιερός ναός, να γίνει και δικό μας σπίτι. Η Θεία Λειτουργία να καταστεί το κέντρο της υπάρξεώς μας και η Τράπεζα της Ευχαριστίας να αποβεί για τον καθένα μας ψυχοτρόφος και ζωοποιός. Με λιμάνια μέσα στο πέλαγος μοιάζουν οι ναοί που ο Θεός εγκατέστησε στις πόλεις. Πνευματικά λιμάνια όπου βρίσκουμε απερίγραπτη ψυχική ηρεμία όσοι σε αυτά καταφεύγουμε ζαλισμένοι από την κοσμική τύρβη. Και όπως ακριβώς ένα απάνεμο και ακύμαντο λιμάνι προσφέρει ασφάλεια στα αραγμένα πλοία, έτσι και ο ναός σώζει από την τρικυμία των βιωτικών μεριμνών όσους σε αυτόν προστρέχουν και αξιώνει τους πιστούς να στέκονται με ασφάλεια και να ακούνε το λόγο του Θεού με γαλήνη πολύ. Ο ναός είναι θεμέλιο της αρετής και σχολείο της πνευματικής ζωής. Πάτησε στα πρόθυρά του μόνο οποιαδήποτε ώρα και αμέσως θα ξεχάσεις τις καθημερινές φροντίδες. Πέρασε μέσα και μία άβρα πνευματική θα περικυκλώσει την ψυχή σου. Αυτή η ησυχία προξενεί δέος και διδάσκει τη χριστιανική ζωή. Ανορθώνει το φρόνημα και δεν σε αφήνει να θυμάσαι τα παρόντα. Σε μεταφέρει από τη γη στον ουρανό. Κι αν τόσο μεγάλο είναι το κέρδος όταν δεν γίνεται λατρευτική σύναξη, σκέψω όταν τελείται η λειτουργία και οι προφήτες διδάσκουν, οι Απόστολοι κηρύσσουν το Ευαγγέλιο, ο Χριστός βρίσκεται ανάμεσα στους πιστούς, ο Θεός Πατέρας δέχεται την τελούμενη θυσία, το Άγιο Πνεύμα χορηγεί τη δική του αγαλίαση. Τότε λοιπόν, με πόση ωφέλεια πλημμυρισμένοι, δεν φεύγουν από το ναό οι εκκλησιαζόμενοι.

Στην εκκλησία συντηρείται η χαρά όσων χαίρονται. Στην εκκλησία βρίσκεται η ευθυμία των πικραμένων, η ευφροσύνη των λυπημένων, η αναψυχή των βασανισμένων, η ανάπαυση των κουρασμένων. Γιατί ο Χριστός λέει: «Ελάτε σε μένα όλοι όσοι είστε κουρασμένοι και φορτωμένοι με προβλήματα και εγώ θα σας αναπαύσω». Τι πιο ποθητό από αυτή τη φωνή? Τι πιο γλυκό από τούτη την πρόσκληση? Σε συμπόσιο σε καλεί ο Κύριος όταν σε προσκαλεί στην εκκλησία. Σε ανάπαυση από τους κόπους σε παρακινεί. Σε ανακούφιση από τις οδύνες σε μεταφέρει. Γιατί σε εξαλαφρώνει από το βάρος των αμαρτημάτων. Με την πνευματική απόλαυση θεραπεύει τη στενοχώρια και με τη χαρά τη λύπη. Παρόλα αυτά, λίγοι είναι εκείνοι που έρχονται στην εκκλησία. Τι θλιβερό! Στους χορούς και στις διασκεδάσεις τρέχουμε πρόθυμα. Τις ανοησίες των τραγουδιστών τις ακούμε με ευχαρίστηση. Τις αισχρολογίες τις απολαμβάνουμε για ώρες δίχως να βαριόμαστε. Και μόνο όταν μιλάει ο Θεός χασμουριόμαστε, ξυνόμαστε και ζαλιζόμαστε. Μα και στα υποδρόμια, μολονότι δεν υπάρχει στέγη για να προστατεύει τους θεατές από τη βροχή, τρέχουν οι περισσότεροι σαν μανιακοί, ακόμα και όταν βρέχει ραγδαία, ακόμη και όταν ο άνεμος σηκώνει τα πανιά. Δεν λογαριάζουν ούτε την κακοκαιρία, ούτε το κρύο, ούτε την απόσταση. Τίποτα δεν τους κρατάει στα σπίτια τους. Όταν όμως πρόκειται να πάνε στην εκκλησία, τότε και το ψηλόβροχο τους γίνεται εμπόδιο. Και αν τους ρωτήσεις ποιος είναι ο Αμός ή ο Οβιδιού, πώς είναι οι προφήτες ή οι Απόστολοι, δεν μπορούν να ανοίξουν το στόμα τους. Για τα άλογα όμως, τους τραγουδιστές και τους ηθοποιούς μπορούν να σε πληροφορήσουν με κάθε λεπτομέρεια. Γιορτάζουμε μνήμες Αγίων και σχεδόν κανένας δεν παρουσιάζεται στο ναό. Φαίνεται πως η απόσταση παρασύρει τους χριστιανούς στην αμέλεια. Ή μάλλον όχι η απόσταση, αλλά η αμέλεια μόνο τους εμποδίζει. Γιατί όπως τίποτα δεν μπορεί να εμποδίσει αυτόν που έχει αγαθή προαίρεση και ζήλο να κάνει κάτι, έτσι και τον αμελή, τον ράθυμο και αναβλητικό, όλα μπορούν να τον εμποδίσουν.

Οι μάρτυρες έχισαν το αίμα τους για την αλήθεια και εσύ λογαριάζεις μια τόσο μικρή απόσταση. Εκείνοι θυσίασαν τη ζωή τους για τον Χριστό και εσύ δεν θέλεις ούτε λίγο να κοπιάσεις. Ο Κύριος πέθανε για χάρη σου και εσύ τον περιφρονείς. Γιορτάζουμε μνήμες Αγίων και εσύ βαριέσαι να έρθεις στο ναό, προτιμώντας να κάθεσαι στο σπίτι σου. Κι όμως πρέπει να έρθεις για να δεις το διάβολο να νικέται, τον Άγιο να νικάει, το Θεό να δοξάζεται και την Εκκλησία να θριαμβεύει. Μα είμαι αμαρτωλός, λες, και δεν τολμώ να αντικρίσω τον Άγιο. Ακριβώς επειδή είσαι αμαρτωλός, έλα εδώ για να γίνεις δίκαιος. Ή μήπως δεν γνωρίζεις ότι και αυτοί που στέκονται μπροστά στο ιερό θυσιαστήριο έχουν διαπράξει αμαρτίες. Γι' αυτό οικονόμησε ο Θεός να υποφέρουν και οι ιερείς από κάποια πάθη, ώστε να κατανοούν την ανθρώπινη αδυναμία και να συγχωρούν τους άλλους. Αφού όμως δεν τήρησα όσα άκουσα στην Εκκλησία, θα μου πει κάποιος, πώς μπορώ να έρθω πάλι? Έλα να ξανακούσεις το θεολόγο και προσπάθησε τώρα να τον εφαρμόσεις. Αν βάλεις φάρμακο πάνω στο τραύμα σου και δεν το επουλώσει την ίδια ημέρα, δεν θα ξαναβάλεις και την επόμενη. Αν ο ξυλοκόπος που θέλει να κόψει μια βελανιδιά δεν κατορθώσει να τη ρίξει με την πρώτη τσεκουριά, δεν τη χτυπάει και δεύτερη και πέμπτη και δέκατη φορά. Κάνε κι εσύ το ίδιο.

αλλά μπορώ, λέει κάποιος άλλος, να προσευχηθώ και στο σπίτι μου. Απατάς τον εαυτό σου, άνθρωπε. Βεβαίως είναι δυνατόν να προσευχηθείς και στο σπίτι σου. Είναι αδύνατον όμως να προσευχηθείς έτσι όπως προσεύχεσαι στην εκκλησία, όπου υπάρχει το πλήθος των πατέρων και όπου ομόφωνη κραυγή ηκεσίας αναπέμπεται στο Θεό. Όταν προσευχόμαστε ο καθένας χωριστά, είμαστε ανίσχυροι. Όταν όμως συγκεντρωνόμαστε όλοι μαζί, τότε γινόμαστε πιο δυνατοί και ελκύουμε σε μεγαλύτερο βαθμό την ευσπλαχνία του Θεού. Κάποτε ο Απόστολος Πέτρος βρισκόταν αλυσοδεμένος στη φυλακή. Έγινε όμως θερμή προσευχή από τους συναγμένους πιστούς και αμέσως ελευθερώθηκε. Τι θα μπορούσε επομένως να είναι πιο δυνατό από την κοινή προσευχή που ωφέλησε και αυτούς ακόμα τους στήλους της Εκκλησίας? Σας παρακαλώ λοιπόν και σας συγκετεύω. Ας προτιμάτε από οποιαδήποτε άλλη ασχολία και φροντίδα τον Εκκλησιασμό. Ας τρέχουμε πρόθυμα όπου και αν βρισκόμαστε στην Εκκλησία. Προσέξτε όμως, κανείς να μην μπει στον ιερό αυτό χώρο έχοντας βιωτικές φροντίδες ή περισπασμούς ή φόβους. Αλλά αφού τα αφήσουμε όλα τούτα έξω στις πύλες του ναού, τότε ας περάσουμε μέσα. Γιατί ερχόμαστε στα ανάκτορα των ουρανών, πατάμε σε τόπους που αστράφτουν. Ας διώξουμε από την ψυχή μας πρώτα-πρώτα τη μνησικακία, για να μην κατακριθούμε όταν παρουσιαστούμε μπροστά στο Θεό και προσευχηθούμε λέγοντας: «Πάτερ ημών, άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών». Διαφορετικά, πώς θέλεις να φανεί ο Δεσπότης Χριστός, γλυκός και πράος απέναντί σου, αφού εσύ γίνεσαι στο συνάνθρωπό σου σκληρός και δεν τον συγχωρείς? Πώς θα μπορέσεις να υψώσεις τα χέρια σου στον ουρανό? Πώς θα νικήσεις τη γλώσσα σου σε λόγια προσευχής? Πώς θα ζητήσεις συγγνώμη? Ακόμα και αν θέλει ο Θεός να συγχωρήσει τις αμαρτίες σου, δεν τον αφήνεις εσύ, επειδή δεν συγχωρείς τον πλησίον σου. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Ο Κύριος Ιησούς και Θεός μας, χωρίς να φταίει σε τίποτε, ραπίστηκε, ώστε οι αμαρτωλοί που θα τον μιμηθούν όχι μόνο να λάβουν άφεση των αμαρτιών τους, αλλά και να γίνουν συγκοινωνοί στη θεότητά του με την υπακοή τους. Εκείνος ήταν Θεός και έγινε για μας άνθρωπος. Ραπίστηκε, φτίστηκε και σταυρώθηκε, και με όσα έπαθε ο απαθής κατά τη θεότητα, είναι σαν να μας διδάσκει και να λέει στον καθένα μας: αν θέλεις, άνθρωπε, να γίνεις Θεός, να κερδίσεις την αιώνια ζωή και να ζήσεις μαζί μου, πράγμα που ο προπάτορας σου, επειδή το επεδίωξε με κακό τρόπο, δεν το πέτυχε, ταπεινώσου, καθώς ταπεινώθηκα κι εγώ για σένα. Απόφυγε την αλαζονία και την υπερηφάνεια του δαιμονικού φρονήματος. Δέξου ραπίσματα, φτισήματα, κολαφίσματα. Υπόμεινε τα μέχρι θανάτου και μην τραπείς. Αν όμως εσύ τραπείς, να πάθεις κάτι χάρη των εντολών μου, καθώς εγώ ο Θεός έπαθα για σένα, θα θεωρήσω κι εγώ ντροπή μου το να είσαι μαζί μου κατά την ένδοξη έλευσή μου, και θα πω στους αγγέλους μου: αυτός κατά την ταπείνωσή μου ντράπηκε να με ομολογήσει, και δεν καταδέχθηκε να εγκαταλείψει τον κόσμο και να γίνει όμοιός μου. Τώρα λοιπόν που απογυμνώθηκε από τη φθαρτή δόξα του πατέρα μου, θεωρώ ντροπή μου ακόμη και να τον βλέπω. Πέταξε τον λοιπόν έξω, αρθεί το ασεβής, ή να μην είδει την δόξα Κυρίου. Αλλά τι θα πούμε προς αυτούς που δήθεν εγκατέλειψαν τα πάντα και έγιναν φτωχοί για τη βασιλεία των ουρανών? Αδελφέ, φτώχυνες και μιμήθηκες στο Δεσπότη Χριστό και Θεό σου. Βλέπεις λοιπόν ότι τώρα ζει και συναναστρέφεται μαζί σου αυτός που βρίσκεται υπεράνω όλων των ουρανών. Να βαδίζετε τώρα οι δυο μαζί. Κάποιος σας συναντάει στο δρόμο της ζωής. Δίνει ράπισμα στο δεσπότη σου, δίνει και σε σένα. Ο δεσπότης δεν αντιλέγει και εσύ αντεπιτίθεσαι. Ναι, λέει, γιατί είπε σε εκείνον που τον ράπισε: ή κακός ελάλησα, μαρτύρησον περί του κακού. Ή δε καλός, τι με δέρεις. Αν όμως δεν το είπε αντιμιλώντας, όπως φαντάστηκες, αλλά επειδή εκείνος αμαρτία νουκ επίησεν, ουδέ ευρέθη δόλος εν το στόματι αυτού. Και για να μην νομισθεί ότι επειδή τάχα αμάρτησε, δίκαια τον χτύπησε ο δούλος λέγοντάς του: ούτως αποκρίνει το αρχηρή. Για να αποδείξει λοιπόν ανεύθυνο τον εαυτό του, είπε τον παραπάνω λόγο. Δεν είμαστε όμως όμοιοι του εμείς υπεύθυνοι για πολλές αμαρτίες. Όσιο Σημεών, ο νέος θεολόγος.

Πολλά έλεγε και έγραφε ο γέροντας για το ότι αυτοί που τηρούν τις εντολές του Κυρίου μοιάζουν με το Χριστό. Η εξομοίωση με το Χριστό μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη, αλλά δεν έχει όρια. Τόσο ασύλληπτα μεγάλη είναι η κλίση του ανθρώπου. Γίνεται αληθινά όμοιος με το Θεό. Έλεγε ο γέροντας, τόσο αγάπησε ο Κύριος το δημιούργημά του, ώστε ο άνθρωπος έγινε όμοιος με το Θεό. Και τότε θυμόταν τους λόγους του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, όμοιοι αυτό εσώμεθα, ότι οψώμεθα αυτόν καθώς εστί. Ο γέροντας αγαπούσε απεριόριστα τα λόγια του Χριστού. «Πάτερ, ους δε δοκάσμη, θέλω ή να όπου ημί εγώ, κακίνει όσοι με τεμού, ή να θεωρώσει την δόξαν την εμήν». Να θεωρείς αυτή τη δόξα χωρίς να μετέχεις σε αυτήν είναι αδύνατον. Γι' αυτό η φράση «ή να θεωρώσει την δόξαν την εμήν» σημαίνει να δοθεί και σε αυτούς αυτή η δόξα. Ο Θεός αγάπη εστί, και ως απέραντη αγάπη θέλει να δώσει όλο τον εαυτό του στον άνθρωπο. «Και εγώ την δόξαν ειν δε δοκάσμη, δε δοκά αυτής». Και αν η δόξα αυτή δοθεί στους ανθρώπους, τότε παρόλο που ο άνθρωπος μένει στην ουσία του κτίσμα, γίνεται Θεός κατά χάρη, δηλαδή δέχεται τη μορφή της Θείας Υπάρξεως. Όπως ο Χριστός, εν μορφή Θεού υπάρχων, κατά τη σάρκωσή του, προσέλαβε τη μορφή του ανθρώπινου είναι, έτσι και ο άνθρωπος, έχοντας μορφή δουλικού, είναι προσλαμβάνει εν Χριστώ τη μορφή του Θείου είναι. Για το θέμα αυτό δεν αγαπά να μιλά ούτε και η Αγία Γραφή, διατηρώντας μια συνετή αυτοσυγκράτηση. Γιατί? Ίσως γιατί διεγείρεται η φαντασία των ακροατών και ανεβαίνουν με ονειροπολήσεις σε νεφελώδη ύψη, λησμονώντας ή αγνοώντας ότι ο Θεός είναι ταπείνωση.

Αναγνωρίζοντας τον Κύριο ως τον πλησιέστερο, τον οικειότερο πατέρα, ο γέροντας έλεγε ότι το Άγιο Πνεύμα μας έκανε οικείους του. Όταν το Άγιο Πνεύμα έρθει στην ψυχή, κάνει τον άνθρωπο φυσικό συγγενή με το Θεό, σε τέτοιο σημείο που η ψυχή φωνάζει με μεγάλη και αναμφίβολη βεβαιότητα προς τον Κύριο: «Πατέρα». Η ψυχή του γέροντα εχμαλωτιζόταν από την όραση του μεγαλείου του Κυρίου, ο οποίος έπασχε για τις αμαρτίες των ανθρώπων όλου του κόσμου. Στεκόταν έκπληκτος μπροστά στο άμετρο της Θείας Αγάπης και της ταπεινώσεως του Θεού. Έψαλε στην ψυχή ύμνους στον Κύριο για τα κοσμοσωτήρια πάθη του και ήξερε πως η χάρη του Αγίου Πνεύματος δίδασκε σε Αυτόν αυτούς τους ύμνους. Γι' αυτό και τους αγαπούσε περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Αντιλαμβανόταν τη δοξολογία των επουρανίων δυνάμεων ως ασήγητο ύμνο προς τον Κύριο για την ταπείνωση και τα πάθη του, με τα οποία λύτρωσε τον άνθρωπο από τον αιώνιο θάνατο. Άκουγε ο γέροντας μυστικά εν πνεύματι εκείνους τους χερουβικούς ύμνους που, όπως έλεγε, ακούν όλοι οι ουρανοί και είναι γλυκείς γιατί ψάλλονται εν πνεύματι Αγίο.

Κάθε άνθρωπος βλέπει στους άλλους μόνο ό,τι γνώρισε με την πνευματική του πείρα για τον εαυτό του. Γι' αυτό η στάση του ανθρώπου προς τον πλησίον είναι σίγουρο κριτήριο για το βαθμό αυτογνωσίας στον οποίο έφτασε. Όποιος έμαθε από τον ίδιο τον εαυτό του σε ποιο βάθος, σε ποια ένταση μπορούν να φτάσουν οι οδύνες του ανθρώπινου πνεύματος όταν αποχωριστεί από το φως της αληθινής υπάρξεως, αλλά και το μεγαλείο του ανθρώπου όταν βρίσκεται εν το Θεό. Αυτός γνωρίζει ότι κάθε ανθρώπινη ύπαρξη έχει αιώνια αξία, μεγαλύτερη από όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Γνωρίζει την αξία του ανθρώπου. Γνωρίζει ότι ο καθένας από τους ελαχίστους τούτους είναι αγαπητός στο Θεό. Γι' αυτό ποτέ, ούτε και ενδόμηχα, δεν σκέφτεται το φόνο, ούτε επιτρέπει στον εαυτό του να βλάψει τον πλησίον ή έστω να τον λυπήσει. Όποιος απλώς πιστεύει ή αισθάνθηκε μέσα του μόνο μια μέτρια χάρη και ασαφώς ακόμη προσδοκά την αιώνια ζωή, αυτός προφυλάσσει τον εαυτό του από την αμαρτία στο μέτρο που αγαπά το Θεό. Αλλά η αγάπη του είναι ατελής και μπορεί να προσβάλλει τον αδελφό. Και όποιος άσπλαχνα για το συμφέρον του ζημιώνει τους άλλους ή και φωνεύει, αυτός ή έχει εξομοιωθεί με τα κτίνη και στο βάθος του έχει την αυτογνωσία πως είναι θηριόμορφος, δηλαδή δεν πιστεύει στην αιώνια ζωή, ή ασπάζεται μια δαιμονιώδη πνευματικότητα. Ο ίδιος ο γέροντας με την εμφάνιση του Χριστού σε αυτόν έμαθε να βλέπει στον καθένα την εικόνα του Θεού. Δεχόταν γενικά τους ανθρώπους ως τέκνα Θεού, ως φορείς του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα ως πνεύμα και φως της αλήθειας ζει ως ένα βαθμό στον καθένα και φωτίζει πάντα άνθρωπον. Έτσι όποιος παραμένει στη χάρη, αυτός τη βλέπει και στους άλλους. Όποιος όμως δεν αισθάνεται μέσα του τη χάρη, ούτε και στους άλλους τη βλέπει. Έλεγε ακόμη ο γέροντας πως από τον τρόπο με τον οποίο δέχεται ο άνθρωπος των πλησίων του μπορείς να κρίνεις το βαθμό της χάριτος την οποία φέρει μέσα του. Αν ο άνθρωπος βλέπει στον αδελφό του την παρουσία του Αγίου Πνεύματος, αυτό σημαίνει ότι και ο ίδιος έχει μεγάλη χάρη. Αν όμως μισεί τον αδελφό του, αυτό σημαίνει ότι ο ίδιος κατέχεται από πονηρό πνεύμα. Η τελευταία αυτή διαπίστωση ήταν για το γέροντα εντελώς αναμφίβολη. Ήταν βαθιά πεπισμένος ότι κάθε άνθρωπος που μισεί τον αδελφό του, όποιος κι αν είναι, έκανε την καρδιά του κατοικία πονηρού πνεύματος και έτσι χωρίστηκε από τον Χριστό.

Ο γέροντας αντιλαμβανόταν τη ζωή του πνευματικού κόσμου ως κάτι ενιαίο, και η ενότητα αυτή κάνει κάθε πνευματικό φαινόμενο να αντανακλάται αναπόφευκτα στην κατάσταση όλου του κόσμου. Έτσι, αν το φαινόμενο είναι αγαθό, τότε όλος ο κόσμος των Αγίων Πνευμάτων, όλοι οι ουρανοί, χαίρονται, και αντιθέτως, αν είναι κακό, θλίβονται. Παρόλο που κάθε πνευματικό φαινόμενο αφήνει αναπόφευκτα το αποτύπωμά του στην ύπαρξη όλου του πνευματικού κόσμου, η λεπτή διαίσθηση για την οποία μιλούσε ο γέροντας προσυδειάζει κυρίως τους Αγίους. Αυτή τη γνώση που ξεπερνά τα στενά ανθρώπινα όρια την απέδιδε στην ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Η ψυχή εν πνεύματι Αγίο βλέπει όλο τον κόσμο και τον αγκαλιάζει με αγάπη. Ο γέροντας ήταν βέβαιος ότι οι Άγιοι ακούν τις προσευχές μας. Έλεγε πως αυτό είναι φανερό από τη διαρκή πείρα της επικοινωνίας με τους Αγίους στην προσευχή. Αυτό το χάρισμα το παίρνουν οι Άγιοι εκ μέρους ήδη εδώ στη γη, από το Άγιο Πνεύμα. Μετά την κοίμησή τους όμως, το χάρισμα αυτό αποκτά ασυγκρίτως ευρύτερες διαστάσεις. Μιλώντας για το αληθινά θεοειδές αυτό ιδίωμα των Αγίων, θαύμαζε ο γέροντας την άπειρη αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο. Τόσο αγάπησε ο Κύριος τον άνθρωπο, ώστε του έδωσε το Πνεύμα το Άγιο, και με το Πνεύμα το Άγιο ο άνθρωπος έγινε όμοιος με το Θεό. Όσοι δεν το πιστεύουν αυτό και δεν προσεύχονται στους Αγίους, δεν γνώρισαν πόσο αγαπά ο Κύριος τον άνθρωπο και πόσο τον εξύψωσε.

Πολλές φορές έλεγε ο γέροντας ότι όταν όλος ο νους είναι εν το Θεό, τότε ο κόσμος λησμονείται. Συγχρόνως όμως γράφει: ο πνευματικός άνθρωπος στέκεται σαν αετό στα ύψη και με την ψυχή του αισθάνεται το Θεό και βλέπει όλο τον κόσμο, έστω και αν προσεύχεται στο σκοτάδι της νύχτας. Τίθεται όμως το ερώτημα: δεν υπάρχει εδώ μία αντίφαση? Και ακόμη, η θεώρηση αυτή του κόσμου δεν είναι φαντασία? Ο ίδιος όμως πάλι γράφει: σπάνιες είναι οι ψυχές που σε γνωρίζουν και λίγοι εκείνοι με τους οποίους μπορεί κανείς να μιλήσει για σένα. Γνωρίζουμε καλά πως ανήκουμε κι εμείς ανάμεσα σε αυτούς που δεν γνωρίζουν το Θεό και δεν μπορούν να μιλήσουν γι' Αυτόν. Γι' αυτό παρακαλούμε όλους όσους γνώρισαν το Θεό να φανούν επί οικείς και να συγχωρήσουν την τολμηρή αποπειρά μας να διεισδύσουμε έστω και λίγο στην έννοια των λόγων του μακάριου γέροντα.

καθαρή προσευχή έλκει το νου μέσα στην καρδιά και συγκεντρώνει σε ένα ολόκληρο τον άνθρωπο, ακόμη και το σώμα του. Ο νους βυθιζόμενος στην καρδιά φεύγει πέρα από τα σχήματα του κόσμου και η ψυχή με όλες τις δυνάμεις της, στρεφόμενη προς το Θεό με εσωτερική προσευχή, βλέπει τον εαυτό της στο φως, το οποίο εκπορεύεται από το Θεό με ένα τελείως ιδιαίτερο τρόπο. Και βλέπει όχι τα εξωτερικά φαινόμενα ή τις συνθήκες της γήινης ύπαρξης, αλλά τον ίδιο τον εαυτό της, τη φύση της γυμνή και φανερή σε όλο της το βάθος. Παρόλο που η θεωρία αυτή που κατευθύνεται προς την πηγή της υπάρξεως, δηλαδή το Θεό, έχει κάτι το αόρατο, το απλό και το συντεταλμένο, εν τούτης σε αυτήν αποκαλύπτονται τα όρια μεταξύ των οποίων κινείται το είναι όλου του κτιστού πνευματικού κόσμου. Και η ψυχή χωρισμένη από κάθε τι ορατό και μη βλέποντας τίποτε από αυτά, βλέπει εν το Θεό όλο τον κόσμο και αισθάνεται την ενότητά της με τον κόσμο στην προσευχή της γι' αυτόν. Εγώ όμως επιθυμώ μόνο ένα πράγμα, να προσεύχομαι για όλους, όπως και για μένα το ίδιο, γράφει ο Γέροντας. Πολλές φορές ενθουσιαστήκαμε όλοι μας βλέποντας το μεγαλείο και την ομορφιά της φύσεως. Ας πούμε όμως πως έχουμε μπροστά μας μια μικρή, άχρωμη φωτογραφία, όπου στη θέση των αχανών διαστάσεων, τις οποίες δεν φτάνει το μάτι, βλέπουμε ένα κομμάτι χαρτί, και αντί για τον απερίγραπτο πλούτο του φωτός, των κινήσεων, των χρωμάτων και των μορφών, βλέπουμε μια φτωχή σειρά από μαύρες και γκρίζες κοιλίδες. Όσο μεγάλη είναι η διαφορά μεταξύ της μικρής άψυχης φωτογραφίας και αυτού που απεικονίζεται σε αυτήν, τόσο και ακόμη μεγαλύτερη είναι η διαφορά ανάμεσα σε όσα είπαμε πιο πάνω και στη ζωή που κρύβεται πίσω τους.

Ο Θεός αγάπη εστίν. Αγάπη απόλυτη που περιβάλλει με υπεραφθονία όλη την κτήση. Ο Θεός ακόμη και στον Άδη παρουσιάζει τόσα αγάπη. Το Άγιο Πνεύμα χαρίζει στον άνθρωπο κατά το βαθμό της δεκτικότητάς του την ενεργό γνώση της αγάπης αυτής και έτσι του ανοίγει δρόμο προς το πλήρωμα της υπάρξεως. Εκεί όπου υπάρχουν εχθροί, εκεί υπάρχει και απόρριψη. Με την απόρριψη ο άνθρωπος εκπίπτει αναπόφευκτα από το θείο πλήρωμα και βρίσκεται ήδη εκτός του Θεού. Όσοι πέτυχαν να εισέλθουν στη Βασιλεία των Ουρανών και μένουν εν το Θεό, βλέπουν με το Άγιο Πνεύμα την άβυσσο του Άδη. Γιατί σε όλο το είναι δεν υπάρχει περιοχή όπου ο Θεός να μην είναι παρόν. Από το βιβλίο «Ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης», Αρχιμανδρίτου Σοφρονίου Σαχάροφ.

δεύτερης ώρας της απόψινής συνοδοιπορίας μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Ο Παναγιώτης Γεωλειτουργίας του τηλεφωνικού μας κέντρου. Γνώμη σας μία λέξη λατινικά τα στοιχεία papakiyahoo.gr για τα γραπτά σας μηνύματα. www.eklesia.gr για να μας ακούτε παντού ζωντανά μέσω διαδικτύου. Η φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας ακούγεται επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη.

Το θείο είναι ακατάληπτο και δεν πρέπει να ερευνά κανείς και να περιεργάζεται αυτά που δεν μας έχουν παραδοθεί από τους Αγίους Προφήτες και Αποστόλους και Ευαγγελιστές. Το Θεό ποτέ κανείς δεν τον είδε. Ο μονογενής του Υιός που βρίσκεται μέσα στην αγκαλιά του Πατέρα του, αυτός μας τον γνώρισε. Το θείο λοιπόν είναι άρρητο και ακατάληπτο, διότι κανένας δεν γνωρίζει τον Πατέρα παρά μόνο ο Υιός. Ούτε τον Υιό γνωρίζει κανείς παρά μόνο ο Πατέρας. Και το Άγιο Πνεύμα επίσης γνωρίζει τα του Θεού. Όμως το Πνεύμα του ανθρώπου γνωρίζει τα του ανθρώπου. Και μετά την πρώτη εκείνη και μακάρια φύση του Αγίου Πνεύματος, κανείς ποτέ δεν γνώρισε το Θεό παρά μόνον εκείνος στον οποίο ο ίδιος ο Θεός αποκάλυψε. Κανένας από τους ανθρώπους δεν τον γνώρισε, ούτε από τις υπερκόσμιες δυνάμεις ακόμη, νομίζω, και αυτά τα χεροβίμ και τα σεραφίμ. Αλλά ο Θεός δεν μας άφησε σε τέλεια άγνοια, διότι η γνώση της υπάρξεως του Θεού έχει εκφύσεως δοθεί σε όλους μας. Ακόμη και η ίδια η κτήση και η συνοχή και η διακυβέρνησή της διακηρύσει το μεγαλείο της φύσεως του Θεού. Μας φανέρωσε όσο είναι δυνατόν τη γνώση του εαυτού του, πρώτα με τον νόμο και τους προφήτες και έπειτα με το μονογενή Υιό του, τον Κύριο και Θεό μας, Σωτήρα Ιησού Χριστό. Όλα λοιπόν που μας έχει παραδώσει ο νόμος, οι προφήτες, οι Απόστολοι και οι Ευαγγελιστές, τα αποδεχόμαστε, τα γνωρίζουμε και τα σεβόμαστε και δεν ζητάμε τίποτε περισσότερο από αυτά. Διότι ο Θεός είναι αγαθός και μας παρέχει όλα τα αγαθά. Δεν πέφτει ούτε σε ζήλια, ούτε σε κάποιο άλλο πάθος, διότι ο φθόνος είναι μακριά από τη Θεία Φύση, η οποία είναι απαθής και μόνη αγαθή. Επειδή λοιπόν γνωρίζει τα πάντα και προνοεί για το συμφέρον του καθένα, αποκάλυψε σε μας αυτό που μας συνέφερε να γνωρίζουμε, ενώ αποσιώπησε αυτό που δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Ας αρκεστούμε και ας μείνουμε σε αυτά, χωρίς να μετακινούμε τα αιώνια σύνορα και χωρίς να παραβαίνουμε τη Θεία Παράδοση.

για αυτά που είναι δυνατόν να λεχθούν και για αυτά που είναι άρρητα και για όσα μπορεί να είναι γνωστά και όσα άγνωστα. Αυτός που θέλει να ομιλεί ή να ακούει για το Θεό πρέπει να γνωρίζει καλά ότι όσα αναφέρονται στο Θεό καθε αυτόν και όσα στο έργο της οικονομίας του, ούτε όλα αποσιωπώνται, ούτε όλα λέγονται, ούτε όλα είναι άγνωστα, ούτε όλα γνωστά. Και άλλο είναι αυτό που μπορεί να γίνει γνωστό και άλλο αυτό που μπορεί να λεχθεί, όπως άλλο είναι το να ομιλεί κανείς και άλλο το να γνωρίζει κάτι. Πολλά λοιπόν που αντιλαμβανόμαστε ατελώς με το νου για το Θεό δεν μπορούμε να τα διατυπώσουμε κατάλληλα, αλλά αναγκαζόμαστε με δικές εκφράσεις να ομιλούμε για αυτά που είναι πάνω από μας. Έτσι αποδίδουμε στο Θεό ύπνο, οργή, αμέλεια, χέρια, πόδια και τα όμοια. Γνωρίζουμε και ομολογούμε ότι ο Θεός είναι χωρίς αρχή και τέλος, αιώνιος, παντοτινός, αδημιούργητος, αμετάβλητος, αναλύωτος, απλός, ασύνθετος, ασώματος, αόρατος, αψηλάφητος, απερίγραπτος, άπειρος, απεριόριστος, ακατάληπτος, αχώρητος στο νου, αγαθός, δίκαιος, παντοδύναμος, δημιουργός όλων των κτισμάτων, παντοκράτορας, παντεπόπτης, προνοητής όλων, εξουσιαστής και κριτής.

Γνωρίζουμε επίσης και ομολογούμε ότι ο Θεός είναι ένας, δηλαδή μία ουσία. Αποκαλύπτεται και υπάρχει σε τρεις υποστάσεις. Εννοώ του Πατέρα, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Και ακόμη ότι ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα είναι σε όλα ένα, εκτός από την αγεννησία, τη γέννηση και την εκπόρευση. Γνωρίζουμε ακόμη και ομολογούμε ότι ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού και Θεός ο ίδιος, από τη μεγάλη του ευσπλαχνία για τη δική μας σωτηρία, με την καλή θέληση του Πατέρα του και τη συνεργία του Αγίου Πνεύματος, συνελήφθη ασπόρος και γεννήθηκε από την Αγία Παρθένο και Θεοτόκο Μαρία με την επέλευση του Αγίου Πνεύματος. Έγινε από αυτήν τέλειος άνθρωπος. Γνωρίζουμε επίσης ότι ο ίδιος είναι συγχρόνως και τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Έχει δύο φύσεις, τη θεία και την ανθρώπινη. Υπάρχει σε δύο φύσεις που έχουν νου, θέληση, ενέργεια και αυτεξούσιο. Και για να το πω με ένα λόγο, είναι με δύο φύσεις, τη θεία και την ανθρώπινη, που είναι τέλειες όσον αφορά τα γνωρίσματα που αρμόζουν στην καθεμία και αποτελούν μία σύνθετη υπόσταση. Διότι η Αγία Γραφή και όλη η χωρία των Αγίων μαρτυρεί ότι και πείνασε και δίψασε και κουράστηκε και σταυρώθηκε και δοκίμασε το θάνατο και την ταφή, αλλά αναστήθηκε την τρίτη μέρα και αναλήφθηκε στους ουρανούς, από που ήλθε πάλι σε μας και θα μας έλθει αργότερα.

Αγνοούμε όμως και δεν μπορούμε να πούμε ποια είναι η ουσία του Θεού ή πώς είναι πανταχού παρών ή πώς γεννήθηκε Θεός από Θεό και έχει εκπορευθεί ή πώς ταπείνωσε τον εαυτό του μονογενής Υιός και Θεός και έγινε άνθρωπος από παρθένο αφού κυοφορήθηκε με άλλο τρόπο πέρα από το φυσικό ή πώς περπατούσε πάνω στα νερά χωρίς να βραχούν τα πόδια του. Δεν μπορούμε λοιπόν ούτε να πούμε ούτε να εννοήσουμε κάτι άλλο από αυτά που μας έχουν αποκαλυφθεί με Πνεύμα Θεού από τα

τρομερά λόγια της Παλαιάς και Καινής Διαθήκης, τα οποία και έχουν λεχθεί και έχουν αποκαλυφθεί. Απόδειξη ότι υπάρχει Θεός. Κανείς βέβαια δεν αμφισβητεί ότι υπάρχει Θεός, ούτε αυτοί που δέχονται την Αγία Γραφή, ενώ και την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη, αλλά ούτε και οι περισσότεροι από τους Έλληνες συγγραφείς. Διότι όπως είπαμε, η γνώση του Θεού έχει από τη φύση της σπαρεί μέσα μας. Επειδή όμως η κακία του πονηρού επικράτησε πάρα πολύ στη ζωή των ανθρώπων, με αποτέλεσμα να οδηγήσει ορισμένους στο πλέον παράλογο και χειρότερο από όλα τα κακά βάραθρο της απώλειας, να λένε δηλαδή ότι δεν υπάρχει Θεός, την αφροσύνη τους την περιγράφει ο προφήτης Δαβίδ λέγοντας: «Είπε ο άφρον με τη σκέψη του, δεν υπάρχει Θεός». Οι μαθητές μάλιστα και Απόστολοι του Κυρίου, αφού έγιναν σοφοί από το Πανάγιο Πνεύμα και με τη δύναμη και τη χάρη του έκαναν θεία σημεία, εχμαλώτησαν τους ανθρώπους με τα δίχτυα των θαυμάτων και τους ανέσυραν από το σκοτάδι της αγνίας στο φως της θείας γνώσεως. Το ίδιο και η διάδοχή τους στη χάρη και την αξία. Οι πατέρες και δάσκαλοι, αφού δέχθηκαν τη φωτιστική χάρη του Αγίου Πνεύματος, φώτιζαν αυτούς που βρίσκονταν στην άγνοια και επανέφεραν στην αλήθεια τους πλανεμένους με τη δύναμη των θαυμάτων και με τα λόγια της χάριτος. Εμείς όμως, οι οποίοι δεν αποκτήσαμε ούτε το χάρισμα των θαυμάτων, ούτε αυτό της διδασκαλίας, διότι γίναμε ανάξιοι εξαιτίας της προσκολήσεώς μας στις Ιδονές, ας αναπτύξουμε λίγα από εκείνα που μας έχουν παραδώσει οι ερμηνευτές της Θείας Χάριτος για το θέμα αυτό, αφού ζητήσουμε τη βοήθεια του Πατέρα, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

Είναι λοιπόν φανερό ότι υπάρχει Θεός, αλλά είναι τελείως ακατάληπτο και άγνωστο τι είναι στην ουσία και στη φύση του. Επίσης είναι φανερό ότι είναι ασώματος, διότι πώς είναι δυνατόν ο άπειρος Θεός, ο αόριστος, ο ασχημάτιστος, ο αψηλάφητος, ο αόρατος, ο απλός και ασύνθετος να είναι σώμα. Και αν μπορεί να περιγραφεί και να πάθει, πώς μπορεί να είναι και αμετάβλητος? Και αυτό που αποτελείται από στοιχεία και διαλύεται σε αυτά, πώς θα είναι κάτι απαθές? Διότι η σύνθεση είναι αιτία διαμάχης, η διαμάχη χωρισμού, και ο χωρισμός αιτία της διασπάσεως, και η διάσπαση είναι τελείως ξένη προς το Θεό. Πώς όμως θα έχει ισχύ ο λόγος της γραφής ότι ο Θεός είναι μέσα σε όλα και όλα τα γεμίζει? Λέει ο Κύριος, δεν είμαι εγώ που γεμίζω όλο τον ουρανό και τη γη? Διότι είναι αδύνατο το σώμα να περνά μέσα από σώματα χωρίς να τα τέμνει, ούτε το ίδιο να τέμνεται ή να συντίθεται και να αντιπαρατίθεται, όπως ακριβώς συμβαίνει με τα υγρά που αναμειγνύονται και αποτελούν ένα κράμα. Και αν πάλι ορισμένοι ισχυρίζονται ότι υπάρχει άειλο σώμα, όπως αυτό που οι Έλληνες σοφοί το ονόμαζαν πέμπτο σώμα, πράγμα που είναι αδύνατο, σίγουρα όμως αυτό θα κινείται όπως ο ουρανός, διότι αυτός είναι το πέμπτο σώμα. Και ποιος είναι αυτός που το κινεί? Διότι κάθε τι που κινείται από άλλον κινείται, και εκείνον ποιος τον κινεί? Και έτσι θα πάμε ως το άπειρο, έως ότου φτάσουμε σε κάτι ακίνητο. Αυτό είναι το πρώτο ακίνητο που κινεί, και είναι το θείον. Και πώς πάλι αυτό που κινείται δεν περιορίζεται σε τόπο? Επομένως μόνο το θείον είναι ακίνητο και κινεί με την ακινησία του τα πάντα. Γι' αυτό πρέπει να θεωρήσουμε το θείο ασώματο.

Με όσους δεν πιστεύουν στην Αγία Γραφή, θα συζητήσουμε ως εξής. Το θείο είναι τέλειο και δεν του λείπει τίποτε, ούτε στην αγαθοσύνη, ούτε στη σοφία και τη δύναμη. Είναι χωρίς αρχή και τέλος, αιώνιο, απεριόριστο και γενικά τέλειο σε όλα. Εάν λοιπόν παραδεχθούμε πολλούς θεούς, υποχρεωτικά δεχόμαστε διαφορά ανάμεσα στους πολλούς. Και αν δεν υπάρχει καμιά διαφορά μεταξύ τους, τότε ο Θεός είναι ένας και όχι πολλοί. Αν πάλι υπάρχει διαφορά μεταξύ τους, πού είναι η τελειότητα? Διότι αν υστερεί από την τελειότητα σε κάτι, είτε στην αγαθοσύνη, ή τη δύναμη, ή τη σοφία, ή το χρόνο, ή τον τόπο, τότε δεν μπορεί να είναι Θεός. Η ταύτιση όμως σε όλα αποδεικνύει ότι ο Θεός είναι μάλλον ένας και όχι πολύ. Και αν μάλιστα είναι πολύ, πώς θα διατηρηθεί το απεριόριστο? Διότι όπου θα είναι ο ένας, δεν θα βρίσκεται ο άλλος. Και πώς οι πολλοί θεοί θα διευθύνουν τον κόσμο και δεν θα τον διαλύσουν και καταστρέψουν, εφόσον θα έχουν πόλεμο μεταξύ τους οι κυβερνήτες? Διότι η διαφορά οδηγεί στην έχθρα. Και αν κάποιος υποστηρίξει ότι ο καθένας κυβερνά ένα μέρος του κόσμου, ποιος είναι αυτός που έβαλε αυτή την τάξη και έκανε τη διανομή? Εκείνος θα είναι ασφαλώς ο Θεός. Επομένως, ένας είναι ο Θεός, τέλειος, απεριόριστος, δημιουργός, προνοητής και κυβερνήτης του σύμπαντος, πριν και πάλουν πάνω απ' όλα τέλειος. Επιπλέον, αποτελεί και φυσικό νόμο η μονάδα να είναι η βάση της διάδοσης.

Το θείο είναι απλό και ασύνθετο, ενώ αυτό που αποτελείται από πολλά και διάφορα στοιχεία είναι σύνθετο. Εάν όμως θεωρήσουμε το άκτιστο, το άναρχο, το ασώματο, το αθάνατο, το αιώνιο, το αγαθό, το δημιουργικό και τα παρόμοια ως ουσιαστικές διαφορές για το Θεό, εφόσον αποτελείται από τόσα πολλά στοιχεία, δεν θα είναι απλός αλλά σύνθετος, πράγμα που συνιστά τη μεγαλύτερη ασέβεια. Γι' αυτό πρέπει να θεωρούμε ότι κάθε τι που λέγεται για το Θεό δεν δηλώνει τι είναι κατ' ουσία ο Θεός, αλλά ή δείχνει τι δεν είναι, ή δηλώνει κάποια σχέση με κάτι αντίθετο, ή φανερώνει κάτι παρεπόμενο της φύσεως, ή δείχνει κάποια ενέργεια. Φαίνεται λοιπόν ότι το κυριότερο από όλα τα λεγόμενα ονόματα για το Θεό είναι το όνομα ο «Ον», όπως το λέει ο ίδιος τη στιγμή που αποκρίνεται στο Μωυσή πάνω στο βουνό. «Είπα στα παιδιά του Ισραήλ, με έστειλε ο «Ον», διότι περιέκλεισε στον εαυτό του να έχει όλη την ύπαρξη, σαν κάποιο άπειρο και απεριόριστο πέλαγος υπάρξεως. Και όπως λέει ο Άγιος Διονύσιος, το όνομα «Αγαθός», διότι δεν επιτρέπεται να πούμε για το Θεό ότι πρώτα υπάρχει και έπειτα είναι αγαθός. Δεύτερο όνομα είναι το Θεός, το οποίο προέρχεται από τη λέξη «θέιν», διότι περιτρέχει τα σύμπαντα, ή από τη λέξη «έθιν», που σημαίνει «καίει», διότι ο Θεός είναι φωτιά που όλα τα καίει και μαζί κάθε κακία. Ή προέρχεται από τη φράση «βλέπει τα πάντα», διότι είναι αλάθητος και όλα τα υποπτεύει. Διότι τα είδε όλα προτού να γίνουν. Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

όλοι οι πιστοί χριστιανοί οφείλουμε να σκεπτόμαστε ότι στον κάθε άλλο πιστό υπάρχει ο Χριστός και πρέπει να έχουμε τόση αγάπη προς Αυτόν ώστε να είμαστε έτοιμοι να θυσιάσουμε προς χάρη Του την ψυχή μας. Δεν έχουμε δε δικαίωμα να ονομάζουμε ή να θεωρούμε κάποιον κακό, αλλά πρέπει να τους βλέπουμε όλους σαν καλούς. Αν δεις κάποιον να ενοχλείται από τα πάθη, μη μισήσεις τον αδελφό, μα τα πάθη που τον πολεμούν. Και αν τον δεις να τυραννιέται από κακές επιθυμίες, πιο πολύ να τον σπλαχνιστείς. Μη τυχόν κι εσύ πειραστείς, αφού είσαι τρεπτός και ευάλωτος στην ευπερίστατη αμαρτία. Όσιο Σιμεών, ο νέος θεολόγος.

Το πάθος της κοινοδοξίας είναι πολύμορφο και πάρα πολύ λεπτό και δεν γίνεται γρήγορα αντιληπτό ούτε από εκείνον που πειράζεται από αυτό. Οι προσβολές των άλλων παθών είναι βέβαια πιο φανερές και είναι οπωσδήποτε ευκολότερος ο πόλεμος εναντίον τους, γιατί η ψυχή ξέρει καλά τον εχθρό της και τον ανατρέπει αμέσως με αντίρρηση και προσευχή. Η κακία όμως της κενοδοξίας, που έχει πολλές μορφές, όπως είπαμε, δύσκολα καταπολεμείται. Γιατί σε κάθε πράξη, και με φωνή και με λόγο, και με σιωπή και με έργο, και με αγρυπνία και με νηστείες, και με την προσευχή και με τις αναγνώσεις και με την ησυχία και με τη μακροθυμία, με όλα αυτά επιχειρεί να χτυπήσει με τα βέλη της το στρατιώτη του Χριστού. Όσιος Κασιανός ο Ρωμαίος.

Η νύψη μοιάζει με την κλίμακα του Ιακώβ, που στην κορυφή της μένει ο Θεός και την ανεβαίνουν οι άγγελοι, γιατί αφανίζει από πάνω μας κάθε κακό. Αυτή κόβει την πολυλογία, την κατάκριση και τον κατάλογο όλων των κακών, γιατί δεν ανέχεται να στερηθεί εξαιτίας τους ούτε για λίγο τη δική της γλυκύτητα. Αυτή να φροντίζουμε να επιζητούμε, αδελφοί μου. Και πετώντας μέσα στις ιερές θεωρίες, με καθαρή τη διάνοια εν Χριστώ Ιησού, ας έχουμε αδιάλειπτη τη θεώρηση των αμαρτημάτων μας και της προηγούμενης ζωής μας. Να το κάνουμε αυτό, ώστε συντρίβοντας τον εαυτό μας με τη μνήμη των αμαρτιών μας, να έχουμε αδιάπτωτη τη βοήθεια του Ιησού Χριστού και Θεού μας στον αόρατο πόλεμο. Στερημένη τη βοήθεια του Ιησού Χριστού από υπερηφάνεια, η καινοδοξία, η φιλαυτία, στερηθήκαμε την καθαρότητα της καρδιάς, που διαμέσου της γίνεται γνωστός ο Θεός τον άνθρωπο. Αιτία βέβαια, σύμφωνα με την υπόσχεση του δεύτερου είναι το πρώτο, δηλαδή η καθαρότητα της καρδιάς. Νους που δεν αμελεί την κρυφή του εσωτερική εργασία μαζί με τα υπόλοιπα καλά που θα βρει από την αδιάκοπη εργασία της φύλαξής του, θα έχει και τις πέντε αισθήσεις του σώματός του σε κατάσταση αργίας ως προς τα εξωτερικά κακά. Προσέχοντας δηλαδή στη δική του αρετή και νύψη και θέλοντας να απολαμβάνει την ευχαρίστηση των καλών διανοημάτων, δεν ανέχεται να ξεγελιέται διαμέσου των αισθήσεων όταν του έρχονται υλικοί και μάταιοι λογισμοί, αλλά γνωρίζοντας πόσο είναι απατηλή, τη συμμαζεύει τις πιο πολλές φορές μέσα του. Όσιος Ησύχιος ο Πρεσβύτερος.

Όπως το σώμα χωρίς ψυχή είναι νεκρό, έτσι και η ψυχή χωρίς την ικανότητα να νοεί σωστά είναι ανενέργητη και αδρανής, και επομένως δεν μπορεί να γίνει κληρονόμος του Θεού. Μονάχα τον άνθρωπο ακούει ο Θεός. Μόνο στον άνθρωπο φανερώνεται ο Θεός. Ο Θεός είναι φιλάνθρωπος όπου και να είναι, και είναι πάντα Θεός. Μόνος ο άνθρωπος είναι άξιος προσκυνητής του Θεού. Για χατήρι του ανθρώπου μεταμορφώνεται ο Θεός. Ο Θεός έκανε για χάρη του ανθρώπου τα πάντα, παραδείγματος χάριν τον ουρανό που τον στολίζουν αστέρια. Για τον άνθρωπο έκανε και τη γη. Οι άνθρωποι καλλιεργούν τη γη για τον εαυτό τους. Όσοι δεν έχουν συνέστηση της τόσο μεγάλης πρόνοιας του Θεού, δεν έχουν ψυχή που να αντιλαμβάνεται και να νοεί. Το καλό δεν φαίνεται, όπως και όσα είναι στον ουρανό. Το κακό είναι φανερό, όπως και όσα είναι στη γη. Καλό είναι αυτό που δεν υπόκειται σε σύγκριση. Και ο άνθρωπος που έχει νουν διαλέγει το πιο καλό, γιατί μονάχα στον άνθρωπο υπάρχει δυνατότητα να νοεί, να διανοείται το Θεό και τα δημιουργήματά του. Μέγας Αντώνιος.

Πολλές φορές στην προσευχή μου ζήτησα να γίνει αυτό που εγώ νόμιζα καλό και επέμεινα στο αίτημα, εκβιάζοντας ασυλλόγιστα το θέλημα του Θεού, μη αναθέτοντας αυτόν να οικονομήσει ό,τι εκείνος ξέρει για συμφέρον μου. Και όμως, όταν έλαβα ό,τι ζητούσα, δυσανασχέτησα μετά πολύ, επειδή δεν ζήτησα να γίνει μάλλον το θέλημα του Θεού. Δεν ανταποκρίθηκε δηλαδή στις προσδοκίες μου ό,τι του ζήτησα. Τι είναι αγαθό παρά ο Θεός? Ας αναθέσουμε λοιπόν σε Αυτόν όλα μας τα ζητήματα και όλα θα πάνε καλά για μας. Γιατί Αυτός που είναι αγαθός είναι οπωσδήποτε και αγαθών δωρεών χορηγός. Μη λυπάσαι όταν δεν παίρνεις αμέσως από το Θεό ό,τι ζητάς, γιατί θέλει να σε ευεργετήσει ακόμα πιο πολύ αν μένεις αφοσιωμένος σε Αυτόν στην προσευχή. Και τι άλλο είναι ανώτερο από τη συναναστροφή σου με το Θεό και από την απασχόλησή σου με τη μαζί του επικοινωνία? Απερίσπαστη προσευχή είναι ύψιστη νόηση του νου. Προσευχή είναι ανάβαση του νου προς το Θεό. Αν ποθείς να προσευχηθείς, απαρνήσου τα πάντα για να κληρονομήσεις το παν. Όσιος νήλος ο ασκητής.

Να πλησιάζουμε όσο μπορούμε όποιον άνθρωπο χρειάζεται σε οτιδήποτε τη βοήθειά μας και να μην τον αφήνουμε παραμελημένο και αβοήθητο, με την προθυμία που πρέπει να δείχνουμε με πράξεις την εσωτερική μας διάθεση για το Θεό και για τον πλησίον. Οι πράξεις άλλωστε είναι που αποδεικνύουν την καλή μας διάθεση. Τίποτα δεν κάνει πιο εύκολο το δρόμο για να του μοιάσουμε, για να ενωθούμε με το Θεό, για τη θέωση, να το πω έτσι. Και τίποτα δεν είναι πιο χρήσιμο για να τον πλησιάσουμε όσο το έλεος που προσφέρουμε από καρδιάς με ευχαρίστηση και χαρά σε εκείνους που το έχουν ανάγκη. Ο Χριστός μας έδειξε ότι είναι Θεός αυτός που έχει την ανάγκη μας. Λέει στο Ευαγγέλιο: αφού τα κάνατε αυτά για έναν από τους άσημους αδελφούς μου, τα κάνατε για μένα. Και ο Χριστός που το είπε αυτό είναι Θεός. Άρα πολύ περισσότερο θα δείξει ότι αυτός που κάνει το καλό ενώνεται με το Θεό. Και αυτό γίνεται με τη χάρη του Θεού και με δικό του προσωπικό αγώνα. Γιατί αυτός ο άνθρωπος μιμείται στην ευεργεσία τον ίδιο τον ευεργέτη Θεό. Άγιος Μάξιμος ο ομολογητής.

πώς να περάσουμε μια μέρα χωρίς αμαρτία, δηλαδή άγια. Να το καθημερινό πρόβλημά μας. Πώς να μεταμορφώσουμε το είναι μας, το φρόνημα, τα αισθήματα, τις ίδιες τις φυσικές αντιδράσεις μας, ώστε να μην αμαρτήσουμε ενάντια στον ουράνιο πατέρα μας, στο Χριστό, στο Άγιο Πνεύμα, στην ανθρώπινη υπόσταση, στον αδελφό μας και σε κάθε πράγμα σε αυτή τη ζωή. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη ημέρα ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Πολλές φορές επανέλαβα αυτή την προσευχή της Εκκλησίας. Η επιγής αναμάρτητη ζωή μας ανοίγει τις πύλες του ουρανού. Δεν είναι ο πλούτος των γνώσεων που σώζει τον άνθρωπο. Είναι η αναμάρτητη ζωή που μας προετοιμάζει για τη ζωή με το Θεό στο μέλλον τα αιώνα. Η χάρη του Αγίου Πνεύματος μας διδάσκει τις αιώνιες αλήθειες κατά το μέτρο που ζούμε σύμφωνα με τις εντολές. Αγαπήσεις τον Θεόν σου, το Δημιουργό σου, με όλο το είναι σου, και αγαπήσεις τον πλησίον σου ως εαυτόν. Ναι, κρατείτε πάντοτε αυτές τις εντολές. Αρχιμανδρίτου Σοφρονίου Σαχάροφ.

Ο κόσμος έγινε τρελοκομείο. Τα μικρά παιδιά κοιμούνται τα μεσάνυχτα, ενώ πρέπει να κοιμούνται με το ηλιοβασίλεμα. Είναι κλεισμένα στις πολυκατοικίες, στα μπετά, και μπαίνουν στο πρόγραμμα των μεγάλων. Τι να κάνουν τα παιδιά? Τι να κάνουν και οι γονείς? Έρχονται τα παιδιά και μου λένε: «Δεν μας καταλαβαίνουν οι γονείς». Έρχονται οι γονείς και μου λένε: «Δεν μας καταλαβαίνουν τα παιδιά μας». Έχει δημιουργηθεί χάσμα ανάμεσα στους γονείς και τα παιδιά. Για να εξαλειφθεί, πρέπει οι γονείς να έρθουν στη θέση των παιδιών και τα παιδιά στη θέση των γονέων. Και αν τώρα τα παιδιά δεν παιδεύουν τους γονείς, και τα παιδιά τους αργότερα δεν θα τους παιδεύουν. Ενώ αν τώρα δεν ακούν και παιδεύουν τους γονείς, και τα δικά τους παιδιά αργότερα θα τους βασανίζουν, γιατί θα λειτουργήσουν οι πνευματικοί νόμοι. Γέροντα, μερικά παιδιά λένε ότι έχουν βλαφτεί από την αγάπη των γονέων τους. Δεν έχουν δίκιο. Όταν το παιδί έχει φιλότιμο, δεν βλάπτεται από την αγάπη των γονέων. Αν εκμεταλλεύεται την αγάπη τους, θα καταστραφεί. Αν το παιδί βλάπτεται από την αγάπη των γονέων, στην ουσία το παιδί είναι βλαμμένο. Ενώ θα έπρεπε να ευγνωμονεί το Θεό για τους γονείς, για την αγάπη τους, εκείνος στεναχωριέται, γιατί του δείχνουν καλοσύνη, ενώ άλλα παιδιά δεν έχουν γονείς. Τι να πεις? Όταν ένα παιδί δεν αναγνωρίζει τους γονείς σαν ευεργέτες του και δεν τους αγαπάει, και ένας λόγος παραπάνω όταν οι γονείς έχουν φόβο Θεού, πώς είναι δυνατόν να σέβεται και να αγαπάει το Θεό, το μεγάλο του ευεργέτη και πατέρα όλων των ανθρώπων, που είναι πολύ δύσκολο να το καταλάβει στην παιδική ηλικία? Γέροντας Παΐσιος.

Αγάπη και ταπείνωση πάνε μαζί. Όταν αγαπάς έναν άνθρωπο, δεν μπορείς να είσαι εγωίστρια απέναντί του. Πάρε το παιδί και τη μητέρα, τον αδελφό και την αδελφή, τον πατέρα και τη μητέρα. Θυμάμαι όταν ήμουν παιδί με τη μητέρα μου που αγαπούσα πάρα πολύ, και με τον πατέρα μου που ήταν τόσο απαλός και καλός. Δεν τολμούσα να έχω δικό μου θέλημα όταν ο εγωισμός μου ήθελε κάτι. Μόνο για να μην τους λυπήσω. Όχι που δεν ήθελα αυτό ή εκείνο, το ήθελα. Αλλά το ίδιο γίνεται και σήμερα. Αν δεν κάνω μια κακή πράξη, είναι που δεν θέλω να λυπήσω το Θεό. Όχι επειδή τον τρέμω, αλλά γιατί τον αγαπώ. Γερόντισσα Γαβριηλία.

γνωρίζοντας αγαπητοί ότι και τώρα και παλαιά, από τότε που υπάρχουν άνθρωποι στη γη, όλοι οι φίλοι του Θεού είχαν ως κλήρο να ζουν ζωή γεμάτη από θλίψεις, κόπους και άπειρες συμφορές. Ας μην επιδιώκουμε την πλαδαρή και άσωτη και γεμάτη ανέση ζωή, αλλά την κοπιαστική και επίπονη ζωή, τη γεμάτη από θλίψεις και ταλαιπωρίες. Γιατί όπως δεν είναι δυνατόν να επιτύχει τα στεφάνια με ύπνο και οκνηρία και απολαυστική ζωή ο αγωνιστής, ούτε ο στρατιώτης στις νίκες, ούτε ο κυβερνήτης στο λιμάνι, ούτε ο γεωργός το γεμάτο καρπό αλώνι, έτσι ούτε ο πιστός μπορεί να επιτύχει τα αγαθά που υποσχέθηκε ο Θεός, ζώντας με αδιαφορία. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Δεν υπάρχει όριο για την υπομονή αν είναι συνδεδεμένη με την ταπεινοφροσύνη. Όσιος Εφραίμ ο Σύρος.

Μην απελπίζεσαι. Έχει ο Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις. Αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Εκείνος μας αγαπά και μας φροντίζει όπως ο κάθε πατέρας τα παιδιά του. Γέρον Πορφύριος.

Να σας ευχαριστήσω από καρδιάς και για την απόψινή δίωρη συνοδοιπορία μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Να ευχαριστήσω και τον Παναγιώτη Γεωργακόπουλο για τη φροντίδα του ήχου. Από εμένα την Κυριακή Ελιανού πολλές ευχές για να έχουμε ένα καλό και ευλογημένο ξημέρωμα.

Η αρχιτεκτονική στον Πόντο. Με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο, ο Τάσος Παπαδημητρίου. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210 72 98 222.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία από την αρχαιότητα έως το 1915» στη σημερινή εκπομπή θα αναφερθούμε αγαπητοί ακροατές εκτενώς στην πορεία που ακολούθησε η αρχιτεκτονική στον Πόντο στο διάβα των χρόνων. Καλεσμένη στη σημερινή εκπομπή η καθηγήτρια στο τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, η κυρία Ελένη Γαβρά, την οποία έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χαίρετε κυρία Γαβρά.
1: Γεια σας κυρία Γιαννακόπουλε. Χαίρομαι που σας ακούω.
0: Και δικιά μας χαρά. Κυρία Γαβρά, ξεκινώντας την συνομιλία μας, θα θέλατε να μας δώσετε το ιστορικό και γεωγραφικό πλαίσιο στο οποίο διαμορφώθηκε η αρχιτεκτονική στον Πόντο.
1: Και βέβαια, θα ξεκινήσουμε λέγοντας ότι η αρχιτεκτονική στον Πόντο, αν ήθελε κάποιος να την χαρακτηρίσει, θα έλεγε ότι ειδικά στον αγροτικό χώρο, αν αναφερθούμε, που είναι και ο πιο αυτόχθονας χώρος, ο οποίος είναι και ένας ενδογενής, θα λέγαμε, χώρος δημιουργίας όλων των κτισμάτων, της χωρικής οργάνωσης, της οικιστικής οργάνωσης. Η αρχιτεκτονική λοιπόν σε αυτόν τον χώρο, τον αγροτικό, είναι αρχιτεκτονική της ανάγκης. Δηλαδή τα κτίσματα τα οποία δημιουργήθηκαν σαν αποτέλεσμα των συνιστοσών, των γεωγραφικών και των ιστορικών που υπήρχαν. Ξεκινήσουμε όμως λέγοντας τι είναι, ποια είναι η περιοχή για την οποία θα αναφερθούμε, τι ορίζουμε γεωγραφικά, πώς προσδιορίζεται ο Πόντος. Είναι ο ιστορικός Πόντος προσδιορίζεται σαν μια παράκτια αλλά και ορεινή ζώνη της βόρειας Τουρκίας. Είναι η λεγόμενη περιοχή του Καραντενής. Είναι στο βορειοανατολικό τμήμα της Μικράς Ασίας και εκτείνεται από την Παφλαγωνία μέχρι την Κολχίδα που είναι στα σύνορα Τουρκίας-Γεωργίας και νοτιοδυτικά φτάνει μέχρι την Αρμενία. Έτσι επικράτησαν ενιολογικά να ονομάζονται τα νότια παράλια του Ευξήνου Πόντου, της λεκάνης της Ευξηνοποντικής, περισσότερο εξαιτίας της συνεκτικής δύναμης της ενιαίας πολιτισμικής ταυτότητας του χώρου. Γιατί τα όρια του Πόντου δεν διατηρήθηκαν σταθερά για μεγάλο χρονικό διάστημα ποτέ. Τώρα, για την περίοδο που εμείς μιλούμε και που δημιουργήθηκε αυτή η αρχιτεκτονική, δηλαδή την περίοδο της μεγάλης ακμής, που είναι το μισό του 19ου έως τις αρχές του, από τον 19ο έως τις αρχές του 20ου αιώνα, σαν φυσικά όρια στον ιστορικό Πόντο θεωρούμε ότι προς βορρά έχουμε την νοτιοανατολική παραλία του Ευξήνου Πόντου. Ανατολικά έχουμε τον ποταμό Φάση και την Ιβηρία. Δυτικά έχουμε τον άλλη ποταμό, αλλιώς γνωστός Κιζίλρμακ. Και νότια φτάνουμε στα βουνά, στα όρη του Αργαίου και του Αντιταύρου. Σε αυτή την παράκτια εκτεταμένη ζώνη με ένα ανάπτυγμα γύρω στα 1200 περίπου χιλιόμετρα ακτών, που προς τα μέσα, προς τα νότια φτάνει σε ένα βάθος ποικίλο από τα παράλια, δεν θα έλεγε κανείς ότι μπορεί να διακρίνει χαρακτηριστικά παραθαλάσσιου χώρου. Οι ορεινοί όγκοι πυκνώνουν προς την Ανατολή και καθώς τείνουν να συνδεθούν με το Αραράτ και τον Κάφκασο καταλήγουν απόκριμνα προς την ακτή χωρίς να δίνουν τη δυνατότητα για τη δημιουργία μιας ενδιάμεσης παιδινής ζώνης μεταξύ αυτών των ορεινών όγκων και των παραλίων. Υπάρχει μια εκτεταμένη πεδιάδα που σχηματίζεται, ένα κάθετο προς την ακτή άνοιγμα που είναι περίπου στα μέσα της παράκτιας ζώνης. Και βέβαια υπάρχουν πάρα πολλοί ποταμοί οι οποίοι διαραίουν αυτή την περιοχή και το παιδινό αυτό άνοιγμα θα λέγαμε ότι διαραίεται, που είναι και το πιο σημαντικό, γι' αυτό αναφέρομαι σε αυτό, γιατί εκεί δημιουργήθηκαν τα περισσότερα από τους οικισμούς στους οποίους θα αναφερθούμε, διαραίεται από τους τρεις πλατύτερους ποταμούς του Πόντου. Είναι γνωστή ως ο Άλης, η Κιζίλερμακ, τον αναφέραμε πριν, ο Ήρης, η Γεσίλερμακ, και ο Λύκος, που είναι το Κιλκί Τσάι. Και στην εκβολή αυτών των ποταμών έχουμε την προσχωσιγενή πεδιάδα της αρχαίας Αμισού, δηλαδή της σημερινής Σαμσούντας. Τώρα, το δύσβατο αυτής της περιοχής, γιατί πρόκειται για μια περιοχή που όπως σας περιέγραψα αντιλαμβανόμαστε ότι είναι μια δύσβατη περιοχή, φτάνουν δηλαδή κάποια ορεινή όγκη απόκρινη, οι οποίοι καταλήγουν απότομα προς τη θάλασσα. Είναι μια, θα λέγαμε, σχεδόν καστρόπληκτη περιοχή. Το δύσβατο λοιπόν αυτής της περιοχής επιτείνεται και από μια ιδιόμορφη κλιματική ποικιλία που υπάρχει στον πόντο. Και αυτή η κλιματική ποικιλία είναι που επηρεάζει και στη δημιουργία την αντίστοιχη της αρχιτεκτονικής και δις τον αγροτικό χώρο. Το κλίμα για την παραλιακή ζώνη του πόντου και σε ένα βάθος περίπου μέχρι 150 χιλιόμετρα από την ακτή χαρακτηριστικά είναι ομιχλώδες. Είναι γνωστή η λεγόμενη βίσα, ομίχλη στον πόντο ακόμη και το καλοκαίρι. Είναι θερμό και υγρό, έχει συνεχείς καλοκαιρινές βροχές και δεν διαφέρει από αυτό του χειμώνα. Στην ορεινή ενδοχώρα του πόντου, στα οροπέδια, και έχει σημασία να το αναφέρουμε αυτό γιατί διαφορετική είναι η αρχιτεκτονική συνέχεια στην άλλη περιοχή, στο οροπέδιο λοιπόν της Δίγανας, της Αργυρούπολης, σε ένα βάθος περί τα 100 με 150 χιλιόμετρα από τις νότιες ακτές του έθνου πόντου, έτσι όπως περιγράφεται και από τους αρχαίους αλλά και από τους νεότερους γεωγράφους και περιηγητές, το κλίμα χαρακτηρίζεται ως ξηρό και υγιεινό. Έχουμε δηλαδή

0: σπίτι αποτελούσαν και την πλέον σημαντική πηγή οικονομικών προσόδων για τη χώρα. Και αυτή η ιδιαιτερότητα του υπεδάφους του Μεσόγειου Πόντου, ειδικότερα δε της περιοχής της Χαλδίας. Χαλδία είναι η περιοχή γύρω από την Αργυρούπολη, έτσι, για να μπορούμε να το αντιληφθούμε καλύτερα, αποτέλεσε για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα και την βασική αιτία της διαφοροποιημένης προνομιακής πολιτικής και εκκλησιαστικής διοίκησης αυτής της περιφέρειας σε σχέση με τον υπόλοιπο Πόντο. Είχαν δοθεί κάποια προνόμια από την Οθωμανική διοίκηση στους κατοίκους εκείνων των περιοχών, λόγω του ότι ασχολούνταν με την εκμετάλλευση των ορυχείων, των μεταλλίων.
1: Άρα, κυρία Γαβρά, ποιες θα λέγαμε πως είναι οι παράμετροι που διαμόρφωσαν την οικιστική συγκρότηση, δηλαδή τους οικισμούς και τα κτίρια στην περιοχή του ιστορικού Πόντου?
0: Θα σας πω για αυτά, αφού προηγουμένως συμπληρώσω λίγο τα προηγούμενα, λέγοντας ότι η σημασία αυτής της περιοχής δεν ήταν σε συνάρτηση μόνον με το ιδιαίτερα ενδιαφέρον γεωγραφικό πλαίσιο που περιγράψαμε και με το ενδιαφέρον υπέδαφος, αλλά και σε σχέση με τις μεγάλες εμπορικές διαδρομές οι οποίες διασχίζαν την περιοχή του Πόντου από την αρχαιότητα μέχρι τα χρόνια της ακμής του ιστορικού Πόντου, ενώ έμοιαζε δηλαδή να είναι σχετικά απομονωμένος χώρος γεωγραφικά ο Πόντος από τον υπόλοιπο χώρο της Μικράς Ασίας λόγω των φυσικών ορίων που περιγράψαμε, ωστόσο αποτελούσε έναν χώρο στρατηγικής σημασίας σε διάφορες εσωτερικές περιόδους και άφηνε ελάχιστα φυσικά παράσματα από τα παράλια προς το εσωτερικό. Ωστόσο είχε κάποιες πολύ σημαντικές διαδρομές εμπορικές οι οποίες τον συνέδεαν τόσο με τον μικρασιατικό χώρο και τον ευρύτερο ασιατικό, όσο και με τα λιμάνια, τα πολίσματα του Ευξήνου Πόντου. Η μία διαδρομή λοιπόν, και θα την αναφέρω πολύ επιγραμματικά, ήταν αυτή η οποία από την Θεοδοσιούπολη, το σημερινό Ερζερούμ, περνούσε από την Αρσίνγη, το Ερζιγκιάν, συνέχιζε προς Νικόπολη, Σουσεχίρ, και μέσω αυτής της Νικόπολης δηλαδή κατευθυνόταν προς την Κερασούντα ή περνούσε από την Κολονία, το Κιολούχισταρ, την Νεοκεσάρια, Μιξτάρ, και από εκεί το οδηγούσε προς την παραλιακή Νόη, ή αφού ενωνόταν με μια άλλη διαδρομή η οποία ερχόταν από την Αρσίνγη, κατέβαινε πιο νότια προς την Καπαδοκία. Αυτή ήταν και η μεγαλύτερη σε μήκος διαδρομή που διαπερνούσε όλο το εσωτερικό της Ποντιακής Ενδοχώρας. Μια δεύτερη, συντομότερη αλλά και παλαιότερη, ήταν εκείνη η οποία ερχόμενη από την Περσία ή δια του Εφράτου Ποτεμού από τη Μεσοποταμία και τη Λυπή Συρία, κατέληγε μέσω Θεοδοσιούπολης, δηλαδή Ερζερούμ, και μέσω Μπαϊκούρτης δια της Αργυρούπολης στην Τραπεζούντα, που ήταν το πλέον σημαντικό λιμάνι του νότιου Εύξηνου Πόντου για τη χρονική αυτή περίοδο που αναφερθήκαμε. Και αυτός είναι ο οδικός άξονας που έχει ιδιαίτερη σημασία για την έρευνά μας, δεδομένου ότι διέρχεται από την περιοχή αναφοράς, που είναι η περιοχή γύρω από την Αργυρούπολη, οι περιοχές γύρω από την Αργυρούπολη και την Τραπεζούντα, εκεί που υπήρχε δηλαδή μεγάλη ακμή των μεταλλίων και των μεγάλων μοναστηριακών κέντρων του Πόντου. Τώρα, πάνω σε αυτό το οποίο με ρωτήσατε πριν, δηλαδή ποιες ήταν οι παράμετροι που διαμόρφωσαν την χωρική οικιστική οργάνωση αλλά και την αρχιτεκτονική, αν ήθελε κανείς έτσι επιγραμματικά να τους αναφέρει, θα έλεγε ότι είναι βασικά, συγχωρήστε με, είναι βασικά τα τοπογραφικά και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά των οικισμών, δηλαδή η θέση του οικισμού, το υψόμετρο, το κλίμα, η βλάστηση, οι προσβάσεις. Μία άλλη παράμετρος πολύ σημαντική είναι τα δημογραφικά, κοινωνικά και θεσμικά χαρακτηριστικά των οικισμών. Και σε αυτά, αν θέλετε, μπορούμε να αναφερθούμε πιο αναλυτικά. Ωστόσο, τα οικονομικά χαρακτηριστικά δεν μπορούμε να τα παραβλέψουμε. Ήταν η απασχόληση του πληθυσμού, η μετανάστευση, η ιδιοκτησία γης, αν είχε οικονομική επάρκεια, ποιες ήταν οι οικονομικές σχέσεις και συναλλαγές με άλλους οικισμούς και με ποιους οικισμούς. Όλα αυτά είναι παράμετροι οι οποίες επηρεάζουν στη διαμόρφωση της οικιστικής οργάνωσης αλλά και της αρχιτεκτονικής, τρόπου με τον οποίο είναι κτισμένο τα κτίρια στον αγροτικό χώρο,

0: αλλά και στον αστικό χώρο του πόντου. Και όχι μόνο του πόντου. Ωστόσο, μια που στον ιστορικό πόντο αναφερόμαστε, σε αυτόν εστιάζουμε.
1: Ναι, ναι, σας ακούμε, κύριε Γαβρά.
0: Όχι, πείτε μου, ρωτήστε.
1: Έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε όσον αφορά στις παραμέτρους.
0: Σε αυτό να σταθούμε λίγο. Να σταθούμε λίγο σε αυτά και να πούμε ότι έχει ενδιαφέρον να αναφέρουμε την κοινωνική διάρθρωση αυτών των αγροτικών οικισμών που μελετούμε. Ήταν οικισμοί που ήταν ομοιογενείς, ήταν οικισμοί που ήταν αμυγείς, μεικτοί, τι γινόταν εκεί, συμβιώνανε οι άνθρωποι, βρισκόταν Έλληνες, Τούρκοι, υπήρχαν άλλες εθνότητες.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό έχει ενδιαφέρον.
1: Αν υπήρχαν μετακινήσεις κιόλας, κυρία Γαβρά.
0: Αν υπήρχαν μετακινήσεις, ακριβώς. Μην ξεχνάμε λοιπόν ότι μιλάμε για μια περιοχή η οποία ήταν περιοχή που την είχαν μεγάλη σέβνοια από την Οθωμανική διοίκηση, όπως προαναφέρθηκε. Και αυτό λόγω των μεταλλείων τα οποία υπήρχαν στην ευρύτερη περιοχή της Χαλδίας και κυρίως για τα. Συγχωρήσαμε. Για τα μεταλλεία της Αργυρούπολης που είναι γνωστά. Και βέβαια εξαιτίας αυτών υπήρχε και η προνομιακή αντιμετώπιση όλων αυτών των περιοχών και οι οικισμοί οι οποίοι υπήρχαν εκεί ήταν κατά κύριο λόγο αμυγείς και όχι μεικτοί. Ήταν αμυγείς συγκροτούμενοι κυρίως από ελληνικής καταγωγής κατοίκους και δεν είχε έντονες ταξικές διαφοροποιήσεις ο πληθυσμός. Αυτό είναι ένα γεγονός το οποίο απεικονίζεται και στον τρόπο με τον οποίο είναι δομημένοι αυτοί οι οικισμοί, αλλά και στα κτίρια αυτά καθ' αυτά. Ξέρετε, το κάθε κτίριο, ανάλογα με τη μορφή του, φανερώνει, ειδικά για την παραδοσιακή αρχιτεκτονική, όπου είναι η αρχιτεκτονική που αποτυπώνεται ακριβώς στη μορφή του κτιρίου, αποτυπώνεται ο χαρακτήρας, η κοινωνική σύνθεση και η οικονομική κατάσταση του ιδιοκτήτη, του ενίκου. Στην παραδοσιακή λοιπόν αρχιτεκτονική αυτή η κοινωνική διάρθρωση απεικονίζεται πάρα πολύ χαρακτηριστικά και έτσι έχουμε συνοικίες οι οποίες είναι η δομή των συνοικιών είναι κατά βάση οικογενειακή και κατ' επέκταση συγγενική, δηλαδή οι συνοικίες στους οικισμούς απαρτίζονται από οικογένειες του ίδιου σωλιού και γι' αυτό ονομάζονται σόγια. Δεν λέγονται μαχαλάδες όπως λέγονται στην Οθωμανική συγκρότηση, αλλά στον Πόντο οι συνοικίες αυτές ήταν γνωστές κατά κύριο λόγο ως σόγια. Ναι. Και οι οποιασδήποτε ταξικές διαφοροποιήσεις παρατηρούνται και οι οποίες αποδίδονται συνήθως με μια τυπολογική ή μορφολογική διαφοροποίηση στην αρχιτεκτονική των κατοικιών, κυρίως έχουν να κάνουν με οικονομικά αίτια. Και βέβαια αυτές οι διαφοροποίησεις θα λέγαμε ότι δεν επηρεάζουν την ομοιογένεια της χωρικής οργάνωσης. Έχουμε λοιπόν αμυγείς, έτσι για να το ολοκληρώσουμε κατά κύριο λόγο οικισμούς, στους οποίους η θρησκεία και η εκπαίδευση αποτελούν βασικούς διαμορφωτικούς παράγοντες για μια ενιαία κοινωνική και πολιτισμική ταυτότητα. Έχουμε διατήρηση της εθνικής συνείδησης και μία καλλιέργεια του συλλογικού πνεύματος. Εδώ χαρακτηριστικά θα αναφέρω σαν ένδειξη αυτής της συλλογικότητας και της καλλιέργειας του συλλογικού πνεύματος το θεσμό της αργατίας, ο οποίος υπήρχε στον Πόντο πάρα πολύ ανεπτυγμένος. Δεν ξέρω αν οι ακροατές τον έχουν υπόψη, αν θα πρέπει να αναφερθούμε. Ο θεσμός της αργατίας συνίσταται στην αλληλοϋποστήριξη των ατόμων, των ανθρώπων μέσα σε έναν οικισμό όσον αφορά τις γεωργικές ασχολίες. Δηλαδή όταν μια οικογένεια δεν προλαβαίνει να ολοκληρώσει τις ασχολίες τις αγροτικές τις οποίες έχει, προσφέρεται η άλλη οικογένεια χωρίς κανένα οικονομικό αντίκρισμα να υποστηρίξει. Κάτι το οποίο συνηθίζεται στους οικισμούς, στους ποντιακούς ακόμη και εδώ σήμερα στην Ελλάδα να υπάρχει τις μέρες μας, δηλαδή ο θεσμός της αργατίας υπάρχει. Δεν υπάρχει ίσως τόσο πολύ έντονος όπως υπήρχε εκείνα τα χρόνια, αλλά τουλάχιστον και εγώ στα χωριά τα δικά μας, στα χωριά καταγωγής του πατέρα μου, γιατί εξαιτίας αυτού ήταν και το κίνητρο για να ασχοληθώ με την έρευνα αυτή στα πλαίσια της διδακτορικής διατριβής, ενώ λόγω καταγωγής, το θυμάμαι ότι υπήρχε πάρα πολύ έντονα και όσες φορές επισκέπτομαι αυτούς τους οικισμούς διαπιστώνω ότι μέχρι και σήμερα διατηρείται. Άρα εκεί το συναντούσαμε πάρα πολύ έντονα. Και βέβαια ο καταλυτικός ρόλος της θρησκείας και της εκπαίδευσης, ιδιαίτερα μετά από την περίοδο των θρησκευτικών μεταρρυθμίσεων του 19ου αιώνα, καταδεικνύεται όχι μόνο από την δημογραφική έκρηξη που υπήρχε σε αυτή την περιοχή, η οποία είχε και μεγάλο αριθμό μοναστηριών που ήταν το κέντρο πνευματικής και πολιτισμικής ακτινοβολίας του ιστορικού πόντου, αλλά καταμαρτυρείται και από έναν μεγάλο αριθμό σχολείων, εκκλησιών, δασκάλων, μαθητών και ιερέων που αυτά τα μαρτυρούν πηγές για όλο τον ποντιακό χώρο, αλλά ειδικότερα για την περιοχή αυτή στην οποία αναφερόμαστε τώρα, την ευρύτερη περιοχή της Αργυρούπολης και της Τραπεζούντας.
1: Κυρία Γαβρά, στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.
0: Πολύ καλά.

0: Κυρία Γαβρά, ποιο είναι το παραγωγικό περιβάλλον και ποια τα οικονομικά χαρακτηριστικά των οικισμών στον αγροτικό χώρο?
1: Ναι, ευχαριστώ κυρία Γιαννακόπουλη για την ερώτηση, γιατί όπως είπαμε αυτά επηρεάζουν πάρα πολύ και την συγκρότηση την οικιστική, αλλά και την δομή των κτισμάτων. Κύρια πηγή εισοδήματος των κατοίκων για αυτούς τους οικισμούς θεωρούνται τα μεταλλεία. Της Αργυρούπολης και ευρύτερα της Χαλδίας ήταν η πηγή της κύριας προσόδου και ένας λόγος προσέλκυσης του πληθυσμού τουλάχιστον μέχρι το 1828. Η φθήνουσα πορεία που υπήρξε στην δραστηριότητα την εξορυκτική για την περιοχή ολοκληρώνεται στα 1850 περίπου, όταν πλέον καταργούνται τα μεταλλεία, και τότε αρχίζει μια μετανάστευση από μεγάλα τμήματα του ανδρικού πληθυσμού από τους οικισμούς αυτούς, οι οποίοι αποδυναμώνονται πλέον και αποδυναμώνεται έτσι και η πρωτογενής παραγωγή του τόπου. Και βέβαια ενισχύεται η τοπική οικονομία στην αρχή συμπληρωματικά με τα εμβάσματα εξωτερικού, διότι οι άνθρωποι αυτοί πηγαίνανε κυρίως προς τον Κάυκασο και το τοπικό εισόδημα ενισχύονταν με τα εμβάσματα εξωτερικού, τα οποία όμως στη συνέχεια αποτελούν και τη βασική πηγή προσόδου για τα περισσότερα από τα χωριά στα οποία αναφερόμαστε. Και υπήρχε μια διαρκώς πτήνουσα πρωτογενής παραγωγή, η οποία όμως συναρτάται άμεσα και με την αλλαγή του είδους των καλλιεργειών στους οικισμούς. Οικισμούς οι οποίοι είχαν ανεπτυγμένη στο βαθμό που επέτρεπαν τα τοπογραφικά χαρακτηριστικά, τα φυσικά χαρακτηριστικά του τόπου, η γεωμορφολογία και το κλίμα, επέτρεπαν την γεωργική καλλιέργεια κατά κύριο λόγο και την κτηνοτροφία κατά δεύτερο, γιατί οι συνθήκες οι κλιματικές ήταν τέτοιες που δεν ευνοούσαν. Υπήρχε επίσης μεταποίηση, κυρίως οικοτεχνία, ήταν όμως την πληρωματική πηγή του εισοδήματος και έτσι αναφέρεται για ορισμένους οικισμούς. Επίσης να πούμε ότι οι επικρατέστερες μορφές στις γεωργικές καλλιέργειες και μάλιστα σε μεγάλη έκταση, όπως αναφέρονται από τις πηγές τις οποίες μελετήσαμε, κυρίως ήταν αυτές των σιτηρών και σε μικρότερο βαθμό των οποροκυπευτικών και των λαχανικών, τα οποία καλλιεργούσαν τόσο όσο ήταν οι ανάγκες της εξυπηρέτησης των ίδιων. Δεν είχαν δηλαδή την καλλιέργεια αυτών των αποκυπευτικών και των λαχανικών για μια εμπορία ή για μια ανταλλακτική οικονομία. Και βέβαια η έκταση και το μέγεθος της παραγωγής σε συνδυασμό και με το κλίμα και τη γεωμορφολογία του χώρου, όπως προαναφέρθηκε, ήταν περιοριστικές παράμετροι όσον αφορά η γεωργική καλλιέργεια. Τώρα, καλλιεργήσιμες εκτάσεις υπήρχαν σαφώς περιορισμένες την περίοδο αυτή σε σχέση με προηγούμενους χρόνους, και οι καλλιεργήσιμες αυτές εκτάσεις βρισκόταν σε γυπνίαση με τους οικισμούς. Αυτό συνέβαινε για πάρα πολλούς λόγους. Κάποιοι από τους λόγους τους οποίους μπορούμε να αναφέρουμε είναι και λόγοι αμυντικής οργάνωσης αυτών των οικισμών. Μην ξεχνάμε το ποιες συνθήκες επικρατούσαν τότε. Και επίσης μην ξεχνούμε ότι οι άνθρωποι αυτοί είχαν διαρκώς από το 1850 και μετά ιδίως την αίσθηση μιας ενός διαρκούς κινδύνου. Να πούμε επίσης ότι έχουμε τους λαχανόκηπους οι οποίοι είναι γνωστοί ως κεπία στον Πόντο. Οι λαχανόκηποι αυτοί καλλιεργούσαν σε αυτούς τους λαχανόκηπους κατά κύριο λόγο πατάτες, που είναι πολύ γνωστή η καλλιέργεια της πατάτας στον Πόντο, και βέβαια η μαγειρική του Πόντου έχει σαν βάση τη την πατάτα. Και βέβαια βρισκόταν αυτά τα κεπία συνήθως κοντά σε υδάτινα ρέματα και πάντα δίπλα στους οικισμούς. Οι οικισμοί βέβαια ήταν επιδίωξη να φτιάχνονται κοντά σε υδάτινα ρέματα. Και αυτό για πάρα πολλούς λόγους, ήταν και οι δρόμοι που γινόταν εκεί κοντά, ήταν δηλαδή και λόγοι αμυντικής οργάνωσης και η άντληση του νερού από τα πηγάδια και από το ποτάμι ή το ρέμα. Και έχει σημασία να πούμε ότι, για να ολοκληρώσουμε αυτή την απάντηση, ότι υπήρχαν μικρές οικόσιτες μονάδες από 5-10 το πολύ ζώα, κυρίως αγελάδες, Και βέβαια υπήρχαν οι βοσκότοποι, αυτό ας το σημειώσουμε, τα λεγόμενα παρχάρια, που ήταν οροπέδια με πυκνή και υψηλή βλάστηση χόρτου και εκεί οδηγούσαν τα ζώα τους ομαδικά για βοσκή μετά το τέλος του χειμώνα, από τον Ιούνιο και τον Αύγουστο. Βρισκόταν σε απόσταση από τους οικισμούς ποικίλοι και συνήθως σε υψόμετρο μεγαλύτερο από αυτούς. Τα παρχάρια ήταν όμως και ένας χώρος καλοκαιρινής θερινής διαμονής των κατοίκων, γιατί είχαν κλίμα υγιεινό και ξηρό.
0: Κυρία Γαβρά, από ποια υλικά ήταν κατασκευασμένα τα σπίτια και τα κτίρια στον αγροτικό χώρο του ιστορικού πόντου?
1: Μάλιστα. Ωραία ερώτηση, η οποία πιστέψτε με δεν απαντιέται με μία μονολεκτική απάντηση. Ποικιλία υλικών λοιπόν θα σας απαντήσω και ο τρόπος με τον οποίο ήταν κατασκευασμένα διαφέρει ανάλογα με τις περιοχές στις οποίες διακρίνουμε σε επίπεδο έρευνας αλλά και σε επίπεδο επιτόπιας έρευνας και διαπίστωσης. Έχουμε λοιπόν έτσι τρεις βασικές κατηγορίες, θα λέγαμε, παραδοσιακής αρχιτεκτονικής στον ιστορικό πόντο. Είναι οι κατοικίες, μια που σε αυτήν την κατοικία θα αναφερθούμε κατά κύριο λόγο για τον αγροτικό χώρο. Υπήρχαν οι κατοικίες των παραλίων, οι κατοικίες της ορεινής υπηρετικής ενδοχώρας και οι κατοικίες των παρχαρίων. Ανάλογα λοιπόν σε ποια κατηγορία αναφερόμαστε, τα υλικά είναι διαφορετικά, η τυπολογία είναι διαφορετική, το σχήμα, η μορφή του κτίσματος διαφέρει και αυτό μπορούμε να το αναπτύξουμε, αν θέλετε, αμέσως συνέχεια.
0: Ναι, κυρία Γαβρά, γιατί πρέπει να διακόψουμε να ακούσουμε την ώρα.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία από την αρχαιότητα έως το 1915», αναφερόμαστε στη σημερινή εκπομπή εκτενώς στην ιστορική πορεία που ακολούθησε η αρχιτεκτονική τόσο στον αγροτικό όσο και στον αστικό ιστό του ιστορικού πόντου. Συνομιλούμε στη σημερινή εκπομπή με την καθηγήτρια στο τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, την κυρία Ελένη Γαβρά. Εσείς μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210-7298-222. Επίσης, μπορείτε να μας ακούτε εναλλακτικά και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Να συνεχίσουμε, κυρία Γαβρά, με τα υλικά από τα οποία ήταν κατασκευασμένα τα σπίτια αλλά και τα κτίρια στον αγροτικό χώρο.
1: Πολύ ευχαρίστως. Πριν συνεχίσουμε λοιπόν με τα υλικά, θα ήθελα να πω ότι αυτή τη διάκριση για τους τύπους των αγροτικών κατοικιών στην οποία αναφέρθηκα και η οποία είναι διάκριση που διαπιστώνεται από την επιτόπια έρευνα και κατά κύριο λόγο έλκει από την παραδοχή των φυσικών χαρακτηριστικών του τόπου, δηλαδή της γεωμορφολογίας και του κλίματος σαν ισχυρών διαμορφωτικών παραγόντων για την κατοικία, δεν είναι απλώς μία διαπίστωση την οποία κάνει ο ερευνητής ο οποίος ασχολείται με τα θέματα αυτά, αλλά είναι και μία διάκριση την οποία ο Σάββας Ιωαννίδης στο βιβλίο «Περί πόντου και τραπεζούντας» έχει αναφέρει ο ίδιος, αναφερόμενος κατά κύριο λόγο στην κλιματική διαφοροποίηση των τριών αυτών ζωνών. Θα μας πάρει χρόνο να το διαβάσουμε 2 λεπτά. Θα ήθελα όμως να το διαβάσουμε αυτό, γιατί έχει σημασία.
0: Σας ακούμε.
1: Λέει λοιπόν ο Σάββας Ιωαννίδης: «Λίαν δε περίεργος είναι η κλιματική ποικιλία αυτής της χώρας, ώστε η στενή αυτή στενία δύναται να διαιρεθεί εις τρία, την παράλιον μέχρι των οροπεδίων, εντός παρενθέσεως παρχαρίων, την των οροπεδίων και την των όπισθεν και προς μεσημβρίαν αυτών ζώνη. Και η μεν παραλία δασόδη ούσα και επιτοπλίστων ομιχλώδης, το μεν φέρος καθιστά τα παράλια πνιγυρά και ως επιτοπλίστων νοσόδη. Διό κατά το φέρος η πλήστη των κατοικούντων την παραλία ανέρχονται επί 3 μήνας εις τα οροπέδια. των δε χειμώνα μαλακών αλλά λίαν υγρών. Άγνωστος είναι η πάχνη σχεδόν και ο παγετός σπάνιος. Δια τούτο και η ελαία καρποφορεί θαυμασίως και η λεμονέα και η πορτοκαλέα και τα παρόμοια. Τα δε οροπέδια πάλιν, πάντοτε χιονοσκέπαστα και ομιχλώδη, μόλις κείμενα εις δεκάωρον απόσταση καθ' όλη την γραμμή της χώρας, χρησιμεύουσι το φέρος ως βοσκή και καταφύγιον των παραλίων. Η δε όπισθεν και με συνδρινή χώρα, ξηρά ούσα και ήτων δενδρόδης, ελευθέρα της πυκνής ομίχλης, έχει κλίμα τακτικών και λαμπρών και δροσερών και υγιεινών. Αυτό νομίζω μας δίνει όλη την εικόνα, ότι έχουμε μια στενή ζώνη όπως προαναφέρθηκε, η οποία ωστόσο έχει τρεις διαφορετικές υποδιαιρέσεις. Ανάλογα λοιπόν είναι και, ανάλογη είναι και η αρχιτεκτονική διάκριση σε αυτές τις τρεις περιοχές, σε αυτές τις τρεις ζώνες θα λέγαμε. Τα παράλια λοιπόν, αν ξεκινήσουμε από εκεί, οι κατοικίες κατά κύριο λόγο κατασκευάζονται με υλικά το ξύλο και την πέτρα. Υπάρχει άφθονη ξυλία, υπάρχει και πέτρα, πυρητόλιθος κατά κύριο λόγο, είναι διόροφες επιτοπλίστων, έχουν τον κάτω όροφο από στιβαρή λιθοδομή και ο πάνω όροφος, για να είναι πιο ελαφριά κατασκευή, είναι φτιαγμένος με ένα ξύλινο δικτύωμα, το οποίο μέσα πληρώνεται με υλικά πλήρωσης όπως μικρότερες πέτρες που τις συγκεντρώνουν από τα παράλια αλλά κυρίως από τις όχθες βότσαλα, τις όχθες των ποταμών, των υδάτινων ρεμάτων, ή είναι κάποια άλλα υλικά φερτά τα οποία είναι υλικά πλήρωσης. Έχουν μικρά ανοίγματα στον κάτω όροφο και μεγαλύτερα στον πάνω. Έχουν σκεπή η οποία είναι κατά κύριο λόγο επικλινής, σημειώνουμε αυτό γιατί αν πάμε προς τα μέσα θα βρούμε τελείως διαφορετικές κατοικίες από αυτές τις οποίες μόλις περιγράψαμε. Αυτές είναι λοιπόν οι κατοικίες των παραλίων.
0: Ναι.
1: Τώρα, για την υπηρωτική ενδοχώρα, αν πάει κανείς προς τα εκεί, δηλαδή αν πάει στην Ήμερα, αν πάει στην ευρύτερη περιοχή της Αργυρούπολης, αν πάει στο Σταυρί, αν πάει στην Κρόμνη, έχουμε τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά. Εκεί επικρατεί ο πορόλιθος. Έχουμε εξ ολοκλήρου πέτρινη κατασκευή, ο πορόλιθος υπάρχει σε αυτονία. Έχουμε λοιπόν μια υποκίτρινη θα λέγαμε όψη των κατοικιών σε αντιδιαστολή με την προηγούμενη που αναφέραμε, που αν θέλει να τη δει κανείς καθαρά χρωματικά είναι γκριζοπύλογο του πυρητόλιθου. Η λιθοδομή λοιπόν είναι πάρα πολύ καλά λαξευμένη στις κατοικίες της υπηρετικής ενδοχώρας, γιατί ο πορόλιθος λαξεύεται πιο εύκολα. Έχουν μικρότερα ανοίγματα, καθαρά αμυντική οργάνωση της κατοικίας και στον κάτω και στον πάνω όροφο. Σπανίζουν οι διόροφες κατασκευές στην υπηρετική ενδοχώρα και θα λέγαμε ότι ο τύπος της πρωτογενούς μορφής κατοικίας, και τι εννοώ θα πω στη συνέχεια ως πρωτογενή μορφή κατοικίας, απαντάται πολύ πιο συχνά στην περιοχή της υπηρωτικής ενδοχώρας. Η πρωτογενής μορφή κατοικίας, ο τύπος ο πρωτογενής, είναι αυτός από τον οποίο ξεκίνησε η κατοικία στον πόντο, ένας ενιαίος χώρος, ισόγειος, στον οποίο μέσα φιλοξενούνταν άνθρωποι και ζώα μαζί, με διάκριση των χώρων εσωτερικά. Επειδή ακριβώς ήταν μια αμυντική αρχιτεκτονική, ήταν οι λόγοι προφανείς για τους οποίους ήταν αμυντική αυτή η αρχιτεκτονική, υπήρχε αυτή η διάρθρωση του εσωτερικού και ήταν ένας ισόγειος πυρήνας, ο οποίος σε ορισμένες περιπτώσεις ήταν τετραγωνικής και σε άλλες περιπτώσεις επιμήκους κάτωψης, δηλαδή ήταν μακρόστενα ή τετράγωνα τα σπίτια. Η κάλυψη αυτές της, η κάλυψη της σκεπίας, το πούμε, το η στέγαση αυτών των κατοικιών γινόταν με ένα οριζόντιο δώμα. Δεν υπήρχαν επικλινείς δηλαδή σκεπές, υπήρχε το οριζόντιο δώμα το οποίο ήταν φτιαγμένο από κορμούς δέντρων. Και πάνω από αυτό γινόταν ένα πλέγμα βέβαια με τέτοιου είδους ξύλα, χοντρότερα από κάτω, λεπτότερα από πάνω, και πάνω από αυτά υπήρχε το πυρητόχωμα το οποίο τοποθετούνταν από πάνω, γιατί ακριβώς είχε την ιδιότητα να μπορεί με το νερό να γίνεται μια συμπαγής μάζα. αυτό κυλινδρίζονταν με ένα πέτρινο κύλινδρο ανατακτά διαστήματα προκειμένου να διατηρεί αυτό το συμπαγές και να μην επιτρέπει τη διαπερατότητα από τη βροχή. Στις κατοικίες αυτές της πυρωτικής ενδοχώρας το πολύ χαρακτηριστικό είναι ότι υπήρχε ο λεγόμενος φεγγίτης οροφής, δηλαδή όλη η αμυντική οργάνωση του σπιτιού δεν επέτρεπε τα ανοίγματα, τα παράθυρα ήταν ελάχιστα και σαν αριθμός και σαν μέγεθος. Υπήρχε όμως αυτός ο φεγγίτης οροφής, ο οποίος αρχικά ήταν και απαγωγός καπνού, γιατί υπήρχε ένα κεντρικό στοιχείο θερμαντικό, ένα κυλινδρικό εσωτερικό στοιχείο, το λεγόμενο ταντούρ. Αυτό έχει σχέση και με την αρμενική αρχιτεκτονική, είναι περσικής προέλευσης, απαντάται όμως και στην αρμενική αρχιτεκτονική. Και αυτός ο φεγγίτης οροφής, που ήταν εκφορικά κατασκευασμένος, δηλαδή κάτω είχε ένα άνοιγμα το οποίο ανεβαίνοντας προς τα πάνω απομειωνότανε σιγά σιγά για να φτάσει να είναι μικρό στο πάνω μέρος, έκλεινε με ένα ξύλινο κάλυμα το οποίο λεγόταν κουκούλι. Ήταν ένα ξύλινο κάλυμα, το τραβούσανε από κάτω για να μπορεί να ανοίγει και να φεύγει ο καπνός. Και ήταν και φωτιστικός φεγγίτης αλλά και απαγωγός καπνού. Αυτή ήταν η κατοικία, την υπηρετική ενδοχώρα. Τώρα, για να πάμε και στα οροπέδια, πριν περάσουμε στον αστικό χώρο, αυτό που θα πούμε είναι ότι εκεί υπήρχε μια πιο ευτελής, θα λέγαμε, κατοικία. Μια κατοικία η οποία ήταν περισσότερο εποχιακής ανάγκης, εξυπηρέτησης. Ήταν γι' αυτό και γνωστή ως καλύβα των Παρχαρίων.
0: Ήταν δηλαδή κάτι το προσωρινό, δηλαδή μια προσωρινή
1: προσωρινό
0: κατοικία.
1: Αλλά κοιτάξτε, ήταν προσωρινό μεν για αυτούς οι οποίοι μένανε τους τρεις μήνες του καλοκαιριού, και παράλληλα προσωρινό γιατί πήγαιναν και οι βοσκοί να βοσκήσουν τα κοπάδια.
0: Είχε να κάνει με τις κτηνοτροφικές εργασίες.
1: Έτσι, εγκαταλείπονταν. Ήταν ξύλινες εξ ολοκλήρου αυτές οι καλύβες και βέβαια πήγαιναν εκεί για να κάνουν αυτές τις εργασίες ή για να παραθερήσουν. Αυτά όσον αφορά τον αγροτικό χώρο, και αυτό που θα ήταν ίσως σημαντικό να πούμε είναι, όχι θα ήταν, είναι σημαντικό, είναι ότι αυτοί οι οικισμοί παραμένουν και σήμερα κατά αυτόν τον τρόπο, και σαν οικιστική οργάνωση αλλά και τα κτίρια παραμένουν κατά αυτόν τον τρόπο όπως τα περιγράψαμε, γιατί ακριβώς δεν υπάρχει κανένα μα κανένα ενδιαφέρον, ευτυχώς για μας και δυστυχώς παράλληλα, από τους σημερινούς κατοίκους της ευρύτερης περιοχής, από τους Τούρκους δηλαδή, για να τα κατοικήσουν. Και αυτό γιατί ο αγροτικός χώρος του Πόντου είναι ένας χώρος δυσπρόσιτος, αφιλόξενος, δεν θα μπορούσαν εύκολα να τον κατοικήσουν οι σημερινοί γηγενείς, καθότι είναι ένας τόπος που θέλει πολύ κόπο για να τον κατακτήσεις, θέλει δουλειά πολύ για να μπορέσεις να μείνεις εκεί, και όπως χαρακτηριστικά μου λέγανε κατά τη διάρκεια της παραμονής μου οι Τούρκοι κάτοικοι που πηγαίνουν σε αυτούς τους οικισμούς σήμερα περισσότερο για να κάνουν την παραθέρησή τους, και είναι ελάχιστοι. Ελάχιστες οι κατοικίες που έχουν συντηρηθεί και έχουν γίνει παραθεριστικές από τους ίδιους, χωρίς να έχουν αλλοιωθεί, παραμένουν στον μεγαλύτερο βαθμό ίδιες. Εμείς όταν τους ρώτησα, μα καλά γιατί τα έχετε όλα αυτά ανεκμετάλλευτα, έβλεπες γύρω γύρω γη που θα μπορούσαν να την καλλιεργήσουν, να κάνουν έναν κήπο, κάτι να καλλιεργήσουν, και αυτά παραμέναν έτσι. Και όταν τους ρώτησα μου είπαν πολύ χαρακτηριστικά, αυτά τα κάνανε οι δικοί σας. Είχανε μεράκι. Εμείς δεν έχουμε να ασχοληθούμε. Αυτή ήταν η απάντηση που μου δώσανε. Άρα αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο αυτά παραμένουν στην σημερινή πραγματικότητα έτσι όπως τα περιγράψαμε, και αξίζει τον κόπο να ασχοληθεί ο ερευνητής του σήμερα για να καταγράψει ακόμη περισσότερους οικισμούς από αυτούς, οι οποίοι τουλάχιστον ας παραμείνουν καταγεγραμμένοι, γιατί όπως καταλαβαίνετε όσο στιβαρή και να είναι η δόμηση αυτών των κτισμάτων, που σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι κιόλας, τα κτίρια με το πέρασμα του χρόνου καταραίουν.
0: Μουσική ανάπαυλα, κυρία Γαβρά.

0: Κύριε Γαβρά, τι συμβαίνει στον αστικό χώρο του ιστορικού πόντου?
1: Σωστά. Εδώ θα λέγαμε ότι οι θρησκευτικές μεταρρυθμίσεις που αναφερθήκαμε του 19ου αιώνα στην Τουρκία είχαν άμεσες συνέπειες, εκτός από την ελεύθερη εκδήλωση του θρησκεύματος των υπηκών, και μια ιδιαίτερη οικονομική ανάκαμψη στις περισσότερες περιοχές του πόντου, συχνές δημογραφικές κοινωνικές ανακατατάξεις και μια σημαντική διαφοροποίηση στα ζητήματα διοίκησης και κοινοτικής οργάνωσης. Και βέβαια αυτό οδήγησε, εκτός των άλλων, και σε μια αυξημένη οικοδομική δραστηριότητα, κυρίως στον αστικό χώρο. Επειδή ο χρόνος όμως δεν μας παίρνει να πούμε πολλά, θα πούμε έτσι εντάχει ότι στον αστικό χώρο, αν θέλει κανείς να κάνει μια διάκριση ο ερευνητής για να κατατάξει τα κτίρια και να μπορέσει να τα μελετήσει όσον αφορά τα χαρακτηριστικά τους, θα έλεγε ότι μια πρώτη δυνατή διάκριση αυτής της αστικής αρχιτεκτονικής, κυρίως με βάση το κριτήριο μιας τοπικής αρχιτεκτονικής ταυτότητας, οδηγεί σε δύο βασικές κατηγορίες. Η μία είναι αυτή της τυπικής αστικής κατοικίας και η άλλη είναι το μεγαλοαστικό μέγαρο. Όταν μιλάμε για την τυπική αστική κατοικία, να φανταστούμε ότι δεν έχουμε και ιδιαίτερες διαφοροποιήσεις σε αυτήν την κατηγορία από εκείνη την κατηγορία του αγροτικού χώρου των παραλίων. Δηλαδή έχουμε διόροφες κατοικίες στις οποίες οι λειτουργίες κατοικίας μπορεί και να οργανώνονται άλλοτε σε δύο αλλά πολλές φορές και σε τρία επίπεδα, ορόφους δηλαδή εννοώ. Μονόροφες αστικές κατοικίες δεν απαντούμε. Και στον ισόγειο χώρο συγκεντρώνονται κυρίως οι χώροι της καθημερινής εξυπηρέτησης των ενίκων, φανταστείτε το μαγειρίο, το καθιστικό και οι βοηθητικές λειτουργίες. Υπήρχαν μαντριά, αποθήκες, κυρίως οργανωμένοι γύρω από ένα μεγάλο κεντρικό χώρο που λεγόταν Χαγιάτ. Και στον όροφο ή στους ορόφους βρίσκονταν τα υπνοδωμάτια και της οικογένειας και των ξένων και οργανωμένα γύρω από ένα ευρύχωρο καθιστικό. Και υπάρχουν διάφορες τυπολογικές παραλλαγές και τα βασικά υποδομικά υλικά σε αυτήν την κατηγορία που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή είναι εγχώριας προέλευσης. Έχει σημασία να το τονίσουμε αυτό, σε αντιδιαστολή με την επόμενη κατηγορία που θα αναφερθούμε, που είναι τα μεγαλοαστικά μέγαρα. Εγχώριες προέλευσης λοιπόν είναι ξύλο, είναι πέτρα, πλίνθος για την εξωτερική τυχοποιία, τούβλο δηλαδή, και έχουμε μεικτό συνήθως σύστημα. Έχουμε ξύλο για το δάπεδο του ορόφου αλλά και για τη στέγη, η οποία συνήθως είναι επικλινής, καλύπτεται με κεραμίδια εγχώριας παρακαλώ παραγωγής για αυτή την τυπική αστική κατοικία, και τα δομικά αυτά υλικά, αν τα συγκρίνει κανείς με τα εισαγόμενα σε μεταγενέστερη περίοδο, γιατί υπάρχουν εισαγωγές μετά στα οικοδομικά υλικά, δηλαδή από το τέλος του 19ου και αρχές του 20ου αιώνα, περιόριζαν και την κατασκευαστική δυνατότητα των συνήθως ντόπιων τεχνητών. Θα πρέπει να το τονίσουμε αυτό, ότι ήταν καλοί μαστόροι, καλοί τεχνίτες. Και με το που αρχίζει πλέον η εισαγωγή και η χρήση του μορφοποιημένου σιδήρου από τις αρχές του 20ου αιώνα στην αστική αρχιτεκτονική, προδιαγράφονται και μεγαλύτερες κατασκευαστικές δυνατότητες και μια νέα αρχιτεκτονική έκφραση, η οποία εκδηλώνεται στο μεγαλύτερο εύρος της στα μεγαλοαστικά μέγαρα. Τα μεγαλοαστικά μέγαρα είναι σαφώς επηρεασμένα από τα αρχιτεκτονικά ρεύματα που επικρατούν στην Ευρώπη εκείνη την εποχή, δηλαδή από τον νεοκλασσικισμό, από τον εκλεκτικισμό. Δεν έχουν να ζηλέψουν σε τίποτα από τα μεγαλοαστικά μέγαρα που υπάρχουν σε άλλες ευρωπαϊκές, κεντροευρωπαϊκές και δυτικοευρωπαϊκές μεγαλοπόλεις. Είναι κτίρια τα οποία σχεδιάζονται από αρχιτέκτονες. Θα πρέπει να το τονίσουμε αυτό σε αντιδιαστολή από την προηγούμενη κατηγορία, όπου δεν έχουμε αρχιτέκτονες να σχεδιάζουν, αλλά έχουμε τους ίδιους τους τεχνίτες, τους ντόπιους μαστόρους, σε συνεργασία με τον ιδιοκτήτη. Στο μεγαλοαστικό μέγαρο έχουμε πάντοτε αρχιτέκτονα και βέβαια έχουμε 2-3 ορόφους, έχουμε καινοτομικές αντιμετωπίσεις στην αρχιτεκτονική σύνθεση για την εποχή εκείνη. Φανταστείτε ότι έχουμε μέχρι και αίθουσες μπιλιάρδου, τα λεγόμενα playroom που θα έλεγε κανείς σήμερα. Υπάρχουν τέτοια οργάνωση στην κατοικία, επιβλητικές είσοδοι, μεγαλοπρεπείς εξώστες δεν υπάρχουν στην άλλη κατηγορία. Έχουμε διακοσμητικά μοτίβα που πλαισιώνουν τις όψεις, έχουμε διακοσμητικά μοτίβα που πλαισιώνουν τα ανοίγματα, έχουμε μία ισορροπία στις όψεις, έχουμε πάρα πολύ έντονη την συμμετρία και βέβαια οι κύριες αναφορές είναι στην αρχιτεκτονική της Art Nouveau και του νεοκλασικισμού και έχουν μία μνημιακότητα αυτά τα κτίσματα, τα μεγαλοαστικά μέγαρα. Και οι αρχιτέκτονες, να τονίσουμε ότι περισσότεροι έχουν σπουδές στην Ευρώπη και από εκεί μεταφέρουν και τα πρότυπα αυτά και σχεδιάζουν και τα περισσότερα από τα κτίρια, τα δημόσια και τα κοινής ωφέλειας αυτής της περίοδου, τα οποία είναι και αυτά πάρα πολύ αξιόλογα και πρέπει να τα αναφέρουμε. Δεν έχουμε δηλαδή μόνο μεγαλοαστικά μέγαρα, κύριε Γιαννακόπουλε, έχουμε και πολύ ενδιαφέροντα δημόσια κτίρια. Κατά κύριο λόγο αξίζει να αναφερθεί
0: και πολλά στον αριθμό, και πολλά στον αριθμό,
1: πολλά
0: κυρία Γαβρά.
1: Πολλά στον αριθμό, εκπαιδευτήρια τα οποία υποδηλώνουν και την πολύ μεγάλη και άμεση σχέση των ποντίων με την εκπαίδευση. Αυτό θα πρέπει να το τονίσουμε, ότι εκπαιδευτήρια υπάρχουν και στον αγροτικό χώρο. Δηλαδή είναι εντυπωσιακό ότι τα κτίρια της εκπαίδευσης τα οποία υπάρχουν στον απομακρυσμένο οικισμό του της ενορίας Πιστοφάντων της Σάντας. Το αναφέρω όχι τυχαία, είναι και ο τόπος καταγωγής του παππού μου, αλλά και σε οποιοδήποτε άλλο ορεινό οικισμό. Είναι εκπαιδευτήρια που είναι φτιαγμένα εξ ολοκλήρου με πορόλιθο, με θαυμαστή αρχιτεκτονική, με μνημιακότητα, και ακριβώς αυτό είναι το εντυπωσιακό. Και είναι εκπαιδευτήρια στα οποία πήγαιναν, εκπαιδεύονταν, γνωρίζανε γραφή και ανάγνωση. Είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστικό ότι οι γυναίκες στον πόντο, παρόλο που ήταν επιφορτισμένες, ειδικά την περίοδο που μετακινούνταν ο ανδρικός πληθυσμός στο εξωτερικό για να συμπληρώσει το οικογενειακό εισόδημα με τα εμβάσματα εξωτερικού, όπως προαναφέρθηκε, οι γυναίκες είχαν αναλάβει όλη την εργασία, την γεωργική, παράλληλα με την οικιακή ασχολία. Και παράλληλα δεν εγκατέλειπαν τα κοινά, ήταν γυναίκες που μορφώνονταν από την παιδική τους ηλικία. Ήταν εντυπωσιακό ότι διαβάζανε εφημερίδα, η εφημερίδα πήγαινε μέχρι σε αυτούς τους απομακρυσμένους οικισμούς. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά ακόμη και τις συζητήσεις με την μακαρίτισσα, τη γιαγιά μου, την Ελένη τη Γαβράδινα, όπως τη λέγαμε, η οποία πραγματικά μας έλεγε και θαυμάζαμε από μια γυναίκα που προέρχονταν από έναν δυσπρόσιτο οικισμό, τις γνώσεις τις οποίες είχε, που είχε αποκτήσει σε ένα εκπαιδευτήριο όπως αυτά στα οποία αναφερόμαστε. Παράλληλα, να πούμε ότι είναι πολύ αξιόλογα και τα κτίρια τα εκκλησιαστικά, δηλαδή οι ναοί οι οποίοι υπάρχουν στον αστικό χώρο και όχι μόνο στον αστικό και στον αγροτικό, αλλά έχει ιδιαίτερη σημασία να αναφερθούμε στην αοδομία του πόντου, η οποία είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστική. Και όταν λέω ιδιαίτερα χαρακτηριστική, γιατί έχει στοιχεία τα οποία συνδέονται και με την ναοδομία άλλων γειτονικών περιοχών με τον πόντο, έχει πάρα πολλά δάνεια μορφολογικά από την αρμενική ναοδομία, θα πρέπει να αναφερθούμε σε αυτό, και βέβαια έχει διάφορους τύπους ναών οι οποίοι είναι ιδιαίτερα αξιόλογοι και αξίζει να τους αναφέρουμε. Δεν ξέρω αν έχουμε περιθώριο χρόνου για να κάνουμε αναφορές σε αυτά τα θέματα ή θα μπορούσαμε να τα αφήσουμε.
0: Έχουμε δύο λεπτά για να ολοκληρώσουμε, κυρία Γαβρά.
1: Δύο λεπτά για να ολοκληρώσουμε, νομίζω δεν μας παίρνει να αναφερθούμε, παρά να πούμε ότι και οι εκκλησίες είναι μνημεία ανεξάρτητα από τα καθολικά των μοναστηριών. Κατά κύριο λόγο να πούμε ότι ο πιο διαδεδομένος αρχιτεκτονικός τύπος είναι ο σταυροειδής εγγεγραμμένος, και που είναι χαρακτηριστικό στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή της Μικράς Ασίας. Είπαμε ότι έχουμε τα δάνεια αυτά από την αρμενική αρχιτεκτονική. Δεν θέλω να περάσω σε λεπτομέρειες, σε δύο λεπτά δεν μπορεί κανείς να αναλύσει πράγματα που σχετίζονται με την ναοδομία του πόντου. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον κεφάλαιο. Ο αείμνηστος ο Δημητροκάλης είχε γράψει και ένα πολύ ενδιαφέρον εγχειρίδιο πάνω σε αυτά, και αξίζει οι ακροατές, όσοι αν θέλουν, να το αναζητήσουν, για την ναοδομία του πόντου και θα έλεγα εδώ ότι ίσως και έχει νόημα να αναφέρουμε ότι ο ιστορικός πόντος και η έρευνα της αρχιτεκτονικής του δεν είναι κάτι που ολοκληρώνεται στα πλαίσια μιας διδακτορικής διατριβής που έγινε από την ομιλούσα πριν από πόσα χρόνια και εγώ δεν θυμάμαι. Θα το θυμηθώ αν ψάξω λίγο. Δεν αποφεύγω να το πω πάντως για λόγους να μην αποκαλυφθεί η ηλικία μου. Ωστόσο είναι ένα πεδίο έρευνας ανεξάντλητο και θα παρακαλούσα τους νέους ερευνητές και τους νέους οι οποίοι ενδιαφέρονται γύρω από αυτά τα ζητήματα να σκύψουν πάνω σε αυτό και να ασχοληθούν. Το λέω και σε δικά μας παιδιά, εννοώ μέσα στο χώρο του δικού μας πανεπιστημίου, αλλά είναι κάτι το οποίο περισσότερο μέσα από τις σχολές αρχιτεκτονικής θα πρέπει να αναζητηθεί και οι συνάδελφοι που ασχολούνται με τα θέματα αυτά να τους προτρέψουν για να κάνουν αυτά τα ταξίδια, να κάνουν αυτές τις μελέτες. Δεν είναι πράγματα δύσκολα και αξίζει να γίνουν, γιατί δεν θα γίνουν από κανέναν άλλον, πιστέψτε με. Τη δυσκολία την οποία αντιμετωπίζει ο ερευνητής ξεκινώντας μια τέτοια έρευνα, να μην υπάρχει βιβλιογραφία, να μην υπάρχουν πηγές και να μπορεί να σώσει όλη την κατάσταση με την επιτόπια έρευνα και μόνο, πραγματικά την εξισορροπεί πλήρως η ικανοποίηση του αποτελέσματος.
0: Ακριβώς.
1: Και σε αυτό μόνο θέλω να σταθώ.
0: Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να σας ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
1: Σας ευχαριστώ κύριε Γιαννακόπουλε και σε εσάς να πω συγχαρητήρια για τις εκπομπές σας. Έχω ακούσει τις εκπομπές σας και είστε πραγματικά πάρα πολύ άρτιοι στην οργάνωση και στα θέματα που επιλέγετε. Θερμά συγχαρητήρια.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Συνομιλήσαμε, αγαπητοί ακροατές, με την καθηγήτρια στο τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, την κυρία Ελένη Γαβρά. Η αρχιτεκτονική στον Πόντο. Μία παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.